0: Επικοινωνήσουμε με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό ζητώντας αυτοσυγκράτηση. Δεν θα απαντήσουμε εν θερμό και πάντως όχι απόψε, δήλωσε ο Μπένιαμιν Νετανιάχου. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου σήμερα, με το άνοιγμα των διεθνών αγορών μετά τη νέα κλιμάκωση της έντασης. Το Brent έφτασε τα 96,15 δολάρια. Το αμερικανικό αργό ανέβηκε στα 93,48 δολάρια το βαρέλι. Τρομοκρατική επίθεση με πιθανό στόχο Ισραηλινών συμφερόντων φαίνεται να προετοίμαζε ο 37χρονος Παλαιστίνης που συνελήφθη στην Κρήτη από την Αντιτρομοκρατική και την ΕΥΠ. Είχε λάβει πολιτικό άσυλο στην Ελλάδα και εργάζονταν ως ηλεκτρολόγος σε ξενοδοχείο στο Λασίθι, φέρεται να είχε εκπαιδευτεί στην κατασκευή εκρηκτικών στη Μαλαισία και διατηρούσε επαφές με δίκτυο που εξαρθρώθηκε πρόσφατα στην Κύπρο. Υλικές ζημίες σε κατοικίες, επιχειρήσεις και οδικό δίκτυο άφησε πίσω της η έντονη σεισμική δραστηριότητα που εκδηλώθηκε χθες στην περιοχή του Μαντουδίου της Εύβοιας με ισχυρότερη δόνηση μεγέθους 5,2 ρίχτερ. Τα μεγαλύτερα προβλήματα στο Προκόπη, τη Δαφνούσα και τη Βλαχιά, όπου καταγράφηκαν ρογμές σε κτίρια και κατολιστήσεις χωρίς τραυματισμούς. Σήμερα ειδικά κλιμάκια μεταβαίνουν στις πληγείς περιοχές για αυτοψίες και αποτίμηση των ζημιών, προκειμένου να κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες αποκατάστασης και στήριξης των κατοίκων. Παρά την αναστάτωση που προκάλεσαν οι σεισμοί, οι επανελλαδικές στη Βόρεια Εύβοια θα διεξαχθούν κανονικά. Συναγερμός το απόγευμα στις φυλακές Χανίων, όταν εντοπίστηκε ντρόν, το οποίο μετέφερε μαχαίρια, ναρκωτικές ουσίες, κινητά τηλέφωνα και εργαλεία. Το προσωπικό ασφαλείας, αξιοποιώντας ειδικό εξοπλισμό, εξουδετέρωσε τον ντρόν. Η άμεση παρέμβαση απέτρεψε σοβαρό κίνδυνο, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο οργανωμένου σχεδίου απόδρασης, σύμφωνα με την Ομοσπονδία Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρουράς. Στο Αίγιο συνελήφθη 55χρονος καταζητούμενος από την Ίντερπολ για ανθρωποκτονία ομογενού στην Αυστραλία το 1999. Ζούσε 27 χρόνια στην Ελλάδα με ψευδή στοιχεία. Συνελήφθησαν ακόμη δύο άτομα για υπόθαλψη. Νίκη του Πρωθυπουργού Άλμπιν Κούρτι, δείχνουν τα exit polls στις βουλευτικές εκλογές στο Κόσοβο. Ωστόσο, θεωρείται δύσκολος ο σχηματισμός κυβέρνησης, καθώς δεν υπάρχουν ενδείξεις συνεργασιών. Η πολιτική αστάθεια ενδέχεται να συνεχιστεί σε μια περίοδο παρατεταμένης κρίσης για την χώρα. Νικητής των βουλευτικών εκλογών στην Αρμενία αναδείχθηκε σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα ο Πρωθυπουργός Νικόλ Πασινιάν σε μια κρίσιμη αναμέτρηση για την γεωπολιτική πορεία της χώρας. Οι εκλογές θεωρήθηκαν δημοψήφισμα για τη στρατηγική προσέγγιση προς τη Δύση και τη σταδιακή απομάκρυνση από τη Ρωσία.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος και σήμερα ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά, βόρεια άνεμοι έως 6 μποφόρ στα πελάγη, στην Αττική η θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Ιωάννη Πρόδρομε. Γεια σου φίλε Γιάννη.
1: Εκπομπή σου «Τα λαϊκά μονοπάτια» απευθύνεται στους ανθρώπους που μοχθούν τη νύχτα για να βγάλουν το ψωμάκι τους. Βραδιάζει.
2: Περάσαμε στο τρίτο ημίωρο. Ακούτε «Λαϊκά μονοπάτια» με τον Γιάννη Ευθυμίου.
3: Άκου!

0: 21ος αιώνας με τα λαϊκά μονοπάτια.
1: Γεια σου Μητσάκη, μεγάλε δάσκαλε.

Τρέμω στην ιδέα πως θα σε χάσω. Δεν υπάρχει τρόπος να σε ξεχάσω. Δεν το βάζω κάτω, θα πολεμήσω να σε κρατήσω. Πρέπει να σε κάνω να καταλάβεις πως θες το τέλος μιας αγάπης μεγάλη.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,8 ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Μιντανάο των Φιλιππίνων, σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών. Η δόνηση εντοπίστηκε σε επιφανειακό εστιακό βάθος, ακολούθησε προειδοποίηση για ισχυρούς μετασεισμούς και τσουνάμι, με κύματα ύψους άνω του ενός μέτρου σε παράκτιες περιοχές των Φιλιππίνων, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε επιφυλακή. Τουρκική παρενόχληση στην Κυπριακή ΑΟΣ και στον εναέριο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και των Υπουργών της Γαλλίας και της Ολλανδίας που μετέβαιναν στη Λευκοσία για την άτυπη σύνοδο Υπουργών Άμυνας. Την ίδια ώρα, δύο τουρκικά F-16 παρακολουθούσαν από απόσταση τις ευρωπαϊκές αποστολές, χωρίς να σημειωθούν αναχαιτήσεις ή επικίνδυνη ελιγμή. Όλες οι πτήσεις προσγειώθηκαν με ασφάλεια στη Λάρνακα. Να σημειωθεί ότι η σύνοδος επικεντρώνεται σε θέματα ευρωπαϊκής ασφάλειας. Αναμένονται διπλωματικά διαβήματα και πιθανή επίσημη αντίδραση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επικίνδυνη κλιμάκωση απόψε στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους κατά του Ισραήλ, πρώτη φορά μετά τις 8 Απριλίου που ανακοινώθηκε κατάπαυση του πυρός. Οι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν από τα συστήματα αεράμινας χωρίς θύματα ή σοβαρές ζημιές. Όλες οι εισερχόμενες πτήσεις στο αεροδρόμιο της Τεχεράνης έχουν ανασταλεί. Οι φρουροί της Επανάστασης χαρακτήρισαν την επίθεση προειδοποίηση, απειλώντας με ευρύτερα πλήγματα. Είχε προηγηθεί η Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στα νότια του Ισβήρητου με στόχο εγκατάσταση της Χεζμπολάχ. Λιβανικά κρατικά μέσα ενημέρωση κάνουν λόγο για 2 νεκρούς και 11 τραυματίες. Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε παρέμβασή του μέσω Fox News, σημείωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, καλώντας την Τεχεράνη να επιστρέψει άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εκφράζοντας την πεποίθηση για συμφωνία τις επόμενες ημέρες. Ανακοίνωσε ότι θα επικοινωνήσει με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ζητώντας αυτοσυγκράτηση. «Δεν θα απαντήσουμε εν θερμό και πάντως όχι απόψε», δήλωσε ο Μπένιαμιν Νετανιάχου. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου σήμερα με το άνοιγμα των διεθνών αγορών μετά τη νέα κλιμάκωση της έντασης. Το Brent

0: έφτασε στα 96,15 δολάρια, το αμερικανικό αργό ανέβηκε στα 93,48 δολάρια το βαρέλι. Τρομοκρατική επίθεση με πιθανό στόχο Ισραηλινών συμφερόντων φέρεται να προετοίμαζε ο 37χρονος Καλλιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη από την Αντιτρομοκρατική και την ΕΕΠ. Είχε λάβει πολιτικό άσυλο στην Ελλάδα και εργάζονταν ως ηλεκτρολόγος σε ξενοδοχείο, ενώ φέρεται να είχε εκπαιδευτεί στην κατασκευή εκρηκτικών στην Μαλαισία. Υλικές ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις και τμήματα του οδικού δικτύου άφησε πίσω της η έντονη σεισμική δραστηριότητα που εκδηλώθηκε χθες στο Μαντούδι της Εύβοιας, με ισχυρότερη δόνηση τα 5,2 ρίχτερ. Τα μεγαλύτερα προβλήματα στο Προκόπη, τη Δαφνούσα και το Βλαχιά, και τη Βλαχιά, όπου καταγράφηκαν ρογμές σε κτίρια, κατολισθήσεις, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν τραυματισμοί. Στο μεταξύ, μετασεισμός 3,5 ρίχτερ σημειώθηκε στις 3 απόψε τα ξημερώματα στην Εύβοια. Σήμερα ειδικά κλιμάκια μεταβαίνουν στις πληγήσεις περιοχές για αυτοψίες και αποτίμηση των ζημιών, προκειμένου να κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες αποκατάστασης και στήριξης των κατοίκων. Παρά την αναστάτωση, οι πανελλαδικές εξετάσεις στη Βόρεια Εύβοια θα διεξαχθούν κανονικά. Συναγερμός χθες το απόγευμα στις φυλακές Χανίων, όταν εντοπίστηκε ντρόν το οποίο μετέφερε μαχαίρια, ναρκωτικές ουσίες, κινητά τηλέφωνα και εργαλεία. Το προσωπικό ασφαλείας, αξιοποιώντας ειδικό εξοπλισμό, εξουδετέρωσε τον ντρόν. Η άμεση παρέμβαση απέτρεψε σοβαρό κίνδυνο, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο οργανωμένου σχεδίου απόδρασης. Νίκη του Πρωθυπουργού Άλμπιν Κούρτι δείχνουν τα exit polls στις βουλευτικές εκλογές στο Κόσοβο. Ωστόσο, θεωρείται δύσκολος ο σχηματισμός κυβέρνησης, καθώς δεν υπάρχουν ενδείξεις συνεργασιών, δίνοντας συνέχεια στην περίοδο παρατεταμένης κρίσης για τη χώρα. Νικητής των βουλευτικών εκλογών στην Αρμενία αναδείχθηκε, σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα, ο Πρωθυπουργός Νικόλ Πασινιάν, σε μια κρίσιμη αναμέτρηση που θεωρείται και δημοψήφισμα για την στρατηγική προσέγγισης προς τη Δύση και τη σταδιακή απομάκρυνση από τη Ρωσία.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος θα παραμείνει σήμερα ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά, βόρεια άνεμοι έως 6 μποφόρ στα Πελάγη, στην Αττική θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
2: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
3: Έργο LifeIP Adapting GR, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
2: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα στον άρχοντα της πίστας. Μεγάλε Τόλι Βοσκόπουλε, τι κάνεις?
1: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας?
0: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει.
1: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
0: Χαίρομαι να περνάει καλά ο κόσμος κατά πρώτον.
1: Είσαι και πολύ αγαπητός και σε αγαπάμε όλοι και όχι μόνο οι φίλοι σου που είμαστε εμείς. Από την διαπίστωση σας αγαπάει και όλος ο κόσμος που σας ακούει και όλο αυξάνεται ο κόσμος που σας ακούει. Γιατί είσαι σωστός, αθαυμάσιος και από αυτούς που αξίζει τον κόπο να ανοίγει κανείς, ας πούμε,
0: το ραδιόφωνο
1: και να ακούει εσένα.
0: Χαίρομαι που μου λες τέτοιες καλές κουβέντες για μένα.
1: Και
0: λοιπόν,
1: δεν τα λέω εγώ αυτά που να είναι. Πρέπει να είναι για να τα λέω.
0: Εντάξει, το ξέρω αυτό.
1: Ούτε είμαι από αυτούς εγώ που μιλάω αν δεν το πιστεύω. Εγώ δεν λέω τίποτα αν δεν το πιστεύω, υπόψη.
0: Κάνεις το παπί που λέμε.
1: Εντάξει. Δεν μιλάω καθόλου όταν δεν το πιστεύω. Δεν λέω τίποτα.
0: Είναι πάγια τακτική. Ακριβώς το ίδιο πράγμα ακούω εδώ. Ή αν είναι να πω κάτι θα το πω ή αλλιώς κάνω το παπί.
1: Δεν χρειάζεται να μιλάς.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Επικίνδυνη κλιμάκωση απόψε στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους κατά του Ισραήλ πρώτη φορά μετά τις 8 Απριλίου που ανακοινώθηκε κατάπαυση πυρός. Οι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν από συστήματα αεράμυνας χωρίς θύματα ή σοβαρές ζημιές. Τα ξημερώματα, η Ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι σημειώθηκαν εκρήξεις στην Τεχεράνη, την Ταμπρίζ και το Ισφαχάν. Ο Ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι η αεροπορία του έπληξε στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν. Όλες οι εισερχόμενες πτήσεις στο αεροδρόμιο της Τεχεράνης έχουν ανασταλεί. Οι φρουρίδες επανάστασης χαρακτήρισαν την επίθεση προειδοποίηση, προαναγγέλλοντας νέα πλήγματα αν συνεχιστούν οι επιθέσεις. Το Ιράν απειλεί και με κλείσιμο του στενού Μπαμπ Αλαμπαντέμ σε περίπτωση κλιμάκωσης με το Ισραήλ. Είχε προηγηθεί χθες η Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε εγκατάσταση της Χεσμπολάχ στα νότια της Βηρυτού με 2 νεκρούς και 11 τραυματίες. Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε παρέμβαση του μέσω Fox News, σημείωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, καλώντας την Τεχεράνη να επιστρέψει άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εκφράζοντας την πεποίθηση για συμφωνία τις επόμενες ημέρες, ενώ είχε επικοινωνία και με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό ζητώντας αυτοσυγκράτηση. «Δεν θα απαντήσουμε εν θερμό και πάντως όχι τώρα», δήλωσε ο Νετανιάχου. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου σήμερα με το άνοιγμα των διεθνών αγορών μετά τη νέα κλιμάκωση της έντασης. Το Brent έφτασε τα 96,15 δολάρια, το αμερικανικό αργό ανέβηκε στα 93,48 δολάρια το βαρέλι. Ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,8 ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα 1 και 37 ώρα Ελλάδας στο Μιντανάο των Φιλιππίνων, σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ. Η δόνηση εντοπίστηκε σε επιφανειακό εστιακό.

0: Βάθος. Σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό της αστυνομίας, υπάρχουν τουλάχιστον ένας νεκρός και 4 τραυματίες, καθώς κατέρευσαν κτίρια, ενώ κάποια σπίτια έγιναν συντρίμμια, σύμφωνα με αξιωματικό της αστυνομίας. Ακολούθησαν μετασεισμοί έως 6,1 ρίχτερ και προειδοποίηση για τσουνάμι με κύματα ύψους έως 3 μέτρα σε παράκτιες περιοχές των Φιλιππίνων και της Ινδονησίας, καθώς και της Ταϊβάν, ακόμη και της Ιαπωνίας, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε επιφυλακή. Τουρκική παρενόχληση στην Κυπριακή ΑΟΣ και στον εναέριο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και των Υπουργών της Γαλλίας και της Ολλανδίας που μετέβαιναν στη Λευκοσία για την άτυπη σύνοδο Υπουργών Άμυνας. Την ίδια ώρα δύο τουρκικά F-16 παρακολουθούσαν από απόσταση τις ευρωπαϊκές αποστολές χωρίς να σημειωθούν αναχαιτήσεις ή επικίνδυνοι ελιγμοί. Όλες οι πτήσεις προσγειώθηκαν με ασφάλεια στη Λάρνακα. Να σημειωθεί ότι η σύνοδος επικεντρώνεται σε θέματα ευρωπαϊκής ασφάλειας. Αναμένονται διπλωματικά διαβήματα και πιθανή επίσημη αντίδραση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υλικές ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις και τμήματα του οδικού δικτύου άφησε πίσω της η έντονη σεισμική δραστηριότητα που εκδηλώθηκε χθες στην περιοχή του Μαντουδίου με ισχυρότατη δόνηση μεγέθους έως 5,2 ρίχτερ. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στο Προκόπη, τη Δαφνούσα και τη Βλαχιά, όπου καταγράφηκαν ρογμές σε κτίρια και κατολιστήσεις, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν τραυματισμοί. Στο μεταξύ, μετασεισμός 3,5 ρίχτερ σημειώθηκε στις 3 απόψε τα ξημερώματα στην Εύβοια. Σήμερα, ειδικά κλιμάκια μεταβαίνουν στις πληγήσεις περιοχές για αυτοψίες και αποτίμηση των ζημιών. Οι πανελλαδικές εξετάσεις στη Βόρεια Εύβοια θα διεξαχθούν κανονικά. Τρομοκρατική επίθεση με πιθανό στόχο Ισραηλινών συμφερόντων φέρεται να προετοίμαζε ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης από την Αντιτρομοκρατική και την ΕΕΠ. Είχε λάβει πολιτικό άσυλο και εργαζόταν σε ξενοδοχείο στο Λασίθι. Φέρεται δε να είχε εκπαιδευτεί στην κατασκευή εκρηκτικών στην Μαλαισία, ενώ διατηρούσε επαφές με δίκτυο που εξαρθώθηκε πρόσφατα στην Κύπρο. Στο Κόσοβο. Όλα δείχνουν νίκη του Πρωθυπουργού Άλμπιν Κούρτι στις εκλογές, ωστόσο θεωρείται δύσκολος ο σχηματισμός κυβέρνησης, δίνοντας συνέχεια στην περίοδο παρατεταμένης πολιτικής κρίσης. Στην Αρμενία, νικητής των εκλογών, ο Πρωθυπουργός Νικόλ Πασινιάν, σε μια κρίσιμη αναμέτρηση που θεωρείται και δημοψήφισμα για τη στρατηγική προσέγγισης προς τη Δύση και τη σταδιακή απομάκρυνση από τη Ρωσία.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος θα παραμείνει σήμερα ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά, βόρειοι άνεμοι έως 6 μποφόρ στα Πελάγη, στην Αττική η θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr, ακολουθεί Γιάννης Αργυρός σε πρωινές ιστορίες.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ξεκινούν οι πρωινές ιστορίες, 10 λεπτά μετά τις 5, Earth News Radio 105,8. Έχουμε και σήμερα πολλά να συζητήσουμε, καθώς έχουμε ισχυρότατο σεισμό, 7,8 ρίχτερ στις Φιλιππίνες, προειδοποίηση για τσουνάμι, νέο σεισμό 3,5 ρίχτερ στην Εύβοια στις 3 το βράδυ και 6 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου της Εύβοιας, ενώ λίγα 24 ώρα πριν φτάσουν στην πολυπόθητη συμφωνία στη Μέση Ανατολή, φαίνεται να ξαναπαίρνει φωτιά η κατάσταση με πυραυλικές επιθέσεις. Έχουμε όμως και καταπληκτικές ιστορίες, όπως αυτή του Τούρκου Υπουργού, που εύχεται να γίνει νομάρχης στην περιοχή της Ιερουσαλήμ για να λάβει την απάντηση του Ισραήλ για την αυτοκρατορία που ονειρεύεται ο Ερντογάν και οι υπουργοί του. Ακόμη ένας έμπορος στη Λαϊκή στην Καλαμάτα μηνύει εφοριακούς για εσχάτη προδοσία για να αποφύγει, όπως καταλαβαίνετε, το φορολογικό έλεγχο. Και δεν είναι μόνο αυτά. Γνωστός στιχουργός ονομάζεται ο ΣΥΡΙΖΑ Ταβέρνα τα Τρία Αδέρφια, αλλά και τα κόμματα που προέκυψαν μπεργκεράδικο, θέλοντας να περιγράψει τις εξελίξεις και τις περιπέτειες μετά την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο και θα είναι μαζί σας στις 6. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στη σελίδα μας στο Facebook. Λοιπόν, είναι ξεκάθαρο το τελευταίο διάστημα ότι όλο και συχνότερα φαίνεται να ρέπουμε προς την υπερβολή ως κοινωνία και περνάμε από το ένα άκρο στο άλλο. Πάρτε για παράδειγμα την είδηση που έγινε μόλις χθες γνωστή από τη Θεσσαλονίκη, που δεν ξέρεις τι να κάνεις, να κλάψεις ή να γελάσεις. Πρόστιμο επιβλήθηκε 270.000 ευρώ σε 55χρονο που εγκατέλειψε 9 γατάκια στη Θεσσαλονίκη. Ο άνδρας καλείται να πληρώσει 30.000 ευρώ για κάθε γατάκι. Λοιπόν, είναι μια πολύ σωστή επιλογή, μια πολύ σωστή απόφαση. Βεβαίως τώρα ως προς το ύψος του προστίμου, εκεί πέρα θέλει πολλή συζήτηση. Βεβαιώθηκαν λοιπόν 9 πρόστιμα ύψους 30.000 ευρώ για κάθε γατάκι που εγκατέλειψε, συνολικά 270.000 για κακοποίηση ζώου και ένα πρόστιμο 300 ευρώ για μη τοποθέτηση ηλεκτρονικής σήμανσης. Τώρα, προφανώς από εκεί που ήταν ατιμόρυτες αυτές οι πράξεις και από εκεί που δείχναμε το κακό μας πρόσωπο ως κοινωνία, περάσαμε στο άλλο πλαίσιο. Ότι βάζουμε εξοντωτικά πρόστιμα, γιατί δεν νομίζω ότι κανένας πιστεύει ότι αυτό το πρόστιμο μπορεί να πληρωθεί. Είναι πολύ, πολύ σωστή η απόφαση της αρχής του δικαστηρίου που επέβαλε ένα πρόστιμο. Θα έπρεπε να υπάρχει ένα τσουκτερό πρόστιμο, το οποίο όμως να μπορεί να πληρωθεί. Αν τώρα πιστεύει κάποιος ότι θα πληρώσει αυτός ο άνθρωπος 270.000 ευρώ και μάλιστα του βάλαμε και 300 ευρώ γιατί δεν είχε κάνει την ηλεκτρονική σήμανση. Θυμίζω τώρα, για να καταλάβουμε το τραγελαφικό του πράγματος, ότι σε περίπτωση απώλειας ενός παιδιού από λαθασμένη διάγνωση ή επέμβαση γιατρού, η καταδίκη είναι συνήθως λίγες μήνες φυλακή, που συνήθως εξαγοράζεται για μερικές χιλιάδες ευρώ, δεν φτάνει καν τα 10 χιλιάρικα και πολύ σύντομα ο γιατρός είναι πίσω στη θέση του στο νοσοκομείο. Θα πρέπει λίγο να τα εξετάσουμε, να μην φεύγουμε από το ένα άκρο και πάμε στο άλλο. Πάμε στους σεισμούς, που χθες ταρακούνησαν και την Εύβοια και την Αττική. Είχαμε τρεις ισχυρούς σεισμούς χθες, τέταρτος τα ξημερώματα, 4,8 ήταν ο πρώτος, με επίκεντρο 6 χιλιόμετρα νότια του Προκοπίου Ευβοίας, ακολούθησε δεύτερος σεισμός 4,3 και είχαμε την ισχυρότερη δόνηση, η τρίτη 5,2 ρίχτερ. Το πρωί στις 3 η ώρα είχαμε τον σεισμό των 3,5 βαθμών. Οι σεισμοί έγιναν ιδιαίτερα αισθητοί σε πολλές περιοχές και στην Αττική. Και ο καθηγητής στο Απιθύτα, ο καθηγητής σεισμολογίας, ο Κωστέης Παπαζάχος, έκανε λόγο για παροτούς σεισμούς. Είπε ότι η Βόρεια Εύβοια είναι περιοχή με πολλά ενεργά ρήγματα. Οι σεισμικές δυνατονίσεις όμως εκεί δεν προκαλούν ανησυχία. Βεβαίως είχαμε εκτεταμένες κατολιστήσεις. Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Μαντουδίου Αργύρη Λιάσκο, έχουν καταγραφεί ζημιές σε κατοικίες στην Δαφνούσα. Υπήρξαν μεγάλες ρογμές σε ορισμένα σπίτια, αλλά ευτυχώς οι κάτοικοι πρόλαβαν να τα εγκαταλείψουν εγκαίρως χωρίς να κινδυνεύσουν. Τώρα, ο σεισμολόγος Αθανάσιος Γκάνας είπε στην ΕΡΤ ότι ήταν μια ασθενής δόνηση. Ο χώρος έχει δώσει αρκετούς τέτοιους σεισμούς. Βρίσκεται πίσω από το όρος Κανδύλη. Είναι ρήγμα που ξέρουμε, δεν έχει μεγάλο δυναμικό, αλλά δεν ξέρουμε αν ακόμη είναι ο κύριος σεισμός. Δεν υπήρχε κάποια σεισμική ακολουθία να μας προειδοποιήσει. Σύμφωνα με τον κύριο Γκάνα, η περιοχή δεν έχει γίνει σεισμός ποτέ πάνω από 6 ρίχτερ, δίνει συνήθως 5 με 5,5 ρίχτερ. Ο κύριος Γκάνα ζήτησε να ελεχθούν παλαιές κυριοσικίες στην περιοχή Προκόπη, όπου εντοπίζεται το επίκεντρο των τριών σεισμών.
Λοιπόν, αλλά και ο Θήμιος Λέκας, ο πρόεδρος του ΑΣΠ, είπε ότι είναι μια περιοχή με υψηλή σεισμικότητα και στο παρελθόν είχαμε τέτοιες δονήσεις. Ο σεισμός έγινε αισθητός και στην Αττική, στη Σκιάθο, στην Καρδίτσα και αλλού. Είναι μια περιοχή με υψηλή σεισμικότητα και οι σεισμοί σε αυτή την περιοχή έχουν το χαρακτηριστικό ότι εκδηλώνονται όλοι μαζί σε ένα διάστημα μερικών ωρών ή μερικών ημερών. Αλλά το θετικό είναι ότι τα μεγέθη διατηρούνται σε αυτό το επίπεδο. Όταν έχουμε στην περιοχή σεισμική δραστηριότητα, είμαστε περίπου εκεί, δεν πάμε σε μεγάλους σεισμούς. Έχουμε μικρές ζημιές στην Εύβοια, όπως είπε χαρακτηριστικά. Τώρα, σήμερα θα είναι κλειστά όλα τα δημοτικά σχολεία στο Δήμο Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας και στο Γυμνάσιο Προκοπίου. Κανονικά όμως θα διεξαχθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις στην περιοχή της Βόρειας Εύβοιας, στην οποία καταγράφηκε σεισμική δραστηριότητα. Λοιπόν, αυτή είναι η απόφαση που έλαβε το Υπουργείο, το Υπουργείο Παιδείας. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η σεισμική δραστηριότητα. Μείνετε εδώ στο Earth News Radio. Ανά πάσα στιγμή, μόλις έχουμε οποιαδήποτε εξέλιξη, θα σας τη μεταδίδουμε. Πάμε στον καιρό. Η αστάθεια επιστρέφει από σήμερα στο προσκήνιο, φέρνοντας μπόρες και τοπικές καταιγίδες, κυρίως στα ηπειρωτικά. Το στοιχείο αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Είναι η κεραυνική δραστηριότητα. Σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες που θα επιμείνουν όλη την εβδομάδα και τα μελτέμια που θα αρχίσουν να πνέουν στα ανατολικά πελάγη, δημιουργείται ένα επικίνδυνο σκηνικό για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών. Για σήμερα πάντως συνεχίζεται η αστάθεια και στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της Πελοποννήσου, στα κεντρικά και δυτικά της Θερεάς, στη Θεσσαλία, την Ήπειρο και τις περιοχές Μακεδονίας, μέχρι και την Ανατολική Μακεδονία, αλλά και στην κεντρική και δυτική. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν μπόρες και τοπικές καταιγίδες. Στα Επτάνησα και στο Αιγαίο, στην υπόλοιπη Πελοπόννησο, στην Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια, ο καιρός θα είναι καλύτερος με μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας μέσα στη μέρα. Η θερμοκρασία σε αυξημένες τιμές σε σχέση με την εποχή, στους 33 με 34 στα βόρεια, 34 με 36 στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τμήματα, 30 με 34 στις νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου. Για την περιοχή της Αττικής, περιμένουμε λίγες αραιές νεφώσεις, πρόσκαιρα λίγο πιο πυκνές στα βόρεια του νομού το μεσημέρι και το απόγευμα, αλλά και μεγάλα διαστήματα με ανοίγματα στον ουρανό. Θα είναι καλός ο καιρός και καλοκαιρινός και ασφαλώς ως προς τις θερμοκρασίες. Η θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου, νωρίς το πρωί και αργά το μεσημέρι, στο κέντρο της πόλης της Αθήνας. Για την περιοχή της Θεσσαλονίκης, λίγες αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα λίγο πιο πυκνές, ιδιαίτερα το μεσημέρι και το απόγευμα, στα γύρω ορεινά τμήματα ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Δεκαεφτά λεπτά μετά τις 5. Καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Είναι πρωινό Δευτέρας 8 Ιουνίου. Γιορτάζει Καλλιόπη, χρονιά της πολλά. Είναι η Παγκόσμια ημέρα των ωκεανών. Και σαν σήμερα το 1928, το αεροπλάνο Ελλάς με πληρώνα τον υπολοχαγό Ευάγγελο Παπατάκο και τον συνταγματάρχη Χρήστο Αδαμίδη απογειώνεται από το Τατόι για να πραγματοποιήσει το γύρο της Μεσογείου. Θα το πετύχει 20 μέρες αργότερα, αφού διανύσει απόσταση 12.000 χιλιόμετρων. 1932, υπερψηφίζεται στη Βουλή το νομοσχέδιο περί κοινωνικών ασφαλίσεων, βάζοντας τις βάσεις για την ίδρυση του ΙΚΑ. 1949, ο Βρετανός συγγραφέας George Orwell εκδίδει το εμβληματικό μυθιστόρημά του 1984. 1963, ο Μίκης Θοδωράκης και 20 Έλληνες επιστήμονες, καλλιτέχνες, εργάτες, φοιτητές και δημοσιογράφοι ιδρύουν το κίνημα νεολαίας Γρηγόρης Λαμπράκης. Ο γνωστός μουσικός συνθέτης εκλέγεται πρόεδρος και ξεκινά μια πολιτική και πολιτιστική εκστρατεία σε όλη την Ελλάδα. Το 1995, σαν τέτοια μέρα, η Διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης, Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα, ανακοινώνει την αγορά του πίνακα Άγιος Πέτρος, του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, του El Greco δηλαδή, και με τα 290 εκατομμύρια δραχμές για την αγορά του έργου που συγκεντρώθηκαν τότε, έγιναν από προσφορές ιδρυμάτων, καλλιτεχνών και πολιτικών. Το 2000, η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη, δολοφονεί στο στρατιωτικό ακόλουθο της Μεγάλης Βρετανίας στην Αθήνα, ταξιέρχο Steven Saunders. Σαν σήμερα το 1810 γεννιέται ο Ρόμπερτ Σούμαν, ο Γερμανός συνθέτης από τις κορυφαίους της εποχής του ρομαντισμού. Το 1916 ο Φράνσις Κρίκ, ο Βρετανός βιολόγος, μαζί με τον Αμερικανό Ρόμπερτ Βότσον, ανακάλυψε το DNA τον Απρίλιο του 1953. Και το 1955 έρχεται στη ζωή ο Tim Berners, ο Lee, ο Βρετανός μηχανικός υπολογιστών, που ανακάλυψε το WWW και ουσιαστικά έκανε πραγματικότητα το Ιντερνετ. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Αλέξανδρος Σιόλας, ο Έλληνας γκαλερίστας και σημαντικός συλλέκτης έργων μοντέρνας τέχνης. Το πραγματικό του όνομα ήταν Κωνσταντίνος Κουτσούδης.

0: Πιάνω.
1: Πιάνω.
0: Βάζω.
1: Βάζω.
0: Το κεφάλι.
1: Το κεφάλι.
0: Κατεβάζω.
1: Κατεβάζω.
0: Φτιάχνω τα χέρια μου.
1: Φτιάχνω τα χέρια.
0: Και σηκώνω ψηλά.
2: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
3: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
1: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
4: Earth News Radio 105,8.
5: Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα, καλή δύναμη, καλή εβδομάδα και καλή δύναμη μας γράφει ο Νίκος από τα Τρίκαλα. Καλημέρα από τη Στέλλα. Καλημέρα στην Αργύρο και στο Δημήτρη από τον Πειραιά. Πήρα τις προηγούμενες ημέρες δύο μηνύματα. Κατά σύμπτωση αφορούν και τα δύο το Δήμο Αθηναίων. Το πρώτο είναι από τον Αποστόλη, από το κέντρο της Αθήνας. Μου γράφει ο ακροατής πως καθημερινά κυκλοφορώ σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας και σε γειτονιές και βλέπω κομμένα δέντρα. Δέντρα μεγάλα, 40-50 ετών και δεν κατανοώ το λόγο της κοπής. Η τακτική αυτή έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις το τελευταίο διάστημα και από τότε που το συνειδητοποίησα παρατηρώ συνεχώς νέες απώλειες δέντρων στην Πειραιώς, στην Πατησίων, στους δρόμους Κυψέλης και του Πολυγόνου, αλλά και σε πολλά άλλα σημεία του κέντρου. Τα κόβουν γιατί ενοχλούν, σηκώνουν τα πλακάκια με τις ρίζες ή κάποιοι επιτίδη βρήκαν τρόπο να εξοικονομούν ξυλία. Θα ήθελα μια απάντηση, μας λέει, από τον Αντιδήμαρχο Πρασίνου στην Αθήνα. Αποστόλη μου, εμείς θα το θέσουμε στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, τον κύριο Γιώργο Αποστολόπουλο, και ελπίζω να μας δώσει μια εξήγηση. Μήνυμα δεύτερο από τον Γιώργο από το Κουκάκι. Είμαι ελεύθερος επαγγελματίας. Έχω αναλάβει τη διανομή προϊόντων για μια εταιρεία και καθημερινά κυκλοφορώ 8 και 10 ώρους στους δρόμους της πρωτεύουσας. Κάθε χρόνο τέτοια εποχή έκανα ασφαλτοστρώσεις. Φέτος δεν έχω δει τίποτε και παρατηρώ ότι περισσότεροι δρόμοι έχουν γεμίσει με λακκούβες και σπασίματα από τη χρήση και τις πολλές βροχές που είχαμε φέτος. Θα γίνει κάποια ασφαλτόστρωση, γνωρίζετε, ή θα πρέπει όλοι να κυκλοφορούμε με συνθήκες που συναντά κάποιο στο ράλι Παρίσι-Ντακάρ? Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τον πολύτιμο χρόνο σας. Λοιπόν, και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον μήνυμα. Θα τα προωθήσουμε όλα στο Δήμο Αθηναίων και ελπίζουμε να σας έχουμε απαντήσει σε επόμενες ημέρες. Πάμε στα αθλητικά. Χθες είχαμε μία ακόμη φιλική ήττα της Εθνικής από την Νεανική Ιταλία. Είναι το τέταρτο διαδοχικό φιλικό παιχνίδι όπου η Εθνική Ελλάδος έμεινε χωρίς νίκη. Η Γαλανόλευκη ιτήθηκε με 0-1 από την Ιταλία στο Παγκρίτιο. Είχε 13.000 φιλάθλους στο αγώνας και συνέχισε τις μέτριες εμφανίσεις εντός του 2026. Με τον ίδιο σχηματισμό, 3-4-3, αλλά με 8 νέα πρόσωπα σε σχέση με το πρόσφατο φιλικό με τη Σουηδία, παρέταξε την Εθνική ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Από την άλλη, ο Σίλβιο Μπαλντίνι κατέβασε μια ενδεκάδα με μέσο όρο ηλικία στα 20,9 έτη και γυρότερο τον 27χρονο Τζίτζι Ντοναρούμα. Η Εθνική με τον Αλέξανδρο Κυριατζίδη να κάνει ντεμπούτο έφτασε κοντά στην ισοφάριση, αλλά το δυνατό σου του Χρήστου Ζαφίρη σταμάτησε στη ρίζα της αριστερής δοκού με το 0-1 να μένει μέχρι τέλους. Πλέον η Εθνική στρέφει την προσοχή της στα δύο πρώτα εκτός έδρας μάτς στην League A του UEFA Nations League απέναντι στη Σερβία στις 24 Σεπτεμβρίου και τη Γερμανία στις 27 Σεπτεμβρίου. Βεβαίως χθες είχαμε μια συγκλονιστική εξέλιξη όσον αφορά τον Κρίστιαν Έριξεν, τον ποδοσφαιριστή ο οποίος πριν 5 χρόνια είχε καταρρεύσει από πρόβλημα στην καρδιά. Χθες είχαμε κάτι αντίστοιχο και αυτό που είναι συγκλονιστικό πέρα από την εξέλιξη είναι μια φωτογραφία που έκανε το γύρο του κόσμου και αποτυπώνει το πιο δυνατό μήνυμα του αθλητισμού. Την ενότητα και την ανθρώπινη αλληλεγγύη πάνω από τις διαφορές και την αντιπαλότητα. Η νέα κατάρρευση του Κρίστιαν Έριξεν, κατά τη διάρκεια λοιπόν της φιλικής αναμέτρησης ανάμεσα στην Δανία και την Ουκρανία, πάγωσε ποδοσφαιριστές, προπονητές και φιλάθλους. Λίγα δευτερόλεπτα όμως μετά την πτώση του Δανού μέσα στο χορτάρι, παίκτες, προπονητές και βοηθοί από τις δύο ομάδες έσφασαν στο σημείο και σχημάτισαν ένα ανθρώπινο κύκλο γύρω του προσπαθώντας να προστατεύσουν την ιδιωτικότητά του την ώρα που οι γιατροί έδιναν μάχη για να το σταθεροποιήσουν. Πραγματικά μια συγκλονιστική, μια ανθρώπινη στιγμή που νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε από αυτή τη νέα περιπέτεια του Κρίστιαν Έριξεν. Σε περιπέτεια όμως έχουμε μπει και ως ό,τι αφορά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Εκεί που ήμασταν έτοιμοι, που ο Ντόναλντ Τραμπ τουλάχιστον διεμήνυε ότι βρισκόμαστε πολύ κοντά στην υπογραφή μιας συμφωνίας, είχαμε χθες κλιμάκωση των επιθέσεων στο Ισραήλ. Είναι μια επικίνδυνη κλιμάκωση αυτή, καθώς το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους κατά του Ισραήλ πρώτη φορά μετά τις 8 Απριλίου που ανακοινώθηκε η κατάπαυση του πυρός. Οι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν από τα συστήματα αεράμινας χωρίς θύματα ή σοβαρές ζημιές, ενώ τα ξημερώματα η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι σημειώθηκαν εκρήξεις στην Τεχεράνη, την Ταμπρίζ και το Ισφαχάν. Ο Ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι η αεροπορία του έπληξε στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν και όλες οι εισερχόμενες πτήσεις στο αεροδρόμιο της Τεχεράνης έχουν ανασταλεί. Η φρουρίτσα επανάσταση χαρακτήρισε την επίθεση προειδοποίηση, προαναγγέλλοντας νέα πλήγματα αν συνεχιστούν οι επιθέσεις. Πάντως, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει νωρίτερα ότι θα τηλεφωνήσει τον Νετανιάχου αμέσως να του πει να μην ανταποδώσει τα πύρα. Τα ιρανικά πλήγματα δεν έβλαψαν κανέναν. Ελπίζω το Ισραήλ να μην ανταποδώσει. Βέβαια, φαίνεται ότι και η παρέμβαση που έχει δυνατότητα ο Αμερικανός πρόεδρος έχει κάποια όρια, καθώς οι δύο πλευρές δεν υπακούν πάντοτε. Οι φρουροί της Επανάστασης έχουν ανακοινώσει ότι ξεκινά εβδομάδα συνεχών επιθέσεων, τη στιγμή που, όπως σας είπα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε εκτιμήσει ότι σήμερα, αύριο ή μεθαύριο ενδεχομένως και να είχαμε υπογραφή συμφωνίας. Άρα, μάλλον κάποιοι ήθελαν να αποτρέψουν αυτή τη συμφωνία και μπήκαμε ξανά σε αυτή την κλιμάκωση. Θα επιστρέψουμε πίσω στα δικά μας. Έχουμε μια σημαντική αύξηση στις δηλωμένες υπερορίες καθώς και στα έσοδα των εργαζομένων και του ασφαλιστικού συστήματος, όπως καταγράφει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης από την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Σύμφωνα με την Υπουργό, την κυρία Κεραμέως, η αύξηση αυτή οφείλεται στην επιτυχημένη εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, η οποία διαρκώς επεκτείνεται σε νέους επαγγελματικούς κλάδους, προστατεύοντας όλο ένα και περισσότερους εργαζόμενους, καθώς επίσης και στο πλαίσιο του υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών που θεσπίστηκαν για την υπερεργασία, τις υπερορίες και την εκτενή επασχόληση, αλλά και την εργασία σε αργίες. Όπως προκύπτει τώρα από την Εργάνη, από το πληροφοριακό αυτό σύστημα, οι αποδοχές από υπερορίες και υπερεργασία αυξήθηκαν στα 328 εκατομμύρια το 2024, από το 2024 σε 455 εκατομμύρια το 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 126 εκατομμυρίων, 127 εκατομμύριων ουσιαστικά ή 39%. Λοιπόν, όλο αυτό δείχνει ότι το σύστημα λειτουργεί. Μάλιστα, υπάρχει και νέα επέκταση της ψηφιακής κάρτας που θα υλοποιηθεί σε δύο νέες πιλωτικές φάσεις και αναμένεται να καλύψει επιπλέον 476.000 εργαζόμενους, επεκτείνοντας σημαντικά το πεδίο εφαρμογής. Είναι μια προσπάθεια και για να διασφαλιστεί η τήρηση του ωραρίου και να προστατευτούν οι εργαζόμενοι και να ενισχυθεί ο υγιής ανταγωνισμός μέσω της καταπολέμησης αδήλωσης και υποδηλωμένης εργασίας και της εισφοροδιαφυγής. Είναι απρώτη πιλωτική φάση, θα ξεκινήσει στις 2 Ιουνίου. Ξεκίνησε στις 2 Ιουνίου, θα διαρκέσει έως τις 11 Οκτωβρίου του 2026. Σε αυτές τις δραστηριότητες εντάσσονται ο τομέας υγείας, όπως νοσοκομεία, διαγνωστικά και θεραπευτικά κέντρα, με εξαίρεση τους γιατρούς, αλλά και οι κλάδοι υποστήριξης της απασχόλησης και των τηλεπικοινωνιών. Επίσης, στο πεδίο εφαρμογής εντάσσονται επιμέρους υπηρεσίες, όπως κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής, καθαριστήρια, αλλά και δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους, με έμφαση στις υπηρεσίες καθαρισμού. Η δεύτερη πιλωτική φάση θα εφαρμοστεί από τις 29 Ιουνίου έως 15 Νοεμβρίου του 2026 και περιλαμβάνει κλάδους συμβουλευτικών υπηρεσιών, διαφήμισης και ευρύτερα δραστηριότητας γραφείου, καθώς και τον τομέα των επισκευών. Τώρα, όλα αυτά πολύ καλά είναι. Βεβαίως, υπάρχουν κάποιες καταγγελίες, κυρίως από τον επισιτισμό και τον τουρισμό, ότι κάποιοι έξυπνοι επιχειρηματίες ήδη έχουν βρει ένα τρόπο. Πηγαίνει ο εργαζόμενος, περνάει την κάρτα του κανονικά, νομίζει ότι έχει κάνει το χρέος του απέναντι στην Εργάνη, όμως αντί το σήμα να πηγαίνει στην Εργάνη, να πηγαίνει στο δημόσιο, πηγαίνει σε ένα ειδικό πρόγραμμα που έχει κάνει ο επιχειρηματίας, που στη συνέχεια αλλάζει τα δεδομένα. Δηλαδή δηλώνει αυτό που θα πρέπει να φαίνεται νόμιμο, ενώ ο ίδιος κρατά αρκετές ώρες παραπάνω τον εργαζόμενο. Θέλει έλεγχο αυτή η καταγγελία που την κάνει επίσημα, την κάνει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό και τον Τουρισμό, ο κ. Γιώργος Χότζογλου. Θέλει να το εξετάσει το Υπουργείο, πρέπει να το εξετάσει το Υπουργείο, να δει αν πράγματι συμβαίνουν όλα αυτά στις εταιρείες αυτές που κυρίως το καλοκαίρι δραστηριοποιούνται στον τουρισμό και, και στον επισιτισμό. Και χρειάζεται ο έλεγχος που βεβαίως πολλές φορές δεν φτάνει. Χρειάζεται να παίρνει και άλλα μέτρα. Φάνηκε αυτό σε έναν επεισοδιακό φορολογικό έλεγχο που έγινε στη λαϊκή αγορά της Καλαμάτας. Σημειώθηκε ένταση το Σάββατο, όταν τοπικό κλιμάκιο ελεγχτών της τοπικής υπηρεσίας της ΑΔΕ επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν έλεγχο σε πάγκο πολιτή, αλλά εκείνος αρνήθηκε να συνεργαστεί. Οι ελεγχτές προσέγγισαν τον πάγκο λοιπόν ενός πολιτή φρούτων, του επέδειξαν την εντολή ελέγχου και τις υπηρεσιακές του ταυτότητες και του ζήτησαν τα στοιχεία που προβλέπονται στο πλαίσιο του ελέγχου, όπως σε όσους είχαν ήδη ελέγξει. Η συνέχεια όμως ήταν επεισοδιακή. Ο άντας αντέδρασε έντονα, έβαλε τις φωνές και λέγοντας μάλιστα σύμφωνα με τις περιγραφές, δεν έχω ταμιακή, δεν είστε φορεία, είστε εταιρεία, ενώ εξαπέλυσε φραστική επίθεση σε βάρος των ελεγχτών, αμφισβητώντας την υπηρεσιακή τους ιδιότητα, φωνάζοντας μεταξύ άλλων πως οι ταυτότητές τους είναι πλαστές. Λοιπόν, η κατάσταση όπως καταλαβαίνετε γρήγορα ξέφυγε, πήρε διαστάσεις, στο σημείο συγκεντρώθηκε κόσμος, παρακολούθησε το φρουντέμπορα σε έξαλλη κατάσταση να αρνείται να συμμορφωθεί με τον έλεγχο. Οι ελεγχτές κάλεσαν την αστυνομία, αλλά και όταν η αστυνομική έφτασε στη λαϊκή, ο πολιτής τους δήλωσε ότι θέλει και αυτός να υποβάλει μήνυση σε βάρος των υπαλλήλων με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας. Έχουμε ξεφύγει λίγο όπως καταλαβαίνετε, αλλά θα μου πείτε, όταν τα ακούνε αυτά καθημερινά, όταν βλέπουν κάποιους άλλους που θα πρέπει να δίνουν το παράδειγμα, να λένε να το έχουν σχεδόν στο στόμα το καθημερινά την εσχάτη προδοσία, λογικό είναι και αυτοί να φτάσουν σε αυτό το σημείο. Λοιπόν, ακολούθησε προσαγωγή στο αστυνομικό τμήμα, ο επικεφαλής των ελεγχτών έδωσε κατάθεση για το περιστατικό, είπε ότι ο ελεγχόμενος αφισβήτησε την υπαλληλική του δραστηριότητα, αρνήθηκε να συμμορφωθεί με τον έλεγχο πάντα ότι όπως υποστηρίζεται του επιδείχθηκαν τα προβλεπόμενα έγγραφα και έτσι ο πολίτης κρατήθηκε στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για φραστική επίθεση και άρνηση ελέγχου, ενώ η υπόθεση πήρε το δρόμο της δικαιοσύνης.

Λοιπόν, πριν από λίγο είχαμε νέο σεισμό 4,2 Ρίχτερ στη Βόρεια Εύβοια μετά τις ισχυρές δονήσεις που είχαμε χθες και σήμερα τα ξημερώματα. Καταγράφεται λοιπόν κοντά στη λίμνη Εύβοιας και παραμένουμε σε αυξημένη επιφυλακή των αρχών στην περιοχή με κλειστά τα σχολεία όπως είπαμε, εκτός από αυτά που είναι για τις Πανελλήνιες στη Βόρεια Εύβοια. Ο σεισμός έγινε σε τόσο μεγάλο μέρος της Εύβοιας αλλά και σε περιοχές της Αττικής. Μέχρι τώρα δεν έχουν αναφερθεί ούτε τραυματισμοί ούτε νέες ζημιές. Είχαμε και νωρίτερα τα ξημερώματα, μια ακόμη δόνηση, η μεγέθους 3,5 Ρίχτερ, 6 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου Εύβοιας. Αυτά στην Ελλάδα. Για τις Φιλιππίνες είχαμε ένα τεράστιο σεισμό 7,8 Ρίχτερ με ένα νεκρό και τουλάχιστον 4 τραυματίες έως τώρα και μια προειδοποίηση για τσουνάμι. Μια εξαιρετικά ισχυρή δόνηση με επίκεντρο το θαλάσσιο χώρο νότια των ακτών της νήσου των Φιλιππινών που στήχησε τη ζωή σε έναν άνθρωπο ενώ άλλοι 4 τραυματίστηκαν καθώς κατέρευσαν κτίρια στο αρχιπέλαγος σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό της αστυνομίας. Ορισμένος αριθμός κτίριων κατέρευσε, κάποια σπίτια έγιναν επίσης συντρίμμια, δήλωσε αξιωματικός αστυνομίας στην πόλη General Santos, μεγάλη πόλη στη Μιντανάο. Αρχικά η δόνηση είχε υπολογιστεί στους 8,1 βαθμούς κλίμακας Ρίχτερ, όμως στη συνέχεια το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών έδωσε ότι ο σεισμός ήταν 7,8 Ρίχτερ σε βάθος περίπου 35 χιλιόμετρων. Έκτοτε έχουν περάσει βεβαίως οι 3 με 4 ώρες που χρειάζεται το τσουνάμι. Υπάρχει την προειδοποίηση, ωστόσο μέχρι τώρα και ας ελπίσουμε να μην εκδηλωθεί, δεν έχει πλήξει ακόμα τις ακτές των Φιλιππίνων, της Ινδονησίας, της Ταϊβάν έως ακόμη και της Ιαπωνίας. Υπάρχει κίνδυνος να φτάσει μέχρι εκεί το τσουνάμι. Θα το δούμε στη διάρκεια της ημέρας. Λοιπόν, πίσω στα δικά μας, ένας Τούρκος υπουργός ευχήθηκε να γίνει νομάρχης της Ιερουσαλήμ. Το Ισραήλ του απάντησε, είχαμε σφοδρή απάντηση από το Ισραήλ, αντίδραση. Προκάλεσαν λοιπόν οι δηλώσεις του Τούρκου υπουργού εσωτερικών Μουσταφά Τσίφτσι, ο οποίος ένα ξέσπασμα εθνικού πατριωτισμού εξέφρασε την επιθυμία να γίνει κάποια μέρα νομάρχης της Ιερουσαλήμ και υποστήριξε ότι η πόλη θα μπορούσε στο μέλλον να επιστρέψει υπό τουρκικό έλεγχο. Ο Ισραηλινός υπουργός εξωτερικών, ο Ισραήλ Κάτς, απάντησε με ιδιαίτερα χυμηρό τρόπο, τονίζοντας ότι η Ιερουσαλήμ αποτελεί την πρωτεύουσα του εβραϊκού λαού εδώ και 3.000 χρόνια και ότι τα όνειρα αναβίωσης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Ο Τσιφτσί υποστήριξε όπως κατά το παρελθόν η Τουρκία είδε την απελευθέρωση της Δαμασκού, του Χαλεπίου και του Καραμπάχ, έτσι θα μπορούσε να δει και την απελευθέρωση της Ιερουσαλήμ με το θέλημα του Θεού. Αλλά δεν έμεινε εκεί και είπε τη φράση αυτή που προκάλεσε την οργή του Ισραηλινού υπουργού. Ο Τούρκος υπουργός επέμενε ότι η Ιερουσαλήμ θα μπορούσε να επιστρέψει υπό τουρκική κυριαρχία. Πιστεύω, είπε, ότι ο Θεός θα μας δείξει αυτές τις ημέρες όπως και στο παρελθόν. Αυτά τα μέρη θα γίνουν πάλι δικά μας, θα βρεθούν ξανά υπό τη δική μας κυριαρχία και τον έλεγχό μας, διότι έχουμε ένα πρόεδρο παγκόσμιας εμβέλειας όπως ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Γενικά η Τουρκία είναι σε μια φάση που θέλει να εξάγει την κρίση την εσωτερική που υπάρχει και με την Ελλάδα και την Κύπρο είναι συνεχείς οι παρεμβάσεις από πολιτικούς, στρατιωτικούς αναλυτές. Λένε απίστευτα πράγματα. Μιλάνε ακόμη και για νησιά που βρίσκονται κοντά στην Κρήτη. Για τα πάντα προφανώς υπάρχει μια ανάγκη να εξάγουν την ένταση που υπάρχει στο εσωτερικό της χώρας. Οι δηλώσεις πάντως αυτές προκάλεσαν την αντίδραση του Ισραηλινού Υπουργού Εξωτερικών όπου ο οποίος του είπε ότι προς τον Τούρκο Υπουργό που απειλεί και ονειρεύεται να κυβερνήσει την Ιερουσαλήμ. Η Ιερουσαλήμ δεν είναι Κωνσταντινούπολη και το κράτος του Ισραήλ δεν είναι διαλυμένη η σταυροφορική αυτοκρατορία, αλλά ένα ισχυρό και αποφασιστικό κράτος που έχει αποδείξει την ικανότητά του να προστατεύει τον εαυτό του απέναντι σε κάθε απειλή. Δεν ξέρω αν το προσέξατε, δεν είπε Ισταμπούλ, είπε Κωνσταντινούπολη. Και αυτό νομίζω ότι είναι και μια απάντηση σε όσους λένε αν και πόσο θα πρέπει να έχουμε μια στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ. Πάντως, ο επικεφαλής της Ισραηλινής διπλωματίας έκλεισε την τοποθέτησή του με ευθεία αναφορά στην πολιτική πορεία της σύγχρονης Τουρκίας και στον ιδρυτή της τουρκικής δημοκρατίας, Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ. Κρίμα που δεν μάθατε τίποτα από την κληρονομιά του Ατατούρκ, ο οποίος εργάστηκε για να μετατρέψει την Τουρκία σε σύγχρονο κράτος. Και συσεργάζεστε για να επιστρέψετε την Τουρκία στην εποχή του σκότους και της καθυστέρησης. Αυτά λοιπόν από τη γειτονική Τουρκία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πάντως έχουν συνηθίσει υπό την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ να θέλουν να μεγαλώσουν την κυριαρχία τους. Έτσι ο Λευκός Οίκος μετά τη Γρυλανδία, θα θυμάστε πριν από μερικούς μήνες, εξετάζει ένα σχέδιο για να αγοράσει από το Μαυρίκιο τα νησιά Τσάγκος σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Telegraph.
Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν διαμορφώσει μια πρόταση για να παρακάμψουν τη Βρετανία και να συνάψουν τη δική του συμφωνία για να πάρουν τον έλεγχο του Ντιέγκο Γκαρσία, αναφέρεται στο δημοσίευμα. Γιατί τώρα θέλει τα νησιά Τσάγκος. Η Βρετανία είχε παγώσει τη διαδικασία επικύρωσης συμφωνίας για την παραχώρηση κυριαρχίας των Τσάγκων στο Μαυρίκιο το Φεβρουάριο, με τα πιέσεις από τις πιέσεις που είχε ασκήσει ο Τραμπ, και τότε υποστήριζε ότι πρόκειται για μια πράξη μεγάλης ανοησίας. Σύμφωνα με την Telegraph, ο Μαυρίκιος είναι σύμμαχος της Κίνας και του Ιράν, ενώ άξιο αναφοράς είναι πως στο αρχιπέλαγος βρίσκεται η βάση Ντιέγκο Γκαρσία. Ο Λευκός Οίκος λοιπόν βρίσκεται σε τακτικές συζητήσεις με την Downing Street σχετικά με τη διασφάλιση του μέλλοντος του Ντιέγκο Γκαρσία, όπως δήλωσε στην Telegraph Αμερικανός αξιωματούχος. Αν και η αγορά των νησιών δεν αποτελεί κύρια λύση για το Λευκό Οίκο, η ιδέα έχει τεθεί απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ακόμη δεν έχει συζητηθεί το τίμημα που θα χρειαστεί για την αγορά των νησιών Τσάγκος. Και όλα αυτά γιατί η στρατηγική θέση του Ντιέγκο Γκαρσία τοποθετεί το Ιράν σε απόσταση βολής και επιτρέπει την εκτέλεση αποστολών βομβαρδιστικών μακράς εμβέλειας όλο το 24ωρο, όπως η επίθεση στην Τεχεράνη με τη χρήση των αόρατων βομβαρδιστικών B2 Spirit. Και κατά συνέπεια, υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ φοβούνται ότι η παράδοση του ελέγχου των υδάτων στο Μαυρίκιο, σύμμαχο της Κίνας, θα άνοιγε τον δρόμο για κατασκοπία από τη θάλασσα. Τώρα, η Βρετανία έχει συμφωνήσει να παραχωρήσει τα νησιά στο Μαυρίκιο και συνέχεια να καταβάλει περίπου 46,7 δισεκατομμύρια δολάρια για να ανακτήσει τη μίσθωση της στρατιωτικής βάσης για 99 χρόνια. Τρία λεπτά μετά τις 5, ακούτε πάντα τις πρωινές ιστορίες και είναι η ώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Τα νέα, είναι οι κανόνες για εργαζόμενους και εργοδότες, άδειες, τι αλλάζει, το νέο καθεστώς για τη χορήγησή τους, τι ισχύει από φέτος το καλοκαίρι, τι επηρεάζεται και τι όχι σε ό,τι αφορά τον αριθμό των ημερών και τον τρόπο με τον οποίο δίνονται. Γιατί απαγορεύεται η μονοήμερη απουσία κάθε εβδομάδα, η δυνατότητα της επιχείρησης να προχωρά στην κατανομή σε δόσεις ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία της. Θρύλε στο τρίγωνο Ελλάδα-Παλαιστίνη-Μαλαισία, τα ευρήματα της εφόδου στα Πατήσια. Τι βρήκε αντιτρομοκρατική στο σπίτι του Παλαιστινίου που ομολόγησε τη συμμετοχή του στη Χαμάς, τι πιστεύει η ΕΕΠ. Αντώνη Σαμάρας, αντίστροφη μέτρηση για το κόμμα, πώς οργανώνεται στο παρασκήνιο, ποιοι συμμετέχουν. Γιατί μετακινείται ο Παύλος Μαρινάκης, ρεζερβέ τέλος για όλους από την Αμαλίας. Λοιπόν, ακίνητα, 5-1 ανοιχτές πληγές του χρηματολογίου, στα 1,68 εκατομμύρια τα άγνωστου ιδιοκτήτη ακίνητα. Και από την ομάδα, μπάσκετ τελική πράξη τρίτη σε κλίμα έντασης, Ρολάν Γκαρός, η δικαίωση του Αλεξάνδρ Σβέρτσρεφ. Ολυμπιακός πατάει γκάζι για το σχεδιασμό και Ελλάδα-Ιταλία 0-1 ήταν μάθημα από την ελληνική σκουάτρα Τζούρα. Πάμε στην απογευματινή. Στην Αφρική, η παράνομη μετανάστευση λέει το 55,3, έρευνα της GPO με αφορμή τη συμφωνία Πλεύρη. Ελλάδα, Αυστρία, Γερμανία και Ολλανδία έδωσαν τα χέρια για τη δημιουργία κέντρων κράτησης εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιες περιπτώσεις αφορά. Οι καραμπόλες και τα σενάρια για τα ονόματα για το μήνυμα ανασχηματισμό, μάλλον μετά την Τετάρτη που θα ανακοινωθεί, που θα γίνει η πολιτική γραμματεία και θα ανακοινωθεί η υποψηφιότητα, θα είναι ο νέος γραμματέας ο κύριος Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Έτσι λοιπόν θα έχουμε ένα ντόμινο αλλαγών στην κυβέρνηση από τη μετακίνηση του Κώστα Κυρανάκη. Την Πέμπτη θα έχουμε τις ανακοινώσεις. Στο ΣΥΡΙΖΑ, ο Φάμελος σε ρόλο εκαθαριστή, στα δύο ο ΣΥΡΙΖΑ, Μαντούδη νύχτα αγωνία στη Βόρεια Εύβοια μετά τον τριπλό σεισμό. Αποδόσεις ενοικίων, ο Χάρης με τις σούπερ ευκαιρίες για επενδύσεις σε ακίνητα. Τα πλοκάμια της Χαμάς στην Ελλάδα, η Ισλαμική τρομοκρατία ετοίμαζε μακελιό. Εμβόλιο τριπλής δράσης για διαβήτη και παχυσαρκία και οι 15 μεγάλες συναυλίες του Ιουνίου. Δείγμα αρνητικό της Εθνικής στη Φιλική Αγκαρία. Ελεύθερος τύπος, ετοίμαζε χτύπημα σε Ισραηλινό στόχο Παλαιστίνιος, είμαι μέλος της Χαμάς, ομολόγησε ο 37χρονος που συνελήφθη στην Κρήτη. Τα 6 κλειδιά για αύξηση συντάξεων στους 153 ευρώ, αποκαλυπτικός οδηγός του ελεύθερου τύπου. Όλο το παρασκήνιο για τα πρόσωπα του μήνυμα ανασχηματισμού και σε επιφυλακή για τριπλό χτύπημα του Εγκέλαδου στη Βόρεια Εύβοια. ΑΔΕ, το επιχειρηματικό σχέδιο για το 2026, στο μικροσκόπιο 5.900 δωρεές γονικές παροχές, μεταβιβάσεις και κληρονομιές. Κύκλωμα πολεοδομίας, 59χρονος εγκέφαλος και η ταρίφα των 30.000. Και στα πολιτικά, η γραμμή Φάκελου και η Γεωργή Φάμελου, συγγνώμη, και η Γεωργή Πολάκη. Τέλος ο ΣΥΡΙΖΑ που μετακομίζει Τσίπρα χωρίς όμως κωδικό χάρτη ένταξης. Πάμε στη Δημοκρατία. Προβοκάτσια με πυρκαγιές στείνουν οι Τούρκοι. Σκηνικό ένταση σε πολλαπλά μέτωπα από την Άγκυρα. Με τον προκλητικό τίτλο «Εχθρός θα επιτεθεί στην πράσινη πατρίδα», η Βρώμικη Συμμαχία σχεδιάζει να κάψει τα δάση μας. Το πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της φιλοερντογανικής εφημερίδας Τουρκία δίνει το στίγμα το σχεδιασμό του Σουλτάνου για το επόμενο διάστημα. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα των συντακτών.
κρίση εμπιστοσύνη στα συνδικάτα, σημαντικά ευρήματα τη έρευνα του Ινστιτούτου 1 που διεξήγαγε η προράτα υπέρ τη συλλογική δράση κατά τη συνδικαλιστική γραφειοκρατία οι εργαζόμενοι. Αριστερά, η τελευταία κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, το δίλημα Φάμελου και η αντιπολίτευση που δεν καταθέτει τα όπλα. Σε υπέρβαση των υπαρχόντων σχημάτων, καλή Ελλάς. Λοιπόν, κόντρα. Μαύρο Σεπτέμβρη για το Μητσοτάκη. Ο Σαμαράς ανακοινώνει την ίδρυση κόμματος στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Επιστρατεύει τον Κυρανάκη να συσπυρώσει το σκληρό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κύβος Ερήθη, απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ για τη συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα. Τι λένε οι σεισμολόγοι, ζημίες και ακατολιστήσεις και προβλήματα στους δρόμους που προκάλεσε ο σεισμός στην Εύβοια. Κλείνουμε με την αυτεμπορική. Καταλήτες ανατροπών στις αγορές, αρχική δημόσια προσφορά της SpaceX και η αύξηση επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μέσα στην εβδομάδα. Πλάνο 350 εκατομμύριων για διαστημικές τεχνολογίες και βαρύ οικονομικό κόστος των 100 πρώτων ημερών του πολέμου, ο απολογισμός.

Θα κλείσουμε όπως πάντα με τα πολιτικά θέματα. Χθες είχαμε μια ακόμη δημοσκόπηση. Είπαμε βροχή δημοσκοπήσεων τις προηγούμενες ημέρες. Δεν καταγράφει κάποια μεγάλη ανατροπή όσον αφορά τη σειρά των κομμάτων. Καταγράφει όμως μια μεγάλη ανατροπή στο χώρο της αντιπολίτευσης. Η πρώτη μέτρηση της ΜΑΡΚ μετά την δημιουργία των νέων κομμάτων που παρουσιάστηκε από την εφημερίδα το πρώτο θέμα. Το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας έναντι της νεοσύστασης της Ελλάδας διαμορφώνεται στις 15,1 ποσοστιαίες μονάδες. Αλλά το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα είναι καθαρά στη δεύτερη θέση και το Πασόκ δίνει τώρα τη μάχη της τρίτης θέσης με την ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι 14,6 μονάδες στο 31% μπροστά από τον Αλέξη Τσίπρα που είναι στο 16,4% στην καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία. Και οι δύο καταγράφουν μεγαλύτερα ποσοστά από τα κόμματά του σε αντίθεση με τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος εμφανίζεται πίσω και από τη Μαρία Καριστιανού με 5,2%. Είναι χαρακτηριστικό τον εμπιστεύεται για το αξίωμα μόνο ένα στους 4 ψήφο φόρους του κόμματός του. Στην εκτίμηση ψήφου του κυβερνών κόμμα καταγράφει στο 30,8, Ελλάς 15,7, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 10,9, το Πασόκ 10,3 με απώλεια 3,2 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση και σημαντικές απώλειες εμφανίζουν όλα τα παλιά κόμματα. Μειωμένο εμφανίζεται και το ποσοστό κατά 1,4 μονάδες της Νέας Δημοκρατίας. Ωστόσο, οι αναλυτές της ΜΑΡΚ εξηγούν ότι αυτό είναι ένα τεχνικό ζήτημα, καθώς διαπιστώνουν ότι με την έλευση της Ελλάς και της Ελπίδας μεγαλώνει το ποσοστό εκείνων που δηλώνουν ότι δεν είχαν ψηφίσει στις εκλογές του Ιουνίου και τώρα προτίθεται να το πράξουν. Επομένως, η διεύρυνση του εκλογικού σώματος αναγκάζει τους δημοσκόπους να σταθμίσουν εκ νέου τα δείγματά τους, κάτι που οδηγεί σε χαμηλότερα ποσοστά στην εκτίμηση ψήφου, αλλά θα πρέπει να επιβεβαιωθεί στις επόμενες μετρήσεις. Η μέτρηση βγάζει 8 κομματική βουλή, ωστόσο η φωνή λογικής που μπαίνει οριακά στη βουλή είναι στο 3,7 στην εκτίμηση ψήφου, δηλαδή μέσα στα όρια του στατιστικού λάθους. Η εταιρεία μετρά και τη βεβαιότητα των ψηφοφόρων για την επιλογή του στην κάλπη, μια μέτρηση που έχει ενδιαφέρον και βγάζει εντυπωσιακά αποτελέσματα. Το μικρότερο ποσοστό αβεβαιότητας για την ψήφο του έχει το κομμάτι του εκλογικού σώματος που επιλέγει τη Νέα Δημοκρατία, καθώς πολλοί ή αρκετά σίγουροι είναι το 85,9 και το 13,9% δηλώνει ίσως και να αλλάξω. Ή και καθόλου σίγουρος με την επιλογή του. Ακολουθεί με αβεβαιότητα ψήφου στο 18,9 η συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Η μεγαλύτερη αβεβαιότητα ψήφου έχουν οι πολίτες που επιλέγουν την ελληνική λύση 48,3, Πλεύση Ελευθερία 40,7, Πασόκ 35,1, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 43,6 και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 25,2. Άρα εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει μια δεξαμενή κάποιων ψηφοφόρων οι οποίοι μπορεί όταν τεθούν τα εκλογικά διλήμματα ή όταν δει τις δημοσκοπήσεις όταν θα φτάσουμε στην τελική ευθεία να θεωρήσει υπό το βάρος της λογικής της χαμένης ψήφου και να ψηφίσει κάποιο άλλο κόμμα το οποίο θεωρεί ότι θα πρέπει να το ενισχύσει στην προσπάθειά του να κερδίσει την πρώτη ή τη δεύτερη θέση. Τώρα, η ΜΑΡΚ επιχειρεί μια σε βάθος ανάλυση της αδιευκρίνησης της ψήφου που στεγάζει πλέον πάνω από το 11-12% του εκλογικού σώματος και για πολλούς θα είναι το κλειδί της αυτοδυναμίας για το κυβερνόν κόμμα. 4 στους 10 ψηφοφόρους αυτής της κατηγορίας, το 41,8% από αυτήν την ομάδα, είχαν ψηφίσει Νέα Δημοκρατία στον Ιούνιο του 2023 και από τη στιγμή που δεν έχουν αλλάξει κόμμα έως τώρα, εκτιμάται ως πιθανό να επιστρέψουν στη Νέα Δημοκρατία όταν τεθούν τα εκλογικά διλήμματα. Η Νέα Δημοκρατία έχει υπέρ της και τη συνολική αξιολόγηση της κυβέρνησης που είναι στο 34,8 και του Πρωθυπουργού που είναι ακόμη ψηλότερα στο 35,3. Την ίδια στιγμή, ένα στους 5 ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ παραμένει στο χώρο της αδιευκρίνησης της ψήφου, πράγμα που σημαίνει ότι δυνητικά θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια δεξαμενή περίπου 2 μονάδων για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αντίθετα, μόλις ένα στους 10 ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ στεγάζει την ομάδα της αδιευκρίνησης της ψήφου, πράγμα που αντικειμενικά μειώνει στη μία μονάδα τις δυνατότητες των ισορροών στην κάλπη. Έχει ενδιαφέρον ότι ένα στους 4 πολίτες της αδιευκρίνησης ψήφου αυτοποθετείται στο κέντρο, ενώ στη δεξιά τοποθετεί το 7,5%, στην κεντροδεξιά το 14,1%, στην κεντροαριστερά το 12,7%, στην αριστερά το 10,7%, ενώ σχεδόν ένα στους 3 δηλώνει χωρίς πολιτική ταύτιση. Στην πρόθεση ψήφου, η συγκεκριμένη ομάδα δίνει την πρωτιά στην Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού με 17,3% και ακολουθεί Νέα Δημοκρατία 16,5%, Ελλάς και Πασόκ να συγκεντρώνουν μόνο ψήφια ποσοστά.
Μετρήθηκε από την εταιρεία επίσης η πρόθεση ψήφου εκείνων που δεν είχαν ψηφίσει στις εκλογές του Ιουνίου του 2023, είτε επειδή είχαν επιλέξει την αποχή, είτε επειδή δεν είχαν δικαίωμα ψήφου λόγω ηλικίας. Στην κατηγορία αυτή, οι διαφορές των κομμάτων είναι μικρές, με την Μαρία Καρισιανού στην πρώτη θέση με 14,4, την Ελλάδα στη δεύτερη με 12,3, την Νέα Δημοκρατία με 10,9 στην τρίτη θέση, Πλεύση Ελευθερία 10,5, Ελληνική Λύση το 9, Πασόκ στο 7,4 και Φωνή Λογικής στο 5,6. Την Ελλάδα δηλώνει ότι ψηφίζει το 56,7% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του Ιουνίου του 2023, που ήταν και η τελευταία εκλογική αναμέτρηση του Αλέξη Τσίπρα με τον Αλέξη Τσίπρα επικεφαλής, αλλά και το 10,8% των ψηφοφόρων του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, το 6,8% του ΠΑΣΟΚ και το 6,7% της Πλεύσης Ελευθερίας. Το κόμμα Τσίπρα έχει εισρωές 10,1% από εκείνους που είχαν ψηφίσει κάποιο από τα υπόλοιπα κόμματα. Το Σάββατο είχαμε και την κρίσιμη συνεδρίαση του ΣΥΡΙΖΑ. Παρά την ένταση που επικράτησε, υπήρξαν ελιγμοί, υπήρξαν δημιουργικές διατυπώσεις και έτσι λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία πήρε μια απόφαση πολύ σημαντική βάσει της εισήγησης του Σωκράτη Φάμελου ότι θα είναι δίπλα στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Η εισήγηση λοιπόν εγκρίθηκε με ευρεία πλειοψηφία και μπροστά στην τεκτονική αλλαγή που επέφερε η ίδρυση της Ελλάς και όπως ο ίδιος ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ παρατήρησε, χτίζουμε γέφυρες στο μέλλον, έτσι με το δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα είμαστε παρόντες στην προγραμματική σύγκληση. Τώρα βέβαια καταγράφηκε και ισχυρή άποψη της αντιπολίτευσης, κυρίως με τους κύριους Πολάκη, τον κύριο Νίκο Παπά, την Ρένα Δούρου. Φαίνεται λοιπόν ότι θα περιμένουν να δουν την υλοποίηση αυτής της τακτικής. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν και αρκετοί οι οποίοι τις επόμενες ημέρες, ήδη αρκετά στελέχη έχουν παραιτηθεί και έχουν ανεξαρτητοποιηθεί κατά κάποιο τρόπο ώστε να προετοιμάσουν την είσοδό τους στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, θα περιμένουν να δουν τώρα πώς θα, τι θα κάνουν και τα υπόλοιπα στελέχη. Ακούγεται, υπάρχουν κάποιες φήμες ότι 3-4 βουλευτές θα ήθελαν να φύγουν τώρα από το ΣΥΡΙΖΑ και να παραιτηθούν και να μετακομίσουν στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Θα το δούμε αν θα εξελιχθεί έτσι ή θα αναξαρτητοποιηθούν, θα περάσουν μια περίοδο αποστασιοποίησης και στη συνέχεια θα πάνε στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα στη συμπαράταξη, έχοντας βέβαια παραιτηθεί από τη βουλευτική έδρα όπως είναι το προαπαιτούμενο.

Όλα αυτά βέβαια τα σχολίασε με ένα ιδιαίτερο τρόπο ο Νίκος Μωραΐς, ο στιχουργός. Είπε τα τρία αδέρφια που έγιναν δύο αδέρφια και στη συνέχεια όλα αυτά τα μαγαζιά ήταν σαν ένα μπεργκεράδικο και παρακαλούν τώρα να πάνε στο καινούριο μαγαζί, λέει, για να γίνουν σερβιτόροι. Καστικό χιούμορ από τον στιχουργό, τον Νίκο Μωράιτη, ο οποίος ήταν υποστηρικτής του Αλέξη Τσίπρα, συνέχεια του Στέφανου Κασελάκη, και τώρα βεβαίως νομίζω ότι έχει αποστασιοποιηθεί από όλους και βλέπει κριτικά την όλη κατάσταση στην αριστερά. 2 λεπτά πριν τις 6, η πολύ πρωινή παρέα βλέπει κριτικά την όλη κατάσταση στην αριστερά. 2 λεπτά πριν τις 6, η πολύ πρωινή

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Επικίνδυνη κλιμάκωση απόψε στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν εκτόξευσε αρχικά πυράβλους κατά του Ισραήλ πρώτη φορά μετά τις 8 Απριλίου που ανακοινώθηκε η κατάπαυση του πυρός. Αναχαιτίστηκαν οι πυράβλοι χωρίς θύματα και σοβαρές ζημιές. Ωστόσο, τα ξημερώματα ο Ισραηλινός στρατός απάντησε με αεροπορικά πλήγματα σε στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν. Εκρήξεις ακούστηκαν στο Ισφαχάν, το Καράτζ, το Ταμπρίζ και την Τεχεράνη. Όλες οι πτήσεις στο αεροδρόμιο της Τεχεράνης έχουν αναστολή. Οι φρουροί της Επανάστασης χαρακτήρισαν την επίθεση προειδοποίηση, προαναγγέλλοντας νέα πλήγματα σε περίπτωση κλιμάκωσης με το Ισραήλ. Η Τεχεράνη απειλεί να κλείσει και το στενό Μπαμπ Αλ Μαντέμπ. Είχε προηγηθεί χθες Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε εγκατάσταση της Χεζμπολάχ στο βόρειο τμήμα της Βηρητού με 2 νεκρούς και 11 τραυματίες. Ο Ντόναλντ Τραμπ σε παρέμβασή του μέσω Fox News σημείωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, καλώντας την Τεχεράνη να επιστρέψει άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εκφράζοντας την πεποίθηση για συμφωνία τις επόμενες ημέρες. Ενώ είχε επικοινωνία και με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ζητώντας αυτοσυγκράτηση. «Δεν θα απαντήσουμε εν θερμό και πάντως όχι τώρα», δήλωσε ο Νετανιάχου. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου σήμερα, με το άνοιγμα των διεθνών αγορών μετά τη νέα κλιμάκωση της έντασης. Το Brent έφτασε στα 96,15 δολάρια, το αμερικανικό αργό ανέβηκε στα 93,48 δολάρια το βαρέλι. Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,8 ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα 1 και 37 ώρα Ελλάδος στο Μιντανάο των Φιλιππίνων, σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών. Η δόνηση εντοπίστηκε σε επιφανειακό εστιακό βάθος, ενώ ακολούθησαν μετασεισμοί μεγέθους έως και 6,1 ρίχτερ. Τσουνάμι ύψους έως και ένα μέτρο έπληξε πριν από λίγη ώρα ακτές των Φιλιππίνων, ενώ ο πρόεδρος της χώρας, Φέρντιναντ Μάρκος, κάλεσε τους κατοίκους παράκτιων περιοχών να μετακινηθούν άμεσα σε υψηλότερα και ασφαλέστερα σημεία. Οι αρχές παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής για ενδεχόμενα νέα κύματα και μετασεισμούς. Σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό της αστυνομίας, υπάρχουν τουλάχιστον ένας νεκρός και 4 τραυματίες, καθώς κατέρευσαν κτίρια, ενώ κάποια σπίτια έγιναν συντρίμμια, σύμφωνα με αξιωματικό της αστυνομίας. Ειδικά κλιμάκια μεταβαίνουν σήμερα στις πληγήσεις περιοχές του Μαντουδίου της Εύβοιας για αυτοψίες και αποτίμηση των ζημιών μετά τη χθεσινή έντονη σεισμική δραστηριότητα που έφτασε έως και 5,2 ρίχτερ. Μετασεισμός 3,5 ρίχτερ σημειώθηκε στις 3 τα ξημερώματα απόψε. Οι πανελλαδικές εξετάσεις στη Βόρεια Εύβοια θα διεξαχθούν κανονικά σήμερα. Τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και των Υπουργών της Γαλλίας και της Ολλανδίας που πετούσαν στην Κυπριακή ΑΟΣ και στον εναέριο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, μεταβαίνοντας στη Λευκοσία για την άτυπη σύνοδο Υπουργών Άμυνας. Την ίδια ώρα, δύο τουρκικά F-16 παρακολουθούσαν από απόσταση τις ευρωπαϊκές αποστολές χωρίς να σημειωθούν αναχαιτήσεις ή επικίνδυνοι ελιγμοί. Όλες οι πτήσεις προσγειώθηκαν με ασφάλεια στη Λάρνακα. Να σημειωθεί ότι η Σύνοδος επικεντρώνεται σε θέματα ευρωπαϊκής ασφάλειας. Αναμένονται διπλωματικά διαβήματα και πιθανή επίσημη αντίδραση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεχίζεται η

0: Έρευνα της αντιτρομοκρατικής και της ΕΥΠ μετά την σύλληψη στην Κρήτη 37χρονου Παλαιστίνιου μέλους της Χαμάς που φέρεται να προετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση σε Ισραηλινό στόχο. Είχε λάβει πολιτικό άσυλο και εργάζονταν σε ξενοδοχείο στο Λασίθι, ενώ είχε εκπαιδευτεί στην κατασκευή εκρηκτικών στη Μαλαισία και διατηρούσε επαφές με δίκτυο που εξαρθρώθηκε πρόσφατα στην Κύπρο. Οργανωμένο σχέδιο απόδρασης φαίνεται να απέτρεψαν οι φρουροί των φυλακών Χανίων όταν χθες το απόγευμα εξουδετέρωσαν με ειδικό εξοπλισμό ντρόουν που μετέφερε μαχαίρια, ναρκωτικά, κινητά τηλέφωνα και εργαλεία σύμφωνα με την Ομοσπονδία Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρουράς. Στο Αίγιο συνελήφθη 55χρονος καταζητούμενος από την Ίντερπολ για ανθρωποκτονία ομογενούς στην Αυστραλία το 1999. Ζούσε επί 27 χρόνια στην Ελλάδα με ψευδή στοιχεία. Συνελήφθησαν ακόμη δύο άτομα για υπόθαλψη. Στο Κόσοβο ο πρωθυπουργός Άλμπιν Κουρ φαίνεται να κερδίζει τις εκλογές χωρίς όμως να σχηματίζει κυβέρνηση, καθώς δεν υπάρχουν ενδείξεις συνεργασιών, παρατείνοντας έτσι την πολιτική κρίση στη χώρα. Στην Αρμενία ο πρωθυπουργός Νικόλ Πασινιάν κερδίζει τις κρίσιμες εκλογές που θεωρούνται και δημοψήφισμα για την στρατηγική προσέγγιση προς τη Δύση και τη σταδιακή απομάκρυνση από τη Ρωσία. 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν έπειτα από επίθεση με μαχαίρι στον πολυσύχναστο σιδηροδρομικό σταθμό Penn Station της Νέας Υόρκης. Σύμφωνα με τις αρχές, ο φερόμενος ως δράστης έχει ήδη τεθεί υποκράτηση.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριο σήμερα ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά. Βόρειοι άνεμοι έως 6 μποφόρ στα Πελάγη. Στην Αττική η θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι και σε πολλές άλλες συχνότητες όλη την Ελλάδα και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε από το erteco.gr, από το Erteco την εφαρμογή που μπορείτε να κατεβάσετε στο κινητό σας, το tablet σας ή τον υπολογιστή σας, και επίσης μπορείτε να μας ακούτε live από το Earth News Radio, από το earthnews.gr και από το earth.gr σκέτο. Ο Γιάννης ο Πρίτεζης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Λουίζα Μαραβελάκη πρέπει να είναι στην παραγωγή σήμερα, μαζί με την Μαρία Κόντου φυσικά. Η Κατερίνα Σαρίτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης στη συντροφιά σας μέχρι και τις 8. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Σήμερα μην ξεχάσετε να πείτε χρόνια πολλά στις Καλλιόπες.

0: Λοιπόν, σήμερα είναι παγκόσμια ημέρα κατά των εγκεφαλικών όγκων και είναι και παγκόσμια ημέρα ωκεανών. Εκτός από την Καλλιόπη που γιορτάζει σήμερα, έχουμε ακόμα τις γιορτές, προσέξτε να δείτε τώρα, των μαρτύρων εκτός της Καλλιόπης, του Νίκανδρου, του Μαρκιανού και του Μάρκου, του νεομάρτυρος Θεοφάνους του εν Κωνσταντινούπολη όμως, όποιου και όποιου, η Δε Καθολική Εκκλησία γιορτάζει τον Άγιο Μεδάρδο, ο οποίος είναι προστάτης των Πασχόντων από Πονόδοντο, καλός Άγιος αυτός, και του Αγίου Χλωάλδου. Τετραλαίνομαι με αυτά τα ονόματα. Σαν σήμερα το 1928, το αεροπλάνο Ελλάς τύπου Μπρεγκέτ, μισό λεπτό γιατί μου σβήνει η οθόνη, μισό λεπτό, θα φορτώσει, ναι. Λοιπόν, αυτό το αεροπλάνο με πλήρωμα τον υπολοχαγό Ευάγγελο Παπαδάκο και τον συνταγματάρχη Χρήστο Αδαμίδη απογειώνεται από το Τατόι για να πραγματοποιήσει τον γύρο της Μεσογείου. Θα το επιτύχει 20 μέρες αργότερα αφού διανύσει η απόσταση 12.000 χιλιόμετρων. Σαν σήμερα το 1932 υπερψηφίζεται στη Βουλή το νομοσχέδιο περί κοινωνικών ασφαλίσεων βάζοντας τις βάσεις για την ίδρυση του ΙΚΑ, παρακαλώ. Το 1949 σαν σήμερα ο Βρετανός συγγραφέας George Orwell εκδίδει το εμβληματικό μυθιστόρημά του το 1984. Σήμερα το 1963 ο Μίκης Θεοδωράκης και 20 Έλληνες επιστήμονες, καλλιτέχνες, εργάτες, φοιτητές και δημοσιογράφοι ιδρύουν το κίνημα νεολαίας Γρηγόρης Λαμπράκης, η νεολαία του Λαμπράκη. Ο γνωστός μουσικοσυνθέτης εκλέγεται πρόεδρος και ξεκινά μια πολιτική και πολιτιστική εκστρατεία σε όλη την Ελλάδα. Το 1995, σαν σήμερα, η Διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα ανακοινώνει την αγορά του πίνακα «Ο Άγιος Πέτρος» του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου. Τα 290 εκατομμύρια δραχμές για την αγορά του συγκεντρώθηκαν από προσφορές ιδρυμάτων, καλλιτεχνών και πολιτών. Το 2000, σαν σήμερα, η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη δολοφονεί τον στρατιωτικό ακόλουθο της Μεγάλης Βρετανίας στην Αθήνα, ταξίαρχο Στίβεν Σόντερς. Κατά ορισμένους, από εκείνη την ημέρα άρχιζε η αντίστροφη πορεία για την τρομοκρατική οργάνωση. Και το 2006, σαν σήμερα, ο Υπουργός Πεχοδέ Γιώργος Σουφλιάς παρουσιάζει το σχέδιο για τη δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου στο Ελληνικό. Από τα 5.300 στρέμματα του συνόλου της έκτασης, τα 1.000 θα διατεθούν για οικιστική ανάπτυξη, ενώ θα είναι δυνατή ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Άλλαξε από τότε το σχέδιο κατά πολύ, είναι τελείως διαφορετικό, δεν έχει σημασία. Πάντως, πέρασε στην ιστορία ο Γιώργος Σουφλιάς που προχθές χάσαμε. Καλώς την. Καλώς την. Τι κάνεις.
1: Μπερδέψα τους ορόφους.
0: Τι κάνεις. Ναι, ναι. Σήμερα βγάζουμε από αλλού εκπομπή.
1: Από το παλιό μας στούντιο.
0: Από το παλιό μας στούντιο, από τον τρίτο όροφο. Διότι εν μέσω ανόδου θερμοκρασίας βρήκε το εργοντήσιο να χαλάσει τον πρώτο.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Εδώ έχει ωραίο δροσό.
0: Άμα δεν χαλούσε τώρα, πότε θα χαλούσε.
1: Έχει ωραίο δροσό. Εντάξει. Εντάξει.
0: Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1810 ο Ρόμπερτ Σούμαν, Γερμανός συνθέτης από τους κορυφαίους της εποχής του ρομαντισμού.
1: Φάγα πολύ ξύλο για να ακούω Σούμαν.
0: Ναι. Εγώ σοπά. Το 1916 ο Φράνσις Κρικ, Βρετανός βιολόγος, μαζί με τον Αμερικανό Ρόμπερτ Βότσον ανακάλυψε το DNA τον Απρίλιο του 1953, σπουδαία μορφή. Και το 1955 ο Τιμ Μπέρνερς-Λι, Βρετανός μηχανικός υπολογιστών, αυτός ανακάλυψε το www. Ουσιαστικά έκανε πραγματικότητα το ίντερνετ.
1: Ναι, εντάξει. Αυτός. Χάσαμε σαν σήμερα το 1859 τον Walter Hahn, τον άνθρωπο που εφήβρε την παραμάνα. Καρφίδα ασφαλείας την έλεγε. Την παραμάνα. Άκου τώρα που να φανταστεί αυτός τώρα. Τέλος πάντων.
0: Τι να φανταστεί, από τις μεγαλύτερες ανακαλύψεις. Αυτή και το φερμουάρι είναι από τις μεγαλύτερες ανακαλύψεις.
1: Ναι. Ναι. Το 1962 πέθαινε ο Στέλιος Περάντζας, Έλληνας καθηγητής οδοντιατρικής σχολής και λογοτέχνης. Και το 1987 ο Αλέξανδρος Σιόλας. Ναι. Κορυφαίος συλλέκτης, γκαλερίστας, Εντάξει, έλεγε στην ιστορία τώρα.
0: Λοιπόν, δεν ξεκινήσαμε λέγοντας σας τον καιρό, γιατί ο καιρός θα είναι ίδιος με χθες περίπου. Δηλαδή, θα έχει ζέστη, θα έχει έθριο καιρό σε γενικές γραμμές και κατά διαστήματα σε κάποιες περιοχές, κυρίως υπηρετικής χώρας, μπορεί να έχει νεφώσεις και ενδεχομένως και κανέναν όμβρο, μπορεί και καμιά καταιγίδα. Ο καιρός δηλαδή, ο γνωστός που έχουμε πει τις τελευταίες 3-4 μέρες.
1: Σεισμούς να μην έχει.
0: Σεισμούς να μην έχει, ναι.
1: Δεν είναι καλό πράγμα.
0: Το πρωί είχε νέο τώρα.
1: Ναι, είχε τώρα.
0: Στις 5 και κάτι.
1: Την καλημέρα μας και την αγάπη μας στην Εύβοια.
0: Και όχι μόνο στην Εύβοια.
1: Εντάξει,
0: και
1: στις
0: Φιλιππίνες. Έκανε 7
1: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Εγώ στην Εύβοια θέλω να πω καλημέρα. Οι άνθρωποι ταρακουνήθηκαν πολύ, πάθανε ζημιές.
0: Και στην Εύβοια.
1: Δίνουν τα παιδιά σήμερα πανελλήνιες κανονικά.
0: Τα δημοτικά θα είναι κλειστά μόνο.
1: Ναι, αλλά τώρα πανελλήνιες. Τώρα δημοτικά
0: τα κλειστά. Τα δημοτικά θα είναι κλειστά.
1: Τώρα κλείνουν και όλα σιγά-σιγά. Ναι. Τελειώνουν.
0: Σωστό. Αλλά παρόλα αυτά σήμερα θα είναι κλειστά στις περιοχές εκεί στο Μαντούτι.
1: Αλλά οι πανελλήνιες θα γίνουν κανονικότατα.
0: Μπράβο, ναι, θα γίνουν κανονικά οι
1: πανελλήνιες. Ναι, ναι. Πάντως γενικά οι άνθρωποι δεν άφησαν τα σπίτια τους. Αυτό μαθαίνω. Γιατί εγώ και δικούς μου ανθρώπους εκεί. Γιατί τους είχαν πει, άμα θέλετε, υπάρχουν καταλήμματα στον Αγιάννη το Ρώσο. Βοήθειά μας. Ωραία σουβλάκια έχει εκεί απέναντι. Λοιπόν, και δεν πήγανε, δεν θέλανε να πάνε οι άνθρωποι. Δεν θέλανε να αφήσουν τα σπίτια.
0: Στις Φιλιππίνες που είπα εγώ, έχει έκδοση για τσουνάμι.
1: Έγινε ένα μέτρο.
0: Τσουνάμι, ένα μέτρο. Απομακρύνθηκαν, λέει, εσπευσμένα όλοι από τις παράκτιες περιοχές, ας πούμε, γιατί περιμέναν τσουνάμι. Έγινε ενός μέτρο.
1: Ένα μέτρο.
0: Ωραία.
1: Ναι. Τι ωραία.
0: Ωραία. Ναι, θέλω να πω, επιβεβαιώθηκε η πρόβλεψη, ρε παιδί μου, τελείωσε. Πάει, πέρασε. Αυτό εννοώ. Πέρασε.
1: Τίποτα δεν πέρασε. Γιατί όταν κάνει 7, πώς έκανε. 7,8.
0: Στην αρχή το βγάζαν 8,1.
1: Ναι, μαμούθι.
0: Που ήταν μαμούθι.
1: Γιατί το 7,8 τι είναι, μικρό.
0: Ξέρω, το κάθε εκατοστό στη μέτρηση των Ρίχτερ έχει γεωμετρική πρόοδο διαφορά από τον προηγούμενο. Δηλαδή δεν είναι, εντάξει, τι 7,8, τι 7,9. Το 7,8 με το 7,9, πολύ περισσότερο με το 8,1, έχουν τεράστια διαφορά.
1: Εντάξει, πάντως το 7,8 είναι 7,8.
0: Είναι μεγάλο.
1: Γιατί οι μετασεισμοί είναι 6,5, 6,
0: μακριά από
1: τέτοια
0: μας.
1: Πράγματα.
0: Μακριά από εμάς.
1: Τέλος πάντων, έχουν καταρρεύσει πάρα πολλά σπίτια, έχουν καταρρεύσει επιχειρήσεις. Μέχρι στιγμής έχουν πληροφορίες για ένα νεκρό. Και προσδιόριστο αριθμό τραυματιών. Εντάξει, να σου πω κάτι.
0: Για πες.
1: Επειδή δεν έχω καιρό να παρακολουθήσω τον Φιλιππίνο, να σου πούμε, τα πολιτικά τους.
0: Ναι.
1: Πάλι Μάρκος έχουνε.
0: Ακόμα.
1: Ο πρόεδρος λέγεται Φερδινάνδο Μάρκος Τζούνιορ.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Μάλλον για να λέγεται Τζούνιορ.
0: Δεν το ξέρω αυτό. Δεν το έχω παρακολουθήσει, να σου πω την αλήθεια.
1: Γιατί αν είναι της Αλληνής, της Μάρκος.
0: Τη Σιμέλτα.
1: Με
0: τα πολλά ζευγάρια παπούτσια.
1: Δεν ήταν καλό κορίτσι αυτό. Ούτε ο.
0: Ποιο ξέρει.
1: Τι να πω. Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, εκτός από το. Σας λέμε τα απ' έξω, για να μην σας πούμε ότι έχουμε πόλεμο πάλι. Τι να σας πούμε. Βομβαρδίζεται το Ιράν.
1: Και ανεβαίνει το πετρέλαιο.
0: Γιατί βομβαρδίζεται το Ιράν, γιατί χθες το Ιράν έριξε πυράβλους στο Ισραήλ. Γιατί έριξε πυράβλους στο Ισραήλ, γιατί το Ισραήλ έριξε πυράβλους στη Βηρυτό. Εν τω μεταξύ, όλο αυτό το πράγμα, άμα το πιάσεις, έτσι, ας πούμε, λένε στο Ισραήλ, ρε παιδιά, ρίξαμε 2 ρουκέτες σε ένα συγκεκριμένο κτίριο που ξέραμε ότι ήταν άδειο. Άδειο ήταν το κτίριο, αλλά ήταν στρατηγείο της Χεζμπολάχ. Είχε εκενωθεί, του βαρέσανε 2 πυράβλους, το κάναμε. Για να σας δείξουμε ότι μπορούμε, δεν θέλαμε να κάνουμε τίποτα σοβαρότερο. Λένε οι Ιρανοί, έτσι είστε εσείς. Θα ρίξουμε κι εμείς 10 πυράβλους. Τίποτα φοβερό, ρε παιδί μου. Θα ρίξουμε 10 πυράβλους, θα τους αναχαιτήσετε. Μικρό το κακό, πάμε παρακάτω. Βγαίνει και ο Ντόναλντ Τραμπ και λέει, εντάξει, τώρα ό,τι έκανε ο καθένας, το έκανε το κομμάτι του. Πάμε παρακάτω, είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία. Θα πω στον Μπίμπι, έτσι τον λέει, τον Μπίμπι, τον Νετανιάχου, να μην επιτεθεί. Λέει ο Νετανιάχου, δεν θα αντιδράσουμε εν θερμό. Ξυπνά το πρωί με χτυπήματα στην Τεχεράνη, στο Ισφαχάν, στην Ταμπρίζ. Μάθαμε και τις πόλεις του Ιράν που δεν τις ξέραμε.
1: Αυτό που το είπα. Ναι. Τώρα τις μάθαμε.
0: Τώρα τις μάθαμε. Στο Ισφαχάν ήταν και πυρηνική εγκατάσταση.
1: Αλλά το Ισφαχάν το ξέραμε.
0: Βαράνε. Ναι. Ναι, διάφορα πράγματα. Πάλι δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει και τι θα γίνει. Οι συνέπειες όμως, σας τις είπε η Κατερίνα. Ήδη το πετρέλαιο τσουκ-τσουκ. 93, τόσο κοντά 94 το αμερικάνικο, 98 το δικό μας.
1: Σιγά μην δεν κάνει αντίπεινα.
0: Ξέρω εγώ τι θα κάνει.
1: Σιγά μη δεν κάνει αντίπεινα το Ισραήλ. Τώρα εδώ βάραγε πριν επιτέθει το Ιράν. Δεν θα κάνει αντίπεινα τώρα.
0: Τι να λέμε. Ωραία, παιδί μου.
1: Δεν ξεμπλέκουμε εύκολα, παιδιά.
0: Έτσι φαίνεται. Κατά τα φαινόμενα θα έχουμε συνέχεια. Κατά τη διάρκεια τη ημέρα κτλ. Μα ούτω ή άλλω το λέγαμε από την Παρασκευή. Γενικώ είχαν όλο διαρκώ τζατζαρίσματα. Παρά αυτή τη συμφωνία και κεχηρίας η οποία παρατείνεται διαρκώς ας πούμε από τον κύριο Τραμπ, αυτά που γίνονται στα στενά του Ορμούζ, ένας πύραυλο ο ένας, μία ρουκέτα ο άλλος, ένα σκαφάκι κατάληψη ο ένας, ρεσάλτο κτλ. Όλο τέτοια τζατζαρίσματα είχε. Δηλαδή μύριζε ότι κάπου το πάνε ρε παιδί μου.
1: Α, απάντησε παιδί μου το Ισραήλ.
0: Τι απάντησε?
1: Έτσι διαβάζω στο CNN.
0: Εγώ τι είπα τώρα?
1: Α, νόμιζα ότι είπες ότι δεν απάντησε.
0: Όχι, είπε αρχικά ο Νετανιάχου ότι δεν θα αντιδράσουμε εν θερμό.
1: Όχι,
0: αλλά λίγη ώρα αργότερα άρχισε η
1: όχι.
0: Αυτό έλεγε. Ναι, δεν με ακούς.
1: Όχι, σε πέτσε ακούω, αλλά βλέπω ότι τον κύριο του CNN διάβαζα.
0: Μα βλέπει τον κύριο του CNN αντί να ακούσει εμένα που λέει ότι έχει επιτύχει.
1: Εντάξει, επειδή είναι εκεί αυτό.
0: Στην Ισφαχάν και στο Ταμπρί και στην Τεχεράνη. Τι έλεγα, γιατί σε έφερα.
1: Συγγνώμη.
0: Καλημέρα στη φίλη μα τη Φωτεινή. 17 βαθμοί στην Ξάνθη. Καλή εβδομάδα, Φωτεινή, έμαθα τα καλά νέα. Μπράβο. Καλημέρα στην Κυριακή, 23 βαθμούς στην Καλαμάτα. Αρχίσαμε, παιδιά, λέει η Κυριακή. Καλημέρα στον κύριο Τρίφωνα. Άμα στα Κορέστια έχει 15, συννεφιά και συννεφιά, αλλά 15 βαθμούς, έχουμε ξεφύγει από το. Πάει. Χειμώνας τέλος. Δηλαδή, πήραμε τον αποθαρό μας. Καλημέρα στον κύριο Νίκο, 18 βαθμούς στην Ξάνθη. Η κυρία Μαρία. Πήρε άριστα από τη διευθύντρια στο παιδαγωγικό
1: κομμάτι.
0: Από εδώ και πέρα μπάνιο στη θάλασσα μετά το σχολείο.
1: Αυτά μπράβο. Είναι.
0: Ησυχάσατε.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Και καλημέρα και στο Θοδωρή στην Ελασσόνα με 18 βαθμούς. 18 βαθμούς στην Ελασσόνα.
1: Πάντως γενικά δεν ήταν ένα ήσυχο Σαββατοκύριακο.
0: Καθόλου ήσυχο δεν ήταν.
1: Καθόλου ήσυχο. Mm. Δηλαδή είχαμε μέχρι και σύλληψη μέλους της Χαμάς.
0: Τρομοκράτη.
1: Αυτό, τρομοκράτη στην Κρήτη.
0: Ναι.
1: Ο οποίος. Ακούγα την ιστορία του.
0: Ναι.
1: Πήγαινε ερχότανε.
0: Για να πήγαινε ερχότανε, δεν πήγαινε ερχότανε για να σπουδάσει, για να εκπαιδευτεί στην κατασκευή.
1: Συγγνώμη, είχε πάει και στη Γερμανία, γύρισε εδώ, μισό λεπτό. Δηλαδή αυτό δούλευε ως υδραυλικός, λέει, σε ένα ξενοδοχείο στην Κρήτη και προσπαθούσε να αγοράσει, να μαζέψει τα εκρηκτικά για να τεινάξει ένα Ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο. Πολύ όμορφα.
0: Ναι,
1: δεν πρόλαβε.
0: Έχει ξαναγίνει. Το έχει κάνει η οργάνωση του Αμπού Νιντάλ.
1: Αυτό ήταν πολύ παλιά.
0: Ναι, πολύ παλιά. Πολλοί εκ των ακροατών δεν το θυμούνται καν.
1: Το
0: έχει ξανακάνει στο City of Poros. City of Poros, ναι. Λοιπόν, το έχουν ξανακάνει κάποιοι αυτή την ιστορία, αλλά τώρα ετοιμαζόταν για καινούριο. Κάποιοι
1: τα
0: λένε,
1: ίδια και τα ίδια.
0: Κάποιες πληροφορίες λένε ότι αυτό το χτύπημα που σχεδίαζε, ας πούμε, είναι τώρα, αύριο, θα γινόταν αύριο, Τρίτη. Αλλά δεν του είχαν έρθει ακόμα ταχυδρομικά. Από πού τα πάρει?
1: Αλλά συγγνώμη,
0: από το Τεμού τα παρήγγειλε.
1: Έρχονται έτοιμα?
0: Όχι. Έρχονται διαφορετικές ουσίες. Λες,
1: όχι,
0: φέρε μου λίγο νήτρο. Φέρε μου και λίγο γλυκερίνη.
1: Ναι.
0: Θα τα ενώσω εγώ, θα κάνω νήτρο γλυκερίνη.
1: Αυτά μετά να τα κάνει την Τρίτη, μωρέ. Τώρα μήπως υπερβάλλουμε λίγο.
0: Εμείς υπερβάλλουμε.
1: Όχι, λέω.
0: Αφού υπάρχουν στοιχεία, αρχεία, συνδεσμολογίες, τα βρήκαν στο σπίτι του κτλ. Λένε οι πληροφορίες αστυνομίας.
1: Λες, σου έρχονται τα υλικά τη Δευτέρα.
0: Ναι.
1: Εδώ ένα τέτοιο από το IKEA, συγγνώμη, το δεν διαφημίζει.
0: Ναι.
1: Παίρνεις ένα ντουλάπι, ας πούμε, και βασανίζεις τρεις μέρες να το μοντάρεις.
0: Παιδιά μου, είσαι παλαβή.
1: Και έχεις και τις οδηγίες, πολύ αναλυτικά, έτσι. Και βάζεις μία βίδα και βλέπεις μία βίδα. Το φτιάχνεις όλο και σου μένει μία βίδα.
0: Και έχεις και την αγωνία, μη σου περισσέψει κάτι και θα πεις λίστο πάλι.
1: Σου
0: κάτι
1: έκανα λάθος. Και λες. Ναι. Δεν μπορεί. Αφού τις έβαλα, τα ακολούθησα όλα. Και ξαναλύστο. Και ένα τρόλι είχα πάρει να φτιάξω τόσο. Βασανίστηκα. Δύο φορές στόλισα. Τέλος πάντων. Και του είχαν έρθει λοιπόν και θα τα ένωνε όπως βλέπουμε σε επικίνδυνες αποστολές. Μπούρου, τσούκου, τσούκου, τσούκου, τσούκου, τσούκου.
0: Πες με εμένα. Μπορεί να ήταν σαν εκείνον εκεί τον. Που το βλέπαμε παλιά, ρε παιδί μου. Που με ένα σουγιά. Και με στοιχεία που μάζευε λίγο άμμο, ένα μπουκαλάκι, μία αυτό και τα λοιπά. Πώς ήταν, Μαγκάιβερ. Ο Μαγκάιβερ. Από αυτά έκανε ένα ελικόπτερο.
1: Τέλος πάντων.
0: Μια πτυτική μηχανή και πετούσε.
1: Αποδείχθηκε ευτυχώς Άβερελ και με.
0: Μην το λες Άβερελ τον άνθρωπο.
1: Ό,τι θέλω θα τον πω. Άμα ήθελε να τεινάξει τους ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αποδείχθηκε έτσι, τον πιάσανε.
0: Ναι.
1: Που σημαίνει ότι οι αρχές είναι σε εγρήγορση και παρακολουθούν.
0: Τώρα,
1: τις ύποπτες κινήσεις.
0: Αυτό έγινε βεβαίως επειδή πιάσανε και τους άλλους στην Κύπρο πριν από λίγες μέρες.
1: Εντάξει.
0: Αυτό, σε αυτόν έτσι φτάσανε, λέει.
1: Ναι, αυτό είναι.
0: Επειδή επικοινωνούσαν,
1: ναι,
0: ήταν του ίδιου κυκλώματος, εν πάση περιπτώσει.
1: Κατά, γιατί τους
0: είχαν
1: λέω
0: την ίδια εκπαίδευση.
1: Να τους πω, Βερέλ. Τι να τους πω, ας πούμε.
0: Μα στη Μαλαισία.
1: Έλα, φίλε, τα άλαβες. Όχι, δεν τα. Λέει, τι κάνανε. Μιλάγανε στο τηλέφωνο και λέγανε για τα τριτρογλυκερίνες, ας πούμε.
0: Ναι, αλλά έχει. Για τα τριγλυκερίδια να μην μιλούσαν. Λοιπόν, έχει, πώς το λένε, τη Χαμά, ας πούμε, στη Μαλαισία. Κοίτα να δεις Χαμάς.
1: Παντού έχει
0: Χαμάς. Ξέρουμε ότι έχει στην Τουρκία.
1: Παντού.
0: Μάλιστα. Κάτω τα χέρια από τη Χαμάς. Λοιπόν, το έχω ακούσει σύνθημα. Τι άλλο ήθελα να πω. Α, και κάτω τα χέρια και από διάφορους άλλους. Λοιπόν, είχε και εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το Σαββατοκύριακο. Επειδή είπες ήταν πλούσιο.
1: Πλούσιο. Είχε και
0: πλούσιο
1: πολιτικά, βέβαια.
0: Είχε εξελίξεις.
1: Ναι, αλλά τις πούμε μετά, ρε.
0: Όχι, θα πω μόνο αυτό. Επειδή διαβάζω και ακούω από διάφορους ότι ο κύριος Φάμελος γίνεται ο πρώτος αρχηγός κόμματος που υποστηρίζει άλλο κόμμα. Όχι.
1: Ποιος
0: διαφωνώ. Είναι. Την πρωτιά σε αυτόν τον τομέα την έχει ο κύριος Κουβέλης. Επίσης το ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, ο κύριος Κουβέλης ήταν πρόεδρος του κόμματος του, ναι, πώς λεγότανε, αλλά ψήφισε άλλο κόμμα. Ναι, τότε. Νομίζω ότι αυτός είναι ο. Θα με διορθώσουν οι φίλοι ακροατές. Νομίζω ότι αυτός είναι ο πρώτος διδάξας. Όχι ο κύριος Φάμελος.
1: Ωραία, πάμε. Θα
0: Φάμελος.
1: Πούμε κι άλλα μετά. Τι, έτσι θα το ξεπετάξουμε το θέμα.
0: Όχι, έχουμε.
1: Εντάξει,
0: να πούμε. Ναι,
1: ναι, πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κλιμακώνεται και πάλι ένταση στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους κατά του Ισραήλ, οι οποίοι αναχαιτίστηκαν. Ο Ισραηλινός στρατός απάντησε με αεροπορικά πλήγματα σε στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν. Εκρήξεις σε Ισφαχάν, Καράτς, Ταμπρίτς και Τεχεράνη. Όλες οι πτήσεις στο αεροδρόμιο της Τεχεράνης έχουν ανασταλεί. Οι φρουροί της Επανάστασης χαρακτήρισαν την επίθεση προειδοποίηση, προαναγγέλλοντας νέα πλήγματα. Ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή. Κάλεσε την Τεχεράνη να επιστρέψει άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ζήτησε αυτοσυγκράτηση από τον Μπεντζαμίν Νετανιάχου. Δεν θα απαντήσουμε εν θερμό και πάντως όχι τώρα, δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου στα 96,15 δολάρια το βαρέλι, το Μπρεντ στα 93,48 το αμερικανικό αργό. Ισχυρός σεισμός 7,8 ρίχτερ στις Φιλιππίνες, τουλάχιστον 5 νεκροί κατέρευσαν κτίρια. Τσουνάμι ύψους έως και 1 μέτρο έπληξε πριν από λίγη ώρα τις ακτές της χώρας. Νέος σεισμός 4,3 ρίχτερ στην Εύβοια, κλειστά τα δημοτικά, ξεκινούν σήμερα οι αυτοψίες. Οι πανελλαδικές εξετάσεις στη Βόρεια Εύβοια θα διεξαχθούν κανονικά. Τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και των Υπουργών της Γαλλίας και της Ολλανδίας. Πετούσαν στην Κυπριακή ΑΟΣ και στον εναέριο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, μεταβαίνοντας στη Λευκοσία για την άτυπη σύνοδο Υπουργών Άμυνας. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 31 βαθμούς στην Αττική, ως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Έλα. Θες να συνεχίσουμε για το ΣΥΡΙΖΑ, εκεί που το είχαμε αφήσει.
1: Πού το είχαμε, ναι.
0: Πού το είχαμε αφήσει.
1: Το είχαμε αφήσει ότι δεν είναι ο πρώτος αρχηγός ο οποίος είπε ότι υποστηρίζει άλλο κόμμα.
0: Ναι, εντάξει, ναι. Εντάξει.
1: Okay. Νομίζω ότι ο κύριος Παύλος μπορεί να μας βοηθήσει. Νομίζω ότι ο πρώτος διδάξης είναι ο κύριος Κουβέλης.
0: Αν δεν είσαι σίγουρος.
1: Την εντύπωση.
0: Αν δεν είσαι σίγουρος,
1: είμαι σχεδόν βέβαιος. Είμαι σχεδόν βέβαιος.
0: Σχεδόν.
1: Ναι.
0: Πού νομίζω ότι είχε συνεργαστεί, ρε παιδί μου.
1: Ο κύριος Παύλος λέει: πού θυμηθήκατε τον Φώτη, ξύνετε παλιά πληγιά. Το θέμα είναι, είναι έτσι τα πράγματα. Έτσι νομίζω. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τυχαίο είναι ότι το Ιράν επιτέθηκε στο Ισραήλ μετά τη συμφωνία με το Λίβανο. Διαρκώς και με συνέπεια δυναμητίζει οποιαδήποτε προσπάθεια συμφωνίας, παραμένοντας σταθερό στο στόχο του για εξάλληψη του Ισραήλ. Δεν είναι μόνο αυτό, κύριε Παύλο. Το θέμα είναι ότι ενώ υποτίθεται, λέγανε οι Ιρανοί, ότι γιατί επιτίθεται στο Λίβανο, βγήκε η Χεσμπολάχ και παραδέχτηκε ότι έριξε 4 πυράβλους, 4 ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ. Κάποιες εκ από τις οποίες βρήκαν και στόχο. Δηλαδή, εξεράγησαν στο έδαφος του Ισραήλ. Οπότε είναι μία ζουμία μου τώρα. Σαν τη διαδικασία έχουμε μπει.
0: Καλά, το Ιράν ποτέ δεν ήθελε, ούτε αποδεδειγμένα δηλαδή. Πάντα προσπαθούσε να δυναμητήσει οποιαδήποτε συμφωνία και στο μακρινό παρελθόν, όχι στο κοντινό παρελθόν. Και στο μακρινό, μπορούμε να πούμε άπειρες περιπτώσεις τέτοιες. Δεν είναι τυχαίο.
1: Δεν θέλει
0: την ειρήνη. Πώς να το κάνουμε δηλαδή, όσο και αν δεν αρέσει αυτό σε κάποιους.
1: Για το ΣΥΡΙΖΑ λέγαμε, αλλά ο κύριος Παύλος μας ξαναπήγε.
0: Εντάξει,
1: μας
0: ξαναπήγε, γιατί έπρεπε να το πούμε αυτό.
1: Ναι, δεν έπρεπε να το πούμε.
0: Τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν θα πάει με τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας τους θέλει.
1: Θα πάει. Γιατί το παρέπεψαν το Σεπτέμβριο για τις πρακτικές, ας πούμε. Ποιες πρακτικές? Εδώ οι άλλοι έχουν αρχίσει να φτιάχνουν ψηφοδέλτια.
0: Δεν έχουν φτιάξει.
1: Δεν έχουν φτιάξει.
0: Όχι,
1: ακόμα.
0: Όχι, δεν έχουν φτιάξει. Θα σου πω εγώ, γιατί ξέρω, έμαθα. Ναι, λοιπόν. Αυτό που μαθαίνω είναι ότι. Περίμενε για τα ψηφοδέλτια, το έχω εδώ.
1: Μέχρι να το βρεις.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Παύλος επιβεβαιώνει. Όντως, ο Φώτης είχε δηλώσει ότι ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ ενώ ήταν πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ. Ωραία, καλά θυμόμουν. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παύλο.
0: Εντάξει, τότε να μην τα βάζουμε το φάμελο.
1: Όχι.
0: Μην βαράμε το φάμελο.
1: Όχι. Ναι. Τι με πατημένη πηγαίνει ο άνθρωπος.
0: Λοιπόν, προσέξτε να δείτε τι θα γίνει. Λοιπόν.
1: Πού τι θα γίνει τώρα?
0: Με την Ελλάς. Για το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οι υποψηφιότητες θα καθοριστούν από τα συλλογικά όργανα.
1: Αφού δεν υπάρχουν.
0: Περίμενε. Στην ώρα τους.
1: Περίμενε. Δεν υπάρχουν συλλογικά όργανα.
0: Περίμενε. Μην βιάζεσαι. Τα προσωρινά όργανα. Θα συγκροτηθούν το επόμενο διάστημα.
1: Από πού?
0: Από την Ελλάς.
1: Μάλιστα.
0: Δεν υπάρχει κανένας υποψήφιος αυτή τη στιγμή. Μόνο ισότιμα μέλη. Έτσι λένε. Ναι. Δεν υπάρχουν first class θέσεις για κανέναν.
1: Ναι.
0: Λένε από την Ελλάς.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και με, πώς το λένε. Και λέει, θέλεις να έρθεις εσύ κατά μόνας? Έλα.
1: Ναι.
0: Είμαστε ανοιχτοί. myelas.gr ισότιμα.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
0: Αυτή είναι η απάντηση.
1: Φοβερή απάντηση.
0: Τι να σου πω τώρα, αυτή η απάντηση.
1: Σε όποιον αρέσει. Ναι. Σε όποιον δεν αρέσει, δεν πειράζει. Ναι. Να σας πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι αν στέλνετε μηνύματα στο Viber, δεν τα βλέπουμε. Επειδή σήμερα σας είπαμε είμαστε σε άλλο στούντιο, εγώ δεν τα βλέπω τα μηνύματα.
0: Τα βλέπω εγώ.
1: Άρα κανείς μας δεν τα βλέπει. Δεν τα βλέπω εγώ. Δεν τα βλέπει η Κατερίνα. Άρα δεν τα βλέπει κανένα.
0: Θα προσπαθήσω εδώ, μήπως θα έχει.
1: Μήπως τα έχει εκεί πέρα, στον υπολογιστή της Κατερίνας. Εγώ στο δικό μου δεν έχω ούτε Viber ούτε τίποτα. Λοιπόν, γι' αυτό το λέω, μην νομίζετε ότι στείλατε και δεν τα βλέπουμε, δεν απαντούμε ή οτιδήποτε τέτοιο, έτσι.
0: Λοιπόν, όχι, δεν κάνουμε μουτράκια.
1: Έχετε έναν τρόπο να στέλνετε μηνύματα μόνο σήμερα, ειδικά σήμερα. Πρώην η παρέα απασφαλισμένη, μας βρίσκεται και μας στέλνετε μήνυμα μέσω Messenger.
0: Εντάξει,
1: αυτό. Για να έχουμε καθαρούς λογαριασμούς.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτά στο ΣΥΡΙΖΑ. Αποφάσισαν να πάνε ο Πολάκης Ιδούρου, ο Παπάς, ο Αλεξιάδης, ο Παναγιωτόπουλος.
1: Καταθέσαν μια τροπολογία η οποία καταψηφίστηκε.
0: Ναι, δεν θέλουν. Δεν του
1: αρέσει.
0: Θέλουν αυτόνομη πορεία.
1: Θέλουν να γίνει. Να υπάρξει, ρε παιδί μου, μια συνεργασία εν ευθέτω χρόνο. Αλλά θέλουν όμως να.
0: Και έναν οδικό χάρτη.
1: Εξασφαλίσουν ότι θα κατέβει αυτόνομο το ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές.
0: Ναι.
1: Δεν το βλέπουμε. Μάλλον δεν το βλέπουμε. Δεν πέρασε αυτή η εισήγηση.
0: Δεν πέρασε.
1: Το θέμα δηλαδή του να κατέβει ή να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ ως αυτόνομος στις εκλογές προς το παρόν δεν είναι λυμένο.
0: Όχι.
1: Αυτό που είναι λυμένο με βάση την εισήγηση του κ. Φάμελου είναι. Τι καλός ο
0: Εκλογές, φάμελος, φάκελος.
1: Τι καλός ο κύριος Τσίπρας. Ναι. Και δεν είμαστε ανταγωνιστές, είμαστε συνοδοιπόροι, ναι. Σύμμαχοι, φίλοι, ξέρω εγώ, συναγωνιστές, κάτι, ναι. Οτιδήποτε. Υπουργός του ήταν.
0: Εντάξει. Και άλλοι υπουργοί, ναι, του ήταν, αλλά δεν έχει σημαίνει τίποτα.
1: Ναι,
0: και
1: αυτοί.
0: Και υπουργοί του ήταν και στενοί, πολύ στενοί συνεργάτες του. Πάρα πολύ στενοί. Ποιο στενοί από το Φάμελο.
1: Εν πάση περιπτώσει, παρέπεψαν όμως και για τις τεχνικές λεπτομέρειες το Σεπτέμβριο σε μια καινούργια συνεδρίαση.
0: Εντάξει, τώρα
1: διακοπές.
0: Πού να τρέχει.
1: Τέτοια πράγματα. Καλημέρα. Αγαπάμε Ήρα Πανανίδου και εσάς, πώς λέει ο κύριος Βασίλης.
0: Και εμείς την αγαπάμε.
1: Και εμείς. Και εμείς. Πάρα πολύ.
0: Α, καλημέρα στο Γιάννη στο Μέτσοβο. Γεια σου, Κόκλε. 16 βαθμοί.
1: Στο Μέτσοβο. Αρχίσαμε.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι που δεν μ' αρέσουν.
0: Τα βλέπεις.
1: 16 καλά είναι ακόμα, αλλά μέχρι εκεί.
0: Ναι. Τι, η Μαρία θέλει να πούμε για τον Τραμπ.
1: Ναι.
0: Είχε να δώσει μια συνέντευξη στο NBC. Έξω να βρέχει, παιδιά, καταρακτοδός.
1: Ναι.
0: Στο Wisconsin. Να βρέχει, να ρίχνει τουλούμια. Και έδινε μια συνέντευξη.
1: Ναι,
0: σε έναν αχυρώνα.
1: Ναι.
0: Δεν το κατάλαβα το σκηνικό.
1: Δίπλα έχει μπάλες με
0: άχυρο
1: και τρακτέρια.
0: Και ήταν λοιπόν εκεί και με αυτό ξεκινάνε τη συνέντευξη. Αυτός ήταν εκνευρισμένος, τον εκνεύριζε γιατί είχε πολύ βροχή και κάποια στιγμή του λέει να διακόψουμε για 5 λεπτάκια γιατί δεν χάνεται το σήμα. Κόβουνε για λίγο. Ξανά συνεχίζουν. Και κάποια στιγμή που δεν τ' άρεσαν και ερωτήσεις, είχε και τα νεύρα του με τη βροχή. Το είπε και μετά, λέει. Εκνευρίστηκα από τη βροχή, λέει. Δεν μπορούσα, λέει.
1: Ναι, άκουγε το τσικ-τσικ.
0: Ήταν τσικ-τσικ, ήταν πολύ νερός.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Σηκώνεται, πετάει το χειρόφρενο, λέει, το μικρόφωνο. Πετάει το μικρόφωνο, βρίζει τη δημοσιογράφο. Τι έχουν ακούσει αυτή τη δημοσιογράφη με τον Τραμπ αυτό το διάστημα, δηλαδή. Τη είπε, είσαι διεφθαρμένη, είσαι αφελή. Τη χτύπησε όμως και στην πλάτη, δεν μπορώ να πω. Δεν μπορώ να πω.
1: Γιατί όμως, ποια ήταν η αφορμή.
0: Δεν τ' άρεσαν οι ερωτήσεις. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς την ερώτηση που του έκανε. Παίζει το παιχνίδι με.
1: Νομίζω τον ρώτησε ότι γιατί επιμένετε ότι οι εκλογές
0: ήταν
1: το 2016.
0: Είχε γίνει νοθεία.
1: Το 20 έγινε νοθεία από τον Biden. Με ποια στοιχεία το λέτε αυτό.
0: Και είσαι μονόπλευρη διεφθαρμένη.
1: Ας
0: το σταματήσουμε εδώ γιατί αρκετά άκουσα. Έτσι τα πήρε. Γιατί του πάνε για τις εκλογές. Γιατί είναι δεδομένο ότι έγινε νοθεία κατά τον Ντόναλντ. Εντάξει.
1: Άλλο θέμα.
0: Ναι.
1: Μέσα στο Σαββατοκύριακο είχαμε χθες, δηλαδή έγινε γνωστό αργά χθες το βράδυ κάποια στιγμή, είχαμε παρεμβολή, παρενόχληση, λέγεται στην ορολογία παρενόχληση διασυρμάτου. Ο πύργος ελέγχου ενός αεροδρομίου του ψευδοκράτους έβαζε παράσιτα ή έστελνε, δεν ξέρω εγώ τι σηματάκια έστελνε, σ' αγαπώ, μ' αγαπάς, καρβούλες και τέτοια, στο αεροπλάνο που μετέφερε τον κύριο Δένδια. Αλλά όχι μόνο τον κύριο Δένδια, και στα αεροπλάνα που μετέφεραν τους υπουργούς άμυνας της Γαλλίας και της Ολλανδίας, που τους μετέφεραν στην Κύπρο. Στην Κύπρο σήμερα θα γίνει σύνοδος των υπουργών, άτυπη σύνοδος των υπουργών άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Γιατί ασκεί την Προεδρία η Κύπρο,
1: ναι,
0: στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Βέβαια, διάβαζα από κυπριακά μέσα, το διάβαζα στο Φιλελεύθερο για παράδειγμα, ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έχει γίνει. Και άλλες φορές που έχουν πάει υπουργοί στη Λευκοσία για συνόδους διάφορες των άλλων κύκλων, εν πάση περιπτώσει, υπουργείων, πάλι τα ίδια κάνει εκεί ο συγκεκριμένος πύργος ελέγχου.
0: Ναι.
1: Βάζει παρασιτάκια.
0: Ναι, αλλά αυτό είναι σοβαρό όμως, δεν είναι αστείο.
1: Δεν είπα εγώ ότι είναι αστείο.
0: Είναι πολύ σοβαρό.
1: Απλά λέω εγώ ότι δεν είναι πρώτη φορά που το κάνει.
0: Όχι, είναι πολύ σοβαρό. Ναι. Πάρα πολύ σοβαρό.
1: Εντάξει, πολύ σοβαρό.
0: Όχι, είναι σοβαρό και αυτό πρέπει λέω, να γίνει διάβημα από την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί αφορούσε τρεις υπουργούς.
1: Εδώ είναι βέβαια.
0: Χωρών μελών.
1: Εδώ είναι ένα μείζον ερώτημα. Να γίνει διάβημα σε ποιον.
0: Έλα μου ντε.
1: Αφού δεν τα αναγνωρίζει το ψευδοκράτο. Είναι και αυτό. Έχουμε και αυτά τα τεχνικά, καταλαβαίνετε. Τα ενδιάμεσα.
0: Εντάξει, τώρα σκάνουν στην άκρη να τελειώσουμε. Δηλαδή. Γιατί,
1: ναι,
0: εντάξει,
1: ναι.
0: Τώρα τι κρυβόμαστε, τώρα κάνουμε πλακίτσα μεταξύ μας.
1: Μιας και είμαστε στη Λευκοσία, να πούμε ότι σήμερα θα υπογραφεί συμφωνία μεταξύ Γαλλίας και Κύπρου,
0: ναι.
1: Αυτό που είχε ήδη προαναγγελθεί, για να σταθμεύουν μόνιμα γαλλικά στρατεύματα στην Κύπρο, στη Μεγαλόνησο.
0: Μπράβο.
1: Και με το ήδη οι Τουρκοκύπροι έχουν στα κόκκινα ανέβει. έχουν γίνει Τούρκοι οι Τουρκοκύπροι με αυτή την εκδοχή και λένε ότι είναι παράνομη και άδικη η συμφωνία αυτή και δεν πρόκειται να ισχύσει και διάφορα τέτοια. Υπογράφεται σήμερα πάντως από την Βοτρέν, την Υπουργό Άμυνας της Γαλλίας, η κυρία Βοτρέν που είχε έρθει και εδώ,
0: ναι,
1: στην
0: Μπελαρά,
1: και τον Υπουργό Άμυνας της Κύπρου, που δεν θυμάμαι το όνομα, να μην λέω ψέματα. Θα υπογραφεί για συμφωνία. Δεν το ξέρετε και αυτό, γιατί είναι στα στοιχεία της ειδησιογραφίας της ημέρας.
0: Εμένα μου άρεσε και μια είδηση που ήρθε από την Ιαπωνία,
1: ναι,
0: που μια δήμαρχος 35 ετών είναι στην πόλη Γιαβάτα, στο Κιώτο.
1: Κιώτο.
0: Στην επαρχία Κιώτο.
1: Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, η Σόκο Καβάτα της πόλης Γιαβάτα, μα είναι δυνατόν, τέλος πάντων, ανακοίνωσε ότι θα πάρει άδεια μητρότητας.
1: Ναι.
0: Την ώρα που θα πλησιάζει να γεννήσει η κοπέλα. Και αυτό θεωρείται πολύ, θεωρείται μια ιστορική κίνηση στην Ιαπωνία.
1: Ναι.
0: Γιατί η άδεια μητρότητα, ενώ η άδεια μητρότητα είναι, μπορεί να πάρει, είσαι δημόσιος υπάλληλος.
1: Ναι.
0: Και ιδιωτικός, φαντάζομαι. Και μπορεί να πάρει άδεια μητρότητα, είναι 8 εβδομάδες πριν και 8 εβδομάδες μετά τον τοκετό. Δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο για τους πολιτικούς, για τους, που και αυτοί δημόσιοι είναι επί της ουσίας.
1: Υπό τη μία
0: είναι.
1: Ναι.
0: Ναι. Ναι. Αλλά δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο.
1: Μάλιστα.
0: Και τώρα το κάνει εκείνη πρώτη φορά και είναι πολύ μεγάλο θέμα συζήτηση, γιατί τέτοια προβλήματα έχουν στην Ιαπωνία.
1: Μάλιστα. Καλό είναι να έχουν μόνο τέτοια προβλήματα στην Ιαπωνία.
0: Ναι.
1: Επειδή σας λέγαμε στην αρχή για τις Φιλιππινές, έκανε και ένα μετασεισμό 6,1. Μετασεισμό,
0: ναι,
1: 6,1.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι,
0: ναι,
1: να έχετε κατά νου.
0: Πάντως έχει πολύ μεγάλες καταστροφές. Πολύ μεγάλες καταστροφές στις Φιλιππίνες. Δηλαδή βλέπω τα πλάνα που έρχονται από τα πρακτορία. Είναι φοβερό, φοβερό. Φοβερή εικόνα. Ναι. Κοίταξε να δεις. Και χθες, εγώ τον πρώτο σεισμό δεν τον κατάλαβα.
1: Δεν τον κατάλαβες.
0: Τον πρώτο.
1: Ναι.
0: Το δεύτερο όμως.
1: Ο δεύτερος φαινόταν να έχει διάρκεια μεγάλη, ρε.
0: Ο δεύτερος σεισμός ήταν ένα πράγμα που δεν έχω ξαναζήσει.
1: Εντάξει, ήμασταν και σε εγρήγορση ήδη από τον πρώτο.
0: Όχι, δεν είχα μάθει ότι είχε γίνει ο πρώτος.
1: Ναι. Εγώ που είχα αισθανθεί και τον πρώτο, με το που ήρθε ο δεύτερος, ταράχτηκα.
0: Όχι, ήταν περίεργος, γιατί δεν κουνήθηκε το σπίτι. Δεν κουνήθηκε. Θέλω να. Τρίζανε οι πόρτες. Υπήρχε και ένα πράγμα σαν βουή.
1: Οι γλάστρες δεν.
0: Κάνανε. Έτριζε το σπίτι, ρε παιδί μου. Έκανε ένα τέτοιο πράγμα. Και ήταν κάτι που δεν έχω. Έχουμε ζήσει πολλούς σεισμούς.
1: Εμένα κουνιόταν και οι γλάστρες. Είναι από τις σπάνιες φορές που κουνιούνταν οι γλάστρες.
0: Μα
1: δηλαδή
0: κουνιούνταν οι γλάστρες.
1: Δεν το σου λέω τώρα.
0: Πέτρεψα στη βεράντα.
1: Όχι, και αυτές που έχω. Έχω και εσωτερικό χώρο, ρε
0: Καταρίνα. Καλά, συγγνώμη, δεν ήξερα.
1: Πώς δεν ήξερες?
0: Δεν θυμόμουν, ρε μάνα.
1: Εντάξει, το παραβλέπω.
0: Αλλά όταν λες οι γλάστρες, στη βεράντα σκέφτεσαι. Δεν σκέφτεσαι στο σπίτι.
1: Ναι, και στη. Τέσσερα, μα ρωτήσω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε στα του πολέμου, γιατί ίσως διευρύνεται.
0: Δηλαδή.
1: Διαβάζω ότι ο IDF, δηλαδή ο Ισραηλινός στρατός, ανακοίνωσε πως ανίχνευσε πύραυλο να εκτοξεύεται και από την Ιεμένη, από τους Χούθη.
0: Πολύ όμορφο.
1: Αυτό μας έλειπε. Να,
0: ναι,
1: πω και.
0: Τόμπολα, που λέει και Διονύσης.
1: Το λέω, γιατί το λέω τώρα. Η Χούθη είναι από την άλλη πλευρά της Αραβικής Χερσονήσου.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι από την πλευρά της Ερυθράς Θάλασσας και του Σουέζ. Δηλαδή. Αυτό μας έμεινε τώρα, μας έλειπε. Έχουν κλείσει τα στενά του Ορμούς με τις ιστορίες που έχουν γίνει. Να κλείσει τίποτα και από τη διόρυγα του Σουέζ και ένα καινούριο παιχνιδάκι, να μην ξέρουμε από πού να κρυφτούμε.
0: Είχανε μουδιάσει η Χούθη, η αλήθεια είναι, αυτό το διάστημα.
1: Και είπα να ξεσκουριάσουνε,
0: ναι,
1: στο κασίδι το κεφάλι.
0: Καλά τώρα, αυτό είναι συντονισμένο τώρα, δεν είναι.
1: Ναι.
0: Δεν είναι τώρα.
1: Και τις Φωτεινές τις αρέσουν τα σχόλια που κάνεις για τον Τραμπ, ειδικά η χρειά της φωνής όταν μιλάς για τον Τραμπ.
0: Αλήθεια.
1: Κοίτα να δεις τώρα.
0: Τον Τραμπ δεν νομίζω ότι αρέσει.
1: Καλημέρα και στον κύριο Γιάννη από τη Ριζούπολη. Και είναι να μας έρθει τον άλλο μήνα, δεν είναι.
0: Θα έρθει τελικά.
1: Πού ξέρω εγώ, έτσι είχε πει η κυρία Γκυλφόιλ.
0: Τι να σου πω κι εγώ.
1: Θα
0: δεν είχε πει ότι θα έρθει τον άλλο μήνα, είχε πει θα έρθει σύντομα. Το θα έρθει τον άλλο μήνα το είχε αποφασίσει άλλο. Δεν ξέρω ποιο το είχε αποφασίσει.
1: Ήταν δημοσιογραφικές πληροφορίες από την Αμερική ήταν αυτές. Ότι
0: ναι,
1: θα έρθει για τη σύνοδο, ναι, του ΝΑΤΟ, οπότε αφού θα έρθει για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ που
0: στην
1: θα έρθει στην Άγκυρα,
0: ναι,
1: θα περάσει και από εδώ.
0: Ναι,
1: ναι, έτσι λέγανε κάποιοι. Έτσι το είχαν συνδυάσει, εν πάση περιπτώσει. Δημοσιογραφικές πληροφορίες εξ Ουασιγκτόνα.
0: Εμένα η είδηση επίσης που μου έκανε εντύπωση το Σαββατοκύριακο,
1: ναι,
0: ήταν με τον ποδοσφαιριστή της Δανίας, τον Κρίστιαν Έριξεν.
1: Ναι,
0: ο Κρίστιαν Έριξεν έχει βηματοδότη.
1: Ναι.
0: Πώς παίζει σε τέτοιο επίπεδο ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω, γιατρός δεν είμαι, αλλά ο άνθρωπος κατέρευσε, γι' αυτό το συζητάμε. Κατέρευσε μέσα στο γήπεδο, κατά τη διάρκεια του αγώνα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, μου φαίνεται. Έπαιζε ένα φιλικό η Δανία και δηλαδή δεν ήταν. Με την Ουκρανία, αν δεν κάνω λάθος, έπαιζε.
1: Ναι, ναι, με την Ουκρανία.
0: Λοιπόν, και ο άνθρωπος, πώς το λένε, κατέρευσε μέσα στο γήπεδο.
1: Σηκώθηκε και έφυγε και τον απομακρύναμε μάλλον με φορείο.
0: Ξανακατέρευσε μετά.
1: Αλλά, ναι, αλλά δεν είναι ένα θέμα με τον, με τον Έριξεν και αυτή την απορία που έχουμε και εμείς που δεν μπορούμε να σας τη λύσουμε. Πώς είναι δυνατόν να παίζει μπάλα με βηματοδότη. Δηλαδή, επειδή έχει πολύ στρεσάρισμα και πολύ αυτό, τρέξιμο, ναι, παιδί μου. Ναι. Με αυτή την έννοια. Δηλαδή, βάζει βηματοδότη και μετά σου λένε να προσέχουμε τώρα, ε.
0: Ο Έριξεν, αν θυμάστε, ο Έριξεν είναι ένας από μεγαλύτερους παίκτες όλων των εποχών της Δανίας. Πολύ μεγάλος παίκτης. Το 2021, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, στον πρώτο αγώνα της Δανίας, με τη Φιλανδία παίζανε στην Κοπενχάγη, ο άνθρωπος αυτός κατέρευσε πάλι, είχε καταρρεύσει τότε.
1: Επί της ουσίας πήγε και ήρθε.
0: Ναι. Έφυγε λίγα 5 λεπτά. Ναι. Για 5 λεπτά τον είχαν χάσει.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν...
1: Ήταν που είχε γίνει εκείνη η φοβερή σκηνή, θυμάμαι, που είχαν κάνει τείχος γύρω του οι παίκτες για να μην καταγραφεί η σκηνή, ότι ήταν πεσμένος κάτω.
0: Έχει μείνει στην ιστορία.
1: Κάναν όλοι έναν κλειό γύρω του για να μην τον πάρουν οι κάμερες να είναι λιπόθυμο στο έδαφος.
0: Τέλος πάντων.
1: Συγκινητική στιγμή.
0: Άκου, λέει, του τοποθετήθηκε τότε ένας εμφυτεύσιμος καρδιομετατροπέας απεινιδωτής. Έτσι τον λένε.
1: Α, είναι τα καινούργια αυτά.
0: Έτσι τον λένε.
1: Που είναι ταυτόχρονα και βηματοδότης και απεινιδωτής. Δηλαδή, ο οποίος σου κάνει επιτόπου. Είναι ένα καινούργιο.
0: Δεν ξέρω, είναι για να παίζεις σε αυτό το επίπεδο. Εντάξει, όσο σπουδαίος και να είσαι, έχουν τύχει σε άλλους σπουδαίους σοβαροί τραυματισμοί.
1: Ναι, δεν μπορείς να φανταστείς ότι είναι αντικατάστατο στο παιδί μου και ότι δεν έχει βρεθεί άλλος που να μπει στη θέση του, ας πούμε, και να μην.
0: Μα ο άνθρωπος παίζει στη Βόλσμπουργκ τώρα ή έπαιζε πριν στη Manchester United.
1: Στη Βόλσμπουργκ ακούω.
0: Και έχει συμβόλαιο μέχρι το τέλος του 27.
1: Πρώτη φορά την ακούω αυτήν την ομάδα.
0: Δεν την έχω ακούσει.
1: Την ξέρεις εσύ?
0: Ναι, δεν την έχω ακούσει.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Αλλά θέλω να πω. Εντάξει, δεν θα έλεγα ποτέ ότι είμαι με τη Βόλφσμπουργκ, με έφεσε με κάποια άλλη ομάδα. Για όνομα του Θεού.
1: Όχι, γιατί η επόμενη ερώτηση είναι πόσο πήγε στον τελευταίο αγώνα. Ναι.
0: Μου κάνει εντύπωση. Πάρα πολύ. Τρομερή εντύπωση μου κάνει. Ο Πάπας είναι στην Ισπανία. Χαμός.
1: 1,5 εκατομμύρια. Ένα 200 τον υπολογίζανε. Μιλιούνια κόσμο.
0: Ναι, και χαρά που είχαν.
1: Ναι,
0: χαρά.
1: Πολλοί κόσμοι. Δηλαδή, έχουμε να δούμε τόσο κόσμο και τέτοια λαοσύναξη, μάζοξη, α πούμε.
0: Ναι. Φοβερό πράγμα.
1: Πολύ, πολύ.
0: Φοβερό. Ήταν εντυπωσιακό.
1: Ο οποίος έβγαλε πάλι λόγο κατά του λαϊκισμού. Είναι πολύ προσεκτικός στις τοποθετήσεις του και πολύ κέριος, λέγοντας ότι οι ηγέτες θα πρέπει να σταματήσουν να χαϊδεύουν αυτιά και να λένε αστήρικτα και πράγματα τα οποία δεν επιβεβαιώνονται και δεν στέκουν. Ήταν κήρυγμα κατά του λαϊκισμού. Κήρυγμα, δεν ξέρω αν ήταν ολόκληρο κήρυγμα, εν πάση περιπτώσει. Κάποιες δηλώσεις.
0: Πήρε θέση.
1: Εν πάση περιπτώσει, ο άνθρωπος παίρνει θέση σε πολύ κέρια.
0: Και τα λέει με τρόπο. Ωραία.
1: Κέρια θέματα. Ναι. Δεν θυμάστε την άλλη φορά με τον Τραμπ και με τις κόντρες που είχαν γίνει τότε.
0: Πώς δεν το θυμάμαι, το ξεχνάω.
1: Κέντημα ήταν. Ναι. Η δήλωσή του ήταν κέντημα.
0: Ναι. Η Μαντονίτσα ακολούθησε το δρόμο συναδέλφων της άλλων. Τι γίνεται τώρα? Όποτε όλοι όσοι πάνε σε μια συναυλία, ειδικά άμα πηγαίνεις να δεις, ας πούμε, τη Μαντόνα, αλλά και οποιονδήποτε άλλον. Αλλά ρε παιδί μου, πας να δεις. Αυτό το κάνεις μια φορά στη ζωή σου. Δύο, άντε δύο. Γιατί πόσες φορές έρχονται, ας πούμε. Λοιπόν, θα σηκώσεις και το κινητό, τραβήξεις ένα βίντεο ή μια φωτογραφία, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Τα πήρε.
1: Που τη βγάζω βίντεο.
0: Ήταν στο Μανχάταν.
1: Ναι.
0: Τώρα έχει κάνει αυτές τις μέρες, επειδή ξεκινάει, προμοτάρει, ας πούμε, το Confessions 2.
1: Καινούριο δίσκο, βγάζει καινούριο δίσκο.
0: Ταινία, δίσκο, τα πάντα όλα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, επειδή λοιπόν προμοτάρει αυτό, είχε εμφανιστεί στην Times Square τις προάλλες.
1: Ναι.
0: Ξαφνικά και την είδαν και πάθανε σοκ. Εκεί δεν θα σηκώσει το κινητό, άμα δεις την Μαντόνα.
1: Θα
0: το σηκώσει το κινητό.
1: Άμα δεν το σηκώσει για την Μαντόνα.
0: Για ποιο θα το σηκώσει?
1: Έχω στο μυαλό μου κανένα δύο-τρεις άλλες, αλλά μπα περιπτώσει, ναι.
0: Τέλος πάντων, γύρισε και είπε. Αφήστε τα κινητά, μπορεί και να μην έχει άδικο, και ζήστε τη στιγμή.
1: Μπράβο. Το λένε πολλοί αυτοί.
0: Ναι.
1: Αυτό το πράγμα. Ναι. Το λένε πολλοί.
0: Ναι.
1: Ναι, αλλά με το κινητό θα θυμάσαι αυτή τη στιγμή για πάντα. Θα μου πει άμα τη ζήσεις.
0: Όχι, μπορεί να μην την ξαναδεί. Εγώ δεν το ξαναβλέπω.
1: Ποιο?
0: Όσες φορές έχω τραβήξει, δεν έχω ξανακάτσει να δω μετά.
1: Εγώ ξέρεις πόσες φορές. Δύο βιντεάκια τράβηξα από τη συναυλία των Coldplay, ας πούμε. Τα βλέπω που και που. Μου τα βγάζει και το σαν σήμερα. Το ξέρεις το αυτό. Το... Λοιπόν, μου τα εμφανίζει και λέει: κοίτα να δεις. Ναι.
0: Το Confessions 2, ναι, η ταινία, θα κάνει πρεμιέρα στις 8 Ιουνίου.
1: Ναι.
0: Σήμερα. Σήμερα κάνει πρεμιέρα. Μέσω YouTube.
1: Καλή, είμαστε επίκαιροι.
0: Μέσω YouTube κάνει πρεμιέρα. Πρόσεξε με, μέσω, ναι, YouTube. Το άλμπουμ της θα κυκλοφορήσει στις 3 Ιουλίου.
1: Αυτό είναι καινούργια μόδα. Όλοι γενικώς οι καλλιτέχνες να κάνουν και μια ταινία ή ένα στυλ ντοκιμαντέρ. Δηλαδή το έκανε η Beyoncé. Το έκανε η Taylor Swift. Το έκανε η προχθές που σας λέγαμε για την Kylie Minogue. Το κάνει και η Madonna.
0: Κοίτα, το YouTube,
1: ναι,
0: έχει επανέλθει δυναμικά.
1: Το YouTube.
0: Ναι, ναι, το YouTube πολύ δυναμικά.
1: YouTube,
0: πολύ, yeah, πολύ δυναμικά.
1: Το ξέρεις ότι πρέπει να βγούμε από το στούντιο.
0: Ρε, εσύ πήγε σχεδόν 7 η ώρα.
1: Να πάμε, έχει δελτίο ειδήσεων, ναι, έχει έρθει απ' έξω το δελτίο ειδήσεων και περιμένει.
0: Άμα είναι και περιμένει το δελτίο ειδήσεων, να βγούμε εμείς.
1: Ναι.
0: Πάμε.
1: Γιατί χρεώνει την πλήτα ρήφα. Πάμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους κατά του Ισραήλ πρώτη φορά μετά τις 8 Απριλίου που ανακοινώθηκε η κατάπαυση πυρός. Οι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν χωρίς θύματα ή σοβαρές ζημιές. Τα ξημερώματα, ο Ισραηλινός στρατός απάντησε με αεροπορικά πλήγματα σε στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν. Εκρήξεις σημειώθηκαν στο Ισφαχάν, το Καράτζ, την Ταμπρίζ και την Τεχεράνη. Όλες οι πτήσεις στο αεροδρόμιο της Τεχεράνης έχουν ανασταλεί. Οι φρουροί της Επανάστασης χαρακτήρισαν την επίθεση προειδοποίηση, προαναγγέλλοντας νέα πλήγματα σε περίπτωση κλιμάκωσης με το Ισραήλ, ενώ η Τεχεράνη απειλεί να κλείσει και το στενό Μπαμπ Αλ-Μαντέμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, σε παρέμβασή του μέσω Fox News, σημείωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, καλώντας την Τεχεράνη να επιστρέψει άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εκφράζοντας την πεποίθηση για συμφωνία της επόμενες ημέρες, ενώ είχε επικοινωνία και με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό ζητώντας αυτοσυγκράτηση. Άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου σήμερα με το άνοιγμα των διεθνών αγορών. Το Brent έφτασε στα 96,15 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 93,48 δολάρια. Τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και των Υπουργών της Γαλλίας και της Ολλανδίας που πετούσαν στην Κυπριακή ΑΟΣ και στον εναέριο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, μεταβαίνοντας στη Λευκωσία για την άτυπη Σύνοδο Υπουργών Άμυνας. Την ίδια ώρα, δύο τουρκικά F-16 παρακολουθούσαν από απόσταση τις ευρωπαϊκές αποστολές, χωρίς να σημειωθούν αναχαιτήσεις ή επικίνδυνοι λυγμοί. Όλες οι πτήσεις προσγειώθηκαν με ασφάλεια στη Λάρνακα. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5 και 13 πρώτα λεπτά τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια, προκαλώντας εκ νέου ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Κλιμάκια μηχανικών αρχίζουν σήμερα την καταγραφή ζημιών, προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία αποζημιώσεων. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, 10 σπίτια έχουν υποστεί ζημιά στη Δαφνούσα και τουλάχιστον 15 στο Προκόπη. Για προληπτικούς λόγους, τα σχολεία του Δήμου Μαντουδίου θα παραμείνουν κλειστά σήμερα. Ωστόσο, οι πανελλαδικές εξετάσεις θα διεξαχθούν κανονικά. Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,8 ρίχτερ σημειώθηκε στις 1 και 37 τα ξημερώματα στο Μιντανάο των Φιλιππίνων, σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Τσουνάμι ύψους έως και ένα μέτρο έπληξε πριν από λίγη ώρα χτες των Φιλιππίνων, ενώ οι αρχές παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής. Σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό της αστυνομίας, υπάρχουν τουλάχιστον ένας νεκρός και 4 τραυματίες, καθώς κατέρευσαν κτίρια, ενώ κάποια σπίτια έγιναν συντρίμια, σύμφωνα με αξιωματικό της αστυνομίας. Βαρύτατες κατηγορίες για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και λήψη ειδικής εκπαίδευσης για κατασκευή και τοποθέτηση βόμβας περιλαμβάνονται στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του 37χρονου από τη Γάζα που συνελήφθη χθες τα ξημερώματα στην Κρήτη. Ο 37χρονος, κατά την απολογία του, παραδέχτηκε τη συμμετοχή του στην οργάνωση, καθώς και ότι εκπαιδεύτηκε για κατασκευή βομβών στην Μαλαισία. Ωστόσο, ανέφερε πως δεν γνώριζε το στόχο του. Σύμφωνα από τις κατοίκων έρευνες στην Κρήτη και στα Πατήσια, ο 37χρονος είχε προβεί σε διαδικτυακή παραγγελία εκρηκτικών υλών. Στα τελευταία μαθήματα προσανατολισμού εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων που διεκδικούν μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Έτσι, οι πανελλαδικές τελειώνουν για όσους μαθητές δεν έχουν επιλέξει κάποιο ειδικό μάθημα. Στο Κόσοβο, ο πρωθυπουργός Άλμπιν Κουρ φαίνεται να κερδίζει τις εκλογές χωρίς όμως να σχηματίζει κυβέρνηση, καθώς δεν υπάρχουν ενδείξεις συνεργασιών παρατείνοντας την πολιτική κρίση στη χώρα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο έως 6 μποφόρ στα Πελάγη. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

0: Και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε πάλι, κυρίε και κύριοι.
1: Εδώ είμαστε.
0: 7 και 9 πρώτα λεπτά.
1: Βέβαια.
0: Ο μήνας έχει 8. 8 Αυγούστου. Και σήμερα είναι η τελευταία μέρα των εξετάσεων, των πανελλαδικών, των υποψηφίων των γενικών λυκείων. Δίνουν ιστορία, φυσική και οικονομία. Και ξεμπερδεύουν.
1: Και μετά πάμε για μπάνια.
0: Και μετά θα αρχίσει το πόσα μπάνια έκανα, πόσα παγωτά έφαγα.
1: Έμα ναι.
0: Αυτό τα λένε μικρότερα παιδιά.
1: Και άλλα πράγματα.
0: Ναι. Και διάφορα άλλα, εν πάση περιπτώσει. Θα ξαμολυθούν από εδώ και πέρα, θα κάνουν τις διακοπές τους, άλλοι θα δουλέψουν, άλλοι θα κάνουν, εν πάση περιπτώσει, το πρόγραμμά τους. Απαλλαγμένοι από το.
1: Και μπράβο τους.
0: Θα έχουν μια αγωνία περιμένοντας τα αποτελέσματα.
1: Εντάξει.
0: Εδώ είμαστε, όταν θα βγουν τα αποτελέσματα, να σας ενημερώσουμε.
1: Λοιπόν, σας λέγαμε και νωρίτερα ότι και κατά τη διάρκεια της νύχτας ο μεγαλύτερος σεισμός, αν δεν κάνω λάθος, που έγινε ήταν 4,3 Ρίχτερ εκεί με επίκεντρο την περιοχή που επλήγει στην Εύβοια. Και έχει περάσει, δεν έχει συμπληρωθεί 24 ώρο, έτσι, από τη στιγμή του μεγάλου σεισμού, των μεγάλων μάλλον σεισμών.
0: Κάποιοι εκ των σεισμολόγων που άκουγα χθες λέγανε ότι πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή για να περάσει λίγος χρόνος, για να δούμε. Γιατί
1: αυτό,
0: ο συγκεκριμένος σεισμός, δηλαδή η συγκεκριμένη περιοχή, μπορεί να δώσει και λίγο μεγαλύτερους. Δηλαδή έχει δώσει μέχρι και 5,5.
1: Τέλος πάντων, επειδή δεν έχει συμπληρωθεί 24 ώρο, είναι ακόμα πιο επιφυλακτική. Και πάμε να δούμε τι λένε οι ειδικοί, γιατί ο Σπύρος Δαρσινός είναι στο αστεροσκοπείο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα.
1: Σπύρο.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μια παρένθεση, και εγώ ακόμα μετράω τα παγωτά, να ξέρετε.
0: Και καλά κάνεις.
1: Καλά κάνεις.
0: Πολύ καλά κάνεις.
1: Καλά κάνεις. Πώς έχεις φάει μέχρι τώρα?
2: Τώρα βέβαια τα μετράμε για άλλους λόγους. Δεν πρέπει να τρώμε πολλά.
1: Εντάξει, μικρό παιδί είσαι, δεν πειράζει. Δεν μπορείς να φας εσύ, εντάξει. Για πες, τι λένε στο αστεροσκοπείο?
2: Λοιπόν, είμαστε στον αστερισμό του Εγκέλαδου. Είμαστε βεβαίως μόλις μία μισή ώρα μετά την τελευταία σεισμική δόνηση 4,3 Ρίχτερ, 9 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά από την περιοχή του Προκοπίου. Βεβαίως τα μηνύματα παραμένουν ως έχουν, δεν υπάρχει. Υπάρχει μια επιφυλακτικότητα από τους σεισμολόγους, αλλά υπάρχει και ένα καθησυχαστικό ύφος ότι μέχρι στιγμής τα πράγματα βαίνουν καλώς, όπως θεωρητικά έχουν αναλύσει, αλλά βεβαίως έχουμε και μεγάλη σεισμική ακολουθία από χθες το μεσημέρι. Μετά το 5,2 που σημειώθηκε στη μία το μεσημέρι, έχουν σημειωθεί 110 σεισμικές δονήσεις. Αλλά βέβαια πολλές από αυτές είναι μικρές, έτσι. Από 0,5 μέχρι 3,7 ήταν η ισχυρότερη, μέχρι το 4,3 στις 5 και 13 πρώτα λεπτά. Όπως μας ενημερώνουν, είναι μέσα στα προβλεπόμενα, μέσα σε αυτό που
0: είναι στο πλαίσιο της μετασεισμικής ακολουθίας αυτό, έτσι είναι, μέσα στο πλαίσιο αυτό.
2: Αυτό ακριβώς, Διονύση, είναι μέσα στο πλαίσιο αυτό. Βέβαια δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα αν το 5,2 θα είναι ο κύριος σεισμός. Όπως ανέφερες και νωρίτερα, θα πρέπει να περιμένουμε τουλάχιστον 48 ώρες συνεχής παρακολούθησης της δραστηριότητας, προκειμένου να είμαστε σίγουροι ότι το 5,2 θα είναι και ο κύριος σεισμός. Αν μου επιτρέπεις, θα πω ότι μου θυμίζει λίγο Σαντορίνη η σεισμική ακολουθία. Χωρίς να είμαι ειδικός, έτσι, δεν το λέω αυτό. Απλώς έτυχε να βρεθώ στο νησί για την αντίστοιχη αυτή υπόθεση πριν από 1,5 χρόνο περίπου. Περιμένουμε να δούμε πώς θα κυλήσει η κατάσταση. Θυμίζουμε ότι στην περιοχή, εκεί στην ευρύτερη περιοχή, τα σχολεία, τα δημοτικά σχολεία θα παραμείνουν κλειστά. Επειδή είπατε και για τις Πανελλήνιες, τα παιδιά που δίνουν αυτές τις εξετάσεις θα δώσουν κανονικά τις εξετάσεις εκεί στην περιοχή.
0: Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση νομίζω ότι θα είναι κλειστά σήμερα, έτσι, δηλαδή δημοτικά γυμνάσια.
2: Αυτό ακριβώς, τα δημοτικά και τα γυμνάσια θα είναι κλειστά, αλλά τα λίγο μεγαλύτερα παιδιά θα δώσουν κανονικά τις εξετάσεις τους. Βεβαίως αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία αυτή τη στιγμή είναι ότι οι κάτοικοι γη της περιοχής περιμένουν τα κλιμάκια της πολιτικής προστασίας προκειμένου να διαπιστωθεί το εύρος των ζημιών. Είχαμε περίπου 10 σπίτια στο Προκόπη, 15 στην Δαφνούσα, τα οποία είχαν κάποιες ζημιές. Υπάρχει και μάλιστα και η σημείωση προς τους κατοίκους της περιοχής ότι όσοι διαμένουν σε σπίτια τα οποία είναι πέτρινα επί της ουσίας, είναι τα παλιά παραδοσιακά μας σπίτια, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί τις επόμενες 48 ώρες, διότι αυτά τα σπίτια, καταλαβαίνετε, δεν έχουν αντισεισμική προστασία.
1: Ναι.
2: Είναι σπίτια τα οποία, ναι μεν, έχουν χτιστεί πολλά χρόνια πίσω, αλλά δεν είναι και της τεχνολογίας η οποία...
0: Δεν υπήρχε τότε αντισεισμικός κανονισμός για να
1: το είδαμε, τώρα, το είδαμε και από τα πλάνα που έστελναν οι συνάδελφοι που βρέθηκαν εκεί. Είδαμε την τυχοποία πώς είναι φτιαγμένη, που είναι σοβατισμένο και μέσα είναι πέτρα το σπίτι.
0: Και σε κάποια σημεία οι πέτρες αυτές έχουν πέσει και έχουν δημιουργηθεί και κενά ή τρύπες. Ας πούμε, από το ένα δωμάτιο στο άλλο βλέπεις. Έχει γίνει διαμπερές το δωμάτιο, ναι.
2: Αυτό ακριβώς. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε μέχρι στιγμής.
0: Μάλιστα. Περιμένουμε και καταγράφουμε. Εσύ μένεις εκεί από ό,τι καταλαβαίνω. Σταθερός.
2: Κατά πάση πιθανότητα, αν δεν προκύψει κάτι άλλο, είμαι εδώ σχεδόν όλη την ημέρα.
1: Ναι.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Καλημερίζουμε.
1: Ο Σπύρος Δαρσινός ήταν ο συνάδελφος στο αστεροσκοπείο και από εκεί μας μετέδωσε.
0: 110 μετασυσμοί, παιδιά. Εντάξει, το είπε και ο Σπύρος. Κάποιοι ήταν 0,5, 0,8, 1,2. Οκ. Αλλά είχαμε και 4,3 σήμερα το πρωί, ας πούμε. Ζητώ ταπεινά συγγνώμη. Δύο φίλοι παρατηρητέ. Ναι. Ο κύριος Αστρατής και ο κύριος Δημήτρης πρόσεξαν ότι είπα κατά λάθος ότι σήμερα είναι 8 Αυγούστου.
1: Αυγούστου είπες.
0: Και μου λένε, μάλλον
1: δεν το πρόσεξα καν, ρε παιδί μου.
0: Ναι, κι εγώ. 8 Ιουνίου είναι, παιδιά, εντάξει. Συγγνώμη, λάθος. Με συγχωρείτε. Ο Αστρατής από τον Άφλιο ένας και ο Δημήτρης. Και μου λέει, μάλλον βιάζεσαι να φύγεις για διακοπές. Όχι. Δεν είναι αυτό. Άλλωστε, 8 Αυγούστου εδώ θα είμαι εγώ. Ναι, η Κατερίνα θα λείπει.
1: Άλλος θα λείπει.
0: Η Κατερίνα θα λείπει. Εγώ θα είμαι εδώ. Καλημέρα στον κύριο Τηλεμολέοντα στα Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς, 18 βαθμούς. Την κυρία Ποτητή από την Σαντορίνη. Καλημέρα να έχετε κι εσείς. Καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι. Καλημέρα και στον φίλο μας τον κύριο Κυριάκο Ποτυχίο, που λέει, εσείς έχετε σεισμούς. Εδώ είχαμε κυριακάτικες περιπολίες. Μας δείχνει κάτι φωτογραφίες από τον ουρανό, μας στέλνει στο Messenger, που είχαν περάσει από πάνω αεροπλάνα και έχουν αφήσει αυτή τη λεπτή γραμμή που κατά κάποιους μας ραντίζουν, μας ψεκάζουν και όλες αυτές τις ιστορίες. Λοιπόν, τέτοιο πράγμα. 24 βαθμούς έχει αυτή την ώρα στοιχείο κιόλας.
1: Εντάξει.
0: 24.
1: Εντάξει.
0: Θα φτάσει εκεί, θα τριανταρίσει.
1: Ανατολή είναι. Ανατολικά είναι οι άνθρωποι. Τι θα είναι τώρα, έχει ζέστα. Είχε πάντως το Σαββατοκύριακο. Δεν ήταν αφόρητη η κατάσταση, αλλά έξω μου είπαν, γιατί χτες δεν βγήκα από το σπίτι καθόλου. Αλλά μου είπαν ότι την Κυριακή, δηλαδή, πέρναγε για τους 35.
0: Κάποια στιγμή όμως το μεσημερό απόγευμα, νωρίς το απόγευμα, έβαλε έναν αέρα.
1: Αλήθεια?
0: Ναι.
1: Oh.
0: Είναι εκεί την ώρα που εκδηλώθηκαν και κάποιες πυρκαγιές στη Φτιώτιδα και λοιπά και τα λοιπά. Γρήγορα βέβαια τέθηκαν υπό έλεγχο, αλλά τέλος πάντων έχει την σημασία.
1: Μου άρεσε και αυτή η ιστορία με αυτόν τον τύπο που ήταν κατηγορούνταν για δολοφονίες στην Αυστραλία και ζούσε εδώ στο Αίγιο. Και τον βρήκανε μετά από 25 χρόνια. Δεν ξέρω αν μπορώ να πω το όνομά του, ας μην το πω, αλλά το όνομά του είναι λίγο παραπέμπει σε ελληνική ταινία.
0: Ναι.
1: Έτσι όπως τον...
0: Δεν το έχω παρακολουθήσει καθόλου.
1: Βέβαια, ναι.
0: Καθόλου.
1: Αυτός ο τύπος, λέει, τον πιάσανε χθες στο Αίγιο. Και στο σπίτι του βρέθηκε τόξο με 5 βέλη, 5 μαχαίρια, 13 κινητά τηλέφωνα. Και αυτός ο άνθρωπος εκκρεμούσε, λέει, ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων της Ιντερπόλ Αυστραλίας για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας. Και το άκου τώρα, τον ευρήκανε.
0: Μάλιστα.
1: Και ζούσε εδώ, λέει, με τον πατέρα του και Μία άλλη κυρία, δεν ξέρω, σύζυγός του ήταν, δεν ξέρω τι.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά πάντως είχε ένα οροπλοστάσιο. Είχε. Αυτός λέει από το Σίδνεϊ, αυτός ο τύπος, έκανε λέει ένα λάθος το οποίο ήταν μοιραίο. Όταν το σταμάτησαν για έλεγχο έξω από το σπίτι του, πήγε να δώσει ψεύτικα στοιχεία ταυτότητας. Αλλά έχουν τα πια συστήματα. Οι αστυνομικοί, καταλαβες,
0: ναι.
1: Που τα βλέπουν αυτά τα πράγματα. Παρακολουθούσαν.
0: Η φίλη μας η Φωτεινή πηγαίνει για δουλειά. Ξιδερένια, καλοστέριωτη.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Ναι.
0: Η Μαρία σε ρωτάει που θα πας διακοπές.
1: Δεν ξέρω ακόμα.
0: Μου λέει εγώ θα με σύρω. Εσύ?
1: Δεν ξέρω.
0: Εσύ να ρωτάει εμένα.
1: Δεν ξέρω Μαρία ακόμα.
0: Ναι, πάρα πολύ.
1: Είναι πολύ νωρίς για να πω. Είναι πάρα πολύ νωρίς γιατί έχουμε εξελίξει εδώ που βλέπεις. Έχουμε πράγματα. Α, τι έμαθα.
0: Τι έμαθες?
1: Έμαθα για το κόμμα Καριστιανού ότι έχουν βρει γραφεία,
0: ναι,
1: τα οποία θα είναι στην Αιώλου.
0: Ναι.
1: Και όχι, μέχρι τα...
0: Στην Αιώλου έχει ένα ωραίο με λουκουμάδες. Ναι. Μην κάνουν έξωση στους λουκουμάδες μόνο. Ναι, για πες.
1: Όχι ρε παιδί, ναι, μου. Λοιπόν, στην Αιώλου και επίσης μέχρι τα μέσα Ιουνίου, τις επόμενες μέρες δηλαδή, θα έχουν και έτοιμο το πρόγραμμα.
0: Το
1: πρόγραμμα του κόμματος.
0: Ωραία.
1: Το πρόγραμμα. Δεν ζητάγαμε, δεν λέγαμε που το πρόγραμμα, που το πρόγραμμα.
0: Καλά, κι άλλα λέγαμε, αλλά τέλος πάντων. Ναι,
1: ωραία,
0: βέβαια. Καλά.
1: Να μην πω ότι έχω πληροφόρηση.
0: Πολύ καλά κάνεις και λες.
1: Αφού έχω πληροφόρηση.
0: Ναι, ωραία.
1: Τι να κάνω.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Να δούμε προγράμματα στο ένα, όργανα στο άλλο, προσωρινά ή μη.
1: Ναι.
0: Να έχουμε θεματάκια.
1: Ναι, σου λέει από το Τσίπρα, την Ελλάς. Δεν ξέρω πώς θα το λέω αυτό ακόμα.
0: Η Ελλάς.
1: Δεν ξέρω αν το είπα πριν. Λένε απευθυνόμενοι στο ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν υπάρχουν θέσεις first class.
0: Το είπες πριν.
1: Το είπα το first class. Το first class το απαντάξει.
0: Το είπες πριν.
1: Νόμιζα δεν το είπα.
0: Και
1: δεν ξέρω. Είναι Δευτέρα.
0: Είναι Δευτέρα, είμαστε σε άλλο στούντιο.
1: Εντάξει.
0: Είμαστε, ναι,
1: είμαι
0: είμαστε
1: λίγο αποσυντονισμένη.
0: Έξω από τα νερά μας.
1: Τι να κάνω.
0: Ναι, τι να κάνω.
1: Εντάξει, τα ακούνε και αυτοί που δεν μπορεί να ανοίξουν το ραδιόφωνο μετά τις 7.
0: Μπράβο.
1: Ναι, έτσι είπανε να ξέρετε. Δεν υπάρχουν θέσεις first class στο ΣΥΡΙΖΑ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θα έχει πάντως τζόγο.
0: Εννοείς με τα πολιτικά.
1: Ναι, θα έχει.
0: Δεν θα έχει τζόγο. Θα έχει τζόγο με αυτά. Περιμένουμε να δούμε και τι θα γίνει και με το άλλο το κόμμα που θα βγει, δεν θα βγει, του κυρίου Σαμαρά.
1: Ναι.
0: Εντάξει, γενικώς εγώ δεν πιστεύω θα κάνει τίποτα φοβερές ανακατατάξει, αλλά τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, θα έχει μια σημασία και ένα ενδιαφέρον.
1: Και εγώ πιστεύω αυτό που λες εσύ.
0: Τι?
1: Για το κόμμα Σαμαρά.
0: Ναι.
1: Ότι αν το κάνει, τέλος πάντων, αυτοί που θα το ψηφίσουν είναι αυτοί που ούτως ή άλλως ήταν αποφασισμένοι να μην ψηφίσουν Μητσοτάκη.
0: Μα δεν νομίζω θα πάρει από τον.
1: Ναι, αυτό
0: από
1: λέω.
0: Αυτό, ναι,
1: αυτό
0: θα
1: λέω.
0: Πάρει από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Αυτό
0: δηλαδή
1: λέω.
0: Θα πάρει, ναι, από άλλα κόμματα που ήταν στον πέραν της Νέας Δημοκρατίας, δεξιό χώρο, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Από εκεί εικάζω εγώ με βάση αυτά που βλέπω και ξέροντας και εν πάση περιπτώσει.
1: Και στη Νέα Δημοκρατία έχει εξελίξει.
0: Όσο την ξέρω.
1: Ναι, γιατί την Τετάρτη συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή του κόμματος για να εκλέξει τον νέο γραμματέα, ο οποίος θα είναι ο κύριος Κυρανάκης. Αυτόν έχει προτείνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που σημαίνει ότι θα έχουμε αλλαγές και στο κυβερνητικό σχήμα.
0: Εντάξει. Καλοδεχούμενες. Ενδεχομένως.
1: Ναι, αφού θα φύγει από το Υπουργείο Μεταφορών.
0: Από κάποιους θα είναι καλοδεχούμενες, από κάποιους άλλους δεν θα είναι καλοδεχούμενες. Επειδή είπες τώρα για τον κύριο Κυρανάκη. Επειδή είπες για τον κύριο Κυρανάκη, άκουσα την αναπληρώτρια εκπρόσωπο, γιατί τώρα έχουμε αυτό τώρα. Πρέπει να μάθουμε τους αναπληρωτές
1: εκπρόσωπους. Τη Ελλάδα.
0: Γιατί έτσι να κάνουμε. Επειδή εξαφανίστηκε κι ένας από ό,τι βλέπω το τελευταίο διάστημα τουλάχιστον. Βγήκε μία η οποία πριν ήταν στο Πασόκ. Και τώρα έχει πάει ένα πληρώτρια εκπρόσωπος της Ελλάς, η οποία είπε δεν μας αξίζει ή δεν μας ταιριάζει ο κύριος Κυρανάκης. Άλλου κόμματος είναι. Άλλου κόμματος είναι ο κύριος Κυρανάκης. Δηλαδή θέλω να πω της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή υπάρχει, ρε παιδί μου, μια αρχή εδώ πέρα, όπου το ένα κόμμα δεν μπαίνει στα εσωτερικά του άλλου κόμματος. Γενικώς δεν τα σχολιάζει, δεν μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Εδώ μπήκανε όμως.
1: Εντάξει.
0: Δεν μας αρμόζει ο κύριος Κυρανάκης. Λέει η Ελλάς για τη Νέα Δημοκρατία. Για αυτό που θα εκλέξουν Τετάρτη. Οκ. Απλά είναι αξιοσημείωτο και έτσι το επισημαίνουμε.
1: Ναι, γιατί είπε,
0: ότι
1: δεν έχει γίνει τίποτα
0: Ναι.
1: Δεν έχει κάνει τίποτα ο Κυρανάκης στο Υπουργείο Μεταφορών.
0: Α.
1: Εγώ ξέρω ότι μέχρι το τέλος Αυγούστου, αν δεν κάνω λάθος,
0: ναι,
1: το συζήτησα με ανθρώπους που καλύπτουν το συγκεκριμένο Υπουργείο, δεν το ξέρω εγώ, θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν για να υπάρχει 100% σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση.
0: Να το δούμε.
1: Έτσι λένε τουλάχιστον.
0: Να το δούμε.
1: Τι να σου πω.
0: Να το δούμε και αυτό.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Βάλουμε ένα τραγουδάκι.
1: Και δεν βάζουμε.
0: Πάμε ένα τραγουδάκι.
1: Πάμε τι.

0: Λοιπόν, ερχόμενοι στο στούντιο και ξεκινώντας την εκπομπή, σας λέγαμε ότι ξαναξεκίνησε ο πόλεμος κάτω στη Μέση Ανατολή, γιατί το Ισραήλ ανταπέδιδε τα πυρά που δέχτηκε χθες, τους βαλιστικούς πυράβλους του Ιράν που δέχτηκε χθες. Λοιπόν, και ξανάρχισε αυτό το γαϊτανάκι. Συνεχίζεται. Τώρα το Ιράν εξαπέλυσε νέους πυράβλους εναντίον του Ισραήλ. Έχει κηρυχθεί συναγερμός σχεδόν σε όλο το κεντρικό Ισραήλ και ήδη έχουν αρχίσει να κάνουν την εμφάνισή τους τα πρώτα βίντεο, τα πρώτα πλάνα από αναχαιτήσεις Ιρανικών πυράβλων από την αεράμινα, από αυτό το περίφημο θόλο του Ισραήλ. Μένει να δούμε τι θα γίνει, αλλά εν πάση περιπτώσει βρισκόμαστε σε μια αναζωπήρωση για τα καλά. Δηλαδή ξαναπήρε φωτιά η περιοχή και φοβόμαστε ότι έπεται συνέχεια. Φοβόμαστε. Ναι. Το απευχόμαστε μετά δελιγμίας. Ναι. Αλλά.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε. Και επιστρέφουμε.
0: Πάμε γιατί τους συνδέσουμε. Πρέπει να πούμε γιατί τους συνδέσουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Το Ισραήλ ανακοίνωσε επιθέσεις σε στρατιωτικούς στόχους στο Ιράν μετά την πυραυλική επίθεση της Τεχεράνης. Οι φρουροί της Επανάστασης τη χαρακτήρισαν προειδοποίηση, προαναγγέλλοντας νέα πλήγματα. Ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή. Κάλεσε την Τεχεράνη να επιστρέψει άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ζήτησε αυτοσυγκράτηση από τα Νετανιάχου. Δεν θα απαντήσουμε εν θερμού και πάντως όχι τώρα, δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου στα 96,15 δολάρια το βαρέλι των Brent, στα 93,48 το αμερικανικό αργό. Ισχυρός μετασεισμός 6,1 ρίχτερ στις Φιλιππίνες μετά τα 7,8 ρίχτερ. Τουλάχιστον 5 νεκροί κατέρευσαν κτίρια, τσουνάμι ύψος έως και ένα μέτρο έπληξε τις ακτές της χώρας. Νέο σεισμός 4,3 ρίχτερ στην Εύβοια, κλειστά τα δημοτικά, ξεκινούν σήμερα οι αυτοψίες, οι πανελλαδικές εξετάσεις θα διεξαχθούν κανονικά. Τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νικουδέντια και των Υπουργών Γαλλίας και Ολλανδίας πετούσαν στην Κυπριακή ΑΟΣ και στον εναέριο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, μεταβαίνοντας στη Λευκοσία για την άτυπη σύνοδο Υπουργών Άμυνας. Γενικά αίθριος ο καιρός, έως 31 βαθμούς στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρηλυκή συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.
4: Would you dance if I asked you to dance?

0: I can be your hero baby, λέει το τραγούδι. Δεν ξέρω ποιανού καλλιτέχνη είναι.
1: Ενρίκε Ιγκλέσιας, Διονύση, για όνομα του Θεού.
0: Να δούμε ποιο θα είναι ήρωα στο ΣΥΡΙΖΑ. Αν θα μείνει κάποιο ήρωα στο ΣΥΡΙΖΑ, αν θα είναι ο κύριο Φάμελο, ή θα είναι ο κύριο Παπά, ο κύριο Πολάκη, η κυρία Δούρου. Αυτοί δηλαδή που θέλουν να κατέβει αυτόνομο το κόμμα στι εκλογέ. Κόντρα στην απόφαση τη πλειοψηφία, η οποία κόντρα, απόφαση πλειοψηφία λέει εντάξει, είμαστε δίπλα με τον Τσίπρα. Μαζί. Πάμε στο Βαγγέλη του Παπαδημητρίου να μα πει το ρεπορτάζ. Μα είχε πει ότι θα είναι πολύ κρίσιμη αυτή η Κεντρική Επιτροπή. Εντάξει, δεν είχαμε καμία καινούργια διάσπαση, ας πούμε. Είχαμε. Βαγγέλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Γεια σας, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Μετράμε τις εξελίξεις στον αυτό το χώρο με τις διασπάσεις. Αυτό.
1: Από πάντα είναι αυτό.
0: Εκεί μας έφεραν, ναι.
1: Τι μας έφεραν εκεί, γιατί δεν έχει ξαναγίνει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, γι' αυτό το λέω, επειδή έχει ξαναγίνει. Για πες λίγο το ρεπορτάζ από αυτή την συνεδρίαση και το τι μέλη γενέστε με το ΣΥΡΙΖΑ τώρα, Βαγγέλη.
2: Θα σας πω μόνο δύο σκηνικά τα οποία είναι χαρακτηριστικά και ως εικόνα αλλά και ως μια πραγματικότητα στο ΣΥΡΙΖΑ. Όταν ο Σωκράτης Φάβελος εκ του βήματος ανακοίνωνε την πρόθεση ο ΣΥΡΙΖΑ να συμπλέψει, να ενισχύσει και να συμβάλλει στην ενίσχυση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, από κάτω ακούστηκαν πολλές φωνές «Εμείς είμαστε ΣΥΡΙΖΑ». Η δεύτερη εικόνα ήταν, έβλεπα πρόσωπα σκυθροπά, κλειμμένα, απογοητευμένα και από πολλούς άλλους πρόσωπα αισιόδοξα, κεφάτα, με τελείως διαφορετική διάθεση. Δύο διαφορετικοί κόσμοι.
0: Άρα μιλάμε για χάσμα. Αυτό, το χάσμα είναι υπαρκτό. Ναι. Έστω και αν δεν αποτυπώνεται με το 70% ας πούμε, που υπερψήφισε την άνετος, δεν ξέρω, μπορεί να κάνω λάθος το νούμερο.
2: Ναι. Δύο διαφορετικοί κόσμοι, δύο διαφορετικές εικόνες, δύο διαφορετικές πραγματικότητες. Αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ, κατά τη γνώμη μου, έβαλε, μπήκανε οι τίτλοι τέλους.
0: Ναι.
2: Δεν μπορεί να γίνει καμία διαφορετική προσπάθεια, αν και το σύριαλ θα συνεχιστεί.
0: Αυτό γιατί παρέπεμψαν τις όποιες τεχνικές λεπτομέρειες για το Σεπτέμβριο, τι θα αλλάξει ή τι θα γίνει μέχρι το Σεπτέμβριο, θα έχουν γίνει δεκτοί ή δεν θα έχουν γίνει δεκτοί από τον κύριο Τσίπρα, τι περιμένουν δηλαδή να γίνει στην πορεία μέχρι το Σεπτέμβριο?
2: Όχι απαραίτητα, υπάρχουν 3-4 κενά, ναι, τα οποία δεν είναι λεπτομέρειες, είναι ουσιαστικά. Να ξεκινήσω από το σημαντικότερο που είναι πρακτικά τι σημαίνει αυτό. Θα συνεχίσει να λειτουργεί λοιπόν η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ως ΣΥΡΙΖΑ εντός κοινοβουλίου.
1: Και δεν γίνεται διαφορετικά.
2: Ταυτόχρονος οι βουλευτές όμως απελευθερώνονται, εκείνοι οι βουλευτές που θέλουν να ενισχύσουν τη νέα προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα, απελευθερώνονται και στις συνεντεύξεις τους θα το λένε πλέον ανοιχτά και ευθέως.
0: Ότι είναι με τον κύριο Τσίπρα.
2: Ακριβώς.
0: Αυτό.
2: Το τρίτο είναι...
0: Είναι αυτό που λες, κατεβάζει ρολά το κόμμα χωρίς να το ανακοινώνει.
2: Ακριβώς. Το τρίτο είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει η εξήγηση προς τις νομαρχιακές επιτροπές, τις οργανώσεις, τα μέλη, τους φίλους, τα στελέχη και τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, το τι ακριβώς σημαίνει. Αυτό απαιτείται μια εξήγηση. Το τέταρτο και κυριότερο είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ με βάση αυτή την εισήγηση δεν κατεβαίνει ως κόμμα στις εκλογές. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή είναι η συμβολή, η ενίσχυση, η σύμπραξη
0: με την Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό και καταψηφίστηκε η πρόταση που κατατέθηκε από τους τρεις προαναφερθέντες περί αυτόνομης καθόδου στις εκλογές. Αυτό καταψηφίστηκε, άρα αυτό έχει λήξει. Δεν θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτόνομα. Αυτό καταλαβαίνω εγώ.
2: Όλοι αυτό καταλαβαίνουμε.
0: Όλοι αυτό καταλαβαίνουμε.
2: Αυτό όμως θα πρέπει να υποθεί για να σταλεί η απόφαση Κεντρικής Επιτροπής προς τις οργανώσεις.
0: Ναι.
2: Το πέμπτο είναι ότι η μειοψηφία, αυτή τη στιγμή το κόμμα που συνεχίζει τη λειτουργία του δεν πρόκειται να αυτοδιαλυθεί, θα συνεχίσει να λειτουργεί ως κόμμα και θα συνεχίσει να λειτουργεί ως κόμμα και στην προεκλογική περίοδο. Θα υπάρχει ο τίτλος κόμματος ΣΥΡΙΖΑ, όχι σε ψηφοδέλτιο, αλλά ως ύπαρξη στο ευρύτερο πολιτικό γίγνεσθε.
0: Α, στις δημοσκοπήσεις επί του παρόντος και τα λοιπά.
2: Όχι,
0: γιατί,
2: όχι στις δημοσκοπήσεις, δεν εννοώ στις δημοσκοπήσεις. Εννοώ στην πολιτική σφαίρα. Θα υπάρχει.
0: Ναι. Θα αιωρείται, ναι. Αλήθεια είναι. Απ' την άλλη, βέβαια, είδα και μια σφήνα του κυρίου Κασελάκη, ο οποίος απευθυνόμενος στην κυρία Δούρου, τον κύριο Παπά και τον κύριο Πολάκη, είπε θα παίρνετε κανονικά θα δεχτείτε να παίρνετε κανονικά την επιδότηση, την κρατική επιχορήγηση, δηλαδή τα χρήματα του ελληνικού λαού, αλλά να δουλεύετε για ένα κόμμα που ακόμα δεν υπάρχει.
1: Και δεν ρώτησε το Φάμελο αυτό και ρώτησε το Δούρου και τον κύριο Πολάκη.
0: Γιατί αυτοί είναι που θέλουν να μιλούν περί αυτόνομης πορείας.
1: Ο Δούρου και ο Πολάκης δεν άλλαξαν.
2: Δεν γνωρίζω τι είπε ο κύριος Κασελάκης.
0: Αυτό που λέω.
2: Απλώς απαιτούνται οι διευκρινήσεις σε σημαντικές λεπτομέρειες, οι οποίες καθορίζουν ουσιαστικά και την επόμενη μέρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Όπως για παράδειγμα, μια ακόμα εντός εισαγωγικών λεπτομέρεια είναι η αντικατάσταση του κυρίου Καλπάκη, του πρώην γραμματέα του κόμματος, όπως και του αναπληρωτή γραμματέα του κόμματος. Θα μου πείτε πώς είναι δυνατόν να απαιτείτε να υπάρχει γραμματέας όταν το κόμμα δεν θα κατέβει στις εκλογές.
1: Mm.
2: Γι' αυτό λέω, η απόφαση είναι, δεν αυτοδιαλύεται ο ΣΥΡΙΖΑ, άρα συνεχίζει να υπάρχει. Είναι διαφορετικό το ότι θα συνδράμει, δηλαδή δεν θα κατέβει στις εκλογές και θα συνδράμει στη νέα προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα. Πολλοί εκ της μειοψηφίας τώρα, από σήμερα, απαιτείτε και ζητείτε από τον κύριο Φάμελο να φέρει προς το κόμμα την πολιτική συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό δεν μπορεί να υπάρξει όμως. Διότι θα πρέπει να σας πω, σύμφωνα με πηγές της Ελλάς, δεν ασχολείται, δεν σχολιάζει και δεν μετέχει στις αποφάσεις οποιοδήποτε άλλου κόμματος.
0: Αφού εγώ άκουσα χθες την αναπληρώτρια εκπρόσωπο της Ελλάς να κάνει παρέμβαση για τα εσωτερικά της Νέας Δημοκρατίας. Να λέει για τον ποιο θα βγάλει γραμματέα, για τον κύριο Κυρανάκη. Τώρα αυτά είναι ανθυπολιτο λεπτομέρειες.
2: Επίσης, σύμφωνα με πηγές της Ελλάς, δεν υπάρχει ούτε first class υποψηφιότητα.
0: Ναι, το έλεγε η Κατερίνα πριν αυτό. Ναι.
1: Δεν υπάρχει.
2: Ούτε ήδη συμφωνημένες θέσεις υποψηφιότητων.
0: Αυτό φαντάζομαι απαντάει και σε αυτό που γράφεται και λέγεται ότι η κυρία Αχτσιόγλου έχει ήδη, γι' αυτό παραιτήθηκε και από βουλευτής, έχει ήδη κλείσει ότι θα πολιτευτεί με την
1: Ελλάς.
0: Αυτό καταλαβαίνω. Απαντάει και σε αυτό. Ότι εν πάση περιπτώσει κανείς δεν είναι δεδομένος με αυτή την έννοια.
2: Είναι ένα καθαρό μήνυμα με πολλούς αποδέκτες και προς το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Να το δούμε μέχρι το τέλος. Να δούμε μέχρι το τέλος πόσο καθαρό θα είναι. Ναι.
2: Επίσης, σύμφωνα με πηγές της Ελλάς, δεν υπάρχουν, όχι συμφωνηθέντα αυτή τη στιγμή, όποιος θέλει μπορεί να εγγράφεται από σήμερα κιόλας μέλος του κόμματος μέσω της επίσημης ιστοσελίδας.
0: Μάλιστα.
2: Και μόνο αυτή η φράση είναι ένα μήνυμα προς εκείνους που θέλουν από σήμερα να γραφτούν μέλη του κόμματος. Όχι ως κόμμα, ως πρόσωπα. Ο Διονύσης, η Κατερίνα, ο Βαγγέλης, λέω τα δικά μας ονόματα.
0: Έτσι,
1: ναι, καλά
0: κάνεις.
2: Για να μην πω άλλα
0: ονόματα. Δηλαδή άμα θέλει, θα πω εγώ, γιατί τέτοιος είμαι, με έχεις πει προβοκάτορα, οπότε θα πω εγώ. Αν θέλει δηλαδή ο κύριος Φάμελος να γραφτεί στο νέο κόμμα, θα πρέπει να δηλώσει στο ELAS.gr ότι γίνεται μέλος του κόμματος. Αυτό το πράγμα. Ναι, αυτό.
2: Προσέξτε.
0: Ο κύριος Φάμελος, η κυρία Χτσιόγλου, ο κύριος οποιοσδήποτε. Ναι.
2: Όχι.
0: Όχι.
2: Α, όχι. Όχι εν ενεργεία βουλευτές.
0: Είναι και αυτό, μάλιστα.
2: Όχι εν ενεργεία βουλευτές.
0: Ο κύριος Κεδίκογλου, ας πούμε, που έχει πει από την αρχή που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, και έχει πει.
1: Πρέπει να παραιτηθεί, σου λέει, από βουλευτή.
0: Έχει πει ότι είναι πρόθυμος να. Δεν έχει παραιτηθεί. Προς το παρόν δεν έχει.
1: Για να το κάνει, πρέπει να, σου λέει.
0: Ναι, πρέπει να παραιτηθεί, μάλιστα.
2: Η μόνη που έχει παραιτηθεί ως πρώην βουλευτής είναι η κυρία Έφια Τσόγλου. Ουδής άλλος. Άρα, αν πάει, ας πούμε, για παράδειγμα, ο κύριος Κεδίκογλου, που είπες πριν, να εγγραφεί ως μέλος, δεν θα είναι δυνατόν.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Θα έχει κόφτει η πλατφόρμα.
2: Ναι, το είχαμε πει και την άλλη φορά. Ένα καθαρό μήνυμα, όχι μόνο απέναντι σε άλλους βουλευτές άλλων κομμάτων, και προς το ΣΥΡΙΖΑ και προς τους πάντες.
0: Μάλιστα. Να το δούμε. Δηλαδή, επαναλαμβάνω εγώ τη θέση μου ότι να το επαναλάβουμε, να το δούμε αν θα είναι καθαρό.
2: Να το πω λίγο πιο καθαρά. Αν, ας πούμε, ένα μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, ένα απλό μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα το πρωί θελήσει να γραφτεί στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, μπορεί να το κάνει ηλεκτρονικά. Ναι. Ένα στέλεχος, ένα μέλος, ο ψηφοφόρος, οποιοσδήποτε πολίτης.
0: Μάλιστα.
2: Ανεξαρτήτως βεβαίως πολιτικής κατευθύνσεως, ή αν είχε ψηφίσει ΠΑΣΟΚ ή Νέα Δημοκρατία ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό είναι δυνατόν. Το μόνο που δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή
0: να είναι βουλευτής.
2: Να είναι βουλευτής και να κάνει προσπάθεια να
0: γραφτεί. Μπορεί δηλαδή κάποιος που είναι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ τώρα να γραφτεί και στο άλλο κόμμα, δηλαδή να είναι σε δύο κόμματα μέλος, ας πούμε.
2: Εντάξει, δεν θα είναι σε δύο κόμματα. Αυτό είναι, λογικό και κατανοητό. Δηλαδή, δεν θα είναι και από τη δικιά του προσωπική.
1: Πώς ξεγράφεσαι από ένα κόμμα?
0: Ξέρω εγώ.
2: Πώς ξεγράφεσαι? Η διαδικασία σύμφωνα με το καταστατικό είναι το δηλώνει στην οργάνωση στην οποία αντίκεις.
1: Α, ωραία, εντάξει.
0: Πολύ ωραία. Άρα, περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει κανένα τέτοιο κύμα, ας πούμε, εάν και εφόσον θα το δούμε.
2: Όλες αυτές λοιπόν οι λεπτομέρειες που είπαμε, που δεν είναι λεπτομέρειες, είναι πολύ σοβαρές εξηγήσεις επί της προχθεσινής αποφάσεως, για να διευκρινιστούν, και θα υπάρξει κατά τη γνώμη μου προοπτικά μια νέα συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής. Πότε θα γίνει αυτό? Κατά τη γνώμη μου πάντα θα αφαιθεί ένα μεγάλο χρονικό διάστημα για να υπάρξει και άλλη συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής, έτσι ώστε να εν της πράγμας συναντηθούν όλα τα ζητήματα. Σε αυτό το χρονικό διάστημα του θέρους όμως, έτσι όπως είναι η κατάσταση, θα υπάρχουν συνεχείς επιθέσεις απέναντι στον κύριο Φάμελο, αλλά και συνεχείς συνεντεύξεις, ας το δούμε και αυτό ως εικόνα, βουλευτών που θα δηλώνουν ότι εγώ θα πάω με τον Αλέξη Τσίπρα, και βουλευτών που θα δηλώνουν ότι εμείς θα μείνουμε στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Όχι, είναι πολύ ενδεικτικό για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο ευρύτερος αυτός χώρος, ότι θα είναι ένας βουλευτής που θα δηλώνει ΣΥΡΙΖΑ, από κάτω θα γράφει βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, γιατί θα είναι βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα έχει παρεθεί κτλ. Και θα λέει θα πάμε όλοι με τον κύριο Τσίπρα. Το είδαμε και πριν από λίγες ημέρες, σε μια συνέντευξη που είχε κάνει ένας εκ των βουλευτών, αυτόν που έλεγε εγώ υποστηρίζω τον Τσίπρα, εσείς υποστηρίζετε τον Μητσοτάκη κτλ. Και του λέγανε μαζί δεν λέτε για το Φάμελο, ο Φάμελος δεν είναι αρχηγός σας, και είχε μπλοκάρει. Ναι. Θα βλέπουμε τέτοια σκηνικά από εδώ και πέρα. Θα είναι η βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ μεν, αλλά θα υπερθεματίζει υπέρ του κυρίου Τσίπρα, υπέρ ενός κόμματος που ακόμα δεν έχουμε δει. Αλλά αυτό είναι από τα σημεία των καιρών και είναι ενδεικτικό.
2: Όπως και θα υπάρχουν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι θα δηλώνουν ότι εμείς θα συνεχίσουμε να είμαστε ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μάλιστα. Ένα κόμμα που πιθανότατα δεν θα κατέβει σε εκλογές όμως.
1: Μα εντάξει, αυτό είναι.
0: Θα είμαστε μέχρι τις επόμενες. Θέλω να πω, θα έχει ημερομηνία λήξης, δηλαδή μέχρι τις επόμενες εκλογές.
2: Και αυτό απαιτείται να υπάρξει διευκρίνηση, η οποία δεν είναι λεπτομέρεια. Ναι, μεν προχθές ανακοινώθηκε ότι θα συνδράμουμε όλοι στη νέα προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα. Δεν ανακοινώθηκε επί του τυπικού ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει στις εκλογές.
0: Ναι, τεκμέρεται.
2: Τεκμέρεται.
0: Ναι.
2: Αυτό λοιπόν πολύ είναι ωραία. Η ψηφία απαιτείται να υπάρξει ως δήλωση προς τις οργανώσεις, τις νομαρχιακές επιτροπές, τα μέλη, τους φίλους και τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ. Να είναι καθαρό.
0: Και προς τον Άριο Πάγο. Σε ευχαριστούμε πάρα
1: ευχαριστούμε
0: πολύ,
1: Βαγγέλη. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Πώς θες να πας ένα μέρος, να πας κάπου που δεν σε έχουν καλέσει επί της ουσίας? Δηλαδή αυτό το πράγμα το ακάλυψε σε μένα κάπου. Εγώ δεν μπορώ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε τώρα στο Αίγιο. Γιατί αυτή την υπόθεση που σου έλεγα χθες που μου πες δεν την παρακολούθησα. Την παρακολούθησε η Αθανασία Σταμοπούλου και μοιάζει ταινία κανονική, ρε παιδί μου, όλο αυτό. Και το όνομα που δεν ξέρω, νομίζω ότι μπορούμε να το πούμε. Το όνομα αυτού του ανθρώπου ο οποίος συνελήφθη και ήταν καταζητούμενος στην Αυστραλία και κρυβόταν 25 χρόνια εδώ. Είναι όλο story τώρα, όπως να το κάνουμε. Αθανασία.
3: Τι να μην το πούμε, το έχουν πει όλοι.
1: Α, το έχουν πει.
3: Το έχουν πει όλοι. Από το 1999 είχε γίνει αυτός ο φόνος στο Σίδνεϊ. Είχε σκοτώσει αυτός ο άνθρωπος, ο 55χρονος σήμερα, Τζιμ Νταλαμάγκας, κατά κόσμον εδώ στο Αίγιο.
1: Πώς τον λέγανε, γιατί κόπηκε...
0: Κατά κόσμον, πτή...
3: Αντώνης Τζίμας. Λοιπόν, αυτός ο τύπος είχε σκοτώσει έναν άνθρωπο 32 χρονών τότε, πατέρα δύο παιδιών, που είχε μπει προκειμένου να χωρίσει, να τον χωρίσει αυτόν και κάποιον άλλον, σε έναν τζακωμό, σε ένα νυχτερινό κέντρο στο Σίδνεϊ το 1999. Λοιπόν, η μητέρα του ήταν από την περιοχή. Την άλλη μέρα ενώ έγινε ο φόνος, αυτού χάθηκαν τα ίχνη. Τώρα δεν ξέρουμε αν όλο αυτό το διάστημα ήταν στην Ελλάδα και που ήταν. Πάντως σίγουρα, σύμφωνα με την αστυνομία εδώ της περιοχής, τα 12 χρόνια, τα 12 τελευταία χρόνια, μπορεί να ήταν και περισσότερα, ζούσε στο Άλσος Αιγίου. Τον συνέλαβαν εχθές, έβγαινε από το σπίτι του, πήγαινε στο αυτοκίνητό του μαζί με τη σύντροφό του και τον πατέρα του, ο οποίος είχε έρθει, ο 86χρονος πατέρα του, από το Σίδνεϊ για να τον δει. Ζητήθηκαν στοιχεία, τα οποία φυσικά δεν είχε. Δεν είχε καμία ταυτότητα, κανένα έγγραφο που να δηλώνει το όνομα, την ταυτότητά του, τέλος πάντων. Τον προσήγαγαν αρχικά, τα χτυλικά αποτυπώματα, τον πρόδωσαν. Ένα τατουάζ που ήξερε η αστυνομία ότι είχε, ότι ήταν απομονωμένο το σπίτι του, πράγμα που ήταν, ψηλή τύχη, πολλά σκυλιά, όλο το story δηλαδή τους έκανε. Οπότε όταν τον συνέλαβαν, μετά από λίγο ομολόγησε, γιατί 27 χρόνια αυτός ο τύπος αναζητούνταν από την αστυνομία. Η αστυνομία τον παρακολουθούσε το τελευταίο διάστημα για μία εβδομάδα νυχτημερών. Τώρα, το επόμενο διάστημα αναμένεται να κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες σχετικά με το αίτημα έκδοσης του στις Αυστραλιανές αρχές.
0: Δεν έχει παραγραφεί το αδίκημα μετά από 20 τόσα χρόνια.
3: Μάλιστα. Όχι. Μάλιστα. Στην Ευρώπη έχει παραγραφεί. Στην Ελλάδα έχει παραγραφεί. Στην Αυστραλία όμως δεν έχει παραγραφεί. Όταν σκοτώνεις κάποιον, είναι ισόβιο αυτό.
0: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, αυτός είχε σκοτώσει λοιπόν τον Γιώργο Γιαννόπουλο στο Σίδνεϊ. Τότε πατέρα δύο παιδιών, να σας πω, και η οικογένειά του απεγνωσμένα και φυσικά οι αρχές που τον είχαν επικηρύξει και αυτόν τον Τζιμ Νταλαμάγκα για 200.000 Αυστραλιανά δολάρια. Δεν τον είχε βρει. Λοιπόν, συνελήφθηκε ο πατέρας του και η σύντροφός του και θα οδηγηθούν και οι τρεις στο αυτόφορο του Αιγείου για υπόθαλψη εγκληματία. Ο Νταλαμάγκας θα οδηγηθεί στο αυτόφορο γιατί είχε κάποια βέλη στο σπίτι του, κάποια μαχαίρια, πολλά κινητά τηλέφωνα, τέλος πάντων, αλλά θα οδηγηθεί και στην εισαγγελία εφετών, πατρών, στις 9.30 ώρα το πρωί, για το ένταλμα, το διεθνές ένταλμα σύλληψης, γιατί μόνο αυτό, εκεί μπορεί να γίνει αυτό. Τώρα, να σας πω κάτι καινούριο, ότι αυτός θεωρείται ύποπτος στην Αυστραλία για έναν ακόμα φόνο που έγινε το 1997. Τον θεωρούν ύποπτο για τη δολοφονία του Τιμ Βουκελάτου, ο οποίος ήταν οικοδόμος και πορτιέρης. Θεωρούνταν τότε και γι' αυτό τον φόνο ύποπτο. Δηλαδή ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία εδώ των τοπικών αρχών να εξιχνιαστεί ένα έγκλημα, να βρεθεί ένας άνθρωπος ο οποίος ζούσε μια δεύτερη ζωή ουσιαστικά τόσα χρόνια.
1: Βέβαια. 25 χρόνια τώρα είναι πολύ πράγμα.
0: Μισή ζωή.
3: Μισή ζωή.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν πλήττεται και στην Πάτρα, πολύ όμορφα.
3: Όχι, καθόλου καταπληκτικά.
0: Όταν θα σας επισκεφτεί κανένα σεναριογράφος του Hollywood, φροντίστε για τα δέοντα.
3: Ναι, θα ξέρουμε εμείς τα ονόματα, ξέρετε το τι γινόταν. Διονύση και Κατερίνα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Θανασία μας. Καλημέρα. Να σου πω κάτι, είναι πολύ δύσκολα σήμερα.
0: Στην κίνηση.
1: Ναι. Πολύ δύσκολα, παιδιά, είναι σήμερα. Δεν ξέρω αν έχετε ξεκινήσει. Αν δεν έχετε ξεκινήσει, να σας πω ότι έχει πολύ κίνηση και μέσα στην Αττική Οδό. Βλέπω, ας πούμε, στο ρεύμα. Ξεκινάει από πολύ πριν τη μεταμόρφωση του μποτιλιάρισμα και φτάνει με χαμηλές ταχύτητες μέχρι το ύψος του Αμαρουσίου και παραπέρα. και έχει και από την άλλη πλευρά, αλλά όχι τόσο άσχημα τα πράγματα, δηλαδή προς Ελευσίνα. Επίσης είναι πολύ αυξημένη η κίνηση σε όλο το μήκος του ποταμιού, δηλαδή φτάνει μέχρι την Πέτρου Ράλη κάτω και στην Κάθοδο, και από εκεί ξεκινάει και αρχίζει και κλείνει. Είναι δηλαδή φορτωμένο. Δεν γυρίζει κόσμος που έλειπε το Σαββατοκύριακο. Μπορεί. Η Αλεξάνδρας έχει προβλήματα πολλά.
0: Από την Αλεξάνδρας γυρνάνε όλοι.
1: Όχι. Όχι, αλλά αυτή η δρόμη που είπα είναι εξοχικά μου μυρίζει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και σου λέει όλοι θα γυρίσω μωρέ το πρωί.
0: Ναι.
1: Μην πετύχω την κίνηση της επιστροφής την Κυριακή.
0: Για να γλιτώσω την κίνηση, ναι, θα πάω κατευθείαν δουλειά.
1: Και στην Κηφισία στο ρεύμα καθόδου.
0: Στη δουλειά θα είναι πάρα πολύ. Κατευθείαν από διακοπές.
1: Ναι, πολύ.
0: Από το Σαββατοκύριακο.
1: Σαββατοκύριακο,
0: ναι.
1: Δύσκολα, ναι, τα πράγματα. Στη Μεσογείο, στο ίδιο σημείο, στο νομισματοκοπείο. Από το νομισματοκοπείο δηλαδή μέχρι το Πεντάγωνο. Στην Κατεχάκη επίσης έχει πολύ μεγάλα προβλήματα. Το ίδιο και στη Συγκρού που ξεκινάει από το ύψος του Νέου Κόσμου στο ρεύμα ανόδου. Έχουν γίνει και δύο τροχέα, βλέπω. Το ένα έχει γίνει στην Καλλιρόης και γι' αυτό, και το άλλο είναι λίγο πιο πάνω εκεί στο τελείωμα της Συγκρού. Επίσης και η Ηλία Ηλίου βλέπω είναι πολύ φορτωμένη. Στην Ηλιουπόλεως έχει γίνει επίσης ένα ατύχημα. Δεν είναι καλά, παιδιά, αυτά τα πράγματα, και γι' αυτό ίσως είναι αυξημένη κίνηση. Πολλά ατυχήματα έχει σήμερα. Και στην Παραλιακή, προσέξτε τώρα, πριν από τη Λεωφόρο Αλίμου είναι πολύ αυξημένη κίνηση και φτάνει μέχρι και το Φλίσβο. Και το ίδιο ξεκινάει από το Φλίσβο η κίνηση, φτάνει μέχρι την μέχρι την Καλαμακίου, μετά ανοίγει ο δρόμος όμως. Δύσκολα πράγματα.
0: Να
1: και
0: πούμε
1: στο ελληνικό.
0: Να πούμε ότι η νορμάλ είναι κίνηση στην Εγνατία, ναι, όπως μας ενημερώνει ο φίλος μας ο Γιώργος.
1: Μπράβο,
0: που
1: Γιώργο.
0: Πηγαίνει στη γνωστή διαδρομή από Ξάνθη προς ΔΕΗ Ακαβάλας, μέσα της Εγνατίας.
1: Ναι.
0: Δεν μας έστελνε τόσο καιρό μηνύματα, γιατί είχε μια επίμονη λίμωξη του άνω αναπνευστικού που τον ταλαιπώρησε πάρα πολλές
1: μέρες. Σιδερένιος.
0: Και σήμερα επιστρέφει χωρίς να νιώθει ακόμα 100% έτοιμος.
1: Σιδερένιος,
0: φίλε μας. Τις καλύτερες ευχές μου. Στέλνει τα φιλιά του σε όλους και εμείς με τη σειρά μας.
1: Λοιπόν, ο Δημήτρης μου έχει στείλει εμένα εδώ μήνυμα. Καλημέρα, σήμερα και αύριο μέρες πλήρους αστάθειας, πολλές καταιγίδες, προσοχή ειδικά στα υπηρετικά. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Πολύ αυξημένη κίνηση στην περιφερειακή, στη Θεσσαλονίκη. Έχουν γίνει 2-3 ατυχήματα. Το ίδιο και στην Λαγκαδά. Είναι πολύ φορτωμένα και στη Θεσσαλονίκη σήμερα τα πράγματα. Και από εκεί θα γυρνάνε. Στο λέω εγώ. Λοιπόν, εμείς φεύγουμε. Να μείνετε εδώ στο Earth News Radio 105,8. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί. Ακολουθεί το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας Βασίλης Αταμόπουλος, Μαρία Γεωργίου.
0: Γεια σας.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Κορυφώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με εκατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, πυροδοτώντας φόβους για γενικευμένη ανάφλεξη στην περιοχή. Τα ξημερώματα, οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν για πρώτη φορά από την εκεχηρία του Απριλίου. Οι Ιρανικές αρχές ανέφεραν ότι ακούστηκαν εκρήξεις σε αρκετές πόλεις. Εν τω μεταξύ, χθες το βράδυ, το Ιράν εκτόξευσε σειρά βαλιστικών πυράβλων προς το βόρειο Ισραήλ ως απάντηση σε Ισραηλινά πλήγματα που είχαν προηγηθεί σε στόχους στη Βηρυτό και περιοχές του Λιβάνου, όπου δράει Χεσμπολάχ. Οι φρουροί της Επανάστασης χαρακτήρισαν την επίθεση προειδοποίηση, προαναγγέλλοντας νέα πλήγματα σε περίπτωση κλιμάκωσης με το Ισραήλ, ενώ η Τεχεράνη απειλεί να κλείσει και το στενό Μπαμπ Αλαμαντέμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος, σε παρέμβασή του μέσω Fox News, σημείωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, καλό στην Τεχεράνη να επιστρέψει άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εκφράζοντας την πεποίθηση για συμφωνία τις επόμενες ημέρες, ενώ είχε επικοινωνία και με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ζητώντας αυτοσυγκράτηση. «Δεν θα απαντήσουμε εν θερμό και πάντως όχι τώρα», δήλωσε ο Μπενζαμίν Νετανιάχου. Άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου σήμερα με το άνοιγμα των διεθνών αγορών. Το Brent έφτασε στα 96,15 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 93,48 δολάρια. Τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και των Υπουργών της Γαλλίας και της Ολλανδίας που πετούσαν στην Κυπριακή ΑΟΣ και στον εναέριο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, μεταβαίνοντας στη Λευκοσία για την άτυπη Σύνοδο Υπουργών Άμυνας. Την ίδια ώρα, δύο τουρκικά F-16 παρακολουθούσαν από απόσταση τις ευρωπαϊκές αποστολές, χωρίς να σημειωθούν αναχαιτήσεις ή επικίνδυνοι ελιγμοί. Όλες οι πτήσεις προσγειώθηκαν με ασφάλεια στη Λάρνακα, ενώ αναμένονται διπλωματικά διαβήματα και επίσημη τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5 και 13 πρώτα λεπτά τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια, προκαλώντας εκ νέου ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Κλιμάκια μηχανικών αρχίζουν σήμερα την καταγραφή ζημιών, προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία αποζημιώσεων. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, 10 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές στη Δαφνούσα και τουλάχιστον 15 στο Προκόπη. Για προληπτικούς λόγους, τα δημοτικά σχολεία θα παραμείνουν κλειστά, ωστόσο οι πανελλαδικές εξετάσεις θα διεξαχθούν κανονικά. Ισχυρός μετασεισμός 6,1 ρίχτερ σημειώθηκε στις Φιλιππίνες μετά τα 7,8 ρίχτερ. Τσουνάμι ύψους έως και ένα μέτρο έπληξε πριν από λίγη ώρα ακτές των Φιλιππίνων, ενώ οι αρχές παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής. Σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό της αστυνομίας, υπάρχουν τουλάχιστον 5 νεκροί, καθώς κατέρευσαν κτίρια. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων αναμένεται να οδηγηθεί τις επόμενες ώρες ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου μετά από κοινή επιχείρηση της ΕΥΠ με την αντιτρομοκρατική στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, γιατί σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε Ισραηλινό στόχο. Ο 37χρονος, κατά την απολογία του, παραδέχτηκε τη συμμετοχή του στην οργάνωση, καθώς και ότι εκπαιδεύτηκε για κατασκευή βομβών στη Μαλαισία, ωστόσο ανέφερε πως δεν γνώριζε το στόχο του. Σύμφωνα από τις κατοίκων στην Κρήτη και στα Πατήσια, ο 37χρονος είχε προβεί σε διαδικτυακή παραγγελία εκρηκτικών υλών. Στα τελευταία μαθήματα προσανατολισμού εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων που διεκδικούν μία θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Έτσι, οι πανελλαδικές τελειώνουν για όσους μαθητές δεν έχουν επιλέξει κάποιο ειδικό μάθημα. Μέχρι τις 15 Ιουνίου οι εξετάσεις στα επαγγελματικά λυκεία. Στο Κόσοβο, ο πρωθυπουργός Άλμπιν Κούρ φαίνεται να κερδίζει τις εκλογές, χωρίς όμως να σχηματίζει κυβέρνηση, καθώς δεν υπάρχουν ενδείξεις συνεργασιών, παρατείνοντας την πολιτική κρίση στη χώρα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθρεψε ο καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο έως 6 μποφόρ στα πελάγη. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

0: 2,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
1: Ίσως θα θέλω μου να είναι μεγαλύτερα από μένα.

0: Λοιπόν, Γρυλάκη, κοίταξε, αυτό τώρα είναι ένα πράγμα σκούρο, αλλά αυτό το λίγο χρώμα που φαίνεται διαφορετικό είναι αυτό που δίνει την αίσθηση του πίνακα. Το σημείο, ενώ είναι σκούρο, εκεί θα πέσει εκείνο το πρασινάκι, μετά θα πέσει εκείνο το κοκκινάκι. Εντάξει, για πάμε να δούμε τι θα κάνει. Τέλεια. Ωραία. Καλό.
1: Τι
0: αξίζει με τη σου, λίγο χρώμα αξίζει.

0: φόβους για γενικευμένη ανάφλεξη στην περιοχή. Τα ξημερώματα, οι Ισραηλινές ενοπλές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν για πρώτη φορά από την εκεχηρία του Απριλίου. Οι Ιρανικές αρχές ανέφεραν ότι ακούστηκαν εκρήξεις σε αρκετές πόλεις. Εν τω μεταξύ, χθες το βράδυ, το Ιράν εκτόξευσε σειρά βαλιστικών πυράβλων προς το βόρειο Ισραήλ ως απάντηση σε Ισραηλινά πλήγματα που είχαν προηγηθεί σε στόχους στη Βηρυτό και περιοχές του Λιβάνου, όπου δράει η Χεσμπολάχ. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν δηλώνουν έτοιμοι για ευρείες επιχειρήσεις σε όλα τα μέτωπα, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ΦΑΡΣ. Τα στενά του Ορμούζ θα είναι ανοιχτά, αλλά θα επιβάλλονται τέλη διέλευση, σύμφωνα με τον Ιρανό πρεσβευτή στη Ρωσία. Ο Αμερικανός πρόεδρος, σε παρέμβασή του μέσω Fox News, σημείωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, καλώντας την Τεχεράνη να επιστρέψει άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εκφράζοντας την πεποίθηση για συμφωνία της επόμενες ημέρες, ενώ είχε επικοινωνία και με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό ζητώντας αυτοσυγκράτηση. «Δεν θα απαντήσουμε εν θερμό και πάντως όχι τώρα», δήλωσε ο Μπενζαμίν Νετανιάχου. Άνοδος 3% στις τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Το Brent έφτασε στα 96,15 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 93,48 δολάρια. Τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και των Υπουργών της Γαλλίας και της Ολλανδίας που πετούσαν στην Κυπριακή ΑΟΣ και στον εναέριο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, μεταβαίνοντας στη Λευκοσία για την άτυπη σύνοδο Υπουργών Άμυνας. Την ίδια ώρα, δύο τουρκικά F-16 παρακολουθούσαν από απόσταση τις ευρωπαϊκές αποστολές χωρίς να σημειωθούν αναχαιτήσεις ή επικίνδυνοι ελιγμοί. Όλες οι πτήσεις προσγειώθηκαν με ασφάλεια στη Λάρνακα, ενώ αναμένονται διπλωματικά διαβήματα και επίσημη τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5 και 13 πρώτα λεπτά τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια. Θεωρώ ότι η μετασεισμική ακολουθία εξελίσσεται για την ώρα καλά. Η όλη κατάσταση είναι ικανοποιητική, ενώ το συγκεκριμένο ρήγμα δεν έχει μεγάλο δυναμικό, τόνισε ο Βασίλης Καραστάθης, διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Από την πλευρά του, ο Γιώργος Τσαπουρνιώτης, δήμαρχος Μαντουβίου, Λίμνης και Αγίας Άννας, υπογράμμισε στο σταθμό μας ότι συνολικά μπορεί να ξεπεράσουμε και τα 100 κτίρια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές, τα οποία είναι σπίτια και δημοτικά ακίνητα. Είχαμε κατολιστήσεις σχεδόν σε όλο το δικό δίκτυο, αλλά αυτά αντιμετωπίστηκαν σε χρόνο ρεκόρ και τώρα όλοι οι δρόμοι είναι ανοιχτοί. Κλιμάκια μηχανικών αρχίζουν σήμερα την καταγραφή ζημιών. Ισχυρός μετασεισμός 6,1 ρίχτερ στις Φιλιππίνες μετά τα 7,8 ρίχτερ. Τσουνάμι ύψους έως και 1 μέτρο έπληξε πριν από λίγη ώρα χτες των Φιλιππίνων, ενώ οι αρχές παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής. Σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό της αστυνομίας, υπάρχουν τουλάχιστον 8 νεκροί και 200 τραυματίες, καθώς κατέρευσαν κτίρια. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων αναμένεται να οδηγηθεί ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου μετά από κοινή επιχείρηση της ΕΕΠ με την αντιτρομοκρατική στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, γιατί σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε Ισραηλινό στόχο. Ο 37χρονος, κατά την απολογία του, παραδέχτηκε τη συμμετοχή του στην οργάνωση, καθώς και ότι εκπαιδεύτηκε για κατασκευή βομβών στη Μαλαισία. Στα τελευταία μαθήματα προσανατολισμού εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων. Μέχρι τις 15 Ιουνίου οι εξετάσεις στα επαγγελματικά λύκεια. Μεγάλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο λιμάνι Μάντα του Ισημερινού. Δεκάδες σκάφη τυλίχθηκαν στις φλόγες και πολλές ήταν οι εκρήξεις. 4 άνθρωποι νοσηλεύονται με σοβαρά εγκαύματα.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο έως 6 μποφόρου στα πελάγη. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Η απεντόμωση, απολύμανση, μειοκτονία απαιτεί υπευθυνότητα, εξειδίκευση και κυρίως σχεδιασμό στην εφαρμογή. Απεντομωτική απολυμαντική τσόπελα. Χρησιμοποιούμε τελευταίες τεχνολογίες εξοπλισμό ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλες οι εφαρμογές μας συνοδεύονται από πιστοποιητικό, ενώ όλα μας

0: Τα σκευάσματα είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια και το περιβάλλον. Απεντομωτική απολυμαντική τσόπελα. Εμπιστευτείτε μας για να απαλλαγείτε από κάθε τι που θέτει σε κίνδυνο εσάς και το χώρο σας. Τώρα και βιολογική καθαρισμή σαλονιών. 4ο χιλιόμετρο αρχαίας Ολυμπίας πύργου, στο ύψος του κόμβου Πλατάνου. Τηλέφωνα 26 24 0 22 569 και 6974 731 669. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα τσόπελα.
1: Ένας χώρος φιλικός και με άψογη εξυπηρέτηση περιμένει όλους τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους και όχι μόνο, να ικανοποιήσει κάθε τους απέτηση. Μπακοβασίλης Νικόλαος ή Λαμπαδάριος. Εδώ βρίσκεται τα πάντα ποζότροφες για όλες τις εκτροφές σε απίθανες τιμές, αλλά και κάθε είδους γεωργικά εξαρτήματα, μικροεργαλεία, πλαστικά και ανοξείδωτα δοχεία, ακόμη και ξύλα για το τζάκι σας. Αν θέλετε ποιότητα και καλές τιμές, Μπακοβασίλης Νικόλαος ή Λαμπαδάριος στο Λαντζόι Ηλίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2621 0 61 747.
2: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

καλημέρα να έχουμε, καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 8 Ιουνίου και είμαστε στην ΕΡΤ Πρίγους 102,5. Να δούμε την επικαιρότητά μας όπως εξελίσσεται σήμερα, όπως την αφήσαμε το Σαββατοκύριακο και ό,τι άλλο έχει το καλεντάρι της ειδησιογραφίας με αρκετά γεγονότα γύρω μας, τριγύρω μας.

Σεισμικές δονήσεις είναι χορό. Στην Εύβοια είναι το επίκεντρο, ταρακουνιέται και λίγο η Αθήνα. Να σημειώσω εδώ με την ευκαιρία ότι έχουμε και την επέτειο από εκείνη την, από το μεγάλο σεισμό του 2008 στην περιοχή της Αντραβίδας. Σαν σήμερα. Αλλά ο μεγάλος σεισμός σήμερα που συγκλονίζει ολόκληρο τον πλανήτη είναι αυτός που έγινε στις Φιλιππίνες. Ένας σεισμός 7,8 Ρίχτερ.

Έχουν καταγραφεί μέχρι τώρα τουλάχιστον 12 νεκροί, πάρα πολλοί τραυματίες, έχουν πέσει κτίρια και σηκώθηκε και ένα μεγάλο τσουνάμι. Παράλληλα, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να μας συγκλονίζει. Είχαμε νέες βιαιότητες, είναι στο κόκκινο και πάλι η ένταση από τις Ισραηλινές επιδρομές στο Ιράν.

και τουρκική παρενόχληση αεροσκάφους, τουρκικού αεροσκάφους, τουρκικό αεροσκάφος, το αεροσκάφος του Νίκου Δένδια, του Υπουργού Άμυνας, που είχε προορισμό την Κύπρο για την Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Παρενοχλήθηκαν και οι Υπουργοί Άμυνας Γαλλίας και της Ολλανδίας. Διπλωματικά διαβήματα ακολούθησαν αυτή την ενέργεια.

Και σε πολιτικό επίπεδο έχουμε τον απόϊχο των νέων κομμάτων, το τι γίνεται από εδώ και πέρα μετά και τις δημοσκοπήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας μέσα στο Σαββατοκύριακο. Δεν φαίνεται να αλλάζει το σκηνικό αυτών των μετρήσεων, με τη Νέα Δημοκρατία να είναι σε απόσταση πρώτη δύναμη και να ακολουθούν πλέον στη δεύτερη θέση. Δίκη να εδραιώνεται το κόμμα του Τσίπρα, το νέο κόμμα του Τσίπρα, και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη δηλαδή, και στη τρίτη θέση να δίνουν τη μάχη το νέο κόμμα της κυρίας Καριστιανού και το ΠΑΣΟΚ.

Ακούτε την εκπομπή ερτικά αριστικά στο μικρόφωνο ενώ κλείσει τη πλευρία. Σταμάτη Καραγκούνη στη ρύθμιση του ήχου. Θα δώσει βέβαια μουσικέ επιλογέ. 2-6-21-0-33-7-93 το τηλέφωνο επικοινωνία μαζί μα. Να στείλουμε την καλημέρα μα σε όλου και σε όλε όσε μα ακούτε αυτή την ώρα. Είτε από τα ραδιοφωνά σα είτε από το διαδίκτυο. Σε όποιο σημείο και αν βρίσκεστε. Εδώ, να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας από την πανέμορφη αλλά πολύ παθήλια.

Πανελλαδικές, τελευταία μάχη σήμερα για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Που φτάνουν στο τέλος μιας σκληρής δοκιμασίας, μιας μεγάλης διαδρομής, η οποία περιλαμβάνει τα μαθήματα της ιστορίας για τις ανθρωπιστικές σπουδές, της φυσικής για τις θετικές σπουδές και τις σπουδές υγείας και της οικονομίας για τους μαθητές της ομάδας προσανατολισμού, οικονομίας και πληροφορικής. Βέβαια σήμερα ολοκληρώνεται η διαδικασία για τα γενικά λύκεια, συνεχίζεται πάντως για τα ΕΠΑΛ που δίνουν στα μαθήματα της ειδικότητας και αυτό θα το κάνουμε μέχρι τις 15 Ιουνίου. Αύριο Τρίτη υποψήφοι των ΕΠΑΛ θα εξεταστούν στα μαθήματα υγιεινής, ναυτικού δικαίου, διεθνών κανονισμών στην αφιλία, εφαρμογές, αρχές οργάνωσης και διοίκησης.

Ένα πολύ καλό μήνυμα έστειλε ο Άριος Πάγος προσφάτως, δικαιώνοντας τους δανειολήπτες των κόκκινων δανείων που έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη. Τους δικαιώνει στην προσπάθειά τους να αποφύγουν τους υπέρογκους τόκους, τους τόκους άνευ λογικής που τα φανς τους επέβαλαν στο σύνολο των δανείων και όχι σε κάθε καθυστερημένη δόση. Ο Άριος Πάγος λοιπόν είπε όχι σε αυτό. Το κισμό σαν αμήνα, ανακαθυστέρηση μήνα και όχι στο σύνολο του δανείου. Αυτό σημαίνει μεγάλη ελάφρυνση για τους δανειολήπτες που μπορούν να διεκδικήσουν και όσα έδωσαν τώρα σύμφωνα με τις νομικές εκτιμήσεις ή να τα συμψηφίσουν αυτά που έδωσαν άδικα στις επόμενες χρεώσεις.

0: ο νομικός κόσμος που είχε παλέψει πολύ για αυτό το θέμα μαζί με τους αγωνιούντες δανειολήπτες εξέφρασε την ικανοποίησή του. Ένας από τους δικηγόρους που είχε παρακολουθήσει στενά το ζήτημα αυτό και ως πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ηλίας κατά την προηγούμενη θητεία, ο κ. Δημήτρης Μητρουλόπουλος, ήταν εμφανώς ικανοποιημένος, έκανε μία δήλωση και για τα περαιτέρω για να την ακούσουμε.
1: Μετά τη γνωστοποίηση της απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγκου να δικαιώσει την πλευρά των δανειοληπτών αλλά και των δικηγορικών συλλόγων της χώρας που είχαν ταχθεί στο πλευρό τους, επιτέλους χθες γνωστοποιήθηκε ότι θα έχουμε πολύ σύντομα στη διάθεσή μας το κείμενο της απόφασης αυτής προκειμένου να δούμε πώς εξειδικεύεται το περιεχόμενό του. Να θυμίσουμε καταρχάς ότι η απόφαση της Ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου έκρινε ότι οι δόσεις που θα πρέπει να καταβάλουν οι οφειλέτες οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη θα πρέπει μεν να τοκίζονται, αλλά οι τόκοι θα πρέπει να υπολογίζονται με βάση το ύψος της μηνιαίας δόσης και όχι σε ολόκληρο το άλικτο κεφάλαιο του δανείου. Η διαφορά είναι προφανής και επίσης πάρα πολύ μεγάλη. Είναι διαφορετικό να τοκίζεται μία δόση με βάση το ποσό των 50 ευρώ για παράδειγμα, που μπορεί να είναι το μηνιαίο ύψος της, και είναι διαφορετικό να τοκίζεται με βάση ολόκληρο το κεφάλαιο, που μπορεί να είναι 50 ή 100 χιλιάδες ευρώ. Είναι αναμφίβολα μία πολύ θετική εξέλιξη, μία εξέλιξη η οποία δικαιώνει τον νόμο Κατσέλη, δικαιώνει και τις αποφάσεις των δικαστηρίων που έκαναν δεκτές τις αιτήσεις των πολιτών μέχρι σήμερα και βεβαίως αποτελεί μία πραγματική ανάσα για τους δανειολήπτες. Μένει τώρα, όταν θα πάρουμε στα χέρια μας το τελικό κείμενο της απόφασης αυτής, να δούμε πώς θα εξειδικευτεί στην πράξη και πώς θα εφαρμοστεί. Εάν θα πρέπει οι ίδιες οι τράπεζες να προβούν υποχρεωτικά στην αναπροσαρμογή των δόσεων, οι τράπεζες και τα φάνες που έχουν αγοράσει τα δάνεια των πολιτών, ή αν θα πρέπει οι ίδιοι οι δανειολήπτες να κάνουν αιτήσεις και να ζητήσουν τη μείωση των δόσεών τους. Το πολύ σημαντικό ζήτημα, το μείζον ζήτημα της αναδρομικότητας της ρύθμισης αυτής, της απόφασης αυτής. Εάν δηλαδή κρίνεται από το Ανώτατο Δικαστήριο ότι η διάταξη αυτή θα πρέπει να εφαρμοστεί αναδρομικά, γεγονός που σημαίνει ότι όσοι κατέβαλαν μεγαλύτερες δόσεις από αυτές που έπρεπε να καταβάλουν με βάση τα όσα λέει πλέον το δικαστήριο, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να διεκδικήσουν την επιστροφή των χρημάτων τους ή το συμψηφισμό τους με μελλοντικές δόσεις που θα πρέπει να καταβάλουν. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα διευκρινιστούν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Δεν πρέπει να υπάρξει περαιτέρω καθυστέρηση και αργοπορία. Ο κόσμος ο οποίος ενδιαφέρεται για το ζήτημα αυτό είναι πολλής. Οι συνέπειες για την εθνική οικονομία επίσης δεν είναι ευκαταφρόνητες και βεβαίως αυτό θα πρέπει να λάβει τέλος πλέον μετά από μια πολύχρονη προσπάθεια και έναν μακρύ αγώνα που έφτασε στη δικαίωσή του. Θα πρέπει να δούμε πώς αυτό θα εφαρμοστεί στην πράξη ώστε οι άνθρωποι οι οποίοι προσδοκούν να έχουν τη βοήθεια που πρέπει να έχουν να τη λάβουν πραγματικά και να μπορέσουν με αυτό να ρυθμίσουν τη ζωή τους.

και άλλα δύσκολα περιστατικά στην Καλαμάτα, που είναι γεγονός ότι τις τελευταίες μέρες μας έχει προξενήσει το ενδιαφέρον με διάφορα γεγονότα, είτε με τη γυναικοκτονία είτε με άλλες δράσεις. Σήμερα λοιπόν τα ξημερώματα είχαμε και θανατηφόρο τροχείο εκεί με θύμα έναν 29χρονο. Τα ξημερώματα στη Μικρή Μαντίνια. Στο δρόμο Κεντριών Καλαμάτας έγινε το περιστατικό. Κατά από διευκρίνησης συνθήκες εξετράπη η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε της πορείας της, προσέκουσε με σφοδρότητα, εκτινάχθηκε από αυτήν ο 29χρονος και άφησε την τελευταία του πνοή. Στο μεταξύ έχει προκαλέσει μεγάλη συζήτηση, έντονο θόρυβο, η σύλληψη που έγινε στο Αίγιο, στην άλλη γειτονιά μας, προς τα βόρεια τώρα, καταζητούμενος για δολοφονία ομογενής στην Αυστραλία. Είναι ένας 55χρονος που ζούσε στην Ελλάδα τα τελευταία 12 χρόνια. Έχει αλλάξει το όνομά του και κατοικούσε εκεί κοντά στο άλσος της Αιγιάλιας. Καταζητεί το με αγγελία της Ιντερπόλ. Οι αστυνομικές αρχές δεν σταμάτησαν να ερευνούν την υπόθεση ποτέ. Και όταν ήρθε αντιμέτωπος με τους αστυνομικούς που έκαναν τον έλεγχο, του ζητήθηκαν τα στοιχεία του, χρησιμοποίησε άλλον μαντί του πραγματικού. Οι αστυνομικοί δεν πίστηκαν, τον προσήγαγαν και τελικά αναγκάστηκε εκεί να παραδεχτεί ότι πρόκειται για το άτομο που καταζητούν οι αρχές της Αυστραλίας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πόσα χρόνια, 27 ολόκληρα χρόνια τον έψαγαν για μια δολοφονία. Και μάλιστα οι αρχές στην Αυστραλία πιστεύουν ότι ο James Δαλαμάγκας, έτσι λέγεται, που συνελήφθη στο Αίγιο, είναι υπεύθυνος και για δεύτερο φόνο, που φέρεται ότι έχει κάνει και τον υποπτεύονται ως το κεντρικό πρόσωπο αυτής της ιστορίας. Λοιπόν, τι να πει κανείς, εντυπωσιακά πράγματα που συμβαίνουν στη γειτονιά μας. Πάμε για δελτίο ειδήσεων, Παναγιώτης Φωτεινόπουλος, και εμείς θα ξαναλέμε σε λίγο.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Ακούτε το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Πύργου. Στο μικρόφωνο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος και στη ρύθμιση του ήχου ο Σταμάτης Καραγκούνης. Μηδενικά είναι τα τροχαία δυστυχήματα στον αυτοκινητόδρομο Πατρών Πύργου κατά το πρώτο δεκάμηνο της λειτουργίας του. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του έργου, η μέση ημερήσια κυκλοφορία στους δύο μετοπικούς σταθμούς διοδίων Πάτρας και Πύργου είναι 10.500 διαλεύσεις. Εκτεταμένοι έλεγχοι σε περιοχές των Δήμων Πηνιού και Ανδραβίδας Κυλλήνης έγιναν από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις της Ηλίας. Στη διάρκεια των ελέγχων, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, ελέγχθηκαν 149 άτομα και συνελήφθησαν 8, ενώ επιβλήθηκαν 6 διοικητικά πρόστιμα για παράνομο υπαίθριο εμπόριο. Στο ανακαινισμένο κτίριο της ΔΥΠΑ Πύργου θα φοιτούν από τη νέα εκπαιδευτική χρονιά οι σπουδαστές των επαγγελματικών σχολών. Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ Πύργου ο υποδιοικητής της ΔΥΠΑ κ. Πολυμενόπουλος, έως το φθινόπωρο αναμένεται η ολοκλήρωση των εργασιών και η παράδοση του έργου. Καμπάνια ευαισθητοποίηση των δημοτών για την ανακύκλωση ξεκινά ο Δήμος Ήλιδας. Όπως τόνισε ο Δήμαρχος Χρήστος Χριστοδουλόπουλος, υπάρχει πρόσφορο έδαφος αύξηση των ανακυκλώσιμων αποβλήτων, καθώς πλέον λειτουργεί η νέα γραμμή ανακύκλωσης στην Τριανταφυλιά. Το νέο επιχειρησιακό πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο Ανδρίτσανας Κρεστένων. Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 75.000 ευρώ και περιλαμβάνει δράσεις περί συλλογής, στήρωσης και κτηνιατρικής φροντίδας των αδέσποτων ζώων. Σοβαρά τραύματα σε 7χρονο κορίτσι στον πύργο προκάλεσε μεγαλόσωμο σκύλος που του επιτέθηκε σε αυλή σπιτιού. Σε βάρος του ιδιοκτήτη σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παραβίαση της νομοθεσίας για την ευζοία των ζώων συντροφιάς. Ο καιρός. Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά της μεσημβρινές και απογευματινές ώρες προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Ηλία και τη Δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 και στα υπηρετικά έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

0: Mitsubishi.
1: Honda.
0: Mitsubishi.
1: Honda.
0: Δεν βλέπω να καταλήγουμε σε αμάξι.
1: Τουλάχιστον ας καταλήξουμε στο σέρβις.
0: Χαράλαμπος Κλάδης, ασυζητητή.
2: Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Χαράλαμπος Κλάδης και εξειδικευμένο σέρβις σε όλα τα μοντέλα Mitsubishi και Honda. Εμπιστευτείτε την τεχνολογία και την εμπειρία μας.
3: Θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο πύργου Πατρών, όπισθεν σχολών ΟΕΒ. Τηλέφωνο 26210-23-256.
2: Χαράλαμπος Κλάδης, ασυζητητή.
4: Όλα για την υγεία και την ευεξία. Όλα για μια αποκατάσταση όπως σας αξίζει. Ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Λύσεις από κορυφαίες εταιρείες για τη φροντίδα σας, πάντα στις καλύτερες τιμές. Οξυγονοθεραπεία, ορθοπαιδικά, αθλητιατρικά είδη, ορθοπαιδικά υποδήματα, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες με ενοικίαση πώληση μέσω ΕΟΠΗ. 20 χρόνια Ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Σε δύο σημεία, Μανολοπούλου και Κοκκίνου 3 και στην πλατεία Υφαίστου Χαλκιάτικα στον πύργο. 26-21-0-21-901. Σεβασμός στον άνθρωπο και στη ζωή.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Εδώ είμαστε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας. Ακούτε αιρετικά, εριστικά 2-6-21-03-7-93, το τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μας. Να πούμε ότι είναι η τελευταία μέρα δοκιμασίας, όπως είπαμε και πριν, για τα παιδιά. Θα περιμένουμε να δούμε και τι έγινε με τα θέματα, ποια ακριβώς είναι αυτά που έπεσαν, πόσο δυσκόλεψαν ή όχι τους υποψηφίους μας, που τουλάχιστον για τα γενικά λύκια κλείνουν σήμερα αυτή την δύσκολη, όπως είπαμε και πριν, δοκιμασία.

0: Προχθές είχαμε την ημέρα του περιβάλλοντος και έγιναν διάφορες δράσεις και εκδηλώσεις για να μας το θυμίσουν αυτό και για να μας πούν τη μεγάλη σημασία που έχει να το διατηρούμε καθαρό, να το προστατεύουμε, γιατί έχουμε υποστεί πολλά από τις αλλοιώσεις του περιβάλλοντος εδώ στην Ηλία. Μια ξεχωριστή δράση έγινε στην περιοχή του Παλουκίου και εκεί στο παρακείμενο δάσος έγινε καθαρισμός. Ήταν μια ωραία πρωτοβουλία που έλαβαν μέρος, συμμετείχαν σε αυτή το ΕΚ Πύργου, ο Δήμος της Ήλιδας, το ΚΔΑΠ Ηλιάνθος και τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Μια ξεχωριστή δράση πραγματικά που έστειλε έτσι το δικό της ξεχωριστό μήνυμα. Ήταν και ο δασάρχης Πύργου εκεί, ο κύριος Λάτας. Ήταν η δημιουργός της ομάδας παραδοσιακών σπόρων, η κυρία Όλγα Βενιζέλου Ρουβά, που έκανε και κάποιες παρουσιάσεις στο πλαίσιο αυτών των εκδηλώσεων. Πάμε να ακούσουμε δηλώσεις.
1: Καταρχάς δεν περίμενα τέτοια προσέλευση. Είμαι βαθιά συγκινημένος. Είναι Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Και όπως είπα και πριν, το περιβάλλον είναι υπόθεση όλων μας. Η καθαριότητα, η ανακύκλωση είναι υπόθεση όλων μας. Δεν σημαίνει ότι κάνουμε μία δράση μόνο για τη μία μέρα και τις υπόλοιπες δεν το συνεχίζουμε. Πρέπει να είμαστε σε συνεχή επαγρύπνηση και να προσέχουμε τι πετάμε και πού. Δεν είναι όλα το ίδιο και εμείς σαν Δήμος κάνουμε τεράστια προσπάθεια για το περιβάλλον, για την καθαριότητα, γιατί όπως είπα και πριν είναι υπόθεση όλων μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και επειδή πέρυσι εγώ δεν ήμουν εδώ πέρα, είμαι βαθύτατα συγκινημένος για αυτό που είδα σήμερα και ευχαριστώ και επίσης και για το έργο που κάνετε και την προσπάθεια με όλα αυτά τα παιδιά.
2: Περιβάλλοντος σήμερα, είμαστε σήμερα όλοι εδώ μαζί να γιορτάσουμε αυτή την ημέρα. Ευχαριστούμε θερμά το Δήμο Ήλιδας και τον κύριο Δήμαρχο με τους συνεργάτες του που στηρίζουν την προσπάθεια αυτή που κάνουμε για το περιβάλλον. Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία για μας και φέτος. Ευχαριστούμε τον κύριο Δασάρχη που είναι μαζί μας όπως πάντα και φροντίζει με κάθε τρόπο ώστε το περιβάλλον μας να γίνεται πιο όμορφο. Κύριε Δασάρχη, σας ακούμε.
3: Καταρχήν να ευχαριστήσω για την πρωτοβουλία αυτή και να σας συγχαρώ για την πρωτοβουλία, γιατί βλέπουμε άνθρωποι οι οποίοι έχουν πολύ σοβαρά προβλήματα καθημερινότητας να μπορούν να διαχειριστούν και να βλέπουν να βοηθάνε να αναπτύξουν ένα πνεύμα αγάπης με το περιβάλλον, να μαζεύουν σκουπίδια, να βγαίνουν δράσεις δηλαδή, που εμείς που είμαστε πιο υγιείς να μην συμμετέχουμε σε αυτά. Η μέρα αυτή λοιπόν είναι η μέρα καθιερώθηκε πριν από 50 χρόνια, περισσότερο από 50 χρόνια, με σκοπό να μπορέσει να μας κάνει να είμαστε πιο ευαίσθητοι απέναντι στο περιβάλλον. Να μας ξυπνήσει δηλαδή, έτσι να καταλάβουμε ότι το περιβάλλον χρειάζεται τη βοήθειά μας, γιατί εμείς είναι αυτοί που το επιβαρύνουμε και το καθημερινά το βιάζουμε. Και νομίζω ότι με τη σημερινή δράση και επίσης άλλες δράσεις που γίνονται σε όλο τον κόσμο, γιατί αυτό γιορτάζεται σε πάνω από 140 χώρες του κόσμου και μέσω του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, δίνει τη δυνατότητα να αφυπνίσουμε συνειδήσεις πολιτών, κρατών, οργανισμών, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αλλάξουμε αυτόν τον κόσμο που καθημερινά υποβαθμίζεται.
4: Που διοργανώνει όλο αυτό το πράγμα, που είναι πάρα πολύ όμορφο καιρό και για τα παιδιά και για όλους και για το περιβάλλον μας. Θα ήθελα να πω σε όλο τον κόσμο ένα λιθαράκι, τα σκουπίδια μας να τα κρατάμε και να μην τα πετάμε στη φύση. Αυτό να κάνει ο καθένας. Αν το σκουπίδι του καθένας κάνει αυτό το πράγμα, θα έχουμε πολύ καθαρότερη φύση και πολύ καθαρότερο περιβάλλον. Αυτό θέλω να πω. Η πρωτοβουλία να δώσει όθηση και σε άλλες πρωτοβουλίες. Δεν είναι μόνο αυτό δηλαδή. Να δώσει όθηση και όχι μόνο μια στην Παγκόσμια ημέρα του περιβάλλοντος, και άλλες μέρες να προσπαθούμε να βάζουμε το λιθαράκι μας. Να προσπαθούμε να καθαρίζουμε τις παραλίες μας, που είναι σημαντικό, όχι πλαστικά, τα ποτάμια μας που είναι σημαντικό, να μην πέφτουν μέσα από αυλίτα, να μην πέφτουν νεκρά ζώα, γιατί εδώ πέρα αύριο μεθαύριο κάνουν τα παιδιά μας μπάνιο. Τα παιδιά αυτών που πετάνε τα σκουπίδια κάνουν μπάνιο εδώ στη θάλασσά μας. Δηλαδή μολύνουν ήδη το περιβάλλον, κάνουν μπάνιο τα παιδιά τους.

0: Για το περιβάλλον έγινε και όλη η φασαρία σχετικά με τα φωτοβολταϊκά που συζητήθηκε πρόσφατα στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, και εκεί ξέρουμε ότι ελήφθη μία απόφαση η οποία πλέον πατάει φρένο και ματαιώνει, τώρα δεν ξέρουμε θα είναι οριστικά, πιθανολογώ ότι θα είναι οριστικά, ακυρώνει εν πάση περιπτώσει τη διαδικασία εγκατάστασης φωτοβολταϊκών στην περιοχή του φράγματος Ποινιού. Εκεί θυμάστε είχαν ξεσηκωθεί οι φορείς, οι κάτοικοι, είχαμε πολύ μεγάλες διαμαρτυρίες κατά το πρόσφατο παρελθόν και εντάσεις. Είναι χαρακτηριστική εκείνη η ένταση που υπήρξε και στο Δημοτικό Συμβούλιο της Σίλιδας, όπου συζητήθηκε αρκετές φορές το θέμα και με την παρουσία τότε των εκπροσώπων της εταιρείας που θα τοποθετούσε τα φωτοβολταϊκά που θέλουν να ενημερώσουν, αλλά και στη συνέχεια σε άλλη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου που είπε όχι στην εγκατάστασή τους, και αυτό το όχι φέρεται πλέον να είπε αλλάζοντας τακτική, θα πρέπει να πούμε εδώ, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, το Περιφερειακό Συμβούλιο, που σε αυτή την τελευταία συνεδρίασή του που συζήτησε το θέμα είπε ότι πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και το τι λένε οι τοπικές κοινωνίες. Ναι, σωστό είναι αυτό. Δεν το είχαν πει νωρίτερα, το είπαν τώρα. Το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο τέθηκε από τον επικεφαλής παράταξης λαϊκής συσπήρωσης που είναι και από τον Δημολίδας, τον κύριο Άγγελο Κολόσακα. Θα ακούσουμε μια τοποθέτηση που έκανε ο ίδιος και τον κύριο Σκιάδα Αρέση, τον επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, στην αρχή της συζήτησης αυτού του θέματος προς το Περιφερειακό Συμβούλιο.
1: Μετά την ενημέρωση...
2: Ναι, τζάμπα εμείς πώς... λέω στο θέμα που συμφωνήσαμε...
3: Ταλαιπωρείτε τζάμπα τον κόσμο.
2: Δεν... Όχι, δεν ταλαιπωρώ, αλλά επειδή έχω μία πείρα, η απορία είναι γιατί δεν μπήκε ολόκληρο το θέμα όπως κατατέθηκε. Γιατί. Γιατί δεν μπήκε όπως κατατέθηκε. Κάτι υποκρύπτει.
1: Δεν υποκρύπτει τίποτα.
2: Θα πάρουμε απόφαση και θα είναι όχι στα
3: φωτά. Δεν υποκρύπτουμε απόφαση.
1: Σε κανένα
2: και τι είδους απόφαση θα πάρουμε.
1: Πριν την εκφώνηση, πριν δώσω το λόγο στον κύριο Περιφερειάρχη, θέλω να δηλώσω ότι οι παρόντες είναι ο Δήμαρχος Σίλιδος, ο κύριος Χρήστος Χριστοδουλόπουλος, ο πρώην Δήμαρχος Ποινίας, ο κύριος Βασίλειος Παπαδόπουλος, ο Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Ίλιδας, ο κύριος Χριστοφόρο Ευάγγελος, η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ίλιδας, η κυρία Θεόνη Γεωργοπούλου, ο Νικόλος Παρασκευόπουλος, υπεύθυνος επικοινωνίας του Συλλόγου Λίμνη Ποινιού, και πλήθος κατά την καταγραφή και πλήθος δημοτικών συμβούλων, αντιδημάρχων και πολιτών ενδιαφερομένων για το τρίτο θέμα. Το λόγο έχει ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος. Αντιπολίτευση. Θέλετε να αναπτύξετε, αφού θα πάρετε το λόγο αμέσως μετά.
4: Κύριε Πρόεδρε, ότι θα αγορεύσουμε εμείς φέροντας στο θέμα επικεφαλής.
1: Πώς, ναι. Έχετε δίκιο.
4: Και πιστεύω ότι έτσι είναι.
1: Ο κύριος Σκιαδαρέσης, λοιπόν.
4: Θα πρέπει να διευκρινίσουμε κάτι για να μην δημιουργούνται σκιές. Το ότι δεν είμαστε απέναντι σε οποιαδήποτε ΑΠΕ, είμαστε όμως απέναντι σε οτιδήποτε δεν έχει την κοινωνική συνένεση και βεβαίως δεν πληρεί τις περιβαλλοντικές μελέτες, όπου όλοι γνωρίζουμε ότι στη συγκεκριμένη περιοχή ενός φράγματος, το οποίο τροφοδοτεί τον κάμπο της Ήλιδος, θα πρέπει να φυλάσσεται ως κόρινο οφθαλμού, και στην εξέλιξη αυτού, στην πορεία αυτού, να κοιτάξουμε να δούμε έτσι περαιτέρω την ανάπτυξη της περιοχής. Τούμε, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι θα έλεγα το αυτονόητο. Δηλαδή, βλέπουμε ότι τελικά δεν υπάρχει κοινωνική συνένεση. Είδαμε και από συναδέλφους εδώ του Περιφερειακού Συμβουλίου και από τον Περιφερειάρχη αίσθηση ότι δεν θα τρέξει αυτό το, ας μου επιτραπεί έκφραση, έκτρωμα στην περιοχή εκείνη, και ζητούμε εκτός της ενημέρωσής μας το τι διημήφθη στην τελευταία συνεδρίαση του Συμβουλίου της Επικρατείας στις 6 Μαΐου. Ζητούμε να λάβουμε μια απόφαση ως ανώτατο συλλογικό όργανο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, το οποίο θα είναι, η οποία μάλλον θα είναι, ένα ηχηρό όχι σε αυτό το οποίο πάει να συντελεστεί. Ξαναλέω, δεν είμαστε απέναντι σε οποιαδήποτε ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Όμως, το τονίζω, θα πρέπει να πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις περιβαλλοντικών όρων και βεβαίως, ότι ίσως έλεγα, και της κοινωνικής συνένεσης. Τέτοια περίπτωση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση. Άρα, για να μην μακρηγορώ, καλό το σώμα, στο τέλος, να αποφασίσουμε αυτό το οποίο θα προσδώσει ζωή σε μια περιοχή η οποία γέννησε το Ολυμπιακό Ιδεώδες, σε μια περιοχή που για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι το brand name της. Όπως το λέμε και το διατυμπανίζουμε και το πιστεύουμε. Αυτά ήθελα να τονίσω, αφημένο, και θα ήθελα, και πιστεύω κύριε Πρόεδρε, όπως έχουμε κάνει και σε άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις, θα ήθελα να λάβουν στο τέλος, μετά από τους ομιλούντες θεσμικά, να λάβουν το λόγο και οι πολίτες, όπως βεβαίως ο Δήμαρχος και οι υπόλοιποι που προαναφέρατε μάλλον στην αρχή της συνεδρίασης. Σε ευχαριστώ.
5: Ακούτε ερτικά, εριστικά.

0: Από την ίδια συνεδρία θα ακούσουμε ένα ακόμα απόσπασμα για την συζήτηση περί των φωτοβολταϊκών στο φράγμα του ποινιού. Ένα απόσπασμα που θα μας πάει προς το δελτίο ειδήσεων σιγά σιγά από το πρώτο πρόγραμμα και θα επανέλθουμε στη συνέχεια.
1: Φέρει, εάν το έργο, όπως λέγεται, είναι σύνομο, είναι σύμφωνο με την κείμενη νομοθεσία. Ξέρετε, τα μεγάλα εγκλήματα είναι σύνομα όλα. Έχουν φτιάξει ένα τέτοιο νομικό πλαίσιο οι μεγαλοεπιχειρηματίες, το κεφάλαιο, που όταν είναι να αλώσει δημόσια περιουσία, όταν είναι να καταστρατηγήσει λαϊκές ελευθερίες και κατακτήσεις, όλα γίνονται νόμιμα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα, όταν η δικαιοσύνη είναι να αποφασίσει για την, αν μια απεργία είναι νόμιμη, δεν υπάρχει καμία που να βγάλει νόμιμη, όλες παράνομες σε βγάζουν. Σύνομα, είναι σύμφωνα με την νομοθεσία. Εμείς λοιπόν σήμερα στο θέμα που λέμε και για το οποίο πρέπει να πάρουμε μια απόφαση, η οποία πρέπει να είναι ξεκάθαρη, απλή, ολιγόλογη. Εμείς λέμε όχι στο συγκεκριμένο έργο. Και το εξηγώ γιατί λέμε όχι στο συγκεκριμένο έργο. Καταρχήν λέμε όχι στο συγκεκριμένο έργο γιατί γίνεται στη συγκεκριμένη περιοχή. Ποια είναι η περιοχή? Είναι τα εξωλίμια της λίμνης του Ποινιού. Τι είναι αυτή η περιοχή? Είναι μία περιοχή, είναι μία έκταση μάλλον, σε μία περιοχή υποβαθμισμένη, που η κύρια σχολεία των κατοίκων είναι κτηνοτροφία, είναι μελισσοκομεία. Είχα πει και στην προηγούμενη συνεδρία ότι εκεί φιλοξενούνται το καλοκαίρι, την περίοδο της ανθοφορίας από την καρδιά, μελίσσια, μελισσοκόμοι μπορούν και βγάζουν το ψωμί τους. Ένα λοιπόν είναι αυτό. Δεύτερον είναι ότι αλλάζει η χρήση γης. Από αυτή τη χρήση που προηγούμενα περιέγραψα, έχουμε κάτι άλλο τώρα. Αλλοιώνεται επίσης το περιβάλλον. Όσοι έχετε πάει, το ξέρετε, φανταστείτε πώς θα είναι μετά τη δημιουργία αυτού του πάρκου. Βέβαια, πολύ εμπεριστατωμένα, όλα αυτά αναφέρονται και στην προσφυγή που είχαν κάνει οι κάτοικοι και η οποία εκδικάστηκε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Επειδή εμείς είχαμε διαβάσει, βέβαια να πω το εξής, ότι όταν λέμε σήμερα θέλουμε ενημέρωση για να δούμε τι λέει η Περιφερειακή Αρχή, καλά, όταν ορίστηκε ο δικηγόρος, του είπαμε ως Περιφερειακή Αρχή την αδική πέρα. Γιατί δεν του το είπαμε τότε και το λέμε και ζητάμε να το πούμε τώρα? Κατάλαβα. Ορίστηκε ακριβώς για να αντικρούσει, ορίστηκε ακριβώς για να αντικρούσει την αίτηση που είχαν κάνει οι κάτοικοι της περιοχής και ο σύλλογος. Γι' αυτό. Άρα λοιπόν είναι και λίγο υποκριτικό να λέμε ότι δεν ξέραμε. Όμως υπάρχουν και κάποιοι άλλοι σοβαροί λόγοι που τουλάχιστον εμείς λέμε όχι στο συγκεκριμένο έργο. Καταρχήν να πούμε το εξής. Ότι το έργο αυτό, το συγκεκριμένο, αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της περιβόλητης πράσινης μετάβασης. Δηλαδή της στρατηγικής, της κατεύθυνσης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού κράτους, που αυτή τη στρατηγική την υλοποιούν εδώ και πολλά χρόνια οι κυβερνήσεις, είτε είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, είτε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ παλιότερα, είτε, να πω τώρα, ΣΥΡΙΖΑ, του Τσίπρα, της Ιθάκης, αυτού του χώρου τέλος πάντων, που αν θυμάστε την υπογραφή του νόμου για τις ενεργειακές κοινότητες φαίνεται την υπογραφή του κυρίου Σταθάκη. Είναι δηλαδή αναπόσπαστη αυτή η πράσινη μετάβαση, δεμένη με την απελευθέρωση της αγοράς της ενέργειας και το χρηματιστήριο ενέργειας, και έχουν μετατρέψει το ρεύμα σε πανάκριβο εμπόριο για να εκτεναχθούν τα κέρδη των ενεργειακών ομίλων. Και θεωρούμε ότι πρέπει το Περιφερειακό Συμβούλιο να πάρει την ξεκάθαρη αυτή απόφαση όχι στη δημιουργία αυτού του φωτοβολταϊκού πάρκου. Αν θέλετε, για να υπάρξει μια απόφαση και ομόφωνη, το Περιφερειακό Συμβούλιο μπορεί να δούμε. Παραδείγματος χάρη, υπόθηκε προηγούμενα ότι κάποια πράγματα λέει: εμείς δεν είμαστε ενάντια στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ούτε εμείς είμαστε ενάντια στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ερώτηση: Αυτές, ποιος τις έχει στα χέρια του, πώς τις χρησιμοποιεί, σε τι ροζ, σε...
2: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στο κόκκινο ξανά η Μέση Ανατολή για νέο τρίτο μπαράζ.

0: ειδήσεων Φάρς. Τα στενά του Ορμούζ θα είναι ανοιχτά, αλλά θα επιβάλλονται τέλη διέλευση σύμφωνα με τον Ιρανό πρεσβευτή στη Ρωσία. Ο Αμερικανός πρόεδρος, σε παρέμβασή του μέσω Fox News, σημείωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, καλώντας την Τεχεράνη να επιστρέψει άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εκφράζοντας την πεποίθηση για συμφωνία τις επόμενες ημέρες, ενώ είχε επικοινωνία και με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, ζητώντας αυτοσυγκράτηση. Δεν θα απαντήσουμε εν θερμό και πάντως όχι τώρα, δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Άνοδος 3% στις τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Το Brent έφτασε στα $96.15 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα $93.48. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5 και 13 πρώτα λεπτά τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια. Θεωρώ ότι η μετασεισμική ακολουθία εξελίσσεται για την ώρα καλά. Η όλη κατάσταση είναι ικανοποιητική, ενώ το συγκεκριμένο ρήγμα δεν έχει μεγάλο δυναμικό, τόνισε ο Βασίλης Καραστάθης, διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Από την πλευρά του, ο Γιώργος Τσαπουρνιώτης, δήμαρχος Μαντουβίου, λίμνης Αγίας Άνας, υπογράμμισε στο σταθμό μας ότι συνολικά μπορεί να ξεπεράσουμε και τα 100 κτίρια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές και τα οποία είναι σπίτια και δημοτικά κίνητα. Είχαμε κατολιστήσει σχεδόν σε όλο το δικό δίκτυο. Όλα αυτά αντιμετωπίστηκαν σε χρόνο ρεκόρ και τώρα όλοι οι δρόμοι είναι ανοιχτοί. Κλιμάκια μηχανικών αρχίζουν ωστόσο σήμερα την καταγραφή ζημιών. Τουλάχιστον 12 νεκρούς και περισσότερους από 200 τραυματίες, κυρίως μέσα σε κατεστραμμένα κτίρια, έχει αφήσει πίσω του ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,8 ρίχτερ που συγκλώνησε τις νότιες Φιλιππίνες σήμερα και προκάλεσε τσουνάμι ύψους 1 μέτρο κατά μήκος των κοντινών ακτών, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι. Σήμερα στη Λευκωσία το άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την αμυντική ετοιμότητα της Ένωσης στο επίκεντρο μετά την τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και των Υπουργών Γαλλίας και Ολλανδίας. Φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πάνω από βενζινάδικο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Απεγκλωβίστηκαν 2 άτομα, ενώ στο σημείο επιχειρούν οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων αναμένεται να οδηγηθεί ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου μετά από κοινή επιχείρηση της ΕΥΠ με την αντιτρομοκρατική στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, γιατί σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε Ισραηλινό στόχο. Ο 37χρονος κατά την απολογία του παραδέχτηκε τη συμμετοχή του στην οργάνωση, καθώς και ότι εκπαιδεύτηκε για κατασκευή βομβών στη Μαλαισία. 5 νεκροί και 14 τραυματίες στην ουκρανική περιφέρεια της Ζαπορίζια έπειτα από ρωσική επίθεση. Διακοπή της ηλεκτροδότησης στην Οδυσσό εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πλέουν βόρειοι έως 6 μποφόρους στα πελάγη. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Μελετούμε προσεκτικά την κάθε λεπτομέρεια.
2: Προτείνουμε την καταλληλότερη λύση για τις ανάγκες σας.
1: Έτσι, κερδίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
2: Trust και κτηματοεφαρμογή. Έγκριτοι επιστήμονες, πλήρως ενημερωμένοι για ό,τι αφορά σε θέματα κτηματολογίου, ένταξης σε προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακό, εξοικονομώ επιχειρώ κατοίκων, πράσινης ανάπτυξης.
1: Από την εκπόνηση μελετών έως και την διεκπαιρέωση. Trust και κτηματοεφαρμογή.
2: Trust, Παπαφλέσσα 67. Τηλέφωνο 26210-22-713.
1: Κτηματοεφαρμογή. Καπετάν Γιώργη 16. Τηλέφωνο 26210-306033.
2: Trust και κτηματοεφαρμογή. Γιατί η λεπτομέρεια μετράει.
1: Η απεντόμωση, απολίμανση, μειοκτονία απαιτεί υπευθυνότητα, εξειδίκευση και κυρίως σχεδιασμό στην εφαρμογή. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Χρησιμοποιούμε τελευταίες τεχνολογίες εξοπλισμό ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλες οι εφαρμογές μας συνοδεύονται από πιστοποιητικό. Ενώ όλα μας τα σκευάσματα είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια και το περιβάλλον. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα.

0: κόπελα. Εμπιστευτείτε μας για να απαλλαγείτε από κάθε τι που θέτει σε κίνδυνο εσάς και το χώρο σας. Τώρα και βιολογικοί καθαρισμοί σαλονιών. 4ο χιλιόμετρο αρχαίας Ολυμπίας Πύργου, στο ύψος του κόμβου Πλατάνου. Τηλέφωνα 26 24 0 22 569 και 6974 731 669. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα τσόπελα.
1: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Επιστροφή στο δεύτερο μέρος της εκπομπής με μια μικροαλλαγή στο μικρόφωνο. Είναι ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος μαζί σας στην ΕΡΤ Πύργου, με τον Σταμάτη Καραγκούνη σταθερός στην ρύθμιση του ήχου, μουσική επιμέλεια από την Αθανασία Καρούμπαλη και τον Θοδωρή Τσεπενέκα. Μια έκτακτη αλλαγή λόγω ρεπορτάζ. Ο Χρήστος Πλευρίας αυτή τη στιγμή είναι σε κάτι έκτακτο, οπότε θα πάμε μαζί αυτό το μισάωρο για να σχολιάσουμε όλη την επικαιρότητα.

Της Αγίας Καλλιόπης, μάρτυρος και του Αγίου Ναυκρατίου σήμερα, Δευτέρα 8 Ιουνίου, γιορτάζει Καλλιόπη, Κάλλια, η Πίτσα και ο Ναυκράτιος και επίσης είναι Παγκόσμια ημέρα ωκεανών. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 2, θα δύσει στις 8 και 46, μεγαλώνει και άλλο ημέρα και η σελήνη είναι στις 22 ημέρες.

Μας ακούτε ραδιοφωνικά στους 102,5 στα FM και διαδικτυακά μας ακούτε πάντα από το AirTeco, την εφαρμογή της AirT που μπορείτε να έχετε εγκατεστημένη στο κινητό τηλέφωνο και στο tablet, και από εκεί να μας ακούτε ζωντανά. Ή μπαίνετε στο airteco.gr, δεξιά εκεί που λέει όλοι οι σταθμοί, σταθμοί περιφέρειας, επιλέγετε πύργος και από εκεί μας ακούτε ζωντανά, είτε είστε στην Ελλάδα είτε είστε στο εξωτερικό. Ο καιρός είναι καλοκαιρινός για τα καλά. Το μεσημέρι θα φτάσουμε στο 29 από ό,τι βλέπω. Όχι 26, 29 και 4 μποφόρ. Για να έχουμε το νου μας. Γιατί είναι λίγο επικίνδυνος αυτός ο άνεμος, γύρω στις 3 το μεσημέρι. Και αύριο τα ίδια. 29, Τετάρτη τα ίδια. 29, πάμε για θερμοκρασίες καλοκαιρινές. Και από Παρασκευή, Σάββατο, πάμε σε 30.

0: Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στην παραλιακή ζώνη του Δημοπύργου, καθώς έχουμε εξελίξει σε ένα σημαντικό θέμα, το αλλιευτικό καταφύγιο Σκαφιδιάς, ένα πολύ όμορφο μέρος για όσους το επισκέπτονται, το οποίο μπαίνει σιγά σιγά σε μια διαδικασία νομιμοποίησης. Έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύρου, τον κύριο Κώστα Νικολούτσο, για να μας πει τι θα κάνουμε με τη Σκαφιδιά αλλά και πώς πάει και η κρουαζιέρα μέχρι τώρα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα κύριε Φωτεινόπουλο, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Τι θα κάνουμε με το καταφύγιο.
1: Κοιτάξτε κάτι, το καταφύγιο της Σκαφιδιάς ήταν ένα άτυπο καταφύγιο, έτσι. Με αποτέλεσμα να μην μπορούμε ούτε να διαδοτήσουμε, ούτε να εκτελέσουμε, ούτε να εντάξουμε κάπου. Αυτό έχουμε ξεκινήσει διαδικασία εδώ και αρκετό καιρό τη νομιμοποίηση. Έχει τελείωσει η πρώτη φάση αυτή και μετά είναι κάτι παραδοσιακά. Και μόλις τελειώσουν και αυτά που με ορίζουν, πιστεύω, διμήνου, θα τα υποβάλουμε στο Υπουργείο να πάρουμε την άδεια νομιμοποίηση του συγκεκριμένου καταφυγίου. Όταν νομιμοποιήσουμε το καταφύγιο αυτό, θα προχωρήσουμε να μελετήσουμε κάποια πράγματα όπως κρυπηδώματα, εκβαθύνσεις και διαθέματα. Βέβαια, δεν είναι μόνο αυτό τελώς το θέμα της Σκαφιδιάς, αλλά προσπαθούμε. Πολύ προσπαθούμε. Δηλαδή, είναι ορίζοντας κάπως λίγο μεσοπρόθεσμος, να δημιουργήσουμε συνθήκες για το γιότινγκ. Όπως ξέρετε, το γιότινγκ και.
0: Στη Σκαφιδιά, γιότινγκ ή στο Κατάκολο.
1: Θα σου πω. Όχι. Το γιότινγκ είναι μια γενικότερη θεωρία. Και όποιος θέλει να κάνει γιότινγκ πρέπει να πάει από το ένα λιμάνι στο άλλο σε αποστάσεις λογικές 10, 12, 15 μίλια. Εντάξει. Και αυτό πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει. Γιατί τώρα έχουμε κάποια λιμάνια εδώ στην Ιλία, όπως είναι η Κυλλήνη, το Άγιος Παντελεήμονος που είναι θεσμοθετημένο, έχουμε το Παλούκι που θέλει βελτίωση, είναι και η Σκαφιδιά μαζί, αποτελούν ένα σύμπλεγμα, δημιουργεί τις συνθήκες αυτή η σύνδεση ελκυστικότητα για την Κουέζα, για το γιότινγκ. Ναι. Και πλέον το γιότινγκ, όπως ξέρετε, πρακτικά σταματάει Λευκάδα, άντε και κάποια με Λευκάδα και Φαλονιά, άντε λίγα με Χτιζάκηδο. Αυτή θα είναι μια προσπάθεια και κάποιο κίνητρο να μπορέσουμε να μετατοπίσουμε αυτό το ρεύμα το τουριστικό και προς τα κάτω. Βέβαια, σας υπενθυμίζω ότι ο Κατάκολο είναι κατά κάποιο τρόπο τερματικός σταθμός, γιατί από εδώ και πέρα τα μέρη για τα δικά μας είναι αλίμενα. Δηλαδή το πρώτο λιμάνι σοβαρό μετά το Κατάκολο είναι η Πύλος, είναι 70 μίλια. Κατάλαβε.
0: Πάει αρκετά κάτω. Εμείς δηλαδή δεν είμαστε κοντά σε άλλο μέρος γιότινγκ που έχει γιότινγκ.
1: Είμαστε κατά κάποιο τρόπο τερματικό λιμάνι. Κάποια στιγμή φιλοδοξούμε να γίνει κάτι άλλο.
0: Να γίνει στο Κατάκολο ή και σε Σκαφιδιά μπορεί.
1: Ποιο.
0: Το γιότινγκ.
1: Το γιότινγκ για όλο, είναι σύνολο.
0: Α, όλο μαζί.
1: Όλο μαζί. Ξεκινάει και από εκεί πέρα τους δίνεις κάποιους προορισμούς τέτοιους που είναι φιλικοί να μπορέσουν να κάνουν την εκδρομή τους και αυτές τις διαδικασίες. Βέβαια, έχουμε κάποια σκάφη λόγω που περνάνε από εδώ για να πάνε προς το Αιγαίο λόγω των συνδικών στο νησμό της Κορίνθου. Αυτά όμως
0: επειδή βλέπω ότι έχουμε κάποια μικρά σκάφη κυρίως στο λιμάνι, μετά το. Ναι, όχι εκεί που είναι η κρουαζιέρα, από στην άλλη πλευρά, κοντά στη Χρυσαία Ζώνη.
1: Ναι. Και βέβαια και εκεί θα προχωρήσουμε κι εμείς αργότερα το θέμα της Μαρίνας, να κάνουμε μια μελέτη σκοπιμότητα, να δούμε τι γίνεται, τι ζητάει η αγορά. Γιατί οι Μαρίνες έχουν ένα έσοδο σημαντικό από τη φύλαξη, δεν θέλουν να κάνουν διαχείμνηση. Είναι ένα project λίγο μακρινό.
0: Τώρα η Σκαφιδιά γραφειοκρατικά είναι εύκολη ή έχει σύνθετη διαδικασία?
1: Όχι, έχει τελειώσει την πρώτη φάση μελέτη. Υπάρχει κάποιο συμβούλιο να τα εγκρίνω, τυπικό είναι αυτό το θέμα. Και συνέχεια θα κάνει ο ανάδοχος και τη δεύτερη φάση τη μελέτη τα προγραμματικά. Οπότε ο φάκελος πλήρης μετά θα πάει στο Υπουργείο Έγκριση.
0: Τώρα, σε ό,τι αφορά την κρουαζιέρα, μέχρι στιγμής πώς εξελίσσεται, έχει αλλάξει κάτι?
1: Όχι, καλά πηγαίνουμε. Εντάξει, είχαμε και κάποιες αφήξεις οι οποίες έμειναν αρκετό διάστημα στο Κατάκολο. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε αφήξεις που τα πλοία λειτουργήσαν μέχρι τις 8 το βράδυ. Ήταν μεγάλο κίνητρο για την αγορά.
0: Ήρθαν δηλαδή πρωί και έφυγαν, βρέχατσαν 12 δηλαδή.
1: Βεβαίως οι απαιτήσεις για θέματα ασφαλείας είναι ιδιαίτερα αυξημένες. Άλλωστε παρακολουθείς και το γεγονός το χτεσινό, το οποίο ήταν.
0: Ναι.
1: Θα μας δημιουργήσει κάποια θέματα να είμαστε έτσι περισσότερο προσεκτικοί. Εμείς είχαμε κάποιες αφήξεις να το κάνουν ήδη πέρυσι. Θα θυμάσαι. Σαξία είναι προγραμματισμένο να ξανάρθει τον Οκτώβρη. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό δίνει μια λαβή ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε έτσι περαιτέρω στη διασφάλιση των συνδικών ασφάλισης.
0: Η αλήθεια είναι ότι και μετά τα όσα είδαμε και στην Κρήτη με τις συλλήψεις, θα πρέπει τα μέτρα ασφαλείας να είναι ακόμα δεν πιο αυστηρά.
1: Αυτό δεν γίνεται με την άλλη. Εμείς έχουμε βάλει ήδη, έχουμε 24 φύλαξη στο λιμάνι. Έχουμε ιδιωτική εταιρεία που έχουμε πάρει για το θέμα της φύλαξης. Φυλάσσεται παρκώς, θα επεκτείνουμε αυτή τη φύλαξη κάποια στιγμή και στη Μαρίνα προς εκεί. Μεταξύ έχουμε και ένα αυτοκίνητο τώρα για κάποιες περιπολίες, γιατί είναι μακριά η μια θέση φύλαξη από την άλλη. Όσο μπορούμε, προσπαθούμε να τα βελτιώσουμε αυτά, το οποίο δεν σταματάει αυτός ο αγώνας, όπως κατάλαβα.
0: Ναι.
1: Και στη βάση αυτή είναι και τα μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας τα οποία έχουν επιβληθεί τώρα, γιατί είναι πολύ αυστηροποιημένες οι διατάξεις σε σχέση με την ασφάλεια και αυτό είναι κάτι το οποίο μας προχωρεί να είμαστε συνέχεια σε γρήγορους.
0: Οπότε προχωράμε κανονικά σε ό,τι αφορά τις αφήξεις. Από εδώ και πέρα θα είναι ακόμα περισσότερες, νομίζω, οι πιο μαζικές τώρα.
1: Καλό καιρό μέχρι Οκτώβρη. Καλά, πήγαμε τον Μάιο. Περιμένουμε τώρα.
0: Για τον χρόνο έχουμε ακόμα εικόνα ή νωρίς?
1: Όχι, καμία. Όχι.
0: Σχετικά με την υπόθεση παραχώρηση, έχει αλλάξει κάτι, έχουμε κάποια νεότερη εξέλιξη?
1: Ό,τι ξέρεις, όχι, δεν έχουμε εξέλιξη, τώρα δεν ξέρω μας τι.
0: Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.

Ακούσατε τον πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύργου, τον κύριο Κώστα Νικολούτσο, ο οποίος μας περιέγραψε τι ακριβώς θα γίνει με το καταφύγιο Σκαφιδιά, το οποίο μέχρι τώρα δεν ήταν καταφύγιο, ήταν άτυπα. Ήταν de facto καταφύγιο εκ των πραγμάτων. Τώρα θα το κάνουμε, όπως ήταν και λατίν, και de jure, και με χαρτιά. Επίσημο, θεσμικό, να νομιμοποιηθεί και να μπορεί να λειτουργεί κανονικά ως ελευθερικό καταφύγιο για να γίνουν και οι απαραίτητες εργασίες και διόρθωση προβλημάτων, αλλά και αναβαθμίσή του. Τώρα, να γίνει το κατάκολλο προορισμός Γιώτινγκ δεν είναι εύκολο, αλλά μπορεί να γίνει προσπάθεια, διότι σε συνδυασμό με την περαιτέρω ανάπτυξη της κουραζιέρας αλλά και την επικείμενη παραχώρηση του λιμένα, της δραστηριότητας κουραζιέρας δηλαδή, γιατί να μην γίνει εφικτό, γιατί να μην γίνει προσπάθεια.

Ελπιδοφόρα είναι τα μηνύματα από την Πατρών Πυρού στο πρώτο δεκάμινο της λειτουργίας του. Μηδενικά τροχιά δυστυχήματα, αλλά αυτό ας πούμε ότι είναι αναμενόμενο, διότι όταν δεν έχεις προσπεράσεις, δεν έχεις και μετοπικές ή πλαγιομετοπικές συγκρούσεις. Οπότε με διπλή κατεύθυνση κυκλοφορίας, το φυσιολογικό είναι να έχεις μηδενικά δυστυχήματα. Βέβαια, θα μου πείτε κάποιος, υπάρχουν και οι νοτομετοπικές. Πέφτει ο ένας πάνω στον άλλον. Το έχουμε δει σε άλλους αυτοκινητόδρομους. Το ευτύχημα είναι ότι σε ένα-δύο μεμονωμένα περιστατικά που βρέθηκε ανάποδα ο οδηγός να οδηγεί, δεν είχαμε εκεί σοβαρό πρόβλημα. Αυτό πραγματικά ήταν ευτύχημα. Αλλά όπως είπε και ο Υπουργός Υποδομών, μηδενικά τροχιά δυστυχήματα. Και το ταξίδι Πάτρα Πύργος και Αθήνα Πύργος πλέον είναι πολύ ασφαλές. Το σημαντικό είναι ο αριθμός των διελεύσεων. Έχουμε μέσο όρο την ημέρα με βάση τους δύο σταθμούς διοδίων στην Πάτρα και στον Πύργο 10.500 διελεύσεις. Σημαντικός αριθμός. Από την 1η Αυγούστου μέχρι 31 Μαΐου του 26 στο τμήμα Πύργος Καμίνια, δηλαδή και η Δυτική Αχαΐα, 920.000 οχήματα πέρασαν από τον Πύργο και στις δύο κατευθύνσεις. Στο δεύτερο τμήμα, από το Μιντιλόγλι μέχρι τα Καμίνια, το οποίο όμως άνοιξε 4 Δεκεμβρίου, δεν άνοιξε 1η Αυγούστου, δηλαδή αυτό λειτουργεί από 4 Δεκεμβρίου μέχρι 31 Μαΐου, 6 μήνες περίπου, έχουν περάσει 1,35 εκατομμύρια οχήματα και στις δύο κατευθύνσεις των διοδίων της Πάτρας. Μεγαλύτερος αριθμός, γιατί εκεί είναι και πάρα πολλά φορτηγά, νταλίκες, επαγγελματικά οχήματα, τα οποία παίρνουν αρκετά υψηλός αριθμός, οπότε φαίνεται ότι ο δρόμος βοηθά πάρα πολύ, αλλάζει την κυκλοφορία της περιοχής. Και αξίζει να σημειώσουμε ότι έγιναν 2.500 επεμβάσεις σε συμβάντα από τα οχήματα που έχει ο αυτοκινητοδρόμος. Το 45% αφορούσε παροχή βοήθεια σε ακινητοποιημένο όχημα. Και ο μέσος όρος απόκρισης είναι τα 14 λεπτά. Δηλαδή από την ώρα που σου μένει το αυτοκίνητο, στο τέταρτο περίπου έχουν έρθει για να σε βοηθήσουν. Τώρα, πολύ σημαντική είναι και η χιλιομετρική χρέωση. Δηλαδή, τώρα, αν πας από τον Πύργο στην Αμαλιάδα, δεν πληρώνεις 2,10. Πληρώνεις να πας και να γυρίσεις 1,60. Ενώ μέχρι και να λειτουργήσει η χιλιομετρική χρέωση ήταν 2,10 και 2,10, 4,20. Τώρα, με το e-pass βέβαια αυτό, έτσι, βάζεις το e-pass, το ηλεκτρονικό, όταν μπαίνεις στο διόδια του Πύργου να πας π.χ. στην Αμαλιάδα, σας το λέω από προσωπική εμπειρία, λόγω σχεδόν καθημερινής επίσκεψης στο κολυμβητήριο, το οποίο παρεμπιπτόντως είναι πλέον πολύ πιο κοντά, διότι με το που μπαίνεις από τον καινούριο δρόμο, μπαίνεις Αμαλιάδα, είναι στα 200-300 μέτρα. Είναι πολύ σημαντικό πλεονέκτημα αυτό για κάποιον που θέλει να επισκεφθεί το κολυμβητήριο. Είναι πολύ πιο μικρή διαδρομή πλέον από τον καινούριο δρόμο. Παλιότερα ήθελες 20 λεπτά να πας Αμαλιάδα και 20 να γυρίσεις. Ήθελες ένα 40 λεπτό. Τώρα θες, εντάξει, μην πω 10 λεπτά, 10-15 εκεί περίπου. Και μπαίνεις αμέσως, δεν ταλαιπωρείσαι καθόλου. Όταν μπαίνεις στον δρόμο, σου τραβάει 2-10, με το που βγαίνεις Αμαλιάδα, σου επιστρέφει το 80 λεπτά. Όταν φεύγεις, σου ξαναπαίρνει 80 λεπτά. Και όταν βγαίνεις, σου επιστρέφει περίπου 1,60 και σου ξαναπαίρνει 2,10. Για να μην σας κουράζω, το κόστος να πας στην Αμαλιάδα είναι 80 λεπτά και άλλα 80 να γυρίσεις. Άρα, μιλάμε για τεράστια διαφορά σε σχέση με πριν. Και αυτό ακριβώς είναι το όφελος της χιλιομετρικής χρέωσης. Ότι πληρώνεις όσο κάνεις, όσο πας. Όχι όσο και να πας να είναι το ίδιο. Να ξέρετε πάντως ότι ο δρόμος Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα έχει τη μεγαλύτερη ημερήσια κυκλοφορία βαρέων οχημάτων το χρόνο. 50% παραπάνω από το υπόλοιπο οδικό δίκτυο της χώρας. Επίσης έχουμε αύξηση του τουριστικού ρεύματος 15 με 20% στις περιοχές που εξυπηρετεί Ολυμπία Οδός. Διότι πλέον πας και πιο γρήγορα στη Ζάκυρδο, στην Κεφαλονιά. Δηλαδή φτάνεις Κυλλήνη πολύ πιο γρήγορα από ό,τι έφτανες και πριν. Η ώρα 10:29, πάμε σε δελτίο τοπικών ειδήσεων και επιστρέφουμε για το τελευταίο μέρος με μια συνέντευξη για ένα σοβαρό ζήτημα που μας απασχολεί.
Όταν σκάβουμε έναν δρόμο να βάλουμε ίνες, τι κάνουμε μετά με το οδόστρωμα? Δελτίο τοπικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Ακούτε το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Πύργου. Στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος και στη ρύθμιση του ήχου ο Σταμάτης Καραγκούνης. Με τα μαθήματα της ιστορίας, της φυσικής και της οικονομίας ολοκληρώνονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για το 2026. Μηδενικά είναι τα τροχαία δυστυχήματα στον αυτοκινητόδρομο Πατρών Πύργου στο πρώτο δεκάμηνο της λειτουργίας του. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του έργου, η μέση ημερήσια κυκλοφορία στους δύο μετοπικούς σταθμούς διοδίων Πάτρας και Πύργου ήταν 10.500 διελεύσεις. Εκτεταμένοι έλεγχοι σε περιοχές των Δήμων Πηνιού και Ανδραβίδας Κυλλίνης έγιναν από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις της Ηλίας. Στη διάρκεια των ελέγχων, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, ελέγχθηκαν 149 άτομα και συνελήφθησαν 8, ενώ επιβλήθηκαν 6 διοικητικά πρόστιμα για παράνομο υπαίθριο εμπόριο. Σοβαρά τραύματα σε 7χρονο κορίτσι στον Πύργο προκάλεσε μεγαλόσωμο σκύλος που του επιτέθηκε σε αυλή σπιτιού. Σε βάρος του ιδιοκτήτη σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παραβίαση της νομοθεσίας για την ευζοία των ζώων συντροφιάς. Στο ανακαινισμένο κτίριο της ΔΥΠΑ Πύργου θα φοιτούν από τη νέα εκπαιδευτική χρονιά οι σπουδαστές των επαγγελματικών σχολών. Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ Πύργου ο υποδιοικητής της ΔΥΠΑ Στέφανος Πολυμενόπουλος, έως το φθινόπωρο αναμένεται η ολοκλήρωση των εργασιών και η παράδοση του έργου. Καμπάνια ευαισθητοποίηση των δημοτών για την ανακύκλωση ξεκινά ο Δήμος Σίλιδας. Όπως τόνισε ο Δήμαρχος Χρήστος Χριστοδουλόπουλος, υπάρχει πρόσφορο έδαφος αύξησης των ανακυκλώσιμων αποβλήτων, καθώς πλέον λειτουργεί νέα γραμμή ανακύκλωσης στην Τρενταφυλιά. Το νέο επιχειρησιακό πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο Ανδρίτσενας Κρεσταίνων. Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 74.000 ευρώ και περιλαμβάνει δράσεις περί συλλογής, στήρωσης και εκτινιατρικής φροντίδας των αδέσποτων ζώων. Ο καιρός. Γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις στα υπηρετικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Ηλία και τη Δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 και στα υπηρετικά έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.
2: Κι άλλο, κι άλλο!
3: Ώστε θέλεις κι άλλο, ε!
2: Ναι, θέλω πάνω από 12.000!
3: Αν θέλεις πάνω από 12.000 επώνυμα ήδη για το σπίτι, τότε αφή ρίγα ομικρον έψιλον. Δομικά και μονωτικά υλικά, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, έτοιμα κονιάματα, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Knauf Thrakon και όλη γάμα χρωμάτων Status. Αφή ρίγα ομικρον έψιλον. Πάροδος Αγίου Γεωργίου πίσω από τις αποθήκες του ΟΤΕ. Τηλέφωνο 26210 27390. Κάθε λύση για κάθε σπίτι.
4: Σάββατο 13 Ιουνίου, 5ο Olympic Day Run Ancient Olympia. 130 χρόνια από την αναδίωση των Ολυμπιακών Αγώνων. Μικροί και μεγάλοι, τρέχουμε εδώ που γεννήθηκε ο Ολυμπισμός. Αγώνες 8, 4 και 1,5 χιλιόμετρων. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο www.olympicdayrun.gr. Ζήσε την αυθεντική Ολυμπιακή εμπειρία. Τρέξε με Ολυμπιονίκες, κορυφαίους αθλητές και περισσότερους από 200 Olympic Ambassadors από 80 χώρες. Γίνε μέρος του παγκόσμιου θεσμού που προβάλλει την Ελλάδα σε όλο τον πλανήτη.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, η ώρα είναι 10 και 36, ακούτε ΕΡΤ Πύργου στους 102,5 στα FM και διαδικτυακά στο ΕΡΤΕΚΟ. Στο μικρόφωνο είναι εκτάκτως το τελευταίο 40 λεπτό περίπου Παναγιώτης Φωτεινόπουλος με τον Σταμάτη Καραγκούνη στη ρύθμιση του ήχου, την Αθανασία Καρούμπαλη και τον Θοδωρή Τσεπενέκα μουσική επιμέλεια. Για λόγους δημοσιογραφικούς, ρεπορταζιακούς, αντικαθιστούμε για αυτό το 40 λεπτό τον Χρήστο Πλευρία. Το ρεπορτάζ τρέχει, οπότε είναι πολλά πράγματα που πρέπει να κάνουμε. Είμαστε μέσω φημών ανασχηματισμού, μάλλον έχει προαναγγελθεί για την ερχόμενη Πέμπτη. Ή αν όχι ανασχηματισμός, διορθωτικές κινήσεις, πείτε το πως θέλετε, αλλά θα έχουμε αλλαγές. Να δούμε όμως τι γίνεται στην τοπική και περιφερειακή επικαιρότητα, διότι υπάρχουν ζητήματα τα οποία αφορούν την καθημερινότητά μας και ένα τέτοιο είναι το ζήτημα της τοποθέτησης οπτικών ινών. Είμαστε στην ψηφιακή εποχή, πρέπει να προχωρήσουμε, πρέπει να βάλουμε οπτικές ίνες και καλώς γίνουν αυτά τα έργα, όμως υπάρχουν υπαρκτά προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Οπότε πάμε τώρα να τα συζητήσουμε με τον συνάδελφο πάνω απ' όλα, δημοσιογράφο και πρώην αναπληρωτή δήμαρχο Πύργου, τον κύριο Γιάννη Αργυρόπουλο, ο οποίος είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδας, για να συζητήσουμε το συγκεκριμένο ζήτημα. Κύριε Αργυρόπουλε, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Παναγιώτη, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Όπως είπες και εσύ, καταρχήν συνάδελφοι, οπότε μπορούμε να μιλάμε στον ελληνικό, ο Παναγιώτης Γιάννης. Καλημέρα βέβαια και στους ακροατές της ΕΡΤ σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο.
0: Λοιπόν Γιάννη, υπάρχει ένα υπαρκτό πρόβλημα το οποίο το βλέπουμε και στον Πύργο, ας πούμε τον τελευταίο 1,5 χρόνο λίγο πιο έντονο. Βλέπουμε ότι γίνονται έργα για να μπουν οπτικές ίνες και καλώς γίνονται, σε όλους τους δήμους γίνονται, αλλά υπάρχουν πολλά παράπονα από τους πολίτες. Και στη διάρκεια του έργου ότι υπάρχουν προβλήματα, βλέπουμε να σπάνε πεζοδρόμια, βλέπουμε μπαλώματα μετά στους δρόμους, υπάρχει προβληματάκι.
1: Όντως.
0: Το ποιος είναι ο υπεύθυνος γι' αυτό να το φτιάξει μετά. Και θέλω και τη δική σου τη γνώμη, γιατί έχεις γράψει και ένα άρθρο σήμερα, για να καταλάβουμε τι γίνεται, γιατί αυτό το θέμα θα είναι συχνό από εδώ και πέρα. Έτσι, όποιος δήμος δεν έχει, θα το κάνει συνέχεια.
1: Είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, τα 3-4 τελευταία χρόνια η Δήμη, με την διαρκή με τα έργα τα συνεχιζόμενα από εταιρείες τηλεπικοινωνίας, από εταιρείες ίντερνετ για την διέλευση οπτικών ινών από κεντρικούς δρόμους και όχι μόνο, στο σύνολο σχεδόν των Δήμων της χώρας. Το θέμα ποιο είναι? Είναι ότι η αποκατάσταση που γίνεται σε αυτές τις τομές είναι πρόχειρη, είναι αποσπασματική, με αποτέλεσμα πολύ γρήγορα να καταστρέφονται αυτοί οι δρόμοι και να προκαλούν προβλήματα και στην διέλευση των οχημάτων, αλλά πολλοί από αυτούς να είναι παγίδες και για τους πεζούς. Προσπάθησα να αναδείξω αυτό το θέμα και στο Δημοτικό Συμβούλιο του Πύργου, αλλά και με διάφορες άλλες παρεμβάσεις, όπως το άρθρο που εσύ περιέγραψες, αλλά και μια παρόμοια ομιλία που είχα το Σάββατο σε μια ημερίδα που έγινε στην Πάτρα από ένα αυτοδιοικητικό site. Όπως είπες και εσύ, είναι ένα θέμα, το οποίο, ένα πρόβλημα μάλλον, το οποίο το αντιμετωπίζουν όλοι οι Δήμοι της χώρας. Έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες προκειμένου να γίνουν πιο αυστηροί και οι κανόνες αδειοδότησης αυτών των εταιριών, αλλά να είναι και πιο ουσιαστικός και πιο αυστηρός ο έλεγχος που γίνεται κατά την εκτέλεση αλλά και κατά την αποκατάσταση του οδοστρώματος. Μέχρι τώρα όμως δεν έχουμε κάποια έτσι ορατά αποτελέσματα. Το κεντρικό κράτος θα έλεγα ότι βλέπει φιλικά αυτές τις και ευνοεί αυτές τις πολυεθνικές εταιρείες, οι οποίες
0: έχουν δηλαδή ευνοϊκό νομοθετικό πλαίσιο, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Σίγουρα,
0: έτσι. Έχουν μια ελευθερία, πολύ, από ό,τι βλέπω.
1: μια ελευθερία, μια ευελιξία. Η ΚΕΔΕ προσπάθησε και με μια πρότασή της πριν ένα χρόνο περίπου, τον Ιούνιο του 2025, να περάσει μια νομοθετική διάταξη η οποία θα ήταν υπέρ των Δήμων ή θα τους έδινε τη δυνατότητα, αν θέλεις καλύτερα, να αποφασίζουν για τα του οίκου τους. Τι έλεγε αυτή η πρόταση? Κάτι το πολύ απλό, ότι το Δημοτικό Συμβούλιο, η Δημοτική Αρχή δηλαδή, να έχει το δικαίωμα να εκδίδει κανονιστικές πράξεις και να θεσπίζει τοπικούς κανόνες για το πώς και πότε θα σκάβεται το οδόστρωμα, πώς θα αποκαθίσταται, και επίσης να καθορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές και τις απαιτήσεις αποκατάστασης των τομών σε αυτούς τους κοινόπλους χώρους.
0: Τώρα ποιος είναι υπεύθυνος?
1: Κάτι δίκαιο, κάτι το οποίο όμως η κυβέρνηση μέχρι τώρα δεν έχει υιοθετήσει.
0: Τώρα σκάβουμε ας πούμε την Αλφιού, βάζουμε οπτικές ίνες, μετά η εταιρεία κλείνει από πάνω το δρόμο?
1: Ναι, ναι, η εταιρεία κλείνει από το δρόμο.
0: Ναι,
1: το δρόμο,
0: αλλά
1: ο εργολάβος στον οποίο η εταιρεία ίντερνετ έχει αναθέσει την υλοποίηση αυτού του...
0: Ναι, αλλά το αισθητικό αποτέλεσμα βλέπουμε ότι δεν είναι πολύ ωραίο.
1: Όχι μόνο το αισθητικό, αλλά θα έλεγα και το ουσιαστικό αποτέλεσμα, γιατί μετά από λίγο καιρό υποχωρούν αυτές οι πρόχειρες επισκευές που γίνονται, αυτή η πρόχειρη αποκατάσταση, με αποτέλεσμα ο δρόμος να είναι σε άθλια κατάσταση, να θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο. Και δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι δεν υπάρχει και ένας συντονισμός των εργασιών αυτών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, εδώ στον πύργο, η οδός Κοκκίνου. Πριν 2 μήνες περίπου έγιναν τομές μεγάλες για να περάσει το δίκτυο της ΔΥΠΑ για το φυσικό αέριο, και τώρα βλέπουμε αυτές τις μέρες ότι ξανά σκάβεται η οδός Κοκκίνου για να περάσουν οπτικές ίνες. Αυτό είναι απαράδεκτο. Και αν περάσει κάποιος σήμερα από την οδό Κοκκίνου θα δει ότι είναι ένας δρόμος κατεστραμμένος που θέλει ολική ανακατασκευή. Ένας από τους κεντρικότερους δρόμους του πύργου με πάρα πολύ μεγάλη κυκλοφορία. Και τα παραδείγματα είναι δεκάδες.
0: Τώρα, αν πάμε και σε δρόμο, ας πούμε στην 28 Οκτωβρίου, που έχει, που είναι πλακώστατη ουσιαστικά, που δεν έχει απλό οδόστρωμα, εκεί τι κάνουμε, δηλαδή ξυλώνεται...
1: Άλλο ένα θέμα το οποίο...
0: Γιατί εντάξει, άσφαλτος είναι πιο εύκολο να την ξυλώσει και να το φτιάξεις. Στην 28 τι θα κάνουμε που έχουν μπει κυβόληθοι?
1: Άλλο ένα θέμα το οποίο η ΚΕΔΕ έχει αναδείξει, και ζητάει από το κράτος σε κάποιους δρόμους οι οποίοι είναι πλακώστρωτοι ή έχουν μια ιδιαίτερη έτσι κατασκευή, να έχει το δικαίωμα ο Δήμος να θέτει βέτο για να λέει στις εταιρείες αυτές ότι από εδώ δεν θα περάσετε δίκτυο. Λοιπόν, ούτε αυτό έχει γίνει μέχρι σήμερα αποδεκτό, και θα έλεγα ότι ίσως είναι η τελευταία ευκαιρία να περάσει αυτό στον νέο κώδικα Δήμων και Περιφερειών που είναι σε διαβούλευση αυτή την περίοδο και πολύ γρήγορα, πολύ σύντομα θα έρθει προς ψήφιση στη Βουλή. Ούτε αυτό όμως έχει δεχτεί μέχρι σήμερα το κεντρικό κράτος, και αν θέλεις είναι δίκαιο αυτό και εύλογο. Πώς θα γίνει η αποκατάσταση λοιπόν σε έναν τέτοιο δρόμο? Θα πρέπει να ξυλωθούν οι πλάγκες και να γίνει ολική ανακατασκευή, αν θέλει, σε κάποια σημεία του δρόμου. Όπως επίσης κάτι άλλο που ζητάει η ΚΕΔΕ είναι ότι εφόσον ο δρόμος έχει κατασκευαστεί πριν μικρό χρονικό διάστημα, έχει ασφαλτοστρωθεί ένας δρόμος, η εταιρεία να υποχρεούται να τον αποκαταστήσει πλήρως, να αποκαταστήσει όλο τον ασφαλτοτάπητα που στο συγκεκριμένο δρόμο. Ούτε αυτό έχει γίνει αποδεκτό από το κράτος, από την κεντρική διοίκηση.
0: Καταλαβαίνω. Άρα είναι ένα ζητηματάκι αυτό, γιατί θα είναι και πιο συχνό από εδώ και πέρα.
1: Είναι μια μάχη, όπως γράφω και στο άρθρο. Έχουμε να κάνουμε, οι Δήμοι έχουν να κάνουν με έναν πολύ δύσκολο αντίπαλο, γιατί ας μην γελιόμαστε, αυτές οι πολυεθνικές εταιρείες έχουν πρόσβαση στα κέντρα των αποφάσεων και μεγάλη επιρροή στα κέντρα των αποφάσεων. Ο Θέλης είναι μια μάχη ανάμεσα στο Δαβίδ που είναι η Ειρήνη και στο Γολιάθ.
0: Εντάξει, εγώ καταλαβαίνω ότι είναι ζήτημα εξυγχρονισμού. Οπότε πρέπει να προχωράει και με ευέλικτες διαδικασίες. Αλλά θα πρέπει να τηρούνται και κάποιοι.
1: Παναγιώτη μου, κανένας δεν διαφωνεί και κανένας δεν λέει όχι στην ψηφιακή μετάβαση. Αν θέλεις, είναι ένα έργο το οποίο έχει να κάνει με την οικονομική ανάπτυξη, με την κοινοτομία αλλά και με την εξυπηρέτηση του πολίτη. Όλοι θέλουμε γρήγορο ίντερνετ, όλοι θέλουμε να έχουμε μια εύκολη πρόσβαση στην νέα ψηφιακή εποχή. Αλλά από εκεί και πέρα, όχι αυτό να γίνεται εις βάρος των Δήμων και εις βάρος των Δημοτών. Δεν μπορεί να έχουμε δρόμους οι οποίοι να θυμίζουν εποχές του 40 και του 50 και από την άλλη πλευρά να έχουμε διαδίκτυο ίντερνετ το οποίο θα είναι πλήρως εξελιγμένο. Όλα αυτά θα πρέπει να συμβαδίζουν.
0: Θα το φέρει σε Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση?
1: Κοίταξε, εγώ το είχα θέσει και σε μια προηγούμενη συνεδρίαση λογοδοσίας. Νομίζω ότι αυτό το θέμα πάντα θα είναι επίκαιρο και πάντα θα επανέρχεται, αλλά δεν είναι θέμα το τι αποφάσεις θα πάρει το Δημοτικό Συμβούλιο του Πύργου. Το θέμα είναι να υπάρξει ένα κίνημα αυτοδιοικητικό.
0: Σιγά σιγά να χτιστεί τουλάχιστον, να ξεκινήσει σιγά σιγά.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Μια και σε βρήκα για να κλείσουμε αυτό, ποια είναι η γνώμη σου για το νέο νομοσχέδιο, για τον κώδικα αυτοδιοίκησης? Έχουμε αλλαγή εκλογικού νόμου, έχουμε κάποιες αλλαγές. Η πρώτη εικόνα που έχεις.
1: Κοίταξε να δεις. Ο νέος κώδικας Δήμων και Περιφερειών όντως βάζει κάποια πράγματα σε τάξη. Κάποια πράγματα σχετικά με τις αρμοδιότητες που πρέπει να έχει ένας Δήμος, η Περιφέρεια, η αποκεντρωμένη. Είμαστε μέχρι τώρα σε ένα θολό τοπίο. Κωδικοποιεί αρκετά πράγματα. Ωστόσο, δεν είναι μία ουσιαστική μεταρρύθμιση στην αυτοδιοίκηση, διότι πραγματικά δεν δίνει αυτό που θέλουν οι δήμαρχοι και αυτό που κατ' επανάληψη έχει πει η ΚΕΔΕ ή έχουν πει άλλα έτσι αιρετά όργανα, να δίνει περισσότερες αρμοδιότητες και περισσότερους πόρους και η αυτοδιοίκηση να είναι ουσιαστικά αυτοδιοίκηση και όχι τεροδιοίκηση, γιατί δυστυχώς όλα ακόμα αποφασίζονται τα περισσότερα, αν θέλεις, και τα πιο σημαντικά από το κεντρικό κράτος. Λοιπόν, και αυτός ο κώδικας δεν δίνει έτσι περισσότερες αρμοδιότητες και μεγαλύτερο ρόλο στους Δήμους αλλά και στις περιφέρειες. Τώρα, όσον αφορά τον νέο εκλογικό νόμο, νομίζω ότι είναι μια παγκόσμια πρωτοτυπία. Αυτό που έχει να κάνει με την εκλογή δημάρχου με δεύτερη επιλογή, αυτό το εκλογικό σύστημα δεν έχει υιοθετηθεί από ό,τι γνωρίζω σε καμία σχεδόν πόλη του κόσμου, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, αν δεν κάνω λάθος, σε δύο πόλεις της Αυστραλίας. Δεν νομίζω ότι μπορεί να συμβάλλει στην καλύτερη επιλογή του πολίτη όσον αφορά τον δήμαρχο που θέλει να τον εκπροσωπήσει. Θα το δούμε βεβαίως στην πράξη. Γενικότερα θα έλεγα ότι αυτός ο κώδικας Δήμων, νέος κώδικας Δήμων και Περιφερειών, ενώ ξεκίνησε ως μια μεγάλη μεταρρύθμιση στον χώρο της αυτοδιοίκησης, έχει περιοριστεί, έχει συρρυκνωθεί, θα έλεγα, σε κάποιες έτσι διαδικαστικές τακτοποιήσεις, οι οποίες όμως δεν φέρνουν τη μεγάλη αλλαγή στους Δήμους και δεν φέρνουν, αν θέλεις, κυρίως και την περιφερειακή, δεν θα συμβάλλει μάλλον στην περιφερειακή ανασυγκρότηση της χώρας.
0: Μάλιστα. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου και τη συνέντευξη.
1: Εγώ σε ευχαριστώ που μου έδωσες το βήμα αυτό και καλή συνέχεια στην εκπομπή.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.

Ακούσατε τον Γιάννη Αργυρόπουλο, πρώην αντιδήμαρχο και αναπληρωτή δημάρχου και μέλος της, στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ, της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων, για το ζήτημα του οδικού δικτύου και τα μπαλώματα που βλέπουμε όταν μπαίνουν οπτικές ίνες ή και στο φυσικό αέριο. Πρέπει εδώ να γίνει μια συζήτηση, να μην υπάρχουν προβλήματα σε αυτό. Προφανώς και πρέπει να προχωρήσει η ψηφιακή μετάβαση. Εννοείται ότι πρέπει να μπει και το φυσικό αέριο. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν και με ευέλικτο νομοθετικό πλαίσιο, να μην έχουμε γραφειοκρατία. Αλλά θα πρέπει να τηρούνται και τα αναγκαία, τα ελάχιστα, για να μην υπάρχουν προβλήματα μετά στους δρόμους των πόλεων στις οποίες γίνονται αυτά τα έργα. Στο κόκκινο η ένταση στη Μέση Ανατολή, δυστυχώς. Εκεί που περιμέναμε ότι θα αλλάξει κάτι, τα πράγματα ξαναχειροτέρεψαν. Πάνω που η βενζίνη είχε πάει στο 1,98 χθες, να δούμε από αύριο μεθαύριο τι θα γίνει. Τέλος σήμερα για τις πανελλαδικές που αφορούν τα γενικά λύκεια. Υποψήφοι των γενικών λυκείων ολοκληρώνουν μέσα στα επόμενα 10 λεπτά, νομίζω ξεκινήσανε 8.30 μέχρι 11.30, μέσα στα επόμενα 35 λεπτά τελειώνει για φέτος η δοκιμασία. Είναι μια, η αλήθεια είναι μια ψυχοφθόρα διαδικασία για τα παιδιά. Σήμερα τελειώσανε με ιστορία όσοι είναι στις ανθρωπιστικές σπουδές, η παλιά τρίτη δέσμη, φυσική οι θετικές σπουδές και στην οικονομία οι μαθητές των σπουδών οικονομίας και πληροφορικής. Δεν τα θυμάμαι και καλά, νομίζω ότι τρίτη δέσμη ήταν πάντα τα ανθρωπιστικά, τέταρτη ήταν τα οικονομικά και πρώτη δεύτερη ήταν τα ιατρικά και τα φυσικομαθηματικά. Τα ΕΠΑΛ συνεχίζουν με τα μαθήματα ειδικότητας μέχρι και τις 15 Ιουνίου. Αύριο γράφουν τα επαγγελματικά λύκεια υποψήφοι στα μαθήματα υγιεινή, ναυτικό δίκαιο, κανονισμοί στην ναυτιλία, αρχές οργάνωσης και διοίκησης και στοιχεία μηχανών. Αφού τελειώσουν και τα ΕΠΑΛ, ακολουθούν τα ειδικά μαθήματα από 16 έως 25 Ιουνίου. Ειδικά μαθήματα εννοούμε τα μαθήματα που δίνουν υποψήφοι που διεκδικούν εισαγωγή σε σχολές και τμήματα που απαιτούν ειδική εξέταση, δηλαδή οι ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, σχέδιο και τα μουσικά μαθήματα. Ξέρω ότι δεν είναι εύκολο όταν τελειώνεις τις πανελλαδικές να περιμένεις και 10 μέρες να δώσεις τα ειδικά μαθήματα. Βέβαια δεν είναι τόσο δύσκολα, τόσο πολύ, αλλά θέλει μια προετοιμασία, τι θέλει. Τώρα, πέρα από τις πανελλαδικές, σιγά σιγά τελειώνουν τα σχολεία και για τις υπόλοιπες βαθμίδες της εκπαίδευσης. Στα λύκεια οι λεγόμενες προαγωγικές εξετάσεις τελειώνουν 12 του μήνα, Παρασκευή, και για τα γυμνάσια στις 15 προαγωγικές και απολυτηρίες. Οπότε την ίδια μέρα 15 Ιουνίου, κλασική ημερομηνία, τελειώνουν και τα σχολεία, τελευταίο κουδούνι για νηπιαγωγεία και δημοτικά. Μαθητές, μαθήτρες δημοτικών και νηπιαγωγείων, πώς και πώς περιμένουν τη 15 Ιουνίου για να ξεκινήσουν οι καλοκαιρινές τους διακοπές. Η ώρα είναι 11 παρά 5, πάει παρά 4, οπότε κάπου εδώ φτάνουμε σιγά σιγά στο φινάλε της σημερινής εκπομπής. Ήταν μαζί σας για 2 ώρες συνδυαστικά. Χρήστος Πλευρέας στην πρώτη ώρα, Παναγιώτης Φωτεινόπουλος στη δεύτερη εκτάκτος για δημοσιογραφικούς ρεπορταζιακούς λόγους. Στη ρύθμιση του ήχου σταθερός Σταμάτης Καραγκούνης και στην μουσική επιμέλεια Αθανασία Καρούμπαλη και Θοδωρή Τσεπενέκας. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 9. Συντονιστείτε εδώ για να πούμε και τις καλημέρες μας, αλλά και να σχολιάσουμε όλη την επικαιρότητα. Να είστε καλά. Hay un oasis aromático, paralelo, fisiológico. Profeta enigmático, fenómeno crónico y ortodoxo. Sin racismos ni extremismos, sin tabúes étnicos. En lírica éxtasis sus praxis es el melódico y fantástico Antropo.

0: Sport News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση σημειώνεται στη Μέση Ανατολή. Για νέο τρίτο μπαράζ πυράβλων από το Ιράν κάνει λόγο ο Ισραηλινός στρατός. Το Ιρανικό πρακτορείο Φάρς μετέδωσε πως Ισραηλινό πλήγμα προκάλεσε υλικές ζημιές σε πετροχημικό εργοστάσιο στην οικονομική ζώνη της Μαχσάχρ, η οποία εκενώνεται. Τα ξημερώματα, οι Ισραηλινές ενοπλές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στη δυτική και κεντρική περιοχή του Ιράν, ενώ ανέφεραν πως εκτοξεύθηκε πύραυλος εναντίον της επικράτειας της χώρας και από την Ιεμένη. Πλήρη απαγόρευση εισόδου των Ισραηλινών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα κήρυξαν οι Χούθη της Ιεμένης. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επλέκονται στις Ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος, σε παρέμβασή του μέσω Fox News, σημείωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, καλώντας την Τεχεράνη να επιστρέψει άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εκφράζοντας την πεποίθηση για συμφωνία τις επόμενες ημέρες, ενώ είχε επικοινωνία και με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό ζητώντας αυτοσυγκράτηση. «Δεν θα απαντήσουμε εν θερμό και πάντως όχι τις επόμενες ημέρες», ενώ είχε επικοινωνία και με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό ζητώντας αυτοσυγκράτηση. «Δεν θα απαντήσουμε εν θερμό και

0: Θεωρώ ότι η μετασεισμική ακολουθία εξελίσσεται για την ώρα καλά. Η όλη κατάσταση είναι ικανοποιητική, ενώ το συγκεκριμένο ρήγμα δεν έχει μεγάλο δυναμικό, τόνισε ο Βασίλης Καραστάθης, διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Από την πλευρά του, ο Γιώργος Τσαπουρνιώτης, δήμαρχος Μαντουδίου, λίμνης Αγίας Άννας, υπογράμμισε στο σταθμό μας ότι συνολικά μπορεί να ξεπεράσουμε και τα 100 κτίρια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές και είναι σπίτια και δημοτικά κίνητρα. Είχαμε καταλυστήσεις σχεδόν σε όλο το δικό δίκτυο, αλλά αυτά αντιμετωπίστηκαν σε χρόνο ρεκόρ και τώρα όλοι οι δρόμοι είναι ανοιχτοί. Τουλάχιστον 15 νεκρούς και περισσότερους από 200 τραυματίες, κυρίως μέσα σε κατεστραμμένα κτίρια, έχει αφήσει πίσω του ισχυρό σεισμός μεγέθους 7,8 ρίχτερ που συγκλώνησε τις νότιες Φιλιππίνες σήμερα και προκάλεσε τσουνάμι ύψους 1 μέτρου κατά μήκος των κοντινών ακτών, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι. Σήμερα στη Λευκωσία, το άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την αμυντική ετοιμότητα της Ένωσης στο επίκεντρο μετά την τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και των Υπουργών Γαλλίας και Ολλανδίας. Φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πάνω από βενζινάδικο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Απεγκλωβίστηκαν 2 άτομα, ενώ στο σημείο επιχειρούν οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων αναμένεται να οδηγηθεί ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου μετά από κοινή επιχείρηση της ΕΕΠ με την αντιτρομοκρατική στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, γιατί σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε Ισραηλινό στόχο. Ο 37χρονος, κατά την απολογία του, παραδέχτηκε τη συμμετοχή του στην οργάνωση, καθώς και ότι εκπαιδεύτηκε για κατασκευή βομβών στη Μαλαισία. 5 νεκροί και 14 τραυματίες στην ουκρανική περιφέρεια της Ζαπορίζια έπειτα από ρωσική επίθεση. Διακοπή της ηλεκτροδότησης στην Οδυσσό εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειος, εξυμποφόρους θα πελάγει. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Πώς μπορείς να κάνεις ένα πιάτο ακόμη πιο γευστικό και ελκυστικό? Είναι απλό. Με μια βόλτα στο Καλομύρης Delicatessen. Με την πρώτη ματιά θα σε κατακτήσει. Με την πρώτη δοκιμή θα σε μαγέψει. Εκλεκτά τυριά, ιδιαίτερα αλλαντικά, ελιές σε τεράστια ποικιλία και μοναδικές άλλες γαστρονομικές προτάσεις στο ολοκένουργιο Καλομύρης Delicatessen. Σας περιμένει με επιλεγμένα προϊόντα και προσιτές τιμές στη διεύθυνση Πατρών 7 Πύργος. Τηλέφωνο 26210 35 180. Καλομύρης Delicatessen. Αποθεώνει κάθε σας πιάτο.
2: Μελετούμε προσεκτικά την κάθε λεπτομέρεια.
1: Προτείνουμε την καταλληλότερη λύση για τις ανάγκες σας.
2: Έτσι, κερδίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
1: Trust και κτηματοεφαρμογή. Έγκριτοι επιστήμονες, πλήρως ενημερωμένοι για ό,τι αφορά σε θέματα κτηματολογίου, ένταξης σε προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακό, εξοικονομώ επιχειρό κατοίκων, πράσινης ανάπτυξης.
2: Από την εκπόνηση μελετών έως και την διεκπεραίωση. Trust και κτηματοεφαρμογή.
1: Trust, Παπαφλέσσα 67. Τηλέφωνο 26210 22 713.
2: Κτηματοεφαρμογή, Καπετάν Γιώργη 16. Τηλέφωνο 26210 30 60 33.
1: Trust και κτηματοεφαρμογή. Γιατί η λεπτομέρεια μετράει.
3: Σάββατο 13 Ιουνίου, 5ο Olympic Day Run Ancient Olympia. 130 χρόνια από την αναδίωση των Ολυμπιακών Αγώνων. Μικροί και μεγάλοι τρέχουμε εδώ που γεννήθηκε ο Ολυμπισμός. Αγώνες 8, 4 και 1,5 χιλιόμετρων. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο www.olympicdayrun.gr. Ζήσε την αυθεντική Ολυμπιακή εμπειρία. Τρέξε με Ολυμπιονίκες, κορυφαίους αθλητές και περισσότερους από 200 Olympic Ambassadors από 80 χώρες. Γίνε μέρος του παγκόσμιου θεσμού που προβάλλει την Ελλάδα σε όλο τον πλανήτη.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ δίκτυο. ΕΡΤ παντού.

Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού. Δευτέρα σήμερα 8 Ιουνίου του 2026, καλή εβδομάδα να έχουμε. Ακούτε ΕΡΤ Πάτρας, ακούτε την εκπομπή Sports στις 11. Θα σας κρατήσουμε παρέα για μία ώρα περίπου με την αθλητική επικαιρότητα. Στην ρύθμιση του ήχου η Βάσο Κρεμίδα, στην παραγωγή της εκπομπής η Κατερίνα Διαμαντοπούλου, μουσικές επιλογές από τον Γιώργο Κυριαζή. Στο μικρόφωνο η Ειρήνη Μαραγκού.

0: Την άνοδό του στην Elite League πανηγύρισε χθες το απόγευμα στην Άρτα ο Γλαύκος Έσπερος που νίκησε τον Χολαρκό με 83-72. Μια ιστορική στιγμή για την ομάδα της Πάτρας που θα είναι από ό,τι φαίνεται η μόνη εκπρόσωπος της πόλης στην δεύτερη τη τάξη κατηγορία στο μπάσκετ. Στον δεύτερο παιχνίδι επικράτησε, όπως είπαμε, του Χολαρκού στο πλαίσιο των μπαράζ ανόδου μεταξύ των δευτεραθλητών της Nation League 1. Είχε προηγηθεί και η νίκη επί της Χάνθ την περασμένη Παρασκευή. Για αυτή τη μεγάλη επιτυχία και την ιστορική άνοδο της Αθλητικής Ένωσης Γλαύκου Έσπερου θα μιλήσουμε με τον Γιώργο Γιόνι, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιώργο, καλή σου μέρα και πολλά πολλά συγχαρητήρια.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστούμε.
0: Δεν ξέρω αν σε ξυπνήσαμε, αν υπήρχαν πανηγυρισμοί χθες το βράδυ μέχρι αργά. Τα καταφέρατε.
1: Τα καταφέραμε, ναι, εντάξει, το γιορτάσαμε, είναι αλήθεια. Κάναμε μια έξοδο έτσι σαν ομάδα, όπως ήταν λογικό, μετά από μια πολύ δύσκολη χρονιά. Μια μεγάλη χρονιά, κράτησε κάτι λιγότερο από 10 μήνες από την ώρα που ξεκινήσαμε την προετοιμασία. Ναι, τα καταφέραμε, έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο και είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι.
0: Πρέπει να πούμε και στους φίλους ακροατές ότι η ομάδα του Γλαύκου Έσπερου έκανε το back to back, έτσι. Έχει δύο συνεχόμενους ανόδους. Καθόλου εύκολο αυτό που έχετε καταφέρει, Γιώργο.
1: Ναι, σίγουρα είναι μια ομάδα σαν ένωση που έχει μικρή διάρκεια ύπαρξη και έχει καταφέρει κάτι πολύ μεγάλο. Μαζευτήκαμε πριν 2 χρόνια με ένα σκοπό, αρχικά να ανέβουμε στην Β' Εθνική, το καταφέραμε. Μετά ήταν ο βασικός στόχος να εντρεωθούμε στη Β' Εθνική, στην National League One. Εντάξει. Πρόγοντας ήρθε η όρεξη, κάναμε το ένα βήμα μετά το άλλο και καταφέραμε να κάνουμε κάτι αρκετά μεγάλο που οι περισσότεροι δεν το περίμεναν. Και αυτό έχει λίγο παραπάνω αξία και καταφέραμε να έχουμε ένα back-to-back ανόδους.
0: Υπήρχε κάποιο μυστικό σε όλη αυτή την πορεία. Δεν ξεκινήσατε και με τον καλύτερο τρόπο. Εντάξει, ήσασταν νεοφώτιστοι στην κατηγορία, αλλά αρχίζετε να πιστεύετε ότι την άνοδο μετά τον εκπληκτικό δεύτερο γύρο που κάνατε, Γιώργο.
1: Σίγουρα, εντάξει, μυστικό δεν θεωρώ ότι υπήρχε, δεν αλλάξαμε τίποτα στον τρόπο που δουλεύαμε από την πρώτη μέρα μέχρι και την τελευταία. Οπότε εκεί θεωρώ κρίθηκαν πολλά, μείναμε μαζί, ήμασταν και είμαστε μια πολύ ωραία παρέα. Οπότε θεωρώ ήταν αυτό που, θα το πω, ανεξαρτήτως αποτελέσματος δεν μας πήγε ποτέ πίσω. Δηλαδή, ναι, σίγουρα ο πρώτος γύρος δεν ήταν ούτε αντιπροσωπευτικός, ούτε ο πιο ιδανικός. Αλλά όταν ξεκινήσαμε στο δεύτερο γύρο να παίρνουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε και να αποκτούμε από αυτοπεποίθηση, μετά όλα φάνταζαν πιθανά και να που έγινε εν τέλει.
0: Υπήρχε ομοιογένεια, δεν αλλάξατε πολλά σε σχέση με την περσινή χρονιά. Ακόμα και αν δεν ήταν ο καλύτερος πρώτος γύρος, δεν κάνατε προσθήκες, μόνο μια αλλαγή στον ξένο αν δεν κάνω λάθος. Και αυτό θεωρείς ότι σας βοήθησε να φτάσετε εδώ που φτάσατε?
1: Σίγουρα, νιώθαμε ότι έχουμε την εμπιστοσύνη και από το προπονητή μας και από τη διοίκηση. Όταν κρατάς μια ομάδα σχεδόν αυτούσια από την προηγούμενη χρονιά, σίγουρα θα αποφέρει αυτό την ομοιογένεια, το να γνωρίζει οι παίκτες καλύτερα μεταξύ τους, το καλύτερο κλίμα που μπορεί να επικρατεί εντός και εκτός παρκέ. Ναι, και θεωρώ μπορεί να μην αλλάζαμε και τίποτα αν δεν χτυπούσε, ας πούμε, ο Τζόλε, που εντάξει, το παιδί έκανε υπερπροσπάθεια στον πρώτο γύρο, έπαιζε τραυματίας, έβαλε τα δυνατά του και έβαλε το εγώ του και ίσως και, όχι, ίσως και την υγεία του κάτω από την ομάδα. Και αυτό δείχνει πάρα πολλά και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χριστούγεννα ήρθε ο Ράιαν που εντάξει μας ξεκλείδωσε. Θεωρώ ήταν μεγάλη κίνηση και μεγάλη βοήθεια και έτσι φτάσαμε εδώ που φτάσαμε.
0: Παλέψατε να κατακτήσετε και το πρωτάθλημα απέναντι στον Κρόνο Αγίου Δημητρίου. Δεν κατέστη εφικτό και μιλώντας και με τον προπονητή σας, το πόσο δύσκολο είναι να πάτε σε αυτό το ειδικό πρωτάθλημα, τελικά βρήκατε τις δυνάμεις. Δεν ξέρω τι ήταν αυτό που σας οδήγησε σε αυτό το ειδικό τουρνουά να είστε η πρώτη ομάδα, έτσι όπως εξελίχθηκαν τα παιχνίδια. Πώς βρήκατε αυτές τις δυνάμεις μετά την μικρία που είχατε, έτσι, με το ότι δεν πήρατε απευθείας την άνοδο.
1: Σίγουρα μας στεναχώρησε, σίγουρα... ίσως απογοητευτήκαμε προς στιγμή για τον τρόπο που χάσαμε κυρίως, γιατί δείξαμε ότι μπορούσαμε να κοιτάξουμε ίσως την καλύτερη ομάδα της... Όχι, την καλύτερη ομάδα της National League, αφού ήταν και πρωταθλητές στα μάτια. Και εντάξει, ο τρόπος που χάσαμε στο τελευταίο παιχνίδι ειδικότερα, το ότι δεν μπήκαμε με την συγκέντρωση που έπρεπε και καταφέραμε... να μαζέψουμε το παιχνίδι, να είμαστε και μπροστά και να καταλήγουμε να χάνουμε στο τελευταίο σουτ, τα τελευταία δευτερόλεπτα. Μας πλήγωσε αρκετά, αλλά εντάξει, ίσως ήταν ένα παραπάνω κίνητρο γιατί καταλάβουμε την ευκαιρία που χάσαμε και το τι μπορούμε να πετύχουμε. Οπότε είπαμε απλά να συσπηρωθούμε και να κάνουμε τη δουλειά, να πάμε στα μπαράζ και να καταφέρουμε να είναι.
0: Απόλυτος σεβασμός στους παίκτες μας, είπε ο κύριος Ρουμαλιώτης χθες μετά το τέλος του παιχνιδιού. Πίστευε πολύ σε εσάς, Γιώργο.
1: Ναι, πίστευε, μας είχε διαλέξει ο ίδιος και αυτό που είπα ότι μας έδειξε εμπιστοσύνη, μας κράτησε πέρα από τις προσθήκες που είπαμε και πριν. Ήμασταν μια ομάδα με 11, αν δεν κάνω λάθος, παίκτες από την περσινή σεζόν. Μας πίστευε, μας το έδειχνε καθημερινά. Εντάξει, είχε επιβάλει και αυτό στην νοοτροπία του, οπότε είναι ο τρόπος που δουλεύει και εντάξει, δεν είναι και το πιο εύκολο, είναι αρκετά απαιτητικός ο κότς Ρουμελιώτης, οπότε θεωρώ και μόνο που ανταπεξήλθαμε 2 χρόνια σε αυτόν, σίγουρα τον γέμισε ικανοποίηση και γι' αυτό το είπα.
0: Ήσουν από τους πρωταγωνιστές της φετινής πορείας και της ανόδου της Αθλητικής Ένωσης Γλαύκου Έσπερου. Πόσο σε χαροποιεί αυτό το γεγονός και αν δικαιώθηκες για την επιλογή σου πριν 2 χρόνια να ενισχύσεις αυτή την ομάδα?
1: Εντάξει, σίγουρα με χαροποιεί. Γενικά... με χαροποιεί το αποτέλεσμα, ανεξαρτήτως την πορεία που θα έκανα και μόνο που βρισκόμαστε εδώ θα ήμουν χαρούμενος, αλλά σίγουρα όταν κάποιος έχει, πώς το πω, μια αλφα επιρροή σε μεγάλο βαθμό, σίγουρα είναι το κάθε λίγο πιο σημαντικό. Αλλά εντάξει, η επιτυχία είναι ομαδική. Και όταν λέω ομαδική δεν είναι μόνο για τους παίκτες, ενώ και από τη διοίκηση και από το προπονητικό staff και από τους γυμναστές, τους φυσιοθεραπευτές, όλοι έκαναν τρομερή δουλειά. Ήταν εκεί κάθε μέρα για εμάς, οπότε εμείς απλά έπρεπε να κάνουμε αυτό που μπορούμε. Εντάξει, δικαίωση ήξερα που πήγαινε ήταν ένα περιβάλλον υγιές από την πρώτη στιγμή που συζήτησα για να ενταχθώ σε αυτό. Το πλάνο ήταν ξεκάθαρο και θεωρώ με αυτή την νοοτροπία που επικράτησε και την συχνότητα, να το πω, δεν μπορούσε να πάει κάτι λάθος, δηλαδή κάποια στιγμή θα ερχόταν το βήμα παραπάνω Οπότε, εντάξει, δικαίωση θεωρώ είναι για τους ανθρώπους που ξεκίνησαν αυτό το εγχείρημα πριν κάποια χρόνια, όχι τόσο για μένα που ήταν λίγο πιο ξεκάθαρα τα πράγματα.
0: Ωστόσο, η Elite League είναι ένα άλλο πρωτάθλημα, έτσι, είναι μια άλλη πίστα. Θεωρείς ότι υπάρχουν οι βάσεις ώστε και στην Elite League η ομάδα σας να πρωταγωνιστήσει?
1: Σίγουρα, η Elite League έχει ανέβει πάρα πολύ το, και το επίπεδο και τη σημαντικότητα του πρωταθλήματος. Βλέπουμε παίκτες από μεγαλύτερες κατηγορίες, ψηλότερες να την επιλέγουν, υπάρχουν και οι ξένοι. Οπότε το καθυστερά πολύ είναι το πρωτάθλημα, όλη η διεξαγωγή του πώς γίνεται. Θεωρώ ότι αυτό που είπα και πριν, με τη θέληση που υπάρχει από τους ανθρώπους που είναι πίσω από τις κάμερες, ας το πούμε, mm-hmm. από τον πρόεδρο και την υπόλοιπη διοίκηση, μπορούν να καταφέρουν ό,τι βάλουν στόχο, όπως φάνηκε. Οπότε δεν θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα στη συμμετοχή στην Elite League και ίσως και στην καθιέρωση.
0: Κλείνοντας, θα ήθελα να μου κάνεις και μια αναφορά στον κόσμο, ο οποίος σας στήριξε. Ακόμα και στην Άρτα ήρθε και στην Αθήνα που παίζατε με τον Κρόνο Αγίου Δημητρίου μαζί σας.
1: Ναι, αυτό που, εντάξει, που έχει κάνει ο κόσμος τα τελευταία δύο χρόνια είναι τρομερό και αξιοθαύμαστο. Δηλαδή, ξεκινήσαμε την σεζόν οριακά μη γεμίζοντας το δικό μας γήπεδο, όχι τη σεζόν αυτή, την προηγούμενη, με συγχωρείτε. Mm-hmm. Και με τον τρόπο που παίζαμε, όταν κατάλαβε ο κόσμος το τι πάμε να κάνουμε, ερχόντουσαν όλο και περισσότεροι, μας στήριζαν πάρα πολύ. Και φέτος, εντάξει, ήταν το γήπεδο ήταν κάθε αγωνιστική γεμάτο. Και μας ακολούθησαν και πολλές φορές εκτός έδρας, ειδικά και στα τελευταία παιχνίδια με τον Κρόνο και τώρα. Ήταν σίγουρα ένα boost για αυτό που καταφέραμε και μας βοήθησε πάρα πολύ.
0: Πλέον έχει το δικό του κοινό, ο Γλαύκος Έσπερος θα εκπροσωπεί, δεν ξέρουμε αν θα πάρει wild card ο Απόλλωνας Πάτρας, σίγουρα όμως αυτή τη στιγμή είναι η μοναδική ομάδα της Αχαΐας που θα αγωνίζεται στην Elite League. Γιώργο Κογιώνη, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, να σου ευχηθώ καλή ξεκούραση, καλές διακοπές, το έχετε ανάγκη, και θα έχουμε την ευκαιρία με το καλό και στην μεγαλύτερη πλέον κατηγορία να τα ξαναπούμε. Να είσαι καλά. Καλό καλοκαίρι.
1: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Καλό καλοκαίρι.
0: Καλημέρα.

Μένουμε στο μπάσκετ, τρίτος τελικός απόψε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Στις 9 σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Σπορ και την ΕΡΑ Σπορ, με τη σειρά να είναι στο 1-1. Την Τετάρτη 3 Ιουνίου ο Ολυμπιακός επικράτησε στο σεφ του Παναθηναϊκού 82-76, παίρνοντας προβάδισμα στην σειρά. Δύο ημέρες αργότερα στο Telecom Center οι πράσινοι επιβλήθηκαν 68-58, ισοφαρίζοντας σε 1-1. Το τρίτο επεισόδιο είναι απόψε, με τον νικητή να αποκτά προβάδισμα για την κατάκτηση του τίτλου. Οι Ερυθρόλευκοι θέλουν να αξιοποιήσουν ξανά την έδρα τους, να πάρουν το προβάδισμα στην σειρά. Από την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός πηγαίνει στο Φάληρο με ανεβασμένη ψυχολογία, έχοντας απαντήσει στην ήττα του πρώτου τελικού. 8ο συνολικά ραντεβού των δύο ομάδων στη σεζόν, συνυπολογίζοντας τις μάχες στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, την EuroLeague και το κύπελο, με τους Ερυθρόλευκους να έχουν πανηγυρίσει σε 5 από αυτά. Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Εργκίνα Ταμάν έχει διαθέσιμο τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, ο οποίος επέστρεψε στην δράση, όμως η συμμετοχή του Κώστα Σλούκα παραμένει αμφίβολη και θα κριθεί την τελευταία στιγμή. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η επιλογή της εξάδας των ξένων, καθώς μένει να φανεί αν ο Τούρκος τεχνικός θα κρατήσει εκτός δωδεκάδας τους Ερνάν Γκόμεθ και Φαρίντ, όπως συνέβη στα δύο πρώτα παιχνίδια, ή θα προχωρήσει σε αλλαγές. Από την πλευρά του Ολυμπιακού, οι Μακκίσικ, Φαλ και Μόρις παραμένουν εκτός, δεν βρίσκονται στο ρόστερ του πρωταθλήματος. Αμφίβολη είναι η κατάσταση του Τάιλερ Ντόρσεϊ, ενώ ο Γιώργος Μπαρτζόκας καλείται να αποφασίσει και ποιους ξένους θα αφήσει εκτός αποστολής. Με την εξάδα των Ερυθρόλευκων να έχει διαφοροποιηθεί ανάμεσα στα δύο πρώτα παιχνίδια της σειράς, μέσα σε κλίμα βέβαια έντασης, ανακοινώσεων, καταγγελιών. Η σειρά των τελικών της GPL θα επιστρέψει απόψε, όπως είπαμε, στο ΣΕΦ για το τρίτο παιχνίδι, και ενώ θα έπρεπε να συζητάμε όλοι για τους συναρπαστικούς αγώνες των αιωνίων, που τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι δύο ομάδες που έχουν τα πλουσιότερα ρόστερ της Ευρώπης. Δύο σύλλογοι που τα τελευταία χρόνια πρωταγωνιστούν σταθερά στην Ευρωλίγκα. Ο Παναθηναϊκός το κατέκτησε την Ευρωλίγκα το 24, ο Ολυμπιακός πριν από λίγο χρονικό διάστημα. Βρέθηκαν και οι δύο στο Final Four του 2025 στο Abu Dhabi. Αποτελούν σημείο αναφοράς για το ευρωπαϊκό μπάσκετ, και όμως όσο εξελίσσεται η σειρά των τελικών, τόσο λιγότερο μιλάμε για μπάσκετ. Δυστυχώς, αντί για τις επιδόσεις των πρωταγωνιστών, στο προσκήνιο βρίσκονται οι ανακοινώσεις. Θα έπρεπε να μιλάμε το τι κάνουν οι δύο προπονητές του μπάσκετ, δημοσιογράφοι στοχοποιούνται, η ένταση μεταφέρεται εκτός παρκέ και η διαιτησία μετατρέπεται σε πρωταγωνιστή της επικαιρότητας. Οι φίλαθλοι λοιπόν, αντί να απολαμβάνουν αυτή τη σειρά που θα μπορούσε να είναι διαφήμιση για το ελληνικό μπάσκετ, παρακολουθούμε καθημερινά μια κλιμάκωση της έντασης, ενώ την ίδια στιγμή στην υπόλοιπη Ευρώπη βλέπουμε ότι ακόμα και οι πιο μεγάλες αποτυχίες ή οι πιο αμφισβητούμενες αποφάσεις δεν οδηγούν σε αντίστοιχο κλίμα. Στην Ισπανία, ας πούμε, η Ρεάλ Μαδρίτης αποκλείστηκε από την Τενερίφη πριν καν φτάσει στα ημιτελικά του πρωταθλήματος, βάζοντας πρόωρο τέλος στη σεζόν. Στην Ιταλία, η Βίρτους Μπολόνια αποκλείστηκε από την Βενέτσια. Ωστόσο, το επίκεντρο σε αυτά τα παιχνίδια παρέμεινε το
το παιχνίδι, όχι οι ανακοινώσεις ή οι καταγγελίες. Σίγουρα θα υπάρξουν εντάσεις, σίγουρα θα υπάρξουν διαφωνίες, όλα όμως με ένα μέτρο, γιατί όταν κάθε φάση μετατρέπεται σε αφορμή σύγκρουσης και κάθε αγώνας σε πεδίο επικοινωνιακής αντιπαράθεσης, το ίδιο το άθλημα δυστυχώς περνά σε δεύτερη μοίρα. Θα πρέπει να χαμηλώσουν οι τόνοι και από τις δύο ομάδες. Οι διοικήσεις θα πρέπει να προστατεύσουν το ίδιο τους το προϊόν. Άλλωστε έχουν επενδύσει τόσα χρήματα. Οι παράγοντες θα πρέπει να αφήσουν τους πρωταγωνιστές να μιλήσουν μέσα στο γήπεδο. Η διαιτησία θα πρέπει να αναλάβει και αυτή τις ευθύνες της και να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Όπως είπαμε, μην ξεχνάμε, παίζουν δύο κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες. Θα πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με την υπόλοιπη αθλητική επικαιρότητα.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας. Με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: 5 Ιουνίου 2026. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
5: Με περισσότερες από 60 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
4: Γιορτάζουμε για το περιβάλλον.
5: Δημιουργούμε το κοινό μας μέλλον.
4: Συμμετέχουμε, ενημερωνόμαστε, προστατεύουμε. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
5: Γινόμαστε μέρος της λύσης. Μαζί.
4: Οργανισμός φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Επιστρέψαμε, θα μείνουμε στο μπάσκετ. Δεν ανησυχούν στον Προμηθέα αναφορικά με την κλίση σε απολογία από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς της ΚΑΕ, με πηγές της ομάδας να τονίζουν μάλιστα ότι το θέμα είναι καθαρά τυπικό. Θυμίζουμε ότι έχουν κληθεί για διευκρινήσεις η πατρινή ΚΑΕ και οι μέτοχοι Θανάσης Τριανταφυλλίδης, Μπάμπης Μιχαλόπουλος και Άγγελος Ζανής, ενώ έχει κληθεί σε ακρόαση και ο πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος, χαρακτηριστική μάλιστα για όλα όσα συμβαίνουν το τελευταίο δίμηνο και όχι μόνο. Στο ελληνικό μπάσκετ είναι η ξεκάθαρη, εμέσως αιχμηρή και με πολλούς αποδέκτες δήλωση του Προέδρου της ΚΑΕ Προμηθέας Χρήστου Μίλα. Νομίζω ότι όλοι μας καταλαβαίνουμε τι γίνεται και για ποιο λόγο γίνονται όλα αυτά. Καμία απολύτως ανησυχία για τη συμμετοχή της ομάδας στην GBL. Καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται. Είχαμε και τις πρώτες δηλώσεις του νέου προπονητή του Προμηθέα, του Γιώργου Βόβορα, στο ραδιόφωνο της ΕΟΚ, που μίλησε για την επιστροφή του στην Ελλάδα αλλά και για το πλάνο της ομάδας εν ώψη της νέας αγωνιστικής σεζόν. Ο Γιώργος Βόβορας είπε ότι επέστρεψε με πολύ μεγάλη χαρά στην Ελλάδα, ότι του δίνεται μια μεγάλη ευκαιρία να εργαστεί σε έναν οργανισμό όπως είναι ο Προμηθέας, καθώς το ελληνικό μπάσκετ βρίσκεται ίσως στην καλύτερη του φάση, με καταπληκτικό επίπεδο, πολύ ανταγωνιστικό. Για τον στόχο του Προμηθέα είπε ότι ο βασικός στόχος είναι να φτιάξουμε μια ανταγωνιστική ομάδα. Γνωρίζουμε ότι πλέον υπάρχουν σημαντικές διαφορές στα οικονομικά δεδομένα και τα budget των ομάδων, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως δεν μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Η σωστή οργάνωση, η ταυτότητα, η καθημερινή δουλειά και η ανάδειξη νέων παικτών μπορούν να μας οδηγήσουν σε πολύ υψηλό επίπεδο. Στο σκοπός είναι να δημιουργήσουμε το κατάλληλο πλαίσιο εντός και εκτός γηπέδου ώστε να εξελιχθούν οι παίχτες, να αισθάνονται την εμπιστοσύνη και να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό καθημερινά. Αν και με λίγες ημέρες στην Πάτρα, έχω δει ότι υπάρχουν αρκετά νέα παιδιά που δουλεύουν με τρομερή όρεξη. Ο στόχος είναι διπλός, να είμαστε ανταγωνιστικοί και από εκεί και πέρα με την καθημερινή δουλειά μας να φτιάξουμε το πλαίσιο ώστε όλοι οι παίχτες, είτε Έλληνες είτε ξένοι, να εξελιχθούν. Αυτά δήλωσε στην πρώτη του συνέντευξη ο νέος προπονητής του Προμηθέα. Βομβαρδισμός διέκοψε οριστικά χθες τον ημιτελικό στο Ισραήλ μεταξύ της Χάπουελ Τελ Αβίβ και της Χάπουελ Ιερουσαλήμ, στέλνοντας τις δύο ομάδες ευσπευμένα στα καταφύγια. Η αναμέτρηση βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη όταν σήμανε συναγερμός κατά τη διάρκεια της τρίτης περιόδου. Οι παίκτες, τα τεχνικά επιτελεία και οι διαιτητές αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το παρκέ και να προστατευτούν στα καταφύγια του γηπέδου, καθώς η ασφάλεια όλων τέθηκε σε άμεσο κίνδυνο. Τη στιγμή της διακοπής το σκόρ ήταν 77-67 υπέρ της Χάπουελ Τελ Αβίβ. Οι πολεμικές εξελίξεις στην περιοχή πάγωσαν κάθε αθλητική δραστηριότητα, προκαλώντας έντονη ανησυχία, και πλέον η Λίγκα βρίσκεται σε στάση αναμονής, καθώς παραμένει εντελώς αβέβαιο το πότε και κάτω από ποιες συνθήκες ασφαλείας θα μπορέσει να ολοκληρωθεί το υπόλοιπο του κρίσιμου αυτού αγώνα μπάσκετ ανάμεσα στις δύο ομάδες. Πάμε και στο ποδόσφαιρο. Χθες βράδυ η Εθνική Ελλάδας δεν κατάφερε απέναντι στην Ιταλία να επιστρέψει στις νίκες. Γνώρισε την ήττα με 1-0 στο Παγκρίτιο μπροστά σε περίπου 13.000 φιλάθλους. Για τέταρτο συνεχόμενο φιλικό παιχνίδι η Γαλανόλευκη έμεινε χωρίς νίκη, συνεχίζοντας τις μέτριες εμφανίσεις της μέσα στο 2026. Η Ιταλία ήταν ανώτερη στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα.
Να πούμε ότι η ομάδα της Ιταλίας ήταν μια νεανική ομάδα με μέσο όρο ηλικίας 20,9 ετών, με τον πιο έμπειρο παίχτη να είναι ο 27χρονος τερματοφύλακας της Manchester City, Gigi Donnarumma. Η σκουάδρα Τζούρα μπήκε μπροστά στο σκορ από νωρίς. Περίπου 20 λεπτά αργότερα ο Βλαχοδήμος κράτησε την Ελλάδα στο παιχνίδι, νίκησε σε τέτα τέτ τον 20χρονο επιθετικό της Ίντερ, τον Εσπόζιτο. Η εθνική μας προσπάθησε να πιέσει περισσότερο στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα, με τον Αλέξανδρο Κιζηρίδη να πραγματοποιεί τον ντεμπούτο του με την εθνική. Η μεγαλύτερη ευκαιρία για την ισοφάριση ήταν με τον Χρήστο Ζαφίρη, ο οποίος το δυνατό σουτ που επιχείρησε σταμάτησε στο αριστερό δοκάρι. Το 0-1 έμεινε μέχρι το τέλος και πλέον η εθνική μας στρέφει την προσοχή της στις επίσημες υποχρεώσεις για την League 8 του UEFA Nation League απέναντι στην Σερβία στις 24 Σεπτεμβρίου και την Γερμανία στις 27 του ίδιου μήνα, εκτός έδρας και τα δύο παιχνίδια. Πριν από την σέντρα του χθεσινού αγώνα κρατήθηκε και ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Μάριου Οικονόμου, που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή σε ηλικία 33 ετών. Σοκαραστικές στιγμές είχαμε στη φιλική αναμέτρηση της Δανίας με την Ουκρανία, όταν ο Κρίστιαν Έριξεν κατέρευσε στον αγωνιστικό χώρο και έχασε τις αισθήσεις του, ξυπνώντας μνήμες του Euro 2021, όταν είχε υποστεί ανακοπή καρδιάς στο παιχνίδι της Δανίας με την Φιλανδία. Ο 34χρονος μέσος της Wolfsburg παρέμεινε για λίγα λεπτά στο χορτάρι χωρίς τις αισθήσεις του, με τα ιατρικά επιτελεία των δύο ομάδων να σπέβδουν άμεσα κοντά του. Μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών, ο Έριξεν ανέκτησε τις αισθήσεις του, αποχώρησε από το γήπεδο με φορείο προκειμένου να μεταφερθεί στο πλησιέστερο νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις. Μετά το συμβάν αυτό, ο αγώνας διακόπηκε προσωρινά και στη συνέχεια οριστικά. Οι πρώτες πληροφορίες από τη Δανία αναφέρουν ότι ο διεθνής ποδοσφαιριστής έχει πλήρη επικοινωνία με το περιβάλλον και τα πρώτα μηνύματα για την υγεία του είναι καθησυχαστικά. Θυμίζουμε ότι μετά την ανακοπή καρδιάς που είχε υποστεί το 2021, ο Έριξεν είχε αντιμετωπίσει πρόβλημα καρδιακών αρρυθμιών, το οποίο ελέγχεται με εμφυτεύσιμο καρδιομετατροπέα πινιδωτή. Πλέον αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων για να διαπιστωθεί αν το νέο περιστατικό σχετίζεται με το ίδιο καρδιολογικό ζήτημα ή αν πρόκειται για κάτι διαφορετικό. Ο Δανός αποτελούσε, όταν έπαθε την πρώτη ανακοπή στο Euro, μέλος της Σίντερ, όμως οι κανονισμοί της ΣΕΡΕΑ δεν του επέτρεπαν να αγωνιστεί μετά την τοποθέτηση απεινιδωτή, με αποτέλεσμα να φύγει τον Ιανουάριο για την Μπρέτφορντ. Στην Αγγλία βρήκε ξανά τα πατήματά του, πήρε μεταγραφή για την Manchester United λίγους μήνες αργότερα. Έμεινε εκεί για μία τριετία πριν πάει το 2025 στην Γερμανία για να παίξει στην Wolfsburg.

Στην Παναχαϊκή τώρα καθοριστική αναμένεται να είναι η τρέχουσα εβδομάδα για το μέλλον της, καθώς πλησιάζει η ώρα των αποφάσεων σχετικά με την ανάληψη του management της πατρινής ομάδας. Η ερασιτεχνική Παναχαϊκή καλείται να επιλέξει ανάμεσα σε δύο διαφορετικές προτάσεις που βρίσκονται πλέον στο τραπέζι, με τις διεργασίες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Από τη μία πλευρά βρίσκεται η πρόταση του μάνατζερ με τον οποίο οι άνθρωποι της ερασιτεχνικής βρίσκονται σε επαφές το τελευταίο χρονικό διάστημα. Η συγκεκριμένη πρόταση είναι δομημένη και αναλυτική. Γεγονός που σύμφωνα με πληροφορίες την καθιστά μέχρι στιγμής φαβορή στις προτιμήσεις της διοίκησης. Από την άλλη πλευρά στο προσκήνιο έχουν μπει τις τελευταίες ημέρες και Ελληνοαμερικάνοι επιχειρηματίες, οι οποίοι όχι μόνο εξέφρασαν δημόσια το ενδιαφέρον τους, αλλά προχώρησαν και στην δημοσιοποίηση των στοιχείων τους, δείχνοντας διάθεση για άμεση εμπλοκή στα διοικητικά της ομάδας. Μάλιστα μετά από επικοινωνία που είχαν με την πλευρά της ερασιτεχνικής, έχει προγραμματιστεί συνάντηση την προσεχή Πέμπτη σε κεντρικό ξενοδοχείο της Πάτρας, όπου αναμένεται να παρουσιαστεί αναλυτικά το πλάνο τους. Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες και όλα δείχνουν πως μέσα στις επόμενες ημέρες θα ξεκαθαρίσει το τοπίο με την επιλογή που θα γίνει να θεωρείται κομβικής σημασίας για την επόμενη μέρα των κοκκινόμαυρων. Στο Τάικ Βοντό τώρα, μετά την συμμετοχή του σε δύο από τα πιο απαιτητικά διεθνή πρωταθλήματα, ο πρωταθλητής της έκρηξης Πατρών Σωτήρης Μιχόπουλος μπορεί να μην ανέβηκε στο βάθρο, όμως κατάφερε να συγκεντρώσει τους πρώτους πολύτιμους βαθμούς για την προσπάθεια που κάνει να προκριθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028. Ο Μιχόπουλος είναι πλέον στους κορυφαίους αθλητές του κόσμου και με τις εμφανίσεις του απέδειξε για ακόμα μία φορά ότι διαθέτει την ποιότητα, το ταλέντο και την νοοτροπία που απαιτούνται για να πρωταγωνιστεί σε υψηλό επίπεδο. Πήρε την πέμπτη θέση στο President's Cup στην Γερμανία, ενώ στην Ιταλία, στον Grand Prix, δεν κατάφερε να προκριθεί στους 8, έφτασε μέχρι την φάση των 16. Πάμε και στο πόλο, τη δεύτερη νίκη του και συγχρόνως τη δεύτερη θέση στην τελική φάση των play-off της εθνικής κατηγορίας ανδρών εξασφάλισε η νεοσύστατη ομάδα Πόλο του Πανετολικού, επικράτησε με 19-10 του Μήλωνα στο κολυμβητήριο Δημοσθένης Μιχαλετζάκης στην Αλεξανδρούπολη. Και έτσι το συγκρότημα του Ηλία Κατόπη θα έχει μία ακόμη ευκαιρία να διεκδικήσει την άνοδό του στην Water Polo League 2 σε αγώνα μπαράζ στην έδρα του με αντίπαλο την Νίκη Βόλου το ερχόμενο Σάββατο 13 Ιουνίου. Στο Στίβο τώρα, μακριά από τον καλό του εαυτό, έμεινε στο Diamond Link της Στοκχόλμης ο Ντουμπλάντιτς. Ναι, χάνει και ο Ντουμπλάντιτς, ο κορυφαίος άλτης του κόσμου έμεινε πολύ μακριά από τα στάνταρ του, απέτυχε δύο φορές να περάσει τα 6 μέτρα και μία τα 6-05 με αποτέλεσμα να μείνει δεύτερος πίσω από τον Κέρτις Μάρσαλ που είχε ως καλύτερη επίδοση τα 5-90. Αυτή ήταν η πρώτη ήττα του Ντουμπλάντιτς μετά από 3 χρόνια και 40 συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις. Για την ακρίβεια, η τελευταία φορά που ο 26χρονος Σουηδός δεν βγήκε πρώτος ήταν στις 21 Ιουλίου του 2023 στο Diamond League του Μονακό.

Μένουμε στο στίβο. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν στο Παμπελοποννησιακό στάδιο τα Τοφάλια 2026, το σπουδαίο meeting που διοργανώνει επί σειρά ετών η ΑΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου. Η παρουσία της Κατερίνας Στεφανίδη στο Άλμα επί Κοντό έκλεψε αναμφίβολα την παράσταση, στο οποίο αγωνίστηκαν και πολλοί πρωταθλητές και πρωταθλήτριες από την Κύπρο. Η Κατερίνα Στεφανίδη, η οποία αγώνα με τον αγώνα ανεβαίνει όλο και ψηλότερα. Η χρυσή Ολυμπιονίκη του 2016 στα Τοφάλια βελτίωσε το φετινό της ρεκόρ, ξεπερνώντας τα 4,42 μέτρα στο επικοντό. Η έμπειρη αθλήτρια συνέχισε με τρεις αποτυχημένες προσπάθειες στα 4,51, ένα ύψος που δείχνει πως σύντομα θα είναι σε θέση να κατακτήσει. Η Κατερίνα Στεφανίδη επιδιώκει μέσα από τους διαδοχικούς αγώνες να βρει τον αγωνιστικό της ρυθμό και να παρουσιαστεί έτοιμη στον μεγάλο στόχο της χρονιάς, που είναι το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Μπέρμπιχαμ. Ξεπέρασε διαδοχικά τα 4.20-4.32, ενώ πέρασε με την πρώτη προσπάθεια τα 4.42. Ο επόμενος σταθμός της θα είναι ο αγώνας του ερχόμενου Σαββάτου στην Θεσσαλονίκη, και θυμίζουμε ότι προερχόταν από το 4.40 στον καλά της Φιλοθέης που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα. Στο τένις τώρα και στους τελικούς του Ρολάν Γκαρός, ο Σάσα Σβέρεφ έσπασε την κατάρα των χαμένων τελικών, των σοβαρών τραυματισμών, και πανηγύρισε στο Παρίσι το πρώτο Grand Slam τίτλο της καριέρας του. Έπειτα από τρεις οδυνηρές ήττες σε major τελικούς, ο 29χρονος Γερμανός λύγησε τον Φλάβιο Κομπόλη σε μια συγκλονιστική μάχη που διήρκησε 4 ώρες και 16 λεπτά, επικρατώντας με 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 στον τελικό των ανδρών, στο Ρολάν Γκαρός. Μάλιστα λύγησε μετά το φινάλε του αγώνα, έπεσε στο χώμα και ξέσπασε σε κλάματα, βλέποντας επιτέλους την προσπάθειά του να αποφέρει καρπούς. Ο Σβέρεφ κατέκτησε έτσι τον 25ο τίτλο της καριέρας του, κυρίως όμως το πρώτο Grand Slam που τόσο πολύ αναζητούσε. Έγινε ο πρώτος Γερμανός που κερδίζει το Ρολάν Γκαρός και ο πρώτος τενίστας από την Γερμανία που σηκώνει το τρόπαιο μετά τον Μπόρις Μπέκερ στο Αυστραλιανό Open του 1996. Στις γυναίκες, η Μίρα Αντρέεβα έγραψε ιστορία στο Παρίσι. Η 19χρονη Ρωσίδα επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορή με μια επιβλητική εμφάνιση απέναντι στην επίσης πρωτάρα Μάγια Χβαλίνσκα. Κατέκτησε το πρώτο Grand Slam της καριέρας της, συνεχίζοντας έτσι την παράδοση των μεγάλων Ρωσίδων πρωταθλητριών στα κόρτ του Παρισιού. Επικράτησε της Πολωνής αθλήτριας με 6-3-6-2, ολοκληρώνοντας μια εντυπωσιακή πορεία στην γαλλική πρωτεύουσα. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς η Αντρέεβα είναι η πρώτη Ρωσίδα που κατακτά το Ρολάν Γκαρός μετά τη Μαρία Σαράποβα, η οποία είχε στεφθεί πρωταθλήτρια το 2012 και το 2014.

Και να κλείσουμε με φόρμουλα. Ο Κίμι Αντωνέλη γράφει ιστορία στην Φόρμουλα 1. Ο 19χρονος Ιταλός της Mercedes θριάμβευσε στο Grand Prix του Μονακό. Έφτασε τις 5 διαδοχικές νίκες στο πρωτάθλημα και έγινε ο νεότερος νικητής στην ιστορία του εμβληματικού αυτού αγώνα. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Λουίς Χάμιλτον με την Ferrari, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο Ισάκ Χατζάρ της Red Bull, αν και ο ίδιος ήταν ανάμεσα στους οδηγούς που βρέθηκαν υπό διερεύνηση για παραβάσεις. Έτσι, ένα χρόνο μετά το απογοητευτικό ντεμπούτο του στο Μονακό, όταν είχε τερματίσει τελευταίος, ο Κίμι Αντωνέλη επέστρεψε ως κυρίαρχος και πλέον με 5 διαδοχικές νίκες αρχίζει να θυμίζει οδηγό που όχι απλώς προηγείται στο πρωτάθλημα, αλλά δείχνει ικανός να το κατακτήσει. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η εκπομπή Sports της 11. Ευχαριστώ τη Βάσο Κρεμμύδα που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, την Κατερίνα Διαμαντοπούλου που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής, τον Γιώργο Κυριαζή για τις μουσικές επιλογές. Από την Ειρήνη Μαραγκούνα, έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Επικίνδυνη κλιμάκωση σημειώνεται στη Μέση Ανατολή για νέο τρίτο μπαράζ πυράβλων από το Ιράν. Κάνει λόγο ο Ισραηλινός στρατός. Το Ιρανικό πρακτορείο Φάρς μετέδωσε πως Ισραηλινό πλήγμα προκάλεσε υλικές ζημιές σε πετροχημικό εργοστάσιο στην οικονομική ζώνη της Μαχσάχρ, η οποία εκενώνεται. Τα ξημερώματα, οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στη δυτική και κεντρική περιοχή του Ιράν, ενώ ανέφεραν πως εκτοξεύθηκε πύραυλος εναντίον της επικράτειας της χώρας και από την Ιεμένη. Πλήρη απαγόρευση εισόδου των Ισραηλινών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα κήρυξαν οι Χούθοι της Ιεμένης. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εμπλέκονται στις Ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος, σε παρέμβασή του μέσω Fox News, σημείωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή. Κάλεσε την Τεχεράνη να επιστρέψει μέσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εκφράζοντας την πεποίθηση για συμφωνία τις επόμενες ημέρες, ενώ είχε επικοινωνία και με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό ζητώντας αυτοσυγκράτηση. «Δεν θα απαντήσουμε εν θερμό και πάντως όχι τώρα», δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ισχυρή άνοδο που ξεπερνά το 4,5% καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent διαμορφώνεται στα $97.70 το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα $94.5. Οι εκλογές θα γίνουν στο χρόνο τους. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει τονίσει ότι θα είναι το 2027, υπογράμμισε ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, και επανέλαβε ότι όταν παίρνεις μία εντολή 4 χρόνων, πρέπει να κάνεις τη δουλειά σου, να αντιμετωπίζεις τις κρίσεις, όποιες και αν είναι, και βέβαια όλα αυτά να. Και επανέλαβε ότι όταν παίρνεις μία εντολή 4 χρόνων, πρέπει να κάνεις τη δουλειά σου, να αντιμετωπίζεις τις κρίσεις, όποιες και

0: Τα κόμματα γεννώνται όταν υπάρχουν κοινωνικές ανάγκες, ενώ η πρόσφατη ιστορία έχει δείξει ότι τα προσωποκεντρικά κόμματα δεν έχουν μακροημερεύσει. Εκτονώνεται η σεισμική δραστηριότητα στη Βόρεια Εύβοια, ενώ νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφτηκε τα ξημερώματα. Θεωρώ ότι η μετασεισμική ακολουθία εξελίσσεται για την ώρα καλά. Η όλη κατάσταση είναι ικανοποιητική, ενώ το συγκεκριμένο ρήγμα δεν έχει μεγάλο δυναμικό, τόνισε ο Βασίλης Καραστάθης, διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Από την πλευρά του, ο Γιώργος Τσαπουρνιώτης, δήμαρχος Μαντουδίου, Λίμνης, Άνας, υπογράμμισε στο σταθμό μας ότι συνολικά μπορεί να ξεπεράσουμε και τα 100 κτίρια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές και τα οποία είναι σπίτια και δημοτικά ακίνητα. Είχαμε κατολιστήσει σχεδόν σε όλο το δικό δίκτυο. Όλα αυτά έχουν αντιμετωπιστεί σε χρόνο ρεκόρ και τώρα όλοι οι δρόμοι είναι ανοιχτοί. Σήμερα θα αρχίσουν από κλιμάκια μηχανικών και οι αυτοψίες. Τουλάχιστον 15 νεκρούς και περισσότερους από 200 τραυματίες, κυρίως μέσα σε κατεστραμμένα κτίρια, έχει αφήσει πίσω το ισχυρό σεισμός μεγέθους 7,8 ρίχτερ που συγκλώνησε τις νότιες Φιλιππίνες σήμερα και προκάλεσε τσουνάμι ύψους 1 μέτρου κατά μήκος των κοντινών ακτών, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι. Σήμερα στη Λευκωσία το άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την αμυντική ετοιμότητα της Ένωσης στο επίκεντρο μετά την τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και των Υπουργών Γαλλίας και Ολλανδίας. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων αναμένεται να οδηγηθεί ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου μετά από κοινή επιχείρηση της ΕΥΠ με την αντιτρομοκρατική στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, γιατί σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε Ισραηλινό στόχο. Ο 37χρονος κατά την απολογία του παραδέχθηκε τη συμμετοχή του στην οργάνωση, καθώς και ότι εκπαιδεύτηκε για κατασκευή βομβών στη Μαλαισία. 5 νεκροί και 14 τραυματίες στην ουκρανική περιφέρεια της Ζαπορίζια έπειτα από ρωσική επίθεση. Διακοπή της ηλεκτροδότησης στην Οδυσσό εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων. Συναγερμό σε Μολδαβία και Λετωνία για την είσοδο ρωσικών ντρόουν στον εναέριο χώρο της. Κινητοποιήθηκαν ατοϊκά αεροσκάφη.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βορείως έως 6 μποφόρ στα πελάγη. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Το νιώθεις στην ατμόσφαιρα. Το αγγίζεις στην παρέα. Είναι το στέκι σου. Duomo. Για καφέ, ποτό και φαγητό. Duomo. Για όλες τις ώρες της μέρας και της νύχτας. Duomo. Στην κεντρική πλατεία Πύργου. Duomo. Απόλαυσέ το.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Όλα για την υγεία και την ευεξία. Όλα για μια αποκατάσταση όπως σας αξίζει. Ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Λύσεις από κορυφαίες εταιρείες για τη φροντίδα σας, πάντα στις καλύτερες τιμές. Οξυγονοθεραπεία, ορθοπαιδικά, αθλητιατρικά είδη, ορθοπαιδικά υποδήματα, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες με ενοικίαση πώληση μέσω ΕΟΠΗ. 20 χρόνια ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Σε δύο σημεία, Μανολοπούλου και Κοκκίνου 3 και στην πλατεία Υφαίστου Χαλκιάτικα στον Πύργο. 26-21-0-21-901. Σεβασμός στον άνθρωπο και στη ζωή.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.
1: Γνωστή αυτή ιστορία. Αυτό είναι Οδύσσια, δεν είναι περιοδία. Αυτό είναι Οδύσσια, δεν είναι περιοδία.
0: Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα. Στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου. Στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης. Και στη ρύθμιση του ήχου ο Κώστας Σταθάκης.

0: της περιοχής. Κλιμάκια μηχανικών αρχίζουν σήμερα την καταγραφή ζημιών, προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα και η διαδικασία των αποζημιώσεων. Ο Κώστας Νούσης βρίσκεται στην περιοχή και έχει το ρεπορτάζ. Ας τον ακούσουμε.
1: Από εχθές συνεχίζει και έχει σεισμικές δονήσεις. Η τελευταία στις 5 και 4, 5 και 13 τις πρώτες πρωινές ώρες. 4,3 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ και εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρα, αρκετά επιφανειακός. Και λίγο νωρίτερα στις 3,8. Στην Δαφνούσα έχουν υποστεί ζημιές 10 σπίτια περίπου. Αυτή είναι η πρώτη εκτίμηση. Στο Προκόπη τώρα να πούμε περίπου 15 είναι τα σπίτια τα οποία έχουν βλάβες από την σεισμική ακολουθία την χθεσινή. Έχθες βρέθηκε και εδώ πέρα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς με τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών Πέτρο Καμπούρη. Έκαναν μια πρώτη αυτοψία στα σημεία τα οποία έχουν υποστεί ζημιές. Σήμερα δύο κλιμάκια από τεχνικούς θα χαρακτηρίσουν τις ζημιές με πράσινο, κίτρινο και κόκκινο χρώμα. Όσοι έχουν πάθει πολύ μεγαλύτερες ζημιές, να πούμε ότι γρήγορα ξεκινούν οι αιτήσεις, δηλαδή η αυτοψία θα ξεκινήσει και θα τελειώσει σήμερα για να ανοίξει μέσα στην εβδομάδα η διαδικασία των αποζημιώσεων.
0: Τώρα μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, ο αντιδήμαρχος Μαντουδίου, Αργύρης Λιάσκος, τόνισε ότι οι τέσσερα σπίτια στη Δαφνούσα χρήζουν κατεδάφισης. Πρόκειται, όπως είπε, για πέτρινα και καλά συντηρημένα σπίτια, τα οποία υπέστησαν σοβαρές ζημιές, ενώ αντίστοιχα προβλήματα καταγράφονται και στο Προκόπη. Ας τον ακούσουμε τον κύριο Λιάσκο.
2: Εδώ είναι τέσσερα σπίτια για καταδάφιση όμως. Έχουν υποστεί μεγάλη ζημιά. Μένανε και οι ανθρώποι μέσα, ήταν σε καλή κατάσταση τα σπίτια τους. Πέτρινα σπίτια, συντηρημένα καλά ήταν, αλλά υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Το οδικό δίκτυο το έχουμε φτιάξει. Χθες βάλαμε μηχανήματα του Δήμου και της Περιφέρειας. Το είναι προσβάσιμο, αλλά θέλει συντήρηση ακόμη.
0: Δεν έχουμε στοιχείο που θα μπορούσε να τεκμηριώσει μια ανησυχία για μεγαλύτερο σεισμό, είπε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο καθηγητής σεισμολογίας του ΑΠΙΘΙΤΑ, Μανώλης Κορδίλης, μιλώντας φυσικά για τη Βόρεια Εύβοια. Ας τον ακούσουμε.
3: Οι σεισμοί στην συγκεκριμένη περιοχή έχουν ένα χαρακτηριστικό. Συνήθως συμβαίνουν δύο σεισμοί ή τρεις παρεμφερών μεγεθών, που είναι δύσκολο να ξεχωρίσει κάποιος τον κύριο σεισμό, δεδομένου ότι ο κύριος σεισμός θα πρέπει να διαφέρει από τους υπόλοιπους περίπου γύρω στα 7, 8, 10, μια μονάδα κάπου εκεί. Εδώ έχουμε σεισμούς οι οποίοι διαφέρουν μεταξύ τους ελάχιστα. Δηλαδή τώρα το 4, 8 από το 5-2 έχουν σχετικά λίγο για να θεωρηθεί το 5-2 ως κύριος σεισμός. Παρ' όλα αυτά, μέχρι στιγμή η ακολουθία φαίνεται να είναι συγκεντρωμένη στο χώρο, δηλαδή φαίνεται να έχει χαρακτηριστικά μέχρι τώρα μια τυπική μετασεισμική ακολουθία. Προς επίκριση αυτό που λέω, θα πρέπει να θυμίσω ότι είχαμε σχεδόν ακριβώς αντίστοιχη συμπεριφορά στην ίδια περιοχή, λίγο πιο δυτικά, το 2014. Τότε, το Νοέμβρη, 18 Νοέμβρη, τα ξημερώματα, είχαμε πάλι δύο σεισμούς παρεμφερών μεγεθών με διαφορά μεταξύ τους 4 λεπτά. Ο ένας σεισμός τότε ήταν 5,3 και ο δεύτερος 5,2. Και τώρα, όπως είδατε, η διαφορά είναι 4,8, 4,3, 5,2. Οι διαφορές είναι κάπου εκεί. Πάντως, μέχρι στιγμής η εικόνα που έχουμε είναι εικόνα τυπικής μετασεισμικής ακολουθίας, αρκετά πλούσια σε μετασεισμούς. Ο μεγαλύτερος μέχρι στιγμής έγινε σήμερα 5 και 4 περίπου, 5 και 13 το πρωί, με μέγεθος 4,3, και υπήρξαν και αρκετοί σεισμοί με μεγέθη μεταξύ 3 και 4.
0: Να αλλάξουμε θέμα και οτιδήποτε φυσικά νεότερο θα έχουμε από την περιοχή της Εύβοιας και από τις καταγραφές των ζημιών λόγω του σεισμού θα τα δούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Να αλλάξουμε όμως, όπως είπαμε, θέμα. Να έρθουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, καθώς χθες βράδυ είχαμε την παράσυρση μιας ανήλικης λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Μια 15χρονη επιχείρησε να διασχίσει το δρόμο Θεσσαλονίκης Νέα Μηχανιώνα στο ύψος της Περαιάς και παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο. Ο Παύλος Αρόγλου είναι μαζί μας. Παύλο, μας ακούς?
4: 15χρονη, να πούμε ότι νοσηλεύεται στην παιδοχειρουργική κλινική στο Ιπποκράτη νοσοκομείο. Είναι σταθερή κατάσταση. Σύμφωνα πληροφορίες που έχουμε φέρει, κατάγματα τόσο στο κεφάλι όσο και στην λεκάνη. Είναι υποστενή παρακολούθηση από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Και από εκεί και πέρα,

0: θα γίνει εκτίμηση των γιατρών για το αν θα προχωρήσουν σε κάποια χειρουργική επέμβαση στην Λεκάνη ή αν θα ακολουθήσουν την διρυδική θεραπευτική αγωγή. Ο οδηγός, ο 38χρονος, ο οποίος συνελήφθη με την αυτόφορη διαδικασία, φέθηκε πριν από λίγο ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα, έως ότου διερευνηθούν τα ακριβή αίτια του τροχαίου ατυχήματος.
1: Μάλιστα. Παύλο, να πάμε και στο συναγερμό που σήμανε σήμερα το πρωί στη Θεσσαλονίκη, λόγω φωτιά σε διαμέρισμα επί της λεωφόρου στρατού.
0: Ναι, πραγματικά ήταν άμεση τόσο η κινητοποίηση των κατοίκων και των επαγγελματιών της περιοχής και στην λεωφόρου στρατού όταν είδαν καπνούς να βγαίνουν από το διαμέρισμα πρώτου ορόφου, διότι ακριβώς από κάτω από την πολυκατοικία βρίσκεται πρατήριο υγρών καψίμων. Άμεση η κινητοποίηση και των πυροσβεστικών δυνάμεων και της ελληνικής αστυνομίας που απέκλεισε τον χώρο. Επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα και απεγκλώβησαν τους 2 νεαρούς οι οποίοι ήταν εντός του διαμερίσματος και είχαν βγει στο μπαλκόνι. Τους κατέβασαν με το γερανοφόρο όχημα. Διερευνώνται βέβαια τα αίτια των συνθηκών, κάτω από τις συνθήκες εξέσπασε η πυρκαγιά στο διαμέρισμα. Το ευτύχημα δεν τραυματίστηκε κανείς.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παύλο. Αύριο το πρωί απολογείται στον ανακριτή ο 56χρονος Γερμανός που συνελήφθη το Σάββατο στα Χανιά να φωτογραφίζει στρατιωτικούς στόχους έξω από το αεροδρόμιο και κατηγορείται για κατασκοπία. Η Ευτυχία Πανταράκη από την Ερτχανίων είναι μαζί μας για το ρεπορτάζ και Ευτυχία, μάλιστα, ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, έτσι δεν είναι?
2: Έτσι, και πρέπει να αποδείξει τώρα αυτό που ισχυρίζεται, ότι δηλαδή του αρέσουν τα αεροπλάνα και είναι λάτρης των αεροπλάνων και γι' αυτό τα φωτογραφίζει. Βέβαια, στην επαγγελματική φωτογραφική του μηχανή βρέθηκαν μαχητικά αεροσκάφη και χώροι της στρατιωτικής βάσης εδώ στο ακροτήρι Χανίων, που βρίσκεται δίπλα από το αεροδρόμιο. Συνελήφθη από άντρες του αστυνομικού τμήματος του αεροδρομίου Χανίων έξω, σε χώρο έξω από το αεροδρόμιο. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι είναι τουρίστας και ότι ήδη βρίσκεται εδώ με τη σύζυγο και την κόρη του για διακοπές. Μένει να το αποδείξει όχι, γιατί η κατηγορία που αντιμετωπίζει είναι σε βαθμό κακουργήματος αυτή της κατασκοπίας. Θα δούμε αύριο λοιπόν που θα κληθεί να απολογηθεί, εάν θα πείσει ή όχι, και φυσικά η φωτογραφική του μηχανή, τα memory stick, αυτά τα μέσα αποθήκευσης και ό,τι έχει φωτογραφίσει βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών προκειμένου να διερευνηθεί αν και τι φωτογράφησε και για ποιο λόγο.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ευτυχία. Και να πάμε στα Τρίκαλα και στον Αλέξανδρο Ζαούτσο, καθώς ο 86χρονος που κατηγορείται ότι σκότωσε τον αδελφό του στα Τρίκαλα οδηγείται σήμερα στον ανακριτή μετά την προθεσμία που είχε λάβει, έτσι δεν είναι, Αλέξανδρε? Καλό μεσημέρι.
3: Ναι, ακριβώς. Καλό σας μεσημέρι. Καλή εβδομάδα από τα Τρίκαλα. Στον ανακριτή Τρικάλων, προκειμένου να απολογηθεί, οδηγείται αυτή την ώρα ο 86χρονος που κατηγορείται για τον θανάσιμο τραυματισμό με καραμπίνα του 82χρονου αδελφού του το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης στην πιλωτή πολυκατοικίας όπου διέμεναν οι οικογένειες και των δύο. Ο ηλικιωμένος εξακολουθεί να ισχυρίζεται ότι ο θάνατος του αδελφού του ήταν ατύχημα, υποστηρίζοντας ότι το όπλο εκπροσωκρότησε την ώρα που το καθάριζε, ενώ η πλευρά του θύματος κάνει λόγο για ανθρωποκτονία από πρόθεση που συντελέστηκε σε έρημη ψυχική κατάσταση. Μια πρώτη κατηγορία, την οποία αποδίδει βεβαίως και η αστυνομική προανάκληση που έχει προηγηθεί. Να πούμε ωστόσο ότι σήμερα το πρωί είχαμε υπόμνημα στις δικαστικές αρχές που κατέθεσε η νομική υπεράσπιση της οικογένειας του θύματος. Ενώπιον του ανακριτή Πρωτοδικών Τρικάλων κατέθηκε σχετικό υπόμνημα, στο οποίο η οικογένεια του θύματος, μιλάμε για τη Χίρα και τα τρία παιδιά, επισημαίνουν ότι είναι πεπισμένοι πως πρόκειται για προμελετημένο έγκλημα σε βάρος μάλιστα από ετών του θύματος, περιμένοντας ο δράστης τον κατάλληλο χρόνο για αυτόν και την τέλεσή του. Και αναφέρουν στο υπόνομα ότι ο βασικός λόγος είναι η οικογενειακή επιχείρηση που διατηρούσαν τα δύο αδέρφια και η οποία έχει λυθεί προετών. Ωστόσο, από τότε η ένταση μεταξύ των δύο αδελφών ήταν εμφανής. Δεν έπρεπε, μάλιστα, όπως αναφέρεται στο σχετικό υπόμνημα, ποτέ για το συγκεκριμένο λόγο να κατηγορεί τον αδελφό του για την οικονομική κατάσταση στην οποία οδηγήθηκε αργότερα η οικογένειά του. Επίσης, το υπόμνημα αναφέρεται και το θέμα της κατοχής της κυνηγητής καραμπίνας, η οποία βεβαίως ήταν νόμιμη, είχε αγοραστεί, αλλά στον ισχυρισμό ότι την καθάριζε και εκπισοκρότησε, υπάρχει η αντίθετη άποψη με βάση πάντα το υπόμενο, δηλαδή ότι ποτέ δεν είχε εμφανιστεί στο παρελθόν να κάνει κάτι παρόμοιο στην, στο συγκεκριμένο χώρο, στην πυλωτή της πολυκατοικίας όπου συνέβη και το συγκεκριμένο συμβάν.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε. Σε δεύτερο βαθμό εκδικάζεται σήμερα από το εφετείο στη Σύρο η υπόθεση δολοφονίας του 34χρονου Αλβανού τον Φεβρουάριο του 2023 στην Μύκονο. Η Λίνα Θεολογίτου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Δίκη, κυρίες και κύριοι. Διεκόπη τελικά για τις 8 Ιουλίου η εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό λόγω δικαιολογημένης απουσίας ενός εκ των ενόρκων σύμφωνα με το δικαστήριο. Να θυμίσουμε ότι η συγκεκριμένη υπόθεση είχε απασχολήσει αρκετά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και την κοινή γνώμη τον Φεβρουάριο του 2023. Με το έγκλημα αυτό, το αποτρόπαιο έγκλημα αυτό, το οποίο είχε συμβεί τις πρώτες πρωινές ώρες της 23 Φεβρουαρίου μέσα σε μπαρ της Μυκόνου. Σύμφωνα με όσα είχαν γίνει γνωστά από τότε, ο παθμολογίαν βράστης είχε λογομαχήσει σε έντονο ύφος με το θύμα μέσα στο μπαρ, από το οποίο έφυγε, πήγε στο σπίτι του, πήρε μια κυνηγητική καραμπίνα και στη συνέχεια επέστρεξε, πυροβόλησε και σκότωσε τον 34χρονο Αλβανό κάτοικο της Μυκόνου. Μετά την πράξη του, ο 33χρονος δράστης διέφυγε, αλλά λίγες ώρες αργότερα είχε παραδοθεί μόνο στην υποδιεύθυνση της αστυνομίας Μυκόνου. Στην κατάθεσή του τότε είχε ισχυριστεί ότι ήταν πιωμένος, είχε θολώσει και γι' αυτό σκότωσε το θύμα. Ενώ αφορμή φέρεται να ήταν οικονομικές διαφορές που είχαν μεταξύ τους οι δύο άνδρες. Ο δράστης σε πρώτο βαθμό είχε καταδικαστεί σε ισόβια κάθριξη, ωστόσο όπως είπαμε σήμερα διεκόπη η διαδικασία και θα συνεχιστεί στις 8 Ιουλίου.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λίνα. Στο Αίγιο τώρα συνελήφθη καταζητούμενος για δολοφονία ομογενής στην Αυστραλία. Η Αθανασία Σταμοπούλου από την ΕΡΤ Πάτρας έχει το ρεπορτάζ και η Αθανασία, ο 55χρονος που συνελήφθη στο Αίγιο, ζούσε εδώ στην Ελλάδα τα τελευταία 12 χρόνια.
5: Μπορεί και περισσότερο, μάλιστα, να σου πω, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Ένας άνθρωπος ο οποίος είχε φτιάξει ένα προφίλ οικογενειάρχη, που είχε πρόβλημα υγείας και που ζούσε απομονωμένος σε ένα περίχωρο έτσι του Αιγείου. Mm-hmm. Τώρα ήρθε εδώ στα δικαστήρια της Πάτρας, στον εισαγγελέα εφετών, προκειμένου να αποφασιστεί η έκδοσή του ημί. Ο εισαγγελέας είπε ότι αυτό θα πρέπει να το κάνει το Συμβούλιο Εφετών και μέχρι τότε θα κρατείται στην ασφάλεια του Αιγείου. Στην ασφάλεια του Αιγείου, με συγχωρείς.
1: Ναι.
5: Μέχρι τότε θα κρατήσει την ασφάλεια. Λοιπόν, τώρα θα λέει μέσω του δικηγόρου του κ. Αποστολόπουλου ότι είναι αθώος, ότι δεν έχει σχέση με την πράξη αυτή και πως ούτως ή άλλως είναι Έλληνας πολίτης και έχει παραγραφεί το αδίκημα. Τώρα θέλω να σου πω τι οδήγησε στο να του συλλάβουν τον 55χρονο τόσα χρόνια μετά. Κυκλοφορούσε με το όνομα Αντώνης από την Αυστραλία, ο οποίος είχε ένα τατουάζ στο δεξί του χέρι και ο οποίος, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της ΕΡΤ, είχε καταγγελθεί από τη μητέρα του για ενδοοικογενειακή βία με το όνομα Τζιμ Νταλαμάγκας. Και όχι Νταλαμάγκας που, που έχει γραφτεί στις ελληνικές αρχές. Mm-hmm. Λοιπόν, τότε είχε γίνει η δίκη, είχε αθωθεί, όμως δεν είχε εμφανιστεί ενώπιον του δικαστηρίου και μάλιστα είχε αποσύρει λίγο αργότερα η μητέρα του και την καταγγελία. Όλα αυτά, η καταγγελία της μητέρας του, η οποία ήταν και από την ευρύτερη περιοχή του Αιγείου, υποψίασαν ανώτατο στέλεχος της αστυνομίας του Αιγείου και έτσι άρχισε να ψάχνει στο άλθος Αιγιάλιας και να εντοπίσει χθες το πρωί τον εν λόγω καταζητούμενο. Ο οποίος να σου πω ότι φέρεται ότι είναι βασικός ύποπτος και για άλλο φόνο το 1997.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αθανασία. Σημαντική ποσότητα κατέργαστης κάναβης κατέσχεσαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξυχνίασης Εγκλημάτων Ιγουμενίτσας. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι μαζί μας. Και Χρήστο, μιλάμε για μία ποσότητα 110 κιλών κατέργαστης κάναβης, έτσι δεν είναι?
6: Ακριβώς. Και σημαντικό χτύπημα βαλανστόπιο αστυνομική σε μια μεγάλη τόση ποσότητα. Ενώ τελευταία εξέλιξη, Βιβίκη, να σου αναφέρω πως έχουμε δύο επιπλέον συλλήψεις για την ίδια υπόθεση. Στο πλαίσιο λοιπόν της συνεχιζόμενης έρευνας του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξυγνίασης Εγκλημάτων Ιγουμενίτσας για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης μεταφοράς 110 κιλών κάναβης, συνελήφθησαν επιπλέον δύο άτομα, δύο ημιδατοί. Να θυμίσουμε ότι χθες το πρωί στην Ιγουμενίτσα ο αλλοδοπός μετέφερε με γεωταχή πιβατικό αυτοκίνητο τα ναρκωτικά, ενώ συνέχεια χθες το απόγευμα στην νομική της σχετικής υπηρεσίας Αττικής, παρακαλώ, συνέλεγαν σε περιοχή της Αττικής τον ημιδαπό ιδιοκτήτη του οχήματος, καθώς και ένα ακόμη άτομο ημιδαπό, που όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, είχε παραδώσει το αυτοκίνητο στον αλλοδοπό. Άπαντες οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στην εισαγγελία πρωτοδικών θεσπρωτείας.
1: Χρήστο, είχαμε και τη σύλληψη ενός άντρα, ο οποίος τον κατήγγειλε μία ανήλικη.
6: Ναι, μάλιστα. Σε μία ακόμη σύλληψη ενός ατόμου γνωστού στην κοινωνία της Ιγουμενίτσας, προχώρησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξυγνίασης Εγκλημάτων Ιγουμενίτσας μετά από καταγγελία που προηγήθηκε από πλευράς της ανήλικης για ένα περιστατικό προσβολής της γενετήσεως αξιοπρέπειάς της. Σε βάρος του ασχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα προσβολής γενετήσεως αξιοπρέπειας, απήθεια και παραβάσεις όμως νομοθεσίας περί όπλων. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο κατηγορούμενος φέρεται να πλησίασε την ανήλικη σε δημόσιο χώρο και να την αγκάλιασε παρά τη θέλησή της. Η κοπέλα αμέσως κάλεσε σε βοήθεια με αποτέλεσμα ο άνδρας να απομακρυνθεί από το σημείο. Ύστερα όμως από αναζητήσεις, οι αστυνομικοί τον εντόπισαν λίγο αργότερα και κατά τον έλεγχο των αστυνομικών προέταξε μαχαίρι προς την πλευρά των αστυνομικών. Ωστόσο, συνέχεια συμμορφώθηκε και οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του. Ο 40χρονος, όπως σου ανέφερα, Βίκη, είναι γνωστός στην τοπική κοινωνία, καθώς αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα, για το οποίο έχουν πάξει και κατά καιρούς παρεμβάσεις αρμοδίων υπηρεσιών. Όπως έγινε γνωστός, ο ίδιος είχε συλληφθεί από την ίδια υπηρεσία και πριν από δύο μέρες, παρακαλώ, για παρόμοια αδικήματα. Ο συλληφθής επίσης αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της εισαγγελίας πρωτοδικών θεσπρωτείας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Στην Καστοριά βρίσκεται σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, προκειμένου να πραγματοποιήσει τα εγγένεια ανακαινισμένων δομών υγείας. Μάριος Κωνσταντινίδης είναι μαζί μας. Μάριε. Μάριε, μας ακούς? Μάλλον ο Μάριος Κωνσταντινίδης, έχουμε κάποιο πρόβλημα στην τηλεφωνική μας επικοινωνία. Θα μιλήσουμε στην συνέχεια με τον Μάριο εφόσον αποκατασταθεί η επικοινωνία μας. Εμείς να συνεχίσουμε και να πάμε στο Ηράκλειο. Καθώς στην αντίθεσή του στο ενδεχόμενο της δημιουργίας προσωρινής δομής φιλοξενίας αλλοδαπών στο κτίριο του παλιού κταίου Καρτερού, επί του ΒΟΑΚ, εξέφρασε χθες το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου στη διάρκεια έκτακτης συνεδρίασής του. Σταυρούλα Κατσουλάκη είναι μαζί μας. Σταυρούλα, καλώς μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, και αυτή την αντίδραση την προκάλεσε η πληροφορία ότι την περασμένη Παρασκευή έγινε αυτοψία στην εγκατάσταση από κλιμάκιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Και είχαμε αυτή την έκτακτη συνεδρίαση του σώματος και έχουμε και αντιδράσεις από τον κόσμο. Έχει προγραμματιστεί και μία κινητοποίηση που οργανώνεται την ερχόμενη Τετάρτη στις 8.30 έξω από το παλιό κταίο. Τώρα, στο παρόν στη χθεσινή συνεδρία στο Δημοτικό Συμβουλίο έδωσαν και ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Ερυγωνάκης, δεδομένου ότι η έκταση αυτή ανήκει στην ιδιοκτησία της περιφέρειας, αλλά και εκπρόσωποι των τουριστικών φορέων του νομού διαφώνησαν με την πιθανή επιλογή του συγκεκριμένου χώρου ως δομή φιλοξενίας. Ο κύριος Ερυγωνάκης επισήμανε ότι στο συγκεκριμένο χώρο συνεχίζουν να πραγματοποιούνται έλεγχοι επαγγελματικών οχημάτων και εκπρόσωποι των τουριστικών φορέων τόνισαν ότι θα πληγεί η τουριστική εικόνα της Κρήτης. Το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο κοινοποιείται μεταξύ άλλων στον Πρωθυπουργό, στους αρχικούς των κομμάτων και στο γραφείο και στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.
1: Μάλιστα.
7: Εκφράζεται με το πιο κατηγορηματικό τρόπο η διαφωνία του σώματος.
1: Mm-hmm.
7: Δηλώνει ότι δεν θα αποδεχτεί τακτικές και λογικές που έχουν ξεπεραστεί. Τονίζει ότι ο Δήμος Χερσονήσου είναι ένας κατεξοχήν τουριστικός δήμος με 200.000 κρεβάτια.
1: Mm-hmm.
7: Και ότι συμβάλλει στην εθνική οικονομία και ήδη τώρα από τη διαρροή και μόνο έχει προκύψει αναστάτωση στο tour operator. Να σας πω ότι ζητάει το Δημοτικό Συμβούλιο διαβούλευση με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και με τη συμμετοχή της περιφέρειας του Δήμου Χερσονήσου, των παραγωγικών φορέων, παραγωγικών φορέων και των επαγγελματικών και επιστημονικών συλλόγων του Ηρακλείου.
1: Σταυρούλα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε και πάλι να επιχειρήσουμε να μιλήσουμε με τον Μάριο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤ Καστοριάς για την επίσκεψη του κυρίου Γεωργιάδη εκεί και για τα εγγένεια ανακαινισμένων δομών υγείας. Μάρια, μας ακούς?
8: Καλό μεσημέρι, mm-hmm. κυρίες και κύριοι. Από την Καστοριά είχαμε ένα τεχνικό πρόβλημα.
1: Ναι, ναι.
8: Την Καστοριά πρόκειται να επισκεφτεί σήμερα ο αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας και υπουργός υγείας, κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, όπου θα εγγενιάσει θα πραγματοποιήσει εγγένεια των εγγενισμένων κέντρων υγείας Άνω Σουριστικού στις 6.30 ώρα το απόγευμα. Στη συνέχεια, στις 7.30 ώρα, θα μεταβεί το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, όπου θα εγγενιάσει το τμήμα πηγόντων περιστατικών, το οποίο παραδόθηκε στο κοινό τον Ιανουάριο μετά από μια μεγάλη γυριστική ανακαίνιση, και στη συνέχεια στις 8 η ώρα θα μεταβεί στο κέντρο ημέρας λειτουργικής φροντίδας ανθρώπων με άνοια και Αλτσχάιμερ, όπου και εκεί θα εγγενιάσει τη νέα δομή για την Καστοριά.
1: Στις
8: 8.30 ώρα θα πραγματοποιηθεί πολιτική εκδήλωση στο ξενοδοχείο, σε κεντρικό ξενοδοχείο του νομού,
1: mm-hmm.
8: με στελέχη της ΔΕΠ Καστοριάς. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε. Κλήσεις για κατάθεση έχουν λάβει οι αγρότες της Ροδόπης από την ελληνική αστυνομία στο πλαίσιο προανάκρισης κατά εφαρμογή σχετικής παραγγελίας του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για την ταυτοποίηση των φυσικών προσώπων που με γεωργικούς ελκυστήρες ή άλλα μηχανήματα συμμετείχαν στις προοκταμίνου περίπου κινητοποιήσεις σε εθνικές οδούς. Γιάννης Πετρακόπουλος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Εξετάζεται δηλαδή η τέλεση εκ μέρους των προαναφερθέντων αγροτών του αδικήματος της παράβασης, της παρακόλλησης συγκοινωνιών με τα τρακτέρ τους που είχαν βγει στους δρόμους, θυμόμαστε, με τα αγροτικά mm-hmm. οχήματά τους κλπ. Η παραγγελία του Αρείου Πάγου χρονολογείται από τις αρχές του έτους, έτσι. Ζητά να ταυτοποιηθούν όσα φυσικά πρόσωπα, όσοι διαδηλωτές είχαν αποκλείσει δρόμους και να κινηθεί η προβλεπόμενη νόμιμη διαδικασία. Η ενέργεια αυτή, πρέπει να πούμε, αφορά όλη τη χώρα, έτσι. Έχει σταλθεί αυτή η παραγγελία του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου προς όλες τις κατατόπους δικαστικές αρχές. Θυμίζουμε ότι οι αγροτικές κινητοποίησεις έλαβαν χώρα περί τα τέλη και αρχές του 2026. Φωτογραφίες και βίντεο mm-hmm. που ανέβαζαν μάλιστα οι ίδιοι οι αγρότες στους προσωπικούς τους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρεται να έχουν χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό υλικό. Στην περιοχή της Ροδόπης, στην Κομωτινή, περίπου 70 αγρότες είναι αυτοί που έχουν κληθεί στο πλαίσιο της προανάκρισης από την ελληνική αστυνομία. Θα δώσουν γραπτή κατάθεση συμβουλευόμενη κοινό νομικό παραστάτη. Θυμίζουμε ότι εδώ στην Κομωτινή είχαν αποκλείσει επί μακρόν τον δυτικό κόμβο Κομωτινής της Εγνατίας Οδού. Μένει να δούμε τις αντιδράσεις των αγροτικών συλλόγων τώρα και πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση, Βίκη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη. Τώρα σε οριακό σημείο βρίσκονται οι αγρότες των παρακάρλιων περιοχών από τις αστοχίες του αρδευτικού έργου της λίμνης Κάρλα. Η Ελένη Μανώλη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη.
10: Καλό σας μεσημέρι. Όπως μας έλεγαν λοιπόν, σήμερα αγρότες των παρακάλλιων περιοχών δεν έχουν νερό για πότισμα ή υπάρχουν σοβαρές καθυστερήσεις. Τους έδωσαν πριν δύο μέρες, αλλά είναι πολύ λίγο το νερό και έτσι χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών παραμένουν στις παρακάλλιες περιοχές όπως Ριζόμυλο, Στεφανοβίκιο, τμήμα του Αγίου Γεωργίου και της Λόης, εξαιτίας κυρίως συνεχώς με βλάβες που γίνονται στο αρδευτικό έργο. Έχουμε χάσει, μας έλεγαν, ήδη ένα μαχαίρι από τη Μυδική, τα καλαμπόκια, το τριφύλι δηλαδή, τα mm-hmm. καλαμπόκια είναι σε οριακό σημείο και κινδυνεύουν να χαθούν και τα βαμβάκια γλίτωσαν προσωρινά μόνο χάρη σε κάποιες ψυχάλες που έπεσαν. Μιλάμε περίπου για 20.000 στρέμματα με Μυδική, τριφύλι, καλαμπόκι, βαμβάκι και δέντρα που είναι σε κίνδυνο. δεν πρόκειται για ζημιές από τον Ντάνιελ. Έτσι. Έχουμε το έργο το οποίο δεν έχει ίσως ολοκληρωθεί σωστά και είναι χρόνια τα προβλήματα αυτά με την άρδευση και όλες αυτές οι βλάβες. Είχαν συναντήσεις με τον Οργανισμό Διαχείρισης Υδάτων το φθινόπωρο που μας πέρασε και ξανά το Πάσχα, όμως ήταν λέει πολύ αργά γιατί ήδη είχε φτάσει η αρδευτική περίοδος. Δεν μπορώ να πω ότι οι άνθρωποι του οργανισμού δεν έχουν καλή πρόθεση και να μας βοηθήσουν, αλλά αυτό δεν αρκεί. Θέλουν να μας πάρουν στα σοβαρά. Το έργο πρέπει να λειτουργήσει σωστά γιατί έχουμε βασίσει πάνω του την επιβίωσή μας. Mm-hmm. Επίσης αναφέρθηκε και σε λοιπείς καταβολές επιδοτήσεων. Οι τσέπες μας είπε δεν είναι γεμάτες για να μπορέσουμε να καλύψουμε τα έξοδα και από ό,τι φαίνεται το χειμώνας θα είναι πολύ δύσκολο.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ Ελένη. Ξενικά είδη ψαριών έχουν εισβάλει και στις θάλασσες του Βορείου Αιγαίου με λαγοκέφαλους και λεοντόψαρα να πιάνονται συνεχώς στα δίχτυα των αλιέων της Λέσβου. Η Δήμητρα Λαχουρή έχει περισσότερα για αυτό το θέμα. Δήμητρα, καλό σου μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Δεν είναι τόσα σε αριθμό όσο εμφανίζονται κυρίως στις θάλασσες της Κρήτης αλλά και του Νοτίου Αιγαίου, αλλά δείχνει ότι τα ψάρια αυτά επεκτείνονται και στο Βόρειο Αιγαίο. Είναι ένα φαινόμενο που έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια και εντείνεται, όπως είπαν οι αλλοίς. Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα μεγάλο, καθώς για παράδειγμα ο λαγοκέφαλος χαλάει τα δίχτυα, καταστρέφει τα δίχτυα προκειμένου να φάει τα ψάρια που έχουν πιαστεί σε αυτά. Επίσης είναι ένα ταχύτατο ψάρι το οποίο δεν μπορεί εύκολα να αλλιευθεί. Είπαν ότι πολλαπλασιάζεται πάρα πολύ εύκολα, τρέφεται κυρίως με καλαμάρια, έχει ιδιαίτερη αδυναμία στα καλαμάρια, ενώ από την άλλη μεριά το λεοντόψαρο έχει ιδιαίτερη αδυναμία στους αστακούς. Απράγμα που σημαίνει ότι καταναλώνει αυτά που οι ίδιοι αλλοίς ψαρεύουν και στη συνέχεια εμπορεύονται. Ζητούν να ληφθούν κάποια μέτρα προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα ή τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την αποζημίωση των δικτυών τους. Και ενώ το λεοντόψαρο θα έλεγα ότι σε άλλες περιοχές της Ελλάδας αλλά και στην Κύπρο τρώγεται όταν καθαριστούν, όταν κοπούν με ιδιαίτερα, με ιδιαίτερη προσοχή τα αγκάθια του, γιατί εάν σε τσιμπήσει το αγκάθι του λεοντόψαρου είναι όπως συμβαίνει και με άλλα ψάρια που πονάς πάρα πολύ έντονα. Επίσης τόνισαν ο καθηγητής ο κύριος Μπατζάκας τόνισε τον οποίο φιλοξενήσαμε για το ίδιο θέμα ότι η παρουσία καρχαριών ήταν πάντα στο Αιγαίο. Απλά το τελευταίο χρονικό διάστημα με τα social media διαχέεται τόσο εύκολα η πληροφορία έτσι ώστε να νομίζει κάποιος ότι οι καρχαρίες εμφανίστηκαν πριν από λίγο μήνες στην περιοχή. Μάλιστα τόνισε ότι όταν βρίσκονται σε περίοδο ζευγαρώματος είναι η περίοδος που πλησιάζουν και τις αχτές και έτσι φωτογραφίζονται από τους ανθρώπους που βρίσκονται κοντά στη συγκεκριμένη παραλία.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δήμητρα.
12: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και η ΕΡΤ προσέφερε σήμερα 42 ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε 8 σχολικές μονάδες που βρίσκονται στην παραμεθόριο του νομού Ιωαννίνων. Σήμερα ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, επισκέφθηκε κάποια από τα σχολεία που στήριξε με τη δράση της η δημόσια ραδιοτηλεόραση και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή αυτή τη στιγμή τον Διευθυντή Εταιρικής Επικοινωνίας της ΕΡΤ, Κωνσταντίνο Τσολάκη, για να μας πει περισσότερο. Κύριε Τσολάκη, καλό σας μεσημέρι. Μας ακούτε? Ναι, εμείς δεν έχουμε πολύ καλή...
1: Ναι, είναι λίγο δύσκολη επικοινωνία γιατί είμαστε εδώ και μπορεί να μην έχει καλό σήμα, αλλά φαντάζομαι ακούγομαι.
0: Απλά αν είναι εύκολο, κύριε Τσολάκη, σε περίπτωση που έχετε hands-free, καλό θα είναι να το αφαιρέσετε για να σας ακούμε καλύτερα, ιδάλλως θα κάνουμε την προσπάθειά μας έτσι. Εφόσον.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Τσολάκη, είστε μαζί με τον κύριο Παπαδόπουλο. Καταρχήν, πού βρίσκεστε τώρα?
1: Τώρα πηγαίνουμε προς την Κόνιτσα. Είναι το τελευταίο σημείο της διαδρομής που έχει ξεκινήσει από το πρωί. Έχουμε επισκεφτεί συνολικά 7 και μας έχει μείνει ακόμα μία περιοχή για να συνομιλήσουμε με τους διευθυντές και με τα παιδιά των σχολικών μονάδων εκεί, όπου έγινε και η σημαντική δωρεά των 42 ολοκληρωμένων μονάδων ηλεκτρονικών υπολογιστών.
0: Είναι μια πρωτοβουλία που εντάσσεται στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης, θα πρέπει να το πούμε αυτό. Και θα ήθελα, κύριε Τσολάκη, να μας πείτε καταρχήν πώς σας υποδέχθηκαν τα παιδιά αυτών των δημοτικών σχολείων.
1: Με πολύ μεγάλη αγάπη, πολύ μεγάλο ενθουσιασμό, χάρηκαν πάρα πολύ και είχαμε την ευκαιρία κι εμείς να δούμε πόσο σημαντική είναι στην πράξη αυτή η δωρεά και πώς θα βοηθήσει και το έργο των παιδιών και το έργο της περιοχικής κοινότητας σε περιοχές που έχουν πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη από την υποστήριξη, από τη στήριξη και από την ουσιαστική σχέση και πράγματα τα οποία μπορεί η δημόσια τηλεόραση και είναι υποχρεωμένη να κάνει τη ρόλη της.
0: Μάλιστα. Να μιλήσουμε λίγο και για τη σημερινή επαιτειακή συναυλία που θα γίνει στο Μουσείο Αργυροτεχνίας των Ιωαννίνων. Είναι ιδιαίτερα εξαιρετική σημασία αυτή η συναυλία. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, βέβαια. Είναι μια πάρα πολύ ξεχωριστή στιγμή αυτή για τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ, τα οποία τον τελευταίο χρόνο έχουν κάνει μια σειρά επιστημένων συναυλιών και στο εξωτερικό αλλά και στην Ελλάδα, σε πάρα πολλές περιοχές. Και σήμερα στην πραγματικότητα είναι ένα ιδιαίτερο σταθμό αυτή τη ιστορία, μια πριν των 60 χρόνων τη δημόσια τηλεόραση, το βράδυ τη 9 στο Μουσείο Αργυροτεχνία στο Ιξ Καλέ, ένα εμβληματικό χώρο στα Ιωάννινα. Συμπράττει στην πραγματικότητα τα μουσικά ορχήστρα σύγχρονη μουσική τη ΕΡΤ με τον ερμηνευτή Δημήτρη Φαντή και το πολυφωνικό σχήμα Ίνωρο. Αναδεικνύει έτσι με αυτόν τον τρόπο το ιδιαίτερο και πλούσιο παραδοσιακό μουσικό ιδίωμα της Υπήρου. Είναι πολύ ιδιαίτερη στιγμή. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ενθουσιασμός της τοπικής κοινωνίας και των ανθρώπων των Ιωαννίνων. Και είμαστε σίγουροι ότι θα είναι μια ξεχωριστή στιγμή για τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ, αλλά και για τα Ιωάννινα και την ευρύτερη περιοχή.
0: Έτσι ακριβώς. Όλα αυτά στις 9 το βράδυ σήμερα, όπως είπαμε, στο Μουσείο Αργυροτεχνίας. Και για να σας αποδεσμεύσουμε, κύριε Τσολάκη, σε αυτό το σημείο ίσως είναι καλό να πούμε και για τις δωρεές αλλά και για τις δράσεις στήριξης που πρόκειται να κάνετε σε ακριτικές περιοχές από την ΕΡΤ. Θα συνεχιστούν αυτές οι δράσεις?
1: Βεβαίως, θα συνεχιστούν σε αρκετές περιοχές. Θα ανακοινώσουμε σύντομα και τον επόμενο σταθμό. Η ΕΡΤ εκπληρώνει τις εκπληκτικές που θέλουν αυτή και το κοντά σε όλη την Ελλάδα, παντού στην Ελλάδα. Αυτή είναι η αρχή που διέπει και την κοινωνική κοινωνική ευθύνη της ΕΡΤ και όλες τις δράσεις μας και μέσω των μουσικών συνόλων και μέσω της παραγωγής τηλεοπτικού προγράμματος από όλα τα κανάλια της ΕΡΤ, ειδικότερα και από την ΕΡΤ3 που είναι το κανάλι της περιφέρειας και του πολιτισμού. Θέλουμε να είμαστε κοντά και να αγκαλιάζουμε όλη την Ελλάδα.
0: Έτσι ακριβώς, και εμείς θα είμαστε εδώ έτσι ώστε να το αναδεικνύουμε. Κύριε Τσολάκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια.
0: Να πάμε τώρα στην Καλαμάτα και στον Κώστα Γαζούλη. Θανατηφορό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή της Μικρής Μαντίνιας, στο δρόμο Κυτριών Καλαμάτας, με θύμα έναν 29χρονο οδηγό μοτοσυκλέτας. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
2: Δυστυχώς δεν ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο η εβδομάδα αυτή εδώ στην Καλαμάτα Δίκη. Ήταν λίγο μετά τη μία σήμερα τα ξημερώματα, όταν ένας 29χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας μεγάλου κυβισμού, κάτω από αδιευκρίνησης μέχρι και αυτή την ώρα συνθήκες, εξετράπη της πορείας του, έφυγε στην αριστερή πλευρά του δρόμου, είχε κατέμπτυση από τον δρόμο Κιτριές προς Καλαμάτα, στο ύψος της Μικρής Μαντίνιας, εκεί για όσους καταλαβαίνουν τα όρια των Δήμων Δυτικής Μάνης και του Δήμου Καλαμάτας. Εξετράπη λοιπόν της πορείας του, φαίνεται πως προσέκρουση σε τείχο εξεντονίστηκε με αποτέλεσμα να πέσει με δύναμη σε μαντρότυχο το οποίο είχε και κάκελα και να χτυπηθεί σοβαρά στην πλάτη. Φαίνεται πως βρήκε ακαριείο θάνατο. Το αμέσως κλήθηκε τόσο αστυνομία όσο και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Έφτασαν περίπου μετά από 25 λεπτά στο σημείο, ωστόσο ήταν αργά. Σύμφωνα με πληροφορίες και άνθρωποι που προσέτρεξαν να δώσουν πρώτες βοήθειες, φαίνεται ο άτυχος νεαρός να μην είχε σφιγμό από την πρώτη στιγμή. Σίγουρα προανάκριση διενεργεί η αστυνομική διεύθυνση Μεσσηνίας του Δηματορχέας συγκεκριμένα της Καλαμάτας Βίκη. Mm-hmm. Εξετάζουν και βιντεοπτικό υλικό από την περιοχή να δουν αν προηγήθηκε κάτι άλλο αυτή τη πρόσκληση. Πάντως είναι μια είδηση που έχει συγκλονίσει ολόκληρη την τοπική κοινωνία. Ένα παιδί που καταγόταν εδώ από την Καλαμάτα, μόλις της ηλικίας 29 χρονών, έφυγε με αυτόν τον τρόπο από τη ζωή στην άσπαστο. Mm-hmm. Ακόμα ένας νεκρός δυστυχώς, Βίκη.
0: Δυστυχώς, Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, ένας 21 ετών επισκέπτης της Αμοθράκης τραυματίστηκε σοβαρά από πτώσεις στις βάθρες. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου είναι μαζί μας από την Έρθω Ρεστιάδας. Χρυσούλα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι, είχαμε ένα ακόμα περιστατικό τραυματισμού στις βάθρες της Αμοθράκης. Το μεσημέρι του Σαββάτου συνέβη αυτό. 21 ετών, νεαρός, Άγγλος, έπεσε σε βάθρα της Γριάς. Τραυματίστηκε άσχημα στο κεφάλι και στο γόνατο. Τα άλλα μέλη της παρέας του ήταν Γάλλοι υπόλοιποι, κάλεσαν για βοήθεια. Και στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ και το πυροσβεστικό κλιμάκιο του νησιού. Τα έμπειρα στελέχη του οποίου προσέγγισαν τον νεαρό στο σημείο που έπεσε, τον μετέφεραν μέχρι το ασθενοφόρο που ανέμενε και στη συνέχεια με σκάφος του λιμενικού μεταφέρθηκε εσπευσμένο στην Αλεξανδρούπολη για να διακομιστεί στο νοσοκομείο της πόλης όπου και βρίσκεται. Ήταν το τέταρτο περιστατικό, Βίκη, τραυματισμού στις βάθρες, της Γριάς και του Φωνιά σε έναν μήνα. Δηλαδή από τις αρχές Μαΐου μέχρι και σήμερα. Στο διάστημα αυτό το πυροσβεστικό κλιμάκιο επιχείρησε και διέσωσε 4 αλλοδαπούς από την Ουγγαρία, τη Βουλγαρία, την Τουρκία και την Αγγλία. Κάθε χρόνο λέμε τα ίδια, κυρίως με τους αλλοδαπούς επισκέπτες αλλά και τους πρωτάριδες, θα μου επιτρέψετε να πω, που θέλουν να ανακαλύψουν τις άγριες ομορφιές της Αμοθράκης.
0: Χωρίς όμως να δίνουν σημασία στον κίνδυνο ουσιαστικά.
3: Ναι,
0: που
3: υπερεκτιμούν λίγο μάλλον τις δυνάμεις του Βίκη και υποτιμούν τις δυσκολίες και τους κινδύνους. Και όλοι λέμε ότι δεν ξέρω, θα πρέπει ίσως να υπάρξει ένας τρόπος όταν μπαίνουν στο σημείο από το οποίο αρχίζουν και τα σκαρφαλώματα και τα μονοπάτια, κάποιος να τους ενημερώνει για αυτά τα πράγματα για να μην έχουμε επαναλήψεις αυτών.
0: Να παραμείνουμε όμως στη Σαμοθράκη, Χρυσούλα, καθώς μετά από πολύ καιρό μπήκε ξανά σε λειτουργία ο σεισμολογικός σταθμός του νησιού.
3: Ναι, έχουμε την πλήρη επαναλειτουργία αυτού του σεισμολογικού σταθμού της Σαμοθράκης. Τα τελευταία χρόνια ο σταθμός είχε σταματήσει να επικοινωνεί με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπίου Αθηνών γιατί είχε κάποιες βλάβες. Όμως αποκαταστάθηκε ο δρόμος που οδηγεί στο σταθμό γιατί εκεί ήταν το πρόβλημα. Δεν μπορούσαν να τον προσεγγίσουν δηλαδή. Έπρεπε να γίνουν κάποιες εργασίες στο οδικό δίκτυο για να μπορέσουν να φτάσουν τα συνεργεία, να κάνουν τις επιδιορθώσεις, τις βλάβες, να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση, να κάνουν και τη συντήρηση. Όλα αυτά λοιπόν έγιναν, ο σταθμός ξαναλειτουργεί και θα πρέπει να πούμε βέβαια ότι αποτελεί έναν από τους πολύ σημαντικούς σταθμούς του δικτύου, του εθνικού ενιαίου δικτύου σεισμογράφων, γιατί παρακολουθεί και δίνει δεδομένα για όλο το Βόρειο Αιγαίο και ξέρουμε τι σημαίνει σεισμικότητα στο Βόρειο Αιγαίο, Βίκη.
0: Έτσι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Χρυσούλα. Αντοχές τώρα για την αντιμετώπιση καιρικών φαινομένων. Μέχρι το επίπεδο του Ιαννού διαθέτει πλέον η περιφέρεια Θεσσαλίας, η οποία δεκαπλασίασε τον προϋπολογισμό για την υλοποίηση έργων αντιπλημμυρικής θωράκισης και στους 4 νομούς της Θεσσαλίας. Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, Δίκη. Από τα 5 εκατομμύρια ευρώ αυξήθηκε το κονδύλι από την περιφέρεια Θεσσαλίας στα 50 εκατομμύρια ευρώ ώστε να προχωρήσει η απρόσκοπτα υλοποίηση έργων που έχουν σχέση βεβαίως με την αντιπλημμυρική θωράκιση Και σύμφωνα βεβαίως με τα όσα ανακοίνωσε ο Περιφερειακός της Θεσσαλίας, τα έργα αυτά αφορούν αφενός τον Βόλο, όπου υπάρχει μελέτη από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και όριμα έργα ύψους περίπου 7 με 8 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα υποβληθούν μέσα στο καλοκαίρι για να δημοπρατηθούν άμεσα. Στην Καρδίτσα έχουμε στον ποταμό Καλέντζη, θα ολοκληρωθεί η μελέτη που ξεκίνησε το 2024 και μέσα στο φθινόπωρο θα είναι έτοιμα όλα για να αρχίσουν οι παρεμβάσεις σε διάφορα σημεία του ποταμού. Ενώ στη Λάρισα και τα Τρίκαλα θα πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις με βάση τις μελέτες που εκπονούνται τώρα, τρέχουν αυτές οι μελέτες. Και σχετίζονται βεβαίως με όλο το ποτάμιο σύστημα του Πηνιού, από τα Τρίκαλα μέχρι και τις εκβολές στο δέντρο του Πηνιού. Και αυτό γιατί η Θεσσαλία δεν διέθετε μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας σε κανένα ποτάμιο σύστημα, όπως διευκρίνησε ο κ. Κουρέτας. Τώρα, το πρώτο έτσι τεστ αντοχής για την Θεσσαλία δόθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο με την κακοκαιρία Μπάιρον, η οποία έφτασε σχεδόν στο 38 με 39% του επίπεδου του Ντάνιελ, του νερού δηλαδή, και της δυναμικότητας που είχε ο Ντάνιελ, ο οποίος προκάλεσε πολλές καταστροφές το Σεπτέμβριο του 2023. Ήταν ίδια δυναμικότητας η κακοκαιρία Μπάιρον με τον Ιαννό τον Σεπτέμβριο του 2020, ωστόσο ενώ στον Ιαννό είχαμε 248.000 στρέμματα πλημμυρισμένα, στον Μπάιρον πλημμύρισαν μόλις 18.500 στρέμματα, γεγονός που καταδεικνύει βεβαίως σε πρώτη φάση ότι τα έργα και οι παρεμβάσεις που έγιναν μετά τον Ντάνιελ και τον Ηλίας έχουν αποδώσει και έχουν θωρακίσει έτσι μερικώς, αυξάνοντας τα επίπεδα αντοχής της Θεσσαλίας. Ωστόσο, υπάρχουν έργα που πρέπει να ολοκληρωθούν για να αυξηθεί ακόμη περισσότερο η θωράκιση, και έχουν σχέση με το φράγμα του Μουζακίου και το φράγμα της Πύλης, καθώς βεβαίως και το φράγμα του ΕΝΠΑ. Είναι έργα που πρέπει να προχωρήσουν για να μπορέσουμε να λέμε, όπως αναφέρει ο Περιφερειάρχης, ότι είμαστε επαρκώς θωρακισμένοι αντιπλημμυρικά για να αντιμετωπίζουμε θεομηνίες όπως αυτές του Σεπτεμβρίου του 2023.
0: Μάλιστα. Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε τώρα στην Καβάλα, καθώς είχαμε νέα σύσκεψη για τις πλημμυρισμένες καλλιεργήσιμες εκτάσεις των τεναγών Φιλίππων. Ο Σάκης Ασβεστάς θα μας ενημερώσει. Σάκη.
5: Καλησπέρα από Καβάλα. Πραγματικά είχαμε μια πρωτόγνωρη σύσκεψη από πλευράς συμμετοχής φορέων στο Δήμο Παγκαίου, στο Δημαρχείο, υπό την αιγίδα του Δημάρχου του κ. Αναστασιάδη. Παρέστησαν οι επικεφαλείς της περιφέρειας, αντιπεριφέρειας Καβάλας και ο περιφερειάρχης κ. Τοψίδης, όλοι οι βουλευτές Καβάλας και Δράμας και δήμαρχοι Καβάλας, Σερών και Δράμας. Η κατάσταση πλέον κρίνεται ότι είναι καθοριστική για τους αγρότες, καθώς δεν μπόρεσαν, ούτε θα μπορέσουν φέτος να προχωρήσουν τις καλλιέργειές τους. Τα τενάγια έχουν μετατραπεί σε έλος, είναι και μια υγειονομική βόμβα, και έτσι αποφάσισαν να κατέβουν στην Αθήνα, να συναντηθούν με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, αλλά και με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, να του θέσουν επιτακτικά το ζήτημα των αποζημιώσεων αλλά και των αποστραγγιστικών έργων, διότι διαφορετικά θα προχωρήσουν σε πολύ δυναμικές κινητοποιήσεις, σαν αυτές που δεν έχουμε δει ποτέ στην περιοχή. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Υποβολή φακέλου για την ίδρυση βιομηχανικού πάρκου με προϋπολογισμό 25 εκατομμύρια ευρώ από Εταιρεία Ανάπτυξης Βιομηχανικού Πάρκου Γόρτινος, γνωστοποίησε ο Δήμαρχος της Μεγαλόπολης, Κώστας Μιχόπουλος. Πρόκειται για έργο το οποίο ουσιαστικά αναφέρεται στις περιοχές μετάβασης μετά το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων. Σταύρος Ζορμπαλάς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Τρίπολης και θα μας πει περισσότερα γι' αυτό, καθώς έχει και το ανάλογο ρεπορτάζ. Σταύρο, καλώς μεσημέρι.
6: Το περιέγραψες, Βίκη, πολύ σωστά. Ακριβώς έτσι είναι. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι, Βίκη. Ήταν μια πρόσκληση για χρηματοδότηση που αφορά την ανάπτυξη βιομηχανικών πάρκων σε περιοχές μετάβασης. Mm-hmm. Αυτό που λέμε μεταλιγνητικές περιοχές. Συνολικός προϋπολογισμός 30 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, με ανάρτησή του, ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης, ο κ. Μιχόπουλος, όπως είπες, γνωστοποίησε την επίσημη υποβολή φακέλου για την ίδρυση βιομηχανικού πάρκου με προϋπολογισμό 25 εκατομμυρίων ευρώ από μια εταιρεία ανάπτυξης βιομηχανικού πάρκου. Λέγεται Εταιρεία Ανάπτυξης Βιομηχανικού Πάρκου Γόρτινος. Πρόκειται για υποβολή φακέλου από ιδιωτικό φορέα. Έρχεται να προσθεθεί στην επίσημη εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εγκατάσταση μεμονωμένων μεγάλων μονάδων στη θέση πλάκα και την ίδρυση του κόμβου βιοοικονομίας, αλλά και το λεγόμενο Arco Logistics Center, που είναι να γίνει στη θέση Ψαθή, πάντα στην περιοχή της Μεγαλόπολης, παράλληλα βέβαια με την εγκατάσταση και μιας άλλης μεμονωμένης μεγάλης μονάδας. Αυτή είναι η τελευταία είδηση για αυτή την ιδιωτική εταιρεία, τον ιδιωτικό φορέα που είναι να δημιουργήσει το βιομηχανικό πάρκο. Υπάρχουν έτσι κάποια ερωτήματα, γιατί πολλοί κόσμος που βγήκε περίμενε στη Μεγαλόπολη να γίνει βιοτεχνικό πάρκο στο Ψαθή και στην Πλάκα, αλλά με αίτηση του Δήμου Μεγαλόπολης, δηλαδή να είναι φορέας όχι κάποιος ιδιώτης, αλλά ο Δήμος. Και βέβαια τώρα υπάρχει μια σύγχυση μετά και από αυτή την ανακοίνωση, κάποιες αναρτήσεις όπου ζητούν έτσι και εξηγήσεις. Σημασία έχει ότι έστω και αυτή η εταιρεία, ας είναι ιδιωτική, προχωρά σε μια διαδικασία ίδρυσης βιομηχανικού πάρκου 25 εκατομμυρίων ευρώ, κάτι που βέβαια
0: θα ενισχύσει την περιοχή.
6: Βέβαια, θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας,
0: κάτι ακριβώς.
6: Το ζητάει εδώ και πάρα πολύ καιρό όλος ο Δήμος Μεγαλόπολης, όλη η περιοχή.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταύρο. Και να πάμε τώρα στην Κέρκυρα, καθώς περισσότερα από 100 ιστιοπλοϊκά σκάφη και εκατοντάδες αθλητές που συμμετέχουν στην 40η Διεθνή Ρεγκάτα Πρίντιζη Κέρκυρα θα υποδεχθεί το νησί απόψε στη Μαρίνα Γουβιών. Η Μαργαρίτα Βάρθη είναι μαζί μας. Μαργαρίτα.
7: Καλό μεσημέρι, Δίκη, από την Κέρκυρα. Όντως, πρόκειται για ένα από τους σημαντικότερους αγώνες ανοιχτής θαλάσσης της Μεσογείου. Στο πλαίσιο του εορτασμού, στη Μαρίνα Γουβιών θα πραγματοποιηθούν διήμερο πολιτιστικών εκδηλώσεων, ξεκινώντας, όπως είπες και εσύ, από απόψε, με την τελετή υποδοχής των πληρωμάτων, ενώ θα ακολουθήσει παρέλαση και μουσικό πρόγραμμα με τη συμμετοχή του Συνόλου Κρουστών της Φιλαρμονικής Ναράδων και του Μουσικού Συνόλου του Μουσικού Σχολείου Κέρκυρας. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει και παραδοσιακή κερκυριακή καντάδα. Ενώ στις εκδηλώσεις συμμετέχει επίσης και ο πολιτιστικός εξοραϊστικός σύλλογος Γουβιών, παρουσιάζοντας στοιχεία της τοπικής παράδοσης και φιλοξενίας. Το σήμα της εκκίνησης δόθηκε χθες το μεσημέρι από το πρίντεζι της Ιταλίας, όπως είπες και εσύ, με τη συμμετοχή περίπου 100 σκαφών από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Η φετινή διοργάνωση έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς συμπληρώνονται 40 χρόνια από την πρώτη διεξαγωγή του αγώνα το 1986 με πρωτοβουλία του Λίβιο Τζόρτζεβιτς. Οι εορταστικές εκδηλώσεις θα κορυφωθούν αύριο με την απονομή των επάθλων στους νικητές, συνοδευόμενοι από παραδοσιακούς κερκυραϊκούς χορούς, ενώ η βραδιά θα ολοκληρωθεί με μουσική δίπλα στη θάλασσα και την Τζέι στον χώρο της Μαρίνας.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Όλο και πιο συχνές είναι οι εμφανίσεις αρκούδων, ακόμη και μέσα σε χωριά, ιδιαίτερα στη Δυτική Μακεδονία. Ένα από τα τελευταία περιστατικά ήταν μάλιστα στην κεντρική πλατεία, στην Άρδασα, όπου έκανε την εμφάνισή της εκεί η αρκούδα. Η Αναστασία Παπαντώνη από την ΕΡΤ Κοζάνης είναι μαζί μας. Αναστασία.
8: Βίκυ, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Όπως είπες και εσύ, ένα από τα τελευταία περιστατικά εμφάνισης αρκούδας ήταν στην κεντρική πλατεία στην Άρδασα. Φανταστείτε την έκπληξη των κατοίκων. Πρέπει να πούμε ότι έχουν καταγραφεί εμφανίσεις ακόμη και μέρα μεσημέρι σε χωριά όπως το Μέγαρο των Γρεβενών, ακόμη και μέσα στην Εμπτολεμαΐδα. Είναι ένα φαινόμενο που πλέον ανησυχεί τους κατοίκους, γιατί ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, την καλοκαιρινή περίοδο, γεμίζουν και τα χωριά με κόσμο και είναι πιθανό να βρεθούν αντιμέτωποι με τις αρκούδες. Να θυμίσουμε ότι στον ανθότοπο Κοζάνης ένας ακτινοτρόφος βρέθηκε ξαφνικά πρόσωπο με αρκούδα μπροστά από την ακτινοτροφική μονάδα του και σε μικρή απόσταση από το σπίτι του. Καταλαβαίνετε τι υπέστη αυτός ο ακτινοτρόφος, ο Γιάννης Κερπίδης, 74 ετών, και πρέπει να πούμε ότι πρόσφατα στο Λιβαδερό Σερβίων, μετά από επίθεση αρκούδας, βρέθηκαν 15 νεκρά αιγοπρόβατα. Πρέπει να πω ότι δεν λείπουν και οι συστάσεις, όπως πρόσφατα προχώρησε η Διεύθυνση Δασών Καστοριάς, που λέει στους κατοίκους τι πρέπει ακριβώς να κάνουν προκειμένου.
0: Σε περίπτωση που βρεθούν μπροστά σε μια τέτοια κατάσταση.
8: Δύσκολα περιστατικά.
0: Έτσι, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αναστασία. Μην πιστεύεις ό,τι βλέπεις. Μεγάλη συμμετοχή στην ημερίδα για την ψηφιακή ασφάλεια στο Λιξούρι. Ο Σάκης Νέγκας θα μας ενημερώσει τώρα από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, να σας πω τι λένε για τον Λιξούρη. Αφήστε το καλύτερο, δεν είναι για τον αέρα.
0: Εντάξει, να τα πούμε εκτός αέρα λοιπόν.
9: Άντρα, μα θέλεις και γαϊδούρι, άντρα πάρε από τον Λιξούρη. Είναι και κατάδαζα κυθινή, υπερδεχτική.
0: Μάλιστα. Ωραία, ωραία. Στο θέμα μας λοιπόν, Σάκη.
9: Ναι, πάμε στο θέμα μας. Η εκδήλωση ανέδειξε την ανάγκη συνεχούς ενημέρωσης και εκπαίδευσης γύρω από την ψηφιακή ασφάλεια, ενισχύοντας την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας απέναντι στους κινδύνους, αλλά και τις δυνατότητες που προσφέρει ο ψηφιακός κόσμος όταν χρησιμοποιείται με γνώση, υπευθυνότητα και κριτική σκέψη. Να πούμε λοιπόν ότι οι κεντρικοί ομιλητές της εκδήλωσης ήταν ο στρατηγός εν αποστρατεία Μανώλης Σφακιανάκης, διεθνώς αναγνωρισμένος ειδικός σε θέματα κυβερνοασφάλειας και ηλεκτρονικού εγκλήματος, καθώς και ψυχολόγος Πολίνα Ζέρβα, οι οποίοι ανέπτυξαν σύγχρονα ζητήματα που αφορούν την ασφαλή χρήση του διαδικτύου, την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τους κινδύνους της παραπληροφόρησης και τη σημασία της κριτικής σκέψης στην ψηφιακή εποχή. Η ημερίδα διοργανώθηκε από το Σύλλογο Ατόμων με Διαβήτη και Φίλων Κεφαλινίας και Ιθάκη, σε συνεργασία με τα Ιχθυοτροφία Κεφαλονιάς και το Εφορευτικό Συμβούλιο της Ιακωβατίου Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Μουσείου Λιξουρίου. Το παρόν έδωσαν ο Δήμαρχος Λιξουρίου Γιώργος Κατσίβελης και πολλοί άλλοι, επισημένοντας την αναγκαιότητα ενημέρωσης και πρόληψης γύρω από ζητήματα ψηφιακής ασφαλείας, παραπληροφόρησης, διαδικτυακών εξαρτήσεων και των συνεπειών που μπορεί να έχει υπερβολική ενασχόληση με τον ψηφιακό κόσμο στην κοινωνικοποίηση, την ψυχική υγεία και τη σύνδεση με την πραγματικότητα. Τέλος, ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν η συμμετοχή παιδιών, γονέων και εκπαιδευτικών πρωτοβάθμινας και δευτεροβάθμινας εκπαίδευσης της περιοχής, οι οποίοι παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον τις εισηγήσεις και συμμετείχαν ενεργά στη συζήτηση που ακολούθησε, θέτοντας ερωτήματα και προβληματισμούς σχετικά με τις προκλήσεις του διαδικτύου.
0: Σάκη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα, μία ιδιαίτερη, επίκαιρη και ουσιαστική δράση υλοποίησαν οι μαθητές και οι μαθήτριες της Δευτέρας Λυκείου Ραχών στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτιστικών θεμάτων με τίτλο «Η λεπτή γραμμή μεταξύ ενημέρωσης και παραπληροφόρησης». Από την Ικαρία, ο Γιώργος Βιτσαράς είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιώργο, καλώς μεσημέρι. Γιώργο, μας ακούς? Μάλλον έχουμε πρόβλημα στην τηλεφωνική γραμμή με τον Γιώργο. Να πάμε τώρα εμείς, να πάμε στον Πύργο και στον Μπάμπη Πλάγο, καθώς δόθηκε πριν από λίγο συνέντευξη τύπου για το 5ο Olympic Day Run, αλλά και για το 2ο Olympic Day Park 2. Ο Μπάμπης ήταν εκεί, παρακολούθησε και τη συνέντευξη τύπου. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν οι δύο οργανωτές στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για το 5ο Olympic Day Run Αρχαίας Ολυμπίας και το 2ο Olympic Day Park που θα διεξαχθούν αυτό το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου με αφορμή τον εορτασμό της Διεθνούς Ολυμπιακής ημέρας αλλά και τη συμπλήρωση 130 χρόνων από την αναβίωση των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Θυμάστε την Αθήνα, μάλλον ξέρετε, τους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1896 στην Αθήνα, σύγχρονους. Συμπληρώνονται 130 χρόνια από εκείνους τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το 5ο Olympic Day Run συνδιοργανώνεται από το Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης και τη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία σε συνεργασία με το Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας, την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, την Ένωση Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες, ενώ το 2ο Olympic Day Park υλοποιείται σε συνεργασία με τον Φυσιολατρικό και Πολιτιστικό Σύλλογο Αρχαίας Ολυμπίας και με την πολύτιμη υποστήριξη του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Αυτό που πρέπει να σας πω είναι ότι οι αγώνες Olympic Run γίνονται συνολικά σε 120 χώρες σε όλο τον κόσμο. Και επίσης ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που προέκυψε και από την σημερινή συνέντευξη τύπου είναι ότι το Σάββατο θα τρέξουν στην Αρχαία Ολυμπία αθλητές από 75 χώρες. αθλητές οι οποίοι, όπως είπε συγκεκριμένα η κυρία Ουδατζή, η διευθύντρια του Ολυμπιακού Μουσείου Θεσσαλονίκης, θα γίνουν πρεσβευτές των Ολυμπιακών ιδεωδών σε όλο τον κόσμο.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ας πάμε λίγο και στον Γιώργο Βιτσαρά. Μάλλον όχι, τελικά δεν έχουμε τον Γιώργο Βιτσαρά. Θα συνεχίσουμε εμείς με τη Φωτεινή Μπαλογιάννη. Μία σωματική και εικαστική performance για την κατάρρευση του ελέγχου παρουσιάζεται σήμερα στα Ιωάννινα. Φωτεινή.
11: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Η θεατρική συμπαιγνία παρουσιάζει σήμερα στις 9:15 στα Ιωάννινα, στη σκηνή 125, τη σωματική και εικαστική performance με τίτλο «Μείνετε ασφαλείς» σε σκηνοθεσία και χορογραφία του Γιάννη Τσάκαλου, η οποία πραγματεύεται τη συστημική κατάρρευση και την αποδοχή της ευαλωτότητας. Το έργο που συνθέτει μια βιωμένη εμπειρία και μια σκοτεινή τελετουργία αποτελεί την πρώτη καλλιτεχνική δουλειά της νέας ομάδας του Εργαστηρίου Κίνησης και Έρευνας ανάμεσα στη βαρύτητα και το φως, εστιάζοντας τη σχέση σωματικής επιτέλεσης και εικαστικής δραματουργίας. Επί σκηνής, 9 ερμηνευτές σχηματίζουν μια κλειστή μικροκοινωνία δομημένη με αιμονή γύρω από την πειθαρχία, την τάξη και την ασφάλεια. Όμως η αυστηρότητα του συστήματος προκαλεί ρογμές, οδηγώντας στην κατάρρευση των ιεραρχιών και στην αθόρυβη εισβολή του χάους. Η παράσταση φωτίζει τη στιγμή που ο έλεγχος μετατρέπεται σε ασφυξία, αναδεικνύοντας πως η διάλυση των βεβαιοτήτων μπορεί να γεννήσει μια νέα συνύπαρξη μέσα από τα ερείπια. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Και να κλείσουμε με τον αυριανό καιρό. Σχεδόν έφριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως τα ορεινά θα εκδηλωθούν με μονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της R3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Κώστας Σταθάκης.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Όταν κοιτάς από ψηλά,
5: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική.
4: Μαζί ψηλά,
5: ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

Από μια κλωστή κυριολεκτικά κρέμεται και χεριά στη Μέση Ανατολή για μία ακόμα φορά. Γιατί η Τεχεράνη προνατοποίησε επιθέσεις κατά του Ισραήλ και εκείνο απάντησε πλήττοντα στρατιωτικούς και ενεργειακούς στόχους στο Ιράν και όχι μόνο. Και όλη αυτή η νέα ανάφλεξη Μέση Ανατολή τι κάνει? Πολύ απλά διατηρεί πολύ ψηλά τη διεθνή τιμή του πετρελαίου επίσης για μία ακόμα φορά. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 8 Ιουνίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ring News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιάννου. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή

0: Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης και έγινε δεκτή από τον Υπουργό Σταύρο Παπασταύρου. Στην επιστολή παραίτησής του, ο κύριος Μπακογιάννης επικαλείται προσωπικούς λόγους. Εκτονώνεται η σεισμική δραστηριότητα στην Βόρεια Εύβοια, καθησυχαστικοί σεισμολόγοι. Ποινική δίωξη εσκήθηκε στον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης ως μέλος της Χαμάς. Παραπέφθηκε σε ανακριτή. Επαιτειακή συναυλία απόψε στις 9 στον προαύλιο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας των Ιωαννίνων, καθώς η ΕΡΤ γιορτάζει τη συμπλήρωση 60 χρόνων λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης και των 77 χρόνων παρουσίας του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων. Η ΕΡΤ προσέφερε 42 ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε 8 σχολικές μονάδες που βρίσκονται στην παραμεθόριο του νομού Ιωαννίνων. Ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος επισκέφθηκε τα σχολεία που στήριξε με τη δράση της η δημόσια τηλεόραση. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα. 31 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 30 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, από το εσωτερικό δελτίο και από το μέτωπο της οικονομίας. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας σήμερα με τις καταιγιστικές εξελίξεις από την πολύπαθη Μέση Ανατολή, όπου εκεί η πιο σοβαρή κλιμάκωση από τις αρχές του Απριλίου και την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός βρίσκεται σε εξέλιξη, με κατέρωθεν πλήγματα ανάμεσα σε Ιράν και Ισραήλ. Το Τελ Αβίβ απάντησε στη στόχευση περιοχών του από την Τεχεράνη με πλήγματα στο έδαφος του Ιράν, παρά το ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από τον Νετανιάχου να μην απαντήσει. Οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι οι επιθέσεις που ήταν αντίπεινα για το νέο χτύπημα του Ισραήλ στην Πυρητό θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες. Θα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην Ενδοσύνταξη. Εκεί βρίσκεται η Ελένα Αλεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για το ποια είναι η κατάσταση αυτήν την ώρα που μιλάμε. Ελένα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Η κατάσταση είναι όπως περιέγραψες και συνεχίζονται από ό,τι φαίνονται τα πλήγματα. Ωστόσο, να ξεκινήσω με μία ανάρτηση που στο Truth Social που έκανε πριν από λίγα λεπτά ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προσπαθεί να αποκλιμακώσει την κατάσταση. Λέει λοιπόν ότι το Ισραήλ και το Ιράν επιθυμούν άμεση κατάπαυση του πυρός. Δεν γνωρίζουμε από πού προκύπτει αυτό το στοιχείο. Ενδεχομένως υπήρξαν κάποια τηλεφωνήματα, αλλά δεν γνωρίζουμε γιατί το λέει αυτό ο Αμερικανός πρόεδρος, που προσθέτει ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται για μια τελική συμφωνία με την επιφύλαξη, όπως λέει, της άγνοιας και της ηλικιότητας που την εμποδίζουν. Το μπλοκάρισμα των στενών θα συνεχιστεί, όπως λέει, μέχρι την τελική συμφωνία, και τα πράγματα πρέπει να κινηθούν γρήγορα. Νωρίτερα, σε άλλη αναρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε πει ότι το Ισραήλ και το Ιράν πρέπει να σταματήσουν αμέσως τα πλήγματα. Ωστόσο, στο πεδίο αυτή τη στιγμή, το πρακτορείο του Ιράν, Τασνίμ, κάνει λόγο για νέα ενεργοποίηση της αεράμινας του Ιράν στην κεντρική επαρχία Ισφαχάν, ενώ, όπως είπες, το Ισραήλ έπληξε, όπως ανακοίνωσε κιόλας, στρατηγικούς στόχους στο Ιράν, αλλά σύμφωνα με τους Ιρανούς και ένα πετροχημικό εργοστάσιο στην πόλη Μασχάρ, και το Ιράν απάντησε στέλνοντας τουλάχιστον 30 πυράβλους προς το Ισραήλ, στοχεύοντας, όπως ανέφερε, δύο στρατηγικές βάσεις αλλά και ένα πετροχημικό εργοστάσιο σε αντίπινα για το πλήγμα στη Μασχάρ. Όλα αυτά ξεκίνησαν μετά το νέο πλήγμα του Ισραήλ στην Βηρητό, στο νότιο προάστιο Νταχίγια, παρά το γεγονός ότι υπήρχε η διαβεβαίωση του Αμερικανού Προέδρου ότι το Ισραήλ δεν θα στοχεύσει τη Βηρητό, κάτι που είχε διαβεβαίωσει και το Ισραήλ και αποτελούσε κόκκινη γραμμή για το Ιράν. Το Ιράν λοιπόν είπε ότι τα πλήγματα προς το Ισραήλ ήταν αντίπεινα για αυτή την επίθεση στην Βηρητό, και οι φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι τα χτυπήματα θα συνεχιστούν για μία εβδομάδα, τις επόμενες ημέρες δηλαδή. Και το ίδιο αναφέρει και ο Ισραηλινός στρατός, ότι είναι έτοιμοι να συνεχίσουν τα χτυπήματα τις επόμενες ημέρες ή ότι είναι έτοιμοι ακόμη και για μία παρατεταμένη σύγκρουση. Όλα αυτά βεβαίως, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες υπήρξε τηλεφώνημα του Ντόναλντ Τραμπ με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, στο οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος του ζήτησε να μην απαντήσει, ενώ στη συνέντευξή του στο Financial Times ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι ουσιαστικά αυτός παίρνει τις αποφάσεις, αυτός κάνει κουμάντο, και ότι ο Μπέντζαμιν

0: Νετανιάχου θα πρέπει, θα δεχτεί την οποιαδήποτε συμφωνία με το Ιράν. Στο παιχνίδι, στο επικίνδυνο αυτό παιχνίδι, μπήκαν και οι Χούθη της Ιεμένης, στοχεύοντας με δύο πυράβλους στο Ισραήλ, ενώ παράλληλα ανακοίνωσαν ότι απαγορεύουν και απειλούν με πλήγματα βεβαίως τα πλοία Ισραηλινών συμφερόντων στο πολύ πολύ σημαντικό πέρασμα του Μπαμπ Αλ-Μεντέμ, ουσιαστικά την μόνη πρόσβαση προς τη διόρυγα του Σουέζ. Είναι κάτι με το οποίο είχαν επανειλημμένως απειλήσει οι Χούθη αλλά και το Ιράν, και καταλαβαίνουμε τι θα σημάνει αυτό, ενώ παράλληλα υπάρχει και μεγάλη ανησυχία για πλήγματα και στην ευρύτερη περιοχή, στις χώρες του κόλπου που έχουν δεχτεί πλήγματα από το Ιράν και στις προηγούμενες παραβιάσεις της εκεχηρίας.
1: Και ο φόβος είναι βέβαια μήπως αυτό το επικίνδυνο παιχνίδι, όπως είπες, ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν, μήπως επηρεάσει τις σχέσεις και την εκεχηρία που είναι σε εξέλιξη ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν βέβαιως.
0: Βεβαίως, αυτός είναι ο κίνδυνος. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, βεβαίως με την ανάρτηση που μόλις είπα, Γρηγόρη, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Τώρα, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι Ηνωμένες Πολιτείες ευθύνονται για τις πράξεις του Ισραήλ, δεν είναι άμυρες δηλαδή ευθυνών, και ότι όλα αυτά βεβαίως θα επηρεάσουν τις διαπραγματεύσεις, οι οποίες γίνονται σε ένα χαοτικό κλίμα.
1: Ελένα Αλεμπίζου, ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, με αυτά και με αυτά, απότομη άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά την αναζωπήρωση των συγκρούσεων μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, που απειλεί την έφραση έτσι κι αλλιώς εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Το Brent βρίσκεται κοντά στα 97 δολάρια το βαρέλι, τουλάχιστον αυτή ήταν η τιμή του πριν από λίγες ώρες στην εγχώρια αγορά. Ωστόσο, η πορεία των καυσίμων παραμένει πτωτική λόγω της υποχώρησης που κατέγραψαν τις τελευταίες 10 ημέρες οι τιμές χοντρικής στα δηληστήρια. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας στάχτερη, η οποία θα μας δώσει λεπτομέρειες να δούμε πού κινούνται αυτή την ώρα διεθνείς τιμές και τι γίνεται και στη χώρα μας, Πινελόπη.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως είπες και εσύ, αυτή την ώρα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου κινούνται ανωδικά. Καταρχήν να πούμε ότι το αργό πετρέλαιο είναι στα 93,1 δολάρια το βαρέλι με άνοδο 2,8%, ενώ το Brent είναι 95,5 με άνοδο 2,7%. Ανωδικά κινείται και το φυσικό αέριο, το οποίο έχει ξεπεράσει τα 50 ευρώ, είναι στα 51,05 με άνοδο 5,26% στο Ολλανδικό χρηματιστήριο TTF. Παρόλα αυτά, όπως είπες και εσύ, επηρεάζονται βεβαίως οι διεθνείς τιμές των καυσίμων εξαιτίας όλης αυτής της κατάστασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή. Παρόλα αυτά, στις ελληνικές τιμές, στην ελληνική λιανική αγορά, ενσωματώνονται μειώσεις των προηγούμενων ημερών και έτσι έχουμε μείωση. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, η αμόλυβδη των 95 οκτανίων χθες Κυριακή, κατά μέσο όρο σε όλη τη χώρα, ήταν στα 2,016, όταν στις 29 Μαΐου ήταν στα 2,097. Είναι μια σημαντική μείωση. Επίσης, το ίδιο συμβαίνει και με τον ντίζελ κίνησης, όπου χθες Κυριακή ήταν στο 1,74, ενώ στις 29 Μαΐου ήταν στο 1,077. Εκεί η μείωση είναι λίγο μικρότερη εξαιτίας του γεγονότος ότι αυξήθηκε κατά 5 λεπτά το πλαφόν που επιβλήθηκε στις τιμές είναι μειωμένο κατά 5 λεπτά.
1: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε προς το παρόν.
3: RT News Radio 105,8.
1: Η ώρα είναι 2 και 12 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το RT News Radio 105,8. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, τώρα στην εσωτερική πολιτική ατζέντα. Εβδομάδα ανασχηματισμού αυτή που ξεκίνησε με τον Πρωθυπουργό να αποφασίζει για τις αλλαγές στα πρόσωπα εντός των επόμενων ημερών. Ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης μίλησε εδώ στο RT News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, όπου ρωτήθηκε για τις επικείμενες αλλαγές από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Για να τον ακούσουμε.
4: Μέχρι την Πέμπτη θα πάρουν αυτές οι αποφάσεις του Πρωθυπουργού. Από εκεί και πέρα, ξέρετε ότι υπάρχει ένα σχεδιασμό σε κάθε Υπουργείο με τα ρυθμίσεις που υλοποιούνται και στο σκέλος του μεταφορών, που ο κ. Κυρανάκης έκανε μια σημαντική δουλειά, αλλά και βέβαια και στη χωροταξία. Πρόσφατα ψηφίστηκε και ο σχετικός νόμος. Επομένως, επ' αυτών οι όποιες τοποθετήσεις γίνουν θα συνεχίσουν πάνω σε αυτό το έργο. Mm-hmm.
5: Επίσης, όλη αυτή η ιστορία έχει φουντώσει μια σεναριολογία σε σχέση με τον χρόνο των εκλογών. Να ρωτήσω όμως το εξής, να θέσω το ερώτημα ως εξής. σε περίπτωση που οι εκλογές γινόντουσαν τον Οκτώβριο. Θα μιλούσαμε για πρόωρες εκλογές.
4: Οι εκλογές θα γίνουν στο χρόνο τους. Αυτό που έχει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός τονίσει ότι θα είναι το 27, και γι' αυτό γιατί έχουμε μια υποχρέωση όταν παίρνεις μια εντολή σε 4 χρόνια να κάνεις τη δουλειά σου, να αντιμετωπίσεις και τις κρίσεις, όσες και αυτές αν είναι, και βέβαια αυτά να τεθούν στην αξιολόγηση του ελληνικού λαού.
1: Λοιπόν, πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Νότι, μάλιστα, δέχτηκε πολλές ερωτήσεις νωρίτερα ο κύριος Μαρινάκης κατά την ημέρα των πολιτικών συντακτών στο τακτικό briefing. Το ρώτησες και εσύ, καλησπέρα, Νότι. Τι είπε λοιπόν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος?
6: Αφήνουμε τις ερωτήσεις και το briefing, διότι πριν από 3 λεπτά ανακοινώθηκε ο ανασχηματισμός.
1: Α, ανακοινώθηκε κιόλας, μάλιστα.
6: Την ώρα που είσαι στην ώρα, με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, λοιπόν, αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, ο οποίος ήταν Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.
1: Ο Γιώργος Κότσιρας, λοιπόν, ναι.
6: Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, που ήταν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, πρόσφατα είχε οριστεί. Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η Μαριλένα Σούκουλη. Ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Του τέστην παραμένει κυβερνικός εκπρόσωπος ο Παύλος Βαρνάκης, ο οποίος, εντάξει, τον είχαμε δει χαλαρό και μάλλον εκτιμούσαμε λαθασμένα, όπως αποδεικνύεται ότι θα έφευγε, αλλά θα μας υφίσταται κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, δύο φορές την εβδομάδα. Η ορκομοσία των υφυπουργών ενώπιον Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα θα γίνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Τώρα, σε σχέση με αυτό που με ρώταγες προηγουμένως, Γρηγόρη, οφείλω να πω ότι προσπάθησα να βγάλω μια είδηση συνδυάζοντας την όλη. Όχι φημολογία, ήταν η ανακοίνωση ότι μέχρι την Πέμπτη θα ανακοινωθούν οι αποφάσεις. Ευνηδίασε η κυβέρνηση, ανακοινώθηκαν τώρα, μας ευνηδίασε και όλους. Συνδυάζοντας το με την Ταμεία Ανάπτυξης και λέγοντας ότι μήπως ένας ευρύς αναστηματισμός θα οδηγήσει σε κίνδυνο την ομαλή απορρόφηση των πόρων από το Ταμείο
1: των Κονδυλίων,
6: που εντός 2 μηνών πρέπει να ολοκληρωθεί. Γελώντας κατά κάποιο τρόπο ο Παύλος Βαρνάκης, μας απάντησε ότι εντάξει, ποιος σας είπε, έχετε ενημέρωση για ευρεία με συμπαντισμό, μην αγοράζετε όσο διαβάζετε. Εκεί εγώ σημείωσα στον μπλοκάκι μου σημειακές αλλαγές. Και επιβεβαιωθήκα. Τα λοιπά, ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, είχαμε αρκετή συζήτηση για τα νέα κόμματα. Ρώτησα και εγώ για τα κόμματα που υποχωρούν, συστημικά κόμματα όπως το ΠΑΣΟΚ, ή εξαϊλώνονται, έχουν κυβερνήσει. Ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι συστημικό κόμμα. Μια απάντηση ήταν ότι μια παραπομπή στο γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ οι βουλευτές τους τότε κράτησαν τη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε ένα αντισυστημισμό και μια ακροδεξιά που πολλές φορές αντισυστημικά έρχονται και από την ακροαριστερά και από την ακροδεξιά, αμφισβητούν τη σταθερότητα της οικονομίας και της πορείας της χώρας, ενώ αρκετές ερωτήσεις έκαθισαν και σε σχέση με το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, όσα έχουν γίνει. Είναι άδικη η κριτική υποστήριξη ο Παύλος Μαρινάκης, γιατί όσα έχουν γίνει στην εξωτερική πολιτική και στην άμυνα δεν έχουν γίνει από το 1974. Σε άλλο ακροατήριο, μάλλον απευθύνεται και ο Σαμαράς, σε άλλο ακροατήριο η Νέα Δημοκρατία, είναι η λογική της κυβέρνησης έτσι όπως διατυπώθηκε με τον Παύλο Μαρινάκη να σημειώνει ότι τα παραδοσιακά και αποτελεσματικότητα είναι εκείνα που θα κρίνουν. Το 2027 επανέλαβε τις εκλογές.
1: Μάλιστα, είναι ραγδαίες εξελίξεις σε κάθε περίπτωση. Νότι, τις περιμέναμε.
6: Η είδηση βεβαίως είναι η νέα υπουργή.
1: Βέβαια.
6: Την Πέμπτη
1: δεν προσέγγισαν πριν από λίγα λεπτά, μόλις ήμασταν στον αέρα, πριν προλάβεις να βγεις.
6: Είμαστε στην συναδέλφους έξω από το κτίριο της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, εδώ στο Πάντιο, και μόλις το πληροφορηθήκαμε.
1: Μάλιστα, ο κύριος Κότσιρας, λοιπόν, να επαναλάβουμε αν τα συγκρατήσαμε σωστά, Νότι, στη θέση του κύριου Κυρανάκη στο μεταφόρο, ο κύριος Μαρκόπουλος, υφυπουργός Οικονομικών, ο κύριος Χατζηβασιλείου, υφυπουργός Εξωτερικών. Σωστά.
6: Εξωτερικών. Ναι.
1: Νότι Δανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, ο κύριος Σεκοντογιώργης, ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, ρωτήθηκε αν υπάρχει προβληματισμό στην κυβέρνηση και στη Νέα Δημοκρατία για το ενδεχόμενο Αντώνη Σαμαράς να ανακοινώσει την ίδρυση νέου κόμματος. Να ακούσουμε τον κύριο Κοντογιώργη.
4: εντάξει, προφανώς δεν είναι κάτι το οποίο μας ενθουσιάζει ως ιδέα. Από εκεί πέρα, εντάξει, ο κ. Σαμαράς νομίζω ανέφερε και ο ίδιος προχθές στο Ηράκλειο που ήταν ότι έχει λάβει τις αποφάσεις του και θα τις ανακοινώσει εκείνο στο χρόνο που θα επιλέξει. Κοιτάξτε, νομίζω πλέον δεν έχουμε να πούμε κάτι παραπάνω ως προς αυτό, αν θέλετε την άποψή μου. Όλα θα κρυθούν στο πεδίο. Η κριτική του κυρίου Σαμαρά νομίζω εντοπίζεται στα θέματα στα οποία έχουμε απαντήσει πολλά και κυρίως σε σχέση με τα εθνικά θέματα. Τα κόμματα, κύριε Αδαμόπουλε, γεννώνται όταν υπάρχουν κανονικά. Mm-hmm. Για να μπορούν να είναι και βιώσιμα όταν υπάρχουν κάποιες κοινωνικές ανάγκες. Σημαίνει ότι έχεις κοιτάξει το κοινωνικό πεδίο, διαγιγνώσεις κάτι και άρα λες ότι εγώ με αυτές τις σκέψεις θέλω να κάνω ένα κόμμα. Mm-hmm. Άλλες φορές βέβαια είναι προσωποκεντρικά και η εμπειρία έχει δείξει και η πρόσφατη ιστορία ότι τα προσωποκεντρικά κόμματα δεν έχουν, θα σας έλεγα, μακροημερεύσει.
1: Τώρα, η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Ζούκου, μίλησε και αυτή στο News Radio 105,8 πριν από λίγο στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με την Ευαγγελία Μπαλατσή και τον Δημήτρη Τάκη και ρωτήθηκε αν θα πλήξει το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας το νέο κόμμα Σαμάρα, στην περίπτωση βέβαια που ο πρώην Πρωθυπουργός προχωρήσει στην κίνηση αυτή.
7: Εμείς έχουμε ισχυρούς λόγους να πιστεύουμε,
8: ναι,
7: ότι στο τέλος,
8: mm-hmm,
7: δεν θα πλήξει τους ψηφοφόρους στην δεξαμενή των Νέων Δημοκρατών, οι οποίοι αναγνωρίζουν
8: την. Ναι, αλλά θα απευθυνθεί στα 1.400.000 ή 700 ψηφοφόρους που δεν προσήλθαν. Άρα εσείς τους θεωρείτε χαμένους αυτούς.
7: Εμείς θέλουμε να προσεγγίσουμε ξανά,
8: mm-hmm,
7: τους ανθρώπους αυτούς που είναι στη λεγόμενη γκρίζα ζώνη.
8: Μάλιστα.
7: Που μας παρακολουθούν, έχουν τις απογοητεύσεις τους, έχουν στεναχωρηθεί για κάποια πράγματα και περιμένουν και κρίνουν και αξιολογούν. Στο τέλος λοιπόν θεωρώ ότι δεν θα επηρεαστούμε. Σίγουρα θα επηρεαστούν τα κόμματα που είναι δεξιότερα ημών, mm-hmm, και πιστεύω ότι θα πλήξει, κύριε Τάκη, πρώτα απ' όλα την ίδια του την παρακαταθήκη.
1: Εν τω μεταξύ, λέγαμε και νωρίτερα, πριν από λίγα λεπτά ανακοινώθηκε ο ανασχηματισμός. Εν τω μεταξύ, νωρίτερα, ο Γενικός Γραμματέας Χωροταξίας και Περιβάλλοντος, Ευθύμιος Μπακογιάννης, είχε υποβάλει την παραίτησή του, η οποία έγινε δεκτή από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου. Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το Υπουργείο στην επιστολή παραίτησής του, ο κ. Μπακογιάννης επικαλείται προσωπικούς λόγους. Και από την κυβέρνηση πάμε στην αντιπολίτευση. Τώρα, υψηλή τόνη και πυρετός διαβουλεύσεων στα κόμματα της αντιπολίτευσης, σκιά αποχωρήσεων και μετακίνησεων προσώπων, ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Ηράκλειο που περιόδευσε χαρακτήρισε για την πολιτική αλλαγή, βάζοντας στο στόχαστρο την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πάμε στην πολιτική μας στάθμη, Ελένη Μπεθάνη, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Φαντάζομαι δεν υπάρχει ακόμα μέχρι στιγμής αντίδραση από τη Χαρλαού Τρικούπη για τον ανασχηματισμό, ο οποίος μόλις τώρα ανακοινώθηκε. Είχαμε όμως ένα βίντεο που ανάρτησε στα social media ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, ο κύριος Τσουκαλάς, απαντώντας στις σημερινές δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου για την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Ελίνα, καλό μεσημέρι.
9: Ακριβώς, Γρηγόρη, και ο κύριος Καλάς επανήλθε στο δημοσίευμα του Βήματος, σύμφωνα με το οποίο υπάρχει υπογεγραμμένο συμφωνητικό μεταξύ της εταιρείας Εντελέξα του κυρίου Ντίλιαν και της ΕΕΠ. Σχολίασε ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέφυγε να διαψεύσει επίσημα και κατηγορηματικά την ύπαρξη του συγκεκριμένου συμφωνητικού. Αφού δεν το έκανε, λέει ο κύριος Τσουκαλάς, η κυβερνητική πλειοψηφία έχει έναν μόνο δρόμο, να κάνει δεκτό το αίτημα του Πασόκ για να κληθούν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας οι κύριοι Ντίλιαν και Δημητριάδης. Σημείωσε επίσης πως η ελληνική δικαιοσύνη οφείλει να προβεί άμεσα την ανάσυρση από το αρχείο της υπόθεσης των υποκλοπών. Τώρα, επειδή σ' άκουσα νωρίτερα, mm-hmm, και είπες για την παρέτηση του Γενικού Γραμματέα,
1: χωροταξιακού
9: σχεδιασμού, του κ. Μπακογιάννη, έχουμε σχόλιο από το Πασόκ.
1: Mm-hmm.
9: Λέει ότι η παρέτηση με την επίκληση προσωπικών λόγων δεν κλείνει το θέμα, ούτε θα το βάλει κάτω από το χαλί. Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει άμεσα εξηγήσεις για την υπόθεση του κυκλώματος διαφθοράς στις πολεοδομίες, όπου σύμφωνα με δημοσιεύματα εμπλέκονται συγγενικά του πρόσωπα, λέει το Πασόκ. Η Χαριλάου Τρικούπη έχει τεθεί σε διάταξη μάχης, mm-hmm, προετοιμάζεται για κάθε εκλογικό σενάριο, κλείνουν ψηφοδέλτια και δίνουν έμφαση στο λιτανοπαίδιο. Το απόγευμα ο πρόεδρος του κόμματος συγκαλεί σύσκεψη με τους βουλευτές της Αττικής, μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, αυτοδιοικητικά στελέχη για την καμπάνια του κόμματος στο Λεκανοπέδιο, ενώ συνεχίζονται οι εξορμήσεις του Νίκου Ανδρουλάκη και την Πέμπτη θα περιοδεύσει τη Δραπετσόνα. Στο Πασόκ ανεβάζουν τους τόνους απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, όπως λένε απέτυχε, και τώρα επειδή βολεύει την κυβέρνηση να μην γίνεται συζήτηση για το μέλλον, σκηνοθετεί επανάληψη της κάλυψης του 2023 για να συγκρίνεται, όπως είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Κρήτη, η αναξιοπιστία του κυρίου Μητσοτάκη με την αναξιοπιστία του κ. κυρίου Τσίπρα και όχι με το αξιόπιστο πρόγραμμα που έχει το ΠΑΣΟΚ. Σε λίγη ώρα ο κύριος Ανδρουλάκης θα μιλήσει στο συνέδριο Ελλάδα 2030, όπου αναμένεται να παρουσιάσει τους βασικούς άξονες της οικονομικής πρότασης του κόμματος, αλλά και να ασκήσει κριτική στην κυβέρνηση για την διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης.
1: Λένα Μπεθάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης μίλησε εδώ στο ραδιόφωνο μας, στο News Radio 105,8, στο Βασίλη Δαμόλο και τη Μαρία Γεωργίου, και εξαπέλυσε πείρα κατά του Αλέξη Τσίπρα. Για να τον ακούσουμε.
10: Ο Ανδρέας Παπανδρέου επέλεξε λοιπόν να κάνει τη διακήρυξη στις 3 του Σεπτέμβρη μαζί με τους άλλους 149 συνυπογράφοντες στην ίδια σειρά. Mm. Και όχι πάνω σε μια εξέδρα με αμερικάνικου τύπου, έτσι, εμφανίσεις σε διάφορα show-off συστήματα και θετήματα. Και το λέω αυτό γιατί είναι ενδεικτικό ότι ακόμα και μια προσωπικότητα όπως ο Ανδρέας Παπανδρέου, όταν ανακοίνωσε το κόμμα, ανακοίνωσε κόμμα με αρχές σε καταστατικό διακήρυξη, στρατηγική προτεραιότητα και κατευθύνσεις. Και όχι απλώς την επιστροφή του στην Ελλάδα και στην πολιτική σκηνή, στη λογική του rebranding, όπως κάποιοι άλλοι επιχείρησαν. Και το λέω αυτό γιατί πρέπει από τις αρχές να κατανοήσουν κάποιοι ότι κάποια μεγέθη είναι ασύλληπτα, κάποιες προσπάθειες είναι πολιτικά αστείες.
1: Λοιπόν, αυτά γίνονται στο ΠΑΣΟΚ. Πάμε τώρα στην αριστερά. Στο ΣΥΡΙΖΑ εγκρίθηκε η πρότασή του Σωκράτη Φάμελου και το κόμμα δεν θα κατέβει αυτόνομα στην κάλπη απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Έγιναν λοιπόν οι κρίσιμες συνεδριάσεις, Κεντρική Επιτροπή, Πολιτική Γραμματεία Παρασκευή και Σάββατο. Πώς ξεκίνησε η εβδομάδα στο ΣΥΡΙΖΑ, Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Η εβδομάδα ξεκίνησε με ένα ακόμα γαϊτανάκι σύγκρουσης εσωτερικής. Δηλαδή η προχθεσινή απόφαση Κεντρικής Επιτροπής φαίνεται ότι δεν γίνεται αποδεκτή από μία μερίδα, μειοψηφία βεβαίως όπως αναδείχθη εκ της ψηφοφορίας της Κεντρικής Επιτροπής μελών, που ζητούν να γίνει ξεκαθάρισμα ή αν θέλετε να γίνει διευκρίνηση για την απόφαση. Πρώτον, εάν ο ΣΥΡΙΖΑ κατεβαίνει στις εκλογές. Δεύτερον, αντικατάσταση γραμματέα. Τρίτον, συλλογικές ευθύνες και ανάλυση των αποφάσεων η οποία ελήφθη. Η απόφαση η οποία ελήφθη στην Κεντρική Επιτροπή μιλάει για σύμπλευση και στήριξη του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό δεν δηλώνεται αυτόματα και ως αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, διότι όπως λέει η πλειοψηφούσα πλευρά, ο ΣΥΡΙΖΑ και με βάση την απόφαση θα συνεχίσει να λειτουργεί και ως κοινοβουλευτική ομάδα και ως κόμμα. Χαρακτηριστικό είναι ότι και σήμερα υπάρχουν και χθες, αλλά και σήμερα υπάρχουν οι επίσημες ανακοινώσεις του κόμματος για την κριτική στο κυριακάτικο μήνυμα του Πρωθυπουργού ή για βασικές θέσεις απέναντι στην κυβέρνηση. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι θα υπάρχει ερώτημα μία παράλληλη λειτουργία του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ και ταυτοχρόνως στήριξης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Ζητούν λοιπόν διευκρινίσεις επί της αποφάσεως. Αυτό για να γίνει εκ του καταστατικού απαιτείται νέα συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Μάλιστα ο κύριος Νίκος Παπάς ζήτησε σήμερα σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο κύριος Φάμελος να συναντηθεί με τον κύριο Τσίπρα και να εξηγήσει προς το κόμμα, προς το ΣΥΡΙΖΑ, το τι ακριβώς πρόκειται να συμβεί στη συνεργασία αυτών των δύο κομμάτων. Ταυτοχρόνως, από τη μεριά της Λεωφόρου Αμαλίας, της έδρας του Αλέξη Τσίπρα, πηγές έλεγαν ότι ο κύριος Τσίπρας εμένει στην απόφασή του, στη διπλή απόφαση, δηλαδή καμία συνεργασία με κόμμα, καμία συνεργασία με ενεργεία βουλευτές, είναι όμως ευπρόσδεκτοι, όσοι θέλουν, να μπορούν να εγγραφούν ως μέλη την επίσημη ιστοσελίδα του κόμματος. Αυτό βέβαια δεν περιπλέει, δεν συμπεριλαμβάνει και τους ενενεργεία βουλευτές. Εξάλλου, όπως λένε πηγές της Αμαλίας, αυτή τη στιγμή το κόμμα, το Αλέξη Τσίπρα, είναι υποδιαμόρφωση. Δεν υπάρχουν δηλαδή κεντρικά όργανα έτσι ώστε να μπορεί
1: και κομματικές δομές γενικότερα. Ναι.
11: Και κομματικές δομές γενικότερα. Mm. Αυτό φαίνεται ότι αποτελεί το σκαλοπάτι εντός εισαγωγικών θα το έλεγα εκείνων που υποστηρίζουν ότι από σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ εργάζεται για την υποστήριξη του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό θα συμβεί. Ουσιαστικά δηλαδή η προχθεσινή απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής οδηγεί στη μη κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές. Αυτό η πλειοψηφούσα πλευρά το θεωρεί δεδομένο. Ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, λέει η πλειοψηφούσα πλευρά, δεν θα κατέβει αντιπαραθετικά με τον κύριο Τσίπρα. Δηλαδή δεν θα κατέβει καθόλου στις εκλογές.
1: Mm-hmm. Αυτό είναι και μια ερμηνεία βέβαια, γιατί η Ρητά δεν αναφέρεται στην απόφαση, σωστά ή όχι, Ευαγγελή?
11: Ότι δεν θα κατέβει. Στην απόφαση αναφέρεται της Κεντρικής Επιτροπής ότι δεν θα πάμε αντιπαραθετικά, λέει η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Θα συμπλέψουμε, θα υποστηρίξουμε και θα στηρίξουμε τη νέα αυτή προσπάθεια, μάλιστα, την οποία τη θεωρούμε ότι θα είναι πρωταγωνιστική στις προοδευτικές δυνάμεις. Αυτό λέει.
1: Μάλιστα. Κατανοητό. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα ο Γιάννης Μπουλέκος, μέλος πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, μίλησε εδώ στο News Radio 158 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο στην εκπομπή Σεμινά και Ταπεινά και εκτίμησε ότι ο πρόεδρος του κόμματος, ο Κράτης Φάμελος, θα αναλάβει τις απαραίτητες πρωτοβουλίες για την υλοποίηση της απόφασης των συνεργασιών με τις προοδευτικές δυνάμεις.
12: Πήραμε μια απόφαση, πήραμε την απάντηση από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αυτή τη στιγμή αυτό που εκκρεμεί είναι αν θα προκύψει μια συνάντηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ με τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα. Θα πρέπει, εφόσον δεν μπορέσουμε να υλοποιήσουμε την πρόταση των συνεργασιών όπως αποτυπώθηκε στην τελευταία συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, φαντάζομαι ότι ο Πρόεδρος του κόμματος θα αναλάβει τις απαραίτητες πολιτικές πρωτοβουλίες για να μας ενημερώσει σε σχέση με τον τρόπο υλοποίησης της πολιτικής απόφασης του ΣΥΡΙΖΑ.
3: Earth News Radio 105,8.
1: Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Η ώρα είναι 2:30 πρώτα λεπτά. Να αλλάξουμε θέμα τώρα και να πάμε να δούμε τι γίνεται στην Εύβοια, όπου σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκεται η ολόκληρη περιοχή της Εύβοιας, όπου συνεχίζονται οι μετασεισμοί μετά τον ισχυρό σεισμό των 5,2 Ρίκτερ χθες, με επίκεντρο το Μαντούδι, που προκάλεσε εκτεταμένες ζημίες και αναστάτωση στους κατοίκους. Κατά τη διάρκεια της νύχτας καταγράφηκαν πάνω από 50 μετασεισμοί, εκ των οποίων 5 ήταν πάνω από 3 ρίχτερ και ένας μεγέθους 4,3 ρίχτερ. Πάμε στον Κωνστανούση, ο οποίος βρίσκεται στην Δαφνούσα και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, με τους επιστήμονες βέβαια να εμφανίζονται καθησυχαστικοί μέχρι στιγμής. Κώστα, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, από τη Δαφνούσα, εδώ που ήταν και το επίκεντρο των σεισμών χθες το μεσημέρι. Σε ό,τι αφορά τώρα τους μετασεισμούς, έχουμε και από το πρωί, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας είχαμε τουλάχιστον 70 μετασεισμούς. Σιώταν κυριολεκτικά το έδαφος. Οι κάτοικοι εδώ στο χωριό της Δαφνούσας, όσοι έχουν υποστεί ζημιές, σοβαρές ζημιές στα σπίτια τους, έμειναν είτε σε συγγενικά σπίτια είτε στον ξενώνα της εκκλησίας μετά από συνεννόηση και με τον Δήμο. Σήμερα το πρωί στις 11 η ώρα ξεκίνησαν και τα κλιμάκια της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών. Έχουν κάνει την αυτοψία σχεδόν σε όλα τα σπίτια, τουλάχιστον 10 τα σπίτια που έχουν υποστεί ζημιές στη Δαφνούσα. 2 είναι αυτά τα οποία έχουν υποστεί μεγαλύτερη ζημιά και έχουν χαρακτηριστεί με κίτρινο, άρα χρήζουν επισκευαστικών εργασιών. Και σήμερα πιθανότατα δεν θα μείνουν αυτοί οι κάτοικοι στα σπίτια τους. Το ίδιο θα κάνουν ό,τι έκαναν και χθες, είτε στο ξενώνα είτε σε κάποιο από τα σπίτια. Ολοκληρώνεται σήμερα η αυτοψία εδώ πέρα. Στο Προκόπη Ευβοίας υπάρχουν και εκεί, έχουν δηλωθεί αρκετές ζημιές, είναι τουλάχιστον 60 τα σπίτια.
1: Ναι, θα πάμε τώρα και στο Προκόπη και στη Σπυρίδου Καρλατζή για να μας δώσει τη δικιά της εικόνα από εκεί.
13: Οπότε έχουν εδώ πέρα τελειώσει σχεδόν οι αυτοψίες από το τριμελές κλιμάκιο της ΔΑΕΚ. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί και το φαινόμενο σήμερα μέχρι και αύριο, όπου λύγει αυτό το 48ωρο που έχουν δώσει, Γρηγόρη, οι επιστήμονες.
1: Μακάρι και ευχόμαστε ολόψυχα να κυλήσουν όλα ομαλά. Καλή δύναμη σε όλους τους ανθρώπους εκεί, σε όλους τους κατοίκους της Εύβοιας. Φεύγουμε από τη Δαφνούσα, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ακούσαμε τον Κωνστανούση. Πάμε στο Προκόπη, όπου εκεί βρίσκεται η Σπυριδούλα Καρλατζή για να μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία της αυτοψίας σε σπίτια και καταστήματα, Σπυριδούλα?
14: Καλησπέρα. Πολύ σωστά, σε εξέλιξη είναι και το τριμελές κλιμάκιο εδώ στο Προκόπη. Συνεχίζει τις αυτοψίες του που έχει ξεκινήσει από νωρίς το πρωί. Είναι πάρα πολλά τα σπίτια τα οποία οι κάτοικοι έχουν δηλώσει ότι υπάρχουν προβλήματα. Ο αριθμός ξεπερνάει τα 60 και γι' αυτό έχει γίνει μια προτεραιοποίηση στα σπίτια τα οποία κατοικούνται και κυρίως από οικογένειες με παιδιά, έτσι ώστε να προχωρήσει άμεσα η διαδικασία. Από ό,τι καταλαβαίνουμε και εμείς, δεν θα ολοκληρωθεί σήμερα όλη η διαδικασία των αυτοψιών. λοιπόν, θα πάρει σίγουρα και την αυριανή ημέρα, όταν θα γίνει και η αυτοψία στο δημοτικό και νηπιαγωγείο, συστεγάζονται αυτά τα δύο σχολεία του χωριού, γιατί και εκεί φαίνεται να υπάρχουν κάποια προβλήματα σύμφωνα με τη διευθύντρια του σχολείου. Ωραία. Να πούμε βέβαια ότι ακόμα δεν έχουμε επίσημη ανακοίνωση από το Δήμο εάν θα λειτουργήσουν αύριο τα σχολεία ή όχι. Και αυτό συμπεριλαμβάνει και το γυμνάσιο, που κανονικά αύριο έχει προγραμματισμένες εξετάσεις. Εδώ οι κάτοικοι, τα περισσότερα σπίτια έχουν λίγες ρογμές, κυρίως στην τοιχοποιία τους. Βγαίνουν είτε πράσινα είτε κίτρινα. Δεν έχουμε κόκκινα σπίτια, δεν έχουμε τόσα μεγάλα προβλήματα. Οι κάτοικοι πλέον έχουν αρχίσει και επιστρέφουν στην κανονικότητα. Έχουμε και πολύ μικρή μετασεισμική δραστηριότητα. Οπότε τώρα ξεκινάνε να δουν πώς θα χτίσουν ξανά τα προβλήματα που έχουν. Μετράνε και στα μαγαζιά τις οικονομικές ζημιές, σπάσανε ποτήρια. Για μπουκάλια και πάνε τώρα σιγά σιγά να επιστρέψουν στην κανονικότητα.
1: Μακάρι το ευχόμαστε να γίνει αυτό πάρα πολύ γρήγορα και να κλείσουν οι πληγές των κατοίκων εκεί της τοπικής κοινωνίας. Σπυριδούλα Καλατζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Έντονη η σεισμική δραστηριότητα, η μετασεισμική δραστηριότητα. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός από το Αστεροσκοπείο Αθηνών.
15: Το πιο σημαντικό για τους επιστήμονες εδώ στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο είναι το γεγονός πως έχουν σημειωθεί πολλοί μετασεισμοί, πράγμα που δίνει μεγάλο όγκο πληροφοριών προκειμένου να μελετήσουν. Το γεγονός ότι είχαμε έναν έντονο μετασεισμό 4,3 της κλίμακας Ρίχτερ υποδεικνύει σε μεγάλο βαθμό, η μεγάλη πιθανότητα, ο 5,2 ο χθεσινός να είναι και ο κύριος σεισμός. Οι αρμόδιοι επιστήμονες διατηρούν επιφυλάξεις ως προς αυτό αυτή την πιθανότητα, ωστόσο όλα συντείνουν προς εκείνη την κατεύθυνση. Συνιστούν ψυχραιμία στους κατοίκους της περιοχής, ιδιαίτερα εκείνοι που ζουν σε παλιά σπίτια με πέτρινα χτισμένα, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί για το επόμενο 48 ώρο, περιμένουν περισσότερα στοιχεία για να κηρύξουν την ύφεση του φαινομένου. Εκτιμούν πως είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι οι σεισμοί παραμένουν σε μικρή ακτίνα γύρω από το κύριο επίκεντρο, πράγμα που σημαίνει πως ενδεχομένως να μην επηρεαστούν άλλα πολύ πιο επικίνδυνα ρήγματα που είναι βορειότερα στην περιοχή.
1: Λοιπόν, καθησυχαστικός εντωμεταξύ εμφανίστηκε ο Βασίλης Καραστάθης, είναι ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, ο οποίος μίλησε στο News 105,8 και τόνισε ότι το συγκεκριμένο ρήγμα δεν έχει μεγάλο δυναμικό. Για να ακούσουμε τι είπε στο Βασίλη Αδαμόπλο και τη Μαρία Γεωργίου.
16: Θεωρώ ότι καλά εξελίσσεται για την ώρα, βάσει των αναμενόμενων. Έχουμε μια αρκετά πλούσια ακολουθία.
1: Είστε πεπισμένοι ότι αυτά τα 5,2 ήταν ο κύριος σεισμός?
16: Κοιτάξτε, ποτέ δεν είμαστε 100% βέβαιοι. Κοιτάζουμε την εικόνα, κοιτάζουμε την εξέλιξη. Βλέπουμε ότι δεν έχει πάρει έκταση η ακολουθία. Είναι σε κάποιο μικρό κομμάτι. Δεν υπάρχει διασπορά μεγάλη. Mm-hmm. Δεν σχετίζεται με κάποιες μεγάλες ζώνες, δομές του Βόρειου Βοϊκού που μπορεί να έχουν πολύ μεγαλύτερο δυναμικό. Η όλη κατάσταση είναι ικανοποιητική.
1: Από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται η επόμενη είδηση. Ποινική δίωξη ασκήθηκε στον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης ως μέλος της Χαμάς. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων έφτασε σήμερα το πρωί 37χρονος, ο οποίος συνελήφθη το Σάββατο στην Κρήτη και παραδέχθηκε ότι είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς και ο οποίος φέρεται να είπε ότι είναι μέλος της Χαμάς και το κάνω για την πατρίδα του. Έκπληκτη κάτοικοι βέβαια και οι άνθρωποι στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Για να ακούσουμε κάποιον, έναν από αυτούς που μίλησε στην κάμερα του Earth News.
17: Δουλεύαν σε εμάς, κάτια χαρτιά μας είπαν από το ξενοδοχείο, δεν είχαν χαρτιά.
1: Λοιπόν, πάμε στην Άννα Βλαχοπανικιώτη, η οποία βρίσκεται στα δικαστήρια και θα μας πει περισσότερα για την υπόθεση αυτή. Άννα, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Βρίσκεται ακόμη ενώπιον του ανακριτή, ο 37χρονος Παλαιστίνιος, που συνελήφθη και φέρεται να ομολόγησε ότι είναι μέλος της οργάνωσης Χαμάς. Νωρίτερα, ο εισαγγελέας ποινικής δίωξης, τον οποίο οδηγήθηκε, του απήγγειλε κατηγορίες για 2 κακουργήματα και 2 πλημελήματα. Τα κακουργήματα είναι συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, αξιόπινη υποστήριξη για τρομοκρατικούς σκοπούς, και τα πλημελήματα είναι λήψη εκπαίδευσης στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τη διενέργεια τρομοκρατικών πράξεων και πραγματοποίηση ταξιδιού για παρακολούθηση εκπαίδευσης για τέλεση τρομοκρατικών πράξεων. Από ό,τι γνωρίζουμε, δεν έχει δικηγόρο. Σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, εμφανίστηκε με κάποιον δικηγόρο, ο οποίος μάλλον δεν θα τον εκπροσωπήσει. Άρα το πιθανότερο είναι ότι θα ζητηθεί αυτεπαγγέλτος δικηγόρος να τον εκπροσωπήσει από τη νομική βοήθεια. Και αυτό που αναμένουμε είναι να ζητήσει και να πάρει ολιγοήμερη προθεσμία προκειμένου να ετοιμάσει την απολογία του, να δούμε τι αναμένεται να υποστηρίξει και ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα για την παραμονή του στη χώρα και για το αν όντως προετοίμαζε κάποιο χτύπημα σε βάρος Ισραηλινών στόχων.
1: Ανά Βλάχο Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν να ολοκληρωθεί η απολογία του στον εισαγγελέα. Τώρα, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μίλησε στη τηλεόραση του Ερηνιούς και ρωτήθηκε πώς έφτασαν οι αρχές στα ίχνη του.
19: Ήδη είχε προλάβει να πραγματοποιήσει μια διαδικτυακή παραγγελία ο αλλοδαπός που συνελήφθη, υλικών με τα οποία θα δημιουργούσε τα εκρητικά, χωρίς να έχει ξεκαθαρίσει βέβαια ακόμα ποιος ακριβώς θα ήταν ο στόχος του. Σημασία έχει ότι πρόλαβαν από νωρίς οι συνάδελφοι, όπως και οι υπάλληλοι της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.
1: Τώρα πάμε στην Κύπρο, κυρίες και κύριοι, γιατί στο επίκεντρο του άτυπου Συμβουλίου Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λευκοσία βρίσκεται η αμυντική ετοιμότητα της Ευρώπης σε μια συγκυρία έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων και αυξημένων εντάσεων στην ευρύτερη περιοχή. Χθες, την ώρα που προσέγγιζαν τη Λευκοσία τα αεροσκάφη του Έλληνα Υπουργού Άμυνας, Νίκου Δένδια, καθώς και τον ομολόγο του από τη Γαλλία και την Ολλανδία, σημειώθηκε παρενόχληση από την τουρκική πλευρά. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον ανταποκριτή μας στη Λευκοσία, Κωστή Κωνσταντίνο, ο οποίος θα μας ενημερώσει και θα μας πει περισσότερα. Κωστή, καλό μεσημέρι από την Αθήνα, σε εξέλιξη το άτυπο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
20: Καλό μεσημέρι από τη Λευκοσία. Ολοκληρώθηκε το άτυπο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό που απομένει ελληνικού ενδιαφέροντος είναι η συναντήση του κύριου Δένδια. Ολοκληρώθηκε και η πρώτη συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου, τον κύριο Γεώργιο, και στις 4 θα δει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αν θα το βλέπαμε από τη λογική του προγράμματος που είχαμε και προς τα που πήγαινε το άτυπο συμβούλιο και προς τα που πήγε τελικά, έχουμε μια μεγάλη μετατόπιση. Και ο λόγος είναι αφενός μεν λόγω της κατάστασης με το Ισραήλ και το Ιράν και της ευρύτερης περιοχής, και μιλάμε για συμβούλιο, για άτυπο συμβούλιο υπουργών αμήνης, αφετέρου δε το ζήτημα της παρενόχλησης, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, των αεροσκαφών, τα οποία μετέφεραν τον Υπουργό Εθνικής Αμήνης, την Υπουργό Αμήνας της Γαλλίας και τον Υπουργό Άμυνας της Ολλανδίας. Η Λευκοσία έθεσε το θέμα και μάλιστα ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία, από ό,τι μας έλεγε και μια κυβερνητική πηγή εδώ, για να τεθεί όχι πια ως ζήτημα ελληνικού και κυπριακού ενδιαφέροντος, αλλά ως ζήτημα ευρωπαϊκού, γιατί ουσιαστικά αφορά όχι μόνο την Ελλάδα, αφορά και άλλες δύο χώρες, οι οποίες μάλιστα είναι και μέλη του ΝΑΤΟ. Και φαίνεται ότι έχει πιάσει τόπο. Βεβαίως δεν υπάρχουν, όπως πάντα γίνεται στα άτυπα συμβούλια, συμπεράσματα, αλλά ετέθη με πολύ επιτακτικό τρόπο, από ό,τι μας έχουν πει, από ελληνικής και από κυπριακής πλευράς.
1: Κωστή Κωνσταντίνου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τη δήλωση στο άτυπο συμβούλιο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.
21: Θα συζητήσουμε, πέραν από την Ουκρανία, τα ζητήματα ασφάλειας και ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Στο πλαίσιο αυτό, η επιχείρηση Ασπίδες, της οποίας η Ελλάδα ασκεί τη διοίκηση, έχει μια πολύ κεντρική σημασία. Ο ρόλος τον οποίο θα έχει, η διεύρυνση της εντολής και βεβαίως η ασφάλεια όσων συμμετέχουν σε αυτήν.
1: Φεύγουμε από τη Λευκοσία και την Κύπρο και πάμε στο Αίγιο, κυρίες και κύριοι, γιατί εκεί συνελήφθη ο 55χρονος καταζητούμενος από την Ιντερπόλ, ο οποίος είχε σκοτώσει το 1999 ομογενή στην Αυστραλία και διέφευγε της σύλληψης για 27 ολόκληρα χρόνια. Μα ο ίδιος πάντως δηλώνει αθέως και ο δικηγόρος του μίλησε για παραγραφή του αδικήματος. Πάμε στην Πάτρα και στον Νίκο Γιαπρακά, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Νίκο.
22: 55χρονος βρίσκεται στο δικαστικό μέγαρο Αιγίου, καθώς υπάρχουν και οι πλημμυρματικού χαρακτήρα κατηγορίες της οπλοκατοχής τις οποίες αντιμετωπίζει, ενώ νωρίτερα το πρωί, πρώτος μάλιστα και Αλεξής Φερογιλέκο και με αρκετά ενισχυμένα μέτρα ασφάλειας από την πλευρά της αστυνομίας, οδηγήθηκε στο δικαστικό μέγαρο της Πάτρας προκειμένου να βρεθεί στον εισαγγελέα εφετών, μιας και το Συμβούλιο των Εφετών της Πάτρας είναι αυτό το οποίο θα αποφασίσει για την έκδοσή του ή όχι στην Αυστραλία, όπως ζητείτε. Έτσι λοιπόν, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να έχουμε την συνεδρίαση του συγκεκριμένου συμβουλίου για να ληφθεί η συγκεκριμένη απόφαση. Κάτι για το οποίο ο ίδιος δεν συνενεί. Δήλωσε ότι είναι Έλληνας πολίτης, αρνείται τις κατηγορίες περί δολοφονίας και μάλιστα, όπως είπε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί, αν και ο ίδιος το αρνείται. Έτσι λοιπόν, αναμένεται η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών για να δούμε τι θα γίνει με την συγκεκριμένη υπόθεση, η οποία τάραξε το Πανελλήνιο, γιατί μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος καταζητούταν επί 27 ολόκληρα χρόνια, ίσως να είναι και, και η μακροβιότερη ιστορία καταζητούμενου στην Αυστραλία, αν δεν κάνω λάθος, σε όλα τα χρονικά. Και εντοπίστηκε τελικά στην περιοχή Άλσος Αιγίου από άνδρες της ασφάλειας Αιγίου. Υπήρξαν κάποιες πληροφορίες ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος μπορεί να βρίσκεται στο συγκεκριμένο σημείο. Μάλιστα, αποκλειστικές πληροφορίες της ΕΡΤ αναφέρουν το 2014 η μητέρα του είχε υποβάλει εναντίον του, χρησιμοποιώντας όμως το όνομα Τιμ Νταλαμάγκας και όχι Δαλαμάγκας, όπως ήταν στις ελληνικές αρχές καταχωρημένος, μία μήνυση εναντίον του για ενδοκρινιακή βία. Κατηγορία την οποία στη συνέχεια απέσυρε, με αποτέλεσμα ο ίδιος να μην δικαστεί, αν και δεν παρέστη ποτέ στο δικαστήριο. Έτσι λοιπόν, όλα αυτά τα στοιχεία ενώθηκαν με τους αστυνομικούς να φτάνουν στην ταυτότητά του. Του έσαν καρτέρι έξω από το σπίτι του. Μόλις βγήκε, τον συνέλαβαν, έκαναν έλεγχο και από τα δακτυλικά αποτυπώματα διαπίστωσαν ότι πρόκειται για τον καταζητούμενο με την ερυθρά αγγελία από την Ιντερπολ.
1: Καταζητούμενος για μια ζωή σχεδόν 27 ολόκληρα χρόνια. Είναι πολλά τα χρόνια. Νίκο Γιαπρακά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ.
3: Earth News Radio 105,8.
1: Η ώρα είναι 2:45 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Τώρα, να αλλάξουμε θέμα, καθώς με μια ξεχωριστή επαιτειακή συναυλία που πραγματοποιείται σε 9 απόψη το βράδυ στον προαύλιο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας των Ιαννίνων, η Earth γιορτάζει τη συμπλήρωση 60 χρόνων λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης και των 77 χρόνων της παρουσίας του περιφερειακού σταθμού Ιωαννίνων. Εν τω μεταξύ, στο πλαίσιο των ερωτασμών, η Earth προσέφερε 42 ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε 8 σχολικές μονάδες που βρίσκονται στην παραμεθόριο του νομού Ιωαννίνων. Ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, επισκέφθηκε τα σχολεία, υποστήριξε με τη δράση της η δημόσια ραδιοτηλεόραση και συνομίλησε με τους μαθητές, οι οποίοι εμφανώς ενθουσιασμένοι τον ευχαρίστησαν για τη δωρεά. Έχουμε συνδεθεί με τον Διευθυντή Εταιρικής Επικοινωνίας της ΕΡΤ, τον κύριο Κώστα Τσολάκη, ο οποίος βρίσκεται στα Ιωάννινα και θα μας μιλήσει για αυτή την πρωτοβουλία της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Κύριε Τσολάκη, καλό μεσημέρι από το ραδιόφωνο του Earth News Radio 105,8.
0: Καλό μεσημέρι σας και τους ακροατές σας.
1: Πείτε μας για αυτή τη ιδεολογία τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία.
0: Είναι μια πολύ ιδιαίτερη ξεχωριστή πρωτοβουλία στο πλαίσιο της εταιρικής υπευθυνότητας. Σήμερα στην πραγματικότητα δώσαμε τη δυνατότητα και την ευκαιρία σε εκπαιδευτικούς και μαθητές πρωτίστως των παραμεθόριων περιοχών των Ιαννίνων, 8 παραμεθόριων περιοχών, τις επισκεφτήκαμε, στις οποίες περιοχές έχουν δοθεί 42 ολοκληρωμένες μονάδες ηλεκτρονικών υπολογιστών για να διευκολύνουμε έτσι την πρόσβαση των παιδιών που είναι εκεί σε εκπαιδευτικούς σκοπούς. Ήταν έτσι πολύ ζεστή η ατμόσφαιρα που επικράτησε ανάμεσα στους μαθητές εκπαιδευτικούς και στους ανθρώπους της ΕΡΤ. Με πάλι στον πρόεδρο, τον κ. Παπαδόπουλο, βρεθήκαμε εκεί και είχαμε την ευκαιρία να δούμε από κοντά, να συνομιλήσουμε με τους μαθητές, να μας ευχαριστήσουν για την πρωτοβουλία και να δούμε και από κοντά τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διδασκαλία των παιδιών και αξιοποιούν τη δυνατότητα αυτή που τους δίνουμε με τη χρήση της νέας τεχνολογίας και των υπολογιστών.
1: Κρατάμε αυτό που είπατε, ότι ήταν πολύ θερμή υποδοχή που τη είχατε εκεί. Από γονείς, φαντάζομαι, από μαθητές και από εκπαιδευτικούς.
0: Εκπαιδευτικούς, βεβαίως.
1: Αλλά κρατάμε και αυτό που ακούσαμε, που είπε νωρίτερα ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος, ο πρόεδρος της ΕΡΤ, ο οποίος είπε μεταξύ άλλων ότι το ελάχιστο λέει θα μπορούσε να κάνει η ΕΡΤ, η ελάχιστη συνεισφορά της στο μεγαλείο της Υπήρου και των Υπηρωτών.
0: Είναι ο θεσμικός ρόλος της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης να βρίσκεται κοντά σε ομάδες πολιτών σε όλη την Ελλάδα, ειδικότερα στους νέους, ειδικότερα στους εκπαιδευτικούς. Το έργο τους είναι πολύτιμο.
2: Είναι πολύ συγκινητική και ατμόσφαιρα που επικράτησε εκεί, γιατί μιλάμε για μικρές παραμεθόριες περιοχές που έχουν την ανάγκη της υποστήριξης περισσότερο από ποτέ άλλοτε. Και ήταν πολύ ξεχωριστή όλη η ατμόσφαιρα. Συνδυάζεται βέβαια και με την απόψινή μεγάλη συναυλία που προαναγγείλατε.
1: Πείτε μας.
2: Και που τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ στο πλαίσιο και του εορτασμού των 60 χρόνων από τη λειτουργία της δημόσιας τηλεόρασης. Τον τελευταίο καιρό έχουν σημαντική εξωστρέφεια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Και αυτή τη φορά βρισκόμαστε στα Ιωάννινα, όπου θα γίνει ένα πάντρεμα της τοπικής παράδοσης της μουσικής της Επίρου, που είναι πολύ γνωστή και έχει βαθιές ρίζες στον χρόνο, και έτσι θα έχει την ευκαιρία ο κόσμος να απολαύσει ένα μουσικό, ένα σπάνιο μουσικό θέαμα σύμπραξης των μουσικών συνόλων και της ορχήστρας σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Έχουν δώσει την αφήσιμη στίγμα και έχουν επιδικεί τους ξεχωριστή πάντως. Όπως είναι ο Δημήτρης Υφαντής και το πολυφωνικό σχήμα Ίνωρο, και θα αναδειχθεί έτσι με αυτόν τον τρόπο το πλούσιο παραδοσιακό ιδίωμα της Υπήρου.
1: Απόψε στις 9 λοιπόν να επαναλάβουν για τους ακροατές μας, στον προάβλιο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας των Ιωαννίνων. Η ΕΡΤ γιορτάζει τη συμπλήρωση 60 χρόνων λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης και των 77 χρόνων της παρουσίας του περιφερειακού σταθμού Ιωαννίνων. Πολύ σημαντική σταθμή όλη αυτή. Κύριε Τσολάκη, σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία που είχαμε.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ. Καλό μεσημέρι.
1: Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, είχαμε συνδεθεί με τον Διευθυντή Εταιρικής Επικοινωνίας της ΕΡΤ, τον κύριο Κώστα Τσολάκη, ο οποίος βρίσκεται στα Ιωάννινα και μας μίλησε για αυτή την πρωτοβουλία της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Λοιπόν, από το αστυνομικό δελτίο η επόμενη είδηση τώρα, για να αλλάξουμε θέμα. Με την κατάθεση της πρώην Διευθύντριας Εσωτερικού Ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ Παρασκευή Στιχεροπούλου, συνεχίζεται η δίκη των 58 κατηγορουμένων από την Κρήτη που εμπλέκονται στο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων που δήλωνε εκτάσεις στην Καστοριά. Κυρία Τιχεροπούλου, αφού πρώτα περιέγραψε τον τρόπο δράση του κυκλώματος, έκανε λόγο για συγκεκριμένο μοτίβο απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάμε στον Ηλία Κούκο, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Ηλία, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζεται η κατάθεση της Χεροπούλου.
1: Ηλία, αν μπορείς να κάνουμε κάτι με το hands free, ναι, γιατί δεν σε ακούμε καθόλου καθαρά. Αν το βγάλουμε ή να το βγάλεις ή να μιλήσουμε αλλιώς.
5: Δεν έχω hands
1: free. Τώρα καλύτερα. Τώρα καλύτερα, Ηλία.
5: Λοιπόν, ναι, συνεχίζεται η κατάθεση της κυρίας Τιχεροπούλου. Έχουμε βγει έξω από την αίθουσα του δικαστηρίου. Προκειμένου να συνδεθούμε. Ναι, στην αρχή της κατάθεσής της παρουσίασε το πλαίσιο το οποίο κατά τη γνώμη της και την προσέγγιση της λειτουργούσε μια εγκληματική οργάνωση, όπως την αποκάλεσε, προκειμένου να αποσπούν άτομα τα οποία δεν είναι δικαιούχοι να κάνουν αιτήσεις και δηλώσεις, προκειμένου να παίρνουν επιδοτήσεις από το εθνικό απόθεμα. Όσον αφορά τώρα τη συγκεκριμένη περίπτωση, η οποία είναι 58 άτομα από την Κρήτη, οι οποίοι δήλωναν εκτάσεις στην Καστοριά, λέει ότι διαπίστωσα ότι κάποιες από τις δηλώσεις σε βοσκότοπους ήταν από την Κρήτη και δήλωναν τις εκτάσεις στην Καστοριά, μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Μετά διαπίστωσα ότι κάποιες εκτάσεις που δηλώνονταν τη μία χρονιά από κάποιους ιδιοκτήτες δηλώνονταν την άλλη χρονιά από άλλους ιδιοκτήτες. Η έλεγχη δεν ήταν ουσιαστική, ήταν τυπική. Σε κάποιο σημείο της κατάθεσής της σημείωσε η κυρία Παρασκευή Τιχεροπούλου. Η κυρία Τιχεροπούλου, να κλείσω λέγοντας ότι η κυρία Τιχεροπούλου έριξε τα βέλη της τόσο κατά της διοίκησης του οργανισμού όσο και κατά υπηρεσιακών παραγόντων, Γρηγόρη.
1: Ηλία Κούκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή απολογούνται οι 12 συλληφθέντες από την Κοσάνη που φέρονταν να απέσπασαν εκατομμύρια ευρώ μέσω εικονικών δηλώσεων σε βάθος 7 ετίας. Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο, να πάμε να δούμε τι γίνεται εκτός συνόρων. Συνδεόμαστε ξανά με την Σύνταξη και την Έλενα Λεμπίζου για να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Βέβαια, ξεχωρίζει ο ισχυρότερος σεισμός των 7,8 Ρίχτερ, φωνικό σεισμός στις Φιλιππίνες με δεκάδες νεκρούς. Να ξεκινήσουμε όμως, έχουμε μια εξέλιξη τελευταία στιγμή από το μέτωπο του Ιράν, Έλενα. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι και πάλι. Ακριβώς υπήρξε ανακοίνωση από την νέα διοίκηση του Ιρανικού στρατού που αναφέρει ότι το Ιράν τερματίζει τις επιθέσεις κατά του Ισραήλ, αλλά προειδοποιεί ότι θα τις συνεχίσει, θα είναι ακόμα σκληρότερες αν το Ισραήλ συνεχίσει τα χτυπήματά του στον Λίβανο. Είχαμε αναφέρει, Γρηγόρη, στην αρχή του δελτίου μας ότι υπήρξε μία ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social που ανέφερε ότι Ισραήλ και Ιράν θέλουν την άμεση κατάπαυση του πυρός. Στις συγκρούσεις, στα χτυπήματα κατέρωθεν που είχαν τις τελευταίες ώρες. Ωστόσο, αναμένουμε και την απάντηση του Ισραήλ.
1: Βεβαίως, πάμε τώρα και στο φωνικό σεισμό στις Φιλιππίνες. Τι νεότερα έχουμε, ποιος είναι ο τελευταίος απολογισμός?
4: Ο τελευταίος απολογισμός κάνει λόγο δυστυχώς για τουλάχιστον 32 νεκρούς και 200 τραυματίες. Ήταν ένας ισχυρότερος σεισμός, όπως είπε, σε 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην επαρχία Μιντανάο, με εστιακό βάθος στη θάλασσα περίπου 10 χιλιόμετρων, δηλαδή μικρό εστιακό βάθος. Οι καταστροφές είναι μεγάλες. Κτίρια και εμπορικά κέντρα φαίνεται να έχουν καταρρεύσει, ιδιαίτερα στην πόλη General Santos, ενώ οι εικόνες που έρχονται είναι πραγματικά δραματικές, και από την αυλή ενός σχολείου που βρίσκονταν παιδάκια και κατέρευσε εκεί μέρος ενός, από ένα στέγαστρο. Ωστόσο, κανένα από τα παιδάκια αυτά δεν τραυματίστηκε, αλλά βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια, επιχείρηση των σωστικών συνεργείων για τον απεγκλωβισμό επιζώντων. Και να σου πω επίσης ότι δημιουργήθηκε και τσουνάμι ενός μέτρου.
1: Και μια σύντομη κουβέντα για το ρωσοκρανικό μέτωπο. Μόσχα και Κίεβο συνεχίζουν τα κατόρθωνα χτυπήματα, την ώρα που Βρετανία, Γαλλία και Γερμανία τόσουν υπέρ της πρότασης Ζελένσκι προς τον Πούτιν για απευθείας διαπραγματεύσεις.
4: Με κοινή ανακοίνωσή τους, λοιπόν, και μετά από τη συνάντησή τους στο Λονδίνο με τον Βολοντίνο Ζελένσκι, οι ηγέτες των τριών ευρωπαϊκών χωρών ανέφεραν ότι στηρίζουν την πρόταση, η πρωτοβουλία Ζελένσκι για άμεση επαφή με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, αλλά με την μεσολάβηση των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Κρεμλίνο ανέφερε ότι οι Ευρωπαίοι στηρίζουν την ειρήνη, ωστόσο την ίδια ώρα συνεχίζουν να εξοπλίζουν την Ουκρανία. Και όσον αφορά τα κατέρωθεν χτυπήματα, οι Ουκρανοί αναφέρουν ότι χτύπησαν αποθήκη πετρελαίου σε ρωσικό λιμάνι, ενώ υπήρξαν ρωσικά πλήγματα σε πόλεις της Ουκρανίας όπως τη Ζαπορίζια.
1: Ελένα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ, και να κλείσουμε τη βόλτα μας στον κόσμο με τις ΗΠΑ και την επεισοδιακή συνέντευξη του Ντόναλντ Τραμπ στο δίκτυο NBC. Για ακόμα μια φορά, ο Αμερικανός Πρόεδρος επιτέθηκε στα μέσα ενημέρωσης, χαρακτηρίζοντάς τα διεθαρμένα. Ενώ απευθυνόμενος στη δημοσιογράφο Κρίστεν Βόλκερ, της είπε ότι είναι είτε διεθαρμένη είτε ενόητη. Να ακούσουμε το θέμα που έχει μεληθεί η Δέσποινα Συριοπούλου.
6: Σε μια από τις πιο εκρηκτικές τηλεοπτικές στιγμές των τελευταίων μηνών εξελίχθηκε συνέντευξη του Ντόναλντ Τραμπ στο NBC, καθώς η συζήτηση με τη δημοσιογράφο Κρίστεν Βόλκερ μετατράπηκε σε ανοιχτή λεκτική σύγκρουση. Η ένταση άρχισε όταν η Βόλκερ ζήτησε από τον Αμερικανό πρόεδρο αποδείξεις για τους ισχυρισμούς του περί νοθείας εκλογές του 2020. Εκείνος απάντησε: Το μόνο που χρειάζεται να κάνω είναι να κοιτάξω και να ακούσω, με τη δημοσιογράφο να αντιτείνει. Αυτό δεν αποτελεί απόδειξη. Από εκείνο το σημείο και έπειτα οι τόνοι ανέβηκαν απότομα. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε στα μέσα ενημέρωσης, χαρακτηρίζοντας τα διεφθαρμένα, και στη συνέχεια στράφηκε προσωπικά προς την Βόλκερ λέγοντας: Είναι διεφθαρμένοι, όπως είσαι και εσύ διεφθαρμένη. Η απάντηση: Για να είμαστε δίκαιοι, δεν είμαι διεφθαρμένη, αλλά ας το συνεχίσουμε. Η αντιπαράθεση κορυφώθηκε όταν ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε ξανά στη Βόλκερ με τη φράση: Ή είσαι διεφθαρμένη ή είσαι ανόητη. Και στη συνέχεια, εμφανώς εκνευρισμένος, αποφάσισε να διακόψει τη συνέντευξη. Ας το σταματήσουμε εδώ, γιατί έχω χορτάσει. Ευχαριστώ, αγαπητή μου. Να περάσει καλά. Καθώς σηκωνόταν να φύγει, εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά των μέσων μαζικής ενημέρωσης, λέγοντας ότι θα έπρεπε να βάλετε σε τάξη τον τύπο σας, γιατί μια χώρα δεν μπορεί ποτέ να γίνει μεγάλη με έναν ανέντιμο τύπο. Παρά την ένταση, η Βόλκερ συνέχισε κανονικά την εκπομπή, ενώ αργότερα ανέφερε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησε να παραχωρήσει και δεύτερη συνέντευξη στο μέλλον. Η συνέντευξη για το Meet the Press του δικτύου NBC πραγματοποιήθηκε σε αγροτική εκδήλωση στο Wisconsin και σημαδεύτηκε από συνεχείς διακοπές λόγω τεχνικών προβλημάτων που δημιούργησε η έντονη βροχόπτωση.
1: Πίσω στα δικά μας, ολοκληρώθηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών ηλικίων. Οι υποψήφοι εξετάστηκαν σε φυσική, ιστορία και οικονομία. Η Ελίνα Κολύβα θα μας πει περισσότερα. Ελίνα, καλό μεσημέρι. Τι είπαν, πώς είδαν τα τελευταία αυτά θέματα οι υποψήφοι και οι εκπαιδευτικοί?
7: Να σου πω ότι τα παιδιά έβγαιναν ανακουφισμένα από τα εξεταστικά κέντρα γιατί ήταν το τελευταίο μάθημα. Ωστόσο κάποιοι έβγαιναν χαρούμενοι, κάποιοι προβληματισμένοι ανάλογα με το μάθημα που έδιναν. Στη φυσική τα θέματα ήταν βατά, κάλυπταν μεγάλο εύρος της ύλης χωρίς ασάφειες και προβληματισμούς. Τα θέματα όμως στην οικονομία ήταν απαιτητικά, κλιμακούμενης δυσκολίας, έκρυβαν παγίδες, ενώ στην ιστορία τα θέματα ήταν για πολύ καλά προετοιμασμένους. Να πούμε καλή επιτυχία, καλά αποτελέσματα τώρα στα παιδιά.
1: Όλα τα παιδιά.
7: Οι βαθμολογίες αναμένεται να ανακοινωθούν τέλος Ιουνίου, θα ακολουθήσει η συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Να πούμε ότι μέχρι τις 15 Ιουνίου συνεχίζουν τις εξετάσεις υποψήφιοι από τα επαγγελματικά λύκεια σε μαθήματα ειδικότητας, ενώ από τις 16 Ιουνίου ξεκινούν και εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα για όσους θα έχουν επιλέξει.
1: Ελίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ. Το τελευταίο αντίο, είπαν νωρίτερα στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Κημητήριο Παπάγου, στον πρώην Υπουργό και κορυφαίο στέλεχος Νέας Δημοκρατίας Γιώργο Σουφλιά, ο οποίος πέθανε την Παρασκευή 5 Ιουνίου σε ηλικία 85 ετών. Συγγενείς, φίλοι και γνωστοί. Ο Γιώργος Σουφλιάς υπήρξε μια από τις πιο πολυσχηδείς και επιδραστικές προσωπικότητες της μεταπολιτευτικής πολιτικής κίνησης της χώρας, συνδέοντας το όνομά του με κρίσιμα χαρτοφυλάκια, μεγάλα έργα υποδομής αλλά και σημαντικές εσωκομματικές και εθνικές μεταρρυθμίσεις. Διετέλεσε υφυπουργός εσωτερικών στις κυβερνήσεις Κωνσταντίνου Καραμαλή και Γεωργίου Ράλη. Διετέλεσε υπουργός Εθνικής Οικονομίας στην κυβέρνηση Ζανετάκη το 1989 και στην κυβέρνηση Μητσοτάκη.
8: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Πολύ σύντομα, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο μπάσκετ, πράξη Τρίτη. Όλα τα φώτα είναι εκεί στραμμένα σήμερα, Τάσο.
9: Σωστά. Απάντησε όμως στην ΚΑΕ Ολυμπιακό, η οποία κατηγορούσε ευθέως τη δημόσια τηλεόραση για μεροληπτική και μεταχείριση και προστασία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, έδωσε η ΕΡΤ, μακροσχεδίασε η ανακοίνωσή της. Μεταξύ άλλων, τονίζει ότι δεν συμμετέχουμε σε πρακτικές που απαξιώνουν το προϊόν και στοχοποιούν εργαζομένους. Ήταν η απάντηση της ΕΡΤ, μεταξύ άλλων. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός πράξη Τρίτη από στις 9 στο Σάδιο Ειρηνής και Φιλίας, με τη σειρά του τελικού να είναι ισόπαλη στο 1-1. Ο Λούκας έβγαλε μέρος της ευθύνης προπόνησης, δύσκολα και ο Ντόρσεϊ από την πλευρά του Ολυμπιακού, καθώς ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα. Φυσικά από την ΕΤ2 όλη η τελική και η εθνική ομάδα χθες 1-0 ήταν στο Παγκρίτιο από την Ιταλία στο ποδόσφαιρο. Ευχαριστώ.
1: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ εμείς.
8: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια για τον αυριανό καιρό, ο οποίος σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία θα είναι σχεδόν έθριος, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά. Και βεβαίως εκεί θα υπάρξουν και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ώρα τότε το πρωί και το βράδυ θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρη. Θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή. Ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Χαντιρανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος έχει προταθεί για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη. Επίσης, ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει υφυπουργός εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Στο μεταξύ, σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, στη θέση του Δημήτρη Μαρκόπουλου αναλαμβάνει ο Στράτος Σιμόπουλος. Η ορκομοσία του νέου αναπληρωτή υπουργού και των νέων υφυπουργών ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα θα γίνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Δεκτή έκανε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου την παραίτηση που υπέβαλε ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης, ο οποίος επικαλείται προσωπικούς λόγους και την επιστροφή του στα ακαδημαϊκά του καθήκοντα. Η παραίτηση του κ. Μπακογιάννη έρχεται λίγες μέρες μετά την αποκάλυψη του κυκλώματος διαφθοράς σε πόλεοδομικές υπηρεσίες, υπόθεση που βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών. Η παραίτηση με την επίκληση προσωπικών λόγων και επιστροφή σε ακαδημαϊκά καθήκοντα και η παραπομπή εκ μέρους του κυβερνητικού εκπροσώπου δεν κλείνει το θέμα ούτε θα το βάλει κάτω από το χαλί, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Η ανάπτυξη 2% το πρώτο τρίμηνο του 2026 οφείλεται στην αύξηση των επενδύσεων, των εξαγωγών και στη μείωση της φορολογίας για τους πολίτες, ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Νίκο Χατζηνικολάου στο πλαίσιο του δεύτερου διήμερου συνεδρίου Ελλάδα 2030, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι τα μέτρα για το ιδιωτικό χρέος είναι η πληρέστερη παρέμβαση που έχει γίνει από την κρίση και μετά. Το Ιράν παραμένει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο πρόεδρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας μετά την ανακοίνωση παύσης των επιθέσεων κατά του Ισραήλ, με τον Ιρανό πρόεδρο να προειδοποιεί παράλληλα ότι η χώρα του δεν έχει εγκαταλείψει το πεδίο των μαχών. Η άμυνα και η διπλωματία είναι δύο πυλώνες της εθνικής ισχύως. Δεν έχουμε εγκαταλείψει ούτε το πεδίο των μαχών, ούτε το τραπέζι των διαπραγματεύσεων, έγραψε ο Μασούτ Πεζεσκιάν στο X. Λίγο νωρίτερα, το μεικτό επιτελείο των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων ανακοίνωσε τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ισραήλ. Από πλευράς τους, το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες ενημέρωσαν το Ιράν ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω επιθέσεις εάν η Τεχεράνη δεν εξαπολύσει άλλα πλήγματα, αναφέρουν Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι ο Μπένζαμιν Νετανιάχου και ο Ντόναλντ Τραμπ είχαν τηλεφωνική επικοινωνία πριν ο πρόεδρος των ΗΠΑ δημοσιεύσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι το Ισραήλ και το Ιράν επιδιώκουν άμεση κατάπαυση του πυρός. Σύμφωνα με το Ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12, το Ισραήλ έπαυσε τις επιθέσεις κατά του Ιράν κατόπιν αιτήματος του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Επίσης, Ισραηλινός αξιωματούχος τόνισε ότι αν συνεχιστούν οι επιθέσεις της Χεζμπολά σε Ισραηλινές πόλεις, το Ισραήλ θα επιτεθεί στα νότια προάστια της Βηρυτού. Προθεσμία για να απολογηθεί την 5η, 11 Ιουνίου, έλαβε από τον ανακριτήριο 37χρονος Παλαιστίνιος κατηγορούμενος για αδικήματα που συνδέονται με συμμετοχή και δραστηριότητα σε τρομοκρατική οργάνωση που είχε στόχους Ισραηλινού ενδιαφέροντος. Το ενδεχόμενο 37χρονος Παλαιστίνιος να έχει σχέση με δίκτυο που προετοίμαζε τρομοκρατικά χτυπήματα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, άφησε ανοιχτό ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σχολιάζοντας το πρωί την υπόθεση στο ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά, αποδίδοντας αυτή την εκδοχή σε στρατηγική στροφή της Χαμάς. Τουλάχιστον 32 νεκρούς και περισσότερους από 200 τραυματίες, κυρίως μέσα σε κατεστραμμένα κτίρια, έχει αφήσει πίσω του ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,8 ρίχτερ που συγκλώνησε τις νότιες Φιλιππίνες και προκάλεσε τσουνάμι ύψους 1 μέτρου κατά μήκος των κοντινών ακτών. Επαιτειακή συναυλία θα πραγματοποιηθεί στις 9 απόψε το βράδυ στο προαυλίο χώρο του Μουσείου Άργυρο Τεχνίας των Ιωαννίνων, καθώς η ΕΡΤ γιορτάζει τη συμπλήρωση 60 χρόνων λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης και των 77 χρόνων της παρουσίας του περιφερειακού σταθμού Ιωαννίνων. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΡΤ προσέφερε 42 ηλεκτρονικίες της δημόσιας τηλεόρασης και των 77 χρόνων της παρουσίας του περιφερειακού σταθμού Ιωαννίνων. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΡΤ προσέφερε

0: Οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Στην Αττική γενικά αιθρίως με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία από 20 έως 32 βαθμούς. Ίδιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη. Ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Όταν κοιτάς από ψηλά.
6: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28
7: Ιουνίου.
6: Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Earth News Radio 105,8.
8: Γεια σας, καλή εβδομάδα. Με αρκετό ροκ ξεκινάμε σήμερα.

Αυτή ήταν η Shinedown, ένα γνωστό στους φίλους του rock συγκρότημα από την Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών. Φτιάχτηκε στις αρχές αυτού του αιώνα που τρέχει. Έχουμε ένα καινούριο άλμπουμ από το Shinedown που ήδη βγήκε την περασμένη εβδομάδα. Από όπου ακούσαμε το The Pilot. Λοιπόν, έχουμε αρκετά καινούργια όπως κάθε μέρα, Δευτέρα και Παρασκευή, από αυτά τα χιλιάδες που κυκλοφόρησαν. Σήμερα είναι και αρκετά γνωστά ονόματα, όπως ας πούμε σε λίγο Mastodon και μετά Deep Purple και Rolling Stones και Paul McCartney. Πάμε για τα μηνύματά σας. Θα τα στείλετε αν θέλετε στο Viber με τις απόψεις σας και τις επισημάνσεις και τις παρατηρήσεις, γράφοντας Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες. Επίσης στα γνωστά Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Όσοι έχουν και χρειάζονται απάντηση, η εκπομπή απαντά σε αυτά όλα που έχουν σχέση με τη μουσική. Λοιπόν, πού να πάμε τώρα, στους Mastodon. Κυκλοφόρησαν το Your Ghost Again. Είναι το πρώτο νέο τραγούδι τους χωρίς τον Brent Hinch, που έχασε, όπως ξέρετε, τραγικά τη ζωή του, για όσοι παρακολουθούν το συγκρότημα, σε ατύχημα με μοτοσυκλέτα λίγο περισσότερο από 5 μήνες αφού το συγκρότημα χώρισε μαζί του.

Ήταν η Μάστοντον, αλλά και τα παιδιά του 60 είναι ακόμα εδώ, μετά από 60 χρόνια. Και αυτοί και οι Stones που έρχονται τον άλλο μήνα με νέο άλμπουμ, και ο McCartney που θα πούμε στο δεύτερο μέρος μερικά για το άλμπουμ που έβγαλε και πάλι. Το τραγούδι που θα ακούσουμε έχει και βίντεο κλιπ. Είναι η προσθήκη στο άλμπουμ το καινούριο των Deep Purple που θα βγει στις 3 Ιουλίου.

Diablo, το καινούριο Deep Purple. Οι Muse κυκλοφόρησαν νέο τραγούδι από το άλμπουμ που έρχεται, με αρκετή έτσι χάος γαλλική ατμόσφαιρα. Ο τίτλος του τραγουδιού είναι Night Shift Superstar και έχει αρκετό funk.

ήταν η Μιούζ. Και τώρα η ζωή δική μου και χιλιάδων εκατομμυρίων της γενιάς του 60, οι οποίοι είναι ακόμα εδώ, είναι παράλληλοι με αυτό το συγκρότημα. Δηλαδή, θυμάμαι τι έκανα όταν κυκλοφόρησαν το Satisfaction, τι έκανα όταν έβγαλαν το Sticky Fingers, τι έκανα όταν έκαναν το Voodoo Lounge. Είναι εδώ 7 δεκαετίες από το νέο άλμπουμ του, το 25ο, που θα γίνει μια ιδιαίτερη παρουσίαση από το Κόσμος με συμμετοχή κοινού. Θα τα μάθετε ακούγοντας το Κόσμος, το νέο των Rolling Stones. Άλλο τραγούδι από αυτά που έχουμε παίξει.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Περαχώρα, στην Κορινθία. Επιτόπου ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής, ενώ 5 αεροσκάφη πραγματοποιούν ρήψεις νερού. Αλλαγή στο κυβερνητικό σχήμα. Γιώργος Κότσιρας αναλαμβάνει αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, υφυπουργός εθνικής οικονομίας ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και υφυπουργός περιβάλλοντος η Μαριλένα Σούκουλη. Υφυπουργός εξωτερικών αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος αναλαμβάνει ο Στράτος Σιμόπουλος. Σταματάμε μέχρι νεωτέρας τις επιθέσεις, ανακοίνωσε το Ιράν, κατηγορώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα Ισραηλινά χτυπήματα. Το Ισραήλ σταματά τα πλήγματα κατά του Ιράν κατόπιν αιτήματος του Τραμπ, μεταδίδει το Channel 12, επικαλούμενο ανώτατο αξιωματούχο. Παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης και έγινε δεκτή από τον Υπουργό Σταύρο Παπασταύρου. Στην επιστολή παραίτησής του επικαλείται προσωπικούς λόγους. Στον Ευρωπαίο Ανακριτή, 58 κατηγορούμενοι από την Κρήτη που εμπλέκονται στο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων που δήλωνε εκτάσεις στην Καστοριά για απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Την Πέμπτη, η απολογία του Παλαιστίνιου που κατηγορείται για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση. 6 νεκροί και 7 τραυματίες από έκρηξη σε σταθμό υγροποιημένου αερίου στο Ουσμπεκιστάν. Και ο καιρός σχεδόν έθριος αύριο, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα υπηρετικά, κυρίως το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν και τοπικές βροχές, έως 32 βαθμούς στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μαμ, δηλαδή πέρασμα ανάμεσα στα βουνά. Μια παράσταση χορού του Michael King and Dolan, εμπνευσμένη από το άγριο τοπίο και τους μύθους της Ιρλανδίας. 12 εκρηκτικοί χορευτές, 90 λεπτά τελετουργικής έκστασης, 10 και 11 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Συνεχίζουμε λοιπόν εδώ με το καινούργιο τραγούδι της Taylor Swift. Αφού σας πω ότι για μία ακόμη φορά ότι βγαίνουν τα χιλιάδες τραγούδια και εξαφανίζονται μέσα στο χάος, και πραγματικά καλλιτέχνες που μερικές φορές βγάζουν και καλά τραγούδια, αρκετές φορές, δεν έχουν την τύχη που είχαν οι παλαιότεροι με τον νέο τρόπο που ακούμε μουσική. Ακόμα και τα εμπορικά. Παρακολούθησα ένα μήνα μετά την Eurovision πόσα από τα τραγούδια που ακούστηκαν και χαλούσε ο κόσμος. Θυμόσαστε τι έγινε και στην χώρα μας τότε. Δεν υπήρχε τίποτα άλλο. Eurovision από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πόσα λοιπόν από τα τραγούδια που ακούστηκαν, ακόμα και το πρώτο βραβείο, έκαναν επιτυχία τον επόμενο μήνα, όταν σε άλλες εποχές πολύ παλαιότερες, δεν θέλω να λέω συνέχεια του Σάμπα, πάρα πολλοί καλλιτέχνες, τα τραγούδια που έλεγαν στο φεστιβάλ και πολλές φορές δεν έπαιρναν και το πρώτο βραβείο, ένα παράδειγμα πολύ παλιό, το Love is Blue της Vicky, που δεν είχε βγει πρώτο, ήταν παγκόσμια επιτυχία. Κανένα από τα τραγούδια της φετινής Eurovision, όπως και της περσινής και των τελευταίων χρόνων, δεν έγινε επιτυχία σε καμία σχεδόν χώρα, κάτι ψηλά σε κάποιες από τις ανατολικές χώρες και πολύ χαμηλά σε κάποια hit parade, ένα-δύο από αυτά, που δεν λέγεται επιτυχία αυτό, λέγεται εμφάνιση. Έτσι για να ξέρουμε πού πάμε, ας πούμε, σε τι εποχή είμαστε για μία ακόμη φορά. Η ταινία θα βγει και θα έχει τον τίτλο Toy Story 5. Είναι η σειρά μιας καλής πρώτης ταινίας, η οποία είχε και καλή μουσική τότε με Randy Newman και τα λοιπά. Και έτσι είναι μεγάλη τιμή για την Taylor Swift που γράφει ένα τραγούδι για αυτή την ταινία που μπορεί να τη φέρει υποψήφια για Όσκαρ. Αυτά όλα εξαρτούνται από πάρα πολλά πράγματα. Δεν είναι αν είναι καλό μόνο το τραγούδι, είναι και πάρα πολλά άλλα. Εν πάση περιπτώσει, το νέο τραγούδι της λοιπόν είναι στο Toy Story 5, όπου ακούγονται οι φωνές αγαπημένων ηθοποιών όπως Tom Hanks, Tim Allen, Joan Cusack και άλλοι. I knew it, I knew it.

από το καινούργιο Toy Story, ανεξάρτητα αν σας αρέσει ή όχι, αυτό είναι ανεξάρτητο από την επιτυχία που έχει, είναι απόλυτο αυτό, ότι η επιτυχία της είναι κάτι το πρωτόγνωρο στη μουσική για τα 100 τελευταία χρόνια. Έχουν περάσει 20 χρόνια από την πρώτη της εμφάνιση. Δεν είναι καθόλου άσχημο το τραγούδι, το έχει ακόμα. Δεν είναι πολλοί αυτοί που μπορούν μετά από 20 χρόνια να γράφουν τραγούδια όπως αυτό που έγραψε τώρα για την ταινία Toy Story. Εν τω μεταξύ, για την παρουσίαση αυτή του άλμπουμ των Rolling Stones στο Cosmos θα μάθετε από τις ανακοινώσεις στο Cosmos. Εγώ απλά έχω να πω επίσης ότι την άλλη Δευτέρα στις 10 θα υπάρξει ένα βράδυ στο κήπο ακούγοντας τους Dead Can Dance στις 10 το βράδυ την άλλη Δευτέρα. Δηλαδή σε 7 μέρες, 8 από σήμερα. Ο θηλυκός μπασίστας των Sparks, Ian Hampton, που έπαιζε με το συγκρότημα στη διάρκεια της εξαιρετικά πετυχημένης εποχής τους, στη δεκαετία 70, έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 3 Ιουνίου σε ηλικία 79 ετών. Οι Sparks, με τη συμμετοχή του Ian Hampton.

Άραγε είναι κάποιοι που άκουγαν τότε στον πραγματικό χρόνο αυτό το υπέροχο άλμπουμ των Sparks που ακούν σήμερα την εκπομπή, γιατί είναι πολύ παλιά αυτά. Πριν 50 και χρόνια ακούσαμε τους Sparks που είναι εδώ ακόμα και το Never Turn Your Back on Mother Earth. Ήταν τραγούδι που ακουγόταν στους ξένους σταθμούς τότε. Έφυγε όμως και ο Steve Almas από κοντά μας. Ο Steve Almas ήταν ένα βασικό μέλος στο συγκρότημα Suicide Commandos και Beat Radio. Ιδιαίτερα η Suicide Commandos ήταν ένα αμερικάνικο punk συγκρότημα από την Μινεάπολη που σχηματίστηκε το 1975. Πολύ παλιά πράγματα για τους περισσότερους αυτά. Αυτοί εδώ θεωρούνται, που θα τους ακούσουμε τώρα, θεωρούνται πρωτοπόροι στην έναρξη μιας punk rock μουσικής σε αυτές τις δίδυμες πόλεις, όπως τις λένε, εκεί, στη Μινεάπολη, που τελικά βγήκαν συγκροτήματα όπως η Husker Du από εκεί, οι Replacements, η Soul Asylum και άλλοι. Αυτή είναι η Suicide Commandos.

θα μείνουμε σε εκείνες τις χρονιές για να μιλήσουμε για λίγο για αυτόν που σε πολλούς από εμάς η ζωή τους είναι παράλληλη με την δική του τη ζωή, όπως και με τους Stones. Πότε έβγαλαν το πρώτο τραγούδι οι Beatles, πότε χώρισαν, πότε έβγαλε το πρώτο άλμπουμ ο Ρίγκο, πότε ο Χάρισον, πότε ο Λένον, πότε ο Μακκάρτνεϊ και ποια ήταν η συνέχεια και η συνέχεια και η συνέχεια. Πώς να παρουσιάσεις τον Πολ Μακκάρτνεϊ όταν βγάζει καινούριο άλμπουμ και είναι παντού έξω, θα τα πούμε σε λίγο γι' αυτό. Τι να πρωτοδιαλέξεις από αυτά που έχει κάνει έτσι, για να θυμίσουμε ποιος είναι στους νεαρότερους. Τα τραγούδια του 60 δεν τα παίζω με τους Beatles, γιατί τα ακούμε καθημερινά Τρίτη και Τετάρτη στα αφιερώματα του 1964.

Δεν είναι λίγοι, είναι αρκετοί. Και χαιρόμαστε γι' αυτό οι καλλιτέχνες από το 60 που μπορούν να βγάζουν ακόμα καινούργια τραγούδια. Όμως είναι ελάχιστοι, λιγότεροι από 5. Αυτοί που μπορούν να έχουν και απήχηση, δηλαδή να μπορούν τα τραγούδια που θα βγάλουν να έχουν απήχηση στον κόσμο, τα άλμπουμ που θα βγάλουν να αγοραστούν ή να έχουν streaming. Από αυτούς της δεκαετίας του 60, κορυφαίος ο Μακάρτνεϊ, αν κρίνουμε από αυτά που συνέβηκαν την περασμένη εβδομάδα και συμβαίνουν τώρα με την κυκλοφορία του άλμπουμ του. Στη Βρετανία, σκεφτείτε όλους αυτούς τους καινούριους που έχουν βγει, είναι το νούμερο ένα άλμπουμ που του δίνει ένα απίθανο ρεκόρ με 24 άλμπουμ του στην πρώτη θέση στην Βρετανία, συμπεριλαμβάνονται βέβαια τα άλμπουμ των Beatles και όλα τα προσωπικά του που τα έβγαζε με διαφορετικά γκρουπ, ας πούμε Paul McCartney και Linda, Wings και τα λοιπά, σε όλα είναι μέσα, είναι αυτούνου τα άλμπουμ αυτά. Επίσης, στις Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα με τον τρόπο που γίνεται το Hit Parade, ελάχιστοι από αυτούς τους καλλιτέχνες μπορούν να πούν στα 5 πρώτα άλμπουμ. Μπήκε του McCartney, ενώ εξακολουθεί ας πούμε να είναι νούμερο ένα ο Drake, που είναι η εποχή καινούρια, ο Morgan Wallen και οι άλλοι οι νέοι καλλιτέχνες. Είναι στα 5 πρώτα. Έτσι λοιπόν, μεταξύ των άλλων ρεκόρ, γιατί είναι πάρα πολλά αυτά που πετυχαίνει το άλμπουμ του, έχει τουλάχιστον από ένα top 10 άλμπουμ στην Αμερική από το 1960, δηλαδή για 7 δεκαετίες μοναδικός. Σε αυτά, αλλά το περισσότερο, εκείνο που τον κάνει ευτυχισμένο, αυτά τα ξέρει, είναι ότι οι κριτικές το έχουν σαν ένα από τα κορυφαία άλμπουμ που βγήκαν μέχρι σήμερα, μέσα στη χρονιά αυτή. Για μένα είναι και ένα από τα καλύτερά του τα τελευταία χρόνια. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, που λέω είναι περίεργη η κατάσταση με τα streaming, αλλά είναι σωστή γιατί με τα streaming δείχνουν την επιτυχία, το άλμπουμ που πούλησε στην πραγματικότητα στις πωλήσεις τα περισσότερα αντίτυπα είναι το άλμπουμ του McCartney. Αλλά δεν είναι ένα, γιατί πιάνονται περισσότερα τα streaming για την γενική εικόνα του Hit Parade. Και άλλα και άλλα και άλλα. Δηλαδή, ενώ έχει αλλάξει η κατάσταση με τα ρεκόρ, εκείνος εξακολουθεί, καθώς έχει περάσει τα 80. Ένα από τα καλύτερα τραγούδια του νέου άλμπουμ είναι αυτό.

Ένα πολύ προσωπικό άλμπουμ του McCartney, οι αναμνήσεις του από το Liverpool. Σε αυτό το άλμπουμ που είναι ευτυχισμένος για τα σχόλια που γράφονται για το άλμπουμ αυτό από τον τύπο στην Ευρώπη και την Αμερική και από την απήχηση που έχει στον κόσμο. Είναι το δημοφιλέστερο στη Βρετανία άλμπουμ αυτή την εβδομάδα. Ούτε Drake, ούτε Taylor Swift. Και μάλιστα η πλάκα είναι ότι στη δεύτερη θέση είναι το άλμπουμ με τα τραγούδια του Michael Jackson που έχουν συνεργαστεί σε κάποια στιγμή μαζί και που έχει πάρει τα δικαιώματα των τραγουδιών ο Michael. Από εκεί που είναι βέβαια, τα έχουν πάρει κληρονόμοι του. Και στην Αμερική πάλι μέσα από τα πρώτα άλμπουμ. Αύριο θα επιστρέψουμε στο 1964. Ο Θάνος Τσιμέκας ήταν στον ήχο. Δίπλα μου Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε περιοχή χαμηλής βλάστησης στην Υπεραχώρα Λουτρακίου. Η φωτιά θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνη καθώς εξελίσσεται σε πυκνά δασική και πευκόφητη περιοχή, πολύ κοντά σε κατοικημένες ζώνες. Οι αρχικές αναφορές αναφέρουν ότι το μέτωπο κινείται προς την περιοχή της λίμνης Βουλιαγμένης. Η μορφολογία της περιοχής και η πυκνή βλάστηση αυξάνουν το βαθμό επικινδυνότητας. Για την αντιμετώπιση της κινητοποιήθηκαν 56 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές, 17 πυροσβεστικά οχήματα, 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Επίσης, εξεδόθηκε ενημερωτικό μήνυμα μέσω του 112 προς τους κατοίκους της περιοχής. Στο σημείο μεταβαίνει η κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για την διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος έχει προταθεί για τη θέση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη. Επίσης, ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Στο μεταξύ, σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος στη θέση του Δημήτρου Μαρκόπουλου αναλαμβάνει ο Στράτος Σιμόπουλος. Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Οι μετακινήσεις υπουργών, υφυπουργών και κομματικών στελεχών δεν μπορούν να κρύψουν τη βαθιά πολιτική φθορά μιας κυβέρνησης που βρίσκεται αντιμέτωπη με σκάνδαλα, κοινωνική δυσαρέσκεια και κρίση αξιοπιστίας, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Άνθρακας ο ανασχηματισμός που δήθεν ήταν θησαυρός, τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Η ανάπτυξη 2% το πρώτο τρίμηνο του 2026 οφείλεται στην αύξηση των επενδύσεων των εξαγωγών και στην μείωση της φορολογίας για τους πολίτες, ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Νίκο Χατζηνικολάου στο πλαίσιο του δεύτερου διήμερου συνεδρίου Ελλάδα 2030, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι τα μέτρα για το ιδιωτικό χρέος είναι η πληρέστερη παρέμβαση που έχει γίνει από την κρίση και μετά. Δεν είναι σωστό να γίνεται η σύγκριση της Ελλάδας του σήμερα με την Ελλάδα των μνημονίων, καθώς η πρόκληση για μια κοινωνία είναι αν προετοιμάζεται για το μέλλον, τόνισε στην ομιλία του στην ίδια εκδήλωση ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το Ιράν παραμένει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο πρόεδρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας μετά την ανακοίνωση παύσης των επιθέσεων κατά του Ισραήλ, με τον Ιρανό πρόεδρο να προειδοποιεί παράλληλα ότι η χώρα του δεν έχει εγκαταλείψει το πεδίο των μαχών. Η άμυνα και η διπλωματία είναι οι δύο πυλώνες της εθνικής ισχύως. Δεν έχουμε εγκαταλείψει ούτε το πεδίο των μαχών, ούτε το τραπέζι των διαπραγματεύσεων, έγραψε ο Μασούτ Πεζεσκιάν στο X. Λίγο νωρίτερα, το μεικτό επιτελείο των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων ανακοίνωσε τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ισραήλ. Από πλευράς του, το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες ενημέρωσαν το Ιράν ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω επιθέσεις εάν η Τεχεράνη δεν εξαπολύσει άλλα πλήγματα να φέρουν Ισραηλινά μέσα. Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι ο Μπένιαμιν Νετανιάχου και ο Ντόναλντ Τραμπ είχαν τηλεφωνική επικοινωνία πριν ο πρόεδρος των ΗΠΑ δημοσιεύσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι το Ισραήλ και το Ιράν επιδιώκουν άμεση κατάπαυση του πυρός. Σύμφωνα με το Ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12, το Ισραήλ έπαυσε τις επιθέσεις κατά του Ιράν κατόπιν αιτήματος του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Επίσης, ο Ισραηλινός αξιωματούχος τόνισε ότι αν συνεχιστούν οι επιθέσεις στις Χεζμπολάχ σε Ισραηλινές πόλεις, το Ισραήλ θα επιτεθεί στα νότια προάστια της Βηρητού. Προθεσμία για να απολογηθεί την 5η 11 Ιουνίου έλαβε από τον ανακριτή ο 37χρονος Παλαιστίνιος κατηγορούμενος για αδικήματα που συνδέονται με συμμετοχή και δραστηριότητα σε τρομοκρατική οργάνωση που είχε στόχους Ισραηλινού ενδιαφέροντος. Τη διαρκή στήριξη της Ελλάδας προς το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και τα Πρεσβυγενή Πατριαρχία υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατά την προσφώνησή του στο επίσημο γεύμα προς τιμήν του Πατριάρχη της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ και Πάσης Παλαιστίνης Θεόφιλου Γάμα. Ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι τα δικαιώματα του Πατριαρχείου Ιερουσαλήμων αποτελούν υπόθεση ολόκληρη του ελληνισμού, αναφέροντας ότι η Ελλάδα εργάζεται σε συνεννόηση με το Πατριαρχείο για την προστασία του status quo και του καθεστώτος των ιερών προσκυνημάτων, καθώς και για τη διαφύλαξη του ιδιαίτερου χαρακτήρα των Ιερουσαλήμων και των Αγίων Τόπων.
0: ο καιρός.
1: Καιρός αύριο με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα επιρροτικά κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Στην Αττική γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία από 20 έως 32 βαθμούς, ίδιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμφώσει στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία από 20 έως 32 βαθμούς, ίδιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη.

0: Θερμονοσύστημ. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτοι δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Θερμοφύλαξ. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτοι φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτοι δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος μεγκάμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
3: Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, καλησπέρα λοιπόν, καλό απογευματόβραδο Δευτέρας. Ξεκινήσαμε την εβδομάδα από το πρωί, 8 έχει ο μήνας, καλή εβδομάδα. Όλες οι ειδήσεις έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, δηλαδή είτε είναι σε τίτλους όπως λέμε, είτε είναι πιο αναλυτικά, είτε αφορούν την ελληνική εσωτερική επικαιρότητα, είτε αφορούν το διεθνή χώρο. Έχουν, βρε παιδί μου, μία εσάνς ψυχοπαθολογική. Σας φαίνεται περίεργο, γιατί πραγματικά υπάρχει τόση δόση παράνοιας, δεν ξέρεις μέσα στο γλυκό πόση δόση έχει πέσει παράνοιας για να βγει τελικά το αποτέλεσμα, και όμως μας σερβίρεται όλο αυτό ως αληθινό. Είμαστε υποχρεωμένοι ή εξαναγκασμένοι, για να πω καλύτερα και σωστότερα, να δεχθούμε αυτή την πραγματικότητα. Είναι πραγματικότητα ή πρέπει να κάνουμε συνέχεια fact-checking που λένε και οι μορφωμένοι. Γιατί στην πραγματικότητα, να το λέω και εγώ, στην πραγματικότητα λοιπόν δεν υπάρχει περίπτωση να ισχύουν όλα αυτά που διαβάζουμε και μαθαίνουμε. Και όμως, να που ισχύουν, και είμαστε, ξαναλέω, υποχρεωμένοι ή εξαναγκασμένοι να το δεχτούμε. Αναφέρομαι και σε μία ανωτατοποίηση, σε μία αναβάθμιση, σε μία ακόμα πιο άγρια εκδοχή του εγκλήματος. Περάσαμε τώρα στα άτομα του

Στους ανθρώπους της οικογένειας, εκτός από άνθρωπο σε συνάνθρωπο, έχουμε περάσει τώρα και στα μέλη της οικογένειας. Ας πούμε, προτού να κάνω αυτό τον πρόλογο, βλέπω την είδηση, δεν την είχα δει, τώρα τη βλέπω, ότι στη Θεσσαλονίκη ένας 24χρονος νέος προσπάθησε να σκοτώσει την 20χρονη αδελφή του. Δεν χρειάζεται να μάθουμε περισσότερα και μόνο ως τίτλος, εάν ισχύει, που προφανώς ισχύει γιατί το είδαμε παντού, δεν είναι ανατριχιαστικό. You know, εδώ είμαστε λοιπόν, είναι απογευματόβραδο Δευτέρας, ο μήνας έχει 8 όπως είπαμε, είναι η εκπομπή «Μένουμε εδώ» στο Earth News Radio 105,8 και στη Φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece. Συνδεόμαστε αυτή την ώρα και με το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Όπως και να έχει, μας ακούτε από το ΕΡΤ ECHO, δηλαδή την πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ΕΡΤ, και εκεί συναντάτε και μας συναντάτε εμάς τους ίδιους, αλλά και όλα τα ραδιόφωνα και όλα τα προγράμματα, και μάλιστα σε αυτή τη μαγική λειτουργία που λέγεται on demand, δηλαδή μετά από παραγγελία ή καταπέτηση, οποιαδήποτε ώρα της μέρας ή της νύχτας θέλετε να παρακολουθήσετε μια εκπομπή, ένα πρόγραμμα. Καλησπέρα σε όλους, είτε έχετε γυρίσει στο σπίτι ή γενικότερα στον τόπο που εσείς θεωρείτε εστία σας, είτε είστε ακόμα στο δρόμο, που το βρίσκω και πιο πιθανό γιατί η ώρα είναι μόνο 5 και 12.

είχαμε και αυτό τον μίνι, τον πολύ μίνι ανασχηματισμό που αναμενόταν για τα μέσα της εβδομάδας, αλλά τελικά ανακοινώθηκε σήμερα με κάποια πρόσωπα φύγεσή, έλα εσύ, που τοποθετήθηκαν σε κυβερνητικά πόστα. Αλλά αυτή η τάση είτε της διαρροής και των διαφυγών από διάφορα κόμματα μικρότερα ή μεγαλύτερα προς άλλα κόμματα και σχηματισμούς ή προς τη λεγόμενη ανεξαρτητοποίηση, που είναι ας πούμε ένα καθαρτήριο, όπως το λέω εγώ, μια στάση αναμονής, μια θέση αναμονής μέχρι να αποφασίσουν αυτοί που έχουν δηλώσει ανεξάρτητοι πού θα πάνε ακριβώς, γιατί κάπως έτσι γίνεται στο τέλος.

0: γιατί έχουμε ένα πολλαπλασιασμό λοιπόν κομμάτων, όπως έχουμε πει πολύ συχνά, το λέμε και το ξαναλέμε, περιμένουμε πολλά κόμματα τα οποία δεν ξέρω αν χρειαζόμαστε τόσα, δεν είναι πολλά για να τα καταναλώσουμε. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν στην πηγή, στην καρδιά των γεγονότων που συμβαίνουν τώρα, κυρίες και κύριοι, καθώς είχαμε από νωρίς το μεσημέρι μια πυρκαγιά σε περιοχή χαμηλής βλάστησης στην Περαχώρα Λουτρακίου και έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιώργο Γκιόνι, το Δήμαρχο Λουτρακίου, Περαχώρας και Αγίων Θεοδόρων. Καλησπέρα κύριε Δήμαρχε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Πείτε μας, σας παρακαλώ, έτσι από πρώτο χέρι εσείς που τα παρακολουθείτε και τα συντονίζετε, τι συμβαίνει.
1: Τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα γιατί ήταν τρία αεροπλάνα, τρία ελικόπτερα. Μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ και οι πήγες δυνάμεις έχουν πέσει πολλές για να μπορέσουμε να φρενάρουμε και να σταματήσουν τη φωτιά.
0: Mm-hmm.
1: Νομίζω ως ώρας ότι τώρα αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα καλύτερο στάδιο στη πυρκαγιά. Περιμένουμε να δούμε την επόμενη ώρα ακριβώς ότι θα γίνει.
0: Μακάρι, δεν θέλουμε να σας καθυστερούμε.
1: Γιατί έχουμε εμείς κάποιες μικρές ανατοπιώσεις. Αυτά θέλουμε να... να καταλάβετε, να ηρεμήσουμε, ναι. Να δούμε ακριβώς το τι γίνεται.
0: Ναι, ναι.
1: Να παρακολουθήσουμε
0: για να,
1: το...
0: για να είστε περισσότερο ήσυχοι. Ναι,
1: ναι. Ήσυχοι και σίγουροι ότι όλα πήγανε καλά. Για την εδαφική έκταση.
0: Από πότε έχει ξεκινήσει η πυρκαγιά και αν περίπου έχετε κάποια.
1: Διάφορες πληροφορίες. Έρχεται κάποιο
0: από το μεσημέρι.
1: Από αυτά και τα λοιπά, αλλά δεν έχουμε κάτι
0: επίσημο για να το πείτε.
1: Ναι, ακριβώς. Τώρα αυτή τη στιγμή κάνουμε ένα πόλεμο για να. Περιοριστεί και να σβήσει τελείως η φωτιά και από εκεί και πέρα να δούμε τα υπόλοιπα.
0: Οι κατοικημένες περιοχές έχουν εκενωθεί.
1: Δεν είναι κάτι μικρά σπίτια, κάτι σπίτια είναι μέσα στο δάσος. Αυτά, δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
0: Mm-hmm. Για αυτούς που δεν γνωρίζουν ή μένουν αρκετά μακριά σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, να πούμε ότι είναι ένα πευκόφυτο σημείο. Είναι η περιοχή δασική και πυκνόφυτη. Και αυτό φαντάζομαι ότι σας κάνει ακόμα πιο ανήσυχους. Δεν έχουμε την πολυτέλεια. Μάλιστα.
1: Ακριβώς.
0: Προς τα πού κινείται τώρα το μέτωπο, γενικά έχει αναχαιτιστεί.
1: Είναι πάνω ακριβώς για να μην σας πω οικισμού, μικροί οικισμοί που είναι 5-10 σπίτια και αυτό, πάνω ακριβώς από τη λίμνη Βουλιαγμή.
0: Μάλιστα. Εκεί το
1: έχετε.
0: Που το έχετε σταματήσει, δηλαδή. Εκεί έχετε καταφέρει.
1: Έχει αυτή τη στιγμή, έχει φρεναριστεί.
0: Ωραία.
1: Ευχόμαστε ότι όλα θα πάνε καλά.
0: Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημαρχέ μου. Καλή συνέχεια στο δικό σας έργο και βέβαια ο κύριος Γιώργος Γκιόνης, ο Δήμαρχος Λουτρακίου, Περαχώρας και Αγίων Θεοδόρων, για τη λίμνη Βουλιαγμένη στο Λουτράκι, την περιοχή αυτή πάνω από την οποία ή γύρω από την οποία ή προς την οποία εκδηλώθηκε νωρίτερα αυτή η πυρκαγιά που ακούσατε. Ευτυχώς ακούμε κάπως καλά νέα προς ώρας, όπως είπε ο Δήμαρχος. Δηλαδή έχουν κινητοποιηθεί πυροσβέστες, πεζοπόρα, εθελοντές, οχήματα και αεροσκάφη και ελικόπτερα και έτσι έχει αναχαιτιστεί το μέτωπο. Αλλά έχουν το νου τους για την επόμενη μία ώρα ή και δύο παραπάνω για τα όποια σημεία τυχόν αναζωπήρωσης. Ξέρω τι σκέφτεστε. Ό,τι σκέφτομαι και εγώ. Ό,τι σκέφτεται ο κοινός νους. Δηλαδή ότι δεν είναι ωραία πράγματα να ξεκινάμε από τις αρχές Ιουνίου, να έχουμε αρκετή ζέστη που φαίνεται πως θα ανέβει περισσότερο. Κανείς δεν ξέρει πού θα κινηθούν οι άνεμοι και υπάρχει μια γενικότερη αστάθεια στον ορίζοντα και στο μετεωρολογικό γενικά δελτίο προγνώσεων που δεν μας επιτρέπει να εφησυχάζουμε σε καμία περίπτωση. Ειδικά σε ό,τι αφορά την εκδήλωση πυρκαγιών. Έλεγα λοιπόν ότι έχουν πολλαπλασιαστεί τα κόμματα. Αναμένουμε και την ανακοίνωση του κόμματος Σαμαρά. Βλέπετε ότι εξακολουθούν να είναι προσωποκεντρικά τα κόμματα και αναφερόμαστε στην Καριστιανού, στον Τζίπρα, στον Σαμαρά, στο Βελόπουλο, σε διάφορους, χωρίς να μπορούμε να καταλάβουμε προς τα πού μπορεί να καθίσει μπίλια, ένα μοσαϊκό τελικά, αυτό νομίζω ότι αποτυπώνουν και οι δημοσκοπήσεις. Υπάρχουν κάποια ποσοστά που δίνουν μια εικόνα, είναι λίγο σταθερά από όλες τις δημοσκοπήσεις που έχουν παραγγείλει είτε τα κόμματα είτε οι ενημερωτικοί σταθμοί, αλλά ωστόσο από την πλευρά της κυβέρνησης λένε ότι εμείς συνεχίζουμε σταθερά και προσπαθούμε να συνεχιστεί το κυβερνητικό έργο ή και να προχωρήσουμε και σε κάποιες μεταρρυθμίσεις, να λάβουμε πρωτοβουλίες συνεχώς πάνω σε πολλά ζητήματα που εκκρεμούν, ώστε να είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενο. Πολλοί λένε ότι οι εκλογές δεν είναι μακριά, δηλαδή πολλοί, το έχετε και εσείς βέβαια διαβάσει και ακούσει από παντού, ότι φλερτάρουν πολύ με το φθινόπωρο, αλλά τώρα Να σας πω και κάτι. Σκεφτείτε το και λίγο πιο ψύχρεμα, ότι ναι, πρέπει ίσως κάτι να κινηθεί, να αλλάξει, να έχουμε ένα είδος, πώς να το πω τώρα, ανακατάταξης δυνάμεων, αλλά σε γενικές γραμμές η χώρα πρέπει να συνεχίσει σταθερά και έχουμε ένα σωρό θέματα όλοι, κυρίως με το οικονομικό και το περιβάλλον, το ενεργειακό και το πολεμικό δεν είναι καθόλου σταθερό. Έχουμε νέα αναζωπήρωση. Το Ισραήλ με το Ιράν τώρα και το Ιράν με το Ισραήλ φαίνεται ότι είναι οι βασικοί παίκτες της κακέρας, σε σημείο που ο πρόεδρος Τραμπ να έχει σχεδόν να τα έχει χάσει και να νομίζει ότι με το να πει ότι τώρα, ξέρω εγώ, παύσατε πυρ, θα τον ακούσουν. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας και η Βίβια Νικολοπούλου. Εναλλάξει την κονσόλα του ήχου. Είναι το Air News Radio 105,8. Στη δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια η Βούλα Κουλουσοπούλου. Και όλοι εσείς φυσικά μπορείτε να στέλνετε μηνύματα σε όλες τις πλατφόρμες, δηλαδή και στο Viber, Air News Radio, αλλά και στο Messenger, το Instagram και τα mail.

Τι έπαθες άραγε εκεί έξω και με θυμήθηκες ξανά. Τον αδιάφορο θα παίξω και σπονάω από χαρά. Τόσα χρόνια κυνηγούσα.

0: Τα σημαντικότερα νέα έχουν να κάνουν και με τη λήξη των πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα για τα γενικά λύκεια της χώρας. Αύριο τελειώνουν τα βασικά μαθήματα και για τα επαγγελματικά και έχουμε μετά και τα ειδικά μαθήματα και κάποια ακόμα, ξένες γλώσσες, σχέδιο και τέτοια, αλλά σιγά σιγά πνέουν τα λίστια και οι πανελλαδικές εξετάσεις του 2026, πέφτει η αυλαία που λέμε.
1: Το ταξίδι σου κι εσύ, μας έχει ο φόνος, ευθυμάσεις για του γάμου τη γιορτή.
0: Ενώ στις 11 του μήνα, δηλαδή την Πέμπτη, ξεκινάει επισήμως η διοργάνωση του Μουντιάλ, ο ΙΕ λέει, καινούργια είδηση αυτή, προειδοποιεί ότι η ακραία ζέστη μπορεί να γίνει τελικά ο πρωταγωνιστής της διοργάνωσης. Αυτό δεν το λένε έτσι γενικά από το μυαλό τους, δεν το βγάλανε. Η αρμόδια υπηρεσία για την κλιματική αλλαγή του ΟΗΕ υπογράμμισε ότι το μεγαλύτερο Μουντιάλ 2026 στην ιστορία του ποδοσφαίρου, όπως θα είναι αυτό, θα διεξαχθεί σε μια περίοδο που ακραία καιρικά φαινόμενα και υψηλές θερμοκρασίες θα είναι οι πρωταγωνιστές, θα είναι μέρος της ιστορίας αυτού του τουρνουά που θα διεξαχθεί, όπως ξέρετε, σε τρεις χώρες, οι ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.

0: Πού ήσουν τα φως μου.
1: Και βέβαια η κλιματική κρίση δεν περιορίζεται μόνο στον αθλητισμό, μόνο στη διοργάνωση, μόνο στο αθλητικό κομμάτι ή ακόμα και στις εξέδρες των φιλάθλων όσοι βρεθούν σε αυτά τα πάρα πολλά γήπεδα, αλλά φαίνεται ότι λόγω της ζέστης και του όλο και πιο ζεστού καιρού ο πλανήτης θερμαίνεται έπειτα από περισσότερο από έναν αιώνα καύσης ορυκτών καυσίμων συμπεραίνουν από το ΝΟΗΕ, δηλαδή άνθρακας, πετρέλαιο, φυσικό αέριο που παγιδεύουν, κυριολεκτικά παγιδεύουν θερμότητα στην ατμόσφαιρα.

Ανακοινώθηκε νωρίτερα από το προβλεπόμενο και ο ανασχηματισμός, όπως σας είπα. Αν δεν τα ακούσατε, δεν διαβάσατε, δεν ασχοληθήκατε, αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του κυρίου Κυρανάκη, ο οποίος εξελέγει γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. Και υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η Μαριλένα Σούκουλη. Ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει υφυπουργός εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις, δηλαδή επιστρέφει στην κυβέρνηση. Σε ό,τι αφορά την ορκομοσία του νέου αναπληρωτή υπουργού και των νέων υφυπουργών ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, αυτή θα γίνει αυτή την Παρασκευή, 12 Ιουνίου.

από το διεθνή χώρο αυτό που μας καίει και που ανακοινώθηκε πριν από περίπου 2 ώρες, Ιράν και Ισραήλ πάβουν να ανταλλάσσουν επιθέσεις, με τη δεύτερη χώρα, δηλαδή το Ισραήλ, να εισηγείται το αίτημα του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα πάντα με το Ισραηλινό δίκτυο Channel 12. Η δήλωση έγινε από Ισραηλινό αξιωματούχο στο Channel 12 ότι το Ισραήλ έπαυσε τις επιθέσεις κατά του Ιράν κατόπιν αιτήματος του Προέδρου Τραμπ και τόνισε ότι αν συνεχιστούν ωστόσο οι επιθέσεις της Hezbollah σε Ισραηλινές πόλεις, το Ισραήλ τότε θα επιτεθεί στα νότια προάστια της Βηρητού. Αυτό θα δούμε κάθε μέρα, κάθε ώρα και μία έκπληξη. Είναι έτσι κι αλλιώς παραμένει τεταμένο το κλίμα ανάμεσα στον Τραμπ και τον Νετανιάχου, όπως σχολιάζει την ίδια ώρα ο διεθνής τύπος. Ένας αναλυτής και σχολιαστής από το Ισραήλ λέει ότι οι εξελίξεις, οι πρόσφατες εξελίξεις θα έχουν μακροχρόνιες επιπτώσεις στις σχέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ. Αυτά από το μέτωπο αυτό. Αυτό βέβαια δεν κατασυγάζει καθόλου τις ανησυχίες και μάλιστα και την ενεργειακή αναστάτωση. Υπάρχει πάντοτε ο αναβρασμός σε όλο αυτό το καζάνι, έτσι. Λοιπόν, άλλη είδηση που είναι τώρα πολύ πολύ φρέσκια, ακούστε εδώ, ο καλλιτέχνης Τάλεϊ Ράιλι δολοφονήθηκε, όπως φαίνεται, βραβευμένος με Γκράμι. Είχε πεθάνει επί τόπου μετά από επίθεση με μαχαίρι γύρω στις 9 το πρωί της Παρασκευής. Η κατάστασή του, ένας δεύτερος άνδρας υπέστη τραύματα από μαχαίρι, παραμένει στο νοσοκομείο και έχουν συλληφθεί ως τώρα 3 άτομα για φόνο, ύποπτα για φόνο. Ο μουσικός είχε συνεργαστεί με πάρα πολύ γνωστά ονόματα, Britney Spears, Dua Lipa κτλ. Έχει πάρα πολλούς χιλιάδες ακροατές στο Spotify δεν ξέρουμε τι ακριβώς έχει συμβεί, πώς είναι δυνατόν να έχει δολοφονηθεί στο Λονδίνο μετά από επίθεση με μαχαίρι, λοιπόν, ο συγκεκριμένος τραγουδιστής.

λίγο, δηλαδή στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, θα πάμε και εμείς στο σεισμολογικό κομμάτι, το οποίο για την Ελλάδα και τον ελλαδικό χώρο ειδικά ποτέ δεν σταματά. Για παράδειγμα, είχαμε το μεσημέρι της Κυριακής αυτές τις διπλές, πολύ δυνατές και αισθητές και στο λεκανοπέδιο σεισμικές δονήσεις που προέρχονταν από το προκόπη της Εύβοιας και στην ευρύτερη περιοχή. Από εκεί και πέρα είχε ανοίξει πάλι μια συζήτηση για τις σεισμικές δονήσεις, ενώ την ίδια ώρα στις Φιλιππίνες ο αριθμός των νεκρών αυξάνεται και ανέρχεται πλέον στους 19 μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,8 ρίχτερ που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στην περιοχή. Πάρα πολύ δυνατός αυτός ο σεισμός. Δεν ξέρω αν είδατε και τα βιντεάκια που κατέρεαν σαν τραπουλόχαρτα κάποια κτίρια. Αξίζει να σημειωθεί ότι η τάφρος Σούλου, που εκτείνεται ανοιχτά της δυτικής ακτής της Χερσονήσου Ζαμποάνκα, η λεγόμενη τάφρος των Φιλιππίνων, είναι αυτή που είναι η πιο, πώς να το πούμε τώρα, επικίνδυνη, γιατί περιβάλλεται από τρεις ενεργές τάφρους καταβύθισης, όπως λέγεται χαρακτηριστικά. Υπάρχει το λεγόμενο δαχτυλίδι της φωτιάς εκεί στον Ειρηνικό. Εγώ λέω, αν προλαβαίνουμε, Βίβιαν, να ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα για να πάμε στο και μισή και στους τίτλους και να πιάσουμε μετά τη συζήτηση με τον Διευθυντή Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών που έχουμε καλέσει να μιλήσουμε.

Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Περαχώρα Λουτρακίου, επί τόπου ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 3 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Ενημερωτικό μήνυμα του 112 εστάλει νωρίτερα προς τους κατοίκους της περιοχής. Η πυρκαγιά φαίνεται να προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών κοπής βλάστησης με χορτοκοπτικό μηχάνημα που έφερε μεταλλικό δίσκο σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας των ανακριτικών υπαλλήλων του πυροσβεστικού σώματος. Αναμένεται σύλληψη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Ο Γιώργος Κότσιρας αναλαμβάνει έναν αναπληρωτής υπουργός μεταφορών. Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και υφυπουργός Περιβάλλοντος η Μαριλένα Σούκουλη. Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος αναλαμβάνει ο Στράτος Σιμόπουλος. Την ανεξαρτοποίησή του από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Γιάννης Δραγασάκης, ο οποίος ορκίστηκε νωρίτερα βουλευτής, καταλαμβάνοντας την έδρα της ΕΦΗΣ Αχτσιόγλου, που παραιτήθηκε του βουλευτικού αξιώματος. Σταματάμε μέχρι νεωτέρα στις επιθέσεις, ανακοίνωσε το Ιράν, κατηγορώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα Ισραηλινά χτυπήματα. Το Ισραήλ σταματά τα πλήγματα κατά του Ιράν κατόπιν αιτήματος του Τραμπ, μεταδίδει το Channel 12, επικαλούμενο ανώτατο αξιωματούχο. Στον Ευρωπαίο ανακριτή, 58 κατηγορούμενοι από την Κρήτη που εμπλέκονται στο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων που δήλωνε εκτάσεις στην Καστοριά για απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπερψηφίστηκε επί της αρχής στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής το νομοσχέδιο για την αδειοδότηση των περιφερειακών καναλιών. Σχεδόν έθριος αυριανός καιρός, τοπικές βροχές στα επιρροτικά, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και μεμονωμένες καταιγίδες στο Ρηρά. Έως 32 βαθμούς στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: News Radio 105,8.

0: Γεια σας, γεια σας και πάλι. Ακούω αυτή την ωραία μουσική. Λέει ο Γεράσιμος, μας υποδέχεσαι με Λάτιν στην αρχή και μου αρέσει που λέει ευχαριστούμε. Εγώ σας ευχαριστώ. Μην αρχίσουμε τώρα, ξέρετε, τις πολλές ευγένειες. Σας ευχαριστώ, σας παρακαλώ. Εγώ, μα όχι εγώ, μα τι λέτε τώρα. Πάντως, Γεράσιμε, ευχαριστώ για το ευχαριστώ. Το λέω με την έννοια ότι αυτή η ωραία υποδοχή της υποδοχής και της έναρξης εκπομπής μας δίνει και εμάς πάρα πολύ όρεξη και κέφια. Ό,τι και να κάνεις, ό,τι και να αναλάβεις εδώ μέσα στην ελληνική ραδιοφωνία, τηλεόραση, σε όποιο πόστο και αν βρεθείς, για να πω την αλήθεια, αυτό που πραγματικά εμένα προσωπικά μου δίνει χαρά είναι η χαρά της δημιουργίας, η χαρά της επικοινωνίας, όλο αυτό το ραδιοφωνικό, το καθημερινό που είμαστε πολύ τυχεροί και ευλογημένοι που το έχουμε. Είναι εδώ λοιπόν το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Μένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8, αλλά και η φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece, μαζί μας. Χάρηκα πάρα πολύ, Μάρκο, να στείλω πάρα πολλούς χαιρετισμούς σε Άννα Κούς, που έστειλες εσύ πρώτος και το γνώριζα και εγώ, αλλά χαίρομαι που πηγαίνει στους ακροατές και στους ανθρώπους που ακολουθούν την ελληνική ραδιοφωνία. Μου γράφει λοιπόν ο Μάρκος ότι σήμερα, αφού ακούσουμε την εκπομπή, όλα και όλα, σήμερα Δευτέρα 8 Ιουνίου λοιπόν, η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ μαζί με τον Δημήτρη Φαντή, το Πολυφωνικό Ίνωρον, σε ενορχήστρωση Γιάννη Γκίκα και μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλη, θα δώσει μια υπέροχη συναυλία στις 9 το βράδυ στον Αύλιο Χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων, το ΙΤΣΚΑΛΕ, και φυσικά υπάρχει πολύ μεγάλη επικοινωνιακή στήριξη λόγω των 60 χρόνων της τηλεόρασης. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα γίνει αυτή η συναυλία και θα μεταδοθεί και ζωντανά από το δεύτερο πρόγραμμα. Μάλιστα, λοιπόν, πάμε στο σεισμολογικό κομμάτι, για το οποίο σας μίλησα νωρίτερα, καθώς είναι αλήθεια ότι ακόμα και στο Λεκανοπέδιο, όχι ακόμα, και στο Λεκανοπέδιο, αλλά και σε άλλα γεωγραφικά διαμερίσματα, έγινε πολύ αισθητός ο διπλός σεισμός της Εύβοιας, από το Προκόπη της Εύβοιας. Μαζί μας λοιπόν είναι ο κύριος Αθανάσιος Γκανάς, ο Διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, γεωλόγος σεισμολόγος ο ίδιος. Πολύ καλησπέρα σας, κύριε Γκανά.
1: Καλησπέρα, κυρία Καραγιάννη.
0: Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρω ότι από το πρωί οι συνάδελφοί μου και από χθες δηλαδή στις εκπομπές ενημερωτικές έχουν απευθυνθεί στους σεισμολόγους, αλλά εγώ επέμεινα και είπα όχι, θα μιλήσουμε με τον κύριο Γκανά, γιατί θέλω να μιλήσουμε και για τον συγκεκριμένο σεισμό, αλλά και γενικότερα για μία, πώς να το πούμε τώρα, πιθανή έξαρση που μπορεί να έχουμε στον ελλαδικό χώρο. Θα τα δούμε με τη σειρά. Πάμε μαζί να μιλήσουμε για τον χτεσινό.
1: Λοιπόν, ο σεισμός, ο κύριος σεισμός όπως τον έχουμε χαρακτηρίσει σήμερα, έγινε στις 1:02 ώρα Ελλάδος, χθες Κυριακή, κοντά στο Προκόπη της Βόρειας Εύβοιας. Είχε προηγηθεί ένας προσεισμός στις 12:58 και μετά ένας μικρότερος σχετικά σεισμός 4,3, ο προσεισμός ήταν 4,8, στις 1 ακριβώς. Από τις 13.02 λοιπόν, 1:02 ώρα Ελλάδος, μέχρι και πριν από μία ώρα που τα τελευταία στοιχεία, έχουν συμβεί 174 μετασεισμοί, όλοι στον ίδιο εστιακό χώρο, δηλαδή νοτιοδυτικά του Προκοπίου και κοντά στα χωριά Δαφνούσα και Τρουπή, mm-hmm. η Τρουπή, mm-hmm. στη Βόρεια Εύβοια. Είναι αυτά τα δύο χωριά, είναι στους πρόποδες, στους ανατολικούς πρόποδες του όρου Σκανδύλη. Δεν έχουμε κάτι άλλο να αναφέρουμε από άψη εξέλιξης, δηλαδή είμαστε ικανοποιημένοι, πηγαίνει καλά, εξελίσσεται φυσιολογικά η ακολουθία και πιστεύουμε ότι σε περίπου 2 εβδομάδες θα έχει ηρεμήσει.
0: Α, θέλει τόσο δηλαδή. Έχει περάσει το ικανό διάστημα αυτό το προβλεπόμενο των 48 ωρών? Όχι, δεν έχει περάσει. Ολοκληρώνεται νομίζω αύριο.
1: Αύριο, ναι, αύριο. Δεν έχει περάσει. Οπότε είμαστε τα δεδομένα που χρειαζόμαστε.
0: Έχουμε
1: να κάνουμε
0: τα δεδομένα. Ότι δηλαδή και αυτό που διάβασα, κύριε Γκανά, ότι ο συγκεκριμένος χώρος δίνει, είναι αναμενόμενο να δώσει σεισμούς μέχρι 5,5 ρίχτερ, ισχύει?
1: Ναι, ισχύει. Αυτό είναι μια εκτίμηση που έχουμε κάνει με βάση τα δεδομένα που έχουμε για την περιοχή, τη συγκεκριμένη της περιοχή του Προκοπίου Μαντουδίου στην Βόρεια Εύβοια. Και αφήνουμε πάντα ένα περιθώριο να γίνει και μεγαλύτερος από 5,5, διότι δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς το υπέδαφος στη λεπτομέρεια που χρειάζεται ώστε να κάνουμε ασφαλέστερη εκτίμηση.
0: Mm-hmm. Εννοείται. Τι εννοείται υπέδαφος στη συγκεκριμένη περιοχή?
1: Να σας πω, εκεί στην περιοχή βόρεια της Χαλκίδας μέχρι και την περιοχή της Αγίας Άννας στην Ιστία υπάρχουν αρκετά ρήγματα τα οποία έχουν καρτογραφηθεί μεν, αλλά υπάρχουν και ρήγματα που είναι τυφλά, όπως λέμε, δηλαδή βρίσκονται στο στερεόφυλλο χωρίς να έχουν επιφανειακή έκφραση. Δεν τα βλέπουμε εμείς οι γεωλόγοι στην επιφάνεια για να τα χαρτογραφήσουμε. Μπορούμε μόνο να τα ανιχνεύσουμε εντός εισαγωγικών με άλλες μεθόδους, κυρίως γεωφυσικές μεθόδους ή με σεισμολογία, όταν γίνονται σεισμοί και παρατηρούμε την έκταση, το μήκος των σεισμικών ακολουθιών. Υπάρχει λοιπόν ένα περιθώριο να έχουμε πέσει έξω 1-2 χιλιόμετρα σε μήκος, οπότε το σεισμός ο οποίος θα προκληθεί από την διάρρηξη αυτού του ρήγματος να είναι κατά τη μεγαλύτερος.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Άρα για τη συγκεκριμένη περιοχή και έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα μπορεί να έγιναν, είχαμε κάποιες κατολιστήσεις, είχαμε ευτυχώς κανένα τραυματισμό, έτσι, αλλά καταπονήθηκαν κάποια κτίρια, οπότε η οδηγία είναι ότι περιμένουμε ακόμα το 48ωρο, αποφεύγουμε τα σπίτια που έχουν υποστεί ρογμές ή σοβαρές κατολιστήσεις. Γιατί οι κάτοικοι φαντάζομαι ότι όσο και να τους καθησυχάζουμε εμείς, επειδή το ένιωσαν πάρα πολύ έντονα, κύριε Γκανά, μάλλον θα παραμείνουν στην Ήπεθρο.
1: Μόνο όσοι έχουν χαρακτηρισμό κίτρινο ή κόκκινο, δεν ξέρω για κόκκινο, για κίτρινο έχω ακούσει μέχρι στιγμής, δηλαδή για αυτοψίες που γίνανε σήμερα, αυτοί πρέπει να προφυλάσσονται. Οι υπόλοιποι δεν έχουν κάποιο θέμα ασφαλείας, μπορούν να μπουν κανονικά σε αιστείες τους.
0: Τώρα, είχαμε στις Φιλιππίνες, πολύ μακριά βέβαια από το χώρο το δικό μας, αυτά τα 7,8 ρίχτερ και είχαμε και δυστυχώς καταρρεύσεις κτηρίων και νεκρούς που ακόμα καταμετρώνται, κύριε Γκανά. Αυτό βέβαια όσο και να είναι μακριά από μας, είναι όμως ένα φαινόμενο γενικά πάνω στον πλανήτη που φαντάζομαι ότι και αυτό το μελετάτε. Είναι σεισμογενής η περιοχή?
1: Βεβαίως το μελετάμε. Δεν μας ξεφεύγει τίποτα, αν μου επιτραπεί η έκφραση.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, 7,8 στις Φιλιππίνες. Είχαμε 3 μετασεισμούς μεγάλους, μέχρι στιγμής κοντά στο 6,5. Αλλά δεν έχει ακόμα εκτονωθεί και εκεί η κύρια ενέργεια. Δηλαδή, υπάρχει δυναμικό για άλλους εξάριδες. Οι Φιλιππίνες είναι όριο πλάκας. Η περιοχή του Μιντανάου, δηλαδή, που έγινε ο σεισμός, είναι γνωστή περιοχή για μεγάλους σεισμούς. Της τάξης μέχρι και 8 μπορεί να φτάσει, όπως ήταν 7,8, είναι πολύ κοντά. Και είναι επίσης πολύ πιθανό μετά από τέτοιους σεισμούς να έχουμε και τσουνάμι, μεγάλα τσουνάμι, τα οποία πλήττουν την ευρύτερη περιοχή του αρχιπέλαγου στο Φιλιππίνο και το νοτιοδυτικό Ειρηνικό.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε είναι μια περιοχή όπου έχουμε πάντα την υπόψη μας για μεγάλους σεισμούς και πιθανώς συναγερμό για τσουνάμι και για να επηρεαστούν και άλλες περιοχές πέρα από τη σημερινή περιοχή του Μιντανάο.
0: Αυτό που είπατε ότι είναι στο όριο πλάκας, εννοείται στην διατάραξη των τεκτονικών πλακών γενικότερα.
1: Ακριβώς, ναι, αυτό το είπα λίγο περιληπτικά.
0: Καλά, το καταλάβαμε προς Θεού.
1: Λοιπόν,
0: ναι,
1: είναι
0: όριο τεκτονικής
1: πλάκας, όπως είναι και η Ελλάδα που είναι στο όριο τεκτονικής πλάκας, λησορικής πλάκας με την Αφρική, νότια της Κρήτης. Η ίδια περίπτωση είναι και στις Φιλιππίνες.
0: Mm-hmm.
1: Όπου εκεί την πλάκα του Φιλιππίνου και του Ειρηνικού έχει το όριο, δηλαδή έχει μια διεύθυνση βορρά-νότου περίπου.
0: Mm-hmm. Υπάρχουν φυσικά πολλά τέτοια σημεία σε όλο τον πλανήτη, αλλά για να επανέλθω λίγο στον ελλαδικό χώρο που μας αφορά άμεσα, υπήρχαν το τελευταίο διάστημα αρκετά δημοσιεύματα που αφορούσαν άλλες περιοχές, ας πούμε τον Κορινθιακό, εν είδη σεναρίων, εκτιμήσεων, δεν θα πω προγνώσεων, γιατί δεν σας αγγίζει κιόλας, δηλαδή δεν τις κάνατε εσείς, οπότε απλά το βάζω, ξέρετε, σε όλο το πλάνο της συζήτησης. Και δεν σας κρύβω ότι χθες, επειδή ήμουν στο σπίτι και τον ένιωσα το σεισμό αυτό το διπλό πάρα πολύ έντονα, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα μέχρι να μάθουμε ότι είναι από το προκόπη της Εύβοιας ήταν ότι μήπως έγινε κάπου αλλού κοντά στην Αττική, ας πούμε κάπου στον Κορινθιακό, και νιώσαμε εμείς τόσο έντονα τη σεισμική δόνηση. Ισχύουν ότι λόγω του ότι έχουν αργήσει να εκδηλωθούν μεγάλες σεισμικές δονήσεις και από τη συγκεκριμένη περιοχή αλλά και από κάποιες άλλες, ότι μπορεί να είμαστε εν όψη κάποιων τέτοιων, έτσι, αναταράξεων?
1: Να σας πω, εμείς ως Ελλάδα είμαστε η πρώτη χώρα στην Ευρώπη σε έκκληση σεισμικής ενέργειας. Είμαστε έκτη στον κόσμο, οπότε δεν μπορεί να αποκλειστεί τίποτε και από πουθενά δεν μπορεί να αποκλειστεί. Είχαμε σεισμούς μεγάλους σε περιοχές που είναι εντός εισαγωγικών ασεισμικές, δηλαδή 1995 στα Γρεβενά Κοζάνη, το 2021 στο Δαμάση Τυρνάβου, δηλαδή πολύ χαμηλή σεισμικότητα σε ισχυρούς σεισμούς πάνω από 6-6,5. Υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοι και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό οι οποίοι μελετούν την πρόγνωση χρησιμοποιώντας διάφορα εργαλεία, τώρα τελευταία και τεχνητή νοημοσύνη. Ωστόσο, επειδή το φαινόμενο της σεισμογένεσης έχει μέσα του και μια χαοτική διάσταση όσον αφορά την εμφάνισή του, λοιπόν, είναι εξαιρετικά δύσκολο ακόμα και σήμερα να γίνει οποιαδήποτε μορφής βραχυπρόθεσμη πρόγνωση. Mm-hmm. Εξαιρετικά δύσκολο. Οπότε όλες αυτές οι αναφορές που βλέπετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή διάφορες ανακοινώσεις που γίνονται κλπ. Αυτές είναι όλες εκτιμήσεις, δεν είναι προγνώσεις.
0: Ναι, ναι, είναι εκτιμήσεις.
1: Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από το γενικό πληθυσμό και τα μέσα ενημέρωσης.
0: Πολύ χαίρομαι που το λέτε. Εμείς πηγαίνουμε πάντα με την επιστήμη και με αυτούς που ξέρουν και που από τις θέσεις τους ενημερώνουν ψύχρεμα αλλά και επιστημονικά, δηλαδή αντικειμενικά. Τώρα, πιάστηκα από την κουβέντα σας περί AI, περί της τεχνητής νοημοσύνης ως εργαλείο για την πρόγνωση σεισμών. Είναι αλήθεια ότι εμείς τουλάχιστον δημοσιογραφικά ή από τις εκπομπές, όσο και να ασχολούμαστε με την πρόγνωση και με τα σεισμολογικά, με τα σεισμικά μάλλον, δεν έχουμε πιάσει αυτή τη διάσταση. Όντως βλέπετε ότι είναι ένα τωρινό ή και μελλοντικό εργαλείο για την καλύτερη δυνατή πρόγνωση?
1: Μα είναι ένα φανταστικό εργαλείο.
0: Mm-hmm.
1: Οι αλγόριθμοι αυτοί μπορούν να αυξήσουν την ανιχνητικότητα των σεισμών 10 φορές, να εκτιμήσουν καλύτερα τις ιδιότητες του σεισμού, των σεισμικών κυμάτων, τις συχνότητες που αναπτύσσονται τα κύματα αυτά, τα μοτίβα, τα διάφορες διατάξεις στον χώρο και στον χρόνο. Οπότε είναι ένα καταπληκτικό εργαλείο, το οποίο στο εξωτερικό έχει αρχίσει ήδη και χρησιμοποιείται και σε εμάς. Ξεκινήσαμε και εμείς πέρυσι με τη Σαντορίνη και είδαμε ότι μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε με επιτυχία. Έχουμε βέβαια αρκετά στην αρχή, όπως κάθε νέα τεχνολογία, προβλήματα στην εφαρμογή, αλλά πιστεύω ότι όσο περνάει ο καιρός θα ομαλοποιείται και θα εντάσσεται στην επιχειρησιακή μας δράση. Αυτή τη στιγμή ακόμα δεν είναι επιχειρησιακό το εργαλείο αυτό. Mm-hmm. Στο δούμε τις παραδοσιακές τεχνικές μας, δηλαδή έχουμε τους αναλυτές μας που κάνουν ανάλυση των σεισμών κάθε μέρα, επιλέγουν τις φάσεις σεισμικές, υπολογίζουν το επίκεντρο, το μέγεθος και το καθεξής. Αυτό σε κάποια χρόνια θα γίνεται με τεχνητή νοημοσύνη.
0: Αυτό ακούγεται πολύ ωραίο πράγματι, γιατί μια ακόμα χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και καθόλου δαιμονοποίησή της, όντως, και σας άκουσα σχεδόν ενθουσιασμένο που είπατε ότι είναι ένα φανταστικό εργαλείο, αλλά δηλαδή πόσο καιρό θα πάρει κατά τη γνώμη σας έτσι πάνω κάτω για να γίνει και υπηρεσιακό σας εργαλείο?
1: Κοιτάξτε, πρέπει πάντα ο άνθρωπος να ελέγχει τους αλγοριθμούς. Δεν μπορούν ποτέ, ειδικά όταν μιλάμε για μεγάλους σεισμούς, όταν θα έχουμε σεισμούς στην Ελλάδα που θα είναι κοντά στο 6-6,5 στο μέλλον, κοντά στο 7, πρέπει πάντα να υπάρχει ανθρώπινος παράγοντας ο οποίος θα επαληθεύει τα ευρήματα της νοημοσύνης. Ωστόσο, για την απλή παρακολούθηση σεισμικότητας, πιστεύω ότι σε 5 χρόνια από τώρα, ίσως και λίγο αναλόγως 1-2 χρόνια συμπλή να είναι, να έχει ενταχθεί επιχειρησιακά τεχνητή νοημοσύνη.
0: Μάλιστα. Μας καλύψατε, κύριε Γκανά. Βέβαια, ξαναλέω, πάντοτε με τους επιστήμονες και με τους ανθρώπους που είναι σε χώρους που είναι απόλυτα συνυφασμένοι με την κοινωνία των ανθρώπων και την επιβίωσή μας τελικά και την ποιότητα ζωής. Συνεχώς υπάρχουν ερωτήματα που μπορούμε να κάνουμε. Ήδη την λέξη Σαντορίνη τη σκεφτόμουν και εγώ να σας ρωτήσω, γιατί έβλεπα αυτά τα δημοσιεύματα που αναφέρονται στο ηφαίστειο Κολούμπο. Θα τα είδατε κι εσείς, ότι δίνουν και αυτά πάρα πολλές πληροφορίες για την δραστηριότητα των εγκάτων, ας πούμε, στα έγκατα της γης.
1: Βεβαίως. Τα παρακολουθούν όλα, μας ενδιαφέρουν όλα.
0: Ναι, ναι.
1: Να πω για την τεχνητή νοημοσύνη κάτι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, την τεχνητή νοημοσύνη την εκπαιδεύουμε εμείς. Εμείς είμαστε εκείνοι οι οποίοι ορίζουμε τους αλγορίθμους τι ψάχνουν να βρουν οι αλγόριθμοι και τι θα παράγουν οι αλγόριθμοι. Δεν υπάρχει κάποιο ρομπότ. Μην φανταστεί αυτός που μας ακούει τώρα ότι υπάρχει κάποιο ρομπότ το οποίο κάνει τη δουλειά μας. Mm-hmm. Εμείς βάζουμε στον υπολογιστή τους αλγορίθμους που θέλουμε να τρέξουμε, τους εκπαιδεύουμε και κατόπιν τους ελέγχουμε και κατόπιν τους υλοποιούμε.
0: Σωστά.
1: Αυτό γίνεται κάτω από τον ανθρώπινο έλεγχο. Τώρα για τη Σαντορίνη και το Κολούμπο που είπα, το Κολούμπο είναι ένας κρατήρας υποθαλάσσιος, 700 μέτρα είναι η διάμετρος του. Έχει μεγάλη έκρηξη εκεί, υποθαλάσσια. Και έχει τεράστια σημασία και αυτός, διότι εκεί κάνει πειράματα η NASA για τις πρώτες μορφές της ζωής, αντίστοιχα με αυτές που κάνουν στους άλλους πλανήτες, δηλαδή ψάχνει να βρει στον Άρη και ούτω καθεξής, διότι εκεί αναπτύσσονται κάποια βακτήρια, τα πρώτα βακτήρια από τα ηφαιστιακά αέρια που βγαίνουν στο νερό, ο συνδυασμός νερού και ηφαιστιακών αερίων παράγει κάποια βακτήρια τα οποία είναι τα πρώτα τα οποία έχουν υπάρξει στον πλανήτη. Και κατόπιν προέκυψε η ζωή. Οπότε έχει τεράστια σημασία και επιστημονική και εθνική σημασία το ηφαίστειο Κολούμπο, που είναι 8 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Σαντορίνης.
0: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Πραγματικά δεν σταματάει ποτέ να εξαντλείται η επιστήμη σας και κυρίως τα ευρήματα γύρω από αυτήν. Οπότε έχετε κι εσείς ένα πολύ μεγάλο πεδίο για να το αναλύετε και να το ερευνάτε. Πολύ σας ευχαριστώ για τώρα, κύριε Γκανά, και σας χαιρετώ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Ο κύριος Αθανάσιος Γκανάς, ο Διευθυντής Ερευνών στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών. Κρατούμε τα σεισμικά σημεία που έδωσαν μεγάλες δονήσεις και τα είχαμε λίγο ξεχάσει, Γρεβενάτη, Ήρναβος, που μας είπε. Κρατούμε την χαοτική διάσταση, όπως πολύ ωραία το είπε, για την πρόγνωση των σεισμών και φυσικά το γεγονός ότι και εδώ η τεχνητή νοημοσύνη, με καθοδήγηση επί των αλγορίθμων και του υλικού που θα την τροφοδοτήσουμε, είναι ένα πολύ καλό εργαλείο για την πρόγνωση.

μεταξύ, επειδή πιάσαμε τώρα τα της επιστήμης και πολύ μας αρέσουν, πολλές φορές τρίβουμε τα χέρια μας και λέμε αχ, να μπορούσαμε να ξαναπάμε πίσω στην ηλικία των παιδιών, των 20άριδων, των 25άριδων, να μην βάλω 30άριδων γιατί αρχίζει να μεγαλώνει το πράγμα. Λοιπόν, και να υπήρχαν όλες αυτές οι προκλήσεις, όλο αυτό το πεδίο, οι πολύ ανοιχτοί ορίζοντες για να σπουδάσει κανείς πράγματα, για να γεμίσει το κεφάλι του και το σακούλι του που λέω και εγώ. Και μια και πιάσαμε την επιστήμη, να σας πω ότι η Κίνα μπαίνει στην εποχή του 6G. Του 6G, μετά το 5G, το 4G κτλ. Το παγκόσμιο και πανταχού παρόν δίκτυο επικοινωνιών εγκαινιάζεται ως πιλωτικό πρόγραμμα. Και αυτό λόγω της ίδιας της Κίνας, λοιπόν, που προχωρά στην επιτάχυνση της ανάπτυξης των δικτύων 6G, μάλλον πρέπει να το λέω. Είναι κάτι που ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα, πιλωτικό πρόγραμμα λοιπόν συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου και Επαρχιών, για να δούμε τι θα κάνει αυτό. Πρωτοποριακές τεχνολογίες, στενότερη ενσωμάτωση των τηλεπικοινωνιών με την τεχνητή νοημοσύνη, δορυφορικό διαδίκτυο, συστήματα ασύρματης ανείχνευσης και ενίσχυση της έρευνας και ανάπτυξης σε σταθμούς βάσης. Άκουσα τη θάλασσα, τα κύματα να λύνει. Τώρα θα μου πείτε, τι είναι όλα αυτά που μας λες, δεν τα καταλαβαίνουμε άμα δεν είσαι και ειδικός, εγώ να δείτε. Αλλά έφτασα κατευθείαν στο διατάφτα. Το οποίο λέει ότι σε σύγκριση με το 5G, το 6G αναμένεται να προσφέρει επιδόσεις 10 ως 100 φορές υψηλότερες όσον αφορά τα πεδία της ταχύτητας μετάδοσης, της καθυστέρησης και της αξιοπιστίας. Και επίσης η κάλυψη του 6G θα επεκτείνεται απρόσκοπτα στον αέρα, το διάστημα, τη στεριά και τη θάλασσα. Δηλαδή δεν μπορεί να ξεφύγει κανείς, Vivian, και να θέλει να ξεφύγει, είναι στη θάλασσα, στη στεριά, στο κότερό του, στη σπηλιά του, εκεί θα υπάρχει σύνδεση και επικοινωνία πανταχού και παντού. Και πώς να το πούμε, και πάντοτε.

0: και βλέπω μηνύματα ωραία. Ο Θεόδωρος από νωρίς μου έχει στείλει μήνυμα. Καλό σας απόγευμα και καλή εβδομάδα από την όμορφη Κόκλα. Μεσημείας, Θεόδωρε. Για να δούμε. Α, έχεις φωτογραφίες από τη φύση, βιντεάκια. Τι όμορφα, τι όμορφα. Και πέφτει και πολύ ωραία ο ήλιος. Και βλέπω ότι ταιριάζει πάρα πολύ στην περιοχή σου. Μ' αρέσει να αγαπάει ο άνθρωπος την περιοχή του και το χωριό του. Καλησπέρα, λέει ο Μιχάλης. Καλησπέρα στο «Μένουμε εδώ». Το ίδιο και ο Γιώργος από την Αιανχίαλο, με την ωραία τη συνταγή του και τις ακροστοιχίδες του.
1: Σε άκουσα που έκλαιγες κι ήθελες να γυρίσω. Δεν τους γυρνάς τους ποταμούς, τσιγάρο άναψα για αυτούς που πίσω μου θα αφήσω.
0: Αντώνης, καλησπέρα Αντώνη, πολύ ωραίο το τριαντάφυλλο, σε ευχαριστώ πολύ. Έστω και έτσι, εικονικά και πώς το λένε αυτό, μπορούμε να κάνουμε αφιερώσεις ο ένας τον άλλο. Ο Πέτρος, με ευκαιρία τέλος πάντων της υπέροχης, όπως λέει, συνέντευξης στον Ολλανδό μεταφραστή πρόσφατα, μας λέει ότι είχε ζήσει και εργαστεί στην Ολλανδία. Αλήθεια, με αγγλόφωνη εκπομπή και όχι μόνο σε ραδιόφωνο της πόλης. Έχει υπέροχες αναμνήσεις, λέει, από την πόλη. Πώς λέγεται τώρα αυτή, Σβόλε, δεν ξέρω Ολλανδικά. Παρόλο που έχουν προσπαθήσει αρκετοί φίλοι μου, Σάκη, για σένα το λέω, να με διδάξουν λίγο. Να είσαι καλά. Όσο για το επεισόδιο μεταξύ Τραμπ και της δημοσιογράφου, εντάξει, συνηθισμένοι είμαστε. Πέτρο, τι σου έκανε εντύπωση, δεν καταλαβαίνω. Επειδή της μίλησε έτσι, δεν είναι. Της είπε ή είσαι διεφθαρμένη ή είσαι ηλίθια και διέκοψε την εκπομπή. Ο Γεράσιμος, συγχαρητήρια, λέει, για την μοναδική εκπομπή που προβάλλει τους συνεργάτες και η Γενικένη έχει μια διάδραση με τους ανθρώπους που δεν φαίνονται τουλάχιστον σε εμάς. Αλίμονο. Επίσης, Τσβόλε. Α, Τσβόλε, την ξέρει τη λέξη ο Γεράσιμος για την πόλη. Ο σόφρον άνθρωπος θα πρέπει να πηγαίνει με την επιστήμη, λέει. Ξέρω εγώ, γιατί πολλά διαβάζω. Πολλά διαβάζω και βλέπω για το πόσο παράλογα μπορεί να σκεφτεί κάποιος και κυρίως πόσο μπορεί να αποδομήσει πράγματα. Ποιο παράδειγμα είχα, μισό λεπτάκι να δω αν θα το θυμηθώ.

δεν το θυμάμαι τώρα, αλλά δεν έχει τόσο σημασία. Για κάθε τι που οικοδομείται, που αναπτύσσεται, που θεμελιώνεται, που προσπαθεί να πάει με κάποια εργαλεία μπροστά, υπάρχει κάποιος, κάποιοι, κάποιες, δεν ξέρω τι, που θα γράψουν στο διαδίκτυο κυρίως πράγματα, που ξέρουν τα πάντα, που μπορούν να αναπτύξουν την οποιαδήποτε θεωρία και μπορούν να τη στηρίξουν κιόλας. Τι να πω, δεν ξέρω, εμένα αυτό με αφήνει άφωνη, γιατί τις περισσότερες φορές αυτό, προσέξτε, σπέρνει ανέμους, θερίζει θύελες, αλλά όχι για αυτούς που τα έγραψαν και τα διέδωσαν. Καλησπέρα και σε σένα και καλή εβδομάδα, αγαπητέ μου Γιάννη.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει σύμφωνα με την πυροσβεστική πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην Πέρα Χώρα Κορινθίας. Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 15:45 και στην περιοχή πνέουν άνεμοι μέτριας έντασης. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στο σημείο και συγκεκριμένα 106 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές, 30 πυροσβεστικά οχήματα, 3 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Αλλά στο σημείο μεταβαίνει με εντολή του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας των ανακριτικών υπαλλήλων του πυροσβεστικού σώματος, η πυρκαγιά φαίνεται να προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών κοπής βλάστησης με χορτοκοπτικό μηχάνημα που έφερε μεταλλικό δίσκο. Ως εκ τούτου, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, αναμένεται σύλληψη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Σημειώνεται ότι νωρίτερα εκδόθηκε ενημερωτικό μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος έχει προταθεί για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη. Επίσης, ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Στο μεταξύ, σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος στη θέση του Δημήτρη Μαρκόπουλου αναλαμβάνει ο Στράτος Σιμόπουλος. Οι μετακινήσεις υπουργών, υφυπουργών και κομματικών στελεχών δεν μπορούν να κρύψουν τη βαθιά πολιτική φθορά μιας κυβέρνησης που βρίσκεται αντιμέτωπη με σκάνδαλα, κοινωνική δυσαρέσκεια και κρίση αξιοπιστίας, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Άνθρακας ο ανασχηματισμός που δήθεν ήταν θησαυρός, τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ο Πρωθυπουργός που δεν του αρέσουν οι ανασχηματισμοί έκανε τον πολλωστό ανασχηματισμό. Ο κ. Μητσοτάκης ομολογεί την πλήρη αμηχανία του και την πλήρη αποτυχία να κυβερνήσει τη χώρα και θα ήταν πιο έντιμο και πιο ευεργετικό για τη χώρα να προσφύγει σε εκλογές, τονίζει η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Το Ιράν παραμένει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο πρόεδρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας Μασούτ Πεζεσκιάν στο X μετά την ανακοίνωση παύσης των επιθέσεων κατά του Ισραήλ, με τον Ιρανό πρόεδρο να προειδοποιεί παράλληλα ότι η χώρα του δεν έχει εγκαταλείψει το πεδίο των μαχών. Από πλευράς του, το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες ενημέρωσαν το Ιράν ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω επιθέσεις εάν η Τεχεράνη δεν εξαπολύσει άλλα πλήγματα, αναφέρουν Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου και ο Ντόναλντ Τραμπ είχαν τηλεφωνική επικοινωνία πριν ο πρόεδρος των ΗΠΑ δημοσιεύσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι το Ισραήλ και το Ιράν επιδιώκουν άμεση κατάπαυση του πυρός. Σύμφωνα με το Ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12, το Ισραήλ έπαυσε τις επιθέσεις κατά του Ιράν κατόπιν αιτήματος του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Επίσης, Ισραηλινός αξιωματούχος τόνισε ότι αν συνεχιστούν οι επιθέσεις της Χεζμπολάχ σε Ισραηλινές πόλεις, το Ισραήλ θα επιτεθεί στα ανώτια προάστια της Βηρυτού. Τη διαρκή στήριξη της Ελλάδας προς το Πατριαρχείο Ιερουσαλήμων και τα πρεσβυγενή πατριαρχία υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατά την προσφώνησή του στο επίσημο γεύμα προς τιμήν του Πατριάρχη της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ και Πάσης Παλαιστίνης Θεοφίλου του Τρίτου. Ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι τα δικαιώματα του Πατριαρχείου Ιερουσαλήμων αποτελούν υπόθεση ολόκληρου του ελληνισμού, αναφέροντας ότι η Ελλάδα εργάζεται σε συνεννόηση με το Πατριαρχείο για την προστασία του status quo και του καθεστώτος των ιερών προσκυνημάτων, καθώς και για τη διαφύλαξη του ιδιαίτερου χαρακτήρα των Ιερουσαλήμων και των Αγίων Τόπων.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν έθριος καιρός αύριο, με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Στην Αττική γενικά έθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές, η θερμοκρασία από 20 έως 32 βαθμούς. Ίδιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων θα ακούσετε στις 7. Τα όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί αμέσως τώρα ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Η καινοτομία στα ΔΑΠΕΔ παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Η καινοτομία στα ΔΑΠΕΔ.

0: στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Earth News Radio 105,8.
1: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
2: Απολύτως σχετικό.
1: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
2: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
1: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
2: Δηλαδή,
1: άκουσε να δεις.

πολύ καλό σας απόγευμα, καλή σας εβδομάδα. Καλά όλα, ποτέ δεν είναι, αλλά μακάρι να οδεύσουν προς τα εκεί. Δευτέρα σήμερα, 8 Ιουνίου του 2026, 8 και 47 θα πάει να ξεκουραστεί ο ήλιος, άντε από τη δική μας μεριά τουλάχιστον. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα ωκεανών. Σαν σήμερα το 1951 γεννήθηκε η Bonnie Tyler. Αυτή η εξαιρετική τραγουδίστρια, αυτό το υπέροχο ηχόχρωμα εκεί στην Ουαλία. Αυτός ο πόνος της καρδιάς είναι ένα από τα αγαπημένα μας τραγούδια. Η Bonnie Tyler που δυστυχώς ακόμα περνάει πάρα πολύ δύσκολα. Είχε μπει εκτάκτος σε ένα νοσοκομείο στην Πορτογαλία, εκεί είναι το εξοχικό της. Επευλήθη σε μια επίγουσα χειρουργική επέμβαση, αλλά δυστυχώς μετά το χειρουργείο έπρεπε να μπει σε τεχνητό κόμμα, γιατί ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα και ακόμα είναι σε δύσκολη κατάσταση.

Εδώ είμαστε λοιπόν με το απολύτω σχετικό. Ξεκινάμε την εβδομάδα παρέα, στην απογευματινή βέβαια εκκίνησή της. Έχουμε μια καλοκαιρινή στην όψη αλλά χειμωνιάτικη σε επαγγελματική εγρήγορση ομάδα που εργάζεται για σας. Με ξέρεις κάποια πονηρά μπλουζάκια εκεί που τέλος πάντων δεν θέλω να πω περισσότερα. Πονηρά γιατί γράφουν κάτι...

κάτι ροκάνδικα πράγματα. Αυτό με αυτή την έννοια. Μην σκεφτείτε κάτι άλλο προς Θεού. Περισσότερα δεν αποκαλύπτουμε. Βίβια Νικολοπούλου στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Συμπτωματικός, είπα πρώτο το όνομά της, έτσι, καμία σχέση, μάλλον απόλυτη σχέση, απολύτως σχετική σχέση. Η Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό κέντρο, στη δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια η Βούλα Πουλισσοπούλου και η Μαρία Σφύρωερα, στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Είναι οι μέρες των σεισμών αυτές, καταλαβαίνετε. Βλέπω εδώ ανοιχτά ενημερωτικά για τις Φιλιππίνες. Είχαμε και τα δικά μας βέβαια στην Εύβοια. Πολλοί κόσμος το ένιωσε αμέσως, έκανε αναρτήσεις και τα λοιπά. Κάποιοι άλλοι δεν πήραμε χαμπάρι, παιδιά. Εκεί στο Λουτράκι βέβαια έχουμε τη μεγάλη φωτιά, δίνεται μεγάλη μάχη με 100 πυροσβέστες και ένα αέρια μέσα. Ελπίζουμε ότι όλα θα πάνε καλά, ακόμη 8 Ιουνίου είναι. Αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, έχουμε πρώτα απ' όλα το τηλεφωνικό κέντρο. Δεν ανέφερα τη Δέσποινα Σαρκίρη τυχαία. Είναι ο κόμβος επικοινωνίας μαζί σας. Εάν και εφόσον καλέσετε, το 210-6009-604 ή το 210-6009-605. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα στο Viber, Earth News, μία λέξη, αφήνετε κενό, radio, η δεύτερη, και στην πλατφόρμα του Viber, αυτή είναι η δική μας διεύθυνση, στέλνετε τα μηνύματά σας και εμφανίζονται αυθόροι και παραχρήμα. Ψάχνω να βρω, ψάχνάτε, και έχω και άλλη μια μικρή οθόνη που είναι μόνο για το Messenger. Τι να κάνουμε, δεν μπορεί να τα βάλεις όλα μαζί, μετά δεν βγάζεις άκρη. Λοιπόν, στο Messenger, λοιπόν, για να μας στείλετε με το Messenger, θα πρέπει να μπείτε στη σελίδα της εκπομπής στο Facebook, απολύτως σχετικό είναι το όνομά της, με ελληνικούς χαρακτήρες μας βρίσκεται. Να, η Πέπη. Αυτό που κάνεις, Πέπη, θα το καταγγείλω. Δεν ξέρω ποια είναι η αρμόδια αρχή. Μου στέλνεις τώρα γλυκό του κουταλιού με το που ξεκινάει η εκπομπή. Καταλαβαίνω, αλλά όπως καταλαβαίνεις και εσύ, η σκέψη μετά θα είναι, άντε παιδιά, αν τελειώσουμε πάμε να φάμε κανένα γλυκό. Αυτό δεν είναι καλό πράγμα. Τέλος πάντων, λοιπόν, όχι, ευχαριστώ πολύ για το πολύ γλυκό μήνυμα. Το γλυκό του κουταλιού σε φωτογραφία, παιδιά. Δεν έχουμε φτάσει ακόμη, έχουμε τεχνητή νοημοσύνη, αλλά δεν μπορούμε να στέλνουμε τα υλικά, ακόμα τις εικόνες τους. Φανταστείτε να μπορούσε τώρα να είχαμε ένα τρόπο, μια πλατφόρμα μηνυμάτων που θα εμφανιζόταν το πραγματικό γλυκό του κουταλιού εδώ. Εκεί μάλιστα. Ήταν μια τέτοια μέρα το 1963 όταν ο Μίκης Θεοδωράκης και 20 Έλληνες επιστήμονες, καλλιτέχνες, εργάτες, φοιτητές, δημοσιογράφοι ίδρυσαν το κίνημα νεολαίας Γρηγόρης Λαμπράκης. Πρόεδρος εξελέγει ο Μίκης Θεοδωράκης και ξεκίνησε μια πολιτική και πολιτιστική εκστρατεία σε όλη την Ελλάδα. Κοιτάξτε τώρα πώς τα φέρνει η ζωή. Έβλεπα εκεί στο ημερολόγιο, στο σαν σήμερα και τα σχετικά, ότι μια τέτοια μέρα, 8 Ιουνίου δηλαδή, το 2006, ο τότε υπουργός Πεχοδέ, ο Γιώργος Σουφλιάς, παρουσίασε το σχέδιο για τη δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου στο Ελληνικό. Ο Γιώργος Σουφλιάς που σήμερα το μεσημέρι πήγε στην τελευταία του κατοικία. Τελέστηκε στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στο κημητήριο του Παπάγου, η εξόδιος ακολουθία του. Μια πολιτική προσωπικότητα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και μεταφέρω και την επιθυμία της οικογένειάς του, βέβαια ίσως λίγο αργά, αλλά αξίζει να το πούμε. Η οικογένεια του Εκλιπόντος, του Γιώργου Σουφλιά, ζήτησε αντί για Στέφανα να κατατεθούν δωρεές στη μνήμη του στον οργανισμό Το Χαμόγελο του Παιδιού.
πούμε οτιδήποτε άλλο και έχει πολλά η επικαιρότητα και θέλω να αναφέρω και ένα πρόσωπο που έφυγε από τη ζωή, από αυτούς ξέρετε που δεν είναι οι πρωταγωνιστές τα δημόσια πρόσωπα στη ζωή και που όταν φεύγουν δεν έχουν αφιερώματα, ανακοινώσεις και τα λοιπά, αλλά ένας άνθρωπος πραγματικά άξιος. Πριν όμως από όλα αυτά θέλω να πάμε σε έναν Γερμανό συνθέτη από τους κορυφαίους της εποχής του ρομαντισμού, ο οποίος έζησε στην κυριολεξία, στην εποχή του, έζησε στη σκιά της γυναίκας του.

0: Ρόμπερτ Σούμαν. Και αυτό που ακούμε είναι το καρναβάλι του. Γεννήθηκε μια τέτοια μέρα το 1810. Πώς τα φέρνει η ζωή. Ξεκίνησε ο Ρόμπερτ Σούμαν να κατακτήσει τον κόσμο της μουσικής ως βιρτουόζος πιανίστας. Η μαμά του ήθελε να τελειώσει τη νομική, δεν την τελείωσε, κάποιον μου θυμίζει αυτό, αλλά το όνειρό του να γίνει πολύ μεγάλος πιανίστας κατέρευσε, γιατί κάποια στιγμή, θέλοντας να δυναμώσει τον ευκίνητο παράμεσο του αριστερού του χεριού, το έδεσε από κάπου για να παραμένει τεντωμένο κατά τη διάρκεια της νύχτας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Στην ουσία ακροτηριάστηκε, δηλαδή ο τένοντάς του καταστράφηκε. Και αφού δεν μπορούσε να γίνει βιρτουόζος πιανίστας, έγινε συνθέτης. Η γυναίκα του βέβαια ήταν πολύ διάσημη πιανίστα, η Κλάρα Σούμαν, και αυτή ήταν τότε το αστέρι. Αυτό κι αν ήταν στεναχώρια. Πάντως ο Σούμαν έφυγε πολύ πολύ νωρίς από τη ζωή. Α ναι, να μην ξεχάσω, είναι και γιορτή σήμερα, παιδιά. Σήμερα γιορτάζει η Καλλιόπη, που κάποια Καλλιόπη τη φωνάζουν πίτσα χαϊδευτικά, κάποια τη φωνάζουν Πόπι.
1: Τρία, μην είναι Πόπι, σαν τη γιαγιά μου την Καλλιόπη.

Εν τω μεταξύ είχαμε και την τουρκική παρενόχληση στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Δένδια, ο οποίος πήγε στην Κύπρο για την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και εκεί δια του ασυρμάτου τους είπαν ότι δεν πρέπει να πετάνε, λέει, πάνω από τα κατεχόμενα, γιατί δεν είναι ο εναέριος χώρος της Κύπρου. Το είπανε νομίζω και σε άλλα δύο αεροσκάφη που μετέφερε το Γάλλο ομόλογο του κυρίου Δένδια και τον Ολλανδό. Και η Τουρκία, λέει, δεν παρενοχλήθηκε το αεροπλάνο του από τουρκικά μαχητικά. Εμείς είδαμε, λέει, ότι παραβίασαν τον εναέριο χώρο της τουρκικής δημοκρατίας της Βόρεια Κύπρου, έτσι θα λένε αυτοί τα κατεχόμενα, και σηκώθηκαν τα 2-16 να δούνε τι ακριβώς συμβαίνει, να μην πετάτε πάνω από τα δικά μας μέρη κτλ. Η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Δένδιας ενημέρωσε τους ομολόγους του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντως αυτό το καλοκαίρι δείχνουν μια διάθεση, η αλήθεια είναι, οι φίλοι και οι γείτονές μας οι Τούρκοι να το ζεστάνουν λίγο παραπάνω, δεν μας φτάνουν οι ζέστες του καιρού.

σήμερα το 1954 γεννήθηκε στη Λεμεσό ο σπουδαίος συνθέτης ο Μάριος Τόκας, ο οποίος μάλιστα έζησε από την πρώτη γραμμή ως φαντάρος και τις δύο φάσεις της τουρκικής εισβολής.

κύριος Στόκας που κινήθηκε σε αρκετά μουσικά ήδη, έγραψε ενδιαφέρον λαϊκό, έγραψε πιο, πώς να το πω τώρα, έτσι, συναυλιακό. Η Χρύσα που καλησπερίζει, καλησπέρα, χρόνια πολλά και στην αγαπημένη μου γιαγιά που τη φωνάζουμε Πίτσα, αλλά τη λένε Καλλιόπη. Χαίρεσαι τη γιαγιά σου, Χρύσα μου, και να σε χαίρεται κι αυτή.

0: προχωρήσουμε όμως, επιτρέψτε μου να κάνω μια αναφορά σε ένα πρόσωπο που έφυγε από τη ζωή, από αυτά που είναι οι απλοί καθημερινοί ήρωες, όπως είσαστε εσείς που μας ακούτε, όπως είμαστε εμείς και που δεν έχει αφιερώματα όταν φεύγουμε από την ζωή κτλ. Έφυγε λοιπόν από τη ζωή ένας υπάλληλος του Δήμου Θεσσαλονίκης, εργαζόμενος στην καθαριότητα, 59χρονος, ο Θεόδωρος Καρακώτας. Γιατί κάνουμε μια ιδιαίτερη μνήμα? Γιατί πρώτα απ' όλα 59, μη αναμενόμενο, ήταν ένας από τους δύο εργαζόμενους στην καθαριότητα της Θεσσαλονίκης που είχαν σώσει έναν άστεγο. Αν θυμόσαστε το περιστατικό, ένας άστεγος είχε βρει καταφύγιο και κοιμόταν μέσα σε ένα κάδο απορριμμάτων. Πέρασε λοιπόν το απορριμματοφόρο, έβαλαν τον κάδο και τον γύρισε και τον έριξε μέσα. Προφανώς δεν τον κατάλαβαν, ήταν μέσα ο άνθρωπος. Έπεσε μέσα στο απορριμματοφόρο και ξέρετε που υπάρχει μηχάνημα που αλέθει τα σκουπίδια και αυτά. Με το που το είδαν οι δύο εργαζόμενοι του Δήμου Καθαριότητας, πήδηξαν μέσα και με πολύ σοβαρό κίνδυνο για τους ίδιους, τον έβγαλαν τον άνθρωπο. Τον έσωσαν. Αυτοί λοιπόν οι δύο καθημερινοί ήρωες. Ένας από αυτούς ήταν ο Θεόδωρος Καρακώτας, που δυστυχώς μετά από πολλαπλά εμφράγματα και παρά την προσπάθεια στην εντατική του Παπα-Νικολάου δεν τα κατάφερε και έφυγε από τη ζωή.
1: Μου φαίνεται σαν να χθες.
0: Αυτό είναι ένα διαφορετικό γέλα πουλί μου, γιατί σαν σήμερα το 2001 ξεκινούσε ο τελευταίος χορός των αδελφών Κατσιμίχα, δηλαδή η ανακοίνωση της τελευταίας περιοδίας τους. Είχαν πει ότι εντάξει, είμαστε δίδυμοι αλλά δεν είμαστε και σιαμαίοι. Είχαν διαφορετική προσέγγιση, ο ένας ήθελε πιο πολλές ζωντανές εμφανίσεις, ο άλλος ήθελε τη δισκογραφία. Μια τέτοια μέρα λοιπόν το 2001, 8 Ιουνίου, ανακοινώθηκε η τελευταία τους περιοδία, ο τελευταίος τους χορός.
1: Παράσιτα και μουσικές και μπερδεμένες λέξεις.

0: ακούσουμε τι λέει ο Θοδωρής Παναγιωτίδης για τη φωτιά εκεί στο Λουτράκι.
1: Από ελικόπτερο ήδη είναι κατά πολύ καλύτερη η εικόνα του μετώπου της πυρκαγιάς. Το βλέπετε κι εσείς ότι έχουμε απλά διάσπαρτες πλέον μικροαιστείες χωρίς ενιαίο ενεργό μέτωπο. Δηλαδή είναι μια εικόνα που σύμφωνα και με την πυροσβεστική βαίνει προς οριοθέτηση του μετώπου. Ευτυχώς δεν απειλήθηκε άμεσα ο οικισμός. Ήταν σχετικά κοντά βεβαίως σε σπίτια. Ήταν έγκαιρη η επέμβαση της πυροσβεστικής. Οι ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής αναπτύχθηκαν στο σημείο. 106 πυροσβέστες με πάνω από 30 οχήματα, πεζοπόρα τμήματα και συνολικά 8 εναέρια μέσα αεροπλάνα και ελικόπτερα. Συνεχώς κάνουν ρήψεις νερού στο σημείο και σε σύντομο χρονικό διάστημα έχουν καταφέρει.
0: Ο Θοδωρής Παναγιωτίδης μας έδωσε την πολύ βελτιωμένη εικόνα. Εμείς τη βλέπουμε και στις οθόνες μας στο Earth News. Καλά εξελίχθηκε αυτό, ευτυχώς. Σαν σήμερα το 1970 ο Bob Dylan κυκλοφορεί το 10ο στούντιο άλμπουμ του. Ο τίτλος ήταν Self-Portrait και ήταν το δεύτερο διπλό άλμπουμ του. Είχε κυρίως διασκευές. Αυτή είναι μία από τις διασκευές του. Είναι το The Boxer, Simon & Garfunkel, που από όταν την άκουσα μέχρι και τώρα δεν μου άρεσε, να σας πω γιατί. Γιατί έχει βάλει διφωνία τον εαυτό του. Έχει κάνει μια σκόπιμη όμως καθυστέρηση και λέω κάτσε να το βάλω στα παιδιά να τα ακούσουν, να μου πουν τη γνώμη τους. Επειδή σπάνιο για μένα να ακούσω κάτι του Dylan και να μην μ' αρέσει.

Ήθελα να δώσω την εικόνα των δύο ατόμων που τραγουδούν, αλλά δεν ξέρω πόσο πέτυχε το πείραμα, και η Βίβια Νικολοπούλου κάπου κοντά στην άποψή μου νομίζω είναι, που έχει και το ευαίσθητο αυτή της ηχολήτριας. Σε μισό λεπτό από τώρα θα ακούσουμε τίτλους ειδήσεων, να έχουμε μια φρεσκαρισμένη εικόνα της επικαιρότητας και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει σύμφωνα με την πυροσβεστική πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περαχώρα Κορινθίας, επί τόπου ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής. Συμμετέχουν 3 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Ο Γιώργος Κότσιρας αναλαμβάνει αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Περιβάλλοντος η Μαριλένα Σούκουλη, Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για ευρωπαϊκές υποθέσεις ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος αναλαμβάνει ο Στράτος Σιμόπουλος. Την ανεξαρτητοποίηση του αποβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Γιάννης Δραγασάκης, ο οποίος ορκίστηκε νωρίτερα βουλευτής, καταλαμβάνοντας την έδρα της Έφης Αξιόγλου που παραιτήθηκε του βουλευτικού αξιώματος. 2 προφυλακιστέοι για το κύκλωμα της Κοζάνης και του Αγρινίου, ενώ συνεχίζονται οι απολογίες στον Ευρωπαίο ανακριτή για τον ΟΠΚΕΠΕ. Σταματάμε μέχρι νεοτέρας επιθέσεις, ανακοίνωσε το Ιράν κατηγορώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα Ισραηλινά χτυπήματα. Το Ισραήλ σταματά τα πλήγματα κατά του Ιράν κατόπιν αιτήματος του Τραμπ, μεταδίδει το Channel 12 επικαλούμενο ανώτατο αξιωματούχο. Σχεδόν έθριος καιρός αύριο, τοπικές βροχές στα υπηρετικά κυρίως μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες έως 32 βαθμούς στην Αττική έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνου. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
2: Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
3: Earth News Radio 105,8.
4: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

0: Έτοιμη είναι η Βίβια να αφήσει την τράπεζα ήχο και να πάει να το χορέψει. Σου αρέσουν μάλλον οι ομιλούσες κεφαλές. Είναι 8 Ιουνίου του 1975. Οι Ραμόνες, Ραμόνς, όπως θέλετε την προφορά, έχουν μια συναυλία στο κλαμπ CBGB στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης. Εναρκτήριο γκρουπ για να έρθει μετά το κανονικό είναι οι Talking Heads. Είναι η πρώτη τους εμφάνιση στην ουσία, σαν σήμερα, 8 Ιουνίου 1975. Άφησαν το μουσικό του ίχνος πάντως, δεν μπορούμε να πούμε. Και εσείς θα αφήσετε τώρα το δικό σας επικοινωνιακό ίχνος, σωστά, γιατί είναι η ώρα να διαβάσω τα δικά σας μηνύματα. Τι λέει ο Κώστας? Καλή εβδομάδα με υγεία, εδώ είμαστε γεμάτοι χωροφύλακες, μάλλον ήρθαν να μην κλέψουν το πετρέλαιο που βρήκαμε. Τη μετάφραση και την απόδοση την αφήνω σε εσάς. Ο Μίτσος, γενέθλια Νάνση Σινάτρα, σωστά, σε λίγο αυτό όμως. Γιατί ψώνισε κάτι μπότες για περπάτημα και τη στείλαν άλλο προϊόν και δεν ήξερε πού να απευθυνθεί. Εμείς σας έχουμε την απάντηση. Γιατί πολλοί από εμάς παίρνουμε προϊόντα, ακόμη και μουσικά που έχει κάτι ωραία καταστήματα ευρωπαϊκά. Άμα μπλέξει εκεί, τι γίνεται? Θα παίρνεις τηλέφωνο, ας πούμε, στην Ολλανδία, στην Πολωνία, στη Γαλλία, με συγχωρείτε, αυτό που μου στείλατε? Υπάρχει λύση, υπάρχει το Ευρωπαϊκό Κέντρο του Καταναλωτή και το διευθυντή του εδώ στην Ελλάδα, θα τον έχουμε φιλοξενούμενο μετά τα αθλητικά. Τι λέει? Δεν θυμάμαι να έκανε και τίποτα άλλο σπουδαίο, είπε πολύ ωραία το Bang Bang πάντως. My baby shot me down. Ανησυχώ γιατί στην πιλωτή της πολυκατοικίας, μου λέει ο Μίτσος, μαζεύονται κάθε μέρα καμιά τριανταριά γάτες, τις ταΐζουν με τα αποφάγια η φιλόζωη της γειτονιάς και μετά το πρόστιμο των 270.000 φοβάμαι μη μου πούν ότι τις έχω ατσιπάριστες. 30 λέει επί 30.000. Πάει, το χάσαμε, πατριώτη. Ναι, έγινε και αυτό. Λοιπόν, για να πάμε με τηλεφωνικό κέντρο, μην το αδικήσουμε. Ο Βασίλης από Καλαμάτα, θα διεκδικήσω τα αναδρομικά που έχασα από τον Πρωθυπουργό, γιατί μου σύστησε να μην προσφύγω στη δικαιοσύνη. Ο Ηλίας από Φιλοθέη, που είχε κάποιο τεχνικό πρόβλημα, ίσως με τη συχνότητα, αλλά πήρε το τηλέφωνο των τεχνικών μας και εξυπηρετήθηκε, όπως μου διευκρινίζει η Δέσποινα Σαρκύρη. Η Ελένη από Δράμα, βρέχει πάρα πολύ. Σας αγαπώ όλους τους δημοσιογράφους. Πολύ καλά κάνεις. Αλλά έχω μια δυναμία στον Αντρέα. Πολύ καλά κάνεις. Σας αγαπώ όλους και εμείς αγαπάμε, Ελένη, και τη Δράμα και τις Δραμινές και τους Δραμινούς. Ωραία είναι η βροχούλα του καλοκαίρι. Δροσίζει λιγάκι. Πάω στα γρήγορα στο Viber, γιατί η οθόνη που έχουμε εδώ δεν είμαστε στο στούντιο το συνηθισμένο, έχουμε αλλάξει στέκι για λίγο καιρό και αργεί λίγο να ανοίξει τα μηνύματα. Ο Ιωάννης, ο Γιάννης μας ενημερώνει ότι γεννήθηκε η Νάνση Σινάτρα σαν σήμερα, σε λίγο θα το πούμε και αυτό. Φυσικά η Μπόνι Τάιλερ με την οποία ξεκινήσαμε. Το 62 γεννήθηκε ο Νίκ Ρόουτς των Duran Duran. Το 69 ο Brian Jones αποχωρεί από τους Rolling Stones. Πάω στη Μάρθα. Καλό απόγευμα με τις ωραίες μουσικές σου επιλογές. Καλή εβδομάδα σε όλους. Η Μάρθα από απολύτως σχετικό. Πολύ ωραία το λες. Η Ασπασία, που μάλλον συνδέθηκε, δεν έστειλε κάποιο μήνυμα, αλλά της απάντησε το Viber για το Earth News Radio 105,8. Παραπάνω, ο Δημήτριος, που είναι και μοναχός από ό,τι μου λέει, να σου στείλω αγιορείτικες συνταγές για γλυκά του κουταλιού. Όχι, να μου στείλεις αγιορείτικα γλυκά του κουταλιού ήδη, όπως τα φτιάχνετε εκεί πέρα. Συνταγές τώρα τι να κάτσω εγώ, και άμα δεν μου πιάσει συνταγή. Ευχές από τη Ζήτσα Ιωαννίνων. Αγαπητέ Δημήτρη, σε ευχαριστούμε για το μήνυμα. Η Χρύσα που είχε στείλει την καλησπέρα και τα χρόνια της πολλά στην αγαπημένη της γιαγιά που τη φωνάζουν Πίτσα, που το όνομά της είναι βέβαια Καλλιόπη. Ο Φραντς, μια στιγμή να ανοίξει. Σέβομαι απολύτως την επιθυμία των οικείων του Γιώργου Σουφιά. Με αφορμή όμως αυτό, θέλω να σχολιάσω το γεγονός ότι θεωρούμε τα στεφάνια σαν λεφτά πεταμένα. Όμως οι ανθοπόλες είναι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες που πληρώνουν φόρους, ΦΠΑ και ό,τι άλλο νόμος απαιτεί. Δεν έχω λίγη σχέση με το επάγγελμα, αλλά το θυμίζω. Όχι, δεν είναι λεφτά πεταμένα, αλλά μια κίνηση σε μια οργάνωση όπως είναι το χαμόγελο του παιδιού έχει την αξία του. Καλησπέρα, ο Αλέξανδρος. Σαν να τραγουδούν, λέει, φίλοι με μια κιθάρα, μια όμορφη καλοκαιρινή βραδιά, μου φάνηκε ο Ντίλαν. Αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό, μάλλον θες να πεις ότι δεν είχε τον επαγγελματικό χαρακτήρα που θα περίμενες.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
0: Να μπαίνουν γκολ, να μπαίνει και ο Τάσος Επιτρόπου. Μήπως την ξυπνήσει λίγο την εθνική μας, γιατί χθες τα παιδιά λίγο άτονα μου φάνηκαν και παίζαμε. Γεια σου, Τάσο Επιτρόπου.
2: Γεια σας, καλή εβδομάδα. Καλή μουντιαλική εβδομάδα.
0: Πολλές αλλαγές, αλλά τώρα με την εθνική ελπίδων της Ιταλίας παίζαμε στην ουσία. Δηλαδή, περίμενα εγώ στις προσωπικές μονομαχίες. Δεν θα υστερούν οι δικοί μας, θα υστερούν οι άλλοι, αλλά έγινε το
2: καλά,
0: ανάποδο.
2: Ο Εσπόζητο δεν αντιμετωπίζει εύκολα, είναι τάγκς του παιδί.
0: Εντάξει ρε παιδί μου, δεν ήταν μόνο Εσπόζητο όμως.
2: Όχι, αλλά εντάξει, έχει μια μαγιά, έχουν και μια...
0: Εντάξει, σωστά. Μας έπεσε μια... βαριά η μακαρονάδα η Ιταλική και δεν είχαμε...
2: Εμάς ναι, αλλά ναι. Και αυτοί παίζουν, έχουν το κίνητρο μετά τον αποκλεισμό, το νέο αποκλεισμό.
0: Σωστά.
2: Είναι τρία συνεχόμενα παγκόσμια.
0: Γιατί τους αποδοκίμασαν κάποιοι δικοί τους, τους πέταξαν και κάτι στρώματα θαλάσσης. Τους στείλανε, πηγαίνετε, κάνετε κανένα μπάνιο. Ναι.
2: Ναι, δηλαδή πάτε για διακοπές, δεν προκριθήκαμε, τι τα θέλετε και τέτοια. Τα ακούσανε.
0: Δεν πάθανε τίποτα. Θα κάνουν δύο μπανάκια και θα συνέλθουν. Μια που πριν πάμε στο απόψινό, επειδή είμαστε σε εθνικές ομάδες, ο Έριξεν με τη Δανία κατέρευσε για άλλη μια φορά παρά αυτό τον εξειδικευμένο απεινιδωτή. Τι είναι αυτό που έχει.
2: Και περίπου στο ίδιο λεπτό. Και το περίπου στο ίδιο λεπτό, αυτή τη φορά με την Ουκρανία, τότε ήταν με την Φιλανδία, αν θυμάμαι καλά.
0: Φιλικό ήταν, αλλά.
2: Ναι, φιλικό, ξεφιλικό. Το κακό έγινε πάλι και πανικό. Το παιδί βεβαίω από ό,τι ενημέρωσαν πριν από λίγο. Και η τρίτη-τέταρτη φορά οι γιατροί είναι σε καλή κατάσταση.
0: Ναι, επικοινωνεί και κανονικά και καλό θα είναι να μην το.
2: Ναι, τώρα.
0: Θα μου πεις τώρα καλό... εσύ, θα το πεις. Ναι, ξέρω εγώ.
2: Θα το μεταφέρω.
0: Πάντως. Μεγάλο ρίσκο πάντως.
2: Βέβαια, τώρα δεν είναι το πάθος για το ποδόσφαιρο, δεν είναι τα χρήματα. Γιατί τα χρήματα υπάρχουν.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα.
2: Το πάθος είναι που ακολουθούν και φτάνουμε σε δύσκολα σημεία.
0: Έχεις καλησπέρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, από το Σταύρο. Και εγώ μαζί σου, αλλά όλοι μαζί.
2: Γεια σου Σταύρο,
0: επειδή
2: γεια σου Σταύρο, όλοι μαζί.
0: Απόψε δεν είναι όμως στη Θεσσαλονίκη το επίκεντρο του μπάσκετ.
2: Όχι, είναι στο στάδιο Ένης και Φιλίας, εκεί στις 9 η ώρα, με μετάδοση από την ΕΡΤ, το τονίζω αυτό, και γιατί μετά θέλω να κάνω και μια ιδιαίτερη αναφορά. Το 1-1 είναι στη σειρά. Η τελική της Greek Basketball League παίζει. Μάλιστα. Ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό. Ο Λούκας τελευταία στιγμή θα ξέρουμε. Ο Ντόρσεϊ μάλλον όχι από τους αντιπάλους. Θα χρειαστεί και τέταρτο παιχνίδι να το πούμε αυτό, γιατί είναι στις τρεις νίκες. Οπότε τώρα στο 1-1 την Τετάρτη.
0: Και καλό θα είναι να μην τσακωθούν τα παιδιά και μετά λένε στην ΕΡΤ γιατί δεν δείχνεις τον τάδε να βρίζει, για δεν δείχνεις τον τάδε να χοροπηδάει και να κάνει. Εδώ είδες, κατέρευσε ο Έριξεν που δεν ήταν κάτι κακό και αμέσως ο σκηνοθέτης άλλαξε πλάνο. Ούτε αυτό δεν έδειξε. Δηλαδή θέλουν από την ΕΡΤ να γίνει η social media, έλα να δεις ποιος έβρισε, ποιος έκανε, γιατί διάβασα μια ανακοίνωση του Ολυμπιακού.
2: Έβγαλε
0: ανακοίνωση η ΕΡΤ και του είπε ναι, έχουμε αρχίσει συντάκτη, μην μας κάνετε αρχισυνταξία από ό,τι θα δείχνουμε επεισόδια και τσακωμούς και τα λοιπά.
2: Και το πιο σημαντικό από την πλευρά της ΕΡΤ είναι ότι δεν συμμετέχουμε σε απαξίωση του προϊόντος και στοχοποίηση.
0: Κακώς, αντί να δείχνουμε τους άλλους τώρα παίζουμε με μια μπάλα και την πετάνε και σε κάτι καλάθια, να δείχνουμε να πλακώνονται, να βρίζονται. Αυτά είναι ωραία θεάματα. Ξέρεις πόσο θα ανέβουν τα νούμερα, Τάσο μου. Άμα δείχνουμε να κάνουμε ένα παρακάναλο, να δεις που θα σκίζει. Τέλος πάντων.
2: Ή και πριν από λίγο και βγήκαν και οι ποινές για όλα αυτά που έγιναν στο δεύτερο και στο πρώτο τελικό. Μάλιστα. Στο δεύτερο τελικό. Έχουμε την ποινή αποκλεισμού ενός μήνα για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, πρόστιμο στο Γιώργο Μπαρτζόκα, 4.000 πρόστιμο στην ΚΑΕ Παναθηναϊκό.
0: Αυτά να μην τα λες εσύ, να φωνάζεις τη δικαστική συντάκτρια και τον αστυνομικό μας συντάκτη να τα λέει.
2: Αθλητική συντάκτρια και ιατρικά.
0: Μπράβο. Οπότε να σε ευχαριστήσω, γιατί έχω και ένα πονάκι εδώ στη μέση και θέλω να κλείσουμε για να σε πάρω ιδιωτικά να μου πεις άμα έχεις κανένα γιατροσόφι. Τα σωμά να το φτιάξω. Σε ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου.

Μας έστειλε μήνυμα και η Κατερίνα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα και στην κυρία Σφυρόερα την καλησπέρα μου με εκτίμηση.

0: Σαν σήμερα που λέτε, το 1940 γεννήθηκε η Νάνση Σινάτρα. Μια από αυτές τις μέρες, λέει, αυτές οι μπότες θα αρχίσουν να περπατάνε μόνες τους γύρω από σένα, και αν τις μπότες τις έχω παραγγείλει εγώ από εδώ ηλεκτρονικά, από μια εταιρεία που έχει έδρα την Ολλανδία ή την Πολωνία ή τη Γαλλία και μου τις φέρανε και ξαφνικά οι μπότες αρχίζουν και κόβουν βόλτες μόνες τους, πού θα βρω εγώ το δίκιο μου? Μη γελάς, Βίβιαν. Η Βίβια Νικολοπούλου, καταλάβατε, μας κοροϊδεύει κιόλας, εκτός από το να χειρίζεται την τράπεζα ήχου. Όχι, αυτό είναι πραγματικό όμως ένα μεγάλο μπλέξιμο. Δηλαδή, πια είναι διασυνοριακές οι αγορές, τώρα πια με το ηλεκτρονικό εμπόριο κτλ. Και αν υπάρξει ένα μπέρδεμα, άντε να βγάλεις άκρη. Διάβασα λοιπόν μια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή και του Ελληνικού Τμήματος, που έλεγε πόσο έχουν αυξηθεί τα ποσοστά παρέμβασης και σωτήριας παρέμβασης, θα έλεγα εγώ, ώστε να λυθούν τέτοιες διαφορές. Ο κύριος Αριστοτέλης Θαμούλας είναι ο διευθυντής του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή Ελλάδας, δηλαδή του Ελληνικού Τμήματος, είναι κοντά μας. Γεια σας, κύριε Διευθυντά, κύριε Θαμούλα, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα, κύριε Παπασταματίου, μια χαρά.
0: Ωραία. Λοιπόν, διάβαζα αυτή την έκθεση ότι έχουν αυξηθεί πολλά τα ποσοστά, για καλό το λέω, παρεμβατικότητας του Κέντρου Προστασίας του Καταναλωτή, του Ευρωπαϊκού, σε τέτοιες περιπτώσεις που θα ήταν έως και την απολαβύρινθος τώρα για έναν καταναλωτή. Είναι αλήθεια ότι υπάρχει μια αυξητική τάση και του κόσμου που απευθύνεται σε εσάς, αλλά και της δικής σας δραστηριότητας?
1: Καταρχήν, είναι σωστό το ότι δεν θα πρέπει ο προηγούμενος καταναλωτής, το παράδειγμα με τις μπότες, να αγχώνεται. Υπάρχει το Ευρωπαϊκό Κέντρο και το δίκτυο που λειτουργεί σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, mm-hmm. και είναι εδώ για να τον βοηθήσει. Πράγματι, υπάρχει αυξητική τάση. Αυτό έχει να κάνει και με το γεγονός ότι πλέον ταξιδεύουμε πάρα πολύ συχνά όλοι, και για διακοπές και για δουλειά. Και επίσης το ηλεκτρονικό.
0: Και μπορεί
1: εμπόριο,
0: σωστά, όχι ηλεκτρονικά, να έχουμε πάει σε μια ευρωπαϊκή χώρα, αγοράσαμε
1: ακριβώς
0: κάτι, η Νάνση Σινάτρα, ας πούμε, που πήρε τις μποτούλες.
1: Ακριβώς.
0: Και μετά τι γίνεται?
1: Μετά γίνεται ότι τα δύο κέντρα, το κέντρο της χώρας όπου εδρεύει ο καταναλωτής, ο Έλληνας, ας πούμε, στο παράδειγμα σας, θα συνεργαστεί με το κέντρο της χώρας όπου εδρεύει ο έμπορος, η Ολλανδία για παράδειγμα, και τα δύο κέντρα σε αγαστή συνεργασία μεταξύ τους θα προσπαθήσουν να βρουν τη βέλτιστη λύση, πάντα με βάση την νομοθεσία.
0: Άρα δεν είναι ότι μόνο εσείς από εδώ θα απευθυνθείτε σε μια επιχείρηση, αλλά έχετε την αδελφή οργάνωση, ας το πούμε έτσι, εκεί, που ξέρει και την αγορά και τι ισχύει και τέτοιο, και άρα δύο γραφεία συνεργάζονται για να βγάλει ο καταναλωτής μια άκρη.
1: Είναι πάντα δύο γραφεία, συνήθως, σπανίως και τρίτο, αν έχουμε μια τριγωνική, να το πω και έτσι, καταναλωτική σχέση, αλλά πάντα δύο γραφεία, όπως σας είπα, τα δύο γραφεία του καταναλωτή και του προμηθευτή, για να μπορέσουμε να, ο καθένας με κάποιο τρόπο να χειρίζεται τα του οίκου του.
0: Κάποιους αριθμούς έτσι ενδεικτικούς για το πόσο ζητούν παρέμβαση πια οι καταναλωτές και πόσο το ξέρουν το κέντρο?
1: Η αλήθεια είναι ότι το κέντρο, καταρχήν, στη χώρα μας λειτουργεί από το 2012 υπό την αιγίδα του συνηγόρου του καταναλωτή, πλέον της νέας ανεξάρτητης αρχής εποπτείας της αγοράς και προστασίας καταναλωτή. Mm-hmm. Και σιγά σιγά είναι ευτυχές το ότι κερδίζουμε την αναγνωρισιμότητά μας με πολύ ικανοποιητικό επίπεδο.
0: Πόσο εύκολο είναι να σας προσεγγίσει κάποιος? Εμείς, ας πούμε, που σας χρειαστήκαμε, ήταν πολύ εύκολο. Ο καταναλωτής πόσο εύκολα μπορεί να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή?
1: Καταρχήν, μπορεί να μας γνωρίσει με τον νέο τρόπο που μας γνωρίσατε και εσείς, δηλαδή μέσα από τις δημοσιεύσεις μας, τα δελτία τύπου, τα mm-hmm. social media, και φυσικά η όλη επαφή είναι ηλεκτρονική, εφόσον ηλεκτρονικές συνήθως είναι και αγορές, ηλεκτρονική είναι και η επίλυση. Άρα λοιπόν, με το πάτημα ενός-δύο κουμπιών και ορισμένων κλικ, ο καταναλωτής μπορεί.
0: Άρα μπαίνει πρώτα απ' όλα στο site το δικό σας.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά, το easysyncrease.gr. Πάνω δεξιά υπάρχει ένα ευμέγεθες ηλεκτρονικό κουμπί, το οποίο το πατάει, τον μεταφέρει στην σελίδα της υποβολής αναφοράς, και εκεί με πολύ κατατοπιστικά και απλά βήματα υποβάλλει την αναφορά του απλά και ξεκούραστα.
0: Να κάνω την κακή ερώτηση, πόσο ποσοστό αναφορών μπορείτε να διαχειρίζεστε?
1: Κοιτάξτε, αυτή είναι η ερώτηση του 1 εκατομμυρίου στην Ελλάδα και στο δημόσιο τομέα που, όπως ξέρετε και εσείς, κάνει προσπάθειες.
0: Εγώ τυχαία αλλά... το είπα. Ναι.
1: Το είπατε τυχαία, ναι. Αλλά το είπατε πάρα πολύ εύστοχα. Έχουμε μια διαχειριστική ικανότητα για να μπορούμε να είμαστε ποιοτικοί και αποτελεσματικοί αυτή τη στιγμή περίπου 1.200 αναφορών το χρόνο. Όμως ακόμα και περισσότερες να έρθουν που τις θέλουμε, θα βρεθεί ο τρόπος να τις αντιμετωπίσουμε. Μας ενδιαφέρει ο κόσμος και να λύνει το πρόβλημά του, αλλά να μην περιμένει και πάρα πολύ καιρό για να το πετύχει αυτό.
0: Μάλιστα. Οι επιδόσεις σας, εγώ διάβαζα την έκθεση, έχουν βελτιωθεί λόγω της μεγαλύτερης ζήτησης ή έχετε βελτιώσει κι εσείς κάποια πρωτόκολλα? Είδα ότι το ήδη τη χρονιά που είμαστε πηγαίνει πολύ καλύτερα, είναι αυξημένα τα ποσοστά και ανθρώπων που ζήτησαν την παρέμβασή σας και επίλυσης φιλικών με φιλικό τρόπο. Γιατί δεν είναι μόνο το ζήτημα να μπει κανείς σε δικαστικούς αγώνες και περιπέτειες.
1: Κοιτάξτε, οι γνώσεις μας είναι δεδομένες. Τα στερέχη του κέντρου είναι ως επιτοπλίστων νομικοί, υπάρχουν και άλλες ειδικότητες, άρα οι γνώσεις είναι εκεί και υπάρχουν. Να ξέρετε πάντα ότι στην επίλυση, τη φιλική επίλυση, την εξοδικαστική που λέμε, ο κρίσιμος κρίκος στην αλυσίδα είναι και ο προμηθευτής, και αυτό διότι η διαδικασία δεν είναι υποχρεωτική για τον προμηθευτή, εάν θέλει συμμετέχει.
0: Να.
1: Που σημαίνει ότι τα πολλά προβλήματα θα τα συναντήσουμε από έναν προμηθευτή, που ο οποίος είναι λίγο δύστοκος, λίγο δύσκολος στο να τα αποκριθεί. Εάν ο προμηθευτής είναι συνεργάσιμος και ακούσει τις υποδείξεις του κέντρου, τότε τα ποσοστά επίλυσης δεν έχουν παρά να βελτιώνονται διαρκώς.
0: Έχετε κάποια, τώρα δεν ξέρω αν θα πρέπει να πούμε, χώρα προέλευσης ή οτιδήποτε, ναι. Ποιοι προμηθευτές δεν είναι τόσο πρόθυμοι να μπουν σε μια διαδικασία επίλυσης, για να προσέχει και ο κόσμος, γι' αυτό λέω.
1: Κοιτάξτε, όπως καταλαβαίνετε, ονομαστικά σε προμηθευτή δεν μπορέσω να αναφερθώ.
0: Θα έχετε μετά μηνύσεις εσείς και μπορεί να την πληρώσω και εγώ, οπότε τα αφήνουμε.
1: Ακριβώς. Θα σας πω όμως ευχαρίστω ότι σε ό,τι αφορά τους Έλληνες, κυρίως σε χώρες οι οποίες έχουν πάρα πολύ αναπτυγμένο το ηλεκτρονικό εμπόριο. Δηλαδή θα έλεγα η Γερμανία, θα έλεγα η Γαλλία, θα έλεγα η Αγγλία, η Ιταλία. Χώρες όπου έχουν πολύ αναπτυγμένο το ηλεκτρονικό εμπόριο. Και αυτό διότι οι Έλληνες συνήθως που καταφεύγουν σε εμάς είναι εκείνοι που αγοράζουν αγαθά τεχνολογίας, ρουχισμού και υπόδεισης, εν αντιθέσει με τους Ευρωπαίους, οι οποίοι σε εμάς αγοράζουν κυρίως τουριστικό προϊόν. Και γι' αυτό και αναφορές έχουν, γιατί όπως ξέρετε αντιμετωπίζουμε και τις αναφορές των ξένων προς τους Έλληνες προμηθευτές.
0: Αυτός ο Γερμανός που έκανε προσφυγή γιατί δεν έβρισκε ξαπλώστρα στην παραλία και τα λοιπά, πέρασε από εσάς ή πήγε κατευθείαν δικαστικά? Γιατί ήταν φοβερή περίπτωση αυτή.
1: Εκείνος, αν θυμάμαι καλά και τη διάβασα και εγώ, είχε δεν πέρασε, πρέπει να πήγε
0: το ταξιδιωτικό πράκτορα και το ξενοδοχείο, νομίζω, κυνήγησε.
1: Ναι, νομίζω πρέπει να πήγε με τη διαδικασία των μικροδιαφορών. Είναι μια μικρή δικαστική διαδικασία, παράλληλη με εμάς, αλλά είναι δικαστική, όχι εξοδικαστική. Θα μπορούσε όμως κάλλιστα να έχει έρθει και σε εμάς.
0: Ήταν ενημερωμένος πάντως, γιατί πήρε και χρήματα πίσω. Γιατί πήγαινε, λέει, από τα ξημερώματα να βρει μια ξαπλώστρα και όλοι είχαν πάνω τις πετσέτες.
1: Το ευτυχές είναι ότι όχι μόνο είναι ενημερωμένος ο Γερμανός καταναλωτής, θα είναι πλέον ενημερωμένες και οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.
0: Σωστά.
1: Έτσι ώστε να μην κάνουν το ίδιο πράγμα που πραγματικά είναι ενοχλητικό και για μένα που το έχω συναντήσει και πιστεύω για εσάς και για όλους μας, να πηγαίνουμε να κάνουμε τις διακοπές μας και να βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ξαπλώστρες οι οποίες είναι κατηλημένες από τα χαράματα.
0: Ναι, από την προηγούμενη βράδυ τα βάζουμε, δεν περιμένουμε το πρωί. Όπως επίσης στην Ιταλία είχα μια φοβερή περίπτωση που δεν του έδιναν νερό της βρύσης κάποιου ή κάποιας και το δικαστήριο εκεί απεφάνθη ότι δεν είναι υποχρεωμένο το ξενοδοχείο ή το κατάστημα εστίασης να δώσει νερό βρύσης. Αυτό ήταν εντυπωσιακό επίσης.
1: Μάλιστα. Καθημερινά πιστέψτε με, βλέπουμε πολλές εντυπωσιακές περιπτώσεις, ακόμα και παρότι και εγώ με τις εργασίες και τις δουλειές, ακόμα και σήμερα συναντώ περιπτώσεις που δεν θα τις φανταζόμουν να κάνω. Αυτό δείχνει και την περιπλοκότητα της αγοράς, δείχνει και το πλήθος των συναλλαγών, δείχνει και την έκταση των προβλημάτων. Και φυσικά δείχνει και την αναγκαιότητα του θεσμού που θα μπορούσαμε κάλλιστα να είμαστε κι εμείς αυτοί που θα είχαμε πετύχει αυτές τις ευίωνες εκβάσεις που αναφέρατε προηγουμένως στα υπόλοιπα παραδείγματα.
0: Διάβασα κάτι σε ένα άρθρο και είναι νομίζω συναφές και θα ήθελα να σας ρωτήσω. Είχαμε μια πρόσφατη αποκάλυψη με κάποια είδη ρουχισμού και υπόδεισης που μια γνωστή κινέζικη πλατφόρμα τα έπαιρνε εκεί με το κιλό χωρίς να ελέγχει τι παίρνει, τι κάνει, και στα οποία βρέθηκαν επιβλαβείς ουσίες για την υγεία και όλα τα σχετικά. Και νομίζω εσείς το είχατε γράψει, 110 εκατομμύρια Ευρωπαίοι καταναλωτές πραγματοποιούν αγορές κάθε μήνα από αυτό το διαδικτυακό, από ό,τι καταλαβαίνω, κατάστημα. Πρέπει να είναι αυτό το γνωστό με τις πολύ φθηνές τιμές, αν δεν κάνω λάθος. Που έχει και πλατφόρμα. Εκεί εσείς μπορείτε να παρέμβετε, ή μόνο είναι αυστηρά σε ευρωπαϊκά πλαίσια η παρέμβασή σας?
1: Κοιτάξτε, εφόσον αυτή η εταιρεία που φαντάζομαι σε ποιαν αναφέρεστε έχει έδρα και κάπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένων Ηνωμένου Βασιλείου, Ισλανδίας και Νορβηγίας, που είναι χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όμως συνεργάζονται με το δίκτυο.
0: Οφείλουν να έχουν έδρα και σε ευρωπαϊκό έδαφος για να μπορούν. Μάλιστα, δεν το ξέρω αυτό.
1: Αυτό είναι μια λεπτομέρεια, καλό να την ακούσει ο κόσμος, διότι πολλές φορές προστέχουν σε εμάς και για συναλλαγές που έχουν κάνει είτε από καταστήματα του Καναδά, της Αμερικής ή και της Κίνας, και εκεί δυστυχώς ακόμα δεν είμαστε σε θέση, όχι ως Ελλάδα, ως Ευρωπαϊκή Ένωση με το δίκτυο που διαθέτουμε, να κάνουμε αυτή την παρέμβαση. Όμως υπάρχει η σκέψη στο μέλλον να μπορέσουμε είτε με κάποιες διμερείς συμφωνίες είτε με κάποιους άλλους τρόπους που είναι υπό επεξεργασία, να μπορέσουμε και σε αυτές τις συναλλαγές να βοηθήσουμε.
0: Μάλιστα. Άρα, εάν έχει έδρα σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα, έχετε δυνατότητα παρέμβασης.
1: Είμαστε πλήρως αρμόδιοι. Οπότε καλό είναι και ο κόσμος που ψωνίζει.
0: Να το ξέρει, είναι καλό τώρα. Μαθαίνουμε χρήσιμα πράγματα, κύριε Σταμούλα. Γι' αυτό σας κρατάω παραπάνω, γιατί είναι πολλές φορές ένα χάος. Λες τώρα τι να κάνω, πού να πάω, σε ποιο να μιλήσω. Είναι καλό να το ξέρουν ότι εφόσον ακόμα και κινέζικη να είναι η πλατφόρμα και από τον Άρη να είναι, αν έχει ευρωπαϊκό γραφείο ή αντιπροσωπεία, μπορούν να απευθυνθούν σε εσάς, έτσι είναι, δεν είναι?
1: Είναι σημαντικό, ναι, οπωσδήποτε να έχει έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσουμε να έχουμε αρμοδιότητα να επιληφθούμε.
0: Μάλιστα.
1: Να κάνω μια διόρθωση, όχι απλά μια αποθήκη, γιατί πολλές φορές αυτές οι εταιρείες λειτουργούν, έχουν απλά αποθηκευτικά logistics στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τίποτα πέρα.
0: Όχι, εμπορική έδρα φαντάζομαι.
1: Πρέπει να έχει ακριβώς, ναι, εφόσον έχουμε την εμπορική έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις τρεις άλλες χώρες που σας προανέφερα, τότε ναι, έχουμε την αρμοδιότητα να παρέμβουμε.
0: Μάλιστα. Κάτι που θα θέλατε να ξέρει το κοινό και μια που βρεθήκατε εδώ στη δημόσια ραδιοφωνία, θέλετε να το πείτε, αλλά εμένα δεν μου έκοψε να σας ρωτήσω?
1: Ναι, θέλω το κοινό να γνωρίζει ότι καλό είναι, όπως ψάχνει εναγωνίως, είμαι και εγώ ένας από αυτούς, για να πάρω το προϊόν που με ενδιαφέρει στην ποιότητα και την τιμή που θέλω, παρομοίως να γνωρίζει ότι υπάρχουν και κάποιοι θεσμοί, όχι μόνο στο πεδίο της προστασίας του καταναλωτή, αλλά και αλλού, που μπορεί να τους βοηθήσουν στη ζωή τους. Οπότε καλό είναι να ψάχνουμε και προς την άλλη κατεύθυνση, διότι σίγουρο είναι ότι θα βρίσκουμε καθημερινά θεσμούς που είναι εκεί, απλά κάποιες φορές είναι σε μια γωνία, να το πω και έτσι, δεν έχουν την αναγνωρισιμότητα που τους αρμόζει.
0: Ναι.
1: Έτσι
0: ώστε, εσείς δεν κάνετε διαφημιστική καμπάνια να μου στέλνει ο αλγόριθμος Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Αριστοτέλης Σταμούλας, εδώ οι καλύτερες τιμές και τέτοια?
1: Όχι.
0: Καλό όμως να...
1: Κοιτάξτε, εμείς προσέχουμε, θέλουμε να κάνουμε μια καμπάνια, επειδή και τα χρήματα, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι δημόσιο χρήμα και πρέπει να
0: σωστά
1: το μεταχειριζόμεθα με σύνεση και με προσοχή. Προσπαθούμε να αξιοποιούμε τα δωρεάν μέσα. Εσείς, για παράδειγμα, είστε ένας πολύ καλός διάβλος επικοινωνίας προς τα έξω. Βέβαια. Τα social media, τα οποία
0: είναι υποχρέωσή μας, βεβαίως.
1: Και εμάς χαρά μας, και τα social media, τα δελτία τύπου φυσικά, οι ανακοινώσεις. Κάπου μπορεί να κάνουμε και μια καμπάνια των 5, 10, 15 ευρώ με τη βοήθεια της Google για κάποιο ερωτηματολόγιο. Αλλά μέχρι εκεί, όμως και ο κόσμος, στηριζόμαστε πάρα πολύ και στο στόμα. Δηλαδή, να ξέρετε ότι έχουμε κόσμο που έρχεται σε εμάς επειδή μας έχουν ακούσει από έναν φίλο, συνάδελφο, συγγενή που μας χρησιμοποίησε, έμεινε ικανοποιημένος, βρήκε λύση στο πρόβλημά
0: του. Και το είπε και στους άλλους.
1: Ακριβώς.
0: Κύριε Διευθυντά, κύριε Σταμούλα, μας διώχνουν και τους δυο μας, γιατί έχετε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Οπότε εδώ θα τα πούνε όλα οι συνάδελφοι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά, γεια σας.
2: Εξαρτάται, μου λες, εξαρτάται, μου λες.
0: Έτσι, να θυμηθούμε το Μάριο Τόκα, που είναι αγαπημένος μας και γεννήθηκε σαν σήμερα στη Λεμεσό. Δεν είναι πια κοντά μας. Κοντά σας σε πολύ λίγο. Θάνος Χιαφάκας και όλη η ομάδα για αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Όλη η επικαιρότητα, όχι στο πιάτο, στο ραδιόφωνό σας. Εμείς τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 6. Γεια σας.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος Grammy σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, κορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Πεσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
2: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Δευτέρα 8 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλη Σαρή, στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου η Βίβιαν Νικολοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Γιώργος Κωστόπουλος, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Επισφέστηκε τελικά η ανακοίνωση του ανασχηματισμού. Ο Γιώργος Κότσιρας αναλαμβάνει αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος αναλαμβάνει Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών. Ο Τάσος Χατζηβασιλείου Υφυπουργός Εξωτερικών, ενώ Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναλαμβάνει η Μαριλένα Σούκουλη στη θέση του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά. Ο Παύλος Μαρινάκης παραμένει στη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Η ορκομοσία των νέων μελών θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης για προσωπικούς λόγους, αναφέρει σε επιστολή του προς τον Σταύρο Παπασταύρου. Εξηγήσεις για το κύκλωμα με τις πολεοδομίες ζητά το ΠΑΣΟΚ. Φωτιά στην Περαχώρα Κορινθίας, εστάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους για επιφυλακή. Σε ύφεση αυτή την ώρα συνελήφθη Γάλλος υπήκοος. Η σεισμική ακολουθία στην Βόρεια Εύβοια εξελίσσεται ομαλά. Από σήμερα ξεκίνησαν οι αυτοψίες σε κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές. Προβλήματα και στο οδικό δίκτυο από τις κατολιστήσεις. Ποινική δίωξη για τρομοκρατία ασκήθηκε στον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη ως μέλος της Χαμάς και φέρεται να προετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση κατά στόχου συμφερόντων του Ισραήλ. Η Ιράν και η Ισραήλ παγώνουν τις εκατέρωθεν επιθέσεις, πιέσεις Τραμπ και κατάπαυση για κατάπαυση του πυρός. Ο Νετανιάχου προειδοποιεί ότι ο πόλεμος με Ιράν και Χεζμπολάχ δεν έχει λήξει. Στους 32 οι νεκροί από τα 7,8 ρίχτερ στις Φιλιππίνες, 200 τραυματίες κατέρευσε σχολείο. Η ΕΡΤ προσέφερε 42 ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε 8 σχολικές μονάδες που βρίσκονται στην παραμεθόριο του νομού Ιωαννίνων. Η ΕΡΤ γιορτάζει τα 60 χρόνια της δημόσιας τηλεόρασης και τα 77 χρόνια λειτουργίας του ραδιοφωνικού σταθμού Ιωαννίνων. Και τέλος, στο κημητήριο Παπάγου και σε κλίμα συγκίνησης, το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Σουφλιά. Και να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με την πολιτική επικαιρότητα και τις στοχευμένες αλλαγές τις οποίες προχώρησε στο κυβερνητικό σχήμα ο Πρωθυπουργός με επίκεντρο τα Υπουργεία Μεταφορών, Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Εξωτερικών. Ευθύς αμέσως θα πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανανιάδη για να μας πει περισσότερα. Νότι, ποια είναι τα νέα πρόσωπα στο κυβερνητικό σχήμα που θα ορκιστούν την Παρασκευή και τι σηματοδοτούν. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Ανέφερε στα πρόσωπα. Ο κύριος Κότσιρας πάει στη θέση του αναπληρωτή υπουργού μεταφορών, που θέση που κατήχε ο εκλοιπών κύριος Ταγαράς. Ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, δηλαδή στη θέση που κατήχε ο κύριος Κότσιρας, μετακινείται ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, βουλευτής Β' Πειραιά. Mm-hmm. Πρόσφατα, δηλαδή πριν 2 μήνες, αν δεν κάνω λάθος, είχε οριστεί κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, αλλά βαθμίζεται έτσι περαιτέρω, έχει εκλέγεται στην Β' Πειραιά από το 2019, παλιός συνάδελφος, που με γνώσεις στο χώρο, ως δημοσιογράφος τουλάχιστον, του οικονομικού
2: ρεπορτάζ.
3: Και επιχειρηματικού ρεπορτάζ, υφυπουργός περιβάλλοντος
2: και πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής για τα ΤΕΜΠΗ, αν θυμάμαι καλά, ο κύριος Μαρκόπουλος.
3: Ναι, ναι, ναι. Εδώ να διορθώσω κάτι. Ο κύριος Κότσιρας, απληρωτής υπουργός μεταφορών, αναλαμβάνει τη θέση.
2: Αν θυμάμαι καλά, ο κύριος Μαρκόπουλος.
3: Ναι, ναι, ναι. Εδώ να διορθώσω κάτι. Ο κύριος Κότσιρας, απληρωτής υπουργός μεταφορών, αναλαμβάνει

0: αρχιοθέτης της υπόθεσής του ως υπουργός εξωτερικών αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Ο κ. Χατζηβασιλείου Κάνο ουσιαστικά θα αναλάβει να προετοιμάσει την προεδρία της Ευρωπαϊκής, τη προεδρία που θα έχει η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση από 1η Ιουλίου του 2027. Mm-hmm. Η ερκομοσία θα γίνει φυσικά την, νομίζω το επεισαγωγικά ενώπιον του Πρόεδρου της Δημοκρατίας την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Στη θέση του κ. Μαρκόπουλου που μετακινείται από κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος πηγαίνει ο κ. Στράτος Σιμόπουλος, βουλευτής της Θεσσαλονίκης επίσης από το 2019. Τώρα, τι σημαίνουν όλες αυτές
1: τι σηματοδοτούν οι αυτές οι αλλαγές.
0: Σηματοδοτούν καταρχήν την πάγια, όπως φαίνεται, επιλογή του Πρωθυπουργού να κάνει σημειακές αλλαγές, σημειώσεις και όχι ευρύς αλλασχηματισμούς. Ναι. Δεν είναι τυχαίο ότι ρώτησα εγώ νωρίτερα, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, στον briefing δηλαδή, εάν η συγκεκριμένη επιλογή θα είχε να κάνει, οι επιλογές που περιμέναμε, πρέπει να σημειώσω εδώ εν παρενθέσει ότι κανένας μας δεν περίμενε ότι να εκδοθεί σήμερα έστω αυτός ο μήνυμα.
1: Υπήρξε ένας ευνηδιασμός σε ό,τι αφορά την ημέρα.
0: Υπήρξε ένας ευνηδιασμός και πρέπει να παραδεχτώ και να σου αποκαλύψω ότι όλοι οι συνάδελφοι, 10, 12, 15 πόσοι είμαστε στο briefing, δεν το περιμέναμε. Τέλειωσε η ημέρα των πολιτικών συντακτών. Κάτσαμε με κάποιους συναδέλφους να κρατήσουμε κάποιες σημειώσεις, να ανταλλάξουμε απόψεις, να επικοινωνήσουμε με τα μέσα στα οποία εργαζόμαστε, και ενώ με πήραν από την ΕΡΤ και περίμενα όπως τώρα, 2 λεπτά πριν βγω στον αέρα.
1: Ξαφνικά σε ακούω να λες στον Γρηγόρη, να λες ανασχηματισμός.
0: Άσε ότι είπε ο Μαρινάκης, έχουμε ανασχηματισμό. Άσε τι είπε στον briefing, έχουμε ανασχηματισμό. Άρα όντως, εφόσον ήταν επιλογή προφανώς, ο ευνηδιασμός.
1: Ίσως ήθελε να κλείσει και τα σενάρια για μεγάλες αλλαγές, για δομικές αλλαγές, και με αυτόν τον τρόπο ευνηδίασε ο Πρωθυπουργός.
0: Αν ένας ευνηδιασμός θα μπορούσε να επηρεάσει την απορροφήση των τελευταίων κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης, στο οποίο συνοχής και ανάκαμψης, τα οποία πρέπει να απορροφηθούν εντός 2 μηνών. Και γελώντας κατά κάποιο τρόπο, πρώτη φορά είδα τόσο χαλαρό τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, γελώντας, μου λέει, έχετε κάποια πληροφόρηση για ευρύ ανασχηματισμό που δεν έχουμε εμείς. Δεν περίμενα να γίνει
1: Πάντως, μιας και αναφέρθηκε στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τα σενάρια το Σαββατοκύριακο για την αλλαγή στη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου ήταν πολλά και έντονα.
0: Εμείς, Τάνο, είχαμε προεξοφλήσει ότι ο κύριος Μαρινάκης θα ήταν εκείνος που θα μετεκινήτω στη θέση του κυρίου Κυρανάκη, στη θέση του αναπληρωτή υπουργού μεταφορών.
1: Και οι δημοσιογράφοι έψαχναν κυβερνητικό εκπρόσωπο, έτσι.
0: Και να σου πω, το παραπολιτικό που προέκυψε το μεσημέρι, ναι, ήταν που λέγαμε να βγάλουμε αγωνιστική φωτογραφία. Εγώ προσωπικά, πριν ξεκινήσει η επίσημη ενημέρωση, λέω, θα μας λείψετε. Δηλαδή, κάναμε έτσι πλάκες από χαιρετιστήρια. Λέει, αφήστε τώρα την αναμνηστική.
1: Νομίζω ότι σου είπε, βιάζεστε να με ξεφορτωθείτε.
0: Σε ένα συνάδελφο, αν το είπε αυτό. Σε μια συνάδελφο.
1: Εν πάση περιπτώσει, είναι ότι είναι ένα μήνυμα συνέχειας χωρίς ανατροπές στον βασικό πυρήνα της κυβέρνησης.
0: Και αυτό,
1: έτσι.
0: Τώρα, για να σου αρεθούμε, αυτό ήταν, αν θέλεις, μια επιβεβαίωση, αυτό που έλεγα και νωρίτερα, των επιλογών του κυρίου, της στρατηγικής επιλογής του κυρίου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού, να μην κάνει σαρωτικούς, που λέγαμε παλιά, ευρύς ανασχηματισμούς. Να κάνει συμπληρώματα, να κάνει διορθώσεις, να κάνει σημειακές παρεμβάσεις.
1: Συν μια εικόνα ανανέωσης που δίνει χώρο σε νέους ανθρώπους με πολιτική αλλά και τεχνοκρατική γνώση και εμπειρία, αν μου επιτρέπεις.
0: Ναι, θα να συμφωνώ. Εδώ πρέπει να πούμε, να σημειώσουμε, μου δίνεται ευκαιρία να σχολιάσω το γεγονός ότι στα 7 χρόνια που είναι πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πέραν όλων των άλλων, έχει αναδείξει μια γενιά στελεχών που τώρα είναι κοντά στα 40, ήταν κοντά στα 30 πριν 7 χρόνια, οι οποίοι έχουν πλέον πρωταγωνιστικούς ρόλους. Δηλαδή, να σου αναφέρω, Κυρανάκης, Μαρινάκης, Λόγνα Μιχαηλίδου, Τάσος Χατζηβασιλείου, Δημήτρης Μαρκόπουλος,
1: ο κύριος Κότσιρας,
0: ναι, είναι ονόματα και άλλοι.

0: κύριος Πιερακάκης. Κυρίως ο κύριος Πιερακάκης. Είναι ονόματα τα οποία έρχονται από αυτά τσικό εντός εισαγωγικών της πολιτικής και πλέον δεν είναι στον πάγκο, είναι στην ομάδα. Είναι στην εντεκάδα, είναι στην πρώτη ομάδα. Αυτό ας το κρατήσουμε. Ναι. Έχει ανανεώσει το στελεχειακό δυναμικό της Νέας Δημοκρατίας η διακυβέρνηση Μητσοτάκη, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό για την επόμενη ημέρα. Είναι πρόωρο να το συζητήσουμε.
1: Το θέμα είναι αν θα πάει με αυτό το σχήμα ή με κάποιο άλλο στις εκλογές και πότε θα γίνουν οι εκλογές. Είναι μια μεγάλη
0: και
1: συζήτηση αυτή.
0: Ναι, ότι... λοιπόν, το γεγονός ότι είναι σημειακές
1: διαλλαγές,
0: που σημαίνει ότι δεν θα έχουν ανάγκη οι υπουργοί να διαβάσουν εξαρτής τα πράγματα, να ενημερωθούν για το χαρτοφυλάκιό τους.
1: Φέρνει τις εκλογές πιο κοντά.
0: Μπορεί, σύμφωνα με μια ανάλυση, να φέρνει τις εκλογές πιο κοντά.
1: Νότι, σε ευχαριστούμε πολύ και για τα σχόλιά σου και για το ρεπορτάζ. Να τον ευχαριστήσουμε τον Νότι Ανανιάδη. Το θέμα του ανασχηματισμού πάντοτε είναι ένα αγαπημένο θέμα για τους δημοσιογράφους. Το αγαπάμε πάρα πολύ. Πάμε να δούμε τις αντιδράσεις των κομμάτων για τον ανασχηματισμό με την Ευγενία Λούζου. Ευγενία, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Για ανακύκλωση προσώπων έκαναν λόγο τα κόμματα της αντιπολίτευσης μετά την ανακοίνωση των αλλαγών στο κυβερνητικό σχήμα.
2: Ακριβώς όπως τα λες, θα μου επιτρέψεις και ένα σχόλιο προς επίρρωση αυτών που λέγατε πριν από λίγο, ότι η μη αντικατάσταση του κυρίου Παύλου Μαρινάκη σημαίνει ότι, αν θέλει, σε μια δεύτερη ανάγνωση, ότι απομακρύνεται και το ενδεχόμενο των πρόωρων εκλογών.
1: Ναι. Εντάξει, είναι μια ερμηνεία τώρα αυτό για το θέμα των εκλογών. Θα δούμε. Υπάρχουν τα σενάρια που θέλουν αυτή η συζήτηση όντως να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Υπάρχουν και άλλα σενάρια, Ευγενία, που θέλουν αυτή η συζήτηση να είναι τακτική και να θέλει ούτως ή άλλως έχουν προκύψει εξαιτίας της συζήτησης για περί εκλογών δύο κόμματα. Ενδεχομένως ο Πρωθυπουργός να θέλει να προκύψει και το τρίτο, προκειμένου όλοι οι παίκτες να βγουν από το παραβάν. Αλλά πάμε στις αντιδράσεις.
2: Πάμε τώρα να πούμε λοιπόν. Πήρα για την πολιτική της κυβέρνησης εξαπέλυση αντιπολίτευση, όπως προείπες, με δύο φράσεις που αποδίδονται στον Κωνσταντίνο Καραμανλή. Απάντησε ο βουλευτής του Πασόκ, ο κύριος Παύλος Χριστίδης, για τον μήνυ ανασχηματισμό, λέγοντας την πρώτη φράση: θα έρθει η εποχή που ο Πρωθυπουργός δεν θα μπορεί να αλλάξει ούτε τον κλητήρα του. Και η δεύτερη φράση που αποδίδεται επίσης στον Κωνσταντίνο Καραμανλή είναι ότι ανασχηματισμός χωρίς αλλαγές του Υπουργού Οικονομικών δεν λέγεται ανασχηματισμός. Ο Παύλος Χριστίδης με σκοπτικό τρόπο σημειώνει ακόμη στο σχόλιο του για τον σημερινό ανασχηματισμό ο καθένας επιλέγει όποια από τις δύο φράσεις θέλει. Τώρα, το μικροανασχηματισμό σχολίασε και ο ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας ότι το πρόβλημα δεν είναι τα πρόσωπα αλλά η πολιτική. Παράλληλα αναφέρουν ότι ο κύριος Μητσοτάκης προχώρησε σε άλλη μία αναγκαστική ανακύκλωση προσώπων και κομματικών ισορροπιών, ενώ τέλος τονίζουν ότι η χώρα έχει ανάγκη από εκλογές και όχι μετακινήσεις κομματικών στελεχών. Η Ελληνική Λύση αναφέρει ότι ο αναγκαστικός ανασχηματισμός λόγω εκλογών που έρχονται θυμίζει ανακάτεμα της τράπουλας, που όμως όλα τα χαρτιά είναι καμένα. Και τέλος για πολλωστό ανασχηματισμό που ομολογεί την αμηχανία του κυρίου Μητσοτάκη έκανε λόγο η πρόεδρος της Πλέψης Ελευθερία Ζωή Κωνσταντοπούλου, προσθέτοντας ότι θα ήταν πιο έντιμο μετά την αποτυχία του να κυβερνήσει τη χώρα να προσφύγει σε εκλογές. Αυτά από την αντιπολίτευση μέχρι τώρα.
1: Μάλιστα, Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε επί του παρόντος. Θα σε συναντήσουμε και πάλι σε λίγο. Πυκνές είναι οι πολιτικές εξελίξεις και η ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό μετά την ίδρυση κόμματος από τους Αλέξη Τσίπρα και την Μαρία Καριστιανού, αλλά και από τη διαφαινόμενη ίδρυση κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Ο υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό, Θανάσης Κοντογιώργης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, ρωτήθηκε για το αν υπάρχει προβληματισμός στην κυβέρνηση και την Νέα Δημοκρατία.
3: Κοιτάξτε, προφανώς δεν είναι κάτι το οποίο μας ενθουσιάζει ως ιδέα. Από εκεί πέρα, εντάξει, ο κ. Σαμαράς νομίζω ανέφερε και ο ίδιος προχθές στο Ηράκλειο που ήταν ότι έχει λάβει τις αποφάσεις του και θα τις ανακοινώσει εκείνο στο χρόνο που θα επιλέξει. Κοιτάξτε, νομίζω πλέον δεν έχουμε να πούμε κάτι παραπάνω ως προς αυτό, αν θέλετε την άποψή μου. Όλα θα κρυθούν στο πεδίο. Η κριτική του κ. Σαμαρά νομίζω εντοπίζεται στα θέματα στα οποία έχουμε απαντήσει πολλά και κυρίως σε σχέση με τα εθνικά θέματα. Τα κόμματα, κ. Αδαμόπουλε, γεννώνται όταν υπάρχουν κανονικά. Mm-hmm. Για να μπορούν να είναι και βιώσιμα, όταν υπάρχουν κάποιες κοινωνικές ανάγκες. Σημαίνει ότι έχεις κοιτάξει το κοινωνικό πεδίο, διαγιγνώσεις κάτι και άρα λες ότι εγώ με αυτές τις σκέψεις θέλω να κάνω ένα κόμμα. Mm-hmm. Άλλες φορές βέβαια είναι προσωποκεντρικά και η εμπειρία έχει δείξει και η πρόσφατη ιστορία ότι τα προσωποκεντρικά κόμματα δεν έχουν, θα σας έλεγα, μακροημερεύσει.
1: Τώρα, η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρας Δούκου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή «Ναι μεν αλλά» με την Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη, ρωτήθηκε αν θα πλήξει το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας ένα νέο κόμμα Σαμαρά και αν ο πρώην Πρωθυπουργός προχωρήσει τελικά στην κίνηση αυτή.
2: Εμείς έχουμε ισχυρούς λόγους να πιστεύουμε, ναι, ότι στο τέλος, mm-hmm, δεν θα πλήξει τους ψηφοφόρους στην δεξαμενή των Νέων Δημοκρατών, οι οποίοι αναγνωρίζουν
4: την. Ναι, αλλά θα απευθυνθεί στα 1.400.000 ή 700 ψηφοφόρους που δεν προσήλθαν. Άρα εσείς τους θεωρείτε χαμένους αυτούς.
2: Εμείς θέλουμε να προσεγγίσουμε ξανά, mm-hmm, τους ανθρώπους αυτούς που είναι στη λεγόμενη γκρίζα ζώνη.
4: Μάλιστα.
2: Που μας παρακολουθούν, έχουν τις απογοητεύσεις τους, έχουν στεναχωρηθεί για κάποια πράγματα και περιμένουν και κρίνουν και αξιολογούν. Στο τέλος λοιπόν θεωρώ ότι δεν θα επηρεαστούμε, σίγουρα θα επηρεαστούν τα κόμματα που είναι δεξιότερα ημών, mm-hmm, και πιστεύω ότι θα πλήξει, κύριε Τάκη, πρώτα απ' όλα την ίδια του την παρακαταθήκη.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Να μείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Σκληρή κριτική στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα του Συνεδρίου Ελλάδα 2030. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε τους βασικούς άξονες της οικονομικής πρότασης του κόμματός του, ενώ εστίασε την κριτική του στην διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης. Η Ευγενία Λούζο θα μας πει περισσότερα. Ευγενία, σκληρή κριτική στην κυβέρνηση από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.
6: Ναι, ήταν μια ευκαιρία, ήταν οικονομικό το θέμα Θάνο και δεν θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά, να επαναλάβει πάλι τις προτάσεις που έχει καταθέσει στη Βουλή για την οικονομία. Ενδιαφέρον όμως έχει και η αρχική τοποθέτησή του όταν ξεκίνησε η ομιλία του στο συνέδριο αυτό με μια ρητορική ερώτηση, εάν δηλαδή το 2030 η Ελλάδα θα είναι μια χώρα ευρωπαϊκής σύγκλησης ή μια χώρα που απλώς διαχειρίζεται τις αδυναμίες της με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είπε ο κύριος Ανδρουλάκης και εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για το τι θα συμβεί όταν θα ολοκληρωθεί ο κύκλος χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολλές οι προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσει στην οικονομία η χώρα μας, είπε. Θα μπορεί να αναπτυχθεί χωρίς τους πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου που αυτοί μας διευκολύνουν μέχρι στιγμής. Mm-hmm. Και στο σημείο αυτό μάλιστα είπε χαρακτηριστικά πως αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα στις επικείμενες εκλογές, θα δώσει την ασφάλεια και την προοπτική που απαιτείται για τη σταθερότητα της χώρας. Να τονίσω ακόμη ότι ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε εκτενώς και στα κόκκινα δάνεια, τα φαντς που ταλανίζουν την ελληνική οικογένεια, τονίζοντας πως η χώρα χρειάζεται ολοκληρωμένη στρατηγική, την οποία δεν έχει, όπως είπε μέχρι τώρα, αν και έχουμε καταθέσει βιώσιμες λύσεις στη Βουλή, οι οποίες δεν έχουν γίνει αποδεκτές, όπως είπε, για την προστασία της πρώτης κατοικίας και για τις 120 δόσεις. Με έμφαση ακόμη Θάνο, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης ότι η Ελλάδα χρειάζεται ένα πιο αξιοκρατικό και αποτελεσματικό κράτος με διαφάνεια στη διαχείριση του δημοσίου χρήματος, με αξιοπιστία και λογοδοσία για τα λεπάλληλα σοβαρά σκάνδαλα που εξακολουθούν να ταλανίζουν τη χώρα αλλά και τη δημόσια ζωή της, και αυτό δεν μπορεί να γίνει με το σημερινό επιτελικό κράτος.
1: Ευγενία, έχουμε κάτι άλλο?
2: Όχι αυτό.
1: Να σε ευχαριστήσουμε και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ.
7: Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει οδηγηθεί σε πισωγύρισμα. Η αδιαφάνεια στη διαχείριση του δημόσιου χρήματος έχει γιγαντωθεί με ρεκόρ σε απευθείας αναθέσεις, σε στρατιές μετακλητών και σε υποτυπώδεις διαγωνιστικές διαδικασίες. Πώς μπορεί να έχει επιτύχει μια οικονομική πολιτική όταν ο λαός μας έχει τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη, και αν καταφέρουμε να είμαστε εμείς οι νικητές των επόμενων εθνικών εκλογών, θα έχουμε και πολιτική αλλαγή και σιγουριά και ασφάλεια και προοπτική για όλους τους Έλληνες.
1: Εν τω μεταξύ, αγωνία επικρατεί στη Χαριλάου Τρικούπη με τις δημοσκοπήσεις να επιμένουν καταγράφοντας το Πασόκ στην τρίτη ή και την τέταρτη θέση. Ο βουλευτής του κόμματος Μιχάλης Κατρίνης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, εξαπέλυσε πειρά κατά του Αλέξη Τσίπρα.
8: Ο Ανδρέας Παπανδρέου επέλεξε λοιπόν να κάνει τη διακήρυξη στις 3 του Σεπτέμβρη μαζί με τους άλλους 149 συνυπογράφοντες στην ίδια σειρά. Mm. Και όχι πάνω σε μια εξέδρα με αμερικάνικου τύπου, έτσι, εμφανίσει σε διάφορα show-off συστήματα και συστήματα. Και το λέω αυτό γιατί είναι ενδεικτικό ότι ακόμα και μια προσωπικότητα όπως ο Ανδρέας Παπανδρέου, όταν ανακοίνωσε το κόμμα, ανακοίνωσε κόμμα με αρχές σε καταστατικό διακήρυξη, στρατηγική προτεραιότητα και κατευθύνσεις. Και όχι απλώς την επιστροφή του στην Ελλάδα και στην πολιτική σκηνή, στη λογική του rebranding όπως κάποιοι άλλοι επιχείρησαν. Και το λέω αυτό γιατί πρέπει από τις αρχές να καταλήσουν κάποιοι ότι κάποια μεγέθη είναι ασύλλητα, κάποιες προσπάθειες είναι πολιτικά αστείες.
1: Και να δούμε τι συμβαίνει και στο χώρο της αριστεράς, όπου οι πολιτικές εξελίξεις είναι ραγδαίες, καθώς εγκρίθηκε η πρόταση Φάμελου και το κόμμα, από ό,τι φαίνεται, δεν θα κατέβει αυτόνομα στην κάλπη. Ο κύριος Φάμελος μίλησε για σύμπλευση και συμπόρευση. Γεγονός, εν πάση περιπτώσει, που έχει προκαλέσει αρκετές αντιδράσεις από εκείνους που δεν θέλουν μια γενική και αόριστη σύμπραξη με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ο πολιτικός μας συντάκτης, Βαγγέλης Παπαδημητρίου, θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Βαγγέλη, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι Ιθάνο. Είναι τίτλοι τέλους από ό,τι όλα δείχνουν.
1: Τίτλοι τέλους,
9: για τον ΣΥΡΙΖΑ, διότι η εισήγηση του κυρίου Φάμελου ουσιαστικά δηλώνει, το είπε και μάλιστα η εκπρόσωπος τύπου σήμερα, η αναπληρωτή εκπρόσωπος τύπου κυρία Σαπουνά, ότι το κόμμα δεν πρόκειται να κατέβει στις εκλογές, δεν θα δημιουργήσει ψηφοδέλτια, δεν θα κατέβει στις εκλογές. Άρα ουσιαστικά μιλάμε για μια υπολειτουργία ενός κόμματος που θα στηρίξει τον Αλέξη Τσίπρα. Θα συνεχίζει να λειτουργεί η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος και εκεί είναι ένα οξύμορο σχήμα. Μέχρι πότε είναι το ερωτηματικό, διότι η μεγάλη πλειοψηφία της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος έχει ήδη εκφραστεί και δημοσίως σε πολλές περιπτώσεις ότι θέλει να ενισχύσει το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα. Φαίνεται όμως ότι η ιστορία αυτή δεν τελειώνει ήρεμα, διότι υπάρχουν όχι μόνο τα απόνερα, αλλά προβλέπεται και με ένα τσουνάμι επιθέσεων απέναντι mm-hmm. στον κύριο Φάμελο. Ήδη ο κύριος Νίκος Παπάς σήμερα ζήτησε καθαρές λύσεις. Ζήτησε, είπε ότι περιμένω από τον πρόεδρο του κόμματος να φέρει την πολιτική μη συμφωνία με τον κύριο Τσίπρα, από τον κύριο Φάμελο. Σε διαφορετική περίπτωση έβαλε και υπονόησε και περίπτωση αρετήσεως του Προέδρου, στον βαθμό που δεν καλύπτει το βασικό καταστατικό ή τις αρχές του κόμματος. Δεν αποκλείεται να έχουμε και διαρκές ή έκτακτο συνέδριο, αυτό όμως αργά μέσα στο καλοκαίρι και όχι πολύ σύντομα. Μέλη να δούμε τη στάση πλέον των βουλευτών. Εκτιμάται ότι από το Σάββατο και μετά θα υπάρξει ένα κύμα φυγής, δηλαδή μελών, στελεχών, ψηφοφόρων ή οτιδήποτε άλλο, μελών Κεντρικής Επιτροπής, και κυρίως περιμένουμε να δούμε και τη στάση των βουλευτών, έτσι ώστε να γίνει ο νέος χάρτης αυτού του εσωτερικού που επικρατεί στην Κουμουντούρου.
1: Μπαίνει θέμα, Βαγγέλη, επικοινωνίας του κυρίου Φάμελου με τον κύριο Τσίπρα, έστω τηλεφωνικής επικοινωνίας.
9: Το ζητάει η ψηφία του κόμματος,
1: ναι.
9: Το ζήτησε και στη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, να έρθει σε επικοινωνία με τον κύριο Τσίπρα προκειμένου να δουν αν υπάρχει κάτι τέτοιο. Από τη μεριά της Λεωφόρου Αμαλίας, στην έδρα του κυρίου Τσίπρα πάντως, σύμφωνα με πηγές της Λεωφόρου Αμαλίας και του κόμματος της Ελλάς, δεν συνεργάζεται με κανένα κόμμα και κυρίως με ενεργεία βουλευτές.
1: Ναι.
9: Δεν υπάρχουν καπαρουμένες θέσεις σύμφωνα με τις πηγές του κόμματος και κυρίως first class υποψηφιότητες. Είναι ένα καθαρό μήνυμα με πολλούς αποδέκτες, θα έλεγα, εντός και εκτός Κουμουντούρου. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι ναι, είναι ευπρόσδεκτοι όλοι, στον βαθμό, το είπε και η κυρία Κούφο-Νικολάκου, η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, είναι ευπρόσδεκτοι όλοι στον βαθμό και βουλευτές, στον βαθμό που παραιτηθούν. Mm. Άρα λοιπόν το επόμενο χρονικό διάστημα μέλη να έχουμε και τις εξελίξεις σε αυτό το επίπεδο.
1: Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα ο Γιάννης Μπουλέκος, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο, εκτίμησε ότι ο Σωκράτης Φάμελος θα αναλάβει τις απαραίτητες πρωτοβουλίες για την υλοποίηση της απόφασης των συνεργασιών του κόμματος με τις προοδευτικές δυνάμεις.
10: Πήραμε μια απόφαση, πήραμε την απάντηση από το κόμμα του Αλεξίδη. Αυτή η συμμετοχή που εκκρεμεί είναι αν θα προκύψει μια συνάντηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ με τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα. Θα πρέπει, εφόσον δεν μπορέσουμε να υλοποιήσουμε την πρόταση των συνεργασιών όπως αποτυπώθηκε στην τελευταία συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, φαντάζομαι ότι ο Πρόεδρος του κόμματος θα αναλάβει τις απαραίτητες πολιτικές πρωτοβουλίες για να μας ενημερώσει σε σχέση με τον τρόπο υλοποίησης της πολιτικής απόφασης του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Το τελευταίο αντίο είπαν σήμερα οικογένεια, φίλοι και συνεργάτες στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στο Κημητήριο Παπάγου, στον πρώην Υπουργό και κορυφαίος τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιώργο Σουφλιά, ο οποίος πέθανε την Παρασκευή 5 Ιουνίου σε ηλικία 85 ετών. Ο Γιώργος Σουφλιάς υπήρξε μία από τις πιο πολυσχηδείς και επιδραστικές προσωπικότητες της μεταπολιτευτικής πολιτικής σκηνής της χώρας, συνδέοντας το όνομά του με κρίσιμα χαρτοφυλάκια, μεγάλα έργα υποδομής αλλά και σημαντικές εσωκομματικές και εθνικές μεταρρυθμίσεις. Διετέλεσε υφυπουργός εσωτερικών στις κυβερνήσεις Κωνσταντίνου Καραμανλή και Γεωργίου Ράλη και υπουργός εθνικής οικονομίας στην κυβέρνηση Τζανετάκη το 1989 και στην κυβέρνηση Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Γεννήθηκε τον Ιούλιο του 1941 στην Αγία Τριάδα Φαρσάλων και ήταν διπλωματούχος πολικός μηχανικός της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το παρόν στην κηδεία του έδωσαν μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Βουλής.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Αλλάζουμε θέμα. Την παραίτησή του επικαλούμενος προσωπικούς λόγους υπέβαλε ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης. Η παραίτησή του έγινε δεκτή από τον Υπουργό Σταύρο Παπασταύρου και η Πινελόπη Μητρούλια έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Πινελόπη.
11: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Πράγματι, μετά από αρκετά χρόνια που βρισκόταν στη θέση του Γενικού Γραμματέα Χωροταξίας, ο κύριος Ευθύμιος Μπακογιάννης υπέβαλε σήμερα ευθυντιαστικά την παραίτησή του, σημειώνοντας ότι έκλεισε ένας σημαντικός κύκλος της πολύχρονης θητείας του στο Υπουργείο και επιστρέφει στα ακαδημαϊκά του καθήκοντα. Παράλληλα, στην επιστολή του ευχαριστεί τον Πρωθυπουργό και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου για την ευκαιρία που του έδωσε να ασχοληθεί με τα ζητήματα της χωροταξίας και του περιβάλλοντος. Όπως λέει, θα συνεχίσει να υπηρετεί με κάθε τρόπο το δημόσιο συμφέρον με την πεποίθηση ότι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο χωρικός σχεδιασμός απαιτούν διαρκή αυτοκριτική, διαφάνεια και υπευθυνότητα. Να πούμε ότι για το ζήτημα της παραίτησης του κ. Μπακογιάννη ρωτήθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος στην πραγματικότητα απέφυγε να σχολιάσει, λέγοντας ότι η παραίτηση του κ. Μπακογιάννη ήταν για λόγους που αναφέρει στην επιστολή του και δεν έχω να προσθέσω κάτι περισσότερο. Ανάλογη είναι η στάση και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, του Υπουργού Περιβάλλοντος του κυρίου Σταύρου Παπασταύρου, όπου οι συνεργάτες του παραπέμπουν στην επιστολή του κυρίου Μπακογιάννη χωρίς να κάνουν περαιτέρω σχόλια. Φτάνω.
1: Να ευχαριστήσουμε την Πινελόπη Μητρούλια για το ρεπορτάζ. Προς εκτόνωση συμβαίνει η σεισμική δραστηριότητα στην Εύβοια μετά τον ισχυρό σεισμό των 5,2 Ρίχτερ χθες με επίκεντρο το Μαντούδι. Κατά τη διάρκεια της νύχτας σημειώθηκαν τουλάχιστον 70 μετασεισμοί με μεγαλύτερο τα 4,3 Ρίχτερ λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα. Από το πρωί ειδικά κλιμάκια πραγματοποίησαν αυτοψίες σε σπίτια και κτίρια προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία των αποζημιώσεων. Όπως είπαμε, καθησυχαστικοί εμφανίζονται οι ειδικοί. εκτιμώντας ότι τα 5,2 Ρίχτερ πιθανώς ήταν ο κύριος σεισμός. Στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, μίλησε ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, Βασίλης Καραστάθης.
12: Θεωρώ ότι καλά εξελίσσεται για την ώρα, βάσει των αναμενόμενων. Έχουμε μια αρκετά πλούσια ακολουθία.
13: Είστε πεπισμένοι ότι αυτά τα 5,2 ήταν ο κύριος σεισμός?
12: Κοιτάξτε, ποτέ δεν είμαστε 100% βέβαιοι. Κοιτάζουμε την εικόνα, κοιτάζουμε την εξέλιξη. Βλέπουμε ότι δεν έχει πάρει έκταση η ακολουθία. Είναι σε κάποιο μικρό κομμάτι, δεν υπάρχει διασπορά μεγάλη, mm-hmm. δεν σχετίζεται με κάποιες μεγάλες ζώνες, δομές του Βόρειου Βοϊκού που μπορεί να έχουν πολύ μεγαλύτερο δυναμικό. Η όλη κατάσταση είναι ικανοποιητική.
1: Η εκδήλωση αρκετών μετασεισμών αποτελεί ένδειξη εκτόνωσης του φαινομένου, δήλωσε στο Earth News ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και καθηγητής Ευθύμης Λέκας.
14: Δεν με ανησύχησε, είμαστε σε καλό δρόμο. Προσωπικά θα ήθελα να κάνει αρκετούς τέτοιους σεισμούς έτσι ώστε να φανεί ότι εκτονώνεται η όλη διαδικασία. Λαμβάνοντας υπόψη τα ιστορικά δεδομένα, δηλαδή τα δεδομένα που έχουμε από πέρυσι που ήταν μια αντίστοιχη διαδικασία και από το 2023, ναι. καθώς επίσης και από τα ρήγματα της περιοχής που δεν είναι μεγάλα ρήγματα, θεωρώ ότι είμαστε σε αυτό το επίπεδο, δηλαδή οι σεισμοί στην περιοχή πολύ σπάνια να ξεπεράσουν τα 5,3.
1: Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Ποινική δίωξη ασκήθηκε στον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη το περασμένο Σάββατο στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης ως μέλος της Χαμάς. Του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για τρομοκρατία. Ο 37χρονος είχε εκπαιδευτεί στη Μαλαισία στην κατασκευή εκρηκτικών. Ενώ οι αρχές εξετάζουν αν μαζί με ομοεθνείς του που συνελήφθησαν στην Κύπρο σχεδίαζε χτύπημα με στόχο Ισραηλινών συμφερόντων. Έλαβε προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί το πρωί της Πέμπτης, ενώ ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για 2 κακουργήματα και 2 πλημελήματα. Συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, αξιόπινη υποστήριξη για τρομοκρατικούς σκοπούς, λήψη εκπαίδευσης για την κατασκευή και χρήση εκρηκτικών, καθώς και πραγματοποίηση ταξιδιών με σκοπό την εκπαίδευση για την τέλεση τρομοκρατικών ενεργειών. Το ρεπορτάζ με όλο το ιστορικό έχει ο Νίκος Κουντούρης.
15: Νωρίς το πρωί η αστυνομική συνοδεία έφτασε με το πλοίο της γραμμής στον Πειραιά και στη συνέχεια ο 37χρονος οδηγήθηκε στην αντιτρομοκρατική υπηρεσία στη Γαδά και από εκεί στα δικαστήρια. Ο Παλαιστίνιος συνελήφθη σε επιχείρηση της ΕΕΠ και της αντιτρομοκρατικής στον Άγιο Νικόλαο, όπου είχε πάει για τη θερινή περίοδο και εργαζόταν ως ηλεκτρολόγος σε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Το ίδιο είχε κάνει και πέρσι το καλοκαίρι.
16: Δουλεύαν σε εμάς, κάτι για χαρτιά μας είπαν από το ξενοδοχείο, που δεν είχαν χαρτιά.
15: Ο εντοπισμός του έγινε σύμφωνα με πληροφορίες μετά από στοιχεία που έδωσαν οι κυπριακές αρχές ασφαλείας στις ελληνικές. Στα τέλη Μαΐου είχαν συλληφθεί στο νησί 2 Παλαιστίνοι και αργότερα άλλοι 2 ως ύποπτοι για τρομοκρατία. Ο ένας από αυτούς προέκυψε πως είχε επικοινωνίες με τον 37χρονο στην Ελλάδα και ότι είχαν ταξιδέψει μαζί στη Μαλαισία τον Αύγουστο του 2025, όπου εκπαιδεύτηκαν από μέλη της Χαμάς στην παρασκευή συνθετικών χημικών εκρηκτικών υλών. Τις τελευταίες 15 μέρες, πράκτορες της ΕΕΠ και αστυνομικοί της αντιτρομοκρατικής παρακολουθούσαν στην Κρήτη τον 37χρονο. Όταν οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν, αρχικά δεν αποκάλυπτε τίποτα, όμως έπειτα από ώρες ανάκριση φέρεται να ομολόγησε πως είναι μέλος της Χαμάς και πως είχε παραγγείλει από το διαδίκτυο χημικές ύλες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή βομβών. Ο Παλαιστίνιος φέρεται να είπε ότι σχεδίαζε τρομοκρατικές επιθέσεις σε Ισραηλινούς στόχους σε χρόνο και τόπο που δεν προσδιόρισε. Στη συνέχεια φέρεται να είπε πως μετάνιωσε και δεν παρέλαβε τα υλικά που είχε παραγγείλει. Αστυνομικοί της αντιτρομοκρατικής έκαναν έρευνες σε διαμέρισμα που διέμενε ο 37χρονος στο κέντρο της Αθήνας και βρήκαν εξοπλισμό εργαστηρίου όπως δοσμομετρητές υλικών, ζυγαριά ακριβίας εργαστηριακού τύπου, εργαστηριακό μαγνητικό αναδευτήρα με θερμενόμενη πλάκα. Στην κατοχή του 37χρονου βρέθηκαν ακόμη συσκευές κινητής τηλεφωνίας, φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, μέσα αποθήκευσης δεδομένων, τραπεζικές κάρτες. Από την έρευνα που γίνεται στα ψηφιακά πιστήρια, οι αστυνομικοί ευελπιστούν να πάρουν απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα, όπως για τις σχεδιαζόμενες τρομοκρατικές επιθέσεις, για τις επαφές του και για την πιθανή εμπλοκή και άλλων υπόπτων. Σύμφωνα με πληροφορίες του ERT News, ο 37χρονος είχε έρθει στην Ελλάδα και ειδικότερα στην ΚΟ τον Αύγουστο του 2023. Έκανε αίτηση και πήρε πολιτικό άσυλο και στη συνέχεια έφυγε για τη Γερμανία, όπου έμεινε για μεγάλο διάστημα. Κάποια στιγμή επέστρεψε στη Γάζα, όπου όπως είπε μένει η γυναίκα και τα δύο παιδιά τους, και στη συνέχεια το 2025 ταξίδεψε για εκπαίδευση στη Μαλαισία με τουλάχιστον έναν από τους Παλαιστίνιους που συνελήφθησαν στην Κύπρο. Είπε στους αστυνομικούς ότι μεγάλωσε στην Αίγυπτο, όπου είχε καταφύγει η οικογένειά του κατά την πρώτη Ιντιφάντα.
1: Για συγκεκριμένο μοτίβο απάτης σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ έκανε λόγο στην κατάθεσή της η Παρασκευή Τυχεροπούλου, πρώην Διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου του Οργανισμού, στη δίκη των 58 κατηγορουμένων από την Κρήτη που εμπλέκονται στο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων που δήλωνε εκτάσεις στην Καστοριά. Το ρεπορτάζ έχει ο Ηλίας Κούκος.
15: Επί 5 περίπου ώρες κατέθεται η κυρία Παρασκευή Τυχεροπούλου στη σημερινή συνεδρίαση την υπόθεση των 58 κατηγορουμένων από την Κρήτη, οι οποίοι δήλωναν εκτάσεις σε βοσκοτόπια αλλά και καλλιεργήσιμες εκτάσεις στην Καστοριά. Όπως είπε στην αρχική της τοποθέτηση, η κυρία Τυχεροπούλου, αποκάλυψα ένα μοτίβο απάτης. Ήταν μια δομημένη και συγκεκριμένη εγκληματική συμπεριφορά, ώστε να παίρνουν παράνομα επιδοτήσεις άτομα από το εθνικό, τις οποίες δεν είχαν δικαίωμα, από το εθνικό απόθεμα. Όταν διαπίστωσα ότι υπήρχαν αφημεία από την Κρήτη τα οποία έκαναν αιτήσεις για εκτάσεις στην Καστοριά, που προκάλεσε μεγάλη εντύπωση. Διαπίστωσα ότι τη μία χρονιά δηλώνονταν οι εκτάσεις αυτές από κάποιον ιδιοκτήτη και την άλλη χρονιά οι ίδιες εκτάσεις δηλώνονταν από άλλον ιδιοκτήτη. Οι έλεγχοι δεν ήταν ουσιαστικοί, ήταν τυπικοί. Η κυρία Τυχεροπούλου έριξε ευθέως τα βέλη στις προηγούμενες διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και σε ανώτερα υπηρεσιακά στελέχη του οργανισμού. Σε σχετική ερώτηση αν θα μπορούσε κάποιος ενδεχομένως να έχει παραπλανηθεί από τους κατηγορούμενους, η κυρία Τυχεροπούλου απάντησε ότι εφόσον οι άνθρωποι αυτοί, κάποιοι άνθρωποι υποστηρίζουν ότι παραπλανήθηκαν, θα πρέπει και να υποδείξουν από ποιον παραπλανήθηκαν.
1: Στον Ευρωπαίο Ανακριτή, οι 12 συλληφθέντες από την Κοζάνη που φέρονται να απέσπασαν εκατομμύρια ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω εικονικών δηλώσεων σε βάθος επταετίας. Η Άννα Νικολάου θα μας πει περισσότερα. Άννα, καλησπέρα. Έχουμε και άτομα που κρίθηκαν προφυλακιστέα.
17: Καλησπέρα. Στη φυλακή οδηγούνται μετά τις απολογίες στον Ευρωπαίο Ανακριτή 2 από τους συνολικά 14 κατηγορούμενους για το νέο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, που σύμφωνα με την έρευνα των διοκτικών αρχών δρούσε σε Κοζάνη και Αγρίνιο τη χρονική περίοδο 2009-2024. Από τον δρόμο για τη φυλακή παίρνουν ένας υπεύθυνος κέντρο υποδοχής δηλώσεων και ένας παραγωγός, οι οποίοι με σύμφωνη γνώμη της Ευρωπαϊκής Αγγελέως κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Η διαδικασία λήψης απολογιών βρίσκεται σε εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή στο γραφείο του Ευρωπαίου Ανακριτή βρίσκεται ο 7ος κατηγορούμενος. Τελευταίος αναμένεται να απολογηθεί ο φερόμενος ως αρχηγός. Να σας πω ότι άλλοι 3 κατηγορούμενοι που έχουν απολογηθεί σήμερα έχουν αφαιθεί ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής εγγύησης μεταξύ 5 έως 15.000 ευρώ. Υπολείπονται άλλες 4 απολογίες. Για την ίδια υπόθεση απολογήθηκαν την περασμένη Παρασκευή οι γονείς του φερόμενου αρχηγού του κυκλώματος, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι με εγκυοδοσία 10.000 ευρώ και με τον όρο να μην μπορούν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό.
1: Να ευχαριστήσουμε την Άννα Νικολάου για το ρεπορτάζ. Στο επίκεντρο του άτυπου Συμβουλίου Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λευκωσία βρέθηκε η αμυντική ετοιμότητα της Ευρώπης σε μια συγκυρία έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων και αυξημένων εντάσεων στην ευρύτερη περιοχή. Εν τω μεταξύ, χθες σημειώθηκε τουρκική παρενόχληση διασυρμάτου στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια, αλλά και των ομολόγων του Γαλλίας και Ολλανδίας την ώρα που προσέγγιζαν τη Λευκωσία. Ο Έλληνας Υπουργός ενημέρωσε τους συμμετέχοντες στη Σύνοδο για το περιστατικό, το οποίο καταδίκασε απερίφραστα η Αθήνα. Να ακούσουμε τι δήλωσε για το περιστατικό αυτό κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
18: Ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Δένδιας, ενημέρωσε για την τουρκική παρενόχληση διασυρμάτου, προερχόμενη από το ψευδοκράτος, και έκανε σχετική αναφορά, κατόπιν βασικά σχετικής αναφοράς από τον Κύπριο ομολογό του. Ως προς τις περαιτέρω ενέργειες αυτές θα αποφασιστούν από τα συναρμόδια Υπουργεία. Δεν έχω κάτι να πω παραπάνω. Όπως και να έχει, από αυτό εδώ το βήμα καταδικάζουμε απερίφραστα το συγκεκριμένο περιστατικό, και οποιαδήποτε συμπεριφορά παρεκκλίνει του διεθνούς δικαίου δεν μπορεί να γίνει ανεκτή.
1: Τώρα, ο ανταποκριτής του ΕΡΤ News στην Λευκοσία, Κωστής Κωνσταντινού, θα μας ενημερώσει και για αυτό το περιστατικό που περιέγραψε και ο κύριος Μαρινάκης, και για το άτυπο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κωστή, καλησπέρα. Θα μπορούσε να το δει κανείς και σαν μια ευκαιρία, με ή χωρίς εισαγωγικά, ώστε αυτό το περιστατικό να πείσει και τους πιο δύσπιστους, να πείσει και τους Γάλλους και τους Ολλανδούς που βρέθηκαν εκεί, ότι όντως υπάρχει πρόβλημα?
19: Ναι, σίγουρα θα μπορούσε, καλησπέρα και από μένα, σίγουρα θα μπορούσε να το δει κάποιος έτσι, και ακριβώς η Λευκοσία και η Αθήνα κινήθηκαν και χρησιμοποίησαν εντός εισαγωγικών, με την καλή έννοια προτιμάς, το περιστατικό αυτό για να πείσουν και τους υπόλοιπους Ευρωπαίους για την προκλητικότητα της Τουρκίας, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό που συνέβη, και η Λευκοσία και η Αθήνα ήθελαν ακριβώς να περάσουν αυτό το μήνυμα. Και δεν είναι άσχετο με αυτό το γεγονός ότι η Άγκυρα αναδιπλώθηκε και είπε ότι εμείς δεν παρενοχλήσαμε με διασυρμάτου τα αεροπλάνα, αρνήθηκε αυτή τη διάσταση, απλώς είπε, και πάλι χρησιμοποιώντας το κατά τη δική της πεπατημένη, το κάναμε όταν τα αεροπλάνα μπήκαν στον αέριο χώρο της τουρκικής δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου, της ουτοκαλούμενης. Αυτά όλα λοιπόν δείχνουν ότι αφενός μεν αυτό το περιστατικό ήταν πάρα πολύ σοβαρό και μπορούσε να έχει και ίσως έχει προεκτάσεις στην εικόνα της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στο ΝΑΤΟ ειδικά, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι
1: και η Γαλλία
19: και η Ολλανδία ακριβώς είναι μέλη του ΝΑΤΟ, αλλά από την άλλη μπορεί να το ερμηνεύσει κάποιος και σε σχέση με το γιατί έγινε τώρα, γιατί έγινε με τους υπουργούς άμυνας και γιατί έγινε με τους υπουργούς, με τον υπουργό άμυνας, με την υπουργό άμυνας μάλλον, της Γαλλίας ειδικά, στην παρουσία της οποίας εναντιώνεται πάρα πολύ η Τουρκία αυτό το διάστημα στην Κύπρο και είναι πολύ ενοχλημένη. Και μην ξεχνάμε ότι σήμερα στη Λευκοσία, λίγη ώρα μετά από όλα όσα έγιναν, η Γαλλίδα Υπουργός Άμυνας υπέγραψε μια εξαιρετικά σημαντική συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας ανάμεσα στην Κύπρο και τη Γαλλία.
1: Ίσως αυτό απαντά και στο ερώτημα που έθεσες νωρίτερα. Γιατί τώρα και γιατί η Τουρκία αντιδρά.
19: Ναι. Ίσως να είναι και αυτό. Κατά τα λοιπά, ήταν μια πολύ διαφορετική από ό,τι είχαμε φανταστεί ημέρα, στη λογική ότι κανείς δεν είχε προϋπολογίσει το τι θα γινόταν ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν με όλο το σκηνικό στην περιοχή, και βεβαίως κανείς δεν υπολόγισε ότι η Τουρκία θα τραβούσε τόσο πολύ το σκηνί σε σχέση με την Ελλάδα και την Κύπρο. Το σημαντικό είναι ότι ακριβώς συζητήθηκαν και οι εξελίξεις και το θέμα της Ελλάδας και των παρενοχλήσεων και των άλλων δύο χώρων, όπως το έθεσε και η Λευκοσία αλλά και η Αθήνα. Συζητήθηκαν πολλά άλλα ζητήματα τα οποία είναι φλέγοντα και έχουν να κάνουν με την ευρωπαϊκή άμυνα και την κοινή ευρωπαϊκή άμυνα και συνδρομή στην περιοχή, το θέμα της ναυσιπλοείας, το θέμα του σκιώδους στόλου της Ρωσίας, πάρα πολλά πράγματα τα οποία έχουν τεράστια σημασία αυτή τη δεδομένη στιγμή. Και αν και δεν λήφθησαν αποφάσεις όπως ήθιστε στα άτυπα συμβούλια, ουσιαστικά έγινε ένας επικοδομητικός διάλογος και υπήρξε, εξ όσων μαθαίνουμε, πρόοδος ακριβώς προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Κωστή, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για την ανάλυση σου και το ρεπορτάζ, και εδώ να ακούσουμε τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Δένδια.
20: Θα συζητήσουμε, πέραν από την Ουκρανία, τα ζητήματα ασφάλειας και ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Στο πλαίσιο αυτό, η επιχείρηση Ασπίδες, της οποίας η Ελλάδα ασκεί τη διοίκηση, έχει μια πολύ κεντρική σημασία. Ο ρόλος τον οποίο θα έχει, η διεύρυνση της εντολής και βεβαίως η ασφάλεια όσων συμμετέχουν σε αυτήν.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Στο μεγάλο κάδρο, στην πηξίδα του κόσμου, εξαιρετικά εύθραυστη παραμένει η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, καθώς η Τεχεράνη πραγματοποίησε επιθέσεις κατά του Ισραήλ και εκείνο απάντησε πλήττοντας στρατιωτικούς και ενεργειακούς στόχους στο Ιράν. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο. Καλησπέρα, Δημήτρη.
21: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Φέρουν ευθύνη και οι Ηνωμένες Πολιτείες, τονίζουν οι Ιρανοί, που προειδοποιούν ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις τους θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες. Ο Αμερικανός πρόεδρος, πάντως, Θάνο, φέρεται να επιχειρήσει να συγκρατήσει τον Ισραηλό Πρωθυπουργό ώστε να μην απαντήσει στρατιωτικά, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Πριν από λίγο, η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει να επιτίθεται στο Ισραήλ μετά την ανταλλαγή πυρών μεταξύ των δύο χωρών. Ωστόσο, μία δήλωση από το ανώτατο στρατιωτικό αρχηγείο της χώρας προειδοποιεί ότι θα λάβει μια πιο αυστηρή απάντηση αν το Ισραήλ συνεχίσει να χτυπά τον Νότιο Λίβανο. Όπως ήταν φυσικό, είναι ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, διατήρησε ψηλά τη διεθνή τιμή του πετρελαίου, με τον Brent να βρίσκεται κοντά στα $97 το βαρέλι στην εγχώρια αγορά. Ωστόσο, η πορεία των καυσίμων παραμένει πτωτική, κυρίως λόγω της υποχώρησης που κατέγραψαν το τελευταίο δεκαήμερο οι τιμές χονδρικής στα διηλιστήρια. Νωρίτερα σήμερα, τώρα, πλήρη απαγόρευση εισόδου των Ισραηλινών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα κήρυξαν οι Χούθη της Ιεμένης, ενώ ο Ισραηλινός πρέσβης στην Ουάσιγκτον είπε ότι αν η Χεζμπολάχ ανοίξει πυρ προς το Ισραήλ, θα πλήξουμε με δύναμη τα κέντρα διοίκησής της στη Νότια Βηρυτό. Επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών αεροπορικών βάσεων πραγματοποίησαν οι φρουροί της Επανάστασης, σύμφωνα με Ισραηλινά ΜΜΕ, ενώ το Ισραήλ χτύπησε πετροχημικό εργοστάσιο στο Ιράν, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο. Από την Ουάσιγκτον, τώρα, με ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι τόσο το Ισραήλ όσο και το Ιράν επιθυμούν μια άμεση κατάπαυση του πυρός. Προειδοποίησε όμως ότι η ανοησία θα μπορούσε να εμποδίσει μια ειρηνική λύση. Ο κύριος Τραμπ είπε ακόμη ότι η Συρία ενδέχεται να διαδραματίσει ρόλο στη διευκόλυνση για πλήγματα ακριβίας κατά της Χεζμπολάχ στο Λίβανο, ενώ στις πρώτες επίσημες δηλώσεις Ισραηλινού αξιωματούχου σχετικά με την εκεχηρία με το Ιράν, ο Υπουργός Άμυνας, ακροδεξιός Ισραήλ Κάτς, δήλωσε ότι ο στρατός θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις της Χεζμπολάχ στο Λίβανο και θα επιτεθεί στη Βηρυτό εάν η τρομοκρατική οργάνωση επιτεθεί στο Ισραήλ, Φάνο.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση και εμείς αλλάζουμε θέμα. Σε συνάφεια μάλλον με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, πτωτική πορεία καταγράφουν τις τελευταίες 15 μέρες τα καύσιμα πανελλαδικά, με την αμόλυβδη σε αρκετά πρατήρια να βρίσκεται και πάλι κάτω από τα 2 ευρώ. Ωστόσο, ανησυχία προκαλεί νέα ανάφλεξη στον περσικό κόλπο που οδήγησε και πάλι σε άνοδο του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα και πάλι, Πινελόπη.
22: Καλησπέρα και πάλι, Φάνο. Να πούμε πάντως ότι είχε ενδιαφέρον πως οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου από το μεσημέρι φαίνεται να αποκλιμακώνονται. Δηλαδή, αυτή την ώρα το Brent είναι στα 94,2, ενώ το μεσημέρι έφτανε και στα 97, με μία άνοδο 1,29% τώρα. Και το αργό πετρέλαιο, αυτό που λέμε το αμερικάνικο, είναι στα 91,1. Με άνοδο 0,62, που επίσης το μεσημέρι ήταν γύρω στα 95 με 97 ευρώ. Ωστόσο, παραμένουν υψηλά οι τιμές του φυσικού αερίου στο Ολλανδικό Hub, στο TTF, είναι πάνω από 50 ευρώ ανά μεγαβατόρα, με άνοδο 3,4%. Παρόλα αυτά, στην εγχώρια αγορά, όπως είπες και εσύ, έχουν ενσωματωθεί μειώσεις του προηγούμενου δεκαημέρου και έτσι οι μέσες τιμές, όπως καταγράφονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, εχθές στις 7 Ιουνίου, στην αμόλυβδη 95 οκτανίων ήταν 2,016 ευρώ, η μέση τιμή σε όλη τη χώρα, όταν στις 29 Μαΐου ήταν στα 2,097. Αντιστοίχως, το ντίζελ κίνησης ήταν 1,74, όταν στις 29 Μαΐου ήταν στο 1,77. Τώρα, βέβαια, τι θα γίνει την επόμενη εβδομάδα, όπου θα ενσωματωθούν και πάλι οι αυξήσεις αυτών των ημερών, θα το δούμε. Πάντως, όπως είπες και εσύ, σε αρκετά πρατήρια, κυρίως της Αττικής, οι τιμές είναι κάτω από τα 2 ευρώ, 1,95 κλπ.
1: Σημαντικό στην ψυχολογία των πολιτών. Σε ευχαριστούμε πολύ, Πινελόπη, και εμείς συνεχίζουμε. 42 ηλεκτρονικούς υπολογιστές προσέφερε η ΕΡΤ σε 8 σχολικές μονάδες που βρίσκονται στην παραμεθόριο του νομού Ιωαννίνων, με τον πρόεδρο της ΕΡΤ Γιάννη Παπαδόπουλο να επισκέπτεται τα σχολεία που στήριξε η δράση της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Μαθητές και εκπαιδευτικοί ενθουσιάστηκαν από τη δωρεά και τον ευχαρίστησαν για την έμπρακτη στήριξη. Θα συνδεθούμε αργότερα με τα Ιωάννα, καθώς απόψε και με αφορμή τον εορτασμό των 60 ετών της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, η ΕΡΤ παρουσιάζει στον ιστορικό χώρο του Ιτσκαλέ μια ξεχωριστή μουσική εκδήλωση με την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής. Σε αυτό το σημείο να ακούσουμε το διάλογο όμως που είχαν στο Δημοτικό Σχολείο ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος και ο διευθυντής του σχολείου Μιλτιάδης Σκαρώνης.
3: Είναι πολύ μεγάλη η τιμή μας που μας δεχθήκατε εδώ και δεχθήκατε αυτή την ελάχιστη συνεισφορά στο δύσκολο εκπαιδευτικό έργο που επιτελείτε. Να ξέρετε ότι εμείς είμαστε η φωνή σας, αλλά εσείς είστε η δύναμή μας. Οι Έλληνες, οι ακρίτες μας είναι η δύναμη της ΕΡΤ. Για σας εργάζονται οι συνάδελφοι της ΕΡΤ. Μέλημά μας είναι να προάγουμε την ενημέρωση, να προάγουμε την επιμόρφωση, αλλά και την ψυχαγωγία. Αυτό είναι το τρίπτυχο της αποστολής μας και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που μοιραζόμαστε τις σκέψεις μας αυτές μαζί σας.
4: Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την προσφορά των 5 υπολογιστών στο σχολείο μας από το ακριτικό Πογόνι, από το χωριό Παρακάλαμος, από ένα χωριό με σχολείο πάνω από 100 χρόνια ιστορία.
1: Ακούσαμε λοιπόν από το σχολείο Παρακαλάμου τον πρόεδρο της ΕΡΤ, τον κύριο Γιάννη Παπαδόπουλο και τον διευθυντή του σχολείου, τον κύριο Μιλτιάδη Σκαρώνη. Πάμε όμως για την εκδήλωση που λέγαμε και νωρίτερα, η οποία αρχίζει στις 9. Είναι κοντά μας ο Βασίλης Σιώμος, τηλεφωνικά κοντά μας, γιατί αυτός βρίσκεται εκεί στην εκδήλωση. Βασίλη, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα Θάνο, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά εγώ είμαι από τους τυχερούς που μετράμε αντίστροφα. Μία ώρα μένει μέχρι να ξεκινήσει η μεγάλη αυτή συναυλία για τα 60 χρόνια της δημόσιας τηλεόρασης. Είναι μια εκδήλωση που εντάσσεται στο πλαίσιο των 60 χρόνων της δημόσιας τηλεόρασης και θα απολαύσουμε τη σύγχρονη ορχήστρα με την υπηρετική μουσική παράδοση. Η ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ, ο Δημήτρης Ιβαντής και το πολυφωνικό σχήμα Ίνωρο θα παρουσιάσουν μια μουσική σύμπραξη που ενώνει δύο κόσμους, τον συμφωνικό ήχο και το πολυφωνικό ιδίωμα της Ηπείρου. Τη μουσική διεύθυνση έχει ο Στάθης Σούλης, ενώ την ενορχήστρωση υπογράφει ο Γιάννης Κίκας. Παράλληλα, η απόψινή εκδήλωση έχει και ένα έντονο ανθρώπινο χαρακτήρα. Ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, θα τιμήσει συνταξιούχους εργαζόμενους του περιφερειακού σταθμού Ιωαννίνων, αναγνωρίζοντας τη συμβολή τους στη δημόσια ραδιοτηλεόραση και στη διατήρηση της τοπικής ενημέρωσης. Η επιλογή του χώρου δεν είναι τυχαία. Αφάνω, η ΕΡΤ Ιωαννίνων έχει ιστορία που ξεκινά το 1949 από τον ραδιοφωνικό σταθμό του 42 πάγματος της 8ης Μεραρχίας. Από τα βραχαία, στα μεσαία, στις διαδοχικές μετανομασίες και τελικά στην ένταξη στο δίκτυο της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σήμερα παραμένει ο βασικός εισιτήρας στην ΕΡΤ στην Ήπειρο με παρουσία στο ραδιόφωνο, την τηλεόραση, το διαδίκτυο με ένα μεγάλο team δημοσιογράφων, τεχνικών που καλύπτουν όλη την επικαιρότητα σε όλη την Ήπειρο και όπου φυσικά χρειαστεί για λογαριασμό της ΕΡΤ. Σήμερα εδώ στο προαύλιο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας θα απολαύσουμε αυτή τη μεγάλη συναυλία. Μας ανησύχησε, πρέπει να σου πω, Θάνο, ο καιρός, γιατί από το μεσημέρι, λίγο μετά τις 3 μέχρι και πριν λίγο στην περιοχή είχαμε έντονη βροχόπτωση. Φοβηθήκαμε ότι θα χάσουμε αυτή τη μαγευτική συναυλία που γίνεται εδώ σε αυτό το μαγευτικό χώρο.
1: Τελικά μας έκανε το χατήρι.
6: Μας το έκανε το χατήρι. Έχει ανοίξει ο ουρανός, έχει σταματήσει η βροχόπτωση. Πυρετοδός εργάζονται οι τεχνικοί της ΕΡΤ να αποκαταστήσουν και να ρυθμίσουν τον εξοπλισμό που έχουν, να είναι όλα έτοιμα και σε λίγη ώρα από τώρα θα ξεκινήσει η μεγάλη αυτή συναυλία. Για εμάς τους Ηπειρώτες είναι κάτι πρωτόγνωρο το να απολαύσουμε τα ακούσματα που θα δώσουν οι καλλιτέχνες.
1: Βασίλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αλλαγή θέματος, υποκράτηση. Θα παραμείνει ο 55χρονος James Δελαμάγκας, καταζητούμενος από την Ίντερπολ, ο οποίος κατηγορείται ότι είχε σκοτώσει το 1999 ομογενής στην Αυστραλία και διέφευγε της σύλληψης για 27 ολόκληρα χρόνια. Ο κατηγορούμενος ζούσε στο Αίγιο με άλλο ονοματεπώνυμο. Το Συμβούλιο Εφετών Πάτρας θα αποφασίσει τις επόμενες ημέρες για την έκδοση ημί του 55χρονου. Ο Νίκος Γιαπρακάς μας ενημερώνει.
2: Μέχρι τότε ο 55χρονος θα παραμείνει κρατούμενος στην ασφάλεια Αιγίου μαζί με την σύντροφό του και τον πατέρα του, οι οποίοι κατηγορούνται για πνευματικού χαρακτήρα αδικήματα, όπως και ο 55χρονος, ο οποίος μετά τον εισαγγελέα εφετών Πάτρας βρέθηκε στο δικαστικό μεγάλο του Αιγίου για να περάσει από το αυτόφορο δικαστήριο. Η δίκη διεκόπη για την Τετάρτη το μεσημέρι, οπότε και θα συνεχιστεί και στην συνέχεια. Θα παραμείνει η υποκράτηση ανεξαρτήτως του αποτελέσματος μέχρι να αποφανθεί το Συμβούλιο Εφετών Πάτρας για το αν θα εκδοθεί ή όχι. Η πλευρά της περάσπισης του τονίζει ότι ο ίδιος δηλώνει Έλληνας πολίτης και ότι προστατεύεται από την ελληνική νομοθεσία, σύμφωνα με την οποία έχει παραγραφεί το αδίκημα για το οποίο κατηγορείται, αν και ο ίδιος δηλώνει αθώος, θεωρώντας ότι είχαν σκοτώσει τον αδερφό του και ότι ο ίδιος είναι θύμα πλεκτάνη σε όλη αυτή την ιστορία, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε στους δημοσιογράφους σήμερα βγαίνοντας από το δικαστικό μέγαρο του Αιγαίου. Την ίδια ώρα να πούμε ότι ο συγκεκριμένος εμφανίζεται και ως ύποπτος για έναν ακόμα φόνο ομογενού που έχει γίνει το 1997.
1: Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Και να πάμε στον φωνικό σεισμό στις Φιλιππίνες. Είναι κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης και πάλι. Δημήτρη.
21: Πάνω κυρίες και κύριοι, 32 νεκροί και πάνω από 200 τραυματίες, αλλά και αρκετοί αγνοούμοι. Είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από τον ισχυρότατο σεισμό 7,8 ρίχτερ που συγκλώνησε σήμερα το πρωί τις νότιες Φιλιππίνες και προκάλεσε και τσουνάμι ύψος ενός μέτρου. Οι 17 τους νεκρούς έχασαν τη ζωή τους σε κατολίσθηση, προκλήθηκε από το σεισμό, ενώ το κέντρο προειδοποίησης για τσουνάμι δήλωσε ότι η απειλή για τσουνάμι είχε περάσει σε μεγάλο βαθμό περίπου 5 ώρες αφού ο σεισμός έπληξε τη νότια περιοχή Μιντανάο. Ο ισχυρότερος σεισμός που έπληξε τις Φιλιππίνες φέτος είχε επίκεντρο τη θάλασσα σε βάθος μεγάλο 33 χιλιόμετρων, περίπου 32 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης Μαασίμ στην επαρχία Σαραγκάνη, σύμφωνα με το Σεισμολογικό Ινστιτούτο των Φιλιππίνων.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ.
5: Αθλητικό δελτίο.
1: Σε μια ώρα αρχίζει το ματς. Έχουμε κοντά μας τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα και από μένα. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός πράξει τρίτη σε λίγη ώρα και πιο συγκεκριμένα στις 9 στο Στάδιο της Κεφυλίας με τη σειρά το τελικό του πρωταθλήματος μπάσκετ να είναι ισόπαλη στο 1-1. Ο Σλούκας πριν από λίγο μας ενημέρωσαν ότι βρίσκεται κανονικά στην αποστολή του τρίτου. Αντίθετα, ο Ντόρσεϊ θα απουσιάσει από τον τρίτο τελικό. Θυμίζουμε ο πρωταθλητής θα αναδυθεί στις 3 νίκες και όλοι οι αγώνες καλύπτονται από την ΕΡΤ 2. Απάντηση της ΕΡΤ στην ΚΑΕ Ολυμπιακός για αυτά που είχε αναφέρει με επιστολή της η ΚΑΕ Ολυμπιακός και μάλιστα διευκρινίζει η ΕΡΤ ότι δεν συμμετέχουμε, μεταξύ άλλων φυσικά, δεν συμμετέχουμε σε απαξίωση του προϊόντος και στοχοποίηση των εργαζομένων. Αυτά όσον αφορά και την τοποθέτηση της ΕΡΤ στην επιστολή της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Με απαγόρευση εισόδου ενός μήνα από τους αγωνιστικούς χώρους τιμωρήθηκαν από τον αθλητικό δικαστή ο Δημήτρης Γιανακόπουλος και ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού ο Νίκος Λεπενιώτης, ενώ μόνο με πρόστιμο τιμωρήθηκε ο Γιώργος Μπατζόκας και μάλιστα του ζητάει η Επιτροπή να, ο αθλητικός δικαστής δηλαδή, να ζητήσει και δημόσια συγγνώμη για τη στάση του. Η Εθνική ιτήθηκε 1-0 από την Ιταλία στο Παγκρίπιο, ολοκλήρωσε τον κύκλο των φιλικών παιχνιδιών μετά το 2-2 στη Σουηδία και τώρα η προσοχή της Εθνικής Ομάδας είναι στο Nations League, θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο.
1: Σε ευχαριστούμε, να ευχαριστήσουμε τον Τάσο Επιτρόπου.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο Dartemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
2: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
1: Ούζο Dartemis Black. 100% φυσική γεύση.
2: Απολαύστε την αλήθεια του.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Ακούτε Era Sport.

7 λεπτά μετά τις 8, Ερασπόρ 101,8. Καλησπέρα. Είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα. Η εκπομπή θα διαρκέσει μέχρι τα μεσάνυχτα, με κυρίως πιάτο την μετάδοση του τρίτου τελικού της GBL Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ήδη έχουν προκύψει πολλά θέματα που αφορούν αυτό το παιχνίδι, θα τα πούμε αμέσως. Πριν όμως να αναφέρουμε ότι στην ρύθμιση των ήχων μαζί μας είναι ο Γαβρίλ Ρεμούνδος, την επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής έχει η Ειρήνη Παπαζήση και στο μικρόφωνο είναι ο Θάνος. Πριν όμως να αναφέρουμε ότι στην ρύθμιση των ήχων μαζί μας είναι ο Γαβρίλ Ρεμούνδος, την επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής έχει η Ειρήνη Παπαζήση και

Πριν από λίγο είχαμε και την απόφαση του αθλητικού δικαστή του ΕΣΑΚΕ για την καταγγελία που έκανε ο Ολυμπιακός, αλλά και για την καταγγελία που έκανε ο Παναθηναϊκός. Η τιμωρία για τον, με βάση την καταγγελία της ΚΑΕ Ολυμπιακός, η τιμωρία για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο είναι ένας μήνας απαγόρευσης εισόδου. Όπως επίσης ένας μήνας είναι η ποινή και για τον Λεπενιώτη από την πλευρά του Ολυμπιακού. Ενώ στον Μπαρτζόκα επιβλήθηκε πρόστιμο 10.000 ευρώ και ζήτησε και ζητείται να γίνει ανάκληση

ποινή δηλαδή για τον Μπαρτζόκα είναι για όσα συνέβησαν στον δεύτερο τελικό της GBL, αυστηρή έγγραφη επίπληξη, δημόσια ρητή ανάκληση των δυσφημιστικών του εκφράσεων και παροχή συγγνώμη στο φίλαθλο κόσμο για τη συμπεριφορά του εντός προθεσμίας μίας ημέρας από την δημοσίευση της παρούσας και πρόστιμο 10.000 ευρώ. Για τον Λεπενιώτη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικό Διευθυντή της ΚΑΕ Ολυμπιακός, απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα για έναν μήνα και χρηματικό πρόστιμο 20.000 ευρώ. Για την ΚΑΕ Ολυμπιακός, αυστηρή έγγραφη επίπληξη και χρηματικό πρόστιμο 30.000 ευρώ. Για τις πράξεις του προπονητή και χρηματικό πρόστιμο για τις πράξεις του κυρίου Λεπενιώτη 50.000 ευρώ και για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο υπάρχει και εδώ απόφαση για αυστηρή έγγραφη επίπληξη, απαγόρευση εισόδου σε όλα τα γήπεδα για έναν μήνα και χρηματικό πρόστιμο 30.000 ευρώ και για την ΚΑΕ Παναθηναϊκός 44.000 ευρώ για την συμπεριφορά του Γιαννακόπουλου αφού κρίνεται ως υπότροπη.

Επίσης έγιναν γνωστοί και οι διαιτητές του τελικού που θα είναι ο Τσιμπούρης και ο Καπράνος. Και πρώτος διαιτητής θα είναι ο Τιγάνης.

0: τα πούμε και αργότερα, οπότε θα συνδεθούμε με το στάδιο ειρήνης και φιλίας. Όμως μέχρι τις 9 θα πάμε με ρεπορτάζ ομάδων ποδοσφαίρου και θα αρχίσουμε από αυτό του Ολυμπιακού. Αργότερα θα μιλήσουμε και για την ΑΕΚ βεβαίως, γιατί έχουμε την ανανέωση της συνεργασίας με τον Μάρκο Νίκολιτς μέχρι το 2029. Είναι κάτι που γνωρίζαμε ότι θα γίνει από τα τέλη της περασμένης εβδομάδας, όμως υπάρχει ανακοίνωση πλέον για το θέμα από την ΠΑΕ ΑΕΚ. Θα μιλήσουμε, όπως είπαμε, αργότερα για αυτήν. Πάμε τώρα στον Ολυμπιακό. Φαίνεται, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα τα σημερινά, ότι βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του Γιαννούλη. Μέχρι στιγμής έχουμε την περίπτωση του Μαφέο, ο οποίος θεωρείται κλεισμένος. Γράφεται έντονα σήμερα για τον Γιαννούλη. Εξακολουθεί να βρίσκεται στην κορυφή της επικαιρότητας το όνομα του Τσάπρα. Επίσης του Πόποβιτς για δεύτερου τερματοφύλακα, στη θέση δηλαδή του Σχαλάκι. Υπάρχουν και άλλα θέματα ανοιχτά στον Ολυμπιακό, όπως αυτό με τον Μορμόλ, ή και για παίχτες που είναι εντός ή εκτός και επί τα αυτά, θα μπορούσαμε να πούμε, όπως είναι ο Ταρέμι, ο Γιάρεμτσουκ και ο Μπιανκόν, για τον οποίο αναμένεται πρόταση από την Γαλλία. Θα μας τα ξεδιαλύνει ο Μπάμπης Παπάζογλου, που έχουμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, Μπάμπη.
1: Καλησπέρα, Θάνο, και στους ακροατές μας, και καλή εβδομάδα. Πράγματι, είναι Ολυμπιακός, το λέμε όλες τις προηγούμενες μέρες, ότι είναι σε μια διαδικασία συνεχών επαφών για να κλείσει τους παίκτες, τα βασικά του κενά, πολύ πριν ξεκινήσει η προετοιμασία να είναι έτοιμος. Το αυτό που πες, το πολύ κοντά,

0: Μετά από όσα είδαμε και με τον Ουνάη Λόπεθ, η άλλη μια φορά θα πούμε ότι ναι, είναι κοντά ο Ολυμπιακός σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά μεταγραφή είναι δεδομένη όταν τελειώνει.
1: Ναι, όταν μπουν οι υπογραφές και όταν ανακοινωθεί και περάσει και τα
0: τεστ. Θυμάστε και με τον Ουνάη Λόπεθ, δεν είναι αν το λέγαμε εμείς, το λέγανε και οι Ισπανοί.
1: Ναι, ναι.
0: Ότι είναι πλέον έχει ουσιαστικά συμφωνήσει και όλα αυτά. Αλλά βλέπεις το παιδί αποφάσισε να μιλήσει και ξανά με τη Ράγιο με την προοπτική να μείνει εκεί. Ποτέ δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει σε μια μεταγραφική περίοδο, δηλαδή ακόμη και να γυρίσει ξανά η κατάσταση, αλλά έχει τελειώσει αυτή τη στιγμή το θέμα για τον Ολυμπιακό, κοιτάζει για άλλο χαφ. Τώρα, για τις περιπτώσεις που έχεις πει, επιβεβαιώνεται για την Ισπανία το τελευταίο διήμερο ότι ο Ολυμπιακός θα έχει βρει με τη Μαγιόρκα για το Μαφαίο, σε ένα ποσό γύρω στα 3 εκατομμύρια. Οπότε έχει βάση αυτό που λες ότι είναι κοντά ο Ολυμπιακός στο να τον αποκτήσει. Περιμένουμε δηλαδή να τελειώσει αυτή η υπόθεση. Για τον Γιαννούλη, αυτό που υπάρχει από κάποιες μέρες τώρα είναι το εξής, ότι ενώ ο Πάφος έχει δουλέψει πολύ και είχε και ένα προβάδισμα, πάντα, γιατί έχει παίξει και ο Γιαννούλης, είχε τουλάχιστον θεωρητικά, το πρακτικά το βλέπεις πάντα, στην πράξη το βλέπεις αυτό, ένα προβάδισμα. Δεν είναι ξεκάθαρο ότι δεν έχει φτάσει σταθερό τη Augsburg και ο Ολυμπιακός φέρεται να έχει κάνει πολύ καλύτερη πρόταση για την απόκτησή του. Έχω πει πολλές φορές, είχα ρωτηθεί και παλιότερα για τον Γιαννούλη και είχα πει για τον Τζιμίκα ότι ξέρουμε ότι θέλει το παιδί να εξαντλήσει κάθε πιθανότητα να μείνει στο εξωτερικό, αν όχι στη Λίβερπουλ, σε ένα από τα μεγάλα πρωταθλήματα. Για τον Γιαννούλη είχα πει ότι είναι μια περίπτωση που δεν αφήνει ποτέ αδιαφορά τον Ολυμπιακό, γιατί είναι ένα καλό παίκτη και τον έχει ξεχωρίσει. Οπότε αν όντως όλα αυτά επιβεβαιωθούν και στην πράξη, θα αποχωρήσει ο Ολυμπιακός. Δεν θέλει αριστερό μπακ. Και το ιδανικό, μάλλον το δεδομένο, είναι ότι πρέπει να φύγει ένας από τους δύο που είναι μη κοινοτική αριστερή μπακ. Το πιο πιθανό να πουληθεί, δηλαδή να έχει κάποιο όφελος ο Ολυμπιακός, φαίνεται το πιο ορατό, είναι με τον Ορτέγκα. Γι' αυτό είναι και στο επικέντρο το όνομά του. Ο Ολυμπιακός λοιπόν θέλει οπωσδήποτε δύο δεξιά μπακ. Η μεταγραφή του Κωστίνα απλά θα ανακοινωθεί κάποια στιγμή στην Brighton. Ο Ροντινέη υπολογίζεται πλέον ως εξτρέμ και θα ήταν ένα καλό σενάριο για τον Ολυμπιακό να πάρει και το Μαφαίο και το Τζάπρα. Παναλαμβάνω, ο Ολυμπιακός είναι σε επαφές για όλους αυτούς τους παίκτες στο τελευταίο διάστημα, διαπραγματεύσεις και για να τελειώσει τις υποθέσεις. Αριστερά, επίσης θα ήταν ένα καλό σενάριο να πάρει έναν Έλληνα παίκτη διεθνή όπως είναι ο Γιαννούλης. Για τη θέση του στόπερ, ανεξάρτητα από αυτό που είχαμε πει ότι ο Ολυμπιακός θέλει οπωσδήποτε έναν τρίτο πόλο, δηλαδή σαν τον Ρέτσο και τον Πιρόλα, το που δεν είχε φέτος. Είναι η περίπτωση του Μαρμόλ που είπες νωρίτερα, της Λας Πάλμας, είναι ελεύθερος. Αλλά με τα δεδομένα που υπάρχουν και έτσι όπως πάνε τα πράγματα, από τη στιγμή δηλαδή που καταλαβαίνουμε ότι είναι το πιθανότερο να αποχωρήσει η παραχώρηση του Μπιανκόν, Λανς, μπορεί να υπάρξει και άλλη ομάδα, η Άντερλεφτ και κάποια άλλη ομάδα, γιατί Λανς λένε οι Γάλλοι ότι έχει λογική αυτό, ότι δεν το προχωράει ακόμη η Λανς γιατί περιμένει πρώτα να κλείσει το θέμα προπονητή. Λογικό είναι έτσι. Πάντα πρέπει ο νέος προπονητής να ξέρει και ποιους παίκτες θα πάρει ο σύλλογος, να δίνει την έγκρισή του. Αλλά με δεδομένο αυτό, Θάνο, ο Ολυμπιακός θα πάει για ένα στόπερ. Πάει και για άλλο. Είναι αυτό το δεδομένο. Απλά θέλει τουλάχιστον ένα αυτή τη στιγμή. Και φυσικά κινείται πάλι και για χαφ. Για τον goalkeeper που είπες, το έχουμε πει πολλές φορές, είναι λογικό, έχει μείνει μόνο ο Τζολάκης. Ο Ποποβίτς είναι μια περίπτωση του Ερυθρού Αστέρα και εκτός από ρόπου θα κλείσει η τριπλέτα με το Στουρνάρα του Ηρακλή, που είναι γηγενής, δηλαδή είναι παιδί από τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού, άρα μπαίνει και στην Ευρωπαϊκή Λίστα, καλύπτει αυτή τη θέση. Άρα βλέπεις πόσες υποθέσεις είναι ανοιχτές και θέλει αυτές να τις τελειώσει ο Ολυμπιακός. Και έχει λογική, επαναλαμβάνω, γιατί αυτές είναι είτε για θέσεις βασικών, είτε για να έχει και εναλλακτικές λύσεις για το βασικό rotation. Έτσι πρέπει να το υπολογίζουμε. Οι προπονητές παίρνουν κάποιους παίκτες που να γυρίσουν στην δεκάδα, να έχει εναλλακτικές λύσεις, γιατί είναι πολλά τα παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός θα είναι ή στο Champions League ή στο Europa League. Σημαίνει σίγουρα 8 παιχνίδια η φάση της League Stage, 2 minimum το καλοκαίρι προκριματικά στο Champions League. Λέω minimum γιατί αν αποκλειστεί, θα πάει κατευθείαν στη League Stage του Europa League. Οπότε ο Ολυμπιακός θα έχει σίγουρα 10 με 12 παιχνίδια μέχρι το Γενάρη στην Ευρώπη. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι θέλει και αρκετές λύσεις. Και είναι ξεκάθαρο επίσης, Θάνο, ότι ο Ολυμπιακός κοιτάζει αυτά τα κενά πρώτα και δεν ασχολείται, βλέπεις, πολύ ή ως καθόλου με μέσο επιθετικά. Υπάρχει βέβαια η επιστροφή του Φορτούνη, αλλά βλέπεις ότι ακόμη εκεί είναι πολύ άνοιχτα τα πράγματα. Ανέφερε σωστά στα εσωτερικά ζητήματα και τις περιπτώσεις του Ταρέμι και του Γιάρεντσουκ.
1: Ναι.
0: Για τον Γιάρεντσουκ υπάρχει το ενδιαφέρον της Λιόν. Αν δεν έχει δώσει τα 5 εκατομμύρια που είναι ύψιον αγοράς του, δεν θα είναι εύκολο ο Ολυμπιακός να τον δώσει με λιγότερα χρήματα. Ο Μεντιλίπα,
1: τον θέλει.
0: Ναι, μια χαρά είναι. Και ο Γιάννης που είναι μια χαρά. Δεν θέλει όμως να είναι τρίτος. Έτσι είναι, αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι τρεις οι επιθετικοί. Και καταλάβαινε το παιδί ότι πρέπει να περιμένει πολύ για να παίξει. Ναι. Είναι διεθνής Ουκρανός, έχει ένα καλό όνομα και πήγε στη Λιόν δεύτερος. Στη Λιόν δεύτερος, δεν είναι τόσο απλό. Εδώ έρχεται λοιπόν κολλάει αυτό που πες για τον Ταρέμι, ότι θα μπορούσε να είναι μια, να υπάρξει δηλαδή ένα ντόμινο που λέμε, να υπάρξει πρόταση για τον Ταρέμι να τον δώσει ο Ολυμπιακός και να κάνει στο Γιάννη. Δηλαδή πάει δηλαδή όπως πρόπερση με τον Ελκαμπή, τον Γιάννη και έναν τρίτο. Αλλά αυτό είναι σενάριο, Φάνο. Αυτό που θα είναι για μένα τεράστια έκπληξη θα είναι ο Ολυμπιακός να έχει στη νέα σεζόν Ελκαμπή, Ταρέμι, Γιάρεντσοκ. Δηλαδή αυτό που έλεγα νωρίτερα. Ότι ούτε
1: να μείνει αναλύωτη η τριάδα δηλαδή. Να μείνει η ίδια μάλλον.
0: Ναι, στην πράξη όμως, είδες, έτσι ξεκίνησε πέρσι ο Ολυμπιακός. Στην πράξη όμως, είδες ότι. Γιατί με ρώτησες το θέλει ο Μεντιλίπα, μια χαρά τον θέλει. Δεν έχει πρόβλημα να ξεσυγχρονίζει με τον Γιάννη και, πέρσι δηλαδή, τον έβαζε μια χαρά. Αλλά το, και το παιδί δεν έχει πρόβλημα με τον Ολυμπιακό ή ξέρω να μην του αρέσει η χώρα με όλα αυτά. Απλά είναι ξεκάθαρο ότι θέλει να είναι τρίτος. Έτσι, πολύ λογικό επαναλαμβάνω. Είναι διεθνής ποδοσφαιριστής, έχει παίξει Ισπανία, τον πήρε η Λιόν. Δεν είναι μια απλή περίπτωση για να του πεις κάτσε τρίτος να περιμένεις πότε θα παίξεις.
1: Ναι.
0: Έτσι είναι αυτά τα πράγματα.
1: Άρα ένα πιθανό σενάριο είναι να φύγει ο Ταρέμι και να γυρίσει ο Γιάρεμτσου και να.
0: Θα μπορούσε να είναι ένα σενάριο, δεν το ξέρω.
1: Ναι.
0: Αλλά ξέρω ότι υπάρχει ενδιαφέρον για τον Ταρέμι, όπως υπήρχε και τον Γενάρη. Και τον Γενάρη ο Ολυμπιακός δεν τον έδωσε τον Ταρέμι.
1: Μάλιστα.
0: Δεν τον είχε δώσει. Είχε, δηλαδή μπορούσε να το δώσει εύκολα τον Ταρέμι. Δεν ήθελα να το δώσει και δεν τον έδωσε. Γι' αυτό
1: και σε αυτό το σενάριο τρίτος επιθετικός, τρίτη επιλογή θα υπάρχει.
0: Κοίταξε εδώ, καλό το ερώτημά σου. Υπάρχει ο Κλέιτον.
1: Ο οποίος θα μείνει.
0: Πέρα από το ότι το παιδί δεν έδειξε και πράγματα, αλλά τα λέμε πόσο έπαιξε, λίγο έπαιξε.
1: Ναι.
0: Έχει αυτό το θέμα με το κοινοτικό διαβατήριο. Είναι και αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή, τώρα συζητάμε να φύγει ο Ορτέγκα, ξέρω εγώ. Λέμε ένα παράδειγμα, να έρθει ο Γιαννούλης. Οκ, θα έχει έξω ο Ολυμπιακός. Πάλι έξω να διαλέγει. Πάλι να αφήνει έξω. Δεν το θέλει αυτό με την Λίμπαρ και δεν είναι σωστό και για την ομάδα. Γι' αυτό λέω ότι. Απλά να σου πω, επειδή υπάρχει εξής ιδιαιτερότητα ότι και ο Ελκαμπή και ο Ταρέμι και ο Γιάρεμτσουκ είναι στο Μουντιάλ, άρα θα χάσουν το πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας, έπρεπε να πάει και ένας επιθετικός στην προετοιμασία, έτσι δεν είναι. Ήταν μια λογική εξέλιξη, τουλάχιστον είναι στην προετοιμασία ο Κλέιντον. Τουλάχιστον. Και βλέπουμε. Mm-hmm. Και βλέπουμε.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί είναι καλό αυτό που ρώτησες τι θα γίνει με τον Κλέιντον, γενικώς με τον τρίτο φορ. Το ιδανικό θα ήταν ένας επιθετικός πιο πιτσιρικάς που να μπορεί να παίξει και δεύτερος φορ. Π.χ. να μην το ξέρουμε το επιτυχημένο παράδειγμα, Κοστούλας. Θυμάστε.
1: Ναι.
0: Τρίτος ήταν, φορ, αλλά έπαιζε πολύ άνετα και πίσω το φορ και το παιδί εκεί καθιερώθηκε και έπαιξε πολύ καλά το παιδί. Αν μπορούσε να βρει ένα τέτοιο Ολυμπιακός, νομίζω ότι αυτό θα τέτοιαζε περισσότερο. Αλλά βλέπεις οι κινήσεις αυτή τη στιγμή, ποτέ δεν ξέρεις μεταγραφές βέβαια, γιατί μπορεί να προκύψει κάτι με την ώρα που μιλάμε, κάτι για αληθές, αλλά βλέπεις αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει επικυρωθεί στην άμυνα και στη μεσαία γραμμή, γιατί κινείται υπαρκτά κενά του αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Παράδειγμα, έχει μόνο ένα goalkeeper. Δεν έχει δεξιμπάκα. Θεωρώντας ότι σίγουρα θα γίνει η μεταγραφή, θα ανακοινωθεί απλά του Κωνσταντίνια στην Brighton και ότι ο Ροντινή θα είναι εξαιρετικό. Πρέπει να πάει κάποιο στην προετοιμασία. Πρέπει να πάνε γρήγορα. Γι' αυτό γίνονται και οι κινήσεις του Ολυμπιακού να του έχει ο Μεντιλίπα από την πρώτη μέρα τη προετοιμασία. Την πραγματικότητα του έχει από αρχές Ιουλίου που θα πάει η ομάδα στην Ολλανδία να κάνει προπονήσεις και φιλικά.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Μπάμπη Παπάζογλου. Φεύγουμε από τον Ολυμπιακό. Να σε καλά και εσύ, Μπάμπη. Πάμε στον ΠΑΟΚ. Ο Γιώργος Μήνος μαζί μας. Γιώργο, οι προσθήκες του Μάτος και του Βιερίνια, δηλαδή αθλητικού και τεχνικού διευθυντή, αντίστοιχα, ήταν αυτές που ολοκληρώνουν το παζλ όσον αφορά το οργανόγραμμα της ΠΑΕ.
2: Όχι, βέβαια, ήταν η αρχή. Τα είχαμε πει σύμφωνα με εκτιμήσεις.
1: Εσύ εντωμεταξύ είπες για σεισμικές δονήσεις. Είχαμε χθες σεισμικές δονήσεις.
2: Καλά, σεισμικές δονήσεις είχαμε στην Εύβοια. Και μακριά από αυτές τις δονήσεις φυσικά και για όλους τους ανθρώπους εκεί και στον Ιωάννη το Ρώσο εκεί πέρα τη Μονή, ευτυχώς που οι άνθρωποι έχουν και καταλήμματα εκεί και πηγαίνουν αυτοί που έφυγαν τα σπίτια τους.
1: Άρα τι άλλο να περιμένουμε, Γιώργο?
2: Να περιμένουμε νέα δομή, νέα λειτουργία, νέα πρόσωπα, νέα εποχή για τον ΠΑΟΚ. Αυτό έγινε σήμερα σύσκεψη ανάμεσα, λέω, Μάτος και Βιερίνια για την πόρευση σε όλα τα θέματα με τον Ιβάν Σαββίδη και ο Γιώργος Σαββίδης, ήταν και ο Νίκος Σαββίδης η Κοτσάρεβα. Από εκεί και μετά, τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθούν και τα άτομα που θα πλαισιάζουν τη δομή και το οργανόγραμμα, τεχνοκράτες και όχι μόνο. Έγινε πρόταση στον Φερνάντο Σάντος για να είναι, να μπει στο διοικητικό συμβούλιο και να έχει την υποψία του Ποδοσφαιρικού Τμήματος και να αντιπροσωπεύει και να υπάρχει στο εξωτερικό, στις διεθνείς διοργανώσεις και όχι μόνο. Mm-hmm. Επιφυλάχθηκε ο Πορτογάλος τεχνικός προς το παρόν για κάποια άλλη στιγμή. Από εκεί και μετά ο ΠΑΟΚ συνεχίζει αυτό το σχέδιο που εκπώνησε ο κ. Θεοδωρονίκος σε συνεργασία με τον Ιβάν Σαββίδη και νομίζω αυτά τα πάνω σάρκα και οστά στις επόμενες μέρες. Όλα είναι ανοιχτά.
1: Τι εννοείς όλα είναι ανοιχτά δηλαδή?
2: Αγωνιστικά ήδη ο Λέο Μάτος με τον Αντελίνο Βιερίνη και με όλους τους ανθρώπους μας κάτω που προσέλαβε και τους Νοταρίδη και Ελευθεριάδη, δύο νέα άτομα και φυσικά και με άλλους ανθρώπους που είναι στο τμήμα σκάουτινγκ για μεταγραφές και όχι μόνο. Ο ΠΑΟΚ θα κάνει μεταγραφές και θα πάρει παίκτες οι οποίοι θέλουν να έρθουν στον ΠΑΟΚ και δεν θα θέλουν να παίξουν, και από εκεί και μετά θα κάνει τις απαιτούμενες κινήσεις. Mm-hmm. Δεν θα κάνει κινήσεις που οι παίκτες αυτοί θα ήθελαν να είναι στον ΠΑΟΚ, αλλά σκέφτεται και περισσότερο όχι τον ΠΑΟΚ. Αυτό ονοώνοητο.
1: Ναι. Φωτογραφίζεις κάποιον συγκεκριμένα, δηλαδή, του οποίου το όνομα ακούγεται αυτή την περίοδο?
2: Ονοώνοητο. Ένας παίκτης ο οποίος ήταν κοντά, ήταν όλους τους δύο μήνες, ερχόταν στην Τούμπα, ξαναρχόταν και ξαφνικά...
1: Ένας Έλληνας που αγωνίζεται τόσο αριστερό, ο Μπακ.
2: Σωστά.
1: Ένας και Έλληνας. Το επώνυμό του είναι Γιαννούλης.
2: Δεν ξέρω, εσύ
1: δεν
2: το
1: είπες. Το είπα εγώ, εντάξει.
2: Εσύ το είπες. Ο ΠΑΟΚ θα πάρει παίκτες που θέλουν να παίξουν τον ΠΑΟΚ και θα κάνει τις καλύτερες δυνατές.
1: Άρα απομακρύνεται αυτή η περίπτωση, Γιώργο.
2: Επαναλαμβάνω, θα κάνει ο ΠΑΟΚ την καλύτερη δυνατή προσφορά. Θέλει παίκτες που να θέλουν να παίξουν τον ΠΑΟΚ και μετά θα κάνει καλύτερη δυνατή προσφορά.
1: Τώρα για τις μεταγραφές. Συνέχισε, σε ρωτήσω μετά ολοκλήρωση.
2: Ο Σεφ θέλει να διαιτέσει Βόλο, είναι στην Κέρκυρα, στο νησί των Φεάκων με την οικογένειά του. Νομίζω ότι θα ζητήσει με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ και αυτός είναι κοντά στο να μείνει εκτός από την συνεργασία που ανανεώθηκε με τον Μεϊτέ και Τζιόρα και Μπάβα.
1: Μάλιστα. Τώρα, λόγο για τις μεταγραφές θα έχει ο Βιερίνια.
2: Λέο Μάτος, Βιερίνια και προς τιμήν και οι άνθρωποι που θα πλαισιώσουν αυτούς.
1: Μάλιστα.
2: Επαναλαμβάνω και οι άνθρωποι που θα πλαισιώσουν. Υπάρχει ανοιχτή γραμμή με τον Ιβάν Σαββίδη και σήμερα έγινε στα γραφεία της ΠΑΟΚ, έγινε την διάσκεψη όπου συζήτησαν για αυτά τα θέματα και όχι μόνο. Παρόντες ήταν η κυρία Κοντσάρεβα, ο Αντελίνο Βιερίνια και τα παιδιά του,
1: τον Ιβάν
2: Σαββίδη, ο Νίκος και ο Γιώργος Σαββίδης, οι οποίοι ενεργοποιούνται ακόμη περισσότερο.
1: Ενώ πέρυσι ήταν οι μεταγραφές του Λουτσέσκου.
2: Επαναλαμβάνω, ήταν διαφορετικά. Φέτος ο καθένας θα έχει την ευθύνη του.
1: Ναι.
2: Και όχι μόνο.
1: Γιατί πέρυσι δεν είχε τεχνικό διευθυντή ο ΠΑΟΚ, γι' αυτό λέω, δεν είχε κάποιον που να ασχολείται με
2: αυτό. Είχε πρόπερση. Και όχι μόνο.
1: Και είχε κάποιους οι οποίοι σου ήταν έτσι και πολύ αγαπητοί για το ρόλο που έπαιξαν και τις επιτυχίες που είχαν.
2: Οι οποίοι όταν στα δύσκολα την έκαναν με ελαφρά πετυματάκια. Αυτά εδώ πέρα κοπήκανε. Φέτος νέα πρόσπα, νέα δομή, νέα εποχή για τον ΠΑΟΚ.
1: Νέο ξεκίνημα.
2: Όχι νέοι αγώνες, διαφορετικά όπως...
1: Θα έλεγα πάλι ξεκίνημα.
2: Σε δύο μέρες, αύριο και μετά, θα υπάρχουν ανακοινώσεις για ορισμένα θέματα και σιγά σιγά αυτό θα γίνει γνωστό. Να πω επίσης ότι οι φήμες ανέφεραν ότι στην Ελλάδα βρίσκεται και ο Σέντζο Κοσέισαου. Άλλοτε ο Σέντζο Κοσέισαου κατά επαφές με τον ΠΑΟΚ, γιατί έπαιξε στον ΠΑΟΚ, ήταν ο γιος του, πέρασε από τον ΠΑΟΚ, ήταν στο K5 και 6. Τώρα παίζει στην Γιουβέντους, ένας πολύ καλός παίκτης. Θυμάμαι ότι ήταν κάνει 2-6 τότε όταν ήταν ο Σέντζο Κοσέισαου στην Ελλάδα και ο γιος του. Και μεγάλωσε κιόλας και έγινε και διεθνής αυτός. Ο Πιτσιρίκος, νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα. Οι φήμες πάντα υπάρχουν. Αλλά ποτέ μιλάς ποτέ. Επαναλαμβάνω, ποτέ μιλάς ποτέ. Όχι για το όνομα αυτό, αλλά γενικά για οτιδήποτε πιθανόν να...
1: Αφορά τον ΠΑΟΚ και κινείται. Ναι. Ο Λουτσέσκου πότε αναμένεται να επιστρέψει?
2: Νομίζω ότι 20 του μήνα είναι που θα επιστρέψουν οι ποδοσφαιριστές. Ο Λουτσέσκου βρίσκεται στη Ρουμανία, έχει προσωπικές υποθέσεις όσον αφορά για, γιατί πέθανε ο μπαμπάς του, κάτι γραφειοκρατικά πρέπει να τελειώσει, να κάνει, να ράνει. Και οι διακοπές συνδυάζονται με αυτόν τον τύπο, όπως και στην Ελλάδα όταν ο Θεός σφυλάξει, πεθάνει κάποιος, τρέχεις και δεν φτάνει να κάνεις όλο το χαρτομάχνι.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Χρόνια πολλά σε αυτές που γιορτάζουν τις Καλλιόπες σήμερα. Όποιος έχει κάποιο Καλλιόπη, Πόπη, γιορτάζουν σήμερα.
1: Βεβαίως. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Μίνο και πάμε να κάνουμε την πρώτη σύνδεση ως εκπομπή με το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Στις 9 θυμίζουμε ο τελικός, ο τρίτος τελικός της GBL Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Μετάδοση εδώ από την Ερασπορ. Πάμε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ακούμε τους Κώστα Σωτηρίου και Γιάννη Ντεντόπουλο για να μας μεταφέρουν το κλίμα και τα πρώτα στοιχεία.
3: Καλησπέρα από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Θέλουμε 31 λεπτά περίπου για να ξεκινήσει ο τρίτος τελικός που θα αναδείξει τη σειρά Παναθηναϊκού το φετινό πρωταθλητή. 1-1 το σκορ. Ακόμα οι ομάδες είναι στα αποδυτήρια. Έχουμε όμως ειδήσεις όσον αφορά τις 12ες. Νομίζω τα είπαμε και λίγο νωρίτερα, αλλά να τα ξαναπούμε για όσους έχουν συνδέθηκαν τώρα. Να πούμε ότι ο γηπεδούχος Ολυμπιακός επανέφερε τη 12άδα, ή μάλλον 11άδα, αλλά επανέφερε την εξάδα των ξένων του πρώτου αγώνα, δηλαδή επέστρεψαν ο Ward και ο Tyreek Jones και έμειναν έξω ο Ντόντα Χολ και ο Νιλικίνα που είχαν παίξει στο δεύτερο παιχνίδι. Από την άλλη ο δεν παίζει ο Ντόρσεϊ, ήταν κάτι αναμενόμενο γιατί δεν έχει προπονηθεί με την υπόλοιπη ομάδα. Από την άλλη έχει μια μεγάλη επιστροφή ο Παναθηναϊκός, ο Σλούκας, ο οποίος ήταν αμφίβολος μέχρι την τελευταία στιγμή, έκανε ζέσταμα, έχει δηλωθεί. Υπάρχει αλλαγή όμως στη θέση των ξένων σε σχέση με τα δύο προηγούμενα παιχνίδια. Τη θέση του Οσμάν πήρε ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ, ο οποίος δεν ήταν σε κανένα από τα δύο προηγούμενα μάτς. Διαιτητές, όσοι δεν ξέρουν, επειδή η διαιτησία θέλουμε, δεν θέλουμε, απασχολεί στα ντέρμπι, κάνουν οι ομάδες να απασχολεί. Τηγάνης είχε σφυρίξει το δεύτερο μάτς. Τσιμπούρης δεν είχε σφυρίξει καθόλου, πρώτη φορά σφυρίζει σειρά των τελικών σήμερα, ενώ σειρά φετινή. Όχι, ο Τσιμπούρης ήταν στον πρώτο τελικό, ο Καρπάνος δεν έχει σφυρίξει, αυτό ήθελα να πω. Ο τρίτος διαιτητής αναμέτρησης σφυρίζει για πρώτη φορά στη φετινή σειρά. Στις εξέδρες ακόμα, οι εξέδρες δεν είναι τόσο πυκνοκατοικημένες, είναι πολύ Ολυμπιακοί και αυτό που μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι πάρα πολύ κρατάνε ελληνικές σημαίες, ίσως σε αντίδραση του μη σεβασμού του εθνικού ύμνου από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού στο προηγούμενο παιχνίδι, και προφανώς για να πικάνουν και τον Αταμάν, ο οποίος είχε πολλές φορές καταφερθεί είχε αναφερθεί σε εθνικά θέματα τα οποία γενικά πονάνε. Εντάξει, είναι ένα μάτς πολύ κρίσιμο με την έννοια ότι ο νικητής θα αποκτήσει πλεονέκτημα και θα είναι ένα βήμα πριν την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Αν είναι ο Ολυμπιακός, έχει την άνεση για δύο ματσμπολ. Αν είναι ο Παναθηναϊκός, έχει την ευκαιρία μεθαύριο Τετάρτη, που είναι το τέταρτο παιχνίδι που θα γίνει σίγουρα, να κλείσει και να πάρει το πρωτάθλημα στο γήπεδό του. Νωρίτερα είχαμε και την ανακοίνωση των ποινών του αθλητικού δικαστή, της αθλητικής δικαστή του ΕΣΑΚΕ, η οποία έχει, δεν ξέρω αν θες να το πες νωρίτερα.
1: Τα ανέφερα εγώ νωρίτερα. Αν θέλεις να τα επαναλάβεις εντάχει, να κάνεις ένα σχόλιο, ευχαρίστω.
3: Λοιπόν, ένα μήνα και 30.000 ευρώ πρόστιμο στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ένα μήνα απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα, έτσι. Ένα μήνα και πρόστιμο 20.000 ευρώ στο Γενικό Διευθυντή της ΚΑΕ Ολυμπιακός Νίκο Λεπελιώτη. Ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας τιμωρήθηκε με αυστηρή επίπληξη, πρόστιμο 10.000 ευρώ και υποχρέωση δημόσιας συγγνώμης, προφανώς για όσα είπε περπατώντας τη φυσούνα μετά το τέλος του μάτς. Επίσης η ΚΑΕ Παναθηναϊκός θα πληρώσει 44.000 ευρώ για τη συμπεριφορά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου και 4.000 ευρώ για ευριστικά συνθήματα και επεισόδια εντός γηπέδου και εκτός αγωνιστικού χώρου. Να πω ότι ακόμα δεν έχουν ανακοινωθεί οι ποινές της ΔΕΑΒ. Έτσι.
1: Ναι.
3: Πάντως, ό,τι και να γίνει, το μάτς
1: θα ανακοινωθούν αύριο, Πέμπτη.
3: Μπράβο, ναι.
1: Συγγνώμη, όχι αύριο, συγγνώμη, Δευτέρα.
3: Αύριο είναι Τρίτη.
1: Ναι. Ή αύριο ή την Πέμπτη.
3: Ωραία. Με διευκολύνεις. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Ό,τι και να γίνει, το μάτς της Τετάρτης θα έχει κόσμο, γιατί...
1: Ναι, ναι, ναι, υπάρχει το πενθυμέρο στο νόμο.
3: Ακριβώς, ναι. Λόγω του πενθυμέρου.
1: Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα.
3: Αρχίζει να ζεσταίνεται η ατμόσφαιρα, δεν έχει βγει καμία ομάδα, παρότι μένουν 27 λεπτά. Έτσι, περιμένουμε να μπουν μέσα και σιγά σιγά να πάμε στο αγωνιστικό κομμάτι, το οποίο ελπίζουμε.
1: Στον Μπαρτζόκα έχει επιβληθεί και υποχρεώνεται να ζητήσει και συγγνώμη. Εντός μίας ημέρας, λέει, από την απόφαση, από την έκδοση της απόφασης.
3: Ναι. Άρα... Αύριο, δηλαδή, αύριο, σήμερα, μετά, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Μετά το μάτς, ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Είναι δικό του θέμα και πώς θα το διαχειριστεί.
1: Και έχει, υπάρχει και μία ανάρτηση τώρα όσο μιλούσαμε από την πλευρά του κυρίου Λεπενιώτη. Ο οποίος έχει μια φωτογραφία αναρτήσει, το σήμα του Ολυμπιακού, την κούπα της Ευρωλίγκας και μια επιγραφή μέχρι τέλους. Ως αντίδραση, ναι, ναι, στην απόφαση του αθλητικού δικαστή. Μάλιστα. Αυτά, Γιάννη.
3: Αυτά, ναι,
1: προς το παρόν.
3: Καλό είναι να μην σχολιάσουμε τις αποφάσεις των δικαστών. Mm-hmm. Είναι... Ναι. Δεν νομίζω. Μπορεί να έχουμε άποψη, αλλά δεν χρειάζεται να σχολιάσουμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Τεντόπουλο. Επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο και βεβαίως είμαστε πάντα σε ανοιχτή γραμμή με το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Οτιδήποτε συμβεί εκεί, είναι ανοιχτά τα μικρόφωνα για τους δύο συναδέλφους, για τον Κώστα Σωτηρίου και τον Γιάννη Τεντόπουλο που ακούσατε, για να μας το μεταφέρουν. Και από τις 9 παρα 5, 9 και μετά, μονίμως θα είμαστε συνδεδεμένοι με το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Πάμε τώρα στο ποδόσφαιρο, μάλλον επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο. Πάμε στον Παναθηναϊκό για να μάθουμε τι γίνεται εκεί με τους παίχτες που αποτελούν πιθανόν στόχους της ομάδας, τουλάχιστον βάσει των ρεπορτάζ, με παίχτες που είναι να αποχωρήσουν από τον Παναθηναϊκό. Διαβάζουμε για παράδειγμα περί ενδιαφέροντος της Βίτζεφ Λότζ για τον Σφιντέρσκι, αλλά και για αυτό το ενδιαφέρον εγχείρημα που αφορά τα τηλεοπτικά, και σύμφωνα με όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ο Παναθηναϊκός θα προχωρήσει φέτος σε κάτι που ήθελε να το κάνει και τα προηγούμενα χρόνια, δεν το έκανε. Θα μεταδίδονται οι αγώνες του, οι εντός έδρας αγώνες για την Super League, από κανάλι που θα είναι ιδιοκτησίας του Γιάννη Αλαφούζου. Ο Χρήστος Κοντός είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Χρήστο.
4: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα στους φίλους μας. Εντάξει, στα μεταγραφικά είπαμε ότι τώρα χτίζεται τα κλικ του κουβάρι. Προς αυτό να σημαίνει ότι οι διεργασίες για τους μεταγραφικούς στόχους έχουν ξεκινήσει τώρα, ουσιαστικά από τον περασμένο Γενάρη, με το τέλος κάθε μεταγραφικής περίοδου, αρχίζει και κινητοποιείται ο μηχανισμός για την επόμενη. Υπάρχει δηλαδή ένα σημείο αναφοράς, υπάρχει μια στόχευση. Πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις όμως είναι χρήσιμο να ακούει κανείς και την άποψη του προπονητή. Ο αθλητικός και ο τεχνικός διευθυντής παραμένουν στον Παναθηναϊκό, όπως είχαν δηλαδή με Κοτσόλης και Κορώνα. Αλλά αλλάζει ο προπονητής με τον οποίο πρέπει να συνεργαστούν και πρέπει να κάνουν το σχεδιασμό. Είναι διαφορετικό να έμενε, υποθέτω, ο Μπενίτεθ, και πιθανότατα διαφορετική άποψη μπορεί να έχει ο Νίστρου σχετικά με τον τρόπο που πρέπει να κινηθεί ο Παναθηναϊκός για να στελεχωθεί τόσο. Τι έχει να κάνει όχι μόνο με το ποιοι παίχτες θα έρθουν, αλλά και με το ποιοι παίχτες θα αποχωρήσουν. Αναμένεται να υπάρξει ένας μεγάλος αριθμός παίχτων που θα αποχωρήσουν από την ομάδα. Ανέφερε προηγουμένως το όνομα του Σφιντέρσκι, νομίζω ότι από τον περασμένο Γενάρη είχε συζητηθεί με τον μάνατζερ του παίχτη του συγκεκριμένου του ενδεχόμενου αποχώρηση του Παναθηναϊκού. Στη λογική ότι δεν παίζει, ότι είναι ελευθερότερη επιλογή. Και με φόντο την συμμετοχή της Πολωνίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο, ο οποίος επιθυμούσε να πάρει πιο βασικό ρόλο σε μια ομάδα με βασικό ρόλο για να είναι στο Μουντιάλ. Κάτι τελικά δεν συνέβη, κάτι τέτοιο. Η Πολωνία είναι εκτός. Αλλά είναι ξεκάθαρο πια ότι ο υπάρχοντας του ΔΕΤΕΙ με την επιστροφή του Ντέσσερς και την απόκτηση ενός καινούριου, ενός νέου σεντερφόρ, σίγουρα θα έρθει. Δεν ξέρω αν θα έρθει για πρώτο συμπληρωματικό των άλλων δύο που ανέφερα. Δεν υπάρχει χώρο για το Σφιντέρσκι. Επειδή ο Σφιντέρσκι είναι ένας εν ενεργεία διεθνής Πολωνός παίκτης, όπως ξεκινάει στην Ιφασκευικά δίπλα στο Λεφαντόφσκι, ή είναι ο παίκτης που τον αντικαθιστά, εντάξει, δεν θέλει να είναι τέταρτος σε μια ομάδα σε τον Παναθηναϊκό, ναι, που θα σημαίνει αυτό ότι θα παίζει από ελάχιστο ως καθόλου. Την διαστημική μεταξύ είναι.
1: Τώρα, κάτι για την επίθεση. Ο Παναθηναϊκός, επειδή είπες ότι θα κινηθεί για την απόκτηση επιθετικού, ο επιθετικός αυτός θα έρθει με την προοπτική να είναι πρώτος, να είναι δεύτερος ή να είναι τρίτος?
4: Κοίταξε, αν αληθεύουν. Πολλά πράγματα εξαρτηθούν από το βαθμό ετοιμότητας του Ντέσσερ.
1: Ναι.
4: Ο Ντέσσερ είναι ένας πολύ καλός, σημασμένος σκόρερ. Οπότε έπαιζε.
1: Υπάρχει εικόνα, Χρήστο, γι' αυτό? Δηλαδή, πότε θα είναι έτοιμος
4: ο Ντέσσερ? Η προοπτική του θεωρητικά πάει καλά. Θεωρητικά θα ξεκινήσει η προετοιμασία. Αν όχι στην αρχή, θα μπει. Δεν μπορεί να το κάψει το χαρτί του Τέσσερα Παναθηναϊκός. Ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ το παιδί.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Όλη την περασμένη χρονιά.
1: Άτυχος και αυτός, άτυχος και ο Παναθηναϊκός, ναι, στην πρώτη σίγουρα χρονιά που τον πήρε.
4: Ναι, ναι, του έλειψε πάρα πολύ τα γκολ. Είδες ότι λίγο έπαιξε και κάθε παιχνίδι που έπαιξε έβαζε γκολ. Το θέμα είναι να είναι σίγουρο ότι μπορεί να βγάλει τη σεζόν. Μην έχουμε πάλι κάποια περίπτωση Μάγκουσον που φτάνει που έλειψε ένα χρόνο με το που γύρισε ένα άλλο δύο επεμβάσεις. Καταλάβει κανείς ότι είναι δύσκολα τα πράγματα. Θεωρητικά θα είναι καλά. Και επειδή είναι ένας παίκτης που άμα δει κανείς τα στατιστικά του τα χρόνια που έχει παίξει επαγγελματικό ποδόσφαιρο είναι 25 goal plus κάθε χρονιά, σκοράρει πάρα πολύ, πολύ καλό ποσοστό και πολύ καλά νούμερα έχει στο σκοράρισμα, δεν μπορεί να καεί η περίπτωση. Απ' την άλλη όμως δεν μπορεί να είναι και σίγουρος κάποιος ότι μπορεί να σηκώσει το βάρος του πρώτου επιθετικού. Οπότε θα αποκτηθεί ένας επιθετικός. Τώρα, αν είναι λογική η δράση των τέρου του πρώτου σκόρου στην Ελβετία και του ανθρώπου που πήρε από το χεράκι του Ντούνκετ και έδωσε το πρώτο της προτάσμα στα 128 χρόνια της ιστορίας της, θα είναι και αυτή μια μεταγραφή υποσχόμενη 24 χρονών. Ένας παίκτη που έχει ψηλό ταβάνι, αλλά ακόμα δεν είναι έτοιμος. Μπορεί όμως να πάει σε μια λογική παντανά να πάρει έναν σκόρερ 28, 29, 30 χρονών, δοκιμασμένο σε προγραμματισμό, με πολύ καλές χρονίες.
1: Άρα είναι κάτι που θα φανεί, ας πούμε.
4: Θα φανεί. Νομίζω ότι αυτό το κρίσιμο θα το δουν στον Παναθηναϊκό ανάλογα με την κατάσταση του Τέσσερις. Αν ο Τέσσερις είναι καλά, δηλαδή πιστεύουμε να βγάλει την προετοιμασία και θα μπει στα παιχνίδια, θα έχει δηλαδή αφήσει πίσω τώρα τα προβλήματα τραυματισμού, που πιθανότατα να πάει στην λογική του Ράστερ. Αν δουν ότι ο Τέσσερις δεν είναι καλά, γιατί είναι λίγο τζόγος η συμμετοχή του, δεν μπορεί να εγγυηθεί κανείς το πότε θα μπει και πόσο καλά θα μπει. Πιθανότατα θα πρέπει να πάρει ο Παναθηναϊκός έναν κυνηγό για πρώτη λύση, που σημαίνει ότι ήταν και ακριβώς ο ψηφιογράφος. Να πάρει και το Ράστερ σαν πίσω τέταρτη επιλογή, σαν επένδυση στο μέλλον. Αλλά αν είναι καλά ο Τέσσερις, όλα αυτά περιτεύουν. Δηλαδή, ναι.
1: Άρα από αυτό θα κρυθεί πώς θα κινηθεί ο Παναθηναϊκός.
4: Ακριβώς. Νομίζω ότι είναι κομβικό και αυτό να το δούμε. Ναι. Πιθανότατα θα ξεκινήσει η προετοιμασία. Υπάρχουν κάποια τέτοια. Είναι και τι παίχτες μέσω των μάνατζερ του. Γιατί ο Παναθηναϊκός έχει μια συγκεκριμένη λογική. Ότι έτσι όπως είναι τα πράγματα, οποιοδήποτε δεν θέλει να συνεχίσει, θέλει να πάει κάπου αλλού. Νομίζω ότι θέλει να φέρει μια καλύτερη πρόταση. Είναι ανοιχτή ομάδα να ακούς τα πάντα. Mm-hmm. Έτσι, για οποιονδήποτε.
1: Μάλιστα.
4: Από εκεί τώρα είναι κάποιοι παίχτες που θέλουν να μείνουν, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει γίνει ένα καλό κλαμπ, πληρώνει καλά την ώρα του. Έχει και την προοπτική του Βοτανικού. Είναι μια ομάδα που θέλει να μεγαλώσει και θα κάνει προσπάθειες να μεγαλώσει. Οπότε πάρα πολλοί από τους παίχτες που είναι ήδη στο ρόστερ δεν θέλουν να φύγουν. Κάποιοι άλλοι όμως, άμα δουν ότι στριμώνονται πολλοί κόσμος, ήδη έχουν ειδοποιηθεί οι μάνατζερ τους ότι σε κάποιους από αυτούς δεν υπάρχει. Δηλαδή, αν δείτε μια καλή πρόταση, πιθανόν να είναι και καλό,
1: ναι,
4: να αποχωρήσετε, να μην φτάσουμε να είναι 305 ο παίκτης ή 306 σε ένα ρόστερ. Οπότε μπορούμε να δούμε σε αυτήν την κατηγορία παίκτες που τελειώνουν το συμβόλαιο τους. Ο Μπακασέτας που είναι δευτερά του χρονιά, μπορούμε να δούμε το Σιώπη, να δούμε το Σιντέλχη, ο Πάντοβιτς, εντάξει, Τζούισιτς και Κότσιρας που θεωρητικά θα αποχωρήσουν. Μπορούμε να δούμε και άλλους παίκτες σε αυτήν την κατηγορία. Ο Γκετ Βάιπ είναι 9% θα φύγει, ο Πάλμερ Μπράουν πιθανό να φύγει. Δηλαδή, αν θέλει μια καλή πρόταση πάνω με Μπράουν, παρότι γενικά είναι καλός παίχτης, δεν είναι από τους μη διαπραγματεύσιμους. Δηλαδή, μη διαπραγματεύσιμος είναι πιο τετέι, εγώ τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
4: Αυτό δεν σημαίνει τώρα ότι αν αύριο του πρωί μια ομάδα του καμπιόντου και πάρει 20 και φέρει τον αντίον να δώσει πάνω 20, έτσι. Νομίζω ότι μια άλλη.
1: Ναι, αλλά είναι από τους παίχτες που εντάξει θέλει να τους κρατήσει.
4: Δεν που λες ότι θέλει να χτίσει ο Πάντζ, τα παιδιά τα καινούργια, τα Μπόρδα, ο Αντίνο, ο Παντελίδης, ο Κοντούρης, ο Κάθρης, αυτή είναι η νέα γενιά, είναι ο Βελβάκη του Παναθηναϊκού, πάνω στην οποία θέλει να χτίσει. Mm-hmm. Από αυτούς νομίζω δεν φεύγει κανείς. Θα είναι μόνο αν έρθει κάτι πραγματικά εντυπωσιακό από το εξωτερικό για κάποιους αυτούς. Οι υπόλοιποι τώρα που είναι λίγο πιο προχωρημένης ηλικίας, με προσέντα χέμητα στα πόδια τους, πιθανότατα να φέρουν μια πρωτασούλα και δουν ότι δεν θα έχουν χώρο στο καινούργιο Παναθηναϊκό, πιθανότατα να πάρουν και την πρωτοβουλία μας ο Παναθηναϊκός, να βρουν μια ομάδα να καλύπτει τα θέλω του Παναθηναϊκού, ανάλογα με την περίπτωση να πάει και ο πύχης να πετύσει ο Δευτερόμικο, να προχωρήσουν κάπου αλλού. Θα τα δούμε όμως αυτά γιατί είναι πλαστελίνη, θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο για μας να ακούσουμε τι έχει να πει ο προπονητής. Και κάποια στιγμή και επόμενες μέρες θα τον ακούσουμε τον προπονητή για να καταλάβουμε κι εμείς πώς ακριβώς θέλει να πορευτεί, πού πάει το γράμμα και τι ακριβώς έχει στο μυαλό του όσον αφορά στο σχηματισμό του ρόστερ για την επόμενη περίοδο.
1: Τώρα, εξακολουθούν να γράφονται και σήμερα δηλαδή τα ονόματα του Εντιέν Καμαρά, το όνομα του Γένσεν, του Φιρεϊρίνια, διαβάζω.
4: Ναι, είναι πολλοί παίχτες, πολλοί παίχτες. Θα τους δούμε, δηλαδή, είναι παθακώς, ψάχνουν παντού. Είναι πολλοί παίχτες. Και σίγουρα θέλει κεντρικά χαφ, σίγουρα θέλει στόπερ, σίγουρα θέλει τερματοφύλακα. Είπαμε τις συνθήκες για τους σεντερφόρ. Τα άκρα είναι ψηλογεμάτος, να φύγει μας ο Πελίστερ που είναι μια συνθήκη και όλα πιθανόν να συμβεί.
1: Ναι.
4: να φτιάξει και εκεί πέρα μια καλή λύση. Σίγουρα θα χρειαστεί αριστερό μπακ, σίγουρα θα χρειαστεί δεξί μπακ. Δηλαδή είναι πολλές μεταγραφές που θα
1: κάνει.
4: Έτσι, κάποιες θα είναι συμπληρωματικές.
1: Ναι.
4: Κάποιες άλλες μπορεί να είναι βασικές. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, αν είναι ο Καλάμπρια, θεωρητικά θα ξεκινήσει βασικός. Αν όμως για τον δύο λόγο βρεθεί μια ιταλική ομάδα και τα βρει με τον Καλάμπρια και τον ψήσει να γυρίσει στο καμπιονάτο και φέρει τα λεφτά του Λεπάνου, θα πάμε να δούμε και δύο παίχτες στα δεξιά. Ένα βασικό και ένα που να πιέζει το βασικό. Να είναι λίγο πιο πίσω, αλλά που να μπορεί να γίνει και δυνάμει βασικό. Δηλαδή, είναι πράγματα που είναι ζωντανά αυτή τη στιγμή, είναι πλαστελίνη. Όσο την πλάθη φταίνει και διαφορετικό σχήμα. Ας ξεκινήσει με το καλό προετοιμασία, να αποκτήσει και ο προπονητής η δίσο μας μια καλύτερη εικόνα για τις δυνατότητες του ρόστερ. Γιατί διαφορετικό να βλέπεις κάποια βιντεάκια, κάποια παιχνίδια τηλεοπτικά και διαφορετικό να βλέπεις την προπόνηση,
1: Η άφηξη του Νίστρουπ είναι την ερχόμενη εβδομάδα προγραμματισμένη.
4: Κοίταξε, ο Νίστρουπ ήταν εδώ, μίλησε με τους ανθρώπους Παναθηναϊκού, έχει δουλέψει, επικοινωνεί συνέχεια. Νομίζω να το δούμε τη Δευτέρα που μας έρχεται σε μια εβδομάδα από τώρα. Θα έχουμε την πρώτη προπόνηση του Παναθηναϊκού. Θα έρθει σίγουρα πιο πριν.
1: Πιο πριν, άρα εντός της εβδομάδας.
4: Λοιπόν. Ναι, εντός της εβδομάδας, δηλαδή νομίζω θα παρουσιαστεί.
1: Μάλιστα. Να κάνουμε και μια αναφορά στο τηλεοπτικό κομμάτι. Φαίνεται ο Παναθηναϊκός ακολουθεί το δικό του δρόμο.
4: Ναι, είναι.
1: Ανεξάρτητα είναι από όλους τους άλλους που έχουν πάει στην per capita.
4: Ναι, ναι. Είναι ένα θέμα, κοίταξε. Η μπλοκή στην per capita δύο ανθρώπων που του οποίου δεν θα ήθελε να ασχετιστεί ο Αλαφούζο λόγω. Γιάννη Βαρδινογιάννη και τον Βαγγέλη Μαρινάκη, τον υποχρεώνει να τραβήξει ένα διαφορετικό δρόμο. Δεν θέλει δηλαδή κανείς να βγει και να πει ότι συνεταιρίστηκε με τον Βαρδινογιάννη και με τον Μαρινάκη. Έτσι, το καταλαβαίνει κανείς αυτό το πράγμα, έτσι. Οπότε έχει μπει σε μια διαδικασία και επειδή έχει την τεχνογνωσία λόγω της εμπλοκής του.
1: Ναι, αλλά πλέον φεύγει και από την Κοσμοτέ που ήταν τόσα χρόνια. Ναι. Ναι, γι' αυτό.
4: Πέρυσι είχε ο ίδιος κάνει μια συμφωνία με την Κοσμοτέ. Θεωρεί όμως ότι διαπραγματευτική ισχύ του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, η θέση του στην τηλεοπτική αγορά και το τηλεοπτικό μερίδιο που μπορεί να διεκδικήσει είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που προσφέρει ο Κοσμοτέ.
1: Που ήταν περίπου στα 10 εκατομμύρια ευρώ ναι. Για ένα έτος.
4: Ναι, θεωρεί λοιπόν ο Παναθηναϊκός ότι με την κίνηση που θα κάνει και τη δημιουργία μια δική του πλατφόρμα, η οποία θα εμπλουτιστεί και με άλλο περιεχόμενο, όχι μόνο με τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού, τα εντός έδρας παιχνίδια του πρωταθλήματος, συν τα προκριματικά του conference, μέχρι να μπει αν δει η ομάδα στη φάση του Λεκτρίζο που εκεί. Κάτι διαφορετικό. Προσπαθεί να εμπλουτίσει το πρόγραμμα και με διάφορα άλλα αθλητικά γεγονότα. Γενικά,
1: ναι, θα έχουμε εξελίξεις και γι' αυτό και για τα
4: υπόλοιπα. Είναι πολύ ενδιαφέρον το τηλεοπτικό τοπίο. Αυτά που τα θεωρήσαμε δεδομένα τόσα χρόνια ότι είναι δύο συνδρομητικά και με αυτά που ερχόμαστε, αλλάζει per capita. Δεν ξέρω αν θέλω και καλά.
1: Per capita.
4: Per capita λοιπόν. Είναι μια εταιρεία που μπήκε και δημιουργεί μια αναστάτωση. Έρχεται τώρα και η κίνηση του Αλαφούζου. Από ό,τι φαίνεται την ακολουθεί και ο Ηράκλης. Η κίνηση του, η πλατφόρμα του Αλαφούζου θα χτυπήσει το κύπελο. Είναι στη διαπραγμάτευση με την ΕΠΟ για τριετές συμβόλαιο. Πάρει για τρία χρόνια την διοργάνωση του κυπέλου. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν θα εφαρμοστούν αυτές οι συζητήσεις. Μπορεί ναι, μπορεί όχι.
1: Θα ξέρουμε την Πέμπτη.
4: Ναι. Θέλει να μπει όμως πολύ δυναμικά στον χώρο.
1: Μάλιστα.
4: Να μην εξαντλήσει την προσφορά μόνο στα παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Να ανοίξει το μπουκέτο, να βάλει και άλλες ομάδες την ίδια λογική να ακολουθήσουν. Την τεχνογνωσία θεωρητικά την έχει ο Αλαφούζος. Λόγω της τηλεοπτικής
1: εμπειρίας
4: τόσα χρόνια με το Sky, γενικά την ξέρει τηλεοπτική αγορά, ξέρει πως με τις εταιρείες.
1: Αλλάζει το τηλεοπτικό σκηνικό.
4: Αλλάζει, ναι, είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον. Δούμε πώς θα κάτσει η σκόνη αυτή που είσαι.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Χρήστο Κοντό. Φεύγουμε από τον Παναθηναϊκό, πάμε στην ΑΕΚ. Είπαμε και στην αρχή της εκπομπής ότι είχαμε την επισημοποίηση της επέκτασης της συμφωνίας της ΑΕΚ με τον προπονητή, με τον Μάρκο Νίκολιτς, με συμβόλαιο πλέον έως το 2029. Υπάρχει ανακοίνωση της ΑΕΚ, υπάρχουν δηλώσεις και του Μάριου Λιόπουλου και του Μάρκο Νίκολιτς και φωτογράφηση στην Όλγουιν Αρίνα. Πάμε να μάθουμε περισσότερα από τον Γιάννη Σαντορινέο που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, Γιάννη.
5: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Είχαμε πει από το πρωί ότι σήμερα περιμέναμε την ανακοίνωση του Μάρκο Νίκολιτς σε ό,τι αφορά την ανανέωση της συνεργασίας με την ομάδα της ΑΕΚ μέχρι το 2029. Υπόθηκαν πράγματα που κρύβουν και ειδήσεις μέσα. Ο Μάριος Ηλιόπουλος, για παράδειγμα, ανέφερε ότι όλοι θέλουμε να μείνουμε μαζί, εσύ θέλεις να μείνουμε μαζί, απευθυνόμενος προς τον Νίκολιτς, εγώ θέλω να μείνουμε μαζί, ο Χαβιέ θέλει να μείνουμε μαζί, όλοι όσοι αποτελούν την οικογένεια της ΑΕΚ, είπε ότι είμαστε ένα εντυπωσιακό τρίο, εδώ το ερμηνεύω ότι ουσιαστικά προετοιμάζει και την ανανέωση της συνεργασίας με τον ποδοσφαιρικό διευθυντή της ΑΕΚ, τον Χαβιέρη Μπάλτα, γιατί τους θεωρεί βασικούς πυλώνες της επιτυχίας και για όλα όσα πρέπει να ακολουθήσουν. Ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ, ο Μάριος Ηλιόπουλος, είπε ότι όλοι εδώ είμαστε μια συγχρονισμένη ορχήστρα μονομάχων, όσο αντιφατικό και αν ακούγεται αυτό, είναι μια πραγματικότητα. Ανέφερε τις ομοιότητες που υπάρχουν στην κουλτούρα με τους Σέρβους, ότι έχουμε παρόμοια νοοτροπία, φιλοσοφία, παρόμοιο DNA. Στην συνέχεια βεβαίως στάθηκε στο τι έχει πετύχει η ΑΕΚ με τα ρεκόρ που έχει κάνει σε Ελλάδα και Ευρώπη, με την προσέλευση του κόσμου σε όλα τα γήπεδα και όχι μόνο στην Αγία Σοφιά, και ότι πλέον όλοι μαζί μια γροθιά θα συνεχίσουμε να είμαστε αυτή η εντυπωσιακή, όμορφη, συγχρονισμένη ορχήστρα μονομάχων. Ο Μάρκο Νίκολιτς επίσης έδειξε πως εισπράττει αυτό το περιεχόμενο λόγων και το είπε για ακόμη μια φορά, τα ερμηνεύω όλα αυτά ως μια υποχρέωση και ανταπόκρισης και για να ανταποδώσει λόγω της εμπιστοσύνης που δέχεται όχι μόνο από τα στελέχη της ομάδας αλλά και από τον κόσμο. Και μάλιστα ανέφερε, και εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι έχω πει, λέει, δεν είναι το τέλος της σεζόν, είναι η αρχή ενός νέου κεφαλαίου, αυτό που μπορεί να χτίσει μια νέα ιστορία για ένα σπουδαίο σύλλογο, την ΑΕΚ, έναν ιστορικό σύλλογο. Και κατέληξε μετά ο Μάρκο Νίκολιτς, δεν υπέγραψα, λέει, απλώς αυτό το συμβόλαιο, υπέγραψα τα λόγια που είπες μόλις τώρα, πρόεδρε. Οπότε σε πολύ καλό κλίμα και με τη δυνατή έτσι χειραψία, η demo που ανέφερε και ο Μάριος Ηλιόπουλος, οι δύο άντρες έδωσαν τα χέρια και όπως είπες και εσύ, ακολούθησαν και αρκετές έτσι φωτογραφίσεις. Άρα, Νίκολιτς ως το 2029 και περιμένουμε και τους υπόλοιπους όπως τους έχουμε αναφέρει κατά σειρά.
1: Τώρα, όσον αφορά στα μεταγραφικά, υπάρχει κάποια εξέλιξη, κάτι που μπορούμε να πούμε, Γιάννη?
5: Εντάξει, περισσότερο έχουμε ασχοληθεί στο ρεπορτάζ με τις ενδεχόμενες και επικείμενες ανανεώσεις συμβολέων, είτε του Ριμπάλτα, είτε του Σταύρου του Πίου, είτε του Λούκα Γιώβιτς. Στις μεταγραφές ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι κινείται και για στόπερ και για χαφ, και η προοπτική που αναπτύσσεται μέσα από τις κινήσεις του Χαβιέρη Μπάλτα είναι ότι μπορεί να προλάβει και τις δύο κινήσεις να τις κάνει προτού η ομάδα της ΑΕΚ πήγε για προετοιμασία στις 6 Ιουλίου.
1: Άρα να έχει δηλαδή και ένα πλήρες ρόστερ, εκτός από αυτό που από κάτι μπορεί να συμβεί, ας πούμε, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, μια πρόταση, ας πούμε, για κάποιον ποδοσφαιριστή, αλλά να έχει κλείσει το ρόστερ τουλάχιστον στο μεγαλύτερο ποσοστό.
5: Καλά, ναι, προφανώς αν έρθει και το ΧΑΦ και ο παίκτης που θα πλαισιώσει, Ρέλβας και Μουκουντή στα στόπερ, μετά θέλει η ΑΕΚ τον μεσοπεθετικό παίκτη που θα παίζει οκτάρι σε πιο ψηλά μέτρα, οκταροδεκάρι που λέμε, και να έχει την ικανότητα να καλύπτει τις στέργες. Και ίσως πάλι κάποιο project, κάποιο ταλεντάκι που μπορεί να έχει εντοπίσει ο Ριμπάλτα. Η πρόθεση όμως της ΑΕΚ είναι να διατηρήσει τον κορμό της. Γι' αυτό άλλωστε βλέπεις και στην κουβέντα που κάνουν τα συμβόλαια πάνε μέχρι το 29-30. Εκεί είναι προφανώς που κλείνει ο κύκλος. Μέχρι το 30 είναι του Βάργκα, μέχρι το 30 είναι το συμβόλαιο του Ζούμπκοφ, μέχρι το 29 τώρα του Νίκολης, θα ακολουθήσουν και τα υπόλοιπα. Αλλά σε κάθε περίπτωση η ΑΕΚ δεν θέλει να δώσει τα βασικά στελέχη και να χαλάσει τον κορμό της με την προοπτική του Champions League. Και για να μπει σε συζήτηση για οποιονδήποτε από αυτούς τους παίκτες, θα πρέπει πραγματικά η τιμή αγοράς να είναι πολύ μεγάλη.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Σαντορινέο. Μια είδηση από την Κύπρο αφορά το ΑΠΟΕΛ. Πριν από μία μέρα, μάθαμε ότι ο Τζίσις Βρίζας πηγαίνει εκεί ως τεχνικός διευθυντής και σήμερα, πριν από λίγο, ο ΑΠΟΕΛ ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον προπονητή Πάμπλο Γκαρσία και το προπονητικό του επιτελείο. Πήγε δηλαδή ως τεχνικός διευθυντής ένας άνθρωπος που προέρχεται από την ευρύτερη οικογένεια του ΠΑΟΚ και φεύγει ο Πάμπλο Γκαρσία, ο οποίος επίσης έχει συνδεθεί με τον ΠΑΟΚ ως παίχτης αλλά και ως προπονητής. Πάμε στην Θεσσαλονίκη τώρα, θα δώσουμε το λόγο στον Κώστα Κούση. Είναι συνέχεια αυτό που θα τον ρωτήσουμε, όσον λέγαμε προηγουμένως με τον Χρήστο Κοντό και την επιλογή του Γιάννη Αλαφούζου να πάρει τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Παναθηναϊκού, να σταματήσει τη συνεργασία δηλαδή με την Κοσμοτέ, να μην πάει στην Περκάπιτα όπως οι υπόλοιπες ομάδες της Super League και να φτιάξει μια δική του πλατφόρμα μετάδοσης των εντός έδρας αγώνων. Διαβάσαμε σήμερα δημοσιεύματα ότι σε αυτήν την πλατφόρμα μπορεί να ενταχθεί και ο Ηρακλής. Ισχύει, Κώστα Κούση, καλησπέρα.
6: Έτσι είναι, πράγματι, Θάνο, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι μια επιλογή του Παναγιώτη Μονεβασιώτη, ο οποίος θεωρεί ότι μπορεί έτσι η ομάδα του να αποκομίσει περισσότερα ωφέλη, και δεν μιλάω μόνο για τα οικονομικά. Όλοι γνωρίζουμε ότι αν βγεις στην αγορά ψάχνοντας διαχορηγούς, λέγοντας ότι έχεις και ένα κανάλι τηλεοπτικό με το όνομα Ηρακλής TV, προφανώς μπορεί να είναι ένα καλύτερο όπλο από το να έχεις απλά μια παρουσία σε ένα τηλεοπτικό μπουκέτο που είναι πολλές ομάδες μαζί, η κεντρική διαχείριση λεγόμενη όπως τη γνωρίζουμε. Σε κάθε περίπτωση αυτό είναι κάτι το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί, παύλα επισημοποιηθεί τις επόμενες ημέρες, και μάλιστα κύκλοι από την ΠΑΕ Ηρακλής λένε ότι αυτή η ένταξη, ας πούμε η συμφωνία, δεν θα είναι μονοετής, θα είναι για περισσότερα χρόνια, θα είναι διετής το λιγότερο. Δείγμα ότι ο Μονεβασιώτης πιστεύει σε αυτό το project του Γιάννη Αλαφούζου και θεωρεί ότι και ο Ηρακλής μπορεί να έχει μια καλύτερη φωνή εντός εισαγωγικών μέσα από αυτό το τηλεοπτικό κανάλι, γιατί δεν θα είναι μόνο οι αγώνες του Ηρακλή ή εντός έδρας που θα περιέχονται σε αυτό το κανάλι, στο Ηρακλής TV, και το οποίο θα περιέχεται σε κάποιο από τα νυν συνδρομητικά κανάλια. Αυτό είναι κάτι πρακτικά και τεχνικά το οποίο πρέπει να δούμε τις επόμενες ημέρες, πώς δηλαδή κάποιος θα μπορεί να το βλέπει και πού. Αλλά θα περιέχει και ειδικές εκπομπές που θα έχουν σχέση με τον Ηρακλή, θα έχει ρετρό αγώνες, θα έχει δηλαδή ένα πρόγραμμα το οποίο θα μπορεί να καλύψει
1: περιεχόμενο,
6: ένα περιεχόμενο το οποίο θα μπορεί να καλύψει τους φίλους του Γυραιού και όχι μόνο βέβαια, τους φίλους του ποδοσφαίρου.
1: Έχει γίνει γνωστό, Κώστα, ποιο είναι το οικονομικό αντάλλαγμα της συμφωνίας?
6: Όχι, δεν έχει γίνει γνωστό κάτι τέτοιο.
1: Πάντως, επειδή έχω ασχολούμαι με το ρεπορτάζ του τηλεοπτικού όσον αφορά της ΠΑΕ και ειδικότερα με τις συμφωνίες που έγιναν πέρυσι με την per capita, αυτές ήταν αυξημένες περίπου κατά 400.000 ευρώ για τις λεγόμενες μικρομεσαίες ομάδες, δηλαδή αυτές που έπαιρναν, ας πούμε, ένα 200, ένα 300 περίπου προ per capita, ανέβηκαν πάνω από 1,5 και γύρω στο 1,700, 1,800, υποθέτω εκεί θα ήταν και η πρόταση για τον Ηρακλή. Άρα, από 1,5 δηλαδή έως 1,700, 1,800 από την πλευρά της per capita, αν υπήρξε τέτοια πρόταση. Άρα πιστεύω ότι η πρόταση του Γιάννη Αλαφούζου πρέπει να την ξεπερνά.
6: Βεβαίως, και μπορεί να αγγίξει και τα 2 εκατομμύρια, λένε οι πληροφορίες, αλλά είναι ανεπιβεβαίωτες.
1: Ναι, αλλά βλέπεις ότι ταιριάζουν με αυτό που σου λέω.
6: Ναι, έτσι είναι. Βέβαια, είπαμε ότι ο Μονεβασιώτης το βλέπει περισσότερο και ως μια κίνηση στάτους, ως μια κίνηση επικοινωνιακής καλύτερης και βελτιωμένης εικόνας του Ηρακλή, ως το γεγονός ότι η ομάδα επιστρέφει και έχει και δικό της κανάλι, θα έχει δικές της εκπομπές. Είναι κάτι το οποίο το βλέπουν συνολικά, το βλέπουν ως πακέτο και ελπίζουν ότι αυτό θα προχωρήσει. Στις επόμενες μέρες θα μάθουμε
1: περισσότερα. Μιλάμε για συνδρομητικό κανάλι.
6: Ναι, για συνδρομητικό κανάλι. Είπαμε ότι πρέπει να μάθουμε τις πρακτικές λεπτομέρειες, δηλαδή πού θα το βλέπει ο κόσμος, πώς θα μπορεί να το ανοίξει εντός εισαγωγικών. Αν θα το δει μέσα από την Κοσμοτέ, μέσα από την Νόβα, θα το δει μόνο του, αν θα είναι στο YouTube. Θα δούμε αυτό πώς θα προχωρήσει.
1: Μάλιστα. Τώρα, υπάρχει κάτι στο μεταγραφικό τομέα που μπορούμε να πούμε και αφορά τον Ηρακλή?
6: Είναι το θέμα του Insigne, το οποίο από χθες έχει έτσι ενταθεί και βεβαίως η φημολογία λέει ότι οι συζητήσεις προχωρούν πολύ καλά. Επιβεβαιώνεται αυτό, δηλαδή ότι υπάρχει ένας καλός κύκλος διαπραγματεύσεων με τον Ιταλό και από την ΠΑΕ της Θεσσαλονίκης. Λένε δηλαδή ότι όντως υπάρχουν συζητήσεις και μάλιστα πηγαίνουν καλά. Βεβαίως το Insigne δεν είναι κανένα τυχαίο όνομα και ας είναι τώρα, ας το πούμε, τα κάτω του, δηλαδή ότι έπαιζε στην Πεσκάρα που ήταν Β' Εθνική.
1: Ωραία, θα τα δούμε.
6: Προχωράει όμως το θέμα, είναι αισιόδοξο ότι μπορεί και να κλείσει.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Κώστα Κούση.
6: Καλή συνέχεια.
7: Ερασπορ 101,8. Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση Sole.gr. Μπήκες, βρήκες. Sole.gr.
8: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
9: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
8: Σίγουρα?
9: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
8: Σοβαρά? Και πως θα γίνει αυτό?
9: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
8: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
9: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
11: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
12: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
11: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
14: Α, ωραίο άρωμα! Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
15: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
14: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο. Πώς να το πω, τόσο premium.
15: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892, 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
14: Ακριβώς. Ούζο Ντάρτεμις Black. Η καρδιά της απόσταξης.
15: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
14: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
16: Απολαύστε υπεύθυνα.
17: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Ακούτε Era Sport.
1: Η ώρα είναι 9, ακούτε Era Sport στους 101,8. Οι δύο ομάδες και οι διαιτητές του αγώνα βρίσκονται στο παρκέ του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Όλα είναι έτοιμα για να αρχίσει ο τρίτος τελικός της GBL ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Θυμίζουμε 1-1 στην σειρά των αγώνων. Μεταφερόμαστε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Δίνουμε το λόγο στους Γιάννη Τεντόπουλο και Κώστα Σωτηρίου.
19: Καλησπέρα Θάνο, αλλά θα είναι πολύ γρήγορη καλησπέρα, διότι θα έχουμε την ανάκρουση του εθνικού ύμνου και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Μάλιστα. Πέσαμε λοιπόν στην ανάκρουση του εθνικού ύμνου που γίνεται εδώ και 2 χρόνια πριν από την έναρξη των αγώνων της GBL. Να πούμε ότι η Era Sport θα έχει βεβαίως την μετάδοση του αγώνα και τηλεοπτικά ο αγώνας αυτός θα μεταδοθεί από την ERT 2 Sport. Να θυμίσουμε, μέχρι να συνδεθούμε με το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ξανά, κάποια πράγματα που αφορούν αυτόν τον αγώνα. Ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει στην διάθεσή του τον Οσμάν. Ο Σλούκας έχει συμπεριληφθεί στην δωδεκάδα. Είναι αμφίβολο αν θα αγωνιστεί όμως. Οι διαιτητές του αγώνα είναι οι Τιγάνης, Τσιμπούρης και Καπράνος. Νωρίτερα, κατά την αναχώρηση της αποστολής του Παναθηναϊκού από κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας προς το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και τον Πειραιά, περίπου 2.000 φιλαθλοί του βρέθηκαν έξω από το ξενοδοχείο προκειμένου να εμψυχώσουν και να αποθεώσουν την ομάδα του Παναθηναϊκού. Ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί χωρίς Ντόρσεϊ, χωρίς Χολ και χωρίς Νιλικίνα και νομίζω πως τώρα μπορούμε να πάμε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και να δώσουμε το λόγο στους καθήλυνα αρμόδιους, στον Κώστα Σωτηρίου και στον Γιάννη Τεντόπουλο.
19: Εδώ είμαστε λοιπόν, Θάνο, κυρίες και κύριοι, για το τζάμπολ του τρίτου τελικού της GBL μεταξύ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. 1-1 μέχρι τώρα το σκορ στη σειρά και νομίζω ότι είναι η στιγμή να ασχοληθούμε λίγο με το μπάσκετ, διότι τις προηγούμενες ημέρες και ώρες είχαμε καταγγελίες, απολογίες, αποφάσεις δικαστών. Γενικώς είχαμε πάρα πολλά πράγματα από το τρίτο ημίχρονο του δεύτερου τελικού της GBL. Στο τζάμπολ, δύο γίγαντες. Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ που κερδίζει και ο Ματίας Λεσόρ. Ο Μιλουτίνοφ μαζί με Βεζένκοφ στο 4. Τάισον Γουόρτ στο 3 και όχι Παπα-Νικολάου. Τόμας Γόκαπ αλλά και Φουρνιέ. Αυτή είναι η 5 για τον Ολυμπιακό. Ενώ ο Παναθηναϊκός αμήνεται και με το Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ στην πεντάδα. Με το πρώτο τρίποντο από τον Τόμας Γόκαπ και είναι άστοχο, rebound από το Χουάντσο αλλά με φάουλ, λένε οι διαιτητές. Τους ανέφερε ο Θάνος νωρίτερα, κύριοι Τιγάνης, Τσιμπούρης και Καρπάνος. Παναθηναϊκός παίζει με Χουάντσο που επέστρεψε στην εξάδα των ξένων, καθώς πριν από μερικές ώρες αισθάνθηκε ενοχλήσεις στη μέση ο Τζέντι Όσμαν. Είναι ο Λεσόρ, είναι ο Χέις Ντέιβις, άρα είναι αρκετά ψηλό σχήμα. Ο Μπεζένκοφ εκτελεί από μακριά και φτωχεί και ανοίγει το σκορ 3-0 για τον Ολυμπιακό, ενώ στα γκάρτ είναι ο Τζέριαν Γκραντ και ο Κέντρικ Νάν. Είμαστε παρέα με τον Γιάννη Τετόπουλο κλασικά και με τον Παναγιώτη Στουπή, τον τεχνικό μας. Πάμε να δούμε την πρώτη κατοχή για τον Παναθηναϊκό. Ο Γόκαπ είναι πάνω στον Νάν. Ο Νάν θέλει να περάσει. Ο Νάν βλέπει μπροστά τον Γόκαπ. Θα κάνει μια δύσκολη προσπάθεια, θα εκτελέσει και θα σκοράρει. Είναι σουτ 2 πόντων. Μια πολύ δύσκολη προσπάθεια από τον Κέντρικ Νάν που άλλαξε κατεύθυνση για να ξεφύγει από τον Τόμας Γόκαπ. Δεν έβγαλε παγίδα εδώ ο Ολυμπιακός.
16: Έκανε το step over που λέμε.
19: Δύσκολο. Νέο τρίποντο από τον Φουρνιέ. Μετά το τρίποντο από τον Σάσα Μπεζένκοφ. Ένα ακόμα τρίποντο για τον Ολυμπιακό με τον Φουρνιέ. 6-2. Νάν. Αφήνει την μπάλα χέρι με χέρι στον Χέις Ντέιβις που ήταν ο MVP του δεύτερου τελικού. Ο Νάν πασάρει την μπάλα στο Χουάντσο. Σου 3 πόντων από τον Ισπανό. Η μπάλα του κάνει το χατήρι και πέφτει μέσα στο διχτάκι. Δεν ήταν άγγιχτο, αλλά έκανε έτσι 2-3 κόλπα στο Στεφάνι και μπήκε. 6-5. Μειώνει ο Παναθηναϊκός. Φουρνιέ. Πάει μέχρι μέσα, αλλάζει χέρι. Ωραίο lay-up από τον Γάλλο. Μπήκε με το δεξιό χέρι από την κεντρική γραμμή, ας πούμε. Και άλλαξε χέρι στον αέρα με το αριστερό τελείωμα. 8-5. Στο πρώτο δίλεπτο, καλό παιχνίδι. Στο πρώτο δίλεπτο, να σημειώσουμε ότι οι οπαδοί του Ολυμπιακού, και ενώ εδώ υπάρχει μια επαφή στην οποία ζητάει επιθετικό φάουλ του Γκραντ Ολυμπιακός, αλλά οι διαιτητές λένε να συνεχιστεί. Αμέσως κερδίζει ο Λεσόρ το φάουλ από τον Τάισον Γουόρντ. Η επαφή ήταν Γκραντ και Γουόρντ, ενώ έλεγα ότι οι οπαδοί του Ολυμπιακού στην ανάκριση του εθνικού ύμνου όχι μόνο κρατούσαν αρκετές ελληνικές σημαίες, αλλά τραγουδούσαν τον εθνικό ύμνο πιο πολύ ως πικάρισμα για τον δεύτερο τελικό, στον οποίο οι οργανωμένοι οπαδοί του Παναθηναϊκού συνέχιζαν τα συνθήματά τους και δεν σταμάτησαν ούτε δευτερόλεπτο. Και αυτό είναι μια αλήθεια, ένα γεγονός. 8-5. Ο Λεσόρ αλλάζει χέρι και μπροστά από το συμπαίκτη του και φίλο του στην Εθνική Γαλλίας, Εβαν Φουρνιέ, κάνει το σκορ 8-7. Καλό ξεκίνημα, Γιάννη, έτσι, και για τις δύο ομάδες.
16: Ενώ καλό, αλλά έχει πέσει κάτω ο Φουρνιέ, γιατί στο κόψιμο νόβρε θα βρισκόταν μόνος του. Με το καλάθι γλίστρησε και έχασε την ευκαιρία να πετύχει ένα εύκολο καλάθι. Ούτε ο Παναθηναϊκός όμως μπόρεσε να ολοκληρώσει.
19: Στην άμυνα ο Γουόρντ είναι σαν νίτζα. Σηκώνει χέρια, απλώνει πόδια και τώρα κόβει την μπάλα την κανονικά, η μπάλα βγαίνει εκτός.
16: Να πούμε ότι
19: Σούτσι κάνει κάτι εντύπωση, δηλαδή το Άντσο πεντάδα.
16: Ναι.
19: Γουόρντ. Α, ναι, στιλιστικά θες να πεις, Εδώ υπάρχει κάρφωμα από το Χουάντσο μετά την πάσα του Λεσόρ. Κάνα δύο φορές, δεύτερη μάλλον φορά, ο Γουόρντ προσπαθεί να πάρει το επιθετικό φάουλ. Μία από τον Γκραντ και μία από το Λεσόρ. Οι διαιτητές δείχνουν ότι, τουλάχιστον στο πρώτο τρίλεπτο, ότι είναι διατεθειμένοι να αφήσουν το μπασκετικό ξύλο. Τώρα υπάρχει mismatch με Βεζένκοφ, με τον Grant Tyson Ward από τη γωνία. Εκτελεί και αστοχή. Μάχη για το rebound. Φεύγει μπάλα μέσα από τα χέρια του Μιλουτίνοφ, που είχε κερδίσει τη μισή μάχη, αλλά στο τέλος δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την μπάλα. Στο παρκέ 8-9 ο Παναθηναϊκός σε ένα πολύ δυνατό ξεκίνημα και για τους δύο. Era Sport, τρίτος τελικός GBL. Και ο Κέντρικ Νάν σε μια ακόμη κατοχή για τον Παναθηναϊκό. Τον Μαρκάριο Γόκαπ. Νωρίτερα βγήκε ο Βεζένκοφ στην παγίδα. Ο Λεσόρ πάει να σκρινάρει. Ο Νάν για τον Λεσόρ. Ο Λεσόρ κάνει την μπάλα προσωρινά. Προλαβαίνει όμως και δίνει στον Γκραντ. Ο Γκραντ κλείνει στα σκοινιά που λένε. Πασάρει τελικά στο Λεσόρ και προτού σκοράρει. Μένει μπάλα στα χέρια των παικτών του Παναθηναϊκού.
16: Ο Αταμάντα έχει με τον Γκραντ που δεν σούταρε. Καθυστέρησε και.
19: Δεν έχει χώρο. Όμως μου φαίνεται και από το Λεσόρ. Φώναζε ο Άταμαν
16: πιο γρήγορα γιατί έκανε και κίνηση.
19: Σωστό.
16: Μία παραπάνω.
19: Άρα μέχρι τώρα πεντάδα Χουάντσο, πεντάδα και Τάισον Γουόρντ. Και η διπλή αφάνα του Κέντρικ Νάν και του Τάισον Γουόρντ στη λίστα.
16: Μία παραπάνω.
19: Άρα μέχρι τώρα πεντάδα Χουάντσο, πεντάδα και Τάισον Γουόρντ. Και η διπλή αφάνα του Κέντρικ Νάν

0: Και βγει εκτός θέσης ο Ματίας Λεσόρ. Νάιτζελ Χέις Ντέιβις εκτελεί αστοχή, αμυντικό ριμπάντ από τον Τόμας Γουόκ, από τον καταδιώκει προσωρινά ο Χουάντσο και δίνει στο Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ για τον Γουόκ έξω από το τρίποντο εκτελεί και σκοράρει. Να λοιπόν ένα τρίποντο από τον Τόμας Γουόκ που είναι πάρα πολύ σημαντικός παίκτης, διότι αν βάλει κάποια σουτ γίνεται σούπερ, αν χάσει τα σουτ μπορώ να πω ότι γίνεται ακόμα και επιζήμιος μερικές φορές. Γκραντ πάει μέχρι μέσα. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι σαν κάρφωμα. 13-11.
1: Κοίταξε, ο Γουόκ.
0: Φουρνιέ, συγγνώμη, για να επιταχύνει. Και εδώ υπάρχει φάουλ.
1: Απλά να πω ότι ο Γουόκ δεν γίνεται ποτέ επιζήμιος με την έννοια ότι παίζει άμυνα.
0: Ναι, ρε παιδί,
1: επιζήμιος θα ήταν να ήταν.
0: Θέλω να πω ότι είναι 0 στα 6.
1: Όταν είναι 0 στα 6, τον αφήνουν.
0: Ναι,
1: να σουτάρει. Και είναι μια λύση για την αντίπαλη άμυνα.
0: Όταν όμως βάλει δύο, όπως με τη Ρεάλ π.χ. ή το νικητήριο εδώ με τον Παναθηναϊκό προημερών, είναι ένα σούπερ παίχτης.
1: Προφανώς του αφήνουν το σουτ γιατί δεν είναι σταθερό σουτέρ. Αλλά απ' την άλλη, δεν μπορεί να είναι επιζήμιος ένας παίχτης που κάνει στο γήπεδο, παίζει το καλύτερο με επιθετικό, μαρκάρι κλπ. Υπάρχουν παίχτες που αν δεν τους μπουν τα σουτ, δεν είναι και ο Νόβακ Τζόκοβιτς εδώ.
0: Ξέρει τένις,
1: και ο Μπογδάνοβιτς, τον οποίο είδαμε σε κάτι στιγμιότυπα να τα σπάει στα νυχτερινά κέντρα. Και οι δύο Σέρβοι, οι οποίοι
0: φίλοι,
1: αγαπάνε, οι πολύ, Σέρβοι, αγαπάνε την Ελλάδα και την νυχτερινή ζωή.
0: Και το μπάσκετ,
1: και το μπάσκετ, ναι.
0: Και το μπάσκετ. Μάλιστα, ο Μπογδάνοβιτς έχει εμπλακεί και σε μεταγραφικά σενάρια, αλλά μόλις δεις το συμβόλαιό του, τρομάζεις στην Αμερική. 13-11 το σκορ στο πρώτο πεντάλεπτο. Υπάρχει και το εμπορικό time out. Οπότε, τι θα έλεγες να πάμε για λίγο στην Αγία Παρασκευή, αν υπάρχει κάποιο διαφημιστικό? Ιδάλλως μας ενημερώνουν οι συνάδελφοι και μένουμε στο σεφ.
2: Όχι, όχι, δεν υπάρχει κάποιο διαφημιστικό. Μπορείτε
0: ωραία,
2: να κρατήσετε
0: ωραία, θα είναι. Ωραία, θα είναι. Η πεντάδα του Ολυμπιακού είναι ίδια. Δηλαδή, Μιλουτίνο, Βεζένκοφ, πάμε από το 5 προς τον Άσο. Τάισον, Γουόρντ, Φουρνιέ και Γουόκαπ. Για να δούμε και την πεντάδα του Παναθηναϊκού. Ήδη βλέπω Λεσόρ, Χέις, Ντέιβις και Χουάντσο. Κέντρικ Ναν και ένας πέμπτος λείπει από την πεντάδα. Τώρα σηκώνεται και ο Τζέριαν Γκραντ, ο λίγον τι καθυστερημένα, αλλά αυτός είναι ο πέμπτος. Δηλαδή στα πρώτα 5 λεπτά οι δύο προπονητές πάνε με την ίδια πεντάδα. Γουόκαπ επαναφέρει την μπάλα για το Φουρνιέ. 13-11 το σκορ, Eraspor, τρίτος τελικός GBL. Φουρνιέ κλείνεται από τον Κέντρικ Ναν, του παίρνει και την μπάλα, κλέβει τώρα ο Χέις Ντέιβις. Προωθείται μέχρι το καλάθι, αλλά αστοχή, αμυντικό rebound. Όχι, παίρνει την μπάλα μέσα από τα χέρια των παικτών του Ολυμπιακού που είχαν το rebound, διότι ήταν τρεις ερυθρόλευκοι. Πετάχτηκε ο Ναν, έκλεψε 13 όλα, ισοφάρισε ο Κέντρικ Ναν. Walk up για τον Tyson Ward. Πάει με το πρώτο βήμα να περάσει από το Χουάντσο. Ο Ισπανός του κάνει φάουλ. Πάρα πολύ καλός αμυντικός και rebounder ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμες.
1: Κάνει σωστά φάουλ.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν ξοδεύει φάουλ να δίνει γκολ φάουλ στον αντίπαλο.
0: Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά στον τρίτο τελικό που και οι δύο ομάδες έχουν family ένταση και αποτελεσματικότητα. Εδώ τώρα υπάρχει φάουλ
1: του Χουάντσο πάλι,
0: που κερδίζει ο Τάισον Γουόρντ από το Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ. Και αυτό είναι το, Γιάννη,
1: νομίζω ότι είναι το δεύτερο.
0: Το δεύτερο φάουλ. Και το τρίτο.
1: Τρίτο. Πολύ γρήγορα πηγαίνει στον πάγκο. Ίσως επειδή λέμε ότι κανόνας είναι στα δύο φάουλ στο πρώτο δεκάλεπτο βγαίνεις. Ίσως να άρχισε να τον βγάλει ο Αταμάν για
0: ίσως,
1: να
0: ναι. Και μπορεί και να το έχει μετανιώσει. Τώρα στη θέση του ο Νίκος Ροκαβόπουλος. Ταλαιπωρήθηκε από απολυματία από νευροσίτιδα. Είναι η αλήθεια. Έπαιξε στο δεύτερο μάτς. Έβγαλε πάρα πολύ ενέργεια και βοήθησε τον Παναθηναϊκό να κερδίσει με 68-58 και να εσωφαρίσει τη σειρά. Ο Tyson Ward είναι στη γραμμή. Και μετά την μπλούζα του Josh Childress, με την οποία εμφανίστηκε στο σεφ, βάζει και τις δύο βολές 15-13. 4 και 17 ακόμη. Eraspor, τρίτος τελικός GBL. Ροκαβόπουλος μαρκάρεται από τον Tyson Ward και δίνει στον Χέις Ντέιβις. Αυτός για τον Grant. Στην άλλη γωνία περιμένει ο Ναν. Εδώ υπάρχει φάουλ από τον Σάσα Βεζένκοφ. Πολύ υποτικά σηκώνει το χέρι του. Κάνει το έργο του διαιτητή πιο εύκολο.
1: Πολύ σημαντικό κομμάτι στο παιχνίδι, όπως είδαμε και στο δεύτερο τελικό, είναι οι μονομαχίες του Χέις Ντέιβις με τα τεσσάρια του Ολυμπιακού, τα οποία ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο τα ταλαιπώρησε δεόντως.
0: Και πρόσεξε να δεις, γιατί όχι επειδή τα έβαλε μόνο τα σουτ 5 στα 8 τρίποντα,
1: και δεν τους άφησε να σκοράρουν,
0: αλλά γιατί έπαιξε και φοβερή άμυνα.
1: Δεν τους άφησε να σκοράρουν.
0: Δηλαδή αυτό που προσφέρει.

0: Κέις Ντέιβις είναι απίστευτο στην άμυνα κυρίως. Είναι κάτι που δεν φαίνεται.
1: Η φράση που σου αρέσει είναι τους έκανε bullying.
0: Ναι,
1: και
0: όντως,
1: στους δύο.
0: Όντως, όντως.
1: Και ο Πίτερς επέστρεψε στις γνωστές άχρωμες εμφανίσεις του στα ντέρμπι μετά από ένα καταπληκτικό Final Four.
0: Λεσόρ γίνεται αποδέκτης επαναφοράς της μπάλας με το σκορ 15-13 υπέρ του Ολυμπιακού. Ο Λεσόρ βυθίζεται, πασάρει στο Ρογκαβόπουλο. Αυτός όμως κάνει ένα εύκολο lay-up για την αξία του. Δεν θα πω ακόμα για την κλάση του, γιατί έχει πολλά χρόνια ακόμα μπάσκετ ο Ρογκαβόπουλος, αλλά για την αξία και την ποιότητά του ήταν ένα εύκολο lay-up και πήγε και τσάμπα η πάσα του Λεσόρ. Βεζένκοφ, παγίδα από Ναν και Λεσόρ. Η μπάλα πηγαίνει στον Tyson Ward που εκεί δεν είναι και ο πλέον απειλητικός σουτέρ. Ο Γόκαπ εκτελεί για τρεις, αστοχή, επιθετικό rebound από τον Βεζένκοφ που τελειώνει τη φάση και παίρνει και το φάουλ. Θα έχει δικαίωμα και για μια ελεύθερη βολή ο Σάζα Βεζένκοφ, ο οποίος εκτός από χαρισματικό σκόρερ είναι και τρομερός rebounder. Οπότε και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βρέθηκε σε πάρα πολύ καλή θέση. Του χτύπησε το κεφάλι ο Λεσόρ. Και βλέπω ότι στο παρκέ και ο Κώστας Λούκας στη θέση του Τζέριαν Γκραντ. 17-13 το σκορ με τον Βεζένκοφ.
1: Κόκκινο πανί ο Κώστας Λούκας από την εποχή που έφυγε από τον Ολυμπιακό και πήγε στο Παναθηναϊκό. Ο Βεζένκοφ βάζει τη βολή. 19-13 η μεγαλύτερη τιμή της διαφοράς μέχρι τώρα. Για να δούμε και ο Λούκας πώς είναι, γιατί και αυτός προέρχεται από τραυματισμό και ήταν αμφίβολος μέχρι το μεσημέρι.
0: Σωστά. Βέβαια. Κέντρικ Ναν σε μια νέα επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Τον παρακολουθεί πάντα ο Γόκαπ. Ο Ναν κοντοστέκεται, κάνει ένα φλότερ δύσκολο. Αστόχησε αμυντικό rebound από τον Μιλουτίνοφ. Ο Ναν ακόμη δεν έχει μπει στο match όπως θα ήθελε. Ο Φουρνιέ πάει στο lay-up και σκοράρει. Με αριστοτεχνικό τρόπο βρήκε διάδρομο ο Φουρνιέ και σκόραρε 20-13. Η ερυθρόλευκη του είναι 7. Σλούκας. Μαρκάρεται από τον Tyson Ward, αυτό τον ανέλαβε. Ο Σλούκας πασάρει στον Χέις Ντέιβις έξω από τον τρίποντο και τώρα πάει προς τα μέσα για να παίξει με τον Βεζένκοφ. Θα εκτελέσει για δύο και θα σκοράρει. Μεγάλος παίκτης ο Χέις Ντέιβις.
1: Δεν το βλέπει το Βεζένκοφ.
0: Τεράστιος παίκτης.
1: Δεν το βλέπει το Βεζένκοφ τώρα. Ο Βεζένκοφ
0: από παλιά. Δηλαδή και λίγο ψυχολογικά.
1: Είναι και ο Βεζένκοφ.
0: Έχει ένα αβαντάζ.
1: Μα δεν έχει ικανότητα ο Βεζένκοφ στην άμυνα.
0: Στην άμυνα, ναι, ισχύει αυτό. Οπότε ο Βεζένκοφ δεν δυσκολεύει τον Χέις Ντέιβις. Ενώ αντιθέτως στην άμυνα ο Χέις Ντέιβις δυσκολεύει τον Βεζένκοφ. Ο Φουρνιέ εκτελεί για τρεις. Με χέρι Αλφάδη, 23-15, πάρα πολύ καλό ξεκίνημα από τον Έβαν Φουρνιέ, ήδη έχει 10 πόντους. Ο Ναν πάει στη δύναμη, δίνει στο Λεσόρ, φάουλ από τον Γόκαπ και θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές.
1: Δεύτερο του Γόκαπ, άρα θα μπει, νομίζω ότι θα...
0: Να μην τους ματιάσουμε, αλλά μέχρι τώρα οι διαιτητές έχουν σταθεί πάρα πολύ καλά σε ένα δύσκολο παιχνίδι. Με πολύ μεγάλη ένταση και ποιότητα βέβαια των ομάδων. Να η αλλαγή Πίτερς στη θέση του Βεζένκοφ και Κόρι Τζόζεφ. Γιατί κάποια στιγμή πρέπει να πάρει μια ανάσα και ο Γόκαπ.
1: Όχι, έκανε δεύτερο φάουλο.
0: Ναι. Και εδώ τον έβγαλα μέσα ο προπονητής του Ολυμπιακού.
1: Είναι αρκή αυτή, τουλάχιστον αυτό έχω συνηθίσει.
0: Ενώ ας πούμε ο Άταμαν άφησε τον Χουάντσο και έκανε τρίτο φάουλ. Θα μπορούσε να τον έχει αποσύρει και να βάλει τον Ρογκαβόπουλο μια ώρα αρχίτερα. Λοιπόν, 23-16 με την πρώτη ελεύθερη βολή από τον Λεσόρ, η δεύτερη όμως βρίσκει σίδερο. Κόρι Τζόζεφ, Πίτερς, Φουρνιέ, Μιλουτίνοφ και Τάισον Γουόρντ. Σηκώνεται και ο Μίτογλου, ενώ ο Λεσόρ κλέβει και λογικά θα πάει στο κάρφωμα με πολύ μεγάλη δύναμη. Εδώ ο Λεσόρ θύμισε λίγο τον παλιό Ματίας Λεσόρ πριν από τον τραυματισμό του, διότι έκλεψε την μπάλα και σαν μπάνθυρας βγήκε στο transition και κάρφωσε την μπάλα. Δεν τον παρακολούθησε, δεν μπορούσε να τον ακολουθήσει μάλλον. Ο Μιλουτίνοφ, 23-18. Κόρι Τζόζεφ, μπάλα χαμηλά για τον Πίτερς, μισμάτς με τον Σλούκα. Ο Πίτερς κόβεται από το Λεσόρ. Κέντρικ Ναν, περνάει την κεντρική γραμμή. Πασάρι στο Σλούκα, αυτός μένει μόνος του, εκτελεί για τρεις. Άστοχος, rebound από ποιον? Από τον Μιλουτίνοφ τελικά, καθώς έπαιξαν κάπως μήλα οι παίκτες των δύο ομάδων και η μπάλα έφτασε στα χέρια του Σέρβου. Φουρνιέ. Πασάρι στο Μιλουτίνοφ. Αυτός με το hook σκοράρει 25-18. Και μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό, κυρίες και κύριοι, σε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Τον τρίτο τελικό της GBL. Σλούκας. Τον μαρκάρει ο Tyson Ward που είναι πιο φρέσκος και αθλητικός και σκληρός. Σλούκας. Θα πασάρει χαμηλά.

0: Για το Λεσόρ στην πάσα, ο Λούκας είναι άσος. Φεύγουμε στην μπάλα από τα χέρια του Γάλλου με την καλή άμυνα του Ολυμπιακού. Ο Φουρνιέ κάνει μια προσποίηση. Ξεμπαρκάρεται. Δίνει στον κόρη Τζόζεφ. Εκτελεί για τρεις. Είναι άστοχος. Έρχεται με follow ο υπτάμενος Τάισον Γουόρντ και σκοράρει. 27-18. Η διαφορά στους 9. Και θα έχει μια ολόκληρη επίθεση ο Παναθηναϊκός προτού ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 27-18. Σλούκας. Τριμπλάρι, όπως πάντα, αρκετά μπροστά από το Φουρνιέ. Τώρα μπροστά του είναι ο Μιλουτίνοφ.
1: Θα το επιτεθεί.
0: Ο γιατί... Λούκας θα πασάρει στον Ρογκαβόπουλο. Ο Ρογκαβόπουλος εκτελεί για τρεις με τρομερό καρπό. Ο Ρογκαβόπουλος σημαδεύει σωστά. 27-21. Έτσι κλείνει η πρώτη περίοδος. Θυμίζω ότι η πρώτη περίοδος στον πρώτο τελικό ήταν 21-17 και στον δεύτερο 9-15. Και στις τρεις δηλαδή πρώτες περιόδους προηγείται ο Ολυμπιακός. Γιάννη.
1: Ναι, έχω την αίσθηση ότι παρότι ο Ολυμπιακός έχει υπεροχή στα rebound σε ύψος, ο Παναθηναϊκός είναι πιο δυνατός χαμηλά στο έδαφος. Και το λέω αυτό γιατί είδαμε τον Μεν Μιλουτίνοφ, τον οποίο κερδίζει πολλές μονομαχίες στον αέρα, χαμηλά είναι βάλλοντος. Του κλέψε την μπάλα ο Λεσόρ από τα χέρια. Ο Πίτες βρέθηκε μόνος του με το Σλούκα και αντί να βάλει το καλάθι δεν μπόρεσε, σαν να φοβήθηκε εν πάση περιπτώσει. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο νομίζω ότι στο βάθος χρόνου θα κριθεί, είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Δεν έχουν, εν τω μεταξύ δεν είναι και σκληρό ακόμα, είναι πιο ποιοτικό από άλλες φορές. Δηλαδή στις προηγούμενες δύο αναμετρήσεις περισσότερο κυριάρχησε σκληρότητα. Τώρα βλέπουμε ποιότητα, δεν ξέρω αν επειδή είναι κουρασμένοι δεν μπορούν να δείρουν τόσο πολύ και παίζουν κάπως πιο ήπια, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει ξύλο, δηλαδή αυτό το μπασκετικό ξύλο που είδαμε στα προηγούμενα παιχνίδια. Η αλλαγή του Μιλουτίνοφ γίνεται
0: πάντως
1: τώρα.
0: Πάντως βλέπουμε δύο ματάρες και πραγματικά είναι κρίμα να υπάρχει αυτό το γύρω-γύρω το περιτύλιγμα αυτών των δύο ομάδων.
1: Δεν είναι και των δύο, αλλά εν πάση περιπτώσει. Το συνεχίζουν οι δύο. Δεν το αρχίζουν οι δύο.
0: Πάντα κάποιος το αρχίζει.
1: Εντάξει.
0: Αλλά θέλω να πω ότι
1: γιατί
0: υπάρχει.
1: Γιατί δεν μου αρέσουν οι ίσες αποστάσεις.
0: Άλλο αυτό, Γιάννη. Εδώ δεν συζητάμε το αυτό το πράγμα. Μιλάμε γενικά. Ότι η τοξικότητα υπάρχει και υπήρχε πάντα. Και πιο παλιά δεν είμαστε καινούργοι.
1: Δεν θα κάνουμε ιστορική αναδρομή.
0: Δεν είμαστε καινούργοι.
1: Για αυτή τη σειρά που βλέπουμε είναι προφανές ποιος ξεκίνησε την ένταση.
0: 27-21 το σκορ της πρώτης περίοδου και στο παρκέ ο Σόρτς για τον Παναθηναϊκό μαζί με Μίτογλου, Σλούκα, Ρογκαβόπουλο και Χέις Ντέιβις είναι στην επίθεση. Πράσινοι γυρίζουν την μπάλα, κάτι σαν figure 8. Ο Μίτογλου έχει τώρα μπροστά του Ντάιρικ Τζόουνς, Ρογκαβόπουλος για τον Σλούκα. Ο Σλούκας εκτελεί για τρεις. Παρότι σκόραρε,
1: έχει
0: γίνει επιθετικό φάουλ νωρίτερα από τον Νίκο Ρογκαβόπουλο. Είχε στηθεί ο Πίτερς πανέξυπνα και χρεώθηκε το φάουλ ο Ρογκαβόπουλος, διότι έπεσε πάνω στον Αμερικανό power forward του Ολυμπιακού, ο οποίος παίζει μαζί με Ward, Ταϊρικ Τζόουνς. Εδώ υπάρχει δεύτερο φάουλ από τον Ρογκαβόπουλο.
1: Έχω την εντύπωση ότι έχει πάλι πολύ μεγάλο ρόλο στην επίθεση ο Τάισον Γουόρντ, ο οποίος συνέχεια κάνει τη split στην άμυνα, δηλαδή την τρυπάει στα δύο. Είτε από το κέντρο, είτε από τη ενώ νομίζω ότι.
0: Ξεκάθαρο το φάουλ.
1: Επιστρέφει ο Βεζέγκοφ.
0: Διότι πέφτει πάνω στον παίκτη. Δεν υπάρχει αυτή η κατακόρυφη άμυνα που δείχνει στο τζιμπούρι. Έπεσε πάρα πολύ δυνατά. Όταν ο σουτέρ χρειάζεται χώρο για να εκτελέσει, πρέπει να τον αφήνει ο αμυντικός.
1: Και νομίζω θα τον ξεκουράσει γιατί είναι ο μόνος μαζί με τον Φουρνιέ. Αλλά ο Γουόρντ έχει τρέξει πάρα πολύ. Έχει καταπιεί πολλά χιλιόμετρα και με πολλές αλλαγές κατεύθυνση.
0: Αυτός είναι ο αθόρυβος παίκτης που λένε ότι.
1: Ναι, ναι. Και έλειψε. Ήταν εκτός εξάδας.
0: Ήταν επιλογή όμως.
1: Ναι, επιλογή.
0: Νομίζω ότι αυτή η επιλογή δεν βγήκε τόσο πολύ στον Ολυμπιακό.
1: Σωστό.
0: Με Χολ και Τάισον Γουόρντ. Για να δω. Ένας μικροτσαμπουκάς έγινε. Κάποια στιγμή βλέπω και τον Ταϊρικ Τζόουνς. Ομολογώ ότι δεν πρόλαβα να το δω γιατί κοίταζα.
1: Ούτε εγώ.
0: Θα το δούμε. Τώρα θα γίνει η επαναφορά της μπάλας από τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις στον DJ Shorts. Την επιστρέφει την μπάλα ο Shorts του Ντέιβις για να τη δώσει αυτός ο Σλούκα. Ο Σλούκας

0: για τον Σόρτ στη γωνία και δεν απειλεί φυσικά ο Αμερικανός του 1.75. Ο Σόρτ όμως με την ταχύτητά του περνάει και σκοράρει μπροστά από τον Ταϊρικ Τζόουνς. Εδώ πάτησε το τούρμπο και σκόραρε. 29-23. Απάντηση από τον Κόρι Τζόζεφ. Με πολύ δυναμικό lay-up και τελείωμα. 29 και τώρα 31-23. TJ Shorts κάνει στην άκρη τους παίκτες του Παναθηναϊκού για να παίξει Άιζο και τώρα δίνει την μπάλα στον Σλούκα και την ξαναπαίρνει. Έχει μπροστά του τον Άλεκ Πίτερς. Ο TJ Shorts για τον Σλούκα, σούτ 3 πόντων από τον αρχηγό, σκοράρει και είναι buzzer beater επίθεσης. 31-26 από τον Σλούκα, ο οποίος μπήκε αρκετά καλά και με πάσα νωρίτερα στο Ρογκαβόπουλο αλλά και με δικό του σούτ. Η πάσα του Φουρνιέ ήταν δύσκολη και την έκλεψε ο Ντέιβις. Δίνει στον Σλούκα. Ο Σλούκας πασάρει στον Μίτογλου. Εδώ υπάρχει φάουλ από τον Ταϊρικ Τζόουνς και μάλιστα σκληρούτσικο είναι η αλήθεια. Αλλά ενώ κάποιοι πράσινοι ζητούν ας πούμε αντιαθλητικό, ο Ταϊρικ Τζόουνς πήγε μεν πάρα πολύ δυνατά, αλλά
1: ήταν φανερή πρόθεση για την μπάλα.
0: Η πρόθεση του είναι αυτή. Και το χέρι του Ταϊρικ Τζόουνς είναι μετά τον αγώνα.
1: Μια ανάσα πήρε ο Ward. Ήρθε η σειρά να ξεκουραστεί τώρα ο Φουρνιέ.
0: Πάντως είναι φάουλ που το καταλαβαίνει ο αντίπαλος του Ταϊρικ Τζόουνς στο Μίτογλου. Πρέπει να το άφησε με λανιά.
2: Μάλιστα. Θα κάνουμε ένα ραδιοφωνικό time out για να δανειστώ την ορολογία σας και επιστρέφουμε αμέσως.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβιν θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
3: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ. Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
5: Ακούτε Eraspor.
2: Το μικρόφωνο μας στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
0: Στο Φάληρο 31-27 με τη μία από τις δύο βολές του Μίτογλου και αμέσως μετά άστοχο τρίποντο του Γουόρντ. Τρανζίσιο παιχνίδι. Ο Γουόρντ έχει κάποιες παρτίδες έτσι λίγο με σόρτς και τα λοιπά. Αμέσως μετά το άστοχο τρίποντο του Γουόρντ είχαμε είναι και τώρα βλέπουμε και Σλούκα με Γουόρντ. Εντάξει, είναι και λίγο η ένταση αυξημένη. Τώρα το γήπεδο όλο είναι κατά του Σλούκα και όπως χαρακτήρισα εμετικά τα συνθήματα στο ΆΚΑ το κάνω και τώρα. Είπαμε μανάδες και αδελφές έξω από τα συνθήματα. Μπορούν να πούν ό,τι θέλουν. Η ελληνική γλώσσα είναι πλούσια. Δεν χρειάζονται μανούλες να εμπλέκονται σε συνθήματα. Άστοχο ένα ακόμα τρίποντο. Ενώ νωρίτερα αμέλησαν από ότι αστόχησε και ο Ρογκαβόπουλος ένα δικό του τρίποντο. Όπως και τώρα κάνει airball ο TJ Shorts. Με το σκορ 31-27.
1: Έχει πέσει η ποιότητα και έχουν αρχίσει τα νεύρα τώρα.
0: Όχι, έχει αρχίσει το ξύλο.
1: Ναι.
0: Έχει αρχίσει το ξύλο. Προσπαθούν και οι δύο βέβαια να το υποστηρίξουν το ξυλίκι. 31-27. Ταϊρικ Τζόουνς. Εδώ υπάρχει φάουλ του Σλούκα στον Τάισον Γουόρντ στις τοποθετήσεις στην άμυνα και αμέσως γίνεται αλλαγή από τον Έργιν Άταμαν.
1: Βοήθησε
0: ο Σλούκας.
1: Βοήθησε
0: πάντως. Ναι, ναι, ναι. Πρώτο φάουλ και μέσα ο Ναν.
1: Και μόνο ότι ηρέμησε τον Ναν χωρίς να φανεί και μάλιστα μίκρινη η διαφορά γιατί είχε φτάσει 9 πόντους.
0: Βέβαια. Είχε φτάσει 9 και τώρα η διαφορά είναι 4. Ο Βεζέγκοφ που αναφέρει την μπάλα στον Ταϊρικ Τζόουνς, αυτό για τον Κόρι Τζόζεφ. Ο Άλεκ Πίτερς πασάρει χαμηλά, φεύγει μπάλα από τα χέρια του Ταϊρικ Τζόουνς. Η πάσα του Πίτερς δεν ήταν καλή.
1: Επιμένω ότι το πρόβλημα του Ολυμπιακού είναι στο 4. Βεζέγκοφ και Πίτερς είναι αλλού για αλλού και αμυντικά.
0: Παρότι ο Βεζέκο ξεκίνησε με τρίποντο.
1: Ναι. Καλά, έχει καλά, ο Πίτερς έχει πιάσει, τον έχει πιάσει το γνωστό χρώμα, το κίτρινο.
0: Λοιπόν, ο TJ Shorts αστόχησε αμυντικό rebound από τον Tyson Ward που επιταχύνει

0: φτάνει έξω από το τρίποντο, φρενάρει, δίνει στο Βεζένκοφ. Ο Βεζένκοφ προσποιείται, θέλει να ξεφύγει από τον Χέις Ντέιβις, αλλά μπροστά του βγήκε ο Μίτογλου, ο οποίος κάνει το φάουλ στον Κόρι Τζόζεφ. Πολύ ενεργητικός και ο Τζόζεφ σήμερα.
1: Ο Τζόζεφ είναι δυναμικός.
0: Ναι, ναι,
1: αυτό
0: ναι.
1: Θέλω να πω. Σε αντίθεση με τον Πίτερς και τον Βεζένκοφ, οι οποίοι παίζουν κυριλέ μπάσκετ.
0: Έχουν άλλο ταλέντο, ρε Γιάννη. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν είναι οι ίδιοι παίχτες. Δηλαδή, μου συγκρίνει Βεζένκοφ με Κόρι Τζόζεφ.
1: Μα ο ένας είναι MVP όμως.
0: Είναι MVP, είναι MVP για άλλους λόγους. Για τους πόντους και τα rebound του. Γι' αυτό είναι MVP. Γιατί είναι. Υπάρχει περίπτωση να βγει ποτέ MVP ο Κόρι Τζόζεφ. 31-27. Άσχετα που τους τιμάμε, ας πούμε, για αυτό που προσφέρουν. Δεν μπορούν να συνεργαστούν Tyson Ward ψηλά από το στεφάνι με τον Tyreek Jones. Και εδώ υπάρχει φάουλ από τον Peters. Πολύ έξυπνο φάουλ.
1: Σωστό, γιατί ήταν δεύτερο ομαδικό.
0: Και ήταν transition με τον Kendrick Nunn. Το σκορ παραμένει 31-27. 6,5 λεπτά ακόμη για το ημίχρονο. Πάντως και οι δύο ομάδες δείχνουν ότι και το θέλουν και μπορούν. Δηλαδή, λέγαμε, ρε παιδί μου, προχθές στο ΆΚΑ ότι το θέλει πιο πολύ ο Παναθηναϊκός. Λέγαμε ότι στο ΣΕΦ ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος στο μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού. Και έκανε ανατροπή ο Παναθηναϊκός και προσπέρασε. Ο Μίτογλου εκτελεί για 3 και το βάζει. Δεν τον προλαβαίνει ο Tyreek Jones, που υποτίθεται ότι γι' αυτό έχει επιστρατευτεί. 31-30 από τον Ντίνο Μίτογλου, που κάνει πολύ καλή σειρά τελικών. Ήταν τρομερός και προημερών στο ΣΕΦ, στην ήττα του Παναθηναϊκού. Αλλά γενικά κάνει μια πολύ καλή σειρά. Ο Tyreek Jones προσποιείται. Δεν θα αφήσει την μπάλα μόνος του. Τρομερό αυτό το τελείωμα που έχασε μόνος του ο Tyreek Jones. Και υπάρχει φάουλ που χρεώνει το Kendrick Nunn.
1: Και γενικά νομίζω ότι ο Tyreek Jones σαν να έχει πρόβλημα να πιάσει την μπάλα. Λαβείς. Πολλές φορές του γλιστράει από τα χέρια, του φεύγει από τα χέρια.
0: Κάτσε εδώ πέρα. Έχει δοθεί ένα φάουλ στον Tyreek Jones, το οποίο θέλει πολύ βίντεο για να το αναλύσεις, ας πούμε. Δεν ξέρω αν έχουμε την ευκαιρία να το ξαναδούμε, γιατί στον υπολογιστή που χρησιμοποιούμε, να το εξηγήσουμε στους φίλους, γιατί κάποιοι ελάχιστοι κράζουν χωρίς να γνωρίζουν. Τις φάσεις τις βλέπουμε με πολύ μεγάλη καθυστέρηση λόγω ίντερνετ. Όπως και να έχει, ο Tyreek Jones πήρε το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Έβαλε και τις 2. 32-30. Kendrick Nunn μπροστά από τον Βεζένκοφ, γι' αυτό και πολλές φορές επιστρέφουμε σε προηγούμενη φάση για να το σχολιάσουμε, να δούμε αν έχει γίνει φάουλ κτλ. Το ξαναβλέπω τώρα. Το Tyreek Jones κάνει την προσποίηση, αδειάζει το Μίτογλου και κερδίζει το φάουλ από τον Kendrick Nunn, που είναι λίγο αυστηρό. 32-30. Nunn. Για τον Χέις Ντέιβις, πασάρι στο Μίτογλου, σούτρι ένα πόντο από την άλλη γωνία, άστοχος, αλλά επιθετικό rebound από τον Χέις Ντέιβις που δίνει στον Nunn. Ο Nunn με το πρώτο βήμα ξεφεύγει από τον Κόρι Τζόζεφ. Αστοχή, επιθετικό rebound από τον Ρογκαβόπουλο. Τζέριαν Γκραντ, σούτρι ένα πόντο, ούτε αυτό. Προσπάθεια για το rebound. Τελικά υπάρχει φάουλ, το οποίο κερδίζει ο Ρογκαβόπουλος. Άρα ένα ακόμη.
1: Τέσσερα rebound πήρε ο Παναθηναϊκός. Τρία πήρε και ένα τέσσερα.
0: Τρία και το φάουλ. 32-30 το σκορ. Κλειστό παιχνίδι, κοντά-κοντά οι δύο ομάδες. Να διορθώσω νωρίτερα ότι ο Τζόνς είχε μία στις δύο ελεύθερες βολές, εξού και το 32-30, και ότι τώρα επιστρέφει ο Εβαν Φουρνιέ στη θέση του Άλεκ Πίτερς.
1: Αρνητικός ο Πίτερς.
0: Πίτερς, ναι, μέχρι τώρα δεν έχει μπορέσει να βοηθήσει. Ο Kendrick Nunn παίρνει την πάσα από τον Γκραντ, έκοψε το καλάθι και σοφαρίζει 32-32 στα μισά της δεύτερης περίοδου, που να είναι θα έχουμε και το εμπορικό time-out. Τζόζεφ για τον Φουρνιέ. Τον παρακολουθεί ο Ρογκαβόπουλος, τον κυνηγάκι ο Μίτογλου. Τζόζεφ, Φουρνιέ, προσποίηση Βεζένκοφ. Πάει στο πρώτο βήμα, φλότερ, τα έχει αυτά ο Βεζένκοφ και σκοράρει. Με το πρώτο βήμα πέρασε από τον Μίτογλου και σκόραρε. 34-32 από τον Σάζο Βεζένκοφ, που έχει 8 πόντους, 10 Φουρνιέ, 6 ο Γουόρντ για τον Ολυμπιακό. Κανείς διψήφιος για τον Παναθηναϊκό. Ο Μίτογλου εκτελεί για 3. Αστοχή. Αμυντικό rebound από τον Tyreek Jones. Και βλέπω ότι ο Έργιν Άταμαν σηκώνει τώρα τον Ματίας Λεσόρ.
1: Νομίζω βιάστηκε ο Μίτογλου εδώ.
0: Μάλλον βγαίνει και ο Μίτογλου. Tyreek Jones για τον Βεζένκοφ. Μισμάτς με τον Γκραντ. Γυρίζει. Αστοχή. Κόλλο κάρφωμα από τον Tyreek Jones. Μεγάλο καλάθι από τον Jones. Εύκολο. Εύκολο.
1: Ξέρεις, γιατί δεν χρειάστηκε να την πιάσει.
0: Μισό λεπτό. Εύκολο ήταν για τον Βεζένκοφ. Και μάλιστα ο Σάσα είχε και μια

0: έτσι αντίδραση, καθώς υπάρχει τώρα το εμπορικό time-out 36-32. Θέλω να πω με αυτό ότι και οι παίκτες δεν είναι κομπιούτερ. Έχουν και νεύρα, ναι, ξέρεις, έχουν και όπως, συναισθήματα.
1: Ναι, επειδή, ναι, τα συναισθήματα όμως, να μην τα θυμόμαστε μόνο όταν τους βρίζουν ή μόνο οτιδήποτε, παίρνει 4 εκατομμύρια. Ξέρεις.
0: Εντάξει, ρε Γιάννη, το έχουμε πει. Στα λόγια μου έρχεσαι.
1: Όχι.
0: Κάποτε μου έλεγε τα εκατομμύρια δεν μετράνε.
1: Τα 4 εκατομμύρια.
0: Όμως μετράνε τα εκατομμύρια.
1: Πρέπει να τα δείχνουν στο παιχνίδι. Για το παιχνίδι τα παίρνουν.
0: Και για τη διαχείριση πολλών καταστάσεων. Της πίεσης, της έντασης, να μην αντιδρούν κτλ. 36-32 λοιπόν, υπάρχει εμπορικό time out. Πάμε και εμείς για Παρασκευή να δούμε αν παίζει κάτι από ειδησιογραφία ή από οτιδήποτε και επιστρέφουμε.
2: Αυτά λοιπόν συμβαίνουν στο στάδιο ειρήνης και φιλίας. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 36-32 στο έκτο λεπτό περίπου, στην δεύτερη περίοδο.

0: Είχαμε μια τοποθέτηση του Δημήτρη Γιανακόπουλου επίσης από την απόφαση του αθλητικού δικαστή στο Instagram. Ένα μήνα το φάουλ που ζήταγα στη Βαλένθια, ένα μήνα και η τεχνική που ζήταγα στον Μπαρτζόκα. Ειδικά η ποινή η δεύτερη είναι δίκαιη, αλλά πρέπει να είμαι ο μόνος ιδιοκτήτης που του απαγορεύεται να δει την ομάδα του στην τελική ευθεία που οι συνολικοί κόποι κρίνονται. Καλά όλα αυτά, διότι κανείς δεν θέλει ή δεν μπορεί να στενοχωρήσει τον ψηλό, με αποτέλεσμα να ξεφεύγω του επιτρεπτού, μπας και γλιτώσω το 100-0 κατά και να παίξω 70-30, αναφέρει ο Δημήτρης Γιανακόπουλος. Επιστρέφουμε όμως στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, άρχισε ξανά το παιχνίδι.
1: Επιστροφή στο σεφ. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 36-32, τρίτος τελικός GBL Eraspor. Λεσόρ γυρίζει, θα καρφώσει με δύναμη, διότι εφόσον έκανε την περιστροφική κίνηση, τη λεγόμενη spin move, έφυγε από τον Φουρνιέ και μετά ήταν εύκολο για αυτό να καρφώσει. 36-34, Ολυμπιακός σε μια νέα κατοχή με τον Βεζέκοφ, εκτελεί για τρεις από μακριά, η μπάλα δεν του κάνει το χατήρι, μάχια το rebound, το κερδίζει ουσιαστικά ο κανένας. Η μπάλα πήγε στα χέρια του Σλούκα, αλλά νωρίτερα είχε φύγει εκτός παρκέ ο Ταϊρικ Τζόουνς, ο οποίος είναι στην πεντάδα του Ολυμπιακού μαζί με Βεζέκο, Φουρνιέ, Γουόρτ και Κόρι Τζόζεφ, ενώ ο Παναθηναϊκός επιτίθεται τώρα με Γκραντ Ναν Σλούκα, με τρία γκάρντ δηλαδή, με Χουάντσο και Λεσόρ στο 4 και στο 5. 3,5 λεπτά ακόμη για το ημίχρονο, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 36-34. Σλούκας, μπροστά του είναι ο Ταϊρικ Τζόουνς. Πασάρι χαμηλά για τον Λεσόρ, αλλά δεν το έκανε τόσο καλά, αλλά διασώζει ο Γάλλος. Ο Χουάντσο πάει μέχρι μέσα, πήγα να πω αστόκησε, αλλά η μπάλα κάνει ένα περίεργο κόλπο και μπαίνει μέσα. 36-36. Και με μπέρδεψε ο Χουάντσο, γιατί νόμιζα θα πασάρει στο Λεσόρ, που ήταν μόνος του για κάρφωμα, αλλά πήγε στο δικό του σουτάκι από κοντά. 36 όλα, Φουρνιέ. Πασάρι στο Βεζέγκο, φτάπα από το Λεσόρ. Από το πόδι του Βεζέγκοφ φεύγει εκτός παρκέ. Ο Μπαρτζόκας χειροκροτεί τον Βεζέγκοφ, ο οποίος γκρινιάζει για φάουλ στον Καρπάνο. Πάει στο lay-up. Είναι αυτό που λένε no call, με την έννοια πια ότι ο Βεζέγκοφ πάει να προστατέψει την μπάλα με το αριστερό χέρι. Σηκώνει το Λεσόρ, οι διαιτές αφήνουν, πέσεται. Σλούκας με το Φουρνιέ. Πάντως αν συνεχίσουν έτσι ορισμένοι παίκτες, βάζω και το Σλούκα μέσα, το Φουρνιέ, στο τέλος θα πλακωθούν και μην πείτε ότι σας το είπα. 36-36, ισόπαλο σκορ. Πήγε στο χέρι και στην μπάλα φυσικά ο Φουρνιέ. Σφυρίχτηκε το φάουλ κατά του Γάλλου Χουάντσο. Σλούκας για τον Γκραντ. Ο Γκραντ κάνει μια προσποίηση, σκοράρει, μπάζερ μπίτερ ξανά. Δεύτερο μπάζερ μπίτερ μετά το σουτ από τον Σλούκα νωρίτερα. Τώρα και ο Γκραντ νομίζω έχει βάλει και ένα ρογκαβό ο Χουάντσο. 36-38.
2: Γενικά οι παίκτες του Παναθηναϊκού δείχνουν πιο ψύχρεμοι.
1: Και θυμάσαι που το έχεις πει πολλές φορές ότι τα μπάζερ μπίτερ σε επίθεση είναι καλή ιονή. Όπως και τώρα το σουτάκι από τα 4 μέτρα του Μιλουτίνοφ είναι καλός ιονός για τον Ολυμπιακό, καθώς ισοφαρίζει. Νωρίτερα οι πράσινοι προηγήθηκαν 36-38, ενώ έχαναν με 9 πόντους.
2: Ο Χουάντσο από τα 8 μέτρα περίπου.
1: Ξέρεις τι, είναι αυτό

0: Είπαν κάποιοι ότι ο Χουάντσο έχει ένα πλήρες πακέτο όταν είναι καλά. Και τρίποντο και rebound και άμυνα. Ενώ στο πρώτο μάτσο ο Χέις Ντέιβις είχε ένα στα 13. Η πάσα του Φουρνιέ δεν ήταν καλή προς τον Μιλουτίνοφ, αλλά υπάρχει σφύριγμα. Χαμογελάει ο Λεσόρ.
1: Ούτως ή άλλως η μπάλα πήγαινε στο... στο Μιλουτίνο.
0: Νομίζω το φάουλ το χρώθηκε ο Λούκας. Σε αυτή την περίπτωση 38-41. Δεν άφησαν τον το Φουρνιέ, ας πούμε, να κόψει προς το καλάθι.
1: Θα έδινε την πάσα στο Μιλουτίνο που ήταν μέσα.
0: 39-41. Η δεύτερη βολή με κόπο μέσα και αυτή. 40-41. 1-46 ακόμη για να τελειώσει το ημίχρονο.
1: Και για να δούμε αν θα είναι το πρώτο ημίχρονο που θα είναι μπροστά ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή μπροστά με ένα πόντο, αλλά έχουμε ώρα ακόμα.
0: Σλούκας, η πάσα του κόβεται και δεν ήταν καλή από τον Βεζένκο. Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ για τον Τάισον Γουόρντ. Η πάσα χαμηλά στο Μιλουτίνο. Πετάγεται να του κόψει την μπάλα ο Γκραντ, αλλά υπάρχει φάουλ και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ θα πάει στη γραμμή για να εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. Πολλά βλέμματα προς το κιούμπ του γηπέδου.
1: Καθαρό φάουλ.
0: Και από άλλη λήψη, ο Γκραντ έπεσε δυνατά με τα χέρια. Μπορεί να βρει και μπάλα προς το τέλος, αλλά ήταν αρκετά δυναμικό το μαρκάρισμά του και έδωσε τη δυνατότητα στους διαιτητές να το σφυρίξουν. Η πρώτη βολή από τον Μιλουτίνοφ, σίδερο. Το σκορ παραμένει 40-41. Θυμίζω ότι νωρίτερα οι πράσινοι προηγήθηκαν 38-41 με τρίποντο του Χουάντσο. Δεύτερη βολή από τον Μιλουτίνοφ. Η δεύτερη μέσα. 41-41. 1-23 για να τελειώσει το ημίχρονο στον τρίτο τελικό της GBL. 1-1 η σειρά. Με νίκες εντός έδρας. Κέντρικ Ναν μαρκάρεται από τον Γουόρντ.
1: Έχει
0: κλείσει αρκετά καλά ο Ολυμπιακός τον Ναν. Γι' αυτό έχει μείνει στους 6 πόντους. Ο Γκραντ εκτελεί άστοχος rebound από τον Κόρι Τζόζεφ. Σε μαρκάρεται από τον Λεσόρ, δίνει στον Βεζένκοφ. Ο Βεζένκοφ φτάνει στο lay-up και σκοράρει.
1: Και νομίζω τον έσπρωξε από πίσω.
0: Και υπάρχει και σπρόξιμο βέβαια.
1: Το οποίο δεν δίνεται.
0: Απλά έγινε τόσο γρήγορα ώστε δεν δόθηκε αυτό το φάουλ. 43-41. Πόντο πόντο οι δύο ομάδες. Αυτή η κολοσσή του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. 50 δευτερόλεπτα ακόμη για το ημίχρονο. 43-41. Πάμε να δούμε λίγο συγκεντρωτικά, γιατί έχει τέτοιο ρυθμό το μάτς που δεν μας έχει αφήσει να πούμε 5 πράγματα στατιστικά. Καλύτερο στο τρίποντο ο Παναθηναϊκός, 5-11, 45%. Πιο άστοχος ο Ολυμπιακός με 4-12, 33%. Στα δίποντα, αρκετά καλή και οι δύο, όχι αρκετά, πάρα πολύ καλή. Ειδικά ο Ολυμπιακός με 71%, 10-14, 12-19 με πολύ μεγάλο νούμερο. Και ο Παναθηναϊκός, 63%. Στις βολές, 9-11 ο Ολυμπιακός, 2-4 ο Παναθηναϊκός. Στα rebound, 15-11 για τον Ολυμπιακό, που γενικά κυριαρχεί στη σειρά στα rebound.
1: Απλά εδώ,
0: αν εξαιρέσουμε εκείνα τα επιθετικά rebound του
1: Παναθηναϊκού. Αυτό θα ήθελα να σου πω, ότι τα επιθετικά του Παναθηναϊκού είναι σχεδόν παρά ένα όσα του Ολυμπιακού. Δηλαδή είναι 4-5 τα επιθετικά foul, rebound των δύο ομάδων.
0: 4-7 για την ακρίβεια.
1: Όχι.
0: Γιατί γράφτηκε τώρα. Τι.
1: Τα επιθετικά λέω.
0: 4 επιθετικά του Παναθηναϊκού.
1: Ναι, και του Ολυμπιακού.
0: Και 5.
1: Ναι.
0: Α, ναι, ναι. Άρα 5-4.
1: Ναι, ναι.
0: 5-4. Αρκετά δηλαδή επιθετικά rebound και δύο ομάδες. Στα κλεψίματα 2-4, στις ασίστ 8-10. Ήδη βλέπουμε, ας πούμε, ότι η παρουσία του Λούκα έχει βελτιώσει τη δημιουργία του Παναθηναϊκού. Έχει 2 ασίστ ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού. Στις τάπες 0-2 και στα λάθη 5-4. Ενώ τώρα για τα τελευταία 48 δευτερόλεπτα του ημιχρόνου, επαναφορά της μπάλας από τον Μίτογλου στον Λούκα. Ναν μαρκάρεται τώρα από τον Μιλουτίνοφ. Κάνει ένα step back, εκτελεί για 3, αστοχή, σπρόξιμο από τον Σλούκα στον Βεζένκοφ και υπάρχει φάουλ επιθετικό από τον Κώστα
1: Σλούκα.
0: Δύο ελεύθερες βολές για τον Βεζένκοφ.

0: Γι' αυτό και η χειρονομία του Σλούκα για βολές. Είπαμε, υπάρχει αυτή
1: στην ουσία σαν να...
0: η ένταση και αυτό το παρελθόν.
1: Όχι, όχι.
0: Που δεν ξεγράφει.
1: Είναι σαν να μετανιώνει που έκανε το φάουλ που δίνει βολές άκοπα στον Ολυμπιακό.
0: Εγώ νομίζω ότι η χειρονομία είναι ηρωνική.
1: Αφού είναι
0: ότι
1: φάουλ.
0: Πάει για βολές ο Βεζέκοφ. Μα ήτανε, άλλο λέω εγώ. Εσύ λες ότι
1: γιατί
0: το
1: να
0: μετάνιωσε.
1: Με πάει, αφού έκανε φάουλ.
0: Βρε, άλλο λέω. Ναι, αλλά νομίζω ότι ήταν πείραγμα του Λούκα. Γι' αυτό και τον καθίβρισαν οι οπαδοί του Ολυμπιακού. Αλλά επαναλαμβάνω, γιατί θέλω να είμαι ξεκάθαρος, και στην Έρα Σπορ έχουμε μια ιδιοτροπία. Ό,τι βλέπουμε το λέμε. Μερικές φορές μπορεί να μην τα δούμε όλα. Και μπορεί να μην μπούμε για ένα φάουλ, αλλά δεν θα το έχουμε δει. Ότι ο πρώτερος βίος του Σλούκα είναι και από τις δύο πλευρές. Ευθύνεται και ο ίδιος για κάποια πράγματα, όπως ευθύνεται και ο Ολυμπιακός για κάποια άλλα πράγματα. Γι' αυτό και υπάρχει αυτή η ένταση. 45-41. Ο Κέντρικ Νάν εκτελεί και
1: φοβερή
0: σκοράρει.
1: Φοβερή προσπάθεια με reverse.
0: Μεγάλο σκόρερ. Εδώ ξέφυγε από τον Κόρι Τζόζεφ. 45-43. 15,4 δευτερόλεπτα. Υπάρχει time out. Το time out από τον coach Μπαρτζόκα. Με το σκορ 45-43 και καλό παιχνίδι και υψηλό σκορ.
1: Ίσως το πιο ποιοτικό από τα προηγούμενα.
0: Το πιο ωραίο παιχνίδι μέχρι τώρα. Πάμε να δούμε και πόντους ατομικά, γιατί είπαμε τα ομαδικά νωρίτερα. Από τον Ολυμπιακό, 3 ο walk-up με 1 στα 3 τρίποντα. Έχει παίξει 8 λεπτά από τα 20. Γιατί έχει βγει ο Κόρι Τζόζεφ. Έχει μείνει 11,5 λεπτά στο παρκέ. Έχει 2 πόντους. 6 ο Ward, 12 ο Βεζένκοφ με 1 στα 4 τρίποντα όμως. 7 ο Μιλουτίνοφ, 12 ο Φουρνιέ με 2 στα 2. Και 3 από τον Ταϊρικ Τζόουνς. Έχει παίξει ο Πίτερς 7 λεπτά παρακάτι. Δεν έκανε κάτι σπουδαίο, μάλιστα είχε και 2 λάθη. Για να σε επιβεβαιώσω. Από τον Παναθηναϊκό 2 ο Χέις Ντέιβις, που δεν έχει πάρει τρίποντα ακόμα. Και γενικά είναι πιο προσεκτική άμυνα του Ολυμπιακού απέναντι στον Χέις Ντέιβις. Σε 16 λεπτά έχει πάρει όλα και όλα 3 δίποντα. 1 στα 3. 4 ο Γκραντ, 8 ο Ναν με 0 στο 1 τρίποντο, 4 στα 6 τίποντα. 0 βολές κλασικά για τον Ναν. 7 ο Λεσόρ, 10 ο Χουάντσο στην επανεμφάνισή του στους τελικούς και γενικά στον Παναθηναϊκό. 2 ο Σόρτς, 3 ο Λούκας, 3 ο Ρογκαβόπουλος με 1 στα 2 τρίποντα αμφότεροι. Και 4 από τον Τίνο Μίτογλου που έχει 1 στα 3 τρίποντα. Αυτή είναι και ατομικά η πόντη των δύο ομάδων. Και απομένουν 16,9 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 45-43. Επαναφορά της μπάλας από τον Tyson Ward. Προσπαθούν να κλείσουν τους διαδρόμους, αλλά βλέπει ο Tyson Ward τον Κόρι Τζόζεφ. Μαζί τους είναι ο Φουρνιέ, ο Βεζένκοφ και ο Μιλουτίνοφ. Τζόζεφ για το Φουρνιέ. 10 δευτερόλεπτα ακόμα. Πασάρι. Έχει χτυπήσει στο πόδι.
1: Πρέπει να, να γύρισε το πόδι του που. Και πέρα πονάει, υποφέρει ο.
0: Και μακάρι να μην είναι κάτι. Πρόσεξε. Πρόσεξε. Διότι μπορεί να είναι μόνος του και ο Μιλουτίνοφ τραβάει τα μαλλιά του. Είναι συγκλονιστικό αυτό με τον Μιλουτίνοφ. Ο τραβάει τα μαλλιά του Μιλουτίνοφ.
1: Και ο Φουρνιέ τώρα τον. Το χαϊδεύει έτσι για να του δώσει κουράγιο, αλλά πονάει πάρα πολύ. Είναι μια άσχημη στιγμή από αυτές που δεν θέλουμε να βλέπουμε.
0: Και από αυτές που συμβαίνουν όταν είναι μόνος του ένας παίκτης, δεν είναι καλό. Για να δω. Σηκώνεται ο Νίκος Ρογκαβόπουλος και πάει προς τον πάγκο του Παναθηναϊκού, μάλλον προς τα αποδυτήρια, χειροκροτούμενος. Λοιπόν,
1: υπάρχουν βέβαια και κάποιοι ανενεγκέφαλοι.
0: Μόνος του γυρίζει προς την άμυνα και τραυματίζεται και πέφτει στο παρκέ. Χειροκρότημα από τους περισσότερους, ελάχιστοι
1: ανεγκέφαλοι που... συνήθως που υπάρχουν.
0: Κι όμως γύρισαν αρκετοί από τον πάγκο του Ολυμπιακού και τους είπαν να σταματήσουν.
1: Και ο Βεζένκοφ, πρώτος, ο Βεζένκοφ που ήταν από πάνω.
0: Είναι πολύ κρίμα για τον Νίκο Ρογκαβόπουλο. Πάρα πολύ κρίμα.
1: Τώρα το χειροκρότημα είναι πιο θερμό. Και επαναλαμβάνω, εδώ πρέπει να το λέμε.
0: Και τραυματίστηκε μόνος του.
1: Ναι.
0: Μόνος του. Άμα δεις και το replay.
1: Κόλλησε το πόδι του.
0: Δεν κόλλησε το πόδι του. Τραυματίστηκε στα καλά καθόμενα. Συνήθως όταν το πόδι κολλάει είναι γόνατο, αλλά εδώ ήταν χαμηλά. Κοίταξε τον. Κάνει ένα sprint για να πιάσει τον Tyson Ward. Είναι εντελώς μόνος του και πριν την κεντρική γραμμή.
1: Πριν
0: την κεντρική γραμμή.
1: Σαν κλακά που λέμε ναι. στο στίβο.
0: Έξι δευτερόλεπτα ακόμη για το τέλος του ημιχρόνου. TJ Shorts εκτελεί με τα μπλοκ και σκοράρει. Το έχει αυτό το σκορ.
1: Μόνο αυτό.
0: Και άλλο buzzer beater.
1: Μόνο αυτό.
0: 47-45 είναι το σκορ ημιχρόνου.

0: πρώτος Μπαρτζόκας μπαίνει μέσα για να πει στους παίκτες του, μα τι κάνετε. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα αφήσατε τον TJ Shorts να εκτελέσει και να μειώσει, όπως και να έχει, 47-45, που δεν έχει γραφτεί στο φωτεινό ταμπλό ακόμη, αλλά αυτό θα είναι το σκορ του ημιχρόνου. Δυστυχώς όμως για τον Νίκο Ρογκαβόπουλο υπάρχει ένας τραυματισμός που θέλουμε και ευχόμαστε να μην είναι σοβαρός, αλλά έτσι όπως χτύπησε φαίνεται σοβαρός.
1: Όπως έτρεχε να γυρίσει στην άμυνα.
0: Πριν από την κεντρική γραμμή.
1: Στην κεντρική γραμμή ξαφνικά, πώς βλέπετε σπρίντερ των 100 μέτρων να ξεκινάνε και να μένουν στη μέση της διαδρομής, έτσι έμεινε ο Ρογκαβός. Απλά έκανε υπερπροσπάθεια να γυρίσει μέχρι πίσω στην άμυνα και εκεί έπεσε.
0: Εγώ σκέφτομαι ένα άλλο παράδειγμα. Είναι όπως ένα ελάφι δέχεται μια σφαίρα. Και ξαφνικά εκεί που είναι στην μέγιστη ταχύτητα αρχίζει να χωλαίνει.
1: Προσέξτε τώρα, γιατί οι γιατροί έχουν περιγράψει έναν άσχημο τραυματισμό που έχει την αίσθηση σαν να σε χτύπησε σφαίρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μακάρι το παιδί
0: να μην είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Να μην είναι αυτό που όλοι φοβόμαστε. Λοιπόν, ημίχρονος ο σεφ. Αυτό να μην συνέβαινε θα ήταν τέλειο το παιχνίδι. 47-45, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το θέλουν και οι δύο, μπορούν και οι δύο, αυτή είναι η αλήθεια. Σε άλλες περιπτώσεις δεν μπορούσαν και οι δύο, αλλά σήμερα μπορούν και οι δύο. Και θα επιστρέψουμε σε περίπου 13-14 λεπτά για το δεύτερο ημίχρονο. Έτσι Γιάννη.
1: Βεβαίως.
2: Ερασπορ 101,8.
3: 47-45.
4: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
6: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
7: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
6: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα?
7: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
6: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
7: Απολαύστε την αλήθεια του.
8: Απολαύστε υπεύθυνα.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
12: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. Sole.gr.
13: Ακούτε Era Sport.

Νου θυμίζουμε αποτέλεσμα πρώτου ημιχρόνου 47-45 σε ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι με τον Ολυμπιακό να έχει στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα το προβάδισμα, ωστόσο το Παναθηναϊκό είτε να διατηρείται πολύ κοντά, είτε να ισοφαρίζει, είτε κάποιες λίγες φορές να παίρνει και ένα ισχνό προβάδισμα στο σκορ. Προμηνύεται ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον δεύτερο ημίχρονο με βάση την εικόνα των δύο ομάδων που είδαμε στο πρώτο, και μάλιστα και το σκορ είναι αρκετά υψηλό, 47-45 θυμίζω, στο πρώτο ημίχρονο, όταν ο δεύτερος τελικός, αν το συγκρίνουμε με αυτόν, είχε λήξει με 68-58. Τώρα υπάρχει ο τραυματισμός του Ρογκαβόπουλου, ο οποίος λίγο πριν την εκπνοή, την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου και επιχειρώντας, κάνοντας ένα γρήγορο τρέξιμο να επιστρέψει στην άμυνα του Παναθηναϊκού, εκεί κάποια στιγμή δεν μπορούσε να τρέξει, άρχισε να κουτσένει και έπεσε στο παρκέ του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, δείχνοντας να πονάει, δείχνοντας να υποφέρει. Αμέσως το ιατρικό επιτελείο του Παναθηναϊκού έπεσε πάνω στον Ρογκαβόπουλο, ο οποίος υποβασταζόμενος μεταφέρθηκε στα αποδυτήρια. Και κάποιοι φίλαθλοι του Ολυμπιακού χειροκρότησαν τον Ρογκαβόπουλο όταν σηκώθηκε, κάποιοι άλλοι αποδοκίμασαν. Μένει τώρα να δούμε τι έχει ο αθλητής του Παναθηναϊκού, αν δηλαδή ο τραυματισμός του είναι σοβαρός ή όχι. Υπάρχει ένα δημοσίευμα από Τούρκο δημοσιογράφο, αφορά τον ΠΑΟΚ, την Ευρωλίγκα, αφορά και την Μονακό. Σύμφωνα με το δημοσίευμα αυτό, αύριο θα αποφασιστεί εάν η Μονακό μπορέσει να πάρει μέρος του χρόνου στην Ευρωλίγκα. Η ομάδα του Πριγκιπάτου αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα. Έχει βρεθεί ένας επενδυτής με έδρα της ΗΠΑ. Είναι θολό το τοπίο αυτή τη στιγμή. Πάντως, σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο, και αυτό έχει σημασία, αν δεν πάρει έγκριση η Μονακό για να αγωνιστεί του χρόνου στην Ευρωλίγκα, θα αντικατασταθεί και μία από τις ομάδες που είναι υποψήφια για την αντικατάστασή της είναι ο ΠΑΟΚ. Οι άλλες τρεις που αναφέρει αυτή η ανάρτηση είναι η Μπεσίκτας, η Μπαχτσά Σεχίρ και η Χάποελ Ιερουσαλήμ. Η ώρα είναι 10, μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται με την μετάδοση του δευτέρου ημιχρόνου του τρίτου τελικού της GBL ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό, ενώ εδώ στο στούντιο της Era Sport σκυτάλι παίρνει ο Άγγελος Τιμός.

0: Για να ακούσουμε τι λέει αυτή την ώρα ο Αταμάν στον Αποστόλη Τριανταφύλου.
1: Game. So for the final two teams are playing very hustle, offensively very smart. So defensively, both teams try to make their best. In our side, we had a problem to defending on the ward, to penetrations to ward. We had a foul problem for Anna Gomez that he start on the three position. Now we have out also Rogavopoulos, and Fournier found 12 points. We need to continue on the same way in offense, be patient, and then try to win the game with that kind of a game. But it's a very good basketball game, so it's good for the players, for the people that are watching. Finally, they are watching basketball game, because we play, this is a game, and this final, it's everybody, I think, that enjoy on the both side. We will try to win.
2: Thank you very much. Thank you. Στην ερώτηση για το σχόλιο του για το πρώτο ημίχρονο και για το τι πιστεύει, τι θέλει να δει από την ομάδα του στο δεύτερο, είπε πως πρόκειται για ένα εξαιρετικά ποιοτικό παιχνίδι από δύο ομάδες που προσπαθούν να παίξουν πάρα πολύ καλό μπάσκετ, και επιθετικά και αμυντικά. Είναι ένα παιχνίδι που χαίρονται να το βλέπουν οι φίλαθλοι. Αυτό που πρέπει για το Παναθηναϊκό, αν και είχαμε ένα πρόβλημα στο αμυντικό rebound και στη θέση 3, αυτό που θέλει είναι να μείνουν συγκεντρωμένοι και να παλέψουν μέχρι το τελευταίο δεύτερο λεπτό.
3: Coach, ένα σκηνικό που το Ολυμπιακός το υπέστη και στα προηγούμενα παιχνίδια. Ξέφυγε με 9 πόντους, σήμερα ο Παναθηναϊκός πλησίασε. Πέρασε και μπροστά.
4: Ναι, είναι ένα κλειστό παιχνίδι. Γενικά και οι δύο ομάδες έχουν ποιότητα. Ξέρετε, μπορούν να μην πανικοληθούν σε τέτοια δεδομένα μέσα στο παιχνίδι. Εμείς πρέπει να βελτιώσουμε την αμυντική μας προσήλωση, να αυξήσουμε την πίεση στην μπάλα. Και τους έχουμε δώσει περίπου 10 πόντους σε λήξεις επιθέσεων που χρειαζόμασταν απλώς 2-3 δευτερόλεπτα ακόμα καλή αμυντική προσπάθεια και δεν την είχαμε.
3: Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ.

0: μπλοκάρει ο Μιλουτίνοφ. Ναν με τον Γουόκα βήματα. Εξαιτός το σταθερό ο Ναν.
1: Και time out ο Άταμαν.
2: Ο οποίος νωρίτερα ούρλιαζε όπως ο Μπαρτζόκας όταν δεν πασάρουν οι παίκτες του. Πάσα φώναζε. Αλλά πάμε στην Αγία Παρασκευή και επιστρέφουμε διότι υπάρχει time out.
1: Λοιπόν, αυτή την ώρα έχουμε time out στον τρίτο τελικό της Greek Basket League.

0: το παιχνίδι ξαναρχίζει, σας ακούμε. Κώστα, Γιάννη.
1: Αλλάζει τακτική μετά το time out. Μάλλον αλλάζει παίκτες και σχηματισμό. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού βάζει τον DJ Shorts για να δυσκολέψει λίγο τον Ολυμπιακό με το τραχαλιτό του. Έβγαλε το Λεσόρ που κόλλησε στο screen νωρίτερα και έβαλε στην ουσία 5 αυτή τη στιγμή ο Μίτογλου. Και έβγαλε τον Χουάντσο, ο οποίος έχει 3 φάουλ και δεν μπορεί να παίξει καλή άμυνα εκεί που το χτυπάει. Για να δούμε, έχει δώσει φάουλ στον Αν.
2: Στον Αν το έχουν χρεώσει.
1: Και ο πάγκος του Παναθηναϊκού είναι έξαλλος. Έχουν σηκωθεί όλοι. Ισραήλ! 51-45 το σκορ. Έλεγα λοιπόν ότι άλλαξε ο Παναθηναϊκός 3 παίκτες στην ουσία. Μίτογλου, Σόρτς. 2 μάλλον. Ενώ έχει πέσει κάτω ο Νάν και δεν σηκώνεται.
2: Όχι, έχει πέσει κάτω, παραμένει κάτω και δεν σηκώνεται. Αλλά τώρα σηκώθηκε. Το Κέντρικ Νάν, εντάξει, είναι ξεκάθαρο το φάουλ του Νάν στον walk-up.
1: Το βασικότερο είναι ότι ο Νάν δεν νομίζω ότι έμεινε κάτω γιατί χτύπησε, αλλά γιατί κάνει νόημα για να κάνει challenge ο προπονητής. Αλλά γιατί να κάνει challenge.
2: Κι όμως οι διαιτές θα πάνε να το ξαναδούν. Το instant replay.
1: Το φάουλ δεν αλλάζει.
2: Όχι.
1: Μόνο αν διαπιστώσουν ότι έγινε κάτι αντικανονικό από το walk-up.
2: Πιο excessive, ας πούμε, λέει, ναι, πιο ναι. Υπερβολικό και τα λοιπά. Πάντως το σκορ είναι 51-45.
1: Τα χειροκροτήματα είναι για τον Πετρούνια, τον πρωταλτή μας.
2: 8-32 για να τελειώσει τρίτη περίοδος. Σε ένα τρίτο τελικό της GBL που είναι πολύ πολύ απολαυστικός. Πολύ πλούσιος, γεμάτο παιχνίδι. Με προσωπικότητες, με ταλέντο, με καλές ομάδες.
1: Οι διαιτητές πάντως σήμερα είναι πολύ ανεκτικοί και με τους δύο προπονητές και με τους δύο πάγκους. Όπα. Ακυρώνει φάουλ.
2: Όχι, βρε, τι ακυρώνει φάουλ. Δεν μπορεί να ακυρώσει φάουλ.
1: Ξέρω εγώ.
2: Ότι δεν γίνεται κάτι εξτρά, αυτό θέλει να πει. Ότι κάνεις.
1: Α, δεν είναι δεκτό το challenge του Μπαθαμάν. Υπάρχει τεχνική ποινή στον πάγκο του Παναθηναϊκού πάνω που έλεγα γιατί δεν είδαμε από εδώ. Ενώ ο Βεζένκοφ αστοχεί στην βολή.
2: Στον πάγκο του Παναθηναϊκού, καλά το είπες και όχι στον Άταμαν.
1: Μα ήταν όλοι όρθιοι.
2: Ο Σάζα Βεζένκοφ και η επαναφορά της μπάλας θα γίνει από το Φουρνιέ στον walk-up. 3 φάουλ ο Νάν.

0: Πρώτη μέσα, 11 πόντοι του 52-47. Η διαφορά στο συν 5, 7,5 λεπτά για να τελειώσει η τρίτη περίοδος. Είπαμε ότι ο κόσμος δεν βάζει μυαλό όσον αφορά τα συνθήματα, ειδικά για μανάδες, και κάποιες είναι και νεκρές. Μανάδες.
1: Έχει σημασία αν είναι νεκρές.
0: Έχει, ρε Γιάννη.
1: Όχι, θέλω να πω, δεν χρειάζεται.
0: Είναι ακόμα χειρότερο.
1: Επουδενή.
0: Είναι ακόμα χειρότερο. Επουδενή. Δεν λέω για την. Δεν ξέρω καν.
1: Ναι, επουδενή.
0: Αν ζει η μητέρα του Φλούκα, γενικά το λέω.
1: Επουδενή.
0: Επουδενή. 53-47 το σκορ, και εδώ υπάρχει φάουλ το οποίο κερδίζει ο TJ Shorts. Πάνω από τη μπάλα δεν έχει παίχτη μπάσκετ στο τρίτο δεκάλεπτο. Ξυλίκι μόνο φάουλ, σπροξίματα όπως τώρα τρίτο. Του walk-up στον Αν. Πάντως το ξυλίκι το ψιλοδίνουν σήμερα.
1: Τρίτο του walk-up.
0: Τρίτο του walk-up. Είναι ο μοναδικός παίκτης με τρία φάουλ για τον Ολυμπιακό. Γκραντ, Ναν και Χουάντσο για τον Παναθηναϊκό. Ενώ τώρα βλέπω ότι σηκώνεται ο Κόρι Τζόζεφ.
1: Που νομίζω έχει παίξει για δέση.
0: Αυτός είναι το κολλητάρι του Καουάι Λέναρντ. Είναι εδώ στο γήπεδο και ο πρωταθλητής του NBA. Ο Καουάι Λέναρντ είναι ένας φοβερός παίκτης.
1: Έχει παίξει ο Τζόζεφ δύο λεπτά περισσότερα.
0: Θα σου πω μια λεπτομέρεια. Κάτσε να δούμε τη φάση αυτή και θα σου πω για τον Λέναρντ. Χέις Ντέιβις για τον TJ Shorts. Θα πάει σε ένα φλότερ για να ξεπεράσει τον Μιλουτίνοφ. Πολύ δύσκολο καλάθι από το 1.75 πάνω στο 2.13. Ο Λέναρντ στο NBA φαίνεται ένα λεπτό forward, και από κοντά εδώ στο Σεπ Ντουλάπα. Μιλάμε για τρομερή σωματοδομή. Εδώ υπάρχει φάουλ το οποίο χρεώνει τον Ναν πάνω στο Βεζένκοφ.
1: Έβαλε το χέρι του στο πρόσωπο.
0: Δυστυχώς αυτοί που διαχειρίζοντας πούμε, το βίντεο στο ΣΕΦ κόβουν το replay για να το ξαναβλέπαμε και εμείς και να έχουμε μια καλύτερη γνώμη. Θα περιμένουμε όταν θα το δείξει το RTL Sport, και βλέπω ότι υπάρχει και μια μικρή κόντρα, παρότι υπάρχει πολύ μεγάλος, ναι, υπάρχει πολύ μεγάλος σεβασμός μεταξύ Βεζένκοφ και Ναν όλα αυτά τα χρόνια που παίζει ο Ναν.
1: Κοίταξε, γενικά ο Ναν την τελευταία διετία.
0: Υπάρχει μια αλληλοεκτίμηση. Θέλω να πω σε δηλώσεις.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ βλέπω από τις δηλώσεις. Στο παρκέος Λούκας.
1: Για τον Ναν θέλω
0: να πω. Το μάτς.
1: Την τελευταία διετία είναι πολύ νευρικός. Είτε γιατί δεν κερδίζει φάουλ, όπως ισχυρίζεται ο Παναθηναϊκός. Είτε για κάποιους άλλους λόγους. Είτε γιατί τον έμαθαν, γιατί την πρώτη χρονιά τους έκανε όλους. Κουτούς θα λέγαμε, με την ικανότητά του να βάζει την μπάλα στο καλάδι. Τους έπιασε στον ύπνο. 55-49 με τις δύο του Βεζένκοφ. Και επίθεση για τον Παναθηναϊκό με τον TJ Shorts. Ο Φουρνιέ μπροστά του. Πάει τώρα να επιτεθεί στα πόδια στο Μιλουτίνοφ. Σουτ για τρεις από τον Μίτογλου. Αυτή τη φορά είναι άστοχος. Ριμπάουν από τον Γουόρτ που είναι πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Πηγαίνει να διασκεί στο γήπεδο. Πασάρι για να τρίβει, σερβίρι στον Μιλουτίνοφ. Room service λέγεται αυτό. Του τη δίνει για να καρφώσει.
0: Καταπληκτική πάσα από τον Γουόρτ στο Μιλουτίνοφ και κάρφωμα. 57-49. Αυτός που δεν έχει φανεί ακόμη τουλάχιστον στον Παναθηναϊκό είναι ο Χέις Ντέιβις. Έχει μείνει στους 4 πόντους με 2 rebound. Καμιά σχέση με τον Ντέιβις του δεύτερου τελικού. TJ Shorts κάνει του έτο με τον Σλούκα, κάτι το οποίο δεν μας το συνήθιζε φέτος ο Άταμαν. Ο Shorts πάει στο layup και σκοράρει. Ένα ακόμη layup.
1: Πάλι με τη λήξη.
0: 57-51 από τον Κοντορεμπιθούλη του Παναθηναϊκού, ο οποίος έχει ήδη 8 πόντους. 10 και ο Χουάντσο. Κανείς ψήφιος. Κλέβει την μπάλα ο Τζέριαν Γκραντ. Ο Γκραντ προστατεύει και όλα. Θέλει να παίξει. Ένας εναντίον ενός. Δίνει στον TJ Shorts. Λέει up καλάθι. Ένα ακόμη από τον πυραυλοκίνητο τον γκάρντ του Παναθηναϊκού. 57-53 με δύο καλάθια του TJ Shorts, ο οποίος έχει τώρα 10. 5,5 λεπτά ακόμη, έλα Γιάννη.
1: Το λάθος το κάνω Μιλουτίνοφ, ο οποίος πήγε να πιάσει την μπάλα με το ένα χέρι.
0: Μιλουτίνοφ αφήνει την μπάλα χέρι με χέρι στον Κόρι Τζόζεφ. Τον παρακολουθεί ο TJ Shorts και του δίνει λίγο χώρο. Ο Καναδός, που αυτός ουσιαστικά είναι κολλητός με τον Λέναρντ και τον έφερε, δίνει στον Τάισον Γουόρντ, εκτελεί για τρεις αστοχή. Αμυντικό rebound από τον Χέις Ντέιβις που δίνει στον Shorts. Τον εμπιστεύεται σήμερα ο Άταμαν. Ο Shorts εκτελεί από το high post και σκοράρει ξανά.
1: Μόνος του
0: 57-55, πραγματικά παίζει μόνος του και είναι πάρα πολύ συγκεντρωμένος, και είναι πολύ δύσκολο αυτό που κάνει ο TJ Shorts, να τον έχει μηδενίσει ο προπονητής του σε δημόσιες δηλώσεις και να βγαίνει σήμερα και να παίζει τόσο καλό μπάσκετ. Έχει 12 πόντους.

0: Μπροστά από τον Μιλουτίνοφ, ο Λούκας κάνει μια κίνηση, δεν πασάρισε κάποιον, κάνει μια βόλτα. Δίνει τώρα στον Γκραντ, ο Γκραντ μέχρι μέσα, Μίτογλου, Καλάθι.
1: Φοβερή ομαδική προσπάθεια του Παναθηναϊκού, γιατί είχε υπομονή.
0: Μυαλό.
1: Υπομονή, ναι.
0: Υπομονή και καθαρό μυαλό. 60-57, χωρίς Λεσόρ, χωρίς Νάνο Παναθηναϊκός. Φουρνιέ, μπροστά του είναι ο Γκραντ. Ο Φουρνιέ βρίσκει χώρο, δίνει στον Μιλουτίνοφ, ξαναπαίρνει, εκτελεί για τρεις κι άλλο μέσα από τον Εβαν Φουρνιέ. 63-57, 18 η πόντη του, 2 τρίποντα από τον Φουρνιέ, οδηγούν τον Ολυμπιακό στο συν 6. Γκραντ, και εδώ είναι το κρύο αίμα του Γάλλου. TJ Shorts θα πασάρει στον Τίνο Μίτογλου, από το δύο του Σλούκα. Ο Σλούκας τριμπλάρει μπροστά από τον Ward, για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή. Θα πάρει σούτριον πόντων, θα αστοχήσει και είναι έρμπολ από τον αρχηγό του Παναθηναϊκού. Καταλαβαίνετε τι γίνεται στο σεφ μετά από αυτό το τρίποντο, ενώ βλέπω ότι ο Άταμαν αποσύρει τον Σλούκα και στη θέση του περνάει ο Κέντρικ Νάν. 63-57.
1: Ρίσκο βέβαια, γιατί ο Νάν έχει 4 φάουλ, αλλά είναι και πολύ νωρίς όμως.
0: Ισχύει. Από τη μία ήταν ο TJ Shorts και από την άλλη ο Φουρνιέ. Από 6 πόντους. Αμφότεροι. Φουρνιέ για τον Ward. Ο Φουρνιέ δείχνει πάρα πολύ ζεστός και ζητάει συνέχεια την μπάλα. Ο Ward όμως πασάρει εκεί όπου βρίσκεται ο Μπεζέκο, που με δύσκολη προσπάθεια σκοράρει. 65-57. Shorts στο pick and fee, έφτασε στην άλλη μεριά, αλλά βλέπει μπροστά τον Μιλουτίνοφ και βγαίνει έξω από το τρίποντο. Δίνει στον Ναν. Μαρκάρεται από τον Κόρι Τζόζεφ. Ναν εκτελεί για τρεις μπροστά από τον Μιλουτίνοφ. Είναι άστοχος. Rebound από ποιον? Βοηθάει ο Χέις Ντέιβις και μαζεύει το επιθετικό rebound του TJ Shorts. 65-57. Ναν, 6 δευτερόλεπτα ακόμη. Θα κάνει μια δύσκολη προσπάθεια και θα σκοράρει. Δύσκολο καλάθι από τον Κέντρικ Ναν. 65-59.
1: Είναι κλασική φάση που δείχνει το χάρισμα που έχει, την επαφή που έχει με το καλάθι ο Κέντρικ Ναν. Γιατί πάτησε λίγο στραβά, τελείωνε και ο χρόνος. Παρ' όλα αυτά και χωρίς καλή ισορροπία. Φουρνιέ έχει ποστάρει, θα πάρει το καλά. Όχι, οι διαιτητές προλαβαίνουν να σφυρίξουν. Ενώ είχε γυρίσει ο Φουρνιέ, το δίνουν χαμηλά. Πάντως βολές θα εκτελέσει ο Φουρνιέ, απλά εδώ θα μπορούσε να είναι να κερδίσει ή πήγε να κερδίσει εμπασχετώσει ο Φουρνιέ κόλ και φόρ, γιατί ήταν φοβερό μισμάτς και καλό διάβασμα για τον Ολυμπιακό.
0: Ο Εβαν Φουρνιέ είναι στη γραμμή για δύο βολές. Έβαλε τα τρίποντα προηγουμένως, χάνει τη βολή που είναι εύκολη. 65-59. 1:32 ακόμη για να τελειώσει τρίτη περίοδος. Αν εξαιρέσουμε το πρώτο τετράλεπτο που το μάτς δεν βλεπόταν στο τρίτο δεκάλεπτο και ήταν ένα κλωτσοσκούφι πραγματικά. Τώρα οι δύο ομάδες παίζουν πολύ καλύτερο μπάσκετ. 66-59 με τη δεύτερη βολή από τον Εβαν Φουρνιέ. Και είμαστε ακριβώς 1,5 λεπτό για να τελειώσει η τρίτη περίοδος. Ναν κάνει μια προσποίηση μπροστά του, είναι ο Κόρι Τζόζεφ και τώρα ο Βεζένκοφ. Για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή. Εδώ υπάρχει φάουλ από τον Βεζένκοφ. Πάντα ο Βεζένκοφ όταν κάνει φάουλ σηκώνει το χέρι του πάντα. Και αμέσως στο γήπεδο ηρεμεί. Αυτό πρέπει να το κάνουν όλοι οι παίκτες κάποια στιγμή με τέτοια ένταση. Ο Γκραντ επαναφέρει στον TJ Shorts. Μαζί τους είναι ο Ναν, ο Μίτογλου και ο Χέις Ντέιβις. TJ Shorts μπροστά του τώρα είναι ο Μιλουτίνοφ.
1: Το ψάχνει το Μιλουτίνοφ.
0: Το ψάχνει, αλλά θα εκτελέσει από πάρα πολύ μακριά. Είναι άστοχος. Ο Μίτογλου παίρνει το επιθετικό rebound. Δεν τα κατάφερε. Μάχη για το rebound. Το κερδίζει ο Κόρι Τζόζεφ και φάουλ από τον Τίνο Μίτογλου. Ο οποίος πήγε πάρα πολύ δυνατά. Κάτσε τον Τζόζεφ.
1: Αυτό σημαίνει hustle. Το hustle στον Ολυμπιακό. Υπάρχουν πολλοί παίκτες που δεν το έχουν. Ούτε ο Μιλουτίνοφ είναι hustle. Ούτε ο Βεζένκοφ είναι hustle. Ούτε ο Πίτερς είναι hustle. Αλλά είναι ο Κόρι Τζόζεφ.
0: Ο Κόρι Τζόζεφ είναι, ναι.
1: Δηλαδή, τι σημαίνει hustle? Ότι τη 50-50,
0: ότι
1: 50-50 μπάλα τη δαγκώνεις εσύ.
0: Παλεύει, ναι.
1: Πας με δύναμη και δεν πηγαίνεις με φρουφρού και αρώματα.
0: Ο Κόρι Τζόζεφ είναι στη γραμμή και σκοράρει στην πρώτη. 67-59 διαφορά και πάλι στους 8. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Η δεύτερη βολή μέσα και αυτή από τον Κόρι Τζόζεφ. Η διαφορά στους 9.
1: Σου ξαναλέω, 69. Έχει παίξει πιο πολύ.

0: από το Γόκαπ σήμερα.
1: Εντάξει, αλλά και ο Γόκαπ είναι και άστοχος, έχει και τρία φάουλ. Και ο Κόρι Τζόζεφ έχει ανταποκριθεί, το είπαμε και νωρίτερα, γιατί πρόσεξε, μέσα σε όλα τα άλλα μαρκάρει και τον Ναν. Δεν είναι εύκολο. Περνάει την κεντρική γραμμή ο Γκραντ. Στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 68-59. Ο Ναν είναι τώρα με τον Μιλουτίνοφ. Θέλει να βρει το σουτ, δίνει στο Μίτογλου, η άλλη, η μπάλα πηγαίνει στην άλλη πλευρά, στο Γκραντ εδώ. Ο Παναθηναϊκός γύρισε ωραία την μπάλα, διότι ο Ναν ψαχνόταν για τρίποντο, αλλά τελικά προτίμησε την πάσα. Κλέβει την μπάλα ο Γκραντ από τον απρόσεκτο Τζόζεφ και δίνει στον Ναν. Αυτός για τον Χέις Ντέιβις. Σουτ τριών πόντων από τον Ντέιβις. Άστοχο και με την κόρη μπάουντ από τον Κόρι Τζόζεφ, που πραγματικά κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Δεν έχει σκοράρει πολλούς πόντους, αλλά γενικά με 4 πόντους και 3 rebound είναι χρήσιμος σήμερα Κόρι Τζόζεφ. Και γι' αυτό παίζει και πολύ περισσότερο από τον Τόμας Γόκαπ. 12 δευτερόλεπτα ακόμη, τα περισσότερα για τον Ολυμπιακό. Ο Φουρνιέ βρίσκει χώρο, θέλει να εκτελέσει. Αστοχή, επιθετικό rebound από τον Βεζέκοφ, που προλαβαίνει και σκοράρει. Για να δούμε, ο Γκραντ θα εκτελέσει από τα 10 μέτρα, θα αστοχήσει. Και έτσι τελειώνει η τρίτη περίοδος, με τον Ολυμπιακό να προλαβαίνει να βάλει το καλάθι με τον Βεζέκοφ και να προηγείται τον Παναθηναϊκό 70-62. Από τον Ολυμπιακό 18 πλέον ο Βεζένκοφ, 19 ο Φουρνιέ, 12 ο Γουόρτ και 11 ο Μιλουτίνοφ, οι πρώτοι σκόρερ. Έχουν σκοράρει και κάποιοι άλλοι. Για τον Παναθηναϊκό 12 ο Σόρτς, 10 ο Ναν, 10 και ο Χουάντσο. Πιο φτωχή η επιθετική βραδιά για τον Παναθηναϊκό, που είναι πίσω με 8 πόντους. Πάμε στην Αγία Παρασκευή, Ελαγιανή.
0: Όχι, απλά ήθελα να πω ότι στην ουσία αυτό το τρίτο δεκάλεπτο για τον Παναθηναϊκό όλο του η δύναμη ήταν ο Σόρτς.
1: Βέβαια. 70-62, πάμε στην Αγία Παρασκευή και επιστρέφουμε.
2: Λοιπόν, 70-62 ολοκληρώθηκε το τρίτο δεκάλεπτο με το καλάθι του Βεζένκοφ. Να θυμηθούμε και τα επιμέρους σκορ στα τρία προηγούμενα δεκάλεπτα, 27-21, 20-24, 23-17. Ο Βεζένκοφ σκόραρε για το 70-62, έφτασε τους 18 και είναι ο δεύτερος σκορ του Ολυμπιακού, πίσω από τους 19 του Φουρνιέ. Στους 12 ο Γουόρντ, 11 ο Μιλουτίνουφ, 12 έχει ο Σόρτς, 10 έχει ο Ναν και άλλους 10 ο Ερνάν Γκόμεθ. Έτσι λοιπόν είναι τα στατιστικά μέχρι και αυτή την ώρα. Σε γενικές γραμμές της αναμέτρησης είναι το Game 3, είναι ο τρίτος τελικός, 1-1 η σειρά. Υπενθυμίζω πως την Τετάρτη η σειρά θα συνεχίσει στο ΟΑΚΑ, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί τον Ολυμπιακό στις 9 στο τέταρτο παιχνίδι και θα, αν χρειαστεί, πέμπτο παιχνίδι. Αυτό θα διεξαχθεί το προσεχές Σάββατο το απόγευμα νωρίς στις 6.

0: 82% Ολυμπιακός στις βολές, 74 στα σουτ 2 πόντων, 35 στα σουτ 3, 33 ο Παναθηναϊκός στα τρίποντα, 68 και στα δίποντα και 50 στις βολές, 15 ασίστ για τους ερυθρόλεπτους. Στο τέταρτο δεκάλεπτο ξεκινάει. Ο λόγος εσάς. Γιάννη, Κώστα.
1: Λοιπόν, Γιάννη, το σχόλιο σου για το τρίτο δεκάλεπτο, γιατί πρόλαβες να πεις για τον TJ Shorts, ενώ ξεκίνησε η τελευταία περίοδος, μόνο τις πεντάδες δίνω. Ο Παναθηναϊκός στην επίθεση με Ναν Μίτογλου, Γκραντ, Χέις, Ντέιβις και Χουάντσο. Εδώ υπάρχει φάουλ από τον Ντάιρικ Τζόουνς, που παίζει μαζί με Κόρι Τζόζεφ, Βεζένκοφ, Πίτερς και Φουρνιέ.
2: Το τρίτο δεκάλεπτο ο Ολυμπιακός διάβασε καλύτερα το παιχνίδι. Έβγαλε πολλά μισμάτς. Ξεκίνησε φορτώνοντας με φάουλ και τον Ναν και τον Χουάντσο. Από εκεί πέρα ο Παναθηναϊκός αντέδρασε χάρης κυρίως την ταχύτητα του τρομερού. Για να δούμε τη φάση. Rebound χάνει ο Ναν. Έκανε ένα σαν hook, αλλά το rebound το πήρε ο Φουρνιέ. Χάρη στην ταχύτητα του DJ Shorts, ο οποίος έβαλε 6 σερί πόντους και έκοψε τη διαφορά που πήγε να πάρει διαστάσεις να πλησιάσει τη διψήφια.
1: Για να δούμε την επίθεση για τον Ολυμπιακό. Τα forward αλλάζουν την μπάλα και ο Φουρνιέ εκτελεί για 3. Κακό το τρίποντο για την κλάση του Φουρνιέ, διότι είναι airball και αμέσως μετά υπάρχει και μια διεκδίκηση με τα Eric Jones και Μίτογλου. Ο Ταϊρικ Τζόουνς γκρίνιαξε ότι του τράβηξαν τη φανέλα, αλλά έπειτα από μια τέτοια τροχιά. Όχι, και τράβηξε, του τράβηξε τη φανέλα. Όχι μόνο γκρίνιαξε,
2: μόνο
1: και του τράβηξε τη φανέλα. Αλλά μέσα σε αυτές τις μάχες τώρα των θηρίων για τη διεκδίκηση του rebound, εδώ υπάρχει challenge, αλλά το παιχνίδι έχει συνεχιστεί. Δεν το έχουν προλάβει, δεν το έχουν καταφέρει. Ο Γκραντ εκτελεί για 3 και αστοχή. Αμυντικό rebound από τον Βεζένκοφ. Ζήτησε challenge ο Πάκος του Ολυμπιακού, νομίζω όμως λίγο καθυστερημένα. Λίγο καθυστερημένα και η μπάλα είχε ξεκινήσει. Ήταν πλέον ζωντανή, όπως λένε.
2: Σωστή ήταν οι διαιτητές εδώ. Τι, θα γυρίσουν.
1: Ο Κόρι Τζόζεφ πασάρει στον Ταϊρικ Τζόουνς. Αυτός κλείνεται από δύο παίκτες. Φουρνιέ εκτελεί από τη γωνία. Είναι άστοχος rebound αμυντικό από το Χέις Ντέιβις που δίνει στον Γκραντ. Ο Γκραντ πάει μέχρι μέσα. Σκοράρει. Και ο Φουρνιέ φλέρταρε με φάουλ.
2: Ναι, μπορεί να είναι αλήθεια.
1: Ο Φουρνιέ γρήγορα πάει στο φλότερ, ούτε τώρα, αλλά παίρνει το επιθετικό rebound που τελειώνει τη φάση. 72-64. Έχει γίνει λίγο ροντέο το μάτς. 72-64. 8,5 λεπτά ακόμα για να τελειώσει ο τρίτος τελικός GBL. Ο Ναν εκτελεί για 3 και αστοχή. Αμυντικό rebound από τον Κόρι Τζόζεφ. Για να δω λίγο και τα rebound στο σύνολό τους.
2: Ο Τζόζεφ μοιάζει με σκούπα. Ότι...
1: 26-18 τα rebound. Κόρι Τζόζεφ μπροστά τώρα είναι ο Χέις Ντέιβις που είναι φοβερός αμυντικός. Δίνει στο Φουρνιέ. Αφού σου χαμηλά για τον Βεζένκοφ. Ο Βεζένκοφ παίζει το mismatch με τον Ναν, διότι είχε τα 4 φάουλ και δεν έπαιξε καθόλου άμυνα εδώ.
2: Εδώ είναι στόχευση.
0: Λοιπόν, 74-64 σας παρακαλώ κύριε, άνω τελεία, διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
6: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
7: Ακούτε Ερασπόρο.
0: Λοιπόν, και εμείς ακούμε Γιάννη Τεντόπουλο, Κώστα Σωτηρίου. Πέσαμε σε time out. Θα μας πείτε, κύριοι, τι χάσαμε κατά τη διάρκεια των διαφημίσεων?
2: Δεν χάσαμε τίποτα. Δεν είχαμε περιγράψει τον τρίπον του Φρινιέ?
0: Όχι.
2: Το είχαμε περιγράψει?
0: Όχι. Γι' αυτό σας ρωτάω. Συγκεκριμένα ρωτάω. Στο κεφάλι.
2: Χάσαμε ένα τρίποντο του Φουρνιέ, ο οποίος βρέθηκε μετά από πολύ καλή κυκλοφορία της μπάλας μόνος του, και ο πιο κοντινός συμπαίκτης και αντίπαλος ήταν στα 4 μέτρα. Οπότε ο Φουρνιέ με όλη την ησυχία σημάδεψε και έστειλε την μπάλα στο διχτάκι του Παναθηναϊκού έξω από τη γραμμή των 6.75. 77-64, η μεγαλύτερη τιμή της διαφοράς. Ακούω και το όνομά του ο Γάλλος Αστέρας, MVP.
1: 5 στα 8 τρίποντα, έτσι.
2: MVP το Final Four.
1: 24 με 5 στα 8. 5 assist, 2 rebound, μόνο 2 λάθη. Σε σχεδόν 30 λεπτά ο Φουρνιέ. Μεγάλη εμφάνιση.
2: Ο Φουρνιέ μπορεί να ήταν όλη τη χρονιά στη σκιά του Ντόρσεϊ.
1: Και 20 ο Βεζέγκοφ.
2: Ναι. Ο οποίος έχει ανέβει και εδώ στην προηγούμενη φάση έδειξε την ηρεμία του όταν πήγε και να χτυπήσει πάνω στον Αν που έχει 4 φάουλ.
1: Ο Τολιόπουλος είναι μία από τις τελευταίες λύσεις που επιστρατεύει ο Άταμαν. Διότι η διαφορά είναι στους 13.
2: Και ο Χουάντσο.
1: Χουάντσο για τον Λεσόρ. Ο Λεσόρ πάει προς το καλάθι, το φάουλ χαμηλά.
2: Έξυπνο φάουλ του Βεζένκοφ, γιατί αν έπαιρνε την μπάλα, θα την έπαιρνε την μπάλα. Ο Λεσόρ θα πήγαινε για κάρφωμα.
1: 77-64 η διαφορά στους 13. Με δύο 20άριδες πλάς για τον Ολυμπιακό, δηλαδή Φουρνιέ 24 και Βεζένκοφ 20, ενώ ο Παναθηναϊκός έχει τρεις διψήφιους στα χαμηλά. Τολιόπουλος. Ο Τολιόπουλος μαρκάρεται από τον walk-up. Λεσόρ για τον Γκραντ, έξω από το τρίπο τον Γκραντ, πάει μέχρι μέσα, πάει στο Λέα Παστόκησε. Εδώ υπάρχει φάουλ, το οποίο κερδίζει ο Τζέριαν Γκραντ και μάλιστα έπεσε και λίγο άτσαλα στο παρκέ, τώρα τον σηκώνουν ο Χέις Ντέιβις με τον Λεσόρ. Έχει δώσει μεγάλες μάχες και ο Γκραντ, αθόρυβες μάχες.
2: Έχει, αυτό ήθελα να πω,
1: έχει 9 πόντους,
2: αλλά
1: 4 ασίστ, πολύ σκληρός.
2: Δεν απέχει από τον Γκραντ, τον πολύ καλό Γκραντ που ξέρουμε.
1: Ναι,
2: γενικά.
1: Αλλά συμφωνώ, σε βάθος σεζόν δεν είναι ο Γκραντ που ήταν.
2: Ακριβώς.
1: Αλλά έχει παίξει και μεγάλα μάτς μεμονωμένα. Ο Τζέριαν Γκραντ τώρα θα πάει στη γραμμή για να εκτελέσει δύο βολές. Η διαφορά είναι 13 για τον Ολυμπιακό και απομένουν 7 λεπτά για να τελειώσει και ο τρίτος τελικός της GBL. Θυμίζω, η σειρά είναι στο 1-1. Ο Ολυμπιακός έκανε το 82-76 στον πρώτο αγώνα, ο Παναθηναϊκός σοφάρισε με 68-58 και τώρα η διαφορά είναι στους 12, καθώς έβαλε την πρώτη βολή ο Γκραντ και βάζει και τη δεύτερη, 77-66. Γκραντ, Χουάντσο, Λεσόρ, Τολιόπουλος και Χέις Ντέιβις. Walk-up, Πίτερς, Βεζένκοφ και οι δύο forward.
2: Στο 3 ο Πίτερς.
1: Φουρνιέ και τα Eric Jones.
2: Είναι το σχήμα που εμπιστεύτηκε και στο 4ο δεκάλεπτο του τελικού.
1: Ο Φουρνιέ για τον walk-up. Ξανά στα χέρια του Γάλλου που τον μαρκάρει τώρα ο Χέις Ντέιβις. Κάνει μια σταυρωτή για να περάσει. Ο Φουρνιέ δίνει στον Τόμας Γουόκαπ. Εκτελεί για τρεις και φτωχή. Και είναι μεγάλο τρίποντο από τον Γουόκαπ. Πάνω από τα χέρια του Τολιόπουλου που μάλλον δεν το πολύ πίστεψε ότι θα το βάλει ο Τόμας Γουόκαπ. Η διαφορά στους 14. Ο Τολιόπουλος θέλει να απαντήσει και σκοράρει. Μεγάλο σουτέρ. Και ο Τολιόπουλος μεγάλο σκόρερ. 80-69. Ενώ έχει πάει 80-66 διαφορά συν 14, 80-69 μειώθηκε με τον Τολιόπουλο. Υπάρχει έντονο φλερτ με τον Άρη, του Σπανούλη, για τον Τολιόπουλο, έτσι ακούγεται τουλάχιστον. Τόμος Γόκαπ για τον Φουρνιέ, μόνο σαν πέναλτι, σκοράρει. Δεν προλαβαίνει ο Χουάντσο, 27 πόντοι ο Φουρνιέ. Με 6 στα 9 τρίποντα, μεγάλη εμφάνιση από τον Γάλλο, πραγματικά μεγάλη εμφάνιση. Γκραντ. Θέλει να πάει μέχρι μέσα, προστατεύει την μπάλα, σκοράρει. Ήρεμα λέει ο Μπαρτζόκα στον Τάιρικ Τζόουνς, αλλά τι να κάνει. Και ο Γκραντ είναι μεγάλος παίκτης, 83-71. Πολύ μεγάλη μάχη. Καλύτερος Ολυμπιακός στο μεγαλύτερο κομμάτι του δευτέρου ημιχρόνου.
2: Και βλέπουμε και, ξέρεις,
1: το πρώτο ήταν αμφίροφο.
2: Βλέπουμε, ας πούμε, τον Γκραντ ότι δείχνει πάρα πολύ κουρασμένος.
1: Δηλαδή, παρ' όλα αυτά παίζει.
2: Παίζει, ναι. Και παλεύει.
1: Παίζει.
2: Είναι κάτι παραπάνω από. Είναι πολύ καλός, πολύ σπουδαίος παίκτης, εγώ θα έλεγα. Με την έννοια του ότι τιμάει.
1: Δηλαδή, γυρίζει πίσω την άμυνα και σχεδόν κουτσένει.
2: Ναι, ναι.
1: Κοιτάζει και λίγο τον μπάκο, αλλά δεν έχει άλλη λύση. 83-72. Διότι ο Γκραντ παίζει και άμυνα, έτσι. Σκυλής για τον Φουρνιέ. Walk-up. Με τον Τολιόπουλο ξανά. Η πάσα του είναι για τον Πίτερς. Αυτό σκοράρει. Αλλά το φάουλ έγινε χαμηλά. 83-72. Πολύ ωραία η πάσα στον Πίτερς. Για να δω, ο Μπαρτζόκα ζητάει challenge. Δεν έχει κάψει νομίζω ή κάποιο. Όχι. Άκυρο λέει το challenge. Άκυρο, άκυρο. Ο Μπαφές το είδε ότι πρώτα πήρε την μπάλα και μετά σκοράρει. Ο Μπαφές έχει γλιτώσει πολλές φάσεις στον Ολυμπιακό, ξέρεις, εδώ και πολλά χρόνια.
2: Υπάρχουν και τα περίφημα.
1: Είναι γάτος στον πάγκο.
2: Υπάρχουν και τα περίφημα τάμπλετ.
1: Και γι' αυτό τον έχω μνημονεύσει και τον Μπαφέ πάρα πολλές φορές. Πρώην συνάδελφός μας, όπως και ο Στέφανος Τριαντάφυλλος, στον πάγκο του Ολυμπιακού. 83-72. Φουρνιέ. Πασάρι στον Τάρικ Τζόουνς. Αυτός πάει να καρφώσει. μπροστά από τον Τολιόπουλο. Υπάρχει φάουλ.
2: Εδώ δεν δικαιολογείται ο Τζόουνς να μην καρφώσει με τον Τολιόπουλο μπροστά του.
1: Εντάξει, αλλά.
2: Δεν δικαιολογείται. Πώς έγινε.
1: Του έκανε φάουλ, ρε Γιάννη.
2: Επειδή μου πήγε λίγο μπλαζέ. Αυτό θέλω να σου πω. Δεν πήγε σαν οδοστό τύρας, ας πούμε.
1: Πήδηξε λίγο μακριά.
2: Ναι.
1: Με το σκόρ 83-72. Ο Άταμαν χαμογελάει. Αλλά το Λιόπουλος δεν είχε άλλο τρόπο από το να κάνει φάουλ στον Τάιρικ Τζόουνς. Με το αριστερό χέρι τον έσπρωξε. Η βολή από τον Τάιρικ Τζόουνς μέσα. 84-72. Έχει δικαίωμα για δεύτερη βολή ο Τάιρικ Τζόουνς. Στο παρκέ είναι και ο Λεσόρ, το αντίπαλον δέος. Η δεύτερη βολή από τον Τζόουνς άστοχη και αμυντικό rebound από τον Κουάντσο. Το Λιόπουλος. Ο Τολιόπουλος μαρκάρει τώρα από τον Πίτερς. Πασάρει στον Χέις Ντέιβις. Βλέπει το Λεσόρ μέσα με τον Τάισον Γουόρτ και είναι μια μορφή μισμάτς. Σούτριον πόντων μέσα από τον Χέις Ντέιβις. Μεγάλο τρίποντο. 84-75. Η διαφορά στους 9. 5 και 18 ακόμη για να τελειώσει ο τρίτος τελικός της GBL. Ο Παναθηναϊκός μειώνει τη διαφορά στους 9. Ενώ είχαν με 14. Γουόκαπ ποστάρει τον Τολιόπουλο. Ο Γουόκαπ, ενώ εδώ υπάρχει φάουλ, κράτημα.
2: Νομίζω ότι οι διαιτές εδώ τώρα
1: Πίτερς, νομίζω.
2: Προσπαθούν να ισοφαρίσουν τα φάουλ, γιατί είχε 4 Ολυμπιακός και κανένα Παναθηναϊκός. Έδωσαν 2 φάουλ χαμηλά στον Παναθηναϊκό και τώρα είναι 4-3.
1: 84-75 η διαφορά στους 9. Επαναφορά της μπάλας, αλλά
2: σημαδεύει
1: με το ζόρι διασώζει ο Ολυμπιακός με το γόκαπ. Εκτελεί ο Φρουνιά από πάρα πολύ μακριά. Παρολίγο νέρμπολ από το πόδι του Λεσόρ φεύγει μπάλα εκτός παρκέ. Ο Μιλουτίνοφ εδώ έγινε λίγο χάστλερ για να σε πειράξω. Διότι πήγε στο rebound.
2: Χάστλερ και θα ήταν αν την έπιανε.
1: Ναι, αλλά
2: το ότι κέρδισε
1: προκάλεσε μια νέα κατοχή για τον Ολυμπιακό. Γόκαπ θα επαναφέρει την μπάλα στο Φουρνιέ, τον Μαρκάριο Γκραντ όσο μπορεί καλύτερα. Με όσες δυνάμεις του έχουν απομείνει, εδώ υπάρχει ορισμός του επιθετικού φάουλ από τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, διότι έβγαλε πάρα πολύ το πόδι του για να σκρινάρει και πέταξε στο παρκέ τον Γκραντ. Αδιαμαρτύρητο ο άνθρωπος, το παραδέχεται ο Νίκολα Μιλουτίνοφ. 84-75. Είμαστε σχεδόν 5 λεπτά για να τελειώσει το παιχνίδι. 4:54 για την ακρίβεια. Τολιόπουλος. Ο Τολιόπουλος. Τριμπλάρι μπροστά από το Φουρνιέ και τώρα τον Πίτερς. Θα πάρει ένα μακρινό σούτ τριών πόντων. Είναι άστοχο. Rebound αμυντικό από τον Τάισον Γουόρντ. Ο Τολιόπουλος πίστεψε ότι με ένα ακόμη τρίποντο θα γινόταν ντέρμπι. Δεν το έβαλε όμως. Και εδώ ο Πίτερς θα πάει σε μια αλλαγή χεριού. Δεν θα τα καταφέρει.
2: Τι να πάει ο Πίτερς, σε παρακαλώ.
1: Πήγε
2: τώρα
1: πολύ ποτονικά, είναι η αλήθεια.
2: Τι να πάει ο Πίτερς, είναι 0 από 0. 0 δια 0 δεν ορίζεται. 0 επί 0.
1: Έβγαλε το μαθηματικό σου.
2: Δια 0 δεν ορίζεται. Μιλάμε τώρα χλωμό πρόσωπο.
1: Εντάξει.
2: Σε τελικό.
1: Εντάξει.
2: Τρίτο τελικό χλωμό
1: υποψήφιος
2: πρόσωπο.
1: Υποψήφιος MVP στο Final Four.
2: Υποψήφιος, ναι, βεβαίως. Οι εξαιρέσεις που κάνουν τον κανόνα ήταν για τον Πίτερς. Νομίζω μαζί το είχαμε συζητήσει ότι σε άλλα μεγάλα μάτς.
1: Συμφωνώ και εγώ ότι δεν έχει παίξει πολλά ντέρμπι.
2: Σε μεγάλα μάτς δεν εμφανίζεται.
1: Είναι αλήθεια.
2: Με το Περιστέρι, είναι με την Καρδίτσα. Και απορώ πως. Τέλος πάντων.
1: Anyway. 84-75. Ο Γουόκα παίρνει σου τρίων πόντων άστοχο. Αμυντικό ριμπάντα από το Λεσόρ. Καθώς νωρίτερα πήγε η μπάλα στον Ολυμπιακό. Τολιόπουλος. Ο Τολιόπουλος μπροστά από το Μιλουτίνοφ τριμπλάρι. Πασάρει την μπάλα χαμηλά στο Λεσόρ. Αλλά δεν ήταν καλή πάσα του. Δεύτερη επιλογή που πήρε ο Τολιόπουλος και δεν ήταν καλή.
2: Νομίζω πιο καλή ήταν
1: νωρίτερα και τώρα. Πάσα, Φουρνιέ για τον Τάισον Γουόρντ. Γυρίζει, εκτελεί αστοχή. Αμυντικό ριμπάντα του Χουάντσο. Η αγωνία κορυφώνεται στο σεφ. Τολιόπουλος πασάρει στο Χουάντσο και ξανά για τον Βασίλη Τολιόπουλο. Ζητάει την μπάρα ο Λεσόρ για να παίξει με τον Μιλουτίνοφ. Ο Λεσόρ θα εκτελέσει και θα σκοράρει. Δύσκολη προσπάθεια.
2: Πολύ ωραίο καλάθι.
1: Από τον Ματία. Δύσκολο καλάθι. Και ωραίο και θεαματικό και δύσκολο. 84-77. Ο Άταμαν δεν μπορεί να παίξει τελευταίο τρίλεπτο χωρίς Ναν και τον σηκώνει από τον πάγκο του. Σου λέει με τον μεγάλο στάρ μου θα πάρω τα μεγάλα σουτ. Ο Μιλουτίνοφ σκοράρει με το pick and roll με το Φουρνιέ. 86-77 η διαφορά στους 9.
2: Όλα τα λεφτά έπασαν του Φουρνιέ.
1: Βέβαια. 3,5 λεπτά ακόμη. Ο Τολιόπουλος επιταχύνει, αλλά μπροστά του βγαίνει ο Φουρνιέ. Παρά τα χρονάκια του, πάρα πολύ δυνατός εδώ ο Γάλλος. Χέις Ντέιβις σταματάει, εκτελεί αστοχή. Το φάουλ από τον Εβαν Φουρνιέ. Και τώρα πλέον είναι βολές για τον Παναθηναϊκό, καθώς έχουν συμπληρωθεί και τα ομαδικά του Ολυμπιακού. Δεν πρέπει να γκρινιάζουν οι φίλοι του Ολυμπιακού, διότι και χαμηλά να ήταν το φάουλ, έχουν συμπληρώσει οι Ερυθρόλευκοι ομαδικά.
2: Ο Ολυμπιακός έχει χάσει δύο lay-up στην ουσία, ένα με τον Peters και ένα με τον Ward.
1: Case Davis στη γραμμή, έχει μείνει σε 7 πόντους και τώρα 8 με την πρώτη βολή του, έχει και 6 rebound. 14 ο Grant με 4 assist, 10 ο Χουάντσο, 10 και ο Ναν. Για τον Ολυμπιακό 27 ο Φρουνιέ, 20 ο Βεζέγκοφ, 13 ο Μιλουτίνοφ και 12 ο Ward. Ο Μιλουτίνοφ έχει και 6 rebound. Μέσα και η δεύτερη βολή από τον Hayes Davis, 86-79. Η διαφορά στους 7. 3 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα, κάθε επίθεση εννοείται ότι είναι κρίσιμη. Walk-up για τον Ward. Βεζέγκοφ για τον Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ πασάρει την μπάλα πίσω από την πλάτη του Βεζέγκοφ. Έχει πίσω τον Grant, φοβερή. Η πάσα του Βεζέγκοφ. Πίσω από το κεφάλι, όχι πίσω από την πλάτη, πίσω από το κεφάλι. Η πάσα του Βεζέγκοφ είναι το highlight του τρίτου τελικού. Κάρφωμα από τον Μιλουτίνοφ, 88-79. Ασύλληπτη η ενέργεια του Βεζέγκοφ, ασύλληπτη.
2: Μπορούσε, είναι ασύλληπτη. Και φάουλ, είναι και φάουλ στο μεταξύ από τον Κέντρικ Νάν, ο οποίος του χτύπησε το χέρι. Ο Άταμαν βγάζει το Χουάντσο, ο Χουάντσο προδόθηκε από τα φάουλ. Δηλαδή φορτώθηκε νωρίς με φάουλ και έχασε το ρυθμό του παιχνιδιού. Ενώ θα μπορούσε να... και να είναι, λόγω της απουσίας του Οσμάν το λέω, θα μπορούσε να είναι πάρα πολύ σημαντικός.
1: 88-79 με το φοβερό καλάθι του Ολυμπιακού TJ Shorts. Άλλη φοβερή φάση. Υψώνει την μπάλα και την καρφώνει ο Λεσόρ. 88-81. Η διαφορά στους 7. 2,5 λεπτά ακόμη. Ο TJ Shorts κυνηγάει τον walk-up και όσο μπορεί τον παρενοχλεί στη δημιουργία του. Hayes Davis στην αλλαγή βγήκε αυτός. Tyson Ward κάνει μια φοβερή ακόμη άμυνα. Ο Hayes Davis, Lesor για τον Grant. Ο Grant εκτελεί για 3 και είναι εύστοχος.
2: Και έτσι γίνεται το ντέρμπι.
1: 84. Η διαφορά στους 4 και ο Γιώργος Μπαρτζόκας αμέσως time out και με τις χειρονομίες του δείχνει τι κάνετε στους παίκτες του Ολυμπιακού, που από 9 πόντους έχουν φέρει το παιχνίδι στους 4, καθώς
2: έχει δρόμο
1: ο Grant στο transition σταμάτησε, φρέναρε και σκόραρε για 3 με μεγάλο παιχνίδι του Τζέριαν Grant, που πλέον έχει 17, είναι πρώτος σκόρερ, ο πρώην παίκτης του NBA της Turk Telecom, του Προμηθέα Πατρών. Τρομερή εμφάνιση σήμερα και φοβερές άμυνες βέβαια στο Φουρνιέ, που μπορεί να έχει βάλει 27, αλλά είπαμε ότι είναι ένας χαρισματικός σκόρερ. 88-84, 2 και 17 ακόμα για το τέλος του τρίτου τελικού της GBL. Πάμε για λίγο στην Αγία Παρασκευή, μήπως υπάρχει κάποιο διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
0: Λοιπόν, διαφημιστικό δεν υπάρχει, θα υπάρξει αργότερα. 18-22 το επιμέρους Κορκώστα και Γιάννη στο τέταρτο δεκάλεπτο. 27-21 στο πρώτο δεκάλεπτο. 20-24 στο δεύτερο. 23-17 στο τρίτο. Λοιπόν, 27 πόντους από το Φουρνιέ με 8 assist. Νωρίτερα το τρίποντο του Grant έφερε τη διαφορά στους 4 πόντους. 88-84 αυτή την ώρα. Νωρίτερα είχαμε το κάρφωμα από τον Λεσόρ και από τον Μιλουτίνοφ. Εντυπωσιακά καλάθια, εντυπωσιακές φάσεις που διαμόρφωσαν το 88-79 και το 88-81 αντίστοιχα. Λοιπόν, 2 και 17 απομένουν ακόμα, κρίσιμα, το παιχνίδι ξαναρχίζει, σας ακούμε.
2: Ο Ολυμπιακός έχει την επίθεση, ο Παναθηναϊκός πιέζει, έχει ένα φάουλ ακόμα να δώσει, γιατί τα φάουλ είναι 3 για τον Παναθηναϊκό. Ο Ward, ο οποίος σε δύο φάσεις τουλάχιστον ήταν, ενώ μπορούσε να εκτελέσει, προσπάθησε να κάνει πάσα και χάθηκε η μπάλα. Ward με τον Αν Βεζέγκοφ, τώρα εδώ είναι κρίσιμο το σούτ για τον Ολυμπιακό, όποιος το πάρει.
1: 9-7 τα λάθη.
2: Το παίρνει ο Γόκαπ και το βάζει. Ο Γόκαπ, ο οποίος αν βάζει είναι μαχαιριά για οποιαδήποτε άμυνα, γιατί δεν το περιμένει από αυτόν. Τουλάχιστον το κρίσιμο. 91-84. Με τον walk-up να μιλάει εδώ. Rebound για τον Ολυμπιακό. Τώρα εδώ ο Ολυμπιακός δεν χρειάζεται να βιαστεί και δεν βλέπω να βιάζεται, αλλά δημιουργείται η προϋπόθεση για κάρφωμα. Οπότε από τη στιγμή που ήταν εύκολο, το τελείωσαν. Δηλαδή αν δεν ήταν τόσο εύκολο κάρφωμα, ο Ολυμπιακός ήταν διατεθειμένος να την κρατήσει την μπάλα. Τάκλιν του Βεζέγκοφ.
1: Και πάλι διαφορά στους 9. Από 4. Με πολύ ωραίο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός έβαλε 2 καλάθια, ένα τρίποντο με το walk-up που γύρισε και προς τον πάγκο του Παναθηναϊκού, και μια έτσι πολύ ωραία εικόνα με αμοιβές εξηγήσεις Άταμαν με Βεζέγκοφ. Δεν ξέρω τι υπόθηκε μεταξύ τους, αλλά
2: θα σου πω
1: έκανα
2: γιατί
1: τους αντίχειρες.
2: Πω...
1: Ναι, για πες.
2: Γιατί ο Πάγκος προφανώς του είπε έξω. Πάρ το κάπως έτσι. Σούταρε ότι κατάλαβες, okay. να τον προκαλέσουν.
1: Ο Χέις Ντέιβις παίρνει σούτ τριών πόντων και το βάζει μπροστά από τον Βεζέγκοφ. 93-87. 1,5 λεπτό ακόμη. Επαναφορά της μπάλας για τον Ολυμπιακό με τον walk-up. Κατεβάζει την μπάλα ο Αμερικανός. Τον παρακολουθεί ο TJ Shorts. Μόσες δυνάμεις έχει και αυτός και τον μαρκάρει. Και άλλη σωματοδομή, άλλο πράγμα. Μόλις, εδώ υπάρχει φάουλ.
2: Μόλις ένα λεπτό πριν το τέλος ο Παναθηναϊκός που πίεζε φορτώνεται το τέταρτο του φάουλ. Ακόμα ο Ολυμπιακός δεν έχει πάει στις βολές.
1: 93-87 συν 6 για τον Ολυμπιακό με το τρίποντο από τον Χέις Ντέιβις που έχει τώρα 12. Επαναφορά της μπάλας από τον walk-up στον Ward. Τον μαρκάριο Ναν. Βεζέγκοφ για τον walk-up. Έξω από το τρίποντο ο Αμερικανός δίνει στο Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ παίρνει το σκρίνι από τον Μιλουτίνοφ. Θα πάει με ταμπλό, θα αστοχήσει, αλλά παίρνει το επιθετικό rebound. Πάει να foul. Τελειώσει τη φάση και το foul. Το έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές ο Εβαν Φουρνιέ.
2: Ο Φουρνιέ είναι καταπληκτικός με την έννοια ότι είναι μαχητής. Δηλαδή φαίνεται ότι έχει μπει για να κερδίσει.
1: Μα έχει.
2: Όχι ότι άλλοι μπήκαν για να χάσουν, αλλά κατάλαβες ότι όπως σου λέει ότι ό,τι και να γίνει θα κερδίσω εγώ. Δηλαδή εγώ, η ομάδα μου.
1: Εντάξει, αυστηρούστηκε το φάουλ μεταξύ μας. Που χρεώθηκε ο Χέις Ντέιβις γιατί πήγε πιο πολύ στην μπάλα με το Φουρνιέ. Η πρώτη βολή πάντως άστοχη από τον Γάλλο Superstar. 93-87. 1 λεπτό και 2 δευτερόλεπτα. Ησυχία στο σεφ για να εκτελέσει τη δεύτερη βολή ο Φουρνιέ. Δεύτερη βολή μέσα, 94-87.
2: Ήταν κρίσιμη αυτή η βολή γιατί δεν φτάνουν δύο τρίποντα.
1: Καταλάβες. Να σημειωθεί Γιάννη ότι δεν έχει παίξει καθόλου σήμερα Παπα-Νικολάου. Τον έδειξε για λίγο σκηνοθέτης.
2: Δεν έλειψε και πολύ σήμερα, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Δεν έπαιξε καλά και στο δεύτερο παιχνίδι. Αν εξαιρέσουμε λίγο το ξεκίνημα του,
2: έβαλε 7
1: πόντους. 7 πόντους. Σερί. 94-87, η διαφορά στους 7. Και υπολείπεται 1 λεπτό και 2 δευτέρα για να τελειώσει το παιχνίδι.
2: Απλά να πω ότι μία βολή που έβαλε ο Φουρνιέ. Δεν έβαλε δύο, έβαλε μία. Αλλά πρόσεξε ότι η διαφορά τώρα είναι 7 πόντους. Που σημαίνει ότι του Παναθηναϊκού δεν το φτάνουν δύο κατοχές. Θέλει τρία σουτ.
1: Τρία σουτ. Γίνεται φαβορή. Γίνεται φαβορή ο Ολυμπιακός.
2: Αν δεν κάνει λάθη, δηλαδή αν δεν δώσει την μπάλα στα χέρια του Παναθηναϊκού, είναι φαβορή. Πρέπει να κάνει τρεις επιθέσεις ο Παναθηναϊκός, να βάλει ένα τρίποντο σίγουρα.
1: Και πρόσεξε με τρεις επιθέσεις να τις βάλει και τις τρεις, έτσι.
2: Ναι, αυτό λέω.
1: Που και πάλι είναι δύσκολο να κάνει τρεις επιθέσεις. Πρέπει να γίνει λάθος, όπως είπες, ναι, από τον Ολυμπιακό.
2: Μα γι' αυτό το λέμε, ότι τώρα ο Ολυμπιακός έχει την.
1: Είναι αγκαλιά με το 2-1 ο Ολυμπιακός.
2: Ο Ολυμπιακός πάντως στο δεύτερο ημίχρονο είχε πολύ καλύτερο διάβασμα. Και εκμεταλλεύτηκε, εγώ νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός μπερδεύτηκε πάρα πολύ και η τακτική του ανακατεύτηκε από τότε που είχε τα φάουλ και ο Χουάντσο και ο Ναν.
1: Και ο Ναν, ναι.
2: Γιατί ο
1: Ναν, ο οποίος δεν έχει βοηθήσει σήμερα τον Παναθηναϊκό.
2: Ο Ναν παίζοντας με 4 φάουλ. Σαν να σου λέει κάτσε να βάλω όσους πόντους μπορώ, άσχετα αν ήταν άστοχος.
1: 0 στα 4 τρίποντα.
2: Ναι, πριν βγω. Με πέμπτο φάουλ.
1: TJ Shorts επαναφέρει την μπάλα. Βρήκε, έψαχνε τον Αν, τελικά βρήκε τον Χέις Ντέιβις. Ο Αμερικανός είναι τώρα με τον Μιλουτίνοφ. Κάνει μια προσποίηση, του φεύγει μπάλα. Ο Ναν, ο Άταμαν έξαλλος, ο Βεζέκοφ σκοράρει στο transition.
2: Τεχνική ποινή. Ο Άταμαν είναι μέσα.
1: Εδώ σίγουρα υπάρχει τεχνική ποινή.
2: Και προς αποβολή το του Παναθηναϊκού. Δεν αποβολή, συγγνώμη.
1: Όχι. Η την πρώτη την είχε δεχτεί ο Πάγκος.
2: Έχεις δίκιο. Έχει φτάσει.
1: Ο Χέις Ντέιβις ουσιαστικά παραπονιέται για φάουλ που δεν του δόθηκε. Βέβαια μετά έκανε και ο ίδιος φάουλ που δόθηκε no call. Και αμέσως μετά ο Βεζέγκοφ σκόραρε 96-87.
2: Ο Ολυμπιακός φλερτάρει με κατοστάρα στο μεταξύ. Από ένα μάτς
1: 58.
2: Αυτό, ναι.
1: Όντως, ισχύει.
2: Ο Αταμάν,
1: είναι μπαρούτι και θέλει να τον αποβάλει.
2: Θέλει, προκαλεί την αποβολή του.
1: Δεύτερη τεχνική ποινή και αποβάλλεται ο Αταμάν. Δεύτερη τεχνική ποινή.
2: Είναι μια συνηθισμένη
1: τακτική. Μια στον πάγκο.
2: Που... Είναι συνηθισμένη τακτική.
1: Ότι το έχει ξανακάνει αρκετές φορές.
2: Όχι, το κάνει πολλές φορές.
1: Ο Αταμάν. 96-87. Αιτία για αυτή την έκρηξη του coach του Παναθηναϊκού. Είναι η φάση προηγούμενη του Χέις Ντέιβις που ουσιαστικά
2: προκάλεσε επαφή,
1: επαφή και δεν πήγε να σουτάρει. Ακριβώς. Κανονικά.
2: Πήγε να κερδίσει το φάουλ.
1: Πήγε να κερδίσει το φάουλ ο Χέις Ντέιβις. Είναι αλήθεια. Θα μου πεις αν θέλεις γιατί στο δίνει. Αν θέλει, λέω, έτσι. Έτσι είναι οι διαιτητές και γι' αυτό είναι και περίεργη φάρα και οι διαιτητές.
2: Σωστό.
1: Αλλά όπως και να έχει.
2: Ένα συνηθισμένο σκηνικό, ο Αταμάν αποβάλλεται, δεν είναι καμιά έκπληξη.
1: Τη δεύτερη τεχνική ποινή την προκάλεσε.
2: Την άλλη φορά όμως δεν του είχε κάνει τη χάρη ο διαιτητής, αν θυμάσαι.
1: Ισχύει.
2: Και δεν τον είχε αποβάλει επίσης.
1: Ποιος ήταν που δεν τον είχε αποβάλει?
2: Δεν θυμάμαι τώρα.
1: Ούτε εγώ. 96-87 συν 9, 51 δευτερόλεπτα ακόμη για να τελειώσει και ο τρίτος τελικός με εντελώς διαφορετικό σκηνικό και σκορ και μπάσκετ από τους δύο προηγούμενους. 97-87, ο Βεζέκοφ ήταν τους 23,
2: ανέβηκε πάρα πολύ
1: και τώρα 98-87. Με την επαναφορά της μπάλας από τον Χέις Ντέιβις που είναι πάρα πολύ θυμωμένος σε αυτή την συγκεκριμένη περίπτωση. 98-87, πικάρισμα από τους φίλους του Ολυμπιακού προς τον αρχηγό του Παναθηναϊκού, ενώ ο TJ Shorts αστόκησε μεν αλλά πήρε το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Έχει γενικά πολλοίς κόσμος, ενώ τους παίκτες, νεύρα, εν προκειμένου ο TJ Shorts, του έδωσε την μπάλα ο Βεζένκοφ, αλλά δεν την δέχτηκε. Υπάρχουν νεύρα.
2: Εν τω μεταξύ ο Βεζένκοφ είναι ο μόνος που σηκώνει το χέρι του όταν κάνει φάουλ.
1: Εν τω μεταξύ, για να κάνουμε και λίγο πλάκα, γιατί έτσι πρέπει να αντιμετωπίζουμε τον μπάσκετ μερικές φορές, όσοι το παρακολουθούμε ή ακόμη
2: και εργαζόμαστε.
1: Μπράβο. Ο Σερέλης δεν έχει και χρόνο όπως με τη Βαλένθια να το γυρίσει.
2: Ναι, ναι.
1: Μετά την αποβολή του Άταμαν. 98-89.
2: Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί τώρα να κόψει το χρόνο.
1: Υπάρχει ένα ακόμη σφύριγμα. Ναι. 45 δευτερόλεπτα ακόμη. Υπάρχει.
2: Είσαι σίγουρος ότι ο Σερέλης δεν μπορεί να προλαβαίνει?
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Η διαφορά είναι 9 πόντι. Πάει στη γραμμή ο Γουόκαπ να εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές.
2: Κοίταξε.
1: Ήταν ξεκάθαρο το φάουλ νωρίτερα του Βεζένκοφ και ο άνθρωπος το παραδέχτηκε και έδωσε και την μπάλα στον Σόρτς. Τώρα ο Γουόκαπ βάζει την πρώτη. 99-89.
2: Διψήφιος και ο Γουόκαπ.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Από τους διακριθέντες και ο Τόμας Γουόκαπ μακράν με 4 ασίστ.
2: 5 διψήφιος έχει ο Ολυμπιακός.
1: Και τώρα 11 πόντους. 189. Από Σύρε το Λεσόρ στη θέση του Χουάντσο. Η διαφορά στους 11. 45 δευτερόλεπτα ακόμη. Τετάρτη βράδυ 9 η ώρα. Το Game 4 των τελικών. Ο TJ Shorts επιταχύνει, σκοράρει, παίρνει και το φάουλ. Θα έχει δικαίωμα σίγουρα για πολλές. Ζητάει και ότι πρέπει να μετρήσει το καλάθι. Και να σου πω κάτι. Παρότι επιβράδυνε κάποια στιγμή, δηλαδή φρέναρε, μου φαίνεται ότι μπορεί και να δικαιούται και βολή συμπληρωματική. Όχι, δεν την έχει μαζέψει την μπαλά. Θα έχει δικαίωμα μόνο για δύο βολές. Δεν πρέπει να μετρήσει το καλάθι.
2: Στο μεταξύ ο Παναθηναϊκός, αν είχε μικρότερη διαφορά.
1: Τι?
2: Αν είχε μικρότερη διαφορά, έχει πάει πολύ γρήγορα το παιχνίδι. Δηλαδή να τελειώσει η φάση, να κερδίσει φάουλ, να κάνει φάουλ γρήγορα. Μπορούσε να είναι μέσα στο παιχνίδι. Λοιπόν, περιμένουμε την ετοιμιγωρία των διαιτητών. Ο Ολυμπιακός έχει στα χέρια του, αφού προηγείται με 189-40 δευτερόλεπτα από το τέλος, τη δεύτερη νίκη στο δρόμο για την κατάκτηση του πρωταθλήματος μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας μέσα στο T-Center. Αυτό που θα επισκεφθεί μεθαύριο σε 9 η ώρα. Βεζένκο με αυτά και με εκείνα. Βγήκε με 5 φάουλ.
1: Θα περάσει και το Φουρνιέ σε λίγο. Σε πόντους, όχι, δεν τα καταφέρνει.
2: Όχι, βγήκε
1: 28
2: με 5 φάουλ.
1: 28 Φουρνιέ, 24 Βεζένκοφ, 17 Μιλουτίνοφ.
2: Ακούει και το όνομά του.
1: Με 6 rebound, με 3 assist. 12 Ward, 11 Γουόκαπ. 5 διψήφοι για τον Ολυμπιακό. Ο TJ Shorts εντωμεταξύ συνεχίζει την πάρα πολύ καλή εμφάνισή του με τις ελεύθερες βολές 190, 14 Shorts, 12 Hayes Davis, 17 ο Grant, 10 Nan, 11 Lesor, 10 Juancho.
2: Αρχίζει, έκανε το κόλπο της Real τώρα και δικαιώθηκε γιατί δεν έκλεψε την μπάλα.
1: Ο TJ Shorts κλέβει, αλλά κλέβει και ο Tyson Ward, ο οποίος πάει στο transition και θα καρφώσει, αλλά θα αποτύχει στο κάρφωμα αυτό. Ο Μπαρτζόκας
2: έχει χάσει 4 λεπτά. Έχει χάσει 3-4 λεπτά.
1: Κάνει και κάρφωμα.
2: Και τώρα χάνει και κάρφωμα.
1: 190. Τούρμπο από τον TJ Shorts. Grant πάει μέχρι μέσα. Τον αφήνει ο Μιλουτίνοφ επιδεικτικά για να μην του κάνει και φάουλ. 192. Εδώ υπάρχει φάουλ του Hayes Davis από τον Peters. Πάντως είναι ωραίο το ότι ο Παναθηναϊκός δεν τα παρατάει στο πλήν 10.
2: Όχι.
1: Και θέλει να το παίξει.
2: Όχι, όχι.
1: Όσο πάει το μάτς, παρότι ουσιαστικά το μάτς έχει κρυθεί εδώ και λίγη ώρα με τις διαφορές 9-10 πόντους και τα λοιπά, και 11 κάποια στιγμή. Ο Παναθηναϊκός κάνει και τα φάουλ και γενικά το παλεύει όσο μπορεί περισσότερο. 101-92. Υπενθυμίζουμε ότι εδώ και περίπου ένα λεπτό, χωρίς τον προπονητή του, τον Έργιν Άταμαν, ο οποίος αποβλήθηκε στην ίδια φάση με δύο τεχνικές ποινές για μια φάση του Hayes Davis και του Μιλουτίνοφ. Άστοχο το σούτ τριών πόντων από τον Ναν, 102-92. Δεν θα πάει, δεν θα πάει για σου.
2: Παρότι του φωνάζουν, ναι,
1: δεν θα πάει, δεν θα πάει. Είναι κύριος. 102-92 είναι το τελικό σκορ. 2-1 από τον Ολυμπιακό.
7: Ωραία, Κώστα και Γιάννη, σας παρακαλώ, άνω τελεία. Τα διαφημιστικά που ζήτησες νωρίτερα, έτσι. Κώστα, είναι τώρα. Έγινε. Ακούμε και ερχόμαστε.
3: Έρα Σπορ, 101,8.
8: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
9: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
8: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
9: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
8: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
9: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
8: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
10: Απολαύστε υπεύθυνα. Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς στη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
11: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
12: Ακούτε Eraspor.
7: Λοιπόν, εμείς επιστρέφουμε στο σεφ. Τελικό αποτέλεσμα 102-92. Κώστα Γιάννη, φυσικά καταλαβαίνετε ότι όταν υπάρξουν δηλώσεις θα σας διακόψω, έτσι.
1: Εννοείται, εννοείται. Απλά να σου πούμε γρήγορα για να αποδεσμεύσουμε και τον Παναγιώτη του πίτου τεχνικό μας.
7: Κώστα, έχουμε δηλώσεις Μπαρτζόκα, τις ακούσουμε.
13: Δύο ομάδες μπορούν μέσα σε ελάχιστες ώρες, μέρες να παίξουν ένα τελείως διαφορετικό στυλ παιχνιδιού. Σήμερα ήταν επιθετικά και από τις δύο ομάδες πολύ καλά. Νομίζω όμως ότι το ελέγξαμε σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Προηγούμασταν, με εξαίρεση μια στιγμή που ο Παναθηναϊκός πέρασε για δύο πόντους, είχαμε τον έλεγχο του παιχνιδιού. Θεωρούμε ότι έχουμε περιθώρια βελτίωσης. Αυτή τη στιγμή, ξέρετε, η κούραση είναι 8 Ιουνίου, αν δεν κάνω λάθος, σήμερα και είμαστε όλοι εδώ από τον Αύγουστο. Και για όλες τις ομάδες, σε όλα τα βλέπω, παρακαλωθώ, play-off σε όλα τα πρωταθλήματα. Το επίπεδο δεν είναι αυτό που οι ομάδες μπορούν να παρουσιάσουν, είναι η κούραση, η σωματική, η πνευματική. Αλλά αυτό που μετράει αυτή τη στιγμή είναι η νίκη.
1: Είναι μόνο θέμα ημέρας αυτό, το να πείσετε τους εαυτούς σας, οι παίκτες κυρίως, να κάνουν το κάτι παραπάνω. Σχεδόν διπλασιάσατε την παραγωγικότητά σας ή είπατε και κάτι που διόρθωσε πράγματα?
13: Έχουμε πάντα μια επιλογή στο πώς θα παίξουμε. Οι παίκτες αποφασίζουν στο παιχνίδι, ξέρετε, πόσο θέλουν να εκτελέσουν το πλάνο, πόσο δεν παρασύρονται από τους φυγμούς τους που είναι 200 και είναι φυσιολογικό, γιατί άνθρωποι είναι. Και μιλάει για όλων των ομάδων τους παίκτες, όχι μόνο για τους δικούς μας. Όμως πήραμε όθηση από τον κόσμο μας σήμερα, ήταν μια φανταστική ατμόσφαιρα. Κερδίσαμε το παιχνίδι που ήταν πολύ σημαντικό και έχουμε κάνει απλώς το 2-1.
14: Είναι το 2-1, αλλά το 2-1 σημαίνει μία νίκη πριν από τον τίτλο, από μια χρονιά που θα συνοδευτεί από Ευρωλίγκα και πρωτάθλημα. Πόσο δύσκολο είναι να διαχειριστείτε αυτό που απομένει, το ένα παιχνίδι?
13: Πολύ δύσκολο είναι, γιατί το κίνητρο αυτή τη στιγμή, καταλαβαίνετε ότι εμείς μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας, που ήταν ο τεράστιος στόχος της ομάδας μας τα τελευταία χρόνια και φέτος, υπάρχει ένα άδειασμα πνευματικό και ψυχολογικό. Αυτή τη στιγμή το κίνητρο είναι αυτό που σου δίνει τις νίκες σε αυτή την χρονική στιγμή. Ο Παναθηναϊκός έχει σίγουρα κίνητρο, γιατί για αυτούς είναι πολύ σημαντικό απέναντί μας να παίξουν καλά και να πάρουν τον τίτλο. Αλλά νομίζω σήμερα δείξαμε ότι και εμείς έχουμε κίνητρο σιγά σιγά, γιατί είχα λίγο αμφιβολίες στην αρχή για το πώς θα μπορούμε να το επεξέλθουμε, αλλά μετά από σήμερα δεν έχω.
14: Εκτός από κίνητρο, θα έχετε και τον Ντόρσεϊ στο επόμενο παιχνίδι?
13: Ελπίζω. Σήμερα έκανε καλύτερη προπόνηση. Ελπίζω.
14: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αγγέλη.
0: Λοιπόν, ήταν στον Λεωνίδα Μενεγάκη δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζόκα, Κώστα και Γιάννη. Ελπίζει υποτεχνικός του Ολυμπιακού για τον Ντόρσεϊ στο επόμενο παιχνίδι, καθώς έκανε σήμερα καλή προπόνηση.
2: Πάντως με τον Κώστα σημειώσαμε, θα σε προλάβω Κώστα.
14: Άλλη ήταν η δήλωσή του.
2: Η δήλωσή του είναι αυτή που είπε ότι μέχρι σήμερα είχα αμφιβολίες
0: για το κίνητρο,
2: αλλά τώρα πια δεν έχω. Με την έννοια ότι οι παίκτες του κατέθεσαν ψυχή στο παρκέ. Δηλαδή κέρδισαν μάχες, πήραν πόντους από 5 παίκτες, 5 παίκτες ήταν διψήφιοι. Φοβερός Φουρνιέ 28 πόντους, ο Βεζένκοφ 24, 11 ο Γουόκα, ο οποίος έβαλε ένα σημαντικό τρίποντο, όχι ένα, αλλά το ένα ήταν σημαντικό, και 17 προσέθεσε ο Μιλουτίνοφ. Για να πούμε ότι κλειδί για μένα στο παιχνίδι του Ολυμπιακού ήταν ο Τάισον Γουόρντ, ο οποίος έλειπε από την προηγούμενη αναμέτρηση με 12 πόντους. Γιατί ήταν αυτός που περισσότερο δημιουργούσε ρήγματα στην άμυνα του Παναθηναϊκού, φόρτωσε με φάουλ το Χουάντσο και απόντος του Όσμαν ο Παναθηναϊκός στο 3 συν την πιο άτυχη στιγμή που θα θέλαμε να έλειπε από αυτό το παιχνίδι, ήταν ο τραυματισμός του Ρογκαβόπουλου λίγο πριν το τέλος.
14: Και μακάρι να είναι απλά πέλμα,
2: ναι.
14: Διότι το Ρογκαβόπουλο τον είδαμε να ξαναβγαίνει στον πάγκο του Παναθηναϊκού και μάλιστα στο τέλος εξηγούσε και σε κάποιους παίκτες του Ολυμπιακού που ενδιαφέρθηκαν να μάθουν πώς νιώθει και τα λοιπά για τον τραυματισμό του. Μακάρι να είναι μόνο πέλμα, διότι θυμίζω ότι ο Ρογκαβόπουλος
2: προερχόταν
14: από πελματία, από νευροσίτιδα, και μετά τον προηγούμενο αγώνα την Παρασκευή το βράδυ κούτσενε έντονα.
2: Ξέρεις, είναι τέτοια.
14: Είναι αυτό το κίνητρο που λέει ο Μπαρτζόκας.
2: Είναι το δηλαδή, κίνητρο.
14: Εγώ απλά λέει... να προσθέσω στον coach ότι είναι κίνητρο και είναι και μπάσκετ. Δηλαδή, σήμερα ο Ολυμπιακός έπαιξε πραγματικά πάρα πολύ καλό μπάσκετ.
2: Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο σημάδεψε.
14: Ο Παναθηναϊκός επίσης σε κάποιες στιγμές ήταν πάρα πολύ καλός.
0: Γενικά ήταν το καλύτερο παιχνίδι από τα τρία που έχουμε δει, Κώστα.
14: Μακράν.
2: Σωστό.
14: 102-92, το προηγούμενο 68-58.
0: Αυτό
14: το πρώτο
0: 82-56.
14: Ναι. Αυτό δείχνει ότι οι ομάδες έχουν διαφορετικούς τρόπους για να κερδίσουν ένα μάτς. Την περασμένη ας πούμε φορά ήταν ο Παναθηναϊκός με την πολύ σκληρή του άμυνα που κατάφερε να καθυλώσει και να περιορίσει τον Ολυμπιακό, που δεν βρήκε λύσεις στο μπασκετικό ξύλο του Παναθηναϊκού. Σήμερα οι πράσινοι ήταν αυτοί που κάποιες στιγμές έδειξαν λίγο πιο κουρασμένοι, έδειξαν να μην έχουν τόσο καθαρό μυαλό όπως το είχε ο Ολυμπιακός, και θα έλεγα ότι σήμερα μπορεί να ήταν κλειδί, όπως λέει ο Γιάννης, ο Τάισον Γουόρντ, αλλά μακράν MVP εννοείται. Είναι ο Εβαν Φουρνιέ.
2: Εννοείται.
14: Διότι έχει 28 πόντους με 6 στα 10 τρίποντα και 8 assist. 3 rebound, ένα κλέψιμο και μόλις 2 λάθη σε 37 λεπτά ο Φουρνιέ. Δηλαδή εδώ έβγαλε νούμερα NBA όσον αφορά το χρόνο συμμετοχής. Πάμε να δούμε γρήγορα αν δεν έχουμε κάποια άλλη δήλωση. 24 Βεζένκοφ με 1 στα 4 τρίποντα.
0: Έχουμε μία δήλωση του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός στα social media. Πλέον και η ντροπή έχει πάψει να ντρέπεται. Είναι ο τίτλος.
14: Μάλιστα. Ο Γουόκα 11, ο Γουόρντ 12, και εμείς νομίσαμε ότι είναι κάποια δήλωση
2: σοβαρή.
14: Ενώ
0: να τη διαβάσω και όλοι, δεν είναι μεγάλη.
14: Όχι, ενώ στη δημόσια τηλεόραση. Κατάλαβες.
0: Όχι, ακόμα δεν έχουμε. Είναι σαν να τρέχουν δύο δρομείς.
14: Αυτό μάλλον είναι post.
0: Ναι. Εντάξει. Ποστάρισμα στο Instagram, ναι. Λοιπόν.
14: Μετράει, βέβαια.
0: Είναι σαν να τρέχουν δύο δρομείς. Ο ένας σε κατηφόρα και ο άλλος σε ανηφόρα. Πλέον και η ντροπή έχει πάψει να ντρέπεται πια. Αυτά.
14: Μάλιστα, ακούσαμε και την τοποθέτηση του Δημήτρη Γιανακόπουλου. Λοιπόν, έχουμε και λέμε 17 ο Μιλουτίνοφ με 6 rebound και 3 assist. Πάρα πολύ καλή εμφάνιση και από τον Μιλουτίνοφ. Δεν αγωνίστηκαν Λαρετζάκη Παπα-Νικολάου και Νετζίπογλου. 2 ο Πίτερς, μέτρια έτσι και άνευρη εμφάνιση. 4 ο Κόρι Τζόζεφ, 4 και ο Τάιρικ Τζόουνς. 12 ο Τάισον Γουόρντ. Φουρνιέ φωνάζουν οι φίλοι του Ολυμπιακού για τα πάει σε δηλώσεις. Και γρήγορα να πω για Παναθηναϊκό 12 Hayes Davis, 19 Grant, 10 Nan, 11 Lesor, 10 Χουάντσο, 15 Shorts από 3 Λούκας Ρογκαβόπουλος και το Λιόπουλος και 6 από το Μίτογλου. Οπότε θες να περιμένουμε, Άγγελε, μέχρι να τελειώσει ο Φουρνιέ?
7: Εσείς ό,τι θέλω εγώ, ναι, γιατί όχι.
14: Κανένα πρόβλημα.
7: Κανένα πρόβλημα. Ωραία. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε και τον Εβάν Φουρνιέ. Από ό,τι καταλαβαίνω, πάει για δηλώσεις στο Ερδίο Sports, έτσι.
14: Ναι, αλλά δεν ξέρω αν υπάρχουν διαφημίσεις, οπότε για να αποδεσμεύσουμε...

0: την Τετάρτη στις 9 στο ΟΑΚΑ. Εβάν Φουρνιέ στο Βαγγέλη Ιωάν.
1: You with 28 points, 6 to 10 3-pointers.
2: Yeah, I was trying to be aggressive early. Our execution was much better than the first two games on offense. And we just had a little bit more juice and more speed to ourselves.
1: One win for Olympiacos more to win the title.
2: Yeah, yeah. I mean, it's going to be the hardest win to get. You know, to close out a series is always the hardest thing. We have to go to Oaxaca. It's going to be very hot. So
1: after 48 hours, with an extra motivation for Panathinaikos to tie the games.
2: Sorry?
1: After 48 hours, the fourth final in T-Center.
2: Yes, yes.
1: And with an extra motivation for Panathinaikos to tie the games.
2: Yeah, it's going to be extremely hard for us to win, but you know we have 2 days to rest, to watch film, to get better, and you know to learn from the things we could have done better.
1: Thank you very much. Congratulations. Ο Εβάν Φουρνιέρ λοιπόν είπε ότι ήταν ένα πολύ δυνατό παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. Κερδίσανε γιατί είχαν κίνητρο, γιατί είχαν ενέργεια, γιατί έβαλαν τα σουτ, και τώρα έχουν 48 ώρες μπροστά να ξεκουραστούν για να πάνε για το τέταρτο παιχνίδι της σειράς στο T-Center με τον Παναθηναϊκό. Βεβαίως του είπα να έχει έξτρα κίνητρο για να ισοφαρίσει τη σειρά σε 2-2. Αυτά από μένα. Πάμε και πάλι σε διαφημίσεις και σε λίγο ο Κώστας Καλβατσιώτης με τον Γιώργο Λιμιάτη.
0: Λοιπόν, αυτά και από τον Εβάν Φουρνιέ στις δηλώσεις που έκανε πριν από λίγη ώρα στον Βαγγέλη Ιωάννου στην ΕΡΤΔΙΟ Sports. Τελικό αποτέλεσμα: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 102-92. Ολυμπιακός έκανε το 2-1 στη σειρά, όπως λέγαμε. Το επόμενο παιχνίδι θα διεξαχθεί την προσεχή Τετάρτη στις 9 το βράδυ, φυσικά σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΑ Sport και την ΕΡΤΔΙΟ Sports, στην έδρα του Παναθηναϊκού στο Μαρούσι. Έχουμε και νέα ανάρτηση από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο λίγο πριν ολοκληρωθεί το τρίτο παιχνίδι. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος λέει ότι για όσους Έλληνες αγαπάνε το άθλημα θα έπρεπε να είναι 0-3. 0-3 στη συνείδηση όλων των Ελλήνων που αγαπάνε το άθλημα. Αυτό είναι το νέο ποστάρισμα του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Θυμίζω το επιμέρους σκορ στις περιόδους 27-21 το πρώτο δεκάλεπτο, 20-24 το δεύτερο, 23-17 το τρίτο και 32-30 το τέταρτο. Είναι το καλύτερο από τα τρία παιχνίδια που είδαμε, ήταν το σημερινό από τη σειρά που έχουμε παρακολουθήσει μέχρι τώρα.

0: να ακούσουμε τον Κώστα Χαλβατσιώτη και τον Γιώργο Λιμνιάτη. Πριν θα ακούσουμε Tyson Ward.
1: Happened today in order to Olympiacos to win this game.
2: Feel like we brought the energy today. Great effort on both sides of the ball. Obviously, you know they're going to make some punches. It's the final, so we did a good job in handling the punches and you know continuing to push the ball and get stops.
3: Στην ερώτησή μας τι έκανε καλά ο Ολυμπιακός σήμερα, λέει κάναμε καλή δουλειά και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Μπορούσαμε να πιέσουμε καλά την μπάλα, να επιτεθούμε σωστά. Φυσικά λέει και δεχτήκαμε κάποιες τιμωρίες, κάποια μακρινά σουτ, αλλά μπορούσαμε να απαντήσουμε και σε αυτό και ο Ολυμπιακός ήταν τελικά νικητής.
1: It was the best game of the series until now, this one for your team.
2: I would say, yeah, probably. I mean, first, second game, you know, was... Energy was a little lackluster. I thought tonight was a complete game on offense and defense.
3: Θα έλεγα λέει ότι αυτό πράγματι ήταν το καλύτερο παιχνίδι, κυρίως στην ενέργεια, γιατί το δεύτερο παιχνίδι, κάτι που μας είπε και το θυμάμαι τώρα και στην πρώτη ερώτηση, ότι ενεργειακά ο Ολυμπιακός δεν ήταν στο επίπεδο που έπρεπε. Ενεργειακά λοιπόν κατάφερε να διαχειριστεί την κατάσταση σήμερα καλύτερα και έπαιξε ένα συνολικά καλύτερο παιχνίδι.
1: How you feel you are one victory distance from the championship?
2: I mean, it doesn't really matter. You know, you still got one job to do. You know, it's nice to have the advantage being up 2-1, but at the end of the day, you know, you have to go finish the job. So, can't really enjoy it too much. Tomorrow, look at the film and then get ready for another one on, I don't know what day it is, but the next one.
3: Για το ότι ο Ολυμπιακός απέχει μια νίκη από το πρωτάθλημα, λέει αληθινά δεν μπορούμε να το διασκεδάσουμε, να το πανηγυρίσουμε πάρα πολύ. Πρέπει να δούμε αύριο το βίντεο, να αναλύσουμε το παιχνίδι. Δεν χρειάζεται να πολύ πανηγυρίσουμε και να πάμε να τελειώσουμε τη δουλειά. Αυτό είναι το σημαντικότερο που πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός.
1: What about this feeling?

0: in a game on the road in Olympic Stadium in Oaxaca?
1: We just got to go in there and do our job. Obviously, it'll be a hostile environment for sure, but you know, it can't stop us from doing our job. It can't allow it to take our energy away. I think if we played the same way that we played today, you know, like I think that gives us a good chance to, you know, win.
2: Για το ότι θα αντιμετωπίσουν μια δύσκολη έδρα και πάλι στο ΟΑΚΑ, μας είπε ότι αυτό δεν είναι ένας λόγος για να μας εμποδίσει να μην κάνουμε τη δουλειά μας. Εμείς θέλουμε να τελειώσουμε αυτό που ξεκινήσαμε, να πάμε εκεί με ενέργεια. Σίγουρα θα είναι ένα εχθρικό περιβάλλον, αλλά εμείς θέλουμε να βγάλουμε την ίδια ενέργεια εκεί και να κερδίσουμε.
3: Λεωνίδα, αν δεν έχεις ερώτηση, αν μπορώ να διακόψω για
2: Βεβαίως.
3: Να προσθέσω μια ερώτηση.
2: Ναι, ναι.
3: Έλειψε από το προηγούμενο παιχνίδι, αυτό τον βοήθησε, τον έβαλε να σκεφτεί πώς θα βοηθήσει περισσότερο την ομάδα του. Τι ρόλο έπαιξε η απουσία του από τον προηγούμενο τελικό?
0: Yeah, you was good enough for tonight's game, and the question from our studio, court studio, is maybe it helps you. The matter that you missed the game before. You try to focus, to concentrate for this one.
1: Yeah, I mean, I don't think that was. I don't know what the plan was. Coach, you know, came to me, and you know, I fully trust coach and believe in every single one of my teammates. So, you know, I think every time we put somebody out there, we have a long roster, and I think that whatever, you know, 8 weeks or six we put out there, you know, I believe we're gonna do a job. You know, but the job for me in those situations is to stay focused, because you never know when your time might come. So, stay mentally locked in. You know, no need to check out. Just, you know, stay engaged.
2: Λέει ότι για εκείνον η προετοιμασία είναι η ίδια, Κώστα. Δεν έχει να κάνει με το ποιο παιχνίδι θα είναι. Είναι ο coach Μπαρτζόκας αυτός που αποφασίζει. Έχει ένα full roster με πολλούς παίκτες που μπορούν να κάνουν τη δουλειά. Όποιον επιλέξει λοιπόν πρέπει να είναι έτοιμος, και αυτό και εκείνος κλήθηκε να κάνει σήμερα μαζί με τους ποιοτικούς παίκτες που διαθέτει ο Ολυμπιακός.
3: Και αν μου επιτρέψεις μια ακόμη ερώτηση, με βάση αυτά που σου είπε ο Γιώργος Μπαρτζόκας για την διαχείριση της ενέργειας του κινήτρου μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας, γιατί αυτά σου έλεγε ο προπονητής του Ολυμπιακού, μετέφερε του τα, αν θέλει να τα σχολιάσει.
0: One more question from our court studio about what coach Μπαρτζόκας said before about the energy and how you manage to prepare yourself for this game. What was the key point in order to do this?
1: It's the finals. I mean, if you're not getting ready to, you know, gear up for a battle or have the energy to play, then, you know, we don't believe that you should play, you know, and like it's your job at the end of the day to show up, especially in this situation. So not too many people get a chance to play in the finals, so it's a super cool feeling, and you know, you got to take advantage of it, because you never know, you know, if you'll ever be able to get into another one.
2: Λέει είναι τελική. Κανείς δεν ξέρει ποτέ αν θα έχει μια ευκαιρία να παίξει κάτι ανάλογο στην συνέχεια. Αυτό είναι λοιπόν από μόνο του ένα πολύ μεγάλο κίνητρο για τους παίκτες, και με αυτό το κίνητρο πορεύτηκαν και προετοιμάστηκαν για να είναι στην κατάσταση που πρέπει να είναι σήμερα σε αυτό το παιχνίδι.
3: Ωραία. Ωραία, Λεωνίδα, τον ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε και σένα. Και επειδή το ρεπορτάζ τρέχει, ο Γιώργος Μποζίκας είναι μαζί μας. Μάλλον είναι μαζί με τον Βαγγέλη Ιωάννου, που ούτως ή άλλως θα παίρνει το λόγο για το σχόλιο. Οπότε, Βαγγέλη, έχεις και ρεπορτάζ.
4: Ναι, δεν θα πω πολλά. Θα το κάνουμε συζήτηση με τον άμεσο συνεργάτη του Γιώργου Μπαρτζόκα. Είναι όντως μαζί μας. Coach, πώς καταφέρατε μέσα σε 72 ώρες να αλλάξετε το τσιπάκι? Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση από τους 58 στους 102.
5: Κοιτάξτε, είναι λογικό στα πρώτα παιχνίδια της σειράς και οι δύο ομάδες να μην έχουν ρυθμό. Ξέρουμε πολύ καλά ότι η ζωή μετά το τέλος της Ευρωλίγκας είναι δύσκολη. Υπάρχει ένα συναισθηματικό άδειασμα και οι παίχτες δυσκολεύονται να μείνουν συγκεντρωμένοι και να παίξουν στην ένταση που απαιτείται για αυτά τα παιχνίδια. Και αν δείτε και τα παλαιότερα χρόνια της σειρές με τον Παναθηναϊκό, έχουν πάει ακριβώς έτσι. Δηλαδή, οι ομάδες έχουν ξεκινήσει κάπως μουδιασμένες, θα έλεγα, αλλά μετά σιγά σιγά βρίσκουν το ρυθμό τους. Και όπως βλέπετε, παίζουν δύο από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη. Οπότε είναι πάρα πολύ ψηλό το επίπεδο των παιχνιδιών. Τιμωρείται κάθε λάθος. Σήμερα μετά από το meeting που κάναμε μετά το παιχνίδι της, της Παρασκευής, καταλάβαμε τι πρέπει να κάνουμε. Όπως είδατε, παίξαμε πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα, κάναμε πολύ καλά screen, κυκλοφορήσαμε την μπάλα, είχαμε πολύ γρήγορες αποφάσεις, βρίσκαμε τον ελεύθερο παίχτη γρήγορα και απέναντι σε μια πολύ καλή άμυνα όπως αυτή του Παναθηναϊκού σκοράραμε 100 πόντους, έχοντας νομίζω και στα 40 λεπτά τον έλεγχο του αγώνα, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο.
4: Αλλάξατε την εξάδα των ξένων.
5: Ναι, κοιτάξτε, δυστυχώς λόγω κανονισμού πρέπει να παίρνουμε δύσκολες αποφάσεις. Εμείς θέλουμε να κάνουμε rotation, εμπιστευόμαστε όλους τους παίκτες, θέλουμε να κάνουμε rotation στο roster μας, να έχουμε πιο φρέσκους παίκτες και νομίζω σήμερα το είδατε αυτό, δηλαδή ο Ward πόσο φρέσκος ήταν, πόσο γρήγορος, νομίζω ότι έπαιξε ρόλο αυτή η ξεκούραση που του δώσαμε, την χρειαζόταν και σήμερα ήταν έτοιμος να παίξει το παιχνίδι, αλλά και ο Jones που κέρδισε πολλές μάχες κάτω από τα καλάθια.
4: Μία ερώτηση για να δώσουμε τροφή στον Κώστα Χαλβατσιώτη και στον Γιώργο Λιμιάτη για τα περαιτέρω σχόλιά τους. Είδαμε πολλά πράγματα. Δεν θα τα συζητήσουμε όλα τώρα, αλλά μας επισήμανε και ο Γιώργος στη μετάδοση που σχολίαζε το παιχνίδι. Τα empty corner pick and rolls που κάνατε σε 3-4 περιπτώσεις. Και βεβαίως μια κυκλοφορία της μπάλας που επέστρεψε για τον Ολυμπιακό, το χαρακτηριστικό του, με τα πολλά τρίγωνα, τις πάσες, ειδικά τις non-look του Βεζέγκοφ, τα καρφώματα του Μιλουτίνοφ.
5: Κοιτάξτε, με τον τρόπο που παίζουμε στην επίθεσή μας και τον τρόπο που κυκλοφορούμε την μπάλα, δημιουργούμε πάρα πολλές καταστάσεις. Σε μια κατοχή μπορούμε να δούμε πολλές φορές, όπως είπατε, corner pick and roll, μπορούμε να δούμε spin, μπορούμε να δούμε post-up. Εμάς, σκοπός μας είναι να έχουμε πολύ γρήγορες αποφάσεις, να μετακινούμε την μπάλα από τη μία πλευρά στην άλλη του γηπέδου και να δημιουργούμε καταστάσεις για όλους τους παίκτες. Όπως είδατε, όλοι οι παίκτες ακουμπάνε την μπάλα. Σήμερα είναι πολύ σημαντικό ότι βρήκαν ρυθμό πολλοί παίκτες συμμετείχαν στο σκορ.
4: Και κάποιοι δεν χρειάστηκε να παίξουν, για παράδειγμα, γιατί έπαιξε καλά, τόσο καλά ο Γκόρντ, δεν έπαιξε ο Παπα-Νικολάου. Δεν χρειάστηκε.
5: Ο Παπα-Νικολάου δεν έπαιξε επειδή ήταν καλά ο Γκόρντ, είχε ενοχλήσει στη μέση.
4: Δεν το ξέραμε. Καλά κάνεις και το αναφέρεις τώρα.
5: Ναι, ναι. Και είχε κάνει ένεση πριν το παιχνίδι, αλλά δεν ήταν 100% έτοιμος. Χθες ήταν σφιγμένη μέση του και σήμερα προτιμήσαμε να μην χειροτρέψουμε την κατάστασή του, να μην επιδεινώσουμε μάλλον την κούρασή του, γιατί όπως ξέρετε έχουμε και την Τετάρτη και άλλο παιχνίδι και όλοι οι παίκτες χρειάζονται.
4: Σε 48 ώρες και κλείνουμε με το τι περιμένουμε να δούμε από τη δική σας πλευρά, την πλευρά του Ολυμπιακού την Τετάρτη σε 48 ώρες. Αυτό το παιχνίδι ήταν μετά από 72 ώρες και οι δύο ομάδες παρουσιάστηκαν πιο φρέσκες. Σε 48 ώρες με ή χωρίς τον Ντόρσεϊ. Ο κόουτς Μπαρτζόκας ότι μπορεί να παίξει ο Ντόρσεϊ την Τετάρτη. Δεν το ξέρουμε.
5: Ναι, θα είναι και απόφαση της τελευταίας στιγμής. Κάθε μέρα κάνει θεραπεία, κάθε μέρα δοκιμάζει το πόδι του στις σε ατομικές προπονήσεις και θα δούμε μέχρι την Τετάρτη.
4: Τι περιμένουμε?
5: Αυτή τη στιγμή σίγουρα περιμένουμε να παίξουμε καλύτερη άμυνα. Αντιμετωπίσαμε πολλά προβλήματα στα ματσαρίσματα, ιδίως στην άμυνα μετά από αλλαγές. Δώσαμε πολλούς χώρους στον Παναθηναϊκό. Δεν είχαμε σωστές αποφάσεις και όσον αφορά το ατομικό μαρκάρισμα. Δηλαδή τα προσωπικά χαρακτηριστικά των παιχτών μας νικήσαν πολλές φορές σε δυνατά χέρια. Αλλά και το πότε και πόσο επιθετικά θα δώσουμε βοήθεια. Δηλαδή είδαμε ότι πολλές φορές υπερβάλαμε να κάνουμε παγίδα πάνω στην μπάλα που δεν χρειαζόταν και ανοίξαμε κάποια σουτ. Ενώ άλλες φορές ήμασταν παθητικά πίσω και ανοίξαμε διαδρόμους. Εκεί πέρα πρέπει να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι, πιο αποφασιστικοί στο τι θα κάνουμε και να είμαστε πιο συμπαγείς αμυντικά. Τα rebound σίγουρα είναι ένα θέμα. Αν και γενικά δεν είχαμε μεγάλα προβλήματα σήμερα, ήταν σε κάποιες κατοχές που χάσαμε 2-3 αμυντικά rebound και ο Παναθηναϊκός μας τιμώρησε. Εκεί πέρα πρέπει να γίνει πιο πολύ ομαδική δουλειά από όλους.
4: Πάντως αυτά είναι τα σκόρ για αυτές τις ομάδες, έτσι, για αυτά τα ρόστερ, για αυτή την αξία των παικτών. Κοντά στους 100 πόντους. Ήταν και ο Μπογκδάνοβιτς σήμερα στο γήπεδο, ήταν και ο Λέοναρντ.
5: Λέτε να ζήλεψαν από την ατμόσφαιρα.
4: Οι υπόλοιποι. Όχι από την ατμόσφαιρα. Νομίζω ότι οι δικοί μας παίκτες ζήλεψαν λίγο και ήθελαν να δείξουν κάτι και στους παίκτες.
5: Δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από το NBA. Το NBA έχει να ζηλέψει από εμάς. Ενώ ότι είμαστε πάρα πολύ προνομίους να συμμετέχουμε σε αυτή τη διαδικασία και σε αυτή την ατμόσφαιρα των παιχνιδιών. Όντως είναι πολύ ποιοτικές οι ομάδες, αλλά είναι και πολύ σκληρές. Όπως είδατε, κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Μπορεί ένα παιχνίδι να πέσει χαμηλό σκορ, μπορεί ένα παιχνίδι να, να πάει σε ψηλό. Το θετικό είναι ότι εμείς προσαρμοζόμαστε, μπορούμε να προσαρμοστούμε σε όποιο μπάσκετ μας προκύψει. Σήμερα μας έχει πειράξει, η αλήθεια είναι, το πώς εμφανιστήκαμε στην επίθεση στο ΆΚΑ, και αμέσως συγκεντρωθήκαμε και με ένα meeting που κάναμε αμέσως όλοι είδατε πώς είχαν άλλη συμπεριφορά αγωνιστική.
4: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, coach. Αυτά λοιπόν από μας. Δεν χρειάζεται να προσθέσω περισσότερα, Κώστα.
3: Τα είπε τόσο αναλυτικά και ουσιαστικά.
4: Και πώς σκέφτηκαν και πώς συσκέφτηκαν και τι αποφάσισαν στο τελευταίο meeting και ουσιαστικά τι θα πάνε να κάνουν.
3: Και μας έδωσε και την είδηση για τον Παπα-Νικολάου που δεν το μυρίστηκε κανένας.
4: Ότι είχε κάνει ένεση και ότι είχε προβλήματα στη μέση και γι' αυτό δεν έπαιξε ούτε δευτερόλεπτο σήμερα. Εμείς είχαμε υποθέσει ότι λόγω της εξαιρετικής απόδοσης του Γουόκαπ.
3: Σε ευχαριστούμε, Βαγγέλη. Πάμε στον Γουόκαπ. Κάνει δηλώσεις τώρα να τις παρακολουθήσουμε.
6: You know, at this point of the year, if it's difficult for us to keep the pace and to push through, then we're not a championship team. But you know, we are. We're at possibly 2 days left in the season. It's time to, you know, grit our teeth.
3: Ο Τόμας Λούκας λέει ότι αφήσαμε πίσω μας εκείνο το παιχνίδι, βρήκαμε το ρυθμό μας καλύτερα. Συγκεντρωθήκαμε για να δώσουμε τον καλό μας σε αυτό και να έρθει αυτή η νίκη. Είναι τα πρώτα λόγια του playmaker του Ολυμπιακού, ο οποίος συνεχίζει.
6: No, I feel good. That's pretty much it. You know, I feel good. I feel confident. I believe in the work that I put in, especially the second half of the season. You know, I felt myself in a really good rhythm because of the extra shots. Coach Steph and I are in here in the evenings getting up extra shots.
3: Μιλάει για τις δικές του επιλογές, τις προσπάθειες, τα σούτ, εκτέλεσε σωστά. Έκανα το πρώτο, πήγε καλά. Γενικότερα είχα βρει ρυθμό σε αυτό το παιχνίδι και εκτέλεσα τα plays και τα σούτ από μακριά. Και επειδή η ερώτηση έρχεται για το επόμενο παιχνίδι,
6: their biggest punch with a lot of energy, intensity, physicality, of course, you know, their biggest performance, most energetic performance of the year, you know.
3: Έκαναν την πιο την εμφάνιση με τη μεγαλύτερη ενέργεια στο παιχνίδι στην προηγούμενη αναμέτρηση και προφανώς πρόκειται για ένα δύσκολο παιχνίδι. Θα πάμε όμως σε άλλο χώρο του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, στην αίθουσα συνέντευξη τύπου μιλάει ο Χρήστος Σερέλης.
7: Καλησπέρα, δεν θα σπαταλήσω πολύ το χρόνο σας. Θέλω μετά από δύο παιχνίδια, δύο τελικούς εδώ στο ΣΕΦ να κάνω μόνο μία παρατήρηση για τους δύο αγώνες. Δύο πολύ ψηλό επίπεδο ομάδες, το ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτό, με όχι πολύ μεγάλες διαφορές. Παίζουν για να κερδίσουν τον τελικό του ελληνικού πρωταθλήματος και στα δύο αυτά παιχνίδια οι βολές είναι 61-18 υπέρ του Ολυμπιακού. Αυτό είναι απλά μία παρατήρηση, τροφή για σκέψη για όλους μας. Ευχαριστώ.
3: Ο assistant coach του Παναθηναϊκού μίλησε μόνο για αυτά τα στοιχεία που παρακολουθήσετε προηγουμένως. Πάμε για μια τελευταία φορά στον Βαγγέλη Ιωάννου για να ολοκληρώσει και το σχόλιο του,
4: λοιπόν,
3: και να τον αποδεσμεύσουμε.
4: Είναι καθαρό ότι έχει συμβεί στα τρία πρώτα παιχνίδια. Όταν το match πηγαίνει σε υψηλό ρυθμό, σε ενέργεια, σε δύναμη, σε ταχύτητα, σε shoot, πολλά shoot, πολλές κατοχές, γρήγορες επιθέσεις, ο Ολυμπιακός βρίσκει ευκολότερα το δρόμο προς την νίκη. Αυτό έχουμε δει και στο πρώτο και στο τρίτο παιχνίδι. Όταν άλλαξε ο ρυθμός του παιχνιδιού στον δεύτερο τελικό και το παιχνίδι πήγε περισσότερο στην άμυνα, περιέργως, γιατί θεωρείται μέχρι και αυτούς τους τελικούς καλύτερη αμυντικά ομάδα από τον Παναθηναϊκό Ολυμπιακός, και σίγουρα και στην επίθεση τα είχε καταφέρει εξαιρετικά, γιατί ήταν η καλύτερη επίθεση της Ευρωλίγκας. Αλλά όλοι λέγαμε ότι και στην άμυνα τα καταφέρνει πολύ καλά ο Ολυμπιακός. Δεν μπόρεσε να βγάλει την ίδια ενέργεια και την ίδια επιθετικότητα στο δεύτερο τελικό και σήμερα με υψηλό ρυθμό, πηγαίνοντας το παιχνίδι στους 100 πόντους, το ήλνεξε στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα με εξαιρέσεις κάποια ξεσπάσματα του Παναθηναϊκού. Οπότε έχουμε 2-1 στη σειρά. Ο Ολυμπιακός έχει δύο ευκαιρίες για να πάρει το πρωτάθλημα. Αν δεν το κάνει Τετάρτη με τον Παναθηναϊκό να έχει το έξτρα κινητό, Ο πέμπτος τελικός είναι πάλι εδώ, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Μετά από 72 ώρες. Και επισημαίνω το χρονικό διάστημα που απομένει μέχρι κάθε ένα από τα επόμενα παιχνίδια. Για την ώρα έχουμε τέταρτο τελικό σε 48 ώρες. Και εφόσον χρειαστεί πέμπτος, μετά πάλι 72 ώρες, είδαμε πόσο ευεργετικά λειτουργήσε και για τις δύο ομάδες αυτό το χρονικό περιθώριο της ξεκούρασης των 72 ωρών. Και κλείνοντας να πω ότι οι επιστροφές του Παναθηναϊκού ήταν σημαντικές. Ο Εναγκόμεθ βοήθησε πάρα πολύ, όχι όμως και ο Σλούκας σήμερα. Οι επιστροφές του Ολυμπιακού από την άλλη πλευρά έδωσαν περισσότερα
3: ήταν
4: πράγματα.
3: Ήταν πιο δυνατή εξίσωση αυτή. Ναι.
4: Ήταν η πιο δυνατή εξίσωση. Ο Γουόρντ βεβαίως και είναι παράγοντας του παιχνιδιού. Μπορεί να μην ήταν ο MVP ή ο δεύτερος MVP, γιατί τις δύο πρώτες θέσεις των MVP των πολυτιμότερων τις παίρνουν δικαιωματικά ο Φουρνιέ και ο Βεζένκοφ. Ο Μιλουτίνοφ πολύ καλός, αλλά και ο Γουόρντ πάρα πολύ καλός και στο μαρκάρισμα, όχι μόνο αυτού, αλλά και στο μαρκάρισμα του Χέις Ντέβις, αλλά και ο Ταϊρίκ Τζόουνς. Άρα γύρισαν δύο για τον Παναθηναϊκό, ο ένας βοήθησε, γύρισαν δύο για τον Ολυμπιακό, βοήθησαν και οι δύο και σε ενέργεια και σε άμυνες και σε σουτ και σε σκοράρισμα. Αυτά είναι πάνω κάτω. Παίζει με λιγότερους παίκτες ο Παναθηναϊκός τα παιχνίδια και σήμερα, το επισήμανε και ο Γιώργος Δημιάτης και κλείνω, μέσα στον αγώνα είχε και την ατυχία
3: του
4: τραυματισμού του Νίκου Ρογκαβόπουλου, που δεν ξέρουμε αν είναι σοβαρός και αν θα παίξει την Τετάρτη.
3: Ωραία. Βαγγέλη Ιωάννη, σε ευχαριστούμε
4: πολύ.
3: Καλό
4: βράδυ από μένα.
3: Καλό βράδυ. Λοιπόν, για τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, καταρχήν η ενημέρωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός λέει ότι ουσιαστικά είχε μία πολύ σοβαρή ενόχληση και πάλι στην πελματιαία απονεύρωση, η οποία τον ταλαιπωρεί εδώ και πολύ καιρό. Και το ερώτημα είναι, μετά τις εξετάσεις που θα γίνουν, το συντομότερο δυνατόν ενδεχομένως και απόψε, σε τι κατάσταση θα βρίσκεται, αν θα μπορεί να προπονηθεί, να παίξει. Είναι καθαρά ιατρικό το ζήτημα. Και τώρα έρχομαι στον Γιώργο Λιμιάτη να του πω ότι δικαιώθηκε. Πήγαμε σε ψηλό σκορ, πήγαμε σε ψηλό ρυθμό. Δεν νομίζω ότι έτυχε. Κάτι είχε στο μυαλό σου. Δεν ήταν η εικόνα του δεύτερου. Ήταν όντως ένα διαφορετικό παιχνίδι πάλι.
8: Έχουν σουτάρει εξαιρετικά και οι δύο ομάδες. Είναι χαρακτηριστικό κάτι που ίσως ο κόσμος δεν το γνωρίζει, αλλά στη στατιστική απεικόνηση του μάτς υπάρχει μια κατηγορία που γράφει points per possession, πόντους ανακατοχή. Το 1,40 πόντους του Ολυμπιακού ανακατοχή και το 1,27 του Παναθηναϊκού είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο νούμερο.
3: Πολύ ψηλά νούμερα.
8: Είναι πάρα πολύ ψηλό νούμερο. Επομένως, μόνο από αυτό το. Δηλαδή, πετυχαίνει σχεδόν 1,5 πόντο κάθε κατοχή.
3: Θα σε δικαιώσω. Έχω τα στατιστικά του αγώνα του δεύτερου. 1,05 ο Παναθηναϊκός, 0,89. Στο δεύτερο
8: είναι, αυτή η διαφορά είναι τεράστια, το 1,40 με το 1 και το 0,
3: είναι προφανώς.
8: Αυτό δείχνει, νομίζω, αυτά που υπόθηκαν και από τους προπονητές και από τους παίκτες, ότι είδαμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι με σωστές αποφάσεις, εύστοχες ομάδες, σωστές επιλογές. Ίσως
3: ήταν και το καλύτερο παιχνίδι της σειράς μέχρι τώρα.
8: Όχι, σίγουρα ήταν.
3: Ποιοτικότερο.
8: Σίγουρα ήταν, γιατί ήταν και πολύ ανταγωνιστικό. Είδαμε πολύ ωραίες φάσεις. Μεγάλο αριθμό assist. 23 ο Ολυμπιακός, 18 ο Παναθηναϊκός. 37-40% τρίποντο. Ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι που ίσως στα μυαλά των προπονητών αυτό που δεν τους αρέσει σίγουρα είναι το παθητικό των 100 πόντων για τη μία ομάδα και των 90.
3: Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Και ήταν και παιχνίδι μεγάλων προσωπικότητων, γιατί τελικά αυτές ξεδιπλώθηκαν στο γήπεδο, έτσι. Δηλαδή,
8: πάντοτε έτσι είναι.
3: Ναι, πάντοτε έτσι είναι.
8: Σε αυτά τα μεγάλα παιχνίδια.
3: Απλά, καμιά φορά, όπως σε ρώτησα πριν, μήπως εμφανιστεί ο X-Factor κλπ. Ναι. Αλλά εδώ τώρα το πήραν πάνω τους οι μεγάλες προσωπικότητες.
8: Ναι, είναι και πολύ σημαντικό για τον Ολυμπιακό ότι έχει 5 παιδιά με διψήφιο αριθμό πόντων, πολύ μεγάλο νούμερο. Και ο Παναθηναϊκός πραγματικά ήταν πολύ άτυχος, γιατί
3: έχασε το Ρόγκα από όπλο καταρχήν.
8: Έχασε το Ρόγκα.
3: Σε διακόπτω να πάμε να παρακολουθήσουμε τον Γιώργο Μπαρτζόκα και επιστρέφουμε εδώ για να ολοκληρώσουμε.
9: Το ανοίγμα της έδρας για το οποίο παλέψαμε όλη τη χρονιά, όντας αίτητοι. Νομίζω ότι αξίζαμε να κερδίσουμε. Ελέγξαμε το παιχνίδι καθ' όλη τη διάρκεια, σκοράραμε πάνω από 100 πόντους. Τα παιχνίδια, όπως βλέπετε, έχουν μια διαφορετική φυσιογνωμία, ένα διαφορετικό χαρακτήρα. Μπορείς να σκοράρεις 50 πόντους, 55 σε ένα παιχνίδι και μετά να σκοράρεις 100 εναντίον της ίδιας ακριβώς ομάδας με την ίδια τακτική. Άρα πολλές φορές είναι και οι παίκτες πώς νιώθουν, πώς διαχειρίζονται την πνευματική τους και τη σωματική τους κόπωση. Γιατί όπως έχω πει, είμαστε από τον Αύγουστο, τώρα είναι 8 Ιουνίου. Έχουμε παίξει κοντά στα 80 παιχνίδια, τα οποία όπως ξέρετε όλοι στην Ευρώπη δεν υπάρχει ένα παιχνίδι εύκολο. Η ομάδα μας. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είχε το μεγάλο του στόχο την Ευρωλίγκα, τον οποίο τον κατέκτησε πανάξια και ήταν μια μεγάλη επιτυχία, αλλά κατά βάση ήταν μια ανακούφιση για πολλά παιδιά στην ομάδα που το κυνηγούσαμε χρόνια. Και αυτό, ξέρετε, πάντα μετά την Ευρωλίγκα δημιουργεί ένα άδειασμα κινήτρου, συγκέντρωσης, και πραγματικά αμφέβαλα σε κάποιο σημείο, αλλά σήμερα είδα ότι ανταποκριθήκαμε πολύ καλά. Παίξαμε όπως έπρεπε και κερδίσαμε. Συγχαρητήρια και στον Παναθηναϊκό. Η σειρά συνεχίζεται. Θα πάμε σε δύο μέρες εκεί, αν μπορούμε να κερδίσουμε. Επειδή υπάρχει μια απόφαση σήμερα του αθλητικού δικαστή, της αθλητικής, στην οποία πρέπει να πω, και θα το πω λοιπόν, ένα συγγνώμη στο φιλάθλο κόσμο για ένα βίντεο που παρανόμως πάρθηκε στο χώρο των αποβιτηρίων. Όπως ξέρετε, για 40 λεπτά στο παιχνίδι, για 3 ώρες περίπου όσο διήρκησε το παιχνίδι, δεν είχα την παραμικρή αντίδραση. Στο πρώτο ημίχρονο δεν είχα πει ούτε κουβέντα στους διαιτητές, όταν ο κ. Γιαννακόπουλος κατέβηκε κάτω και ζητούσε επίμονα τεχνική ποινή. Δεν είχα όχι διαμαρτυρηθεί, δεν τους είχα κοιτάξει καν. Προφανώς ο άνθρωπος είχε τη δική του πρόθεση. Και μετά φυσικά και πρέπει να ζητήσω συγγνώμη και ζητάω από τον φιλαθλό κόσμο, αλλά θα ήθελα να αναρωτηθώ. Επί 3 ώρες βρίζαν τη γυναίκα μου, τη μάνα μου, εμένα, τους κυρίους Αγγελόπουλους, τον κύριο Λεπενιώτη, και τώρα μαθαίνω ότι ο Ολυμπιακός τιμωρήθηκε με 40.000 προστίμων, μεταξύ των οποίων τα 10 εγώ, και ο Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε για όλη αυτή τη διαδικασία 3.000. Είναι απορίας άξιων, αλλά είναι κάτι που δεν μπορούμε να σχολιάσουμε. Όπως λέμε, όλοι έχουμε εμπιστοσύνη στην δικαιοσύνη. Το λέμε και εμείς λοιπόν. Γι' αυτό και ζητάω συγγνώμη. Ευχαριστώ πολύ.
10: Κότς, καλησπέρα. Μία διευκρίνηση για την τελευταία. Το συγγνώμη που ζητάτε από το φιλάθλο κοινό είναι κυρίως έξω από τα γήπεδα, φαντάζομαι, των τελικών. Ένα μεγάλο μέρος, έτσι. Γιατί άνθρωποι βρίζουν οικογένειες και στα δύο γήπεδα. Τώρα δεν θα μετρήσω που είναι περισσότεροι. Φαντάζομαι δεν είναι φιλάθλοι. Λέω, αν συμφωνείτε. Και...
9: Έχετε, Γιάννη, ήσουν στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, ναι, προφανώς, ναι, από νωρίς. Προφανώς έχεις δει, γιατί ας μην είμαστε παραλόγοι, έχεις δει τι συμβαίνει με τον Ολυμπιακό, αλλά κυρίως με μένα σε αυτό το γήπεδο. Επίσης, όταν μπαίνω στη Φυσούνα, γιατί αντίδραση μου αμέσως μετά τη Φυσούνα στα αποβιτήρια, οι μπουνιές και οι κλωτσίες που υπάρχει στο πανί της Φυσούνας όταν μπαίνω και αυτά που ακούω από τους ανθρώπους εκεί, άλλωστε στο παρελθόν ένας γνωστός οπαδός της Φιωρεντίνα Είχε σπάσει το χέρι του στο σίδερο της, προσπαθώντας να ρίξει μπουνιά ενώ έμπαινα μέσα. Οπότε θέλω να πω ότι καμιά φορά και η αντίδραση όταν μπαίνεις μέσα στο χώρο είναι αυτή που δεν πρέπει να είναι, φυσικά, αλλά είναι αυτή που είναι.
10: Και η ερώτηση ότι μετά από 30 λάθη στα δύο πρώτα παιχνίδια και μόλις 3 ασίστ συνολικά παραπάνω, σήμερα επιστρέψατε λίγο στους γνωστούς αριθμούς που είχατε πάνω κάτω στη χρονιά. 23-10, δεν κάνω λάθος, 23 ασίστ. Ήταν αυτό ένα κλειδί για το...
9: Ναι, ήταν σημαντικό.
11: Αυτή ήταν η αρχική τοποθέτηση του προπονητή του Ολυμπιακού. Συνεχίζουμε εδώ στη συζήτηση. Ορισμένα θέματα τα θίξατε και νωρίτερα, και εσύ και ο Βαγγέλης, επιμέρους στατιστικά στοιχεία. Το θέμα είναι πόσο εύκολο τελικά ήταν να γυρίσει αυτό το κουμπί για να έρθουν οι εργοστασιακές ρυθμίσεις του Ολυμπιακού, και πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο πλέον για τον Παναθηναϊκό να κάνει πάλι αντίδραση. Γιατί μετά το 2-1 χρειάζεται οπωσδήποτε αντίδραση, αλλιώς τελειώνει η σειρά με πρωταθλητή τον Ολυμπιακό.
8: Εύκολα γίνουν τα πράγματα όταν γίνονται αντιληπτά. Και όταν γίνονται κατανοητά από αυτούς που είναι πρωταγωνιστές. Θέλω να πω με αυτό ότι ήταν ξεκάθαρη, και αναφέρθηκαν οι παίκτες αυτού του Ολυμπιακού, ότι είδαν το βίντεο, ήταν ξεκάθαρη η εικόνα στο ΆΚΑ για την εικόνα του Ολυμπιακού. Όταν αντιλαμβάνεσαι τι έχεις κάνει λάθος, είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα να τα διορθώσεις. Και φαντάζομαι, επειδή αντίστοιχη ποιότητα και αναγνώριση έχουν και τα παιδιά του Παναθηναϊκού, ίσως είναι και αυτό το δείγμα ότι μεθαύριο θα παρουσιαστούν καλύτεροι, όχι ότι τα σήμερα ήταν κακοί, θα έχουν μια καλύτερη εικόνα στο αμυντικό τους κομμάτι.
11: Επειδή σε έκοψα στο σημείο που συζητούσαμε για τον Ρογκαβόπουλο και το ευχόμαστε περαστικά το συντομότερο δυνατό, νομίζω ότι ο χρόνος είναι υπέρ και δύο παικτών του Σλούκα που μπήκε σίγουρα, αλλά δεν ήταν έτοιμος, και του Ντόρσεϊ που ο Μπαρτζόκας είπε ότι μάλλον τον περιμένουμε.
8: Ναι.
11: Γιατί άρχισε. Οπότε αυτό δημιουργεί νέες αγωνιστικές συνθήκες, έτσι. Ναι. Άλλο ένα σταυρόλεξο με πολλές ερωτήσεις.
8: Με ατομικό ταλέντο που έχουν ικανότητα να σκοράρουν. Ο Κώστας έχει και την ικανότητα να δημιουργήσει για τους άλλους. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να βάλουμε στο τραπέζι ότι θα έρθουν από ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα αποχής, ιδιαίτερα ο Σλούκας. Οπότε όσο και ικανοί και ταλαντούχοι να είναι, σίγουρα τους επηρεάζει στην απόδοσή τους.
11: Πάντως, για να πάμε στο επόμενο θέμα μας που έχουμε ετοιμάσει, ο Παναθηναϊκός μπορεί να μπει στη λογική του δεύτερου τελικού και να σκεφτεί πάλι χαμηλό σκορ, άμυνες, χαμηλό ματσοριθμό.
8: Δεν νομίζω ότι σήμερα προσέγγισε διαφορετικά το παιχνίδι. Δηλαδή,
11: δεν απλά δεν του βγήκε αυτό που ήθελε να κάνει.
8: Ναι, υπήρχε καλύτερη λειτουργία και από τις δύο ομάδες. Γιατί και το 58-68 ήταν η εξαίρεση στον κανόνα.
11: Ωραία. Πάμε να παρακολουθήσουμε δηλώσεις τώρα του μεγάλου στάρ του NBA που βρίσκεται εδώ, του Καόι Λέοναρντ, ο οποίος μίλησε στο Λεωνίδα Μενεγάκη.
12: Λοιπόν, πριν να σας ακούσουμε τον Λέοναρντ πρώτα, πριν πάμε στον Κώστα.
13: Είναι η πρώτη φορά στην Ελλάδα, ήρθε να υποστηρίξει τον Ολυμπιακό, να πούμε ότι είναι προσκεκλημένος από τον Corey Joseph, τον παίκτη του Ολυμπιακού. And who knows, maybe sometimes playing in Greece later.
14: Maybe you see one of my kids if they don't make it to the NBA, but you never know what happens.
13: Ποτέ δεν ξέρεις, λέει, ίσως κάποια στιγμή να παίξει στην Ελλάδα, ίσως κάποιο από τα παιδιά μου.
11: Τώρα,
12: ο Λέοναρντ Κώστας στην αρχή είπε όχι, αλλά μετά το μάζεψε, έτσι.
15: Εντάξει.
12: Λογικότατο. Λογικότατο.
15: Εντάξει, είναι ένας μεγάλος παίκτης.
12: Τεράστιος.
15: Ένας φοβερός παίκτης, ο οποίος είναι τώρα στα 35, ας πούμε, τα κλείνει σε λίγες μέρες. 29 Ιουνίου του 91 είναι ο Λέοναρντ.
12: Θα μας έκανε αν έπαιζε στα 39 του, στην Ελλάδα.
15: Δεν θα μας κάλαγε, να σου πω την αλήθεια.
12: Δεν θα συμφωνώ μαζί σου.
15: Ένας τρομερός παίκτης που έχει πάρει και δύο δαχτυλίδια πρωταθλητή. Το 14 και το 19 και μάλιστα με διαφορετικές ομάδες. Mm-hmm. Το 14 με το Σαν Αντώνιο και το 19 με το Τορόντο. Αυτό που μου έκανε εντύπωση, για να ξεκινήσω λίγο με αυτό, είναι ότι ενώ στο NBA, επειδή είναι όλοι παίκτες ντουλάπες, πλην ελαχίστων των εξαιρέσεων, ο Λέοναρντ φαίνεται λεπτός. Μιλάμε, αν το δεις, Άγγελε, από κοντά.
12: Ντουλάπα,
15: έτσι.
12: Ναι.
15: Ντουλάπα. Μιλάμε ντουλάπα ο τύπος. Είναι και δεν είναι πάρα πολύ ψηλός, είναι 1,98. Είναι 6-6, δηλαδή σε πόδια, σαν τον Τζόρνταν.
12: Mm-hmm.
15: 1,98 ο Καουάι Λέοναρντ. Φοβερή περίπτωση, και ήρθε για να δει το φιλαράκι του, τον Κόρι Τζόζεφ.
12: Είπα να ξεκινήσουμε με αυτό για να, ξέρεις, να γλιτώσουμε λίγο από τη μύρλα και την κρίνια.
15: Ναι, γεγονός είναι. Στη συνέντευξη τύπου, επειδή τιμωρήθηκε με αποβολή με δύο τεχνικές ποινές του Άρη Κινάτομαν, εμφανίστηκε ο Χρήστος Σερέλης. Mm-hmm. Ο Σερέλης ήταν
12: λακωνικότατος. Μόνο για τις δηλώσεις, τις ακούσαμε όλες τις δηλώσεις, αλλά πες μας και εσύ, λακωνικότατος, δεν έχει και ερώτηση, έτσι.
15: Ανέφερε τον αριθμό 61-18,
12: σωστό,
15: που είναι οι βολές του Ολυμπιακού, το ΣΕΦ,
12: mm-hmm,
15: ένα του Παναθηναϊκού. Και μάλιστα, ακούσατε και Σερέλη live.
12: Όλα τα πάντα.
15: Α, οκ, okay, οπότε δεν χρειάζεται να πω κάτι περισσότερο. Εντάξει, το παιχνίδι αυτό ήταν ανώτερο από τα προηγούμενα.
12: Ούτε να το συζητάς. Παιχνιδάρα ήταν προς τα στάλα. Να ακούσουμε Τζόκοβιτς. Για να ακούσουμε και Τζόκοβιτς.
16: No, it was mutual. He was here. We are friends for many years. So it's one of the games you don't miss in Europe. You know, this is one of the greatest rivalries in the world. So.
17: Do you think that he's about to play in Greece for Olympiakos or Panathinaikos?
16: No, I cannot speak about that. I'm not his agent.
11: Λοιπόν, η Κατερίνα ρώτησε τον παιχνίδι μαζί με τον Μπογκδάν Μπογκδάνοβιτς. Ναι, και απάντησε ότι είναι ένα από τα παιχνίδια που δεν θες να χάσεις, θες να το παρακολουθείς οπωσδήποτε. Και η επόμενη ερώτηση είχε να κάνει με το αν υπάρχει περίπτωση να έρθει να παίξει σε κάποια από αυτές τις ομάδες, τον Παναθηναϊκό ή τον Ολυμπιακό Σέρβος. Και είπε: δεν μπορώ να απαντήσω εγώ γι' αυτόν, δεν είμαι ο ατζέντης του. Παρεπιπτόντως όμως, ο Μπογκδάνοβιτς ενημέρωσε σήμερα άπαντες ότι θα συνεχίσει τουλάχιστον άλλη μία χρονιά στο NBA. Και πάμε τώρα για να κλείσουμε.
12: Ωραία, λοιπόν, ακούσαμε και Τζόκοβιτς Κώστα. Λοιπόν, για πάμε να ολοκληρώσουμε.
15: Ναι, έλεγα ότι ήταν το καλύτερο παιχνίδι από τα τρία. Είναι ένα παιχνίδι στο οποίο και οι δύο ομάδες αποδεικνύουν ότι μπορούν και αποδεικνύουν ότι το άδειασμα του Ολυμπιακού από την Ευρωλίγκα και το άδειασμα του Παναθηναϊκού από τον αποκλεισμό είναι πια στο παρελθόν. Δηλαδή και οι δύο ομάδες δείχνουν να το έχουν ξεπεράσει. Και το είπε και ο κόουτς Μπαρτζόκας ότι πλέον υπάρχει κίνητρο, ενώ είχα μια αμφιβολία πριν για το κίνητρο των παικτών. Εννοείται ότι οι ομάδες είναι λαβωμένες, είναι κουρασμένες, είναι εξαντλημένες από τα περίπου 80 μάτς που έχουν δώσει φέτος. Και αυτό φαίνεται και με τους τραυματισμούς. Για παράδειγμα, δεν αγωνίστηκε σε τρίτο μάτς σερί ο Τάιλερ Ντόρσι. Ο Κώστας Λούκας, παρότι έσφιξε τα δόντια, το πάλεψε όσο δεν πήγαινε. Ήταν πιο πολύ εκνευρισμένος παρά αποτελεσματικός για τον Παναθηναϊκό σήμερα στο παιχνίδι, στο ΣΕΦ. Και να βάλουμε και τον Ρογκαβόπουλο που τραυματίστηκε στο πέλμα και μάλλον πέλμα είναι και όχι κάτι άλλο πιο σοβαρό. Mm-hmm. Και γενικά έπαιξε χτυπημένος σήμερα ο Ρογκαβόπουλος, γιατί προχθές το βράδυ τον είδα με τα μάτια μου να είναι στο ΆΚΑ και να κουτσένει. Mm-hmm. Επομένως έπαιξε μεν, αλλά και αυτός ίσως από τον υπερβάλλοντα ζήλο, ας πούμε, να βοηθήσει, δεν έκανε την αποθεραπεία που θα έπρεπε για την πελματεία από νευροσίτιδα και ξαναέμπλεξε ο διεθνής forward. Μακάρι να μην είναι κάτι σοβαρό για τον Νίκο Ρογκαβόπουλο.
12: Σαφώς.
15: Γενικά δηλαδή βλέπεις ότι οι ομάδες είναι εξαντλημένες και είναι αρκετά καταβεβλημένες από όλα αυτά που έχουν τραβήξει επί τόσους μήνες, από τον περασμένο Σεπτέμβριο μέχρι σήμερα που είναι Ιούνιος. Και απλά κάποιοι παίκτες βγαίνουν μπροστά γιατί είναι μεγάλοι πρωταγωνιστές, γιατί είναι μεγάλοι παίκτες όπως ο Εβαν Φουρνιέ, ο Σάσα Βεζένκοφ ή ας πούμε ο Τζέριαν Γκραντ, που λίγοι θυμούνται ότι το παιδί αυτό έπαιζε στο NBA. Απλά επειδή δεν ήταν κάτι ξεκάθαρο μεταξύ άσου και δύο, δεν μπόρεσε να σταδιοδρομήσει στην Αμερική. Όμως ακόμα και στο NBA ο Τζέριαν Γκραντ έπαιζε πάρα πολύ καλά. Και σήμερα το έδειξε ότι παρά την κούραση, παρά το κυνήγι, το λυσασμένο στον Φουρνιέ, παρά το γεγονός ότι είχε πάρα πολλά λεπτά συμμετοχής συνεχόμενα, εν τούτης ήταν πάρα πολύ δυνατός ο Τζέριαν Γκραντ. Επομένως, είναι ένα παιχνίδι το οποίο ανήκει στο παρελθόν. Θεωρώ ότι οι πράσινοι έχουν έτσι μια δυσαρέσκεια για την διαιτησία γενικά στη σειρά και ειδικά στα δύο παιχνίδια στο ΣΕΦ, και πιο πολύ το στηρίζουν στην πολύ μεγάλη διαφορά στις ελεύθερες βολές. Όσον αφορά την, επειδή ξέρεις τρώγομαι και δεν πρόκειται να το αφήσω να περάσει, όσον αφορά την επίμαχη φάση με τον Χέις Ντέιβις και τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, μια μικρή έρευνα μεταξύ διαιτητών μου έδωσε τη δυνατότητα να πω ότι ήταν φάουλ από τον Νίκολα Μιλουτίνοφ. Mm-hmm. Παρότι ήταν, εγώ πως στο ραδιόφωνο την είπα, μια αμφιλεγόμενη φάση.
12: Σωστό,
15: γιατί ο Χέις Ντέιβις πηγαίνει να πάρει το φάουλ, δηλαδή θέλει να το εκμεύσει. Mm-hmm. Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ είναι γυρισμένος πλάτη. Είναι μια περίεργη φάση, είναι η αλήθεια. Η άμυνα φυσικά του Μιλουτίνοφ δεν είναι κατακόρυφη προς τον Χέις Ντέιβις. Τον βρίσκει με το χέρι του, που είναι σε ορθή γωνία ουσιαστικά, είναι σαν αγκώνας, mm-hmm. ας πούμε, σαν αγωνία κάνει το χέρι του Μιλουτίνοφ. Είναι μια πολύ δύσκολη φάση. Οι περισσότεροι όμως διαιτητές, με τους οποίους κατάφερα έτσι λίγο να μιλήσω, είπαν ότι ήταν φάουλ. Παρ' όλα αυτά όμως είναι μια πάρα πολύ δύσκολη φάση για τους διαιτητές, που οι περισσότεροι εξ αυτών είναι πιτσιρικάδες, είναι ανερχόμενοι, είναι διεθνείς, και εννοείται ότι κρίνονται και από αυτά τα παιχνίδια. Δύσκολη σειρά, δύσκολα παιχνίδια, με πολλή επαφή, με πάρα πολύ μπασκετικό ξύλο. Το έριξαν και οι δύο ομάδες σήμερα, το μπασκετικό ξύλο. Με τη διαφορά ότι ο Ολυμπιακός έπαιζε στην έδρα του, ενώ πριν από μερικά βράδια στο ΆΚΑ δεν είχε το αντίδοτο στο μπασκετικό ξύλο του Παναθηναϊκού. Παρόμοια συνθήκη περιμένω και μεθαύριο το βράδυ σε 9. Δηλαδή η λογική λέει ότι θα πάμε σε 5 μάτς, οπότε Σάββατο θα ξαναείμαστε εδώ. Αν τώρα ο Ολυμπιακός είναι τόσο δυνατός και εμφανιστεί μεθαύριο το βράδυ και πάρει το πρωτάθλημα στο ΆΚΑ, εννοείται ότι θα του αξίζουν συγχαρητήρια, εννοείται, δεν το συζητάμε. Αρκεί βέβαια να γίνουν και όλα σωστά, όπως θέλουν όλοι οι προπονητές και του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού και οι παίκτες, να είναι όλα σωστά και τα κριτήρια της διαιτησίας να είναι ίδια. Οπότε ας αφήσουμε αυτά προς το παρόν. Όπως συνηθίζεις και εσύ να λες, ας βάλουμε μια ανωτελεία για τον αγώνα της Τετάρτης, 9 το βράδυ, και αν χρειαστεί πάμε το ματς, θα είμαστε και πάλι εδώ, αλλά στις 6 το απόγευμα, νωρίς δηλαδή. Να σου πω, θα είναι η πρώτη φορά μετά από χρόνια που θα τελειώσει, πρώτο Θεός, αν φτάσουμε στα 5 ματς, τελικώς με ήλιο.
12: Τελικώς με ήλιο.
15: Περισσότερες φορές τελειώνουμε την άλλη μέρα. Ούτε καν
12: τα μεσάνυχτα και βάλει.
15: Τις
12: καλές τις εποχές.
15: Καλό βράδυ σε όλους, Άγγελε.
12: Καλό βράδυ, Κώστα. Σε ευχαριστούμε
15: αύριο
12: πολύ.
15: Το απόγευμα με εκπομπή.
12: Καλό βράδυ. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ήταν και ο Κώστας Σωτηρίου με το δικό του σχόλιο μετά το τέλος του παιχνιδιού για την αναμέτρηση που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, πριν από λίγη ώρα μάλλον, και έφερε τον Ολυμπιακό να κάνει το 2-1 στη σειρά επικρατώντας του Παναθηναϊκού με 102-92. Το τέταρτο παιχνίδι είναι σίγουρο ότι θα γίνει και θα γίνει την προσεχή Τετάρτη στις 10 του μήνα στις 9 στην έδρα του Παναθηναϊκού στο Telecom, και αν χρειαστεί πέμπτο παιχνίδι αυτό θα γίνει στις 13 του μήνα το άλλο Σάββατο στις 6 το απόγευμα. Με όλα αυτά να δούμε τι έχουμε και στο κουπόνι του στοιχήματος. Ολλανδία-Ουσμπεκιστάν 2-1, είμαστε στις καθυστερήσεις. Κολόμπους Connecticut 1-0, Γαλλία-Βόρεια Ιρλανδία 3-1 και Ολυμπίκ Χασάνια 0-1. Και τα τρία γκολ της Γαλλίας, ο Ολίσε, στο 43, στο 49 και στο 75.

Λοιπόν, πιο συγκεντρωμένος και περισσότερο αποτελεσματικός ο Ολυμπιακός κέρδισε τον Παναθηναϊκό. Οι Ερυθρόλευκοι στηρίχτηκαν στο δίδυμο Φουρνιέ και Βεζένκοφ και οι δύο σκόραραν κατά ρυπάς. Έλειψε και πάλι ο Ντόρσε και κυριάρχησε στην ρακέτα ο Μιλουτίνοφ. Αυτή είναι η γενική εικόνα του παιχνιδιού. Ο Κώστας Παπανικολάου δεν έπαιξε γιατί, όπως αποκαλύψα, υπήρχαν ενοχλήσεις στη μέση, έτσι και αυτό δεν χρησιμοποιήθηκε καθόλου. Ο Παναθηναϊκός είχε καλή εικόνα στο πρώτο μέρος. Έμεινε κοντά στο τρίτο δεκάλεπτο με τον Αταμάν να μην βρίσκει λύσεις για να κουβαλήσει το σύνολο. Ο ίδιος αποχώρησε με αποβολές, δύο τεχνικές ποινές, το 51 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε, μετά από ένα ξέσπασμα προς τους διαιτητές. Η αποσία του Όσμαν έβαλε τον Χουάντσο στην εξάδα των ξένων και στην δωδεκάδα Σόρτς Γκραντ, οι οποίοι είχαν καλά διαστήματα. Στη μεγάλη όμως εικόνα του παιχνιδιού, οι πράσινοι υστέρησαν στα rebound και γνώρισαν μια δίκαιη ήττα. Να θυμηθούμε τα τρία παιχνίδια που έχουμε δει μέχρι τώρα. Το 1-0 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 82-76, το 1-1 Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 68-58 και το 2-1 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 102-92. Είπαμε πότε θα διεξαχθούν τα επόμενα δύο παιχνίδια. Το τέταρτο θα χρειαστεί σίγουρα και εφόσον χρειαστεί πέμπτο θα γίνει το Σάββατο στις 6 το απόγευμα στην έδρα του Ολυμπιακού.

Λοιπόν, για το παιχνίδι τα είπαμε. Μαυριτανία ανοίγειρας ανοίγει το σκορ στις καθυστερήσεις 1-0. Κολόμπους Connecticut 1-0 και εδώ. Γαλλία Βόρεια Ιρλανδία στο 87 είμαστε εδώ 3-1 με τα 3 γκολ του Ολίσε. Και Ολυμπίκ Χασάνια 0-1 και είναι και αποτέλεσμα ημιχρόνου. Το κουπόνι, όπως καταλαβαίνετε, αυτές τις ημέρες δεν είναι ιδιαίτερα πλούσιο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα είπαμε για το πότε θα διεξαχθεί το τέταρτο παιχνίδι και πότε το πέμπτο, αν και εφόσον χρειαστεί. Το ρεπορτάζ συνεχίζεται αυτή την ώρα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Θυμίζω ότι ο Σερέλης, ο βοηθός του Αταμάν, μίλησε για 30 δευτερόλεπτα και αποχώρησε, τονίζοντας ότι βολές από τη συνέντευξη τύπου, εννοώ ότι βολές είναι 61-18 υπέρ του Ολυμπιακού, τροφή για σκέψη, όπως είπε χαρακτηριστικά ο βοηθός του Αταμάν. Και έτσι λοιπόν θα οδηγηθούμε στο πέμπτο παιχνίδι, στο τέταρτο παιχνίδι, το οποίο θα γίνει την προσεχή Τετάρτη στις 10 του μήνα στις 9, φυσικά σε απευθείας μετάδοση από την Era Sport και, και το Air 2 Sports. Λοιπόν, το μικρόφωνο στα γήπεδα κάπου εδώ ρίχνει αυλαία. Από την Ολυμπία Γιαννικοπούλου που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, την Ειρήνη Παπαζήση που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής και εμένα, ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και φίλοι της Era Sport, χαίρετε στη ρύθμιση του ήχου. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου στο μικρόφωνο, Γιάννης Παπαγεωργίου. Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 102-92 του Παναθηναϊκού στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Έκανε το 2-1 στην σειρά των τελικών και απέχει μία νίκη από την κατάκτηση του τίτλου. Κορυφαίος για τους πρωταθλητές Ευρώπης, ο Φουρνιέ με 28 πόντους. Φωνάζουν για την διαιτησία οι πράσινοι. Στο δυναμικό του ΠΑΟΚ ανήκει επίσημα από σήμερα ο Τρέβορ Χάντζινς, ο 27χρονος Αμερικανός point guard με θητεία την τελευταία τριετία στη Λεμάν, δεσμεύτηκε με διετούς διάρκεια συμβόλαιο με τον δικέφαλο του Βορρά. Απόλυτη προτεραιότητα για τον Παναθηναϊκό η απόκτηση του Ματίας Γένσεν από την Μπρέντφορντ. Τριετές συμβόλαιο με άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως, η πρόταση των πράσινων για τον διεθνή δάνο μέσο. Σε συζητήσεις με την ΑΕΚ για την επέκταση του συμβολέου του βρίσκεται ο Σταύρος Πήγιος, όπως αποκάλυψε σε συμπαίκτες του στην Εθνική Αλβανίας. Η ΠΑΕΟΦΗ ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον ταξιάρχη Φούντα μέχρι το 2029. Διαδικαστικού χαρακτήρα είναι η ολοκλήρωση της απόκτησης από την Κηφισιά του δεξιού αμυντικού Κώστα Αποστολάκη και του τερματοφύλακα Αλέξανδρου Αναγνωστόπουλου, που αποχωρούν από την Λάρισα. Ο Ηρακλής εξετάζει την περίπτωση του 35χρονου Ιταλού επιθετικού Λορέντζο Ινσίνιε. Στην Κύπρο και στην ΑΕΛ Μεσού θα συνεχίσει οριστικά την καριέρα του Στέφανος Καπίνου. Έλληνας τερματοφύλακας έχει συμφωνήσει να υπογράψει διαιτές συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα της Λεμεσού και σήμερα αναμένεται στο Ινσίνιε για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις. Σαρώτη κυνήγη Φλωρεντίνο Πέρεθ, επανεξελέγει με ποσοστό 70% στην Προεδρία της Ρεάλ Μαδρίτης και προανήγγειλε την επιστροφή του Ζωζέ Μουρίνιο στον πάγκο της Βασίλισσας. Ενθαρρυντική ενημέρωση του γιατρού της Εθνικής Δανίας αναφορικά με τον Κρίστιαν Έριξεν, καθώς ο διεθνής μέσος φαίνεται να πηγαίνει όλο και καλύτερα μετά τη νέα κατάρρευση στον αγωνιστικό χώρο στο φιλικό με την Ουκρανία. Στο μεταξύ, Ρούνε και Ανρί Πρόκ παρακαλούν τον Δανό να σταματήσει το ποδόσφαιρο, προτρέποντας να βάλει την υγεία του και των πιο κοντινών του ανθρώπων πάνω απ' όλα σε αυτή την κρίσιμη στιγμή. Ο Γιάγια Τουρέ αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της Σλόβαν Μπρατισλάβας, ενώ ο Μάρκο Σίλβα οδεύει για την τεχνική ηγεσία της Μπενφίκα. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 8 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι στις συχνότητες του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας. Ακολουθεί η εκπομπή Μπαλαντέρ.
0: Era Sport 101,8.
2: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, Μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με sport, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα sport.
3: Ακούτε Era Sport.

Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Καλό βράδυ. Ώρα είναι 12 και 9 πρώτα λεπτά και σε πάντα συντονισμένη στη δημόσια αθλητική συχνότητα Αέρα Σπορ 101,8. Ο Μπαλάντερ αρχίζει ευθύς αμέσως. Γιάννη Παπαγεωργίου, Δημήτρη Μαλισιώβα θα είναι μαζί μέχρι και τις 2 τα ξημερώματα και περιμένουμε τη συμμετοχή σας ώστε να αναλύσουμε, να σχολιάσουμε, να εξηγήσουμε, να επεξηγήσουμε, να δώσουμε ειδήσεις για το τι συνέβη στην σημερινή ημέρα και τι πρόκειται να συμβεί. Τυχή σας ώστε να αναλύσουμε, να σχολιάσουμε, να εξηγήσουμε, να επεξηγήσουμε, να δώσουμε ειδήσεις για το τι συνέβη στην σημερινή ημέρα.

0: Λοιπόν, και 4 ώρα νομίζω ότι δεν θα προσφέρουν κάτι, αλλά νομίζω πάνω από 80% των αγώνων θα το ακούσετε ραδιοφωνικά και από την ΕΡΑΣΠΟΡ. Μέχρι να πάρει ανάσα ο φίλος μου που έλεγε το δελτίο δίσου, να δούμε λίγο τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας, αφού πούμε πώς περιμένουμε τα μηνύματά σας στο 541-60, αφού γράψετε σπόρτα, αφήνετε καινούργιο διάστημα και αποστείλετε το μήνυμά σας. Νούμερο 2 τρόπος, μας αναζητάτε μέσω Viber στην εφαρμογή ERASPOR και εκεί παράτε το ίδιο, καταγράφετε το μήνυμά σας με ευγένεια και σεβασμό στο ακροατήριο και το αποστέλλετε. Ο τρίτος τρόπος που δεν προτιμάτε, γι' αυτό λοιπόν ένας παππούς στο Αίγιο, το οποίο βρέθηκε στο επίκεντρο μετά την πολύκροτη υπόθεση του τύπου, ο οποίος κατηγορείται για δολοφονία και ζούσε στην Ελλάδα 15 χρόνια χωρίς κανένα στοιχείο. Αυτό μου αρέσει, Γιάννη, δηλαδή είσαι σε μια χώρα, όχι στο Κουρασάο, είσαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ζεις κανονικά με το νόμο, αλλά δεν έχεις κανένα στοιχείο πάνω, άρα δεν πληρώνεις για κανένα φόρο.
1: Μια χαρά.
0: Οπότε έλα εδώ, κύριε Δημητράκη, εσύ πόσα παίρνεις, αγόρι μου, που φαίνονται τα χρήματά σου, τσαπ, φέρτασαι εδώ. Ο άλλος κάνει και εμπόριο με ελιές, όλα καλά.
1: Άρχοντας,
0: λοιπόν, άρχοντας. Και μου έλεγε λοιπόν ένας φίλος από το Αίγιο, αφού δεν στέλνουν μηνύματα, οι ακροατές είναι πλάς 80.
1: Γι' αυτό λες.
0: Γι' αυτό δεν υπάρχουν μηνύματα. Δηλαδή, το έχω...
1: Έλα, υπάρχουν μηνύματα.
0: Θα βάλω δώρο.
1: Τι δώρο θα
0: πάρει. Να πάνε στο Κουρασάο κάποιοι.
1: Κουρασάο.
0: Όποιος γράψει λοιπόν πάνω από 10 email τη βδομάδα.
1: Έτσι.
0: Μα επιτρέπετε, συγγνώμη, είμαστε το 2026.
1: Α, εννοείς δεν υπάρχουν email.
0: Δεν υπάρχουν email.
1: Ναι.
0: Προφανώς δεν υπάρχει υπολογιστής. Προφανώς.
1: Από το κινητό μπορεί να στείλεις.
0: Ούτε κινητό έχουν σύγχρονο. Άρα είναι πάνω των 80. Δεν πρέπει να κατέβει μέσα στους όρους ηλικίας.
1: Και στο Viber πώς στέλνουμε. Πάλι κινητό.
0: Οι περισσότεροι έχουν Viber.
1: Ναι,
0: δεν χρησιμοποιούν όμως υπολογιστή. Άρα λοιπόν, για να κατέβουμε στους όρους ηλικίας, κύριε Μποτζάκη, ακούτε. Πού είναι αυτός, χάθηκε, τον έχω χάσει. Λοιπόν, φτιάχνει το πρόγραμμα ακόμα.
1: Μια χαρά, είναι φτιαγμένο το πρόγραμμα.
0: Λοιπόν, ακούς.
1: Ναι.
0: Πρέπει να υπάρχουν email που θα δείξει ότι ο άνθρωπος είναι 40 χρόνων, 30, 20. Και θέλω να δω και ένα email από ένα 20χρονο.
1: Έχουμε και 20χρονο.
0: Μετά τις εξετάσεις.
1: Έχουμε και 20.
0: Γράφουμε και άλγεβρα αύριο μεθαύριο.
1: Αύριο.
0: Μεθαύριο. Ε? Ποτέ δεν τη συμπάθησα.
1: Περίμενε. Εσύ είναι τα δύσκολα του χρόνου.
0: Ναι, τώρα είναι προκριματικά.
1: Είσαι προθέρμανση.
0: Προκριματικά τσάπεζα.
1: Προκριματικά, ναι.
0: Όμως, δεν μ' αρέσει αυτό που κάνω στο σχολείο. Έχουν αφήσει μαθήματα τα οποία θα γράψουν τα παιδιά για να κρυθεί το μέλλον τους και τα περισσότερα μαθήματα είναι αδιάφορα.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν είναι καλό στη γενική γνώση. Δηλαδή, σήμερα πάλευα με τις δύο να διαβάσουν άλγεβρα. Λέει, αφού δεν με νοιάζει, δεν με κάνει. Ναι, έστω κάτι να μάθεις. Καλό είναι. Κάθε μάθημα κάτι δίνει.
1: Κάτι σου αφήνει. Κάτι σου αφήνει. Βέβαια.
0: Λοιπόν, αλλά το σύστημα δεν είναι καλό κι αυτό.
1: Πρέπει να αλλάξει το σύστημα.
0: Φίλε, δεν μπορεί τα μαθήματα που σε ενδιαφέρουν να είναι μόνο 4 και τα άλλα στο βρόντο, τι.
1: Ναι, και στο μπάσκετ πρέπει να αλλάξει.
0: Νομίζω είναι σαν τις φάουλς, καλάθι και φάουλ.
1: Ναι.
0: Πρέπει να υπάρχει ένα μπόνους. Σου λέει, κύριε, εντάξει, ενδιαφέρει η ιστορία, τα αρχαία, οκ. Okay. Εάν όμως στην άλγεβρα πάρεις πάνω από 12,
1: ναι,
0: έχεις ένα βαθμό. Εάν πάρεις πάνω από 13, έχεις 2 βαθμούς. Αλλιώς πώς θα παρακινήσεις το παιδί να βοηθηθεί. Να βοηθήσουν αυτό του και σε αυτό το κομμάτι που
1: βάλε
0: είναι
1: κίνητρο, δηλαδή. Βάλε τους κίνητρα.
0: Ναι, εννοείται. Ναι. Μα είμαστε στην εποχή των κινήτρων.
1: Σωστό.
0: Μην κοιτάζεις εσύ που έρχεσαι εδώ 20 ώρες, κάνεις εκπομπές, φεύγεις και δεν ζητάς τίποτα. Πρέπει να υπάρχει ένα κίνητρο παντού.
1: Σωστό.
0: Να, ο Βαζάκας είχε κίνητρο και εκεί που τον περιμένουμε προπονητή θα βρεθεί τεχνικός διευθύντης στον Απόλλωνα Καλαμαριάς.
1: Μια χαρά. Γιώργα, και
0: δίπλα το κοντός.
1: Ποιος κοντός?
0: General Manager Ανδρέας Μπονόβας.
1: Εντάξει, ο Μπονόβας έχει αυτή τη θητεία. Γενικά έχει δουλέψει σε πολλές ομάδες. Είναι και φίλος μας.
0: Ναι, θέλω να σου πω ότι υπάρχει ένα κίνητρο.
1: Υπάρχει.
0: Λοιπόν, να σταχυολογήσουμε τη σημερινή δισογραφία. Ποια είναι η είδηση ημέρας?
1: Η είδηση ημέρας.
0: Ναι. Έχουμε τώρα εδώ έχουμε το δελτίο ειδήσεων, φίλε. Είπε 40 ειδήσεις. Ποια είναι η είδηση ημέρας?
1: Καλά, από αυτά που γράφει εκεί τα μισά δεν τα είπα γιατί είναι χθεσινά.
0: Πες μου, ρε παιδί.
1: Η είδηση της ημέρας στο μπάσκετ είναι, Μαλισιώβα.
0: Η είδηση ημέρας είναι ο Ολυμπιακός νίκης. Εντάξει, εκεί πέτω, εγώ σε έπαιζε, δεν θα κέρδισε όπως κέρδισε και στο πρώτο.

0: παιχνίδι. Φυσιολογικό είναι.
1: Εντάξει, μην τα βλέπεις όλα φυσιολογικά.
0: Όποιο έχει παιδούκος έχει προβάδισμα εννοώ.
1: Σε αυτό το επίπεδο να ξέρεις ότι δεν παίζει ρόλο η έδρα.
0: Εγώ βλέπω παίζει.
1: Δεν παίζει.
0: Πώς, βλέπω πρώτο ματς νίκη, τρίτο ματς νίκη, άρα.
1: Φωνάζει για τις βολές όλοι ο Παναθηναϊκός.
0: Άντε πάλι. Πάμε παρακάτω. Εγώ βλέπω η είδηση είναι του Ολυμπιακού.
1: Ποια?
0: Παίρνει το Γιαννούλη.
1: Θα τον πάρει το Γιαννούλη.
0: Ναι, τον έχει κλείσει.
1: Είναι τελειωμένη ιστορία.
0: Τον έχει κλείσει. Απομένει ο Γιαννούλης να κάνει πέτρα την καρδιά του την Παοκτζίδικη, ναι, και να πει θα πάω να παίξω εκεί. Εάν πει όχι, θα χαλάσει μεταγραφή. Γιατί ο παίκτης δεν ανοίξει τον εαυτό του, ανοίξει το Augsburg. Κοντά στη Βαβαρία είναι αυτό. Ναι. Κοντά στο Μόναχο. Και θα μείνει στο Augsburg.
1: Εσύ τι βλέπεις να γίνεται?
0: Γίνεται μάχη. Η καρδιά του και η τσέπη. Η καρδιά και η τσέπη.
1: Εκεί υπάρχουν προβλήματα. Εκεί υπάρχουν προβλήματα.
0: Κοίταξε, στην εποχή τώρα του 2026, άκου, δεν είναι 34 να πει εντάξει ρε φίλε, τι να σου πω με τους παίκτες.
1: Ναι.
0: Πάντως ο Ολυμπιακός έκανε το κόλπο γκρόσο. Τι έκανε? Πήγε και είπε Augsburg, 4,5 σου δίνω.
1: Για την αποδέσμευση.
0: Λέει αυτή, ωραία, έχω και την κόβεδρε, δεν δίνει 4. Αν ήρθε, μου φαίνεται, στην Premier League.
1: Στην Premier.
0: Με το Λαμπάρτ.
1: Ναι.
0: Μου φαίνεται.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, όχι, λέει Ελλάδα. Ναι, αλλά ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να ανέβει πάνω από 2,5.
1: Μέχρι και ο ΠΑΟΚ.
0: Τι θα κάνει όμως τώρα?
1: Δεν μπήκε σφήνα ο Αλαφούζος όλη αυτή την υπόθεση?
0: Δεν έχει ελπίδα.
1: Δεν έχει, λες?
0: Το πάω να δώσει 5.
1: Εντάξει, δίνουνε. Είναι άπλες το τελευταίο.
0: Αφού πήρε τον Κυριακόπουλο.
1: Πήρε τον Κυριακόπουλο, εντάξει.
0: Ναι. Για τον κάνει.
1: Ναι.
0: Εσύ τι θα έκανες αν έσουν Αγιαννούλης? Να ρωτήσουμε τον Χρήστο τον Εύεσμο που τα ξέρει όλα.
1: Ο Χρήστος θα σου πει, εγώ δεν θα πήγαινα.
0: Πού?
1: Στον Ολυμπιακό. Αν ήμουν Αγιαννούλης.
0: Αυτό θέλουν οι φίλοι του ΠΑΟΚ.
1: Ναι. Γιατί ο Χρήστος.
0: Αλλά και ο Ολυμπιακός γιατί να μην τον πάρει? Σου λέει, κύριε, έλα στην ομάδα με τα περισσότερα πρωταθλήματα, Champions League και τα λοιπά, πάρε και τα λεφτά σου.
1: Ναι. Θα είναι δύσκολες στιγμές όταν θα πάει στη Τούμπα όμως.
0: Αν δεν πάει στον Ολυμπιακό, ναι, και πει εγώ ΠΑΟΚ, πόσο χρόνο τώρα είναι, 30-31.
1: Ναι.
0: Το βλέπω σε 5 χρόνια συνεργάτη του Βιερίνια. Το διοικητικό κομμάτι, βέβαια. Δεν είδες πως ήρθε ο Μάτος?
1: Σωστό, σωστό.
0: Και ο Βιερίνια.
1: Για να δούμε.
0: Άρα, λοιπόν,
1: ο Λουτσέσκου θα μείνει, σε ξαναρωτά.
0: Άνοιξε μεγάλο θέμα. Όσο καθυστερούμε, τόσο λιγοστεύουν οι πιθανότητες του.
1: Ναι.
0: Εγώ ήμουν αυτός που έλεγε ότι για να φύγει ο Λουτσέσκου πρέπει να φύγει ο Σαββίδης. Αλλά βλέπω τώρα.
1: Από
0: εδώ,
1: ό,τι φαίνεται, θα φύγει ο Λουτσέσκου και θα μείνει ο Σαββίδης.
0: Βλέπω ότι τα θέματα είναι λίγο περίεργα. Δεν διαρρέει κάτι.
1: Ναι, δεν υπάρχει κινητικότητα σε αυτό το θέμα.
0: Και όσον και αφού τα ρεύματα είναι σαν τη Χαλκίδα, 6 ώρες πάνω, 6 ώρες κάτω, τα πάντα μπορούν να συμβούν. Γιατί ο Σαββίδης δεν μπορείς και να τον ψυχολογήσεις. Είναι σαν το Γιαννακόπουλο.
1: Ναι.
0: Είδε σήμερα τι γλυκιά παρέμβαση έκανε ο Γιαννακόπουλος.
1: Ναι.
0: Ήταν γλυκό σήμερα.
1: Ναι.
0: Έφαγε την καμπανά.
1: Και το πήγε ήρεμα.
0: Όχι, έγραψε πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Τα έγραψε ωραία. Είδε η καμπάνε.
1: Με
0: ο Μπαρτζόκα είδε πω ζήτησε συγγνώμη.
1: Ναι, αφήνοντα και εχμές και σπόντε.
0: Ζήτησε συγγνώμη.
1: Ζήτησε, αφού
0: δημοσίως.
1: Πρόσεξε, το ζήτησε ο αθλητικό δικαστή.
0: Άρα λοιπόν λειτουργεί το πειθαρχικό δίκαιο.
1: Ναι.
0: Απλώ πρέπει να γίνει πιο αυστηρό και ξεκάθαρο από την αρχή. Ότι κάνει αυτό, by the book, πάρε,
1: ναι,
0: το μήνυμα.
1: Τελείωσε. Δεν έχει ότι το βίντεο ήταν παράνομα, τραβηγμένο κτλ.
0: Άρα λοιπόν πιστεύω ότι η είδηση είναι του Ολυμπιακού πρώτη. Ότι είναι αγκαλιά με τον Γιαννούλη.
1: Για να δούμε.
0: Και το πρωί, πώς θα ξημερώσει η μέρα, ο Γιαννούλης είναι Θεσσαλονίκη. Είναι όλη τη μέρα με τον Πέλκα. Δεν ξέρω αν είναι και κουμπάρι.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν είναι και στο ξενοδοχείο του Πέλκα κάτω στη Χαλκιδική.
1: Έχει ξενοδοχείο Πέλκα.
0: Βέβαια.
1: Χαλκιδική.
0: Βέβαια.
1: Κοντά στον πρόεδρο.
0: Με μπροστάρι ποιον, τον μπαμπά πρόδρομο Πέλκα. Παλαιό παίκτη στην ευρύτερη περιοχή των Γιαννητσών.
1: Μια χαρά. Δεν μου λες.
0: Έξυπνη επιλογή.
1: Τα τελευταία χρόνια έχει σταματήσει όμως.
0: Ποιος?
1: Ο μεγάλος αριθμός των Ρώσων που ερχόντουσαν στη Χαλκιδική. Να μου πεις, έχει άλλες εθνικότητες. Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, που λέγε.
0: Κοίταξε, είναι τόσο ωραία η Χαλκιδική. Ναι. Χαλκιδική, ναι. Είναι τόσο ωραία που οι Ρώσοι καταρχάς έχουν πάρει πολλές, έχουν αγοράσει πολλά εκτάρια γης.
1: Ναι.
0: Έχουν αγοράσει πολλές κατοικίες και γενικά ξένοι πίκοοι. Τι το θες το Λιάγκα εκεί με την Αντωνά? Όχι, τι είναι αυτό, αυτό είναι το θέμα μας.
1: Κάπα να δω και δεν βλέπεις, βάζει και μου βγάζει Λιάγκα. Δηλαδή δεν γίνεται.
0: Καταρχάς πώς το είδες αυτό ότι η κυρία του Λιάγκα,
1: ναι,
0: έκανε συνέντευξη με τον Γκόκαπ και ανέβηκε και στο σκάφος του Λιάγκα στη Βουλιαγμένη και πήγαν βόλτα. Αυτά τα ξέρεις?
1: Αποκλειστικότητα. Όχι, την είδα τη φωτογραφία. Δεν ξέρω τι έκανε συνέντευξη.
0: Τροβερό.
1: Ναι, ωραίο.
0: Ωραίο. Δεν έρχομαι στο στούντιο, ναι, αλλά έρχομαι στην κυρία σου. Τον ανέβαζε στο σκάφος, καθαρή συνέντευξη. Πώς να πάρουμε συνέντευξη αφού δεν έχουμε σκάφος?
1: Έλατε.
0: Κύριε Σιβοντζάκη, κάντε κάτι. Πώς να κλείσουμε συνέντευξη αφού δεν έχουμε σκάφος?
1: Πάρτε ένα σκάφος, κύριε Βοντζάκη, για να μπορούμε να κλείνουμε συνέντευξη.
0: Τα λέω καλά.
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι αυτά.
0: Λοιπόν, άλλη είδηση. Πάμε στο μπάσκετ. Πες σκορ.
1: 102-92.
0: Δεν αντιπροσωπεύει τη μάχη, δεν ήταν για διαφορά 10 πόντων, διαφορά ήταν για 2-3 πόντους.
1: Έκανε πράγματα και θάματα ο Φουρνιέ. Κορυφαία εμφάνιση, νομίζω πρέπει να είναι κορυφαία εμφάνιση.
0: 26, 27, 28.
1: 4 assist.
0: Πες μου την αιτία που έχασε ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, το φάουλ έπρεπε να το δώσει στο τέλος, θα είχαν πάλι ο Παναθηναϊκός. Ναι. Κακός που δεν το δώσαν.
1: Εντάξει, έχουν γίνει και κάτι άλλα σφυριγματάκια.
0: Άντε πάλι τα ίδια.
1: Έχουν γίνει, ρε Δημήτρη.
0: Επειδή δεν το έχασε πάλι το παιχνίδι από αυτό. Γιατί το έχασε το παιχνίδι ο Παναθηναϊκός? Να σου πω κάτι. Ο Ολυμπιακός, ναι, παίρνει την κρέμα.
1: Ναι.
0: Τα σπόρια τα παίρνει. Είμαι σαφής.
1: Ναι, λίγο παραπάνω όμως.
0: Τα σπόρια τα παίρνει ο Ολυμπιακός.
1: Το περιορίζεις. Λίγο παραπάνω από τα σπόρια.
0: Δηλαδή, τα παίρνει σπόρια. Όπως τα παίρνει και παλαιότερο ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, δεν έχει αρκετή.
0: Άρα λοιπόν μην φωνάζεις.
1: Δεν φωνάζω.
0: Τα σπόρια τα παίρνει.
1: Όμως. Αυτά που είδαμε. Δεν φωνάζω.
0: Όμως. Γιατί έχασε ο Παναθηναϊκός?
1: Γιατί λες?
0: Εσύ μου πεις.
1: Καθαρά αγωνιστικά.
0: Εννοείται, τι.
1: Εντάξει, γιατί φορτώθηκε πρώτα απ' όλα πολύ γρήγορα με φάουλ ο Χουάντσο που ήταν καθοριστικό στο ξεκίνημα του.
0: Ναι.
1: Φορτώθηκε με φάουλ ο Ναν. Έμεινε έξω.
0: Γιατί, γιατί
1: δεν ήταν καλό ο Ναν.
0: Γιατί έτσι, δεν έκανε κοτσίδε τα μαλλιά. Τι φάμε, τι αφάνα εμφανίστηκε.
1: Έλα, άλλαξε το γούρι.
0: Για να μπορέσει να αντιπαρατεθεί στον Γουόρντ με την άλλη αφάνα.
1: Έτσι. Πήγε κόντρα στην αφάνα.
0: Εγώ νομίζω, φίλε Γιάννη, η απουσία του Οσμάν ήταν καταλυτική.
1: Τον Οσμάν τον άφησε όχι γιατί ήταν τραυματίας έξω.
0: Α, ναι.
1: Τον άφησε, ναι, κατ' επιλογή, όχι να ξεκουραστεί. Υπάρχει ένας περιορισμός ποιοι θα παίξουν από τους ξένους και ποιοι.
0: Εγώ νομίζω ότι έλειπαν οι πόντοι του Οσμάν, ναι, στο τέλος, γιατί προσπάθησε να τους καλύψει αυτούς ο κοντός, ο Σίφουνας, ο Σόρτς. Αλλά κάποια στιγμή ξέμεινε από σουτ, γιατί και ο Χέιζ είναι. Δεν ήταν πάλι καλός.
1: Όχι.
0: Μία κακός, μία καλός. Μία... Άμα όταν παίρνει 4 εκατομμύρια το χρόνο, παίρνει 400.000 το μήνα.
1: Τι
0: αδερφέ μου, σε θέλω εδώ, σε θέλω.
1: Ναι.
0: Σταθεροποιήσω. Βάλε 18-20 πόντους.
1: Σωστό.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Σωστό.
0: Φαινόταν ο Ολυμπιακός ότι είχε πάντα λύση.
1: Ο Ολυμπιακός χτύπησε και πάλι τα επιθετικά rebound. Αυτή ήταν η δύναμή του στο παιχνίδι.
0: Α, πολύ καλός ο Λεσόρ.
1: Ο Λεσόρ, ναι, πρέπει να είναι η καλύτερη εμφάνισή του από την επιστροφή.
0: Αλλά μόνο σου, σαν τον Βεδουίνο, κάτω από την έρημο της Δυτικής Σαχάρας.
1: Μα δεν έχει και άλλον ψηλό Παναθηναϊκός.
0: Το Φαρίτ δεν τον έχει.
1: Εντάξει, το Φαρίτ τον αφήνει εκτός. Πάλι υπάρχει αυτό με τους ξένους.
0: Ενώ ο Ολυμπιακός έχει και παραπάνω ξένους στις ίδιες θέσεις.
1: Δεν έχει, έχει και παραπάνω Έλληνες με ελληνικά διαβατήρια. Ξένους με ελληνικό διαβατήριο. Ή το Βεζένκοφ που έχει ελληνικό.
0: Σαν τον Ρότσα κάποτε ο Παναθηναϊκός.
1: Έτσι. Έτσι. Το Μπουμπλί.
0: Το Μπιστάκι.
1: Το Μπουμπλί.
0: Και τον Πολέτη Ολυμπιακός.
1: Και τον Πολέτη, ναι.
0: Τι γίνεται, ρε φίλε.
1: Κατάλαβες, έχει πιο πολλές επιλογές δηλαδή.
0: Ιδέες.
1: Και πρόσεξε, σήμερα, ναι, ο Ολυμπιακός έχει κάνει ένα. Για όποιον δεν το έχει παρατηρήσει.
0: Τέλειο παιχνίδι, τι.
1: Όχι, έχει, καταρχήν ξεκινάει. Παρατάσσονται οι ομάδες.
0: Ναι, δεν το
1: πριν ξεκινήσει το
0: πρώτο
1: μάτς,
0: δεν το δω, ναι.
1: Πριν ξεκινήσει το μάτς. Και για να παίξει όπως παίζει πριν από τα παιχνίδια ο εθνικός ύμνος.
0: Έτσι. Σωστά, παίζει ο εθνικός.
1: Ναι. Δεν υπάρχει ούτε ένας Έλληνας. Αν εξαιρείς το Γόκα που έχει.
0: Δεν υπάρχει Έλληνας.
1: Ναι, δεν υπάρχει Έλληνας.
0: Ποια είναι το δεκάδα?
1: Στη δεκάδα, στο ξεκίνημα του αγώνα.
0: 12 έχει.
1: 5 και 5.
0: 12 μου φαίνεται έχει.
1: Όχι, γιατί πεντάδες είναι.
0: Νομίζω ότι όλοι είναι 12.
1: Γιατί είναι
0: 10 είναι μόνο, εγώ νομίζω ότι είναι 12.
1: 5.
0: Εγώ νομίζω ότι είναι 12.
1: Όχι, στο βόλεϊ είναι 6. 5-5. Δωδεκάδα είναι
0: γενικά. Α, λες 5-5, ναι.
1: Οι πεντάδες οι βασικές.
0: Α, οι βασικές.
1: Αυτές μένουν στον εθνικό ύμνο.
0: Και
1: είναι 5 ξένοι, 5 ξένοι από εδώ. Και παίζει ο εθνικός ύμνος. Το κορυφαίο όμως έχει γίνει στην εξέλιξη του αγώνα.
0: Για πες.
1: Για πρώτη φορά, δεν νομίζω να έχει ξαναγίνει στο παρελθόν. Θα το ψάξω.
0: Ναι.
1: Από το πρώτο μέχρι το 40 λεπτό που τελειώνει ο αγώνας, δεν συμμετέχει Έλληνας στην ομάδα του Ολυμπιακού.
0: Στον Πάνακο συμμετέχει ο Μήτογλου.
1: Έπαιξε ο Μήτογλου, έπαιξε ο Ρογκαβόπουλος, ο Σλούκας.
0: Τρεις.
1: Ναι.
0: Ο Ολυμπιακός, κοίταξε, έχει τον Παπα-Νικολάου που προφανώς δεν έπαιξε
1: για
0: κάποιο
1: πρόβλημα
0: λόγο.
1: Είχε πρόβλημα στη μέση, το είπε.
0: Παπα-Νικολάου. Ο Λαρατζάκης είναι παρκαρισμένος, δύο.
1: Ναι.
0: Τρίτον έχει.
1: Όχι.
0: Ο Νεπίτζογλου
1: απλώς συμπληρώνει. Και αυτός δεν παίζει.
0: Συμπληρώνει.
1: Ναι, ούτε αυτός έπαιξε, ούτε ο Παπα-Νικολάου ήταν τραυματίας.
0: Ο Ολυμπιακός δεν έχει.
1: Ναι.
0: Ο Ολυμπιακός έχει τον Παπα-Νικολάου μόνο.
1: Ναι.
0: Αφού έχει παρκάρει τον Λαρατζάκη. Αλλά θέλουμε εθνική ομάδα μας καλή.
1: Θέλουμε. Έχουμε. Walk up Dorsey.
0: Α, είναι και ο Ντόρσερ. Α, ναι. Δεν έπαιξε ο Ντόρσερ.
1: Δεν έπαιξε, όχι. Έχει πρόβλημα με τον
0: Ντόρσερ. Α, λοιπόν, και πίσω ο Σλούκας δεν είναι καλά.
1: Δεν είναι καλά, όχι. Νομίζω ότι ρίσκαρε ο Αταμάν στο παιχνίδι με τον Μπάουκ, τον ημιτελικό. Που τον έβαλε μέσα στο
0: παιχνίδι. Ο Αταμάν, όταν φύγει από το μπάσκετ, νομίζω πρέπει να πάει στο Σινεφίλ.
1: Γιατί είναι καλό για ηθοποιό.
0: Δηλαδή, μόλι βλέπει ότι το μάτι είναι χαμένο. Θέλει να πάρει τις τεχνικές ποινές να κάνει το σοου.
1: Εκεί διαμαρτυρήθηκε δικαιολογημένα.
0: Αφού βλέπει το μάτς έχει φύγει.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά του κάνει το φάουλ.
0: Ναι, αλλά έτσι τι συνεχίζει.
1: Ο Μελουτίνοφ.
0: Το είπε μια φορά. Έβαγε τη μία τεχνική ποινή. Μετά θέλει να φάει και την άλλη να γίνει.
1: Για να μην πάει στη συνέντευξη τύπου.
0: Έτσι, μπράβο. Και πήγε ο Σερέλης, είπε μια κουβέντα.
1: 30 δευτερόλεπτα.
0: Είναι όμως το σωστό αυτό που είπε. Δηλαδή είναι το διακύβευμα του αγώνος ότι οι βολές στα δύο παιχνίδια είναι 61-8.
1: 61-18.
0: 61-18.
1: Ναι. Στα δύο μάτς, τον πρώτο και τον τρίτο τελικό, ναι. Στο ΣΕΒ. Λέει κάτι κι αυτό όμως, Δημήτρη.
0: Άμα δεν πεις το καλάθι, πώς θα πάρεις φάουλ.
1: Λέει, δεν λέει κι αυτό, όταν έχει μια ομάδα.
0: Είπαμε,
1: 40 τόσες
0: ναι,
1: όλες παραπάνω.
0: Ο Ολυμπιακός όμως έχει ως το αντεπιχείρημά του είναι ότι είμαι πιο πλήρης από σένα, κυρία.
1: Ναι.
0: Αλλά έχω και τη διαιτησία. Θα πάρω και το σφύριγμά μου. Να πω κάτι. Μόνο η AI μπορεί να το λύσει αυτό το θέμα. Δηλαδή,
1: πώς θα το λύσει.
0: Δηλαδή να έρθουν από την Κίνα τα ρομπότ, ναι. Και να παίζουν ρομπότ διαιτητές.
1: Και κατευθείαν να τα βλέπουν όλα.
0: Αφού παρκάρει.
1: Ναι.
0: Κάνει επίδειξη. Χορεύει. Βάζει πλυντήριο. Θα μπορεί να σφυρίξει.
1: Μπορεί να σφυρίξει. Ναι, μπορεί. Μπορεί. Λοιπόν, βάλτε το λογισμικό με τους κανονισμούς.
0: Αυτή είναι η πρότασή μου. Τα ρομπότ να αντικαταστήσουν τους Έλληνες διαιτητές.
1: Ναι.
0: Διότι ρε φίλε το φάουλ αυτό με το χέρι. Δώσε το ρε φίλε.
1: Ναι. Είναι πόσο, 10 πόντους,
0: 9.
1: Ναι.
0: Όχι, 6 δεν είναι. Δώσε το.
1: Ναι.
0: Γιατί θα τις βάλει. Γιατί δεν το δίνεις. Εντάξει ο ένας. Τα άλλα μάτια τα 4. Κύριε Λιόλιο, δεν μας τα λέτε καλά. Δεν είναι
1: έχει
0: ωραίο
1: προβλήματα
0: αυτό.
1: Και ο Λιόλιος.
0: Δεν είναι ωραίο αυτό.
1: Επιτροπή Επαγγελματικού με την.
0: Τα επιλύει αυτά.
1: Τα επιλύει.
0: Ναι, το θέμα μας είναι ότι δεν χρειάζεται και ο Ολυμπιακός να ευνοείται. Δεν χρειάζεται. Έχει καλή ομάδα.
1: Μα σήμερα παρακολουθήσαμε και ένα εκπληκτικό παιχνίδι. Δηλαδή έγινε ματσάρα.
0: Ναι.
1: Είναι το καλύτερο παιχνίδι που έχουν παίξει μέχρι ναι. στιγμή μέσα στη χρονιά οι δύο ομάδες.
0: Είπες η πόντι ήταν 102-92. Δηλαδή ρε φίλε, 200 πόντι.
1: 200 πόντι.
0: Σχεδόν. Λοιπόν. Μεταγραφές. Καταρχάς θα δώσουμε την είδηση προπονητές. Ο Νίκολιτς ένα ακόμη χρόνο. Και όσοι ενδιαφέρεστε στείλτε τα βιογραφικά στον Κομπότη.
1: Για Λιβαδιά.
0: Διότι τέλος ο Παπαδόπουλος.
1: Ο Παπαδόπουλος που θα πάει.
0: Ο Παπαδόπουλος τον θέλει ο Αποέλ.
1: Αν δεν λες να φύγει από εδώ να πάει στην Κύπρο.
0: Τον
1: θα
0: θέλει ο Αποέλ. Μπορεί να μην βιαστεί.
1: Ναι.
0: Είναι ο μοναδικός πάγκος που θα αναζητηθεί διάδοχος. Όλοι οι άλλοι μου φαίνεται κλεισμένοι.
1: Ναι.
0: Και το Λουτσέσκο θα περιμένουμε αυτή τη βδομάδα.
1: Λες να πάει ο Παπαδόπουλος στον ΠΑΟΚ.
0: Α, δεν νομίζω.
1: Όχι.

0: Πάντως είναι αλήθεια ότι ο Νίκος Παπαδόπουλος έχει κάνει εξαιρετική δουλειά. Δηλαδή, απολάμβανες να βλέπεις, επειδή πήγες και εσύ, έχω πάει και εγώ πολλές φορές. Έχεις πάει και εσύ πολλές φορές στη Λιβαδιά. Απολάμβανες να βλέπεις το ποδόσφαιρο. Ναι.
1: Το θέμα είναι γιατί φεύγει.
0: Δεν ξέρω.
1: Να πούμε λοιπόν ότι συμφώνησαν οι δύο πλευρές, αλλά υπήρχαν κάποιοι όροι από τον κύριο Παπαδόπουλο για μερικές αλλαγές στο staff.
0: Ναι.
1: Αυτό που ζήτησε δεν φαίνεται, δεν έγινε αποδεκτό.
0: Δεν έγινε αποδεκτό.
1: Και είναι έολο το μέλλον και όσο τα βρίσκονται έχει τελειώσει. Ο Λεβαδιακός κυνηγά τώρα το θέμα του να πουλήσει τον Τσάπρα. Εδώ ο Ολυμπιακός να αποκαλύψουμε. Πάλι είναι μπροστά. Ενώ έλεγαν από το Δεκέμβρη για τον Παναθηναϊκό.
0: Θα σε διαψεύσω εδώ. Θα σε διαψεύσω.
1: Άκου τώρα. Ο Ολυμπιακός προσπάθησε να κάνει και την πάσα να δώσει Αθανασίου και Κοστούλα.
0: Σαν ανταλλαγή για τον
1: Ναι, και
0: Τσάπρα.
1: Χρήμα.
0: Ναι.
1: Ο Κομπότης θέλει 3 εκατομμύρια. Σου λέει, αφού το έδωσες, πούλησες στο Κωστίνια 10, δώσ' μου και εμένα 3.
0: Ναι. Και θα σου μείνουν μετά 8.
1: Πρόσεξε. Ο Ολυμπιακός κάνει άλλη τριπλά και λέει 3 δεν μπορώ να σου δώσω. Μπορώ να σου δώσω όμως 1,5 και κάτι. Και ποσοστό μετά

0: τεχνική ηγεσία της Φέγγινορ το Ρόμπι Φαν Πέρση.
1: Ναι, πάει ο Φαν Πέρση.
0: Θα τον ήθελα στον ΠΑΟΚ αυτό.
1: Α, να είδησες.
0: Επιθετικό γεννήτρο.
1: Να είδησες.
0: Κοίταξε, είναι και ελεύθερος ο Παύλο Γκαρσία.
1: Λες να έχουμε καμιά τέτοια επιστροφή.
0: Εγώ το βάζω στο τραπέζι.
1: Το κρατάω.
0: Φίλος ο Βιερίνια.
1: Α, είναι και αυτό βέβαια, είναι και αυτό. Είναι και συμπαίκτες.
0: Ε! Και του Μάτος. Όχι.
1: Το Μάτος όχι, δεν πρέπει να παίξαν μαζί.
0: Λοιπόν, Παναθηναϊκός μεταγραφές.
1: Παναθηναϊκός Γιένσεν. Εκεί έχει ρίξει το βάρος του.
0: Α, ο άλλος ο Δανός.
1: Ποιος?
0: Πρέπει να σταματήσει την μπάλα.
1: Ο Έριξεν, ναι, σήμερα βγήκε και ο Ρούνεϊ, βγήκαν πολλοί ποδοσφαιριστές και του λένε σε παρακαλούμε σταμάτα.
0: Ε, ναι ρε φίλε.
1: Βάλε πάνω απ' όλα τη ζωή σου και τους δικούς σου ανθρώπους. Εντάξει, ναι, τώρα νομίζω δεν έχει περιθώριο να μην σταματήσει ο Έριξεν. Ναι.
0: Προκαλεί την τύχη του όμως.
1: Δεν έχει.
0: Προκαλεί την τύχη του.
1: Έβαλε βηματοδότη. Έπαιξε και μάλιστα σε υψηλό επίπεδο. Αφού σου έρχεται και αυτό, σταματάς. Λες εντάξει, κάτι μου χτυπάει την πόρτα ο Θεός μου. Την έχει χτυπήσει μάλιστα τη μία πολύ δυνατά, τη δεύτερη με σκουντάει. Ε?
0: Τέσσερις ήττες, μία ισοπαλία, μία νίκη, λέει ένας ακροατής.
1: Ποιος?
0: Τα τελευταία 6 μάτς. Στην Εθνική αναφέρεσαι, κύριε συνάδελφε. Τώρα θα μου απαντήσει, προφανώς.
1: Τέσσερις.
0: Τέσσερις ήττες, μία ισοπαλία και μία νίκη. Η ισοπαλία είναι με τη Σουηδία. Μάλλον, ναι.
1: Ναι, με τη Σουηδία. Η νίκη με ποιον ήταν?
0: Ναι. 19 χρονών είμαι εγώ, λέει.
1: Έστειλε
0: mail.
1: Ναι. Α, έστειλε mail, ναι, ορίστε. Ζητάς νέα γενιά, έρχεται η νέα γενιά.
0: Και είχαμε και τα φιλικά πριν από λίγο.
1: Ναι.
0: Στο 100 η Ολλανδία, το Ουσμπεκιστάν.
1: Ναι.
0: Ε, σχεδόν στο 100 νίκησε 2-1 με το Ζόρι. 3-1 η Γαλλία. Το πρωί παίζει Ισπανία-Περού.
1: Ισπανία, 5 ώρα.
0: Εγώ το λέω επισήμως, πρώτο φαβορή είναι η Βραζιλία.
1: Τι βλέπεις τη Βραζιλία?
0: Ναι, ναι, θα το πάρει. Θα το πάρει.
1: Λόγω παράδοσης Αμερικής.
0: Λόγω Αντζελότη. Είναι ουσιαστική.
1: Και ναι,
0: παίζει με ένα τεμπό, ένα μπαλμό, παίζει και άμυνα, έχει μαχητές. Ναι. Δεν παίζει ο Νεϊμάρ.
1: Ναι, αλλά τον πήρε.
0: Τον πήρε για άλλους λόγους. Ναι. Δεν είναι πολιτική. Λοιπόν,
1: τι άλλο έχεις?
0: Έχουμε και τα θέματα εδώ. Έχω ένα μήνυμα τώρα από τη Δευτερότοκη. Τώρα θυμήθηκα μου σε μήνυμα. Για τα μάτς λέει που θα παίξει η Εθνική.
1: Ναι.
0: Με δύο με Γερμανία.
1: Αυτά που έρχονται.
0: Εντάξει, το μάτς με τη Γερμανία θα παίζει στην πόλη που εδρεύει η ομάδα του Γιαννούλη. Το Augsburg.
1: Εκεί θα πάει.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Παίζει η Γερμανία 2, 2 με Ολλανδία και 2 με Σερβία. 4 ήττες, μια ισοπαλία και μια νίκη. Ναι. Μπορεί να είναι και 3 ήττες, 2 ισοπαλίες, μια νίκη.
1: Ναι.
0: Μπορεί. Ναι, δεν είναι κακό αυτό. Παίζουμε με τις μεγάλες ομάδες. Εμείς δεν είμαστε έτοιμοι ακόμη. Αφού δεχόμαστε γκολ και σταματάει η συζήτηση. Λοιπόν, τι λες, να βάλουμε ένα τραγούδι. Να πάρουμε Θεσσαλονίκη να μας πει ο Νίκος ο Πετρουλάκης, ο συνάδελφος της
1: Δευτέρας.
0: Ο συνάδελφος της Δευτέρας.
1: Ναι, να μας πει. Τι
0: να
1: μας
0: πει, τι έγινε με το Φούντα δηλαδή, και ενώ είχαν δώσει τα χέρια και είχε διαρρεύσει, που χάλασε. Γιατί ο Ηρακλής να δώσει τόσα λεφτά για τον 36χρονο Ινσίνιε. Πώς ο Ηρακλής πήρε απόφαση να πάει αγκαλιά με τον Αλαφούζο, ο οποίος θα τον πάρει μαζί του και τους αγώνες του Παναθηναϊκού θα τους δείχνει ο Sky, λοιπόν, και θα πάρει και τα δικαιώματα του κυπέλλου Παναθηναϊκός.
1: Ο Sky.
0: Ο Sky για να έχει ένα...
1: Περίμενε, ο Sky στο ελεύθερο ή θα τα βάλει στο συνδρομητικό?
0: Έχουμε τρόπο γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Και τι γίνεται με τον ΠΑΟΚ?
1: Να σου πω κάτι, πώς έχει γίνει αυτό το θέμα, δηλαδή πώς έχουμε αυτή την κόντρα τώρα. Μαρινάκης, Βαρδινογιάννης, Κυριακού,
0: ναι,
1: που έχουν δημιουργήσει...
0: Αυτοί έστησαν αυτή την ωραία επιχείρηση.
1: Ναι.
0: Και πήγαν στις ομάδες και λέει σε μένα θα παίρνει τα δικαιώματα και εγώ θα τα μοιράζω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έγινε ο ενδιάμεσος.
1: Ο ενδιάμεσος.
0: Ο Νταλαβέριτζης.
1: Ναι. Αλλά πώς βγαίνει από την απέναντι ο Αλαφούζος?
0: Σου λέει ο Αλαφούζος, εγώ είμαι δυνατός, έχω Sky, έχω media, δεν μπορώ εγώ να είμαι μικρός σαν τους άλλους.
1: Τσατίστηκε λέει. Γιατί παίρνει 10 εκατομμύρια από την Κοσμοτέ και ο Ολυμπιακός 15.
0: Παίρνει 15.
1: Έτσι έλεγε.
0: Εντάξει, τώρα με τις επιτυχίες που έχει ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια.
1: Δικαιολογημένο.

0: Αλλά θα μου πεις, σε Ελλάδα είναι, το κοινό είναι σχεδόν μοιρασμένο.
1: Έτσι, έτσι.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Σωστά.
0: Να έχει 3 εκατομμύρια, 2,5 εκατομμύρια Ολυμπιακός, 2,5 εκατομμύρια και ο Παναθηναϊκός. Δεν είναι αμελητά ποσότητα,
1: όχι,
0: δεν είναι.
1: Καθόλου, καθόλου.
0: Εντάξει, ο ΠΑΟΚ το είχε κάνει αυτό. Με το ΠΑΟΚ TV, θυμάσαι.
1: Ναι, το είχε κάνει μία χρονιά.
0: Το είχε κάνει. Εντάξει, νομίζω. Καλά θα πάει και αυτό.
1: Για να δούμε. Θα έχουμε να συζητάμε αρκετά το καλοκαίρι.
0: Κύριε Πέφτη, είναι τραγουδάκι να πάρουμε τηλέφωνο πάνω στη Θεσσαλονίκη.
1: Έχεις πει ότι είναι ο Αποστολόπουλος εδώ.
0: Το έχω πει από χθες.
1: Από χθες.
0: Βρεθήκαμε στο πάρκινγκ. Ναι. Εγώ με το μηχανάκι και ο άλλος με το αυτοκίνητο.
1: Ναι.
0: Τραγουδάκι, φύγαμε.
2: Ερασπορ 101,8.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε 12 και 46 λεπτά η ώρα στη συντονισμένη πάντα στην Ερασπόρ. Ακούτε την εκπομπή Μπαλατέρα, Αλεξάνδρος Αποστολόπουλος στην κονσόλα του ήχου. Ο Δημήτρης Μαλισιώβας και ο Γιάννης Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα, στην συντροφιά σας μέχρι τις 2. Τι εντόπισε τίποτα?
1: Ότι είναι αύριο,
0: ναι,
1: θα ξέρουμε εάν έχει ελπίδες ο ΠΑΟΚ να συμμετέχει στη νέα σεζόν στη EuroLeague. Γιατί αύριο θα κριθεί η θέση της Μονακό με τα οικονομικά προβλήματα, παρότι έχουν εμφανιστεί κάποιοι άλλοι επενδυτές πέραν του Ρώσου. Οπότε ο ΠΑΟΚ παίζει και σε αυτό το ταμπλό. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη πίεση στην οικογένεια του ποδοσφαίρου,
0: ναι,
1: για να κάνει μεγάλες κινήσεις. Π.χ. τώρα με τον Γιαννούλη.
0: Για να δούμε.
1: Λοιπόν, στο μπάσκετ πήρε ένα ακόμη κοντό, ένα 80, ένα 80 παίκτη στο μπάσκετ. Ο Σόρς πόσο είναι?
0: Πιο κοντός.
1: Για δες,
0: ένα 75, πρέπει να είναι, ναι, 76, ναι.
1: Έχει αυτό που πήρε ο ΠΑΟΚ, είναι ένα 80. Χάτζης προφανώς για δεύτερο.
0: Έτσι κι αλλιώς το ξαναείπαμε, μπαίνουν πολλά λεφτά στην Θεσσαλονίκη και στον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, λέω, και στον μου έκανε εντύπωση ρε, το ύψος του. Ναι. Τρέβορ Χάντζης. Ήταν στη Λεμάν.
0: Λοιπόν,
1: 27 χρονών,
0: point guard. 1,75 κύριε Μαλισιώβα.
1: Ακούς. Point guard, 1,80. Έχει ψηλό 1,80. Όταν λέει 1,80, κλέβει 2 πόντους. Όλοι κοντοί το κάνουν αυτό.
0: Ο Σόρτ δηλαδή που λέει 1,75 είναι 1,73.
1: Σίγουρα, εννοείται. Εννοείται. Λοιπόν, 1,80 σημαίνει 1,78.
0: Ναι.
1: 1,78, άμα είναι σαν το Σόρτ, τόσο εκρηκτικός. Είναι όμως.
0: Θα το δούμε.
1: Λοιπόν, πάει και αυτό το θέμα. Να πούμε λίγο για Θεσσαλονίκη, γιατί δεν θα μπορέσουμε να βρούμε τον σήμερα τον Νικό, αύριο θα τον βρούμε. Ο Ενισίνη που λέγαμε, ο Ηρακλής, πάρονται 36, αυτός μια χαρά για την Ελλάδα είναι. Ο Ηρακλής δημιουργεί το Ηρακλής TV.
0: Κάνει και ο Ηρακλής.
1: Βέβαια, Ηρακλής TV, φίλε.
0: Ο Ηρακλής όμως.
1: Βλέπω σχολιαστή τον Τέλη Μπατάκη. Ναι. Πώς το βλέπεις αυτό?
0: Τέλης Μπατάκης, δύναμη.
1: Δεν πρέπει να είναι σχολιαστής.
0: Τιμή είναι και.
1: Ο Τέλης Μπατάκη, ποιος θα σχολιάσει?
0: Έλατε. Οι πληροφορίες, ξέρεις τι λένε όμως?
1: Τι?
0: Ότι ο Ηρακλής,
1: ναι,
0: τα βρήκε με Sky για τη νέα σεζόν.
1: Γι' αυτό σου λέω.
0: Ναι.
1: Ότι πάει εκεί. Ναι, αυτό προσπαθώ να καταλάβω πώς βρέθηκε το κονέ.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ο Παναθηναϊκός ήθελε και έναν ακόμη.
0: Ήθελε.
1: Δεν είναι?
0: Ναι.
1: Οπότε ο Ηρακλής σε νέες περιπέτειες. Εγώ προτείνω Τέλη Μπατάκη σχολιασμό.
0: Άντε, να δούμε τον Τέλη, να σχολιάζει.
1: Και Φιλιππιάδη να αναλύει τις διαιτησίες.
0: Τις επίμαχες φάσεις.
1: Εννοείται. Λοιπόν, μπασκετάρι περιμένω να δω τι θα φέρει. Θέλει να φέρει και το Μουκόκα, ένα καλό playmaker.
0: Να σου πω, ξεκίνησε καλά όσον αφορά το Σπανούλι, έτσι κι αλλιώς.
1: Δεν είπαμε αυτό που είδαμε σε ένα καλό επίπεδο στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, αλλά είχαμε το απόγευμα,
0: ναι,
1: 50 μηχανάκια εδώ στην Αθήνα.
0: Τι κάνανε?
1: Τα οποία πήγαν στο σπίτι, έξω από το σπίτι της διαιτητή Βάσος Τσαρούχα.
0: Πήγανε. Πότε
1: και
0: έγινε αυτό?
1: Έγραψαν στους στίχους, πετάξανε τα γνωστά. Τις γνωστές τρακαστρούκες.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ωραίο αυτό.
0: Δεν είναι, όχι.
1: Δεν είναι ωραίο αυτό. Δεν άρχονται έξω από τη δουλειά σου και να σου κάνω μπούλικ. Δεν είναι ωραίο αυτό. Λοιπόν. Ναι, δεν έχω κάτι άλλο. Από Άρη, ΠΑΟΚ, Ηρακλή. Καλαμάρια τα πάμε. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, και τα είπαμε.
1: Ναι, αυτό από Θεσσαλονίκη που θα μας τα έλεγε ο Νίκος, θα μας τα πει και αύριο.
0: Πολλά μηνύματα βλέπω.
1: Λοιπόν, οπότε, να

0: Λοιπόν, για δούμε τι λένε τα μηνύματα. Ανδρέας. Ανδρέας, καλησπέρα. Για το πέμπτο φάουλ του Ναν στον Μιλωτίνο που δεν έδωσε, θα μας πείτε κύριε Καϊμά. Πού τα τιμήθηκε το Καϊμά. Ναι, όντως υπάρχει φάουλ εκεί και το χαρίζουν. Είναι στο κάρφωμα του Μιλωτίνοφ. Ναι, όντως υπάρχει φάουλ. Αλλά είπαμε, κάνει φάουλ στο Χέιζο Μιλωτίνοφ. Ας μην πιανόμαστε από μια διαφάση. Σωστά, Ανδρέα, ακριβώς αυτό λέω και εγώ. Δεν χρειάζεται να λέμε τώρα. Λοιπόν, τα rebound, να μας πεις Γιάννη πόσα είναι. Πώς είναι τα rebound.
1: Τα rebound θα τα δούμε, περίμενα, μια στιγμή. Μια στιγμή θα δούμε τα στατιστικά όλα.
0: Λέει ο Χρήστος, η καρδίτσα βρήκε, λέει, εφοπλιστή με καράβια. Και τα άμαθες τα άλλα όμως, φίλε Χρήστο. Τα καράβια θα τα φέρει στην καρδίτσα. Ο εφοπλιστής αυτός που
1: βρήκε. Θα τα φέρει. Θα φέρει θάλασσα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, rebound 34-23.
0: Πάλι υπέρυχε.
1: Υπέρυχε.
0: Είναι αυτό.
1: Να το είπαμε αυτό.
0: Αυτός ο γρίφος δεν λύνεται.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό και έχει το πάνω χέρι ο Ολυμπιακός. Τώρα, θα το πάρει το πρωτάθλημα την Τετάρτη. Δεν νομίζω.
1: Ή θα πάμε Σάββατο απόγευμα να κρυθούν τα πάντα.
0: Σάββατο.
1: Γιατί είναι προγραμματισμένος ο πέμπτος τελικός, όχι σε 9 όπως είναι όλοι. Στις 6. Γιατί υπάρχει το Μουντιάλ, κατάλαβα.
0: Ναι. Καλύτερα 6.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε. Ο Φάνης από την Κοζάνη επικυρώνει αυτό το οποίο είπες, ότι δεν υπάρχει κανείς, δεν υπήρχε κανείς Έλληνας. Μπράβο Φάνη. Ο κύριος Παναγιώτου, υπάρχει σχέση μεταξύ επιθετικών rebound και φάουλ. Για κοιτάξτε πόσα κέρδισε ο Ολυμπιακός. Ναι. Ο κύριος Κουτσοθανάσης, τι γίνεται με τέλεια και εθνική. Κοιτάξτε τώρα, υπάρχει μια φημολογία που συζητιέται στα καφενεία που εγώ δεν μπορώ να την...
1: Ούτε να τη διασταυρώσουμε, έτσι. Δεν μπορούμε να την ασπαστούμε.
0: Δεν μπορώ
1: ούτε
0: να την αναμεταδώσω.
1: Ναι.
0: Ότι μπορεί να φύγει εξαιτίας των θρησκευτικών του πεποιθήσεων.
1: Ναι.
0: Δεν νομίζω...
1: Μα και τι σχέση έχει αυτό.
0: Δεν νομίζω να συμβεί αυτό. Σεβαστή η θρησκευτική πεποίθηση του κάθε ενός μας. Και το ποδόσφαιρο άλλωστε είναι για να ενώνει και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν στέκει αυτό. Μια χαρά θα παίζει ο Τέλειας. Ο οποίος πήγε στο Βόλο ο Τέλειας, θα σου πω, χτες ή σήμερα. Γιατί έκανε εγγένεια η αδερφή του κομμωτήριο.
1: Μια χαρά.
0: Και πήγε στο Βόλο και εκεί μίλησε με τους μικρούς τους θαυμαστές κτλ. Το μεγάλο ταλέντο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Δεν νομίζω. Μια χαρά θα συνεχίσει ο Τέλειας. Καλησπέρα από Κορινθία. Άνηση μάχη μεταξύ τους. Δεν μπορεί να συγκρίνει καλούς ξένους με τους Έλληνες. Γιατί δεν λέτε ότι ο Λαρετζάκης νιώθει άσχημα και ζητάει και αυτό σε ελληνοποίηση. Λοιπόν, το θέμα είναι το άλλο. Είχε, λέει, σκοτώσει έναν Έλληνα πριν 27 χρόνια.
1: Στην Αυστραλία.
0: Πώς έλεγαν τον ακροατή κύριο από το Σίδνεϊ που είχαμε.
1: Ο Τέλης.
0: Ο Τέλης. Γράψε μας κύριε Τέλη.
1: Τι έχει γίνει.
0: Έφυγε από τότε, τον έψαχναν οι Αυστραλοί. Μ' αρέσει όμως που οι Αυστραλοί πάντα τον έψαχναν. Το 2014 τσακώθηκε με τη μάνα του εδώ στο Αίγιο. Η μάνα του πήγε στο τμήμα, τον κατηγόρησε για ενδοοικογενειακή βία και του έκανε και μήνυση.
1: Ναι.
0: Αλλά είπε ότι τη λένε τάδε. Η προφορά στα αγγλικά με την ελληνική εφαρμογή, υπάρχει ένα πρόβλημα στο Δέλτα και στο D.
1: Σωστό.
0: Εκδικάστηκε η υπόθεση μετά από 5 χρόνια, αλλά είχε φροντίσει η μαμά και είχε ακυρώσει την μήνυσή της.
1: Οπότε δεν έγινε...
0: Διέμενε κανονικά στο Αίγιο. Είχε, λέει, στην αρχή 25 pitbull, μετά είχε 6. Το εκπληκτικό είναι ότι είχε σχέση με μία Ελληνίδα φιλόλογο, με την οποία γνωρίστηκαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες, η οποία φιλόλογος δεν ήξερε τίποτα για το παρελθόν. Ήταν, λέει, Σαντορίνη 2 χρόνια, τώρα ήταν στην Αθήνα, πήγε μια φορά εκεί. Αυτός ζούσε στο Αίγιο, συστηνόταν ως Αντώνης και Οι Αυστραλοί όμως πού βρήκαν την πληροφορία και τον πρώτο τελικά, τι Γιάννη μου,
1: τι.
0: Πώς το βρήκαν οι αστυνομικοί?
1: Πώς.
0: Είχαν βέβαια πληροφορία ότι κάπου στο Αίγιο είναι. Γιατί εκεί ήταν η μαμά.
1: Ναι.
0: Είχε ένα τατού στο, στο χέρι εμφανές που έλεγε μολό λαβέ.
1: Ναι.
0: Οπότε λέει ψάχνουμε τον Αντώνη που έχει το τατού. Το τατού δεν το ζήσε ποτέ.
1: Είδες.
0: Οπότε όταν τον σταμάτησε η αστυνομία αφού τον παρακολουθούσε δύο μέρες έξω από το σπίτι και του λένε τα στοιχεία σου, εκεί καταλάβαμε ότι υπήρχε άνθρωπο που ζούσε στην Ελλάδα χωρίς στοιχεία.
1: Χωρίς ταυτότητα.
0: Τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Τίποτα. Δεν υπάρχει για την Ελλάδα.
1: Εν τω μεταξύ, το αδίκημα στην Ελλάδα έχει παραγραφεί. Έχουν περάσει 27 χρόνια. Αλλά στην Αυστραλία δεν έχει παραγραφεί.
0: Ναι, αλλά αυτή μου άρεσε ότι τον. Πώς το λέμε. Είχαν 150.000 ευρώ.
1: 200.
0: 200.000 δολάρια.
1: Δολάρια, Αυστραλία. Ναι, 150.000 ευρώ. Σωστά, ναι.
0: Και τώρα θα υπάρχει ένα θέμα δύο μήνες αν θα. Θα δοθεί στην Αυστραλία να δικαστεί ή στην Ελλάδα. Αυτός δεν θέλει να πάει.
1: Πού να πάει.
0: Και το συμπέρασμα ποιο είναι? Ότι στην Ελλάδα μπορεί να κάνει ό,τι θέλει και να μην σε ενοχλεί κανένα.
1: Σωστό.
0: Αν δεν είχε αυτό το φόνο, θα ήξερε κανεί τίποτα γι' αυτόν?
1: Όχι.
0: Γι' αυτό λέμε ότι τα λεφτά υπάρχουν στην Ελλάδα. Κατάλαβε. Γιατί πάντα υπάρχουν κρυφοί πόροι.
1: Σωστά, σωστά.
0: Δηλαδή, ζούσε, είχε εμπορική δραστηριότητα. Μια χαρά, όλα καλά. Δεν έχει σημασία που ο άνθρωπο. Κατά δικαστή που έκανε φόνο, αν έκανε, γιατί δεν ξέρουμε, δεν ήμασταν εκεί, πρόσεξε. Γιατί η μαμά λέει ότι σκοτώσαν τον αδερφό του.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για ταινία είναι αυτό. Αλλά ποια είναι η σημασία? Ότι στην Ελλάδα όλοι έχουν κρυφούς πόρους.
1: Σωστό.
0: Το 2026.
1: Σωστό.
0: Αυτό αποκαλύφθηκε με την ιστορία. Άρα κύριε, πώς λένε τον φίλο μας από το Αίγιο τον Καραφλό? Που στέλνετε μηνύματα.
1: Αποστόλης.
0: Αποστόλη, κάνε ρεπορτάζ να μας πεις. Είσαι στο Αίγιο.
1: Τι έχει
0: γίνει? Μιλάς για τον Ολυμπιακό του Παναθηναϊκού. Αυτό το ρεπορτάζ το έχεις. Τι γίνεται τελικά στο Αίγιο?
1: Έλα να δούμε κανένα μήνυμα, γιατί έχει στείλει πολλά ο κόσμος και δεν διαβάζεις τίποτα. Θα μας τράξουν.
0: Είσαι ο Νέρ. Ο φίλος του Σαρελάκου.
1: Ναι. Αγαπητοί φίλοι Δημήτρη και Γιάννη, που με γνωρίζετε και δύο, Δημήτρης βέβαια δεν.
0: Δεν τι.
1: Και κόβεται και
0: κύριε το Γιώργο, τι δεν. Τι Γιώργο, κύριε Γιώργο, έχετε παράπονο. Μεγάλος άνθρωπος. Να τους Αποστόλης.
1: Να το. Α, είστε στο στούντιο, λέει. Μήπως έχει τύχει, έχω τύχει να διαβαστεί το μήνυμά μου.
0: Αποστόλη. Στείλε ρεπορτάζ στο καυτό από το Αίγιο.
1: Ο μόνος λέει που θα μπορούσε να χάσει το σημερινό παιχνίδι
0: ήταν ο Μπαρτζόκας.
1: Ήταν ο Μπαρτζόκας που παίζει με ένα παίχτη αντίπαλο στην τρίτη περίοδο και αν δεν γινόταν έρμπολ σε ένα τρίποντο θα βρισκόταν και πίσω στο σκορ. Η ΕΡΤ να βγάλει ανακοίνωση για τον έλαβο. Εγώ πάντως επειδή παίρνω λιγμένα υποστηρίζω για το 0-3.
0: Τι είναι τώρα?
1: Δεν το ξέρω.
0: Αποστόλη, άστα αυτά και στείλ το ρεπορτάζ το καφέ.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Νέα σεισμική δόνηση 4,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 11 παρα 10 χθες βράδυ, 8 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά της λίμνης Ευβοίας. Στη διάρκεια των χθεσινών ελέγχων από κλιμάκια μηχανικών, 15 κατοικίες χαρακτηρίστηκαν μη κατοικήσιμες στις περιοχές της Βόρειας Ευβοίας που επλήγησαν από τις πρόσφατες σεισμικές δονήσεις. Στη Ρόδο, ένας 60χρονος έχασε τη ζωή του μετά από θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι από φίλο του. Δράστης και θύμα ήταν φίλοι, αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα και τα κίνητα της τραγωδίας παραμένουν άγνωστα. Οργάνωση και ιεραρχικά δομημένη ομάδα είχε το κύκλωμα που δρούσε στις πολυοδομίες της Αττικής. Οι 6 συλληφθέντες κατηγορούνται για συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, δωροληψία υπαλλήλου κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση από κοινού, παράβαση καθήκοντος, διακεκριμένη περίπτωση νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Προφυλακιστές εκρίθηκαν με απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα δύο κατηγορούμενοι από Κοζάνη και Αγρίνιο για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για έναν υπάλληλο κέντρου υποδοχής δηλώσεων και έναν παραγωγό. Άλλοι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Συνελήφθη 70χρονος Γάλλος που εκτελούσε αγροτικές εργασίες χωρίς να έχει λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας για τη φωτιά στην Περαχώρα. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.821 ευρώ. Αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη. Ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει υφυπουργός εξωτερικών αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Και σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος είναι ο Στράτος Σιμόπουλος. Το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του εναντίον του Ιράν αν κλιμακώσει περαιτέρω τη σύγκρουση, προειδοποίησε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ισχυρίστηκε ότι η Ουάσιγκτον ενημερώθηκε την τελευταία στιγμή για τις προχθεσινές νυχτερινές επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον του Ιράν και ότι κατάφερε να περιορίσει το εύρος τους. Μιλώντας στο Ισραήλ, ενώ κανάλι 12, ο Τραμπ είπε ότι ζήτησε από τον Νετανιάχου να μην απαντήσει στις επιθέσεις βαλιστικών πυράβλων της Τεχεράνης. Αν το Ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς κάνει το λάθος να επαναλάβει τις επιθέσεις του εναντίον μας, θα απαντήσουμε με ισχύ, δήλωσε ο Νετανιάχου, στέλνοντας μήνυμα στον Αμερικανό πρόεδρο ότι το Τελ Αβίβ ασκεί το δικαίωμά του στην νόμιμη άμυνα όποτε είναι απαραίτητο. Ο πρόεδρος του Λιβάνου απίθυνε δημόσια έκκληση προς την Ισραηλινή κυβέρνηση και το λαό σε συνέντευξή του στο CNN, αναφέροντας ότι μια στρατιωτική λύση ποτέ δεν θα προσφέρει ασφάλεια και σιγουριά για τους κατοίκους του Βόρειου Ισραήλ. Στις Φιλιππίνες, τουλάχιστον 35 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, τουλάχιστον 12 αγνοούνται και 134 έχουν τραυματιστεί από το σφοδρό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ που σημειώθηκε προχθές, προκαλώντας κατάρρευση δεκάδων κτηρίων και τεράστιες καταστροφές. Σεισμός 6,2 Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στα ανοιχτά των βορειοδυτικών ακτών της Κούβας.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά. Από 20 έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, στα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

Πώς θα περπατούσαμε? Πρέπει να το δούμε αυτό το θέμα. Οπότε, να πράξουμε αναλόγως, παιδιά. Να πράξουμε... Ωραία περάσατε χθες τα Γιάννενα, ε? Βλέπω εδώ. Λοιπόν, μουσική συνάντηση της Ηπείρου με το Συμφωνικό Ήχο. Να, η μεγάλη επαιτειακή συναυλία που διοργάνωσε η ΕΡΤ στον αύριο χώρο του Μουσείου Άργυρο Τεχνίας. Με αφορμή τη συμπλήρωση 60 χρόνων της δημόσιας τηλεόρασης, παρακαλώ, ναι, 60, και των 77 χρόνων του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων. 1000 άτομα και παραπάνω. Μπράβο, παιδιά, τι ωραία. Βραβεύσεις, ιστορικές αναφορές, ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι, όπου η παραδοσιακή πολυφωνία συνάντησε την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Εντάξει. Σύντομος χαιρετισμός του προϊσταμένου της ΕΡΤ Ιωαννίνων, Παναγιώτη Τζόκα. Μετά πήρε το λόγο ο πρόεδρος της ΕΡΤ, ο κύριος Παπαδόπουλος, ο οποίος αναφέρθηκε στο σύγχρονο εξοπλισμό της ελληνικής ραδιοτηλεόρασης. Και παρακαλώ, υπογράμμισε με νόημα ότι πέρα από τον εξοπλισμό, οι άνθρωποι είναι που κάνουν τις επιτυχίες. Ουδέν αληθέστερον τούτου. Τι ωραία. Βραβεύθηκαν συνταξιούχοι εργαζόμενοι της ΕΡΤ. Παιδιά, η ΕΡΤ είναι, πώς να σας το πω τώρα, η κορονής. Αυτό είναι τώρα, μην κοροϊδευόμαστε. Κοροϊδευόμαστε τώρα, εντάξει. Παντού ακούγεται, παντού. Το πολυφωνικό συγκρότημα Ίνωρο με τον καταξιωγμένο ηπειρώτη ερμηνευτή Δημήτρη Φαντή ήταν οι πρωταγωνιστές. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Εξαιρετική πολιτιστική εμπειρία που ανέδειξε την ταυτότητα της Ηπείρου. Μπράβο, τι ωραία. Βλέπω εδώ και καλό καιρό έκανε και ωραίος φωτισμός. Μπράβο, πολύ καλά. Διότι ό,τι κάνουμε εμείς εδώ, βάζουμε και το εαυτό μέσα, τέλος πάντων, το κάνουμε για εσάς. Γιατί το κάνουμε για εμάς μόνο? Εμείς τέλος πάντων λίγος πολύ γνωριζόμαστε. Θέλουμε να μας γνωρίσετε και να έτσι, να συμπορευθούμε, για να λέμε την αλήθεια, γιατί αυτά τα πράγματα είναι διαδραστικά. Εμείς να λέμε και να μας ακούει κανείς, ή εσείς να λέτε και να μην σας ακούμε εμείς, να μην γινόμαστε καλύτεροι κτλ., δεν θα είχε νόημα. Λοιπόν, Νίκος Μαυριδόπουλος ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη παρέα σας μέχρι τις 2. Είπαμε για το μέλος της Χαμάς που συνελήφθη και τα λοιπά, ψάχνουν να βρουν τώρα τις διασυνδέσεις. Θέλω όμως να σας πω για κάτι άλλο, για να μην ξεχνιόμαστε. Μην τα τσουβαλιάζουμε όλα, έτσι. Διότι είχαμε τον προηγούμενο καιρό μία κατάσταση στο Ισραήλ τραγική, με βίντεο να έρχονται, βλέπω το φως της δημοσιότητας, που έδειχναν τη μεταχείριση των συλληφθέντων ακτιβιστών του στολής Κουγιά τη Γάζα. Μην πω τώρα σε διαδικασίες, γιατί είναι και προχωρημένη ώρα και θα ξαναστενοχωρηθούμε. Εν τη αυτή περιπτώσει, η εισαγγελία της Ρώμης ερευνά το ρόλο του ακροδεξιού Υπουργού Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ, στην μεταχείριση. Έχει τεθεί στο μικροσκόπιο της Ιταλικής Δικαιοσύνης για κατηγορίες βασανισμού και απαγωγής Ιταλών πολιτών που ήταν μεταξύ των ακτιβιστών του στολίσκου Global Summit, ο οποίος, θυμίζω, αναχαιτίστηκε στις 18 Μαΐου ανοιχτά της Κύπρου από το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό. Και εφόσον στοιχειοθετηθούν κατηγορίες, οι εισαγγελείς θα μπορούσαν να ζητήσουν την παραπομπή του Υπουργού του Ισραηλινού σε δίκη. Να θυμίσω, γιατί άνθρωποι είμαστε, ότι η κυβέρνηση του Ισραήλ και ιδίως ο Γκβίρ δέχθηκαν θύελλα επικρίσεων αφότου ο ακροδεξιός υπουργός δημοσιοποίησε στις 20 Μαΐου ένα βίντεο στο οποίο χλέβαζε κρατούμενους ακτιβιστές που ήταν γονατισμένοι με τα χέρια δεμένα πιστάγκωνα. Έτσι. Και έδωσε και ανακοίνωση αυτός, ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας,

Δεν θα αποφύγω, λέει, οποιαδήποτε έρευνα και θα εξακολουθήσω να στέκομαι με υπερηφάνεια στο πλευρό των μαχητών μας, είπε. Αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο τύπος, τέλος πάντων. Νομίζω ότι αυτά θα τα ακούσετε και θα τα ξανακούσετε και θα τα ξανακούσετε, διότι έχουμε τον, θα λέγες, στο κυβερνητικό σχήμα, έτσι. Οπότε μην μπαίνουμε τώρα σε διαδικασίες τέτοιες, διότι το έχω πει 500 φορές και θα το πω 500 μία. Εδώ ερχόμαστε, γιατί είναι η ώρα περίεργη. Άλλοι θέλουν να κοιμηθούν, άλλοι θέλουν να ακούσουν και μετά να πάνε να κοιμηθούν και τα λοιπά. Δεν χρειάζεται να δημιουργούμε τώρα εντάσεις. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει, παιδιά, με ψυχραιμία. Λοιπόν, φέτος έχουμε εξαιρετικά δρόμενα, εξαιρετικά δρόμενα και εξαιρετικές παραστάσεις, εξαιρετικές συναυλίες. Όπου μπορείτε και όπου βρεθείτε και υπάρχουν events, έτσι δεν θα λέμε στα αγγλικά, καταλαβαινόμαστε. Να πάτε, παιδιά, να πάτε. Διότι ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός» ενισχύεται φέτος ουσιαστικά. Ο αριθμός των παραγωγών αυξάνεται από 70 σε 95, με περισσότερους από 900 καλλιτέχνες να συμμετέχουν στο πρόγραμμα και βεβαίως διευρύνεται και η συμμετοχή τοπικών κοινωνιών. Από 1η Ιουλίου και για 2 μήνες, μέχρι τις 31 Αυγούστου δηλαδή, εμβληματικοί αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία και μουσεία σε όλη τη χώρα ζωντανεύουν μέσα από πρωτότυπα έργα παραστατικών τεχνών. Αυτό, γιατί το έχω πει, θα το πω έτσι μία φορά, ο πολιτισμός θα μας σώσει. Καλός ο τουρισμός φέρνει λεφτά. Καλά όλα τα άλλα, να δούμε πώς θα γεμίσουμε τα ταμεία. Ο πολιτισμός είναι εξαιρετικά βοηθητικός στο να ανοίξει ο νους μας και να εφρανθεί η ψυχούλα μας, παιδιά. Έτσι, να τα λέμε. Και όπου βρίσκεται ευκαιρία με αυτές τις 95 νέες παραγωγές είναι, λέει, μουσικές παραγωγές 23, θέατρο 34, παραστάσεις δράσης για παιδιά και εφήβους 13, χορός 14, εικαστικά performance 8, μουσικό θέατρο 3 παραγωγές. Θα παρουσιαστούν για 2 παραστάσεις η κάθε μία από αυτές σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία σε 12 περιφέρειες της Ελλάδας εκτός Αττικής. Και θέλουμε, γιατί εκτός από όλα ζητάμε και πολιτιστική αποκέντρωση. Αρχαία θέατρα, ρωμαϊκά οδεία, βυζαντινά μνημεία, μουσεία, κάστρα, τζαμιά, αρχοντικά και ιερές μονές. Έτσι. Και εσείς που έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο θα μπείτε και θα δείτε αναλυτικά τους νέους χώρους που εντάσσονται στο πρόγραμμα. Ενδεικτικά θα πω. Ενδεικτικά. Δεν θέλω να παρεξηγηθείτε, αν ξεχάσω κάτι. Ενδεικτικά. Αρχαίο θέατρο Λάρισσας, αρχαίο θέατρο Ήλιδας, αρχαία Έδεσα, αρχαιολογικό μουσείο Αιγίου, αρχαιολογικό μουσείο Βαθέως Ιθάκης, ωραία Ιθάκη, αρχαιολογικό μουσείο Νικόπολης στην Πρέβεζα, στη Σαμοθράκη, στον αρχαιολογικό χώρο της Λέρνας στην Αργολίδα, στις Μικίνες, πω πω τι ωραία, να έχει και ωραίο φεγγαράκι, αρχαιολογικός χώρος Σταγύρων στη Χαλκιδική, στη Φεστό στην Κρήτη, στη Μονή Αρκαδίου. Καταπληκτικά πράγματα, καταπληκτικά. Και μ' αρέσει αυτό το σχόλιο, μ' αρέσει. Στην εποχή, λέει, που ο ανθρωπισμός και ο μετανθρωπισμός, το ζωντανό θέαμα και η ψηφιακή συνθήκη συνυπάρχουν και αναμετρώνται, η επιστροφή στον άνθρωπο ως μέτρο της καλλιτεχνικής δημιουργίας αποτελεί μια απαραίτητη χειρονομία. Τι ωραία, ρε παιδιά, μπράβο. Λοιπόν, οπότε αναλόγως θα πράξετε και θα πάτε. Να σας πω κάτι άλλο, πρέπει να κρατήσετε θέσεις. Δεν πάμε τελευταία στιγμή, έτσι. Όμως,
Όλες οι εκδηλώσεις είναι δωρεάν. Δεν πληρώνεις εισιτήριο, μόνο το αντίτιμο εισόδου του αρχαιολογικού χώρου όπου υπάρχει. Όπου υπάρχει. Οπότε ευκαιρία είναι. Ευκαιρία είναι που είναι καλοκαίρι να βρούμε για ένα θετικό. Να βρούμε για ένα θετικό φεγγάρι και πολιτισμός. Το καλύτερο όλων νομίζω. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο και εδώ είμαστε.

πήγε κιόλας 1:26. Δεν θέλω να λέω δυσίωνα πράγματα, αλλά είναι και κάτι που το λένε πετρέλαιο και το λένε αγορά ενέργειας και το λένε τιμές. Και οι αγορές ενέργειας, λέει, μοιάζουν να ζουν εδώ και μήνες σε μια διαρκή αναμονή. Το είχαμε πει. Κάθε φορά που λένε ότι θα πάνε καλά τα πράγματα, πέφτουν οι τιμές. Κάθε φορά που έχουμε κλιμάκωση, ανεβαίνουν οι τιμές. Τέλος πάντων, κάθε πληροφορία για συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης δημιουργεί ελπίδες αποκλιμάκωσης. Μετά έρχεται η νέα στρατιωτική ένταση. Μία απειλή σε πλοίο, μία ακόμη απειλή για τα στενά του Ορμούζ. Ας πούμε, χθες είχαμε. Μισό λεπτό να το πω σωστά θέλω. Μία ανακοίνωση από τις αμερικανικές δυνάμεις ότι εξουδετέρωσαν στον κόλπο του Ομάν το υποσημείο απαλάου πετρελοφόρο δεξαμενό πλοίο ΤΑΔΕ κενό φορτίου, το οποίο κατευθυνόταν προς το λιμάνι του Ιράν. Υπάρχει αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών από την Ουάσιγκτον. Και κάθε φορά βγαίνουν και λένε: χρηστεύσαμε το σύστημα πλοήγησης, το πλήρωμα δεν συμμορφώθηκε με τις εντολές των Αμερικανικών δυνάμεων. Νωρίτερα το Ινδικό Υπουργείο Ναυτιλίας είχε ανακοινώσει ότι ξέσπασε φωτιά σε πετρελαιοφόρο δεξαμενό πλοίο στα ανοιχτά των ακτών του Ομάν, δεν είπε τα αίτια. 24 ναυτικούς είχε μέσα, οι άνθρωποι είναι ασφαλείς, τέλος πάντων. Και κάθε φορά λοιπόν που γίνεται αυτή η ιστορία του είμαστε σε καλό δρόμο, δεν είμαστε σε καλό δρόμο, έχουμε τα ζητήματα των τιμών. Και επιμένουν οι Αμερικανοί ότι μια συμφωνία βρίσκεται κοντά. Τέλος πάντων, όσοι ασχολούνται με το πετρέλαιο, αποφεύγουν, λέει, να στοιχηματίσουν σε μια γρήγορη επιστροφή στην κανονικότητα. Δεν είναι το θέμα πότε θα τελειώσει ο πόλεμος, πόσο γρήγορα θα επανέλθει η παγκόσμια ενεργειακή αγορά. Ακόμη, λέει, και αν οι εχθροπραξίες σταματούσαν σήμερα, η ενεργειακή κρίση θα συνέχισε να επηρεάζει τις οικονομίες για πολλούς μήνες ακόμη. Και λένε και το άλλο, ότι ακόμη και αν υπάρξει συμφωνία για επαναλειτουργία των στενών, δεν θα είναι η κατάσταση όπως ήταν στα προ-πολέμου επίπεδα. Η ίδια είναι αφιλία, εγκλωβισμένα στο περσικό 166 δεξαμενόπλια. 170 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου μεταφέρουν. Και για να αποχωρήσουν σταδιακά, εβδομάδες θα πάρει, παιδιά, αυτό. Διότι τα τάνκερ κινούνται με χαμηλές ταχύτητες. Έτσι, δεν είναι πέρας απέναντι. Επίσης, οι διελεύσεις θα γίνονται υπό αυστηρό έλεγχο ασφαλείας. Όταν απομακρυνθούν όλα τα πλοία, θα μπορέσουν, λέει, να εισέλθουν νέα άδεια δεξαμενόπλια για να φορτώσουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Θα χρειαστεί, λέει, μέχρι και 3 μήνες, υπό ιδανικές συνθήκες, λήξη του πολέμου, συν 3 μήνες, υπό ιδανικές συνθήκες. Αυτό σημαίνει ότι οι ροές πετρελαίου προς Ευρώπη, Ασία και Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να αποκατασταθούν άμεσα. Και όσο η προσφορά παραμένει περιορισμένη, οι τιμές δύσκολα θα υποχωρήσουν ουσιαστικά. Μετά είναι τα αποθέματα. Γέμιζαν στη διάρκεια του πολέμου η παραγωγή πετρελαίου δεξαμένες αποθήκευσης, γιατί δεν μπορούσαν να εξάγουν την παραγωγή. Όταν ανοίξει ξανά, λέει, το Ορμούζ, τα πρώτα φορτία θα χρησιμοποιηθούν κυρίως για να αποσυμφορηθούν αυτές οι καταστάσεις, όχι να αυξηθεί άμεσα η παγκόσμια προσφορά στην αγορά. Και μετά είναι το πρόβλημα ότι οι πετρελαιοπηγές της Μέσης Ανατολής δεν μπορούν απλώς να ανοίξουν ένα διακόπτη. Δεν είναι εύκολο. Πολλά κοιτάσματα έκλεισαν ή λειτουργήσαν σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα στη διάρκεια του πολέμου, και αυτό όλο έχει δημιουργεί τεράστιες τεχνικές δυσκολίες στην επανεκκίνηση. Καταλαβαίνετε τι γίνεται, έτσι. Η διαδικασία απαιτεί αργές και προσεκτικές κινήσεις ώστε να μην χαθούν πιέσεις στα κοιτάσματα ή να προκληθούν μόνιμες ζημιές. Γιατί μετά θα έπρεπε να γίνουν νέες γεωτρήσεις και να επενδυθούν δισεκατομμύρια. Δηλαδή, εντάξει. Λένε οι εκτιμήσεις της αγοράς ότι περίπου 12 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου ημερησίως και ακόμη 3 εκατομμύρια βαρέλια διυλισμένων προϊόντων παραμένουν εκτός αγοράς σε όλη τη Μέση Ανατολή, κυρίως Σαουδική Αραβία και Ιράκ.
ούτε γρήγορη ούτε εύκολη, λέει, η επιστροφή της παραγωγής αυτής. Και επίσης ενεργειακές υποδομές έχουν υποστεί ζημιές, μην το ξεχνάμε. Δηληστήρια, εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, αποθηκευτικοί χώροι, αγωγή. Χρειάζονται επισκευές. Αυτό, λέει, μπορεί να πάρει και χρόνια. Ευχάριστα πράγματα. Και ακόμη και αν υπάρξει επίσημη συμφωνία, όλοι όσοι ασχολούνται με το πετρέλαιο, δύσκολα θα πιστούν αμέσως ότι η κρίση τελείωσε. Έτσι. Και αυτός είναι ο λόγος που το πετρέλαιο παραμένει σταθερά πάνω από τα 94 δολάρια το βαρέλι από τα μέσα Μαρτίου. Και αν τα στενά του Ορμούζ ανοίξουν στις αρχές Ιουνίου, αυτές είναι αρχές Ιουνίου τώρα, μιλάμε αρχές Ιουνίου δεν είναι, το Brent θα κινηθεί κατά μέσο όρο κοντά στα 97 δολάρια για το υπόλοιπο του χρόνου, παιδιά. Καλά, για τα κόστη κάλυψης για τα πλοία που περνούν την περιοχή δεν το συζητώ, ασφαλιστικές εταιρείες θα έχουν πάει στα ύψη όλα αυτά. Και ας υποθέσουμε, λέει, ότι υπάρξει συμφωνία, πολλοί πλοιοκτήτες ίσως αποφεύγουν τα στενά του ορμούς, γιατί οι νάρκες, επιθέσεις, νέες στρατιωτικές εντάσεις, καταλαβαίνουμε. Για τις αγορές, λοιπόν, λέει, το τέλος του πολέμου δεν θα σημάνει αυτόματα και το τέλος της ενεργειακής κρίσης. Ευχάριστα. Αντίθετα, το πιθανότερο είναι ότι η παγκόσμια οικονομία θα συνεχίσει να ζει για μεγάλο χρονικό διάστημα με ακριβό πετρέλαιο, υψηλές τιμές καυσίμων και επίμονες πληθωριστικές πιέσεις. Θα ανοίξουν τα στενά τορμούς. Κάποια στιγμή θα ανοίξουν. Θα παραμείνουν ανοιχτά. Έλαντε. Θα παραμείνουν ανοιχτά. Ποιος να ξέρει. Επίσης, για να δούμε και τα δικά μας εδώ. Τις τελευταίες δύο εβδομάδες οι τιμές των καυσίμων σε όλη τη χώρα καταγράφουν πτωτική πορεία, λένε οι αρμόδιοι. Η αμόλυβδη, λέει, βενζίνη επέστρεψε σε αρκετές περιοχές κάτω από το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ το λίτρο. Αλλά νέα ένταση στον περσικό, αναταράξει κτλ. Οι διεθνείς αγορές πετρελαίου συνεχίζουν να κινούνται σε περιβάλλον έντονης μεταβλητότητας. Μ' αρέσουν αυτές οι λέξεις σε μένα. Μέσα σε μία μόλις μέρα η τιμή του αργού κατέγραψε άνοδο μέχρι και 3,5%. Έτσι. Μόλις γίνανε οι επιθέσεις σε κατέρωθεν Ισραήλ-Ιράν, 98 δολάρια. Βγαίνει ο Τραμπ και λέει, είπα του Μπίμπι να σταματήσει, 94 δολάρια. Έτσι πάει, παιδιά. Και τώρα μην συζητήσουμε για τις κρηματιστηριακές αγορές, ούτε η ώρα είναι, ούτε οι κατάλληλοι άνθρωποι είμαστε, υπάρχουν καταλληλότεροι από εμάς. Δευτέρα, μέση τιμή αμόλυβδης, 2,01 ευρώ ένα λίτρο, πετρέλαιο κίνησης 1,74, με την επιδότηση των 0,15 ευρώ, έτσι. Οι μειώσεις, λέει, που καταγράφηκαν τις προηγούμενες μέρες αναμένεται να αποτυπωθούν σταδιακά στις αντλίες. Τι τιμές θα έχουμε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ποιος να ξέρει. Αυτό λέγεται μεταβλητότητα στις διεθνείς αγορές. Αυτό. Έτσι. Και ο Θεός βοηθός, παιδιά. Τι να πω. Το ξεκινήσαμε ωραία με τον πολιτισμό και με τις καταπληκτικές παραστάσεις και με τις ωραίες μουσικές ανά την Ελλάδα, φεγγαράκι, μουσική. Και μετά έρχεται η πραγματικότητα και σου λέει, ναι, θες ρομάντζα, οκ. Okay. Πώς θα πας εκεί? Ένα τρόπο θα χρησιμοποιήσεις. Βενζίνη δεν θα βάλεις. Αυτά είναι. Να ξεκινήσουμε να πάμε τα πόδια. Αν μπορείτε και είστε κοντά, έτσι, με εναλλακτικοί τρόποι. Με τα πόδια, ποδήλατο. Πολύ καλό. Θα μου πεις σε τι δρόμους. Εντάξει. Όλα θα γίνουν. Ή επίσης μέσα μαζικής μεταφοράς. Ναι. Τι άλλο να σας πω. Τι άλλο να σας πω, ψέματα να σας πω. Πάτε το αυτοκίνητο, βάλετε βενζίνη, γύρισε 2-3 βενζινάδικα, κάπου θα έχει κάτω από το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ, δεν μπορεί, κάπου θα το πετύχετε. Είναι παρά 25, παρακαλώ.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
0: Earth News Radio 105,8.
2: Πώς να εμπιστευτούν οι αγορές, δηλαδή τι να εμπιστευτούν ακριβώς, πραγματικά, τι να εμπιστευτείς. Έρχονται οι New York Times και λένε ότι ο στρατός του Ισραήλ φέρεται να έχει χρησιμοποιήσει λευκό φόσφορο πάνω από κατοικημένες περιοχές του Λιβάνου στο πλαίσιο της μάχης εναντίον της Χεζμπολάχ. Αυτό το λένε ειδικοί ανθρωπιστικές οργανώσεις, υπάρχει και οπτικό υλικό. Το λευκό φόσφορο, παιδιά, είναι μια εμπριστική ουσία που πέφτει πάνω στο δέρμα και το καίει. Αυτό είναι το λευκό φόσφορο. Χαρακτηριστικές, λέει, ουρές καπνού από αυτό το είδος πυρομαχικών παρατηρήθηκαν στις 30 Μαΐου στην Αμπατχέ, μια πόλη περίπου 40.000 κατοίκων, σε βίντεο από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που επαληθεύθηκαν από τους Times, τα οποία γυρίστηκαν καθώς οι Ισραηλινές δυνάμεις κατέβαλαν το κάστρο Μποφόρ, ένα ορόσημο της περιοχής. Και επίσης άλλα επαληθευμένα βίντεο έδειξαν ότι είχε χρησιμοποιηθεί λευκός φόσφορος στην περιοχή της Τύρου, την παραθαλάσσια, έτσι, καθώς και κοντά σε τρεις μικρές πόλεις τους μήνες που ακολούθησαν την επανέναρξη των συγκρούσεων μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Και μόλις εκτεθεί στον αέρα, ο λευκός φόσφορος καίγεται και είναι εξαιρετικά δύσκολο να σβήσει. Χρησιμοποιείται συχνά από τις ένοπλες δυνάμεις για την πρόκληση πυρκαγιών και τη δημιουργία κάλυψης καπνού στη διάρκεια των μαχών. Δεν είναι παράνομος καθ' αυτός, αλλά η σκόπιμη χρήση του εναντίον αμάχων ή σε περιοχή που διαμένουν άμαχοι παραβιάζει το διεθνές δίκαιο του πολέμου. Και οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν εκφράσει ανησυχίες ότι οι άμαχοι έχουν πληγεί από τη χρήση του από τον Ισραηλινό στρατό. Ότι το Ισραήλ αρνείται τη χρησιμοποίηση την ουσία κατά παράβαση των εν λόγω νόμων. Και δεν είναι σαφές, λέει, για ποιο σκοπό ο Ισραηλινός στρατός χρησιμοποίησε λευκό φόσφορο σε αυτά τα περιστατικά στην Τύρο και στην Αμπατιέ, καλά λέω. Οι Times έθεσαν ερωτήσεις, η εφημερίδα έθεσε ερωτήσεις στον Ισραηλινό στρατό σχετικά με τη χρήση λευκού φωσφόρου σε 4 συγκεκριμένες περιπτώσεις. Δεν κάναν σχόλιο. Και τους ρώτησαν επίσης το στρατό σχετικά με τις εσωτερικές οδηγίες του για τη χρήση λευκού φωσφόρου. Και οι διαδικασίες, λέει, του Ισραηλινού στρατού απαιτούν να μην χρησιμοποιούνται τέτοια βλήματα σε πυκνοκατοικημένες περιοχές με ορισμένες εξαιρέσεις. Αυτό συμμορφώνεται και υπερβαίνει τις απαιτήσεις του διεθνούς δικαίου. Τώρα, εν διάφτη περιπτώσει, να πούμε στα τεχνικά θέματα, πώς είναι φτιαγμένα τα βλήματα αυτά του πυροβολικού. Τέλος πάντων, έχουν σχεδιαστεί για να δημιουργούν πυκνό λευκό καπνό για μέχρι 10 λεπτά και να καλύπτουν, παρέχοντας κάλυψη στους μαχητές. Και επίσης μπορούν να ρυθμιστούν τα βλήματα ώστε να διαλύονται και να εκτοξεύουν το φορτίο τους σε πτήση, γεγονός που διασκορπίζει την εμπριστική δράση τους σε μια ευρεία περιοχή. Καλύπτουν βέβαια με τον λευκό καπνό, προκαλούν πυρκαγιά στο έδαφος όπου πέφτουν τα θράψματα. Και επίσης μπορούν να ρυθμιστούν λίγο ώστε να σπάσουν κατά την πρόσκρουση και να δημιουργήσουν μία ενιαία φωτιά, την οποία οι στρατιωτικές δυνάμεις χρησιμοποιούν ως οπτικό σημάδι για να καθοδηγήσουν επιπλέον επιθέσεις. Άκου τώρα. Αν όλο αυτό το σκεπτή, τη γνώση θα πω εγώ, τη χρησιμοποιούσαμε για καλό, πόσο διαφορετική θα ήταν η ζωή μας. Πόσο διαφορετική, ρε παιδιά. Δεν ξέρω, αλήθεια. Οι κύριες σοβίδες κάλυψης καπνού που χρησιμοποιεί ο Ισραηλινός στρατός δεν περιέχουν λευκό φόσφορο, λέει ο Ισραηλινός στρατός. Όπως πολλοί δυτικοί στρατοί, ο Ισραηλινός στρατός διαθέτει επίσης σοβίδες που περιέχουν λευκό φόσφορο. Είναι νόμιμες σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Για να καλύπτουν και τα λοιπά, αλλά όχι να προκαλούσουν πυρκαγιές. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Εντάξει. Και στο παρελθόν η χρήση λευκού φωσφόρου από το Ισραήλ σε κατοικημένες περιοχές έχει αποτελέσει αντικείμενο κριτικής. Το 24, μια έκθεση της Human Rights Watch κατέγραψε την ευρεία χρήση του στο Λίβανο και αμφισβήτησε την αναγκαιότητά του. Υπήρχαν, λέει, ασφαλέστερες εναλλακτικές. Και επίσης το Ισραήλ έχει χρησιμοποιήσει λευκό φωσφόρο στη Γάζα το 9, στις συγκρούσεις στο Λίβανο το 82, 40 τόσα χρόνια πριν, και το 6. Τέλος πάντων, υπάρχει παρελθόν, background που λέμε και σε άπτες στα ελληνικά. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει ότι ο λευκός φόσφορος προκαλεί σοβαρά εγκάβματα όταν έρχεται σε επαφή με το δέρμα, βλάβη στο αναπνευστικό και στα μάτια. Είναι φρικτή, λέει, η βλάβη. Εγκάβματα που μπορούν να φτάσουν μέχρι το οστό. Αυτός ο πυκνός καπνός προκαλεί σοβαρές βλάβες στο αναπνευστικό, ανεπάρκεια οργάνων. Τα τραύματα μπορούν να πάθουν ανάφλεξη εκ νέου όταν αφαιρούνται οι επίδεσμοι και τα υπολείμματα της ουσίας εκτίθενται στο οξυγόνο. Ο λευκός φόσφορος μπορεί επίσης να βάλει φωτιά σε σπίτια, αυτοκίνητα, κτίρια, χωράφια, τα πάντα. Μία έκθεση, λέει, της Διεθνούς Αμνηστίας από το 23 διαπίστωσε ότι οι κάτοικοι της Ντάιρα, μιας πόλης στο νότιο Λίβανο, εγκατέλειψαν την περιοχή μετά από επανειλημμένες ρήψεις λευκού φωσφόρου στις 16 Οκτωβρίου του 23. Επέστρεψαν μέρες αργότερα. Αυτοκίνητα και σπίτια εξακολουθούσαν να καίγονται. Και επίσης, ίχνη λευκού φωσφόρου μπορούν να παραμείνουν στο νερό και στο έδαφος πολύ καιρό μετά τη χρήση του και οι δασικές εκτάσεις και οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις μπορούν να υποστούν σημαντικές ζημιές. Παιδιά, εντάξει, δεν ξέρω. Έχω την αίσθηση ότι ο Ισραηλινός στρατός δεν είναι ο μόνος που χρησιμοποιεί λευκό φόσφορο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες τον έχουν χρησιμοποιήσει σε διάφορες επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή, στη Φαλούτζα του Ιράκ του 4, στην εκστρατεία του κατά του ISIS, στη Συρία το 17. Ουκρανία και Ρωσία επίσης αλληλοκατηγορούνται για τη χρήση λευκού φωσφόρου από το 23. Εντάξει, δεν ξέρω. Είπα, αυτό θεωρώ ότι κουβεντιάζουμε εμείς που είμαστε εθεροβάμονες και πιστεύουμε ότι ο κόσμος μπορεί να γίνει καλύτερος. Αυτό. Όλη αυτή η γνώση. Δηλαδή, φτιάχνεις κάτι για να καταστρέψεις. Φτιάχνεις κάτι για να δημιουργείς πρόβλημα, για να σκοτώσεις, για να κάψεις. Γιατί, ρε φίλε? Γιατί? Ας ζήσουμε 150 χρόνια ο καθένας. Αφήσουν πίσω τους έργο για την ιστοροφημία τους, δουλεύουν αυτοί όλοι. Να αφήσουν έργο, να τους μνημονεύουν οι απόγονοι και να λένε τι σπουδαίος πρόεδρος, τι σπουδαίος πρωθυπουργός, τι σπουδαίος δεν ξέρω τι αυτό. Λοιπόν, παρά 10 πήγε, πω πέρασε η ώρα. Για πάμε, παρακαλώ, έχω τι τραγούδια χωρέο είναι. Α, πολύ. Πάμε, παρακαλώ.

Παιδιά, επειδή έχει ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδος, το έχουμε στο μυαλό μας καθόλου, έτσι, το έχουμε κάπως, ότι είναι οικόπεδα, καθαρίσαμε, 15 του μηνός είναι. Σήμερα έχουμε, πόσο έχουμε σήμερα, μισό λεπτό, 9. Άντε, να τρέχουμε τελευταία στιγμή. Επίσης, αφού το έχουμε στο νου μας, ότι κάθε καλοκαίρι παλεύουμε εμείς, τα λέμε, αυτοί που παλεύουν οι άνθρωποι με τις φωτιές, καίγονται περιουσίες, δηλαδή τα σπίτια, καίγεται η χλωρίδα και η πανίδα, καλά λέω, καταστροφές μεγάλες, σας παρακαλώ πολύ. Στην Περαχώρα έπιασε φωτιά. Μάλιστα. Συνελήφθη, λέει, ένας Γάλλος, 70 ετών ο κύριος αυτός, ο οποίος εκτελούσε αγροτικές εργασίες χωρίς να έχει λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί? Είδαμε τι έγινε στο ΒΕΙΚΟ. Κάθε φορά βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται. Δεν το έχουν στο νου τους. Δεν ξέρω τι γίνεται. Ρε παιδιά όμως. 5.800 ευρώ. Εντάξει και να το πληρώσω το πρόστιμο. Έχει να έχουμε λιγάκι την, πώς θα το πω, τον μυαλό μας εκεί που πρέπει. Έλα παιδιά, καταστροφές και να σηκώνονται αέρια μέσα και τρέχουν οι πυροσβέστες και τρέχουν οι εθελοντές και τρέχουν οι ΕΜΑΚ, δηλαδή, εντάξει. Λοιπόν, σας περιμένω αύριο εδώ, μετά το, εδώ εννοώ, στο Earth News Radio 105,8, μετά το δελτίο στις 2, λέω. Πώς είστε, καλά, μετά το δελτίο στις 12, αν δεν γίνει κάτι κοσμοϊστορικό. Ποιος να ξέρει, μπορεί και να γίνει και κοσμοϊστορικό να γίνει, όμως θα σας το πω και μετά θα φύγω. Σας φιλώ.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Νέα σεισμική δόνηση 4,1 ρίχτερ σημειώθηκε στις 11:10 χθες βράδυ, 8 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά της λίμνης Ευβίας. Στο μεταξύ συνεχίζονται από τα ειδικά κλιμάκια οι αυτοψίες σε σπίτια και κτίρια που επλήγησαν από τα 5,2 ρίχτερ της Κυριακής, με στόχο την άμεση έναρξη των διαδικασιών για την αποσημείωση των πληγέντων. 15 κατοικίες έχουν χαρακτηριστεί μη κατοικήσιμες στις περιοχές της Βόρειας Ευβίας. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 6 υπάλληλοι, μεταξύ αυτών και η αρχηγή του κυκλώματος, που αποκαλύφθηκε σε πολυοδομίες της Αττικής, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί άλλα 30 άτομα. Φέρεται ότι χρηματίζονταν με ποσά που κυμαίνονταν από 1.000 έως 30.000 ευρώ για έκδοση αδειών, νομιμοποίηση αφαιρέτων, μείωση προστήμων και διευκόλυνση οικοδομικών φακέλων. Προφυλακιστές κρίθηκαν με απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα, δύο κατηγορούμενοι από Κοζάνη και Αγρίνιο για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για υπάλληλο κέντρου υποδοχής δηλώσεων και έναν παραγωγό. Άλλοι τρεις αφέθησαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Στοχευμένες παρεμβάσεις και έμφαση στη νέα γενιά στελεχών που διαθέτουν εμπειρία αλλά και τεχνοκρατική επάρκεια χαρακτηρίζουν τις αλλαγές περιορισμένου εύρους που ανακοίνωσε χθες το κυβερνητικό σχήμα ο Πρωθυπουργός. Το Μέγαρο Μαξίμου στέλνει με τις κυβερνητικές αλλαγές μήνυμα ανανέωσης, με έμφαση ωστόσο στη συνέχεια και στην αποτελεσματικότητα του κυβερνητικού έργου, ενώ η ορκομοσία των 4 νέων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου θα γίνει το μεσημέρι της Παρασκευής. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρα στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ο Δημήτρης Μαργόπουλος και Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη. Ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις, και σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος θα είναι ο Στράτος Σιμόπουλος. Το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του εναντίον του Ιράν αν κλιμακώσει περαιτέρω του σύγκρουση, προειδοποίησε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ισχυρίστηκε ότι η Ουάσιγκτον ενημερώθηκε την τελευταία στιγμή για τις επιθέσεις του Ισραήλ προχθές εναντίον της Τεχεράνης και ότι κατάφερε να περιορίσει το εύρος τους. Μιλώντας στο Ισραηλινό κανάλι 12, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι ζήτησε από τον Νετανιάχου να μην απαντήσει στις επιθέσεις βαλιστικών πυράβλων της Τεχεράνης. Αν το Ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς κάνει το λάθος να επαναλάβει τις επιθέσεις του εναντίον μας, θα απαντήσουμε με ισχύ, δήλωσε νωρίτερα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, λέγοντας ότι η χώρα του ασκεί το δικαίωμά της στην νόμιμη άμυνα όποτε είναι απαραίτητο. Την ίδια ώρα το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο, όπου χθες σκοτώθηκαν 7 άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί. Ο πρόεδρος του Λιβάνου, σε συνέντευξή του στο CNN, απίθυνε δημόσια έκκληση προς την Ισραηλινή κυβέρνηση και το λαό, αναφέροντας ότι μια στρατιωτική λύση ποτέ δεν θα προσφέρει ασφάλεια και σιγουριά για τους κατοίκους του Βόρειου Ισραήλ. Στην Ουκρανία, 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε ρωσική επίθεση στην περιοχή του Χαρκόβου στα βόρειο-ανατολικά, ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εργάζονται για την κατάσβεση πυρκαγιάς. Στη Ρόδο, ένας 60χρονος έχασε χθες τη ζωή του μετά από θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι από φίλο του. Δράστης και θύμα ήταν φίλοι, αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα και τα κίνητρα της τραγωδίας παραμένουν άγνωστα. Στις Φιλιππίνες, τουλάχιστον 35 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, τουλάχιστον 12 αγνοούνται και 134 έχουν τραυματιστεί από το σφοδρό σεισμό των 7,8 ρίχτερ που προκάλεσε την κατάρρευση πολλών κτηρίων και τεράστιες καταστροφές. Στην Κούβα, σεισμός 6,2 ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στα νυχτά των βορειοδυτικών ακτών του νησιού. Συνελήφθη χθες 70χρονος Γάλλος που εκτελούσε αγροτικές εργασίες χωρίς να έχει λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας για τη φωτιά στην Περάχωρα. Το επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 5.821 ευρώ.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά. Από 20 έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
3: Earth News Radio 105,8.

0: σου Γιαννάκη με τα ωραία σου. Εσύ η ραδιοπαρέα σου.
1: Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Τρίτης, 9 του μηνός. Κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στα πλήκτρα. 210-6009-604-605. Το τηλέφωνο της εκπομπής. Πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε.

Καλημέρα Γιάννο και σε όλη την παρέα, λέει, φίλοι μας οι μάχοι. Πασχάλης για τη συνέχεια.

Καλημέρα στην Εφθαλία, η οποία μας ακούει στο κουκάκι. Κύριε Γιάννη, λέει, το επόμενο αφιερώστε το σε όλη τη ραδιοπαρέα.

0: λοιπόν, καλημέρα στον Αλέξανδρο από τα Σέρας, στον Όντα από το Πήλιο, στη Μέρη από το Γέρακα. Καλό ξημέρωμα να έχουμε και καλή μας ακρόαση, λέω. Να λέει, να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Γυρνάς σαν αμαρτωλή,
1: μέσα στα σιδερόβατα. Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
2: Δίνεις δικαιώματα.
3: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
4: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
3: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
2: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
5: Ξαδημάρχης είναι για να είσαι ευθυμίου.
6: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
5: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.
0: Όταν ο Μίμης Πλέσας σε μια εκπομπή του Μέγκα έβαζε το Γιάννη τον Πουλόπουλο με τον Δημήτρη Μητροπάνο να πούν αυτό το απίστευτο κομμάτι, θα πιω απόψε το φεγγάρι.
7: Το φεγγάρι

0: Λοιπόν, κάτι έχει ο Μαυριδόπουλος για μας. Για Λανικού.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
2: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
3: Έργο LifeIP Adapting GR, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
2: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
1: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα στον Αντώνη που μας ακούει στο Παλάδιο της Ροδόπης. Καλημέρα στον Καπετάν Λάμπρο από τη Μυτιλίνη, ο οποίος μας ακούει και αυτός. Αφιερώνει, λέει, στις Καλλιόπες που γιόρταζαν εχθές. Γιόρταζε, έχω κόρη, λέει, και ανιψιά, αν κατάλαβα καλά. Να τις χαίρεσαι, αδελφέ μου, και χρόνια τους πολλά. Λοιπόν, για πάμε.

Καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη από τη Λάρισα. Καλημέρα στο Γιάννη από τα Εξάρχεια που μας ακούει. Αφιέρωσε, λέει, το επόμενο σε όλη τη ραδιοφωνία.

Καλημέρα στη φίλη μας την Παναγιώτα, η οποία μας ακούει στο Ζωγράφου. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Πεντέλη. Κύριε Γιάννη, λέει το επόμενο να τα αφιερώσετε σε όσους ακούνε Λαϊκά Μονοπάτια και σε όλη την παρέα. Καλημέρα και στη Γιάννα, η οποία μας ακούει στους πρόποδες του Λυκαβητό, αν διαβάζω καλά. Λαϊκά Μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στα πλήχτρα μαζί μας. Την καλημέρα μου στην Ηλιάνα και σε όλη την παρέα που μας ακούει στα κάτω Πατήσια. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε την ώρα. Θα έρθει η Ελπίδα να μας πει δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Όταν η μεγάλη Τζενιβάνου έλεγε το «Αν είναι η αγάπη αμαρτία, θα το φωνάξω με λατρεία». Ο Δε Μίμης, ο Πλέσας βεβαίως, την έβαζε να ανεβάζει κάθετα τις οκτάβες. Έχουμε και άλλη μία αφιέρωση στον Πέτρο, ο οποίος μας ακούει στον Πειραιά. Κύριε Γιάννη, λέει, είμαστε εδώ στην ακτή της Ζέας. Καλά διαβάζω? Λοιπόν, αφιερώνω σε όσους ακούνε Λαϊκά Μονοπάτια και σε όλη τη ραδιοπαρέα, καθώς επίσης και στα παιδιά που της κίτρινης φυλής. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε την ώρα με Τζενιβάνου και επιστρέφουμε μετά το δελτίο ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στοχευμένες παρεμβάσεις και έμφαση στη νέα γενιά στελεχών που διαθέτουν εμπειρία αλλά και τεχνοκρατική επάρκεια χαρακτηρίζουν τις αλλαγές περιορισμένου εύρους που ανακοίνωσε χθες το κυβερνητικό σχήμα ο Πρωθυπουργός. Η ορκομοσία των 4 νέων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου θα γίνει το μεσημέρι της Παρασκευής. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη. Ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις, ενώ σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος θα είναι ο Στράτος Σιμόπουλος. Στη Βόρεια Εύβοια συνεχίζονται από τα ειδικά κλιμάκια οι αυτοψίες σε σπίτια και κτίρια που επλήγησαν από τα 5,2 ρίχτερ της Κυριακής, με στόχο την άμεση έναρξη των διαδικασιών για την αποζημίωση των πληγέντων. 15 κατοικίες χαρακτηρίστηκαν μη κατοικήσιμες. Μετασεισμός 4,1 ρίχτερ σημειώθηκε στις 11 παρα 10 χθες βράδυ, 8 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά της λίμνης Ευβοίας.